0: τραγούδι. Τώρα το έμαθες εσύ. Ωραία πράγματα. 8 λεπτά και μετά τις 9, Big Wings FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της Αβοκή. Πάνος Ρήλος.
1: Μάρια Ζαφυράτου.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Έχουμε Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Καλημέρα στο Δημήτρη από Ελτά Πλατείας Αμερικής.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Σε όποιον το έχω πει, πάντως δεν είχε βγάλει ούτε ένα στα παπούτσια. Εμένα μου τα έβγαλαν.
0: Επίσης κάποιος μου λέει αυτό που σου έβγαλε το σύστημα ότι θα ειδοποιηθείς, λέει, για να παραλάβεις το δίπλωμα, δεν ισχύει. Του είπα για το μήνυμα που έβγαλε και μου είπαν ότι έτσι το βγάζει. Σε ποιο το είπες, ρε Κωνσταντίνα, από Βόλο και σου είπαν ότι δεν θα έρθει. Και πού θα πάει το δίπλωμα. Κάποιος άλλος πάντως το πήρε. Έτσι το πήρε κάποιος γνωστός μου. Έτσι τα πήγαινα.
1: Ο Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε μπέρδεψα από την Αγλαία. Δεν ήταν σκόπιμο.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στο Νεκταρίνιο.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε εμάς που ετοιμάζουμε νέο πυροσκίδι, λέει, στο Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Σε λίγες μέρες θα στείλουμε πακέτο. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Να σου πω, μπορείς λίγο
1: τώρα
0: να το παρατείνεις.
1: Ναι.
0: Μην τα στείλεις την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ. Μπορείς να τα στείλεις τη μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί έχω μπει σε ένα περιοριστικό μέτρο το οποίο μου έχει αφαιρέσει πάρα πολλές απολαύσεις. Από τη ζωή.
1: Εγώ θα σου προτείνω τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη.
0: Μια χαρά.
1: Να είναι όλοι εδώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, καλύτερα.

0: Αυτός που βρήκε αστυνομικό με κοτσίδα, ροκ και τα λοιπά, μήπως πήγε στο ΑΤΑΦΑΓΙ Δημητρίου, γιατί και εγώ τον ίδιο πέτυχα, λέει ο Ηλίας, δεν είναι απίθανο. Πού να δεις, λέει, πόσοι με θυμήθηκαν φέτος όταν έμαθαν ότι βρήκα σπίτι με τρεις κρεβατοκάμαρες στην Σαντορίνη. Ολόκληρο το σόι έκανε παρέλαση. Καλημέρες, Αριστοτέλης 13. Καλή επιστροφή σε όλους.
1: Μα δεν τα κάνουμε γνωστά αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, για τον ακροατή που ρώτησε για τη League One, φαντάζομαι ότι εννοεί το γαλλικό πρωτάθλημα. Και όχι το League One της Αγγλίας. Νομίζω ότι το League One είναι στην Nova. Το άλλο δεν το βλέπω πουθενά να υπάρχει.
0: Της Αγγλίας είναι στην Nova.
1: Ναι, της Αγγλίας είναι στην Nova. Δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει το.
0: Το γαλλικό.
1: Το γαλλικό, ναι. Δηλαδή βλέπω τη Σκωτία ότι υπάρχει. Καλά, Champions League και τα λοιπά. Βλέπω Ολλανδία στην Nova. Η Premier στην Σκωτία είναι στην Cosmote TV. Το League Cup είναι στην Cosmote TV. Το κύπελλο Σκωτίας δεν είναι. Λίγα πράγματα δηλαδή δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη από ό,τι βλέπω. Και μέσα σε αυτά είναι και το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Γενικά λέει κάποιος, το θα έρθω να σας δω χωρίς να ρωτάς αν βολεύει τον άλλον, μου θυμίζει εισαγγελικό ένταλμα.
1: Εμένα λέει στο τμήμα ένας αστυνομικός, κομπλεξικός, ήθελε να μου κόψει 3 πόντους για να νιώθει καλύτερα. Δεν πειράζει, σκέφτηκα τη δουλειά μας να κάνουμε, έβγαλα την νέα ταυτότητα. Ναι ρε παιδί, μα αν χρειαστεί να σε κυνηγήσει κάποιος, δεν θα έρθει με τη μεζούρα, γιατί 1,78, αυτός είναι 1,81, δεν είναι αυτός που ψάχνουμε.
0: Δεν είναι αυτός. Το προηγούμενο λέει το άκουγα με Walkman όταν πήγαινε να ζητήσω από το κορίτσι να τα φτιάξουμε. Έκτη δημοτικού μου είπε ναι. Ορίστε.
1: Μιλάει για Snap το παιδί.
0: Κυρία Ζαχαράτου.
1: Παρακαλώ. Απαντάω και σε αυτό.
0: Το δίπλωμα θα σου έρθει στον Gov. Θες να γράψεις ηλεκτρονικά, μην περιμένεις κανένα χαρτί να σου στείλουν.
1: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρω.
0: Περίμενε. Όταν κυκλοφορείς έξω. Μπορείς να έχεις βέβαια.
1: Η ειδοποίηση εννοεί. Η ειδοποίηση για να παραλάβω το τέτοιο.
0: Δεν εννοούσε ότι δεν θα πάρεις το καρτελάκι.
1: Η ειδοποίηση για να πάω να πάρω την κάρτα. Ναι. Ξέρω, ναι. Πρόεδρε, χτύπα και το γαλλικό στο Skylake.
0: Έτσι, ναι.

0: Λοιπόν, στη λίστα του ΠΑΟΚ, στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα match με την Μπραν, για τα play-off του Conference League, μπήκε ο Σερίφ Ενταγέ, πράγμα που αναμενόταν, έτσι. Βγήκε ο
1: και μάλλον θα είναι και βασικός ενδεχομένως.
0: Ναι. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή λίστα ισχύει για αυτά τα δύο παιχνίδια. Γιατί λέγαμε πριν και για τον Πάλμερ Μπράουν του Παναθηναϊκού. Μετά οι προπονητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν ξανά τη λίστα τους.

0: Εμένα πολλές γυναίκες μου έχουν κόψει πόντους, λέει, με πόντους στους ασφάλτους. Είναι και εσύ πώς παρουσιάζεσαι, παιδί μου.
1: Πόσες ειλικρινές μέρες για ταυτότητα. Σκέφτομαι πόσους πόντους να προσθέσω στο ύψος χωρίς να κινήσω υποψίες και με μέτρη.
0: Παιδιά, να το κάνετε. Να, λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Ότι.
0: Που υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το χρηματικό gap.
1: Για τον παίχτη Σεβίλης, ναι.
0: Μπράβο, για τον παίχτη Σεβίλης. Που λέει ο Ολυμπιακός, δίνω 12. Και λέει Σεβίλη, θέλω 15. Κάπου θα τα βρουν στη μέση. Έτσι θα πάω κι εγώ λοιπόν, με αυτή την αυτοπεποίθηση θα πάω κι εγώ σήμερα. Θα πω. Πόσο είσαι, 1,74 θα πω. Καλά δεν είναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Θα μου πούνε δεν είσαι. Εντάξει, να τα βρούμε στο
1: 1,72.
0: 1,72. Θα μου πει αστυνομικός, 1,70. Έκλεισε.
1: Γραφτό.
0: Εκεί που θα φάμε τα μουστάκια μας είναι που θα μου πει χρώμα ματιών καστανά. Για να πω να πας.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί δεν είναι καστανά τα μάτια μου, είναι λαδοπράσινη.
1: Ναι, εντάξει, θα σου το γράψει αυτό.
0: Όχι, να μου γράψει. Γιατί αν με καταδιώξουν και μπουν καστανά μάτια, θα πω έχω καστανά μάτια για δες. Είμαι εγώ αυτή, δεν είμαι. Έφυγες.
1: Το δίπλωμα και η ταυτότητα στον COVID ισχύουν μόνο για Ελλάδα. Στο εξωτερικό θέλουν και τα καρτελάκια. Παιδιά, βάσει νόμου πρέπει να κουβαλάτε τα καρτελάκια μαζί σας. Σε έλεγχο της αστυνομίας, αν θέλει.
0: Όντως.
1: Σου κάνει μανούρα, ναι. Αν θέλει, σου κάνει
0: Όπως
1: μανούρα.
0: Όπως είχε γίνει στις εκλογές που κάποιος δεν μπορούσε να ψηφίσει με την ψηφιακή ταυτότητα.
1: Επίσης.

0: κομματάκι. Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Παίρνετε τηλέφωνα εδώ πέρα στα νούμερα 95, 99, 283, 84 και 85. Σωστά τα λέω, αφεντικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 2, 10, 93, 51. Συγγνώμη.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός άλλαξε.
1: Το μπέρδεψα, ε.
3: Πουθενών.
1: 93, 79. Συγγνώμη. 95, 79, 283, 84 και 85.
4: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Σπορεφέμου, σε 94 σελίδες. Στους...
3: Oh, αμάν.
4: Ωραίο.
3: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
4: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι, ψαροχώρι.
3: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
5: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο, στο γήπεδο...
4: Μάιο.
5: Είναι στο φονταριστό με χωριό.
4: Χωριό.
5: Σας παρακαλώ, βόλτε.
6: Το 2009 των ειδικών χρονών στο στόμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
4: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ.
0: Sport FM, το ραδιόφωνο που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
3: Ρε μήπως ο Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.
0: Bwinsport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: πολύ κοντινές περιοχές. Πάνω διάβασα το λέει, σε παρακαλώ, πήγα για διαβατήριο στο αστυνομικό τμήμα στις Αχαρνές και όλο το κτίριο είναι ένα ρημάδι. Όταν ρώτησα γιατί, μου είπαν δεν μας δίνει λεφτά το κράτος, λέει ο Γιώργος από τη Στοκχόλμη. Και από πάνω, όταν πήγα για ανανέωση ταυτότητας, βρήκα ραντεβού στο ΑΤΑΦ Καματερού. Εκεί μπιμπελώ το τμήμα στο Καματερό.
1: Εκεί δίνει λεφτά το κράτος.
0: Δεν ξέρω, θα απαντήσω.
1: Ναι, ναι, θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, mm-hmm. The early 50s λέει. Τι έγινε Ζαφυρά του, ποιος πήγε ταμείο χθες με 4 μάτς και πήρε 65 ευρώ με 2,5. Και μην, εγώ θα πω σιγά τα λεφτά, 65 ευρώ.
0: Τι λες τώρα, καλά. Ρε, στο δρόμο, να,
1: τι
0: τα,
1: λες,
0: τα βιβλία των Αγγλικών.
1: Τι λες, 5 κοκτέιλ και αφήνεις και μπουρμπουάρ. Πας καλά. Εγώ θα σου πω, λέμε, δούλεψε μια μέρα στην οικοδομία να τα βγάλεις εδώ τα λεφτά που είναι
0: και λιγότερα.
1: Θα πω εγώ ποτέ σιγά τα λεφτά.
0: Όχι φίλε.
1: Ούτε για 5 ευρώ δεν θα πω εγώ σιγά τα λεφτά.

0: αστυνομικών πως πήγε στο τμήμα Ιθών το 90 και πέτυχε το Βανδόρο.
1: Έχει φύγει και από τη ζωή ο Βανδόρος. Εντάξει.
2: Είσαστε με τα καλά
1: τώρα.
2: Μαρία, πρόσεχε, γιατί έχουμε μορφή είναι επικίνδυνη αστυνομική. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Τι λέτε, παιδί.
2: Θα το έχω υπόψη μου. Θα το έχω υπόψη μου. Θα πάω με πνίχτη. Εντάξει. Λοιπόν, μία ευχάριστη είδηση για την ελληνική πραγματικότητα. Διαβάζω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί. Από εδώ και πέρα έχουμε πρόστιμο 1.500 ευρώ για όσους κρατούν θέσεις στάθμευσης με καφάσια, γλάστρες, καρέκλες στην πεθερά τους, ένα ντιβάνι.
1: Μηχανάκι.
2: Μηχανάκι όχι ρε φίλε.
1: Γιατί?
2: Γιατί πού το βάζεις το μηχανάκι? Πρόσεξε τι θα απαντήσεις.
1: Όχι, έχω απαντήσει. Το βάζεις οριζόντια στο μπροστά από το πεζοδρόμιο και κρατάς θεσούλα. Και συνήθω στην άκρη του πεζοδρομίου για να έχει και τον αέρα
2: μπροστά. Περίμενε. Εκεί δεν παρκάρει όμω το μηχανάκι. Δηλαδή στον δρόμο δεν το παρκάρει το μηχανάκι.
1: Στον δρόμο
2: δεν
1: παρκάρει κάθετα το μηχανάκι για να μην μπαίνει σε μια θέση αυτοκινήτου, ας πούμε, για ένα μηχανάκι.
2: Καταλαβαίνω το πνεύμα σου, αλλά απ' την άλλη έχει το μηχανάκι, το παρκάρουμε στον δρόμο. Τώρα, αν κάποιο δεν το παρκάρει κάθετα και το παρκάρει παράλληλα.
1: Είναι ζώδια όμω, είναι ξεκάθαρα γιατί προσπαθεί να κάνει.
2: Ναι, αλλά δεν είναι καφάση.
1: Ναι, δεν είναι
2: καφάση. Δηλαδή εκεί υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ. Νόμιμου και ηθικού, θα λέγαμε.
1: Και μάλιστα σε κάποιους δήμους περνάει ο Δήμος και μαζεύει.
2: Μα μηχανάκια. Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί δεν τα ισιώνει. Δεν πρέπει να τα μαζέψει. Ίσιωσέ το. Λοιπόν, κανένας ιδιοκτήτης ακινήτου ή επιχειρηματίας δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει αποκλειστικό δικαίωμα στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει νόμιμη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ή ειδική σήμανση από το Δήμο. Και σε αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων θέσεις αμαία, φυσικά, χώροι φορτοεκφόρτωσης και ειδικές θέσεις τροφοδοσίας εφόσον έχουν εγκριθεί και σηματοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Εντάξει, τέρμα τα γλαστρόνια, τα καφάσια, τα φίλε μισό λεπτάκι κάνω μετακόμιση.
1: Και άμα θες να κάνεις μετακόμιση, τι κάνεις, πας στο
2: δοκιμό και λες. Όχι, και καλά κάνω μετακόμιση, δεν μπορεί να κάνεις κάθε μέρα μετακόμιση.
1: Πώς
2: ναι, μια μέρα δεν κάνεις μετακόμιση. Τέλει, μετακόμιση.
1: Ρε, εσείς λέτε ότι και οι δύο πως είστε ΑΕΚ και δεν έχει πει την κουβέντα για ΑΕΚ. Τροπή σας σαν διαεξίδες. Στον παλιό σταθμό που δουλεύετε, άντε πια. Έξαλλος ο γύρος ΑΕΚ Νέα Σμύρνη.
2: Σημαίνει πως Νέα Σμύρνη και σε ΑΕΚ, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν λέγαμε για τον Λυκογιάννη στην αρχή.
2: Τα είπαμε, παιδιά, ας ξύπναγες νωρίς, ρε Γιώργο.
1: Τι να κάνουμε.
2: Τι άλλο να πούμε. Έχουμε σήμερα 3 παιχνίδια ελληνικών ομάδων, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ. Εντάξει. Ναι, φρέσκα κουλούρια. Τώρα με την ΑΕΚ, αύριο πάλι. Ναι, γιατί έχουμε και το πρωτάθλημα. Δυστυχώς ο Κοκ προβλέπει ότι το μηχανάκι μπορεί να παρκάρει παράλληλα με το πεζοδρόμιο.
1: Ναι, ο Σωτήρης. Ούτε να το ισχυώσει μπορεί γιατί το κλειδώνω το τιμόνι. Καλά, αν το σηκώσουν δύο θα το μπορέσει. Ξαρτάται βέβαια και γιατί μηχανάκι μιλάμε.
2: Ναι, αλλά άμα φωνάξει την αστυνομία να φάει κάποιο 1.500 ευρώ πρόστιμο για καφάση, μπορείτε να γίνετε άμεσα καφάση στο ξύλο.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.

0: 5 κοκτέιλ με 65 ευρώ δεν βρίσκει στο καματερό. Δηλαδή τι, 12, 10, 10, 11.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, έλα. Εντάξει. Σιγά μου μάθα το όλο.
0: Πας και πίνεις κοκτέιλ.
1: Μη μου μάθα το όλο ψυχικό και στο Σκορπιό. Καλά, ρώστε λιγάκι.
0: Ποιο ήταν αυτό πάνω στο Χίλτον, πώς το λέγαμε.
1: Τον Γκάλαξη.
0: Τον Γκάλαξη.
1: Τον Γκάλαξη.
0: Δουλεύει αυτό τώρα που άλλαξε η κατάσταση.
1: Δεν έχω ιδέα. Mm-hmm. Αλλά μπορείτε να πάτε στο άλλο τον Γκάλαξη. Υπάρχει άλλο Γκάλαξη. Δεν το ξέρεις, το άλλο τον Γκάλαξη. Mm-hmm. Είναι σε μια στοά, στη Σταδίου. Mm-hmm. Ένα, πρέπει να είναι, ξέρω, 1.800 ευρώ, λέω, ετών το μαγαζί. Παλιό μαγαζί. Uh-huh. Βρίσκεις ποτάρες, δεν, κάνεις, uh-huh, ποτάρες. Uh-huh. Δεν θα πας εκεί πέρα και θα του πεις ένα porn star και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα Τζόνι πράσινο με πάγωση και τέτοια πράγματα. Και ο ιδιοκτήτης είναι από τα παλιά.
0: Ωραία,
1: okay. Άμα κάθεται η γιαγιά με καρέκλη, την παίρνει σαν τον Αρχιμανδρίτη, έτσι κανονικά.
0: Περιφορά.

0: υπάρχει το πρόβλημα, λέει, ότι κάθε σπίτι έχει 2-3 αυτοκίνητα με μία θέση στάθμευσης. Επιδεινώνεται ότι κάποιοι τα παλιά γκαράζ τα κάνανε σπίτια. Έχει γίνει και το αντίστροφο, βέβαια. Mm-hmm. Κάποια σπίτια ισόγεια γίναν γκαράζ. Σίγουρα έχουμε πρόβλημα ως πόλη. Έχουμε πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από όσα αντίστροφα.
1: Καλημέρα στον Στέφανο. Άρη Μαρία λέει: μη γελάω πολύ με σένα, με την καλή έννοια. Είμαι και εγώ δίδυμος, λέει, και συναισθάνομαι την πνευματική σου κατάσταση. Παύλα να πει. Άστο, φίλε, άστο.

0: Γεια σου Νίκο στη Σύφνο. Ολόκληρες δεν παίζουν τώρα. Άκου όσο... όσο προλαβαίνεις τέλος πάντων. Γιώργο δεν είναι ΑΕΚ. Αυτή είναι ο κρυφοπαναθηναϊκή, λέει κάποιος.
1: Ναι. Ναι. Και κρυφοολυμπιακή, μη σου πω.
0: Η γιαγιά στην καρέκλα δεν είναι πιάσιμο θέσης, είναι κάμερα, σωστά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες, λέει κάποιος, μας πείραξαν. Οι ελεύθερες παραλίες που τις έχουν κάνει γιουσουρούμ με νάιλον ομπρέλες, λέει, αντίσκηνα τέντες και τις αφήνουν τίγκα στο σκουπίδι, είναι καλύτερα.
0: Εκτός των σκουπιδιών είναι καλύτερα. Ναι, εκτός των σκουπιδιών.
1: Να σου πω κάτι, έχω μία μικρή ένσταση. Εντάξει, τα σκουπίδια δεν το συζητάμε. Εγώ μαζεύω και τον άλλον.
0: Και τα τσιγάρα.
1: Και τον άλλον νόνα, ναι. Ναι. Αυτές όμως οι τέντες που βάζουν, που είναι για να φιλοξενήσουν δεξίωση γάμου για 30, άνω των 30 ατόμων. Τι φάση, ρε φίλε.
0: Τις βρίσκεις πολύ εύκολα και στείνονται.
1: Και στείνονται πάρα πολύ. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, πλήρως ένφια, ρε φίλε. Πλήρως ένα ενίκιο, κάτι. Εντάξει, βάλε μια ομπρέλα. Βάλε δύο ομπρέλα. Αντίσκηνο.
0: Το αντίσκηνο τεράστιο. Δεν το παίρνει τόσο εύκολα η τέτοια. Ο αέρας,
1: ναι, είναι τεράστιο.
0: Σε σχέση με την ομπρέλα. Ναι, οκ. Φαντάζομαι. Ναι, είμαστε τη υπερβολή πάντα ω λαό.
1: Ναι, παιδί μου, πρέπει να υπάρχει μια μικρή ενσυναίσθηση ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Ξέρω εγώ. Πρέπει να υπάρχει ένα savoir vivre στην παραλία, παιδιά. Επίσης, αν κάποιος έχει πιάσει μια θέση και υπάρχει μια σχετική απόσταση από τη θάλασσα, δηλαδή ξέρω, 2 μέτρα. Δεν πας και κατσικώνεσαι μπροστά.
0: Ναι.
1: Λίγο παραδίπλα. Λίγο.
0: Όπου βρήκα. Εδώ βρήκα.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι. Πρέπει να πας λίγο παραδίπλα.

0: Κωστής από τη Μυτιλίνη θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει 1-0 σήμερα. Μια χαρά. Το αγοράζω.
1: Και εγώ το αγοράζω. Mm-hmm. Εγώ απλά θεωρώ ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και ο προπονητής.
0: Και λίγη πρόσοχη στην άμυνα.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό. Λίγη προσοχή
0: γκολ, στην άμυνα. Κατευθείαν τρως. Αυτό είναι το σενάριο που παίζει στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εσχάτως. Εκτός από το ευτυχώς το δεύτερο παιχνίδι στη Βουλγαρία που τα κατάφερε και το κράτησε.
1: Mm. Αυτό. Λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ότι είναι καλύτερος από ό,τι πιστεύει. Mm-hmm. Αυτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα, μένω κοντά στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Σιγά καλέ. Εδώ δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε γιατί έχουν πιάσει όλες τις θέσεις τα νοικιαζόμενα.
1: Ναι. Τι εννοεί.
0: Στην περιοχή του Μακρυγιάννη έχει πάρα πολλές εταιρείες με νοικιαζόμενα προφανώς. Και τι τα έχουν
1: έξω. Πώς τα έχουν πιάσει. Δεν κατάλαβα. Τι να πω και εγώ, λέει, δίδυμος με οροσκόπο δίδυμο. Καλώς ήρθες, Νεκταρίνη, Καλώς ήρθες στον κόσμο μας και στο κλαμπ μας. Καλημέρες. Όχι τα κιλά στις ταυτότητες. Δεν μπορώ να σου βάλω κιλά στις ταυτότητες.
0: Όχι, ρε.
1: Αυτό αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Mm-hmm. Ανάλογα που βρίσκεσαι. Ανάλογα τι εποχή έχουμε. Έχουμε Χριστούγεννα, Πάσχα. Βέβαια.
0: Καλημέρα σας, λέει. Στον Άλυμο οι δρόμοι έχουν γεμίσει με ταμπέλες αμαία. Οι περισσότεροι έχουν θέσεις πάρκινγκ σε πολυκατοικίες και οι οδηγοί των συγκεκριμένων θέσεων δεν είναι αμαία.
1: Α, εντάξει, πάμε σε άλλη θέση.
0: Δεν προσκομίζεις κάποιο χαρτί.
1: Ναι, μπορεί υπάρχει. Να έχεις πάρει τη θέση, να έχεις εσύ τη θέση του πάρκινγκ και να τη δώσεις αυτή τη θέση, να πεις γιατί. Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Για να βγάλεις θέση αμαία, φαντάζομαι, πηγαίνεις στο Δήμο, ζητάς, ναι. Δίνεις κάποιο πιστοποιητικό ότι έχεις κάποιο
1: πρόβλημα. Θες να πάρουμε τηλέφωνο τον Ακτύπη να μας μιλήσει.
0: Για τα αμαία.
1: Να μας μιλήσει γι' αυτό.

0: Σε μπαρ, λέει, αντί για καρέκλες, έχουν έξω στο πεζοδρόμιο τρίκυκλο.
1: Το οποίο γίνεται κάθισμα.
0: Το οποίο γίνεται κάθισμα, αντί να πληρώνει, λέει, στο Δήμο τραπεζοκαθίσματα, πληρώνει με κυκλοφορίες που είναι πιο φθηνό.
1: Τι πες τώρα.
0: Καλά, έχουν βρει διάφορες πατέντες, κάτι σπριτζερίες, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Τέλος πάντων, που δεν σου έχουν καρέκλες, σου έχουν καφάσια, σου έχουν αντί για τραπεζάκι, έχουν κόψει αυτά τα μεγάλα μπουκάλια που βάζουν στα μηχανήματα με το νερό. Αυτό έχουν κόψει το από πάνω, το έχουν γυρίσει και το έχουν κάνει τραπεζάκι.
1: Κάθισμα.
0: Δηλαδή πήγαινε Λερόιμερ, πήγαινε IKEA, πήγαινε. Πόσο θα σου στοιχήσει, ρε φίλε, να μου δώσει ένα κανονικό σκαμπό.
1: Ευφυΐα.
0: Ναι, θα σου λέω.
1: Πατέντα.
2: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
3: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι, θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το Κατέρι, το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Σταυρουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
4: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Παίζε μπάλα.
3: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, σαρδάμ εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίρμα, μου λέει θα σε μάθει όλη η οικουμένη.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μπουρλότο σε αυτόν που λέει 20 Αυγούστου πάει το καλοκαίρι. Με αγάπη. Με πολύ αγάπη.
1: Έλα. Θα αρχίσουμε από τώρα, εντάξει. Είσαστε και εσείς. Για κλείσει μου λίγο τον μπουρλότο, γιατί θέλω να το μετακινήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κατάλαβε τι έγινε τώρα, λέει. Πέστε στην Αθηνά και φέρει και τι διαφημίσει μαζί. Έφερα το.
0: Σιγά σιγά αρχίζει και απλώνει λίγο η κατάσταση.
1: Παιδιά,
0: πάντως τώρα παρατέταρτο δεν θα μας διακόψει τίποτα. Μέχρι τέλους θα πάμε. Η ΕΙΔΑΠ, λέει, εντός εισαγωγικών Ελβετίας, θέλει να αυξήσει τους λογαριασμούς του νερού. Γι' αυτό μιλάει για πτώση και γι' αυτό μιλάει για πτώση της λίμνης. Όλοι ξεσηκώνουν το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά συμβαίνει και συμβαίνει και στην Ευρώπη τώρα. Ότι έχουμε στραγγίξει, ας πούμε, το Δούναβι για να ανεβάσουμε την ΕΙΔΑΠ, ξέρω εγώ. Μπορεί, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ο Hot Dog Jovic από Φλόρινα. Εγώ λέει πήγα για νέα ταυτότητα και με ρώτησαν πόσο ύψος έχω. Μου έκοψαν 2 πόντους γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχω γραφτεί στην παλιά ταυτότητα. Έχω μαζέψει λιγάκι. Γενικά με το ύψος παίζει πολύ. Καλημέρα στο Μάκη. Το θέμα με τα εξοχικά ισχύει ότι και με τον Τζόκερ. Τι είναι το πρώτο που θα αλλάξει αν το πιάσει? Αριθμό τηλεφώνου.
0: Σωστό.
1: Ναι, στο τέλο τη εκπομπή, όσοι γνώριζαν την πλειοψηφία των τραγουδιών που ακούστηκαν, παρακαλούνται να κλείσουν ραντεβού για την 16η δόση του.

0: Καλημέρα και στη Βέρα. Καλημέρα με μουσικάρες. Έχεις αγγίξει πολύ ευαίσθητες χορδές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κλέβεις εκκλησία αυτή τη στιγμή. Ανέβασε και ένα κουτάβι στο Instagram, ας πούμε, να τις αποτελειώσεις.
1: Ναι, λέει ο φίλος, παρκάρω κανονικά οι εταιρείες βιτανικιαζόμενα σε στενά ανάμεσα σε Συγκρού και Καλλιρόη. Το 70% είναι από τρία γραφεία, λέει ο Νίκος.
0: Μάλιστα. Επίσης, λέει, έχουν βγει διάφορες άδειες αμαία, έχουν ξεπεταχθεί σε διάφορες περιοχές.
1: Εντάξει, είναι προφανώς γιατί η αμαία δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και ένας καρδιοπαθής μπορεί να είναι.
0: Ναι, φυσικά. Αλλά σου λέει ότι υπάρχουν και αυτοί που απλά έχουν, ξέρεις, ένα γνωστό.
1: Ταπεινός Δηλιβεράς, τώρα που λέτε σιγά τα λεφτά. Σε παραλία στα Λουτρά ωραία Σελένης, λαχτάρισα λουκουμά από πλανόδιο. Πήρα δύο για μένα και τη σύζυγο και λέει 7 ευρώ.
0: Τι
1: άμισο λουκουμά. Πάντα ήταν πιο ακριβώς από το κουλούρι, αλλά 7.
0: Δεν έχω φάει ποτέ.
1: Ποτέ. Ούτε μικρή, δεν σχολείο, τίποτα.
0: Τι λες, μόνο να πάω, λες, πατέρας αχροπλάστα, μάθαινε να φάω το πάω, πας καλά. Ούτε, δεν έχω πάει επίσης, μάλλη της γριάς.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ναι. Okay. Μου έλεγε ο παπάς, τι θα φας, ζάχαρη θα φας. Ζάχαρη σε μαλλί θα φας.
1: Σε μαλλί. Που την έχουμε υφάνει.
0: Ναι.

0: Καλημέρα πάνω, έλα πες την αλήθεια, θα καλύψει και την άδεια του Άρη στο Sky, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, διάβασα χθες για τον τραυματισμό του αμυντικού της Γιουβέντους, του Φεντερίκο Γκάτι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα χάσει κάποια παιχνίδια από τη Σεριά. Γιατί? Γιατί το τραυμάτισε ένας οπαδός. Και υπάρχει το βίντεο. Ναι. Ναι, φίλε, υπάρχει το βίντεο όπου έχουμε εισβολή οπαδών και πάει. Του κάνει τάκλιν από πίσω. Δηλαδή, όχι για κόκκινη. Δεν ξέρω αν γλιστράει ο τύπος, αλλά πρέπει να του έχει κόψει αχίλιο.
0: Τι λες τώρα.
1: Κανονικά πρέπει να του έχει κόψει αχίλιο. Και θα χάσει το πρώτο παιχνίδι η Σέρι Α με την Φροζινόνη την Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για καρατιά. Και λέω, πόσο ηλίθιοι πρέπει να είναι μερικοί δηλαδή, και γιατί πρέπει να το εξωτερικεύουν αυτό το πράγμα. Όχι, παιδιά, ούτε ντόνατς έχω πάρει. Θέλετε να σας μιλήσω για τα ψυχολογικά μου πράγματα τώρα, τι θέλετε. Όχι. Όντως έβγαλε λέει ταυτότητα στην πάτη μου και εκεί το όργανο μέτρησε το ύψος με μεζούρα. Αλήθεια. Γιατί δεν έβαλε έναν άλλο δίπλα, κάτσε να δούμε πώς είναι αυτός.
0: Αυτός είναι 65. Αν του βάλε
1: δια της ατόπου.
0: Σου δώσω και 10 πόντους θόρο.
1: Με μεζούρα αυτή που έχουν οι μοντίστρες, έτσι.
0: Ναι, 1,5 μέτρο μετά.
1: Σου ζητρός.
0: Κουβάζεις. Οπότε και πάνω είναι άλλο τόσο.

0: Θα ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που μου στείλε inbox για τον ακατάσχετο. Σε ευχαριστώ και για τις ευχές και η Μαρία φυσικά.
1: Εδώ κάποιοι παρτάρουμε τρελά, λέει, να ξέρετε. Περίμενε, Αγλαία. Αγλαία, αυτιάμπα.
0: Αυτιάμπα.

0: Κάποιο λέει σιγά μη φέρει το στάγκε στην Πανάθα. Ναι, το πολύ πολύ κανένα στάγκερ να μα φέρει. Δηλαδή σα έχει φέρει τον Τεφράι. Το περίμενε, σα πούμε ότι θα έρχονταν. Τι.
1: Εντάξει, πίστευε και μη, ερεύνη. Ναι, υποβρύχιο έχω φάει. Και αυτό ζάχαρη είναι, και τη ζάχαρη. Δεν υπήρχε στο σπίτι το δικό μας, υπήρχε στο σπίτι της γιαγιάς, αν καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αν πιάνεις το υπονοούμενο. Εντάξει.
0: Έλα, λίγο στη ζούλα.
1: Ναι.

0: Επιβιώνω τιμές λουκουμά στα λουτρά ωραία Σελένης και λουτράκι, λέει ο Μπαρμπαμίτσος. Έχει κάτι πολύ ωραίες καβάντες στα λουτρά ωραία Σελένης. Να πω δεν το είπα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν το είπα ποτέ.
1: Δεν τα λέμε αυτά. Θα πιστέψεις ποια παραλία βρίσκεται 30 λεπτά. Ναι, ναι. Όχι.
0: Μα η κυψά θα την κάψαμε. Καλημέρα παιδιά, ζούσα Ελβετία 2 χρόνια, κρατώντας μισθός 4.600, ρίξτε μου πρόστιμο, no problem, λέει ο Γιάννης από το Σαντερλάντ. Είχα πάει για ταυτότητα. Ήξερε ότι ήμουν 1,74. Με μετράει η κυρία μου, λέει 1,73. Φοράς και τα παπούτσια 1,72. Λέω βάλε με 1,73 τουλάχιστον. Δεν με κυνηγάει η Ιντερπόλ. Γέλασε, γέλασα. 1,72 το άφησε.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για την περίπτωση του walk-up. Το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα. Φαντάζομαι θα έχουμε και σήμερα κάποιες εξελίξεις, γιατί είναι η πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι τι προβλέπετε από το καταστατικό, από τη συλλογική σύμβαση της EuroLeague, τι προβλέπει το καταστατικό. Κάποιοι ρωτούσαν χθες, μα δεν γίνεται αφού έχει συμβόλαιο, πώς μιλάει. Η Dubai BC, η οποία ενδιαφέρεται για τον walk-up, είναι αυτή που έχει κάνει τρεις προσφορές στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται να κάνει άμεσα πρόταση, ή συμφωνία, ή πρόταση, ή συζήτηση, έστω και συζήτηση με τον παίκτη. Αυτό λοιπόν, το ότι η Dubai BC έχει κάνει πρόσφορες στον Ολυμπιακό για να αποδεσμεύσει τον walk-up, βρίσκεται εντός των πλαισίων της νομιμότητας που ορίζει η σύμβαση. Αυτό που απαγορεύεται είναι, όπως είπαμε, να διαπραγματευτεί ο παίκτης πίσω από την πλάτη της ομάδας του. Τώρα τι θα γίνει, το λέγαμε και χθες.
1: Είναι και το μεταξύ.
0: Είναι και Dubai.
1: Περίεργα τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων,
1: πώς θα τη δράσει η EuroLeague απέναντι της, εννοώ.
0: Μα δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει κάνει κάτι παράνομο, γιατί έχει προσφέρει στο παίκτη 3 εκατομμύρια.
0: Όχι, η προσφορά, βρε, ήταν.
1: Η προσφορά
0: που έδωσε στον Ολυμπιακό ήταν. Το έμαθε ο walk-up. Αυτό το θέμα είναι, το λέγαμε και χθες, ότι όταν έχει έναν. Από τη μία, ο Ολυμπιακός έχει ένα περιουσιακό στοιχείο. Η συμφωνία του ήταν το Σεπτέμβρη. Πότε ήταν. Κάτσε να το βρω. Περίμενε. Η σύμβαση ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 2024.
1: Okay.
0: Εντάξει, του walk-up με τον Ολυμπιακό ισχύει για τρεις αγωνιστικές περιόδους. Δηλαδή ισχύει και για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έχει ένα περιουσιακό στοιχείο. Απ' την άλλη, έχει ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν θέλει να συμμετάσχει και να αγωνιστεί.

0: Πολλές ιστορίες έχετε. Όχι, για ταυτότητες.
1: Ναι.
0: Όταν είπα ότι η μεζούρα κλέβει, ο αστυνομικός μου είπε να τη κάνει μήνυση. Να και αστιάκια. Ο κουμπάρος μου πιο κοντός από μένα, του βάλανε 1,71. Εμένα με γράφει 1,68. Λέει Νίκος Πανάθα. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα περάσει την επόμενη φάση. Είδες.

0: Καλημέρα από Ρόδο. Με όποιον έχω μιλήσει, όλοι έχουν χάσει πόντους στην ταυτότητα. Κανένας δεν έχει κερδίσει πόντους. Ο λαός μας κοντένει.
1: Κάποιος λέει: εμένα δεν κατέγραψαν ύψος, ούτε σε μένα ούτε στο γιο μου. Και αν δεν παίζει, το παιδί είναι στην ανάπτυξη. Για μένα τι υπέθεσαι, να λέω: θα ρίξω μπόι ο Μπαρμπαμίτσος. Α, τα παιδιά δεν γράφουν.
0: Φαντάζομαι.
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Εν μεταξύ, από πότε μπορούν να βγάλουν τα ταυτότητα τα παιδιά?
1: Από.
0: 15.
1: Όχι. 12. Από 12.
0: Καλημέρα στην Νικολθόζα, στο Περιστέρι. Μεγάλη ενσυναίσθηση υπάρχει στις παραλίες. Χθες ακούσαμε μουσικές από 5 διαφορετικές παρέες που νόμιζαν ότι η παραλία τους ανήκει. Φύγαμε με κεφάλι καζάνι.

0: παράγω το μικρόφωνο, του πάει τα 3 εκατομμύρια, τα προσφέρει στο walk-up, στη συζήτηση που έκανε μεταξύ του παιδιά. Σας λέω, τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι έτσι, η Ντουμπάι.
1: Αποδεικνύεται αυτό.
0: Η Ντουμπάι έχει κάνει 3 φορές πρόταση στον Ολυμπιακό. Εντάξει, σας λέω, τι λέει το ρεπορτάζ. Τώρα, αν είσαι τόσο βαθιά μέσα,

0: που το έχουν στείλει κι άλλοι. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην το καταλάβατε. Δεν είπα ότι δίνει 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό.
1: Στον παίχτη.
0: Είπα ότι δίνει 3 εκατομμύρια στον παίχτη και αυτή την πρόταση την έκανε στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Ολυμπιακό και του είπε: δίνω 3 εκατομμύρια στον παίχτη. Αυτό.
1: Στο τμήμα της Ρόδου πήγα για ταυτότητα 1,73, με γράψαν 1,76. Όνειρο. Υπήρξε από το πτήσιο αυτή κοσμάρτυρα. Όταν ο πατέρας που πήγε να βγάλει ταυτότητα στο γιο πήρε τηλέφωνο τη μάνα για να του πει πότε έχει γενέθλια. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Συμβαίνουν.
0: Να σου πω κάτι, δεν το κατηγορώ. Δεν το κατηγορώ. Είναι αυτά τα πράγματα που για κάποιο λόγο οι μπαμπάδες δεν. Οι περισσότεροι παπάδες δεν τα καταγράφουν. Εντάξει, δεν τα καταγράφουν. Δηλαδή, το πατέρας όμως θα ξέρει ποια ημερομηνία, ποιο παιχνίδι ακριβώς, ποιο ήταν το σκορ που πήγε το γιο του για πρώτη φορά στο γήπεδο. Θα τα θυμάται αυτά. Αν τα θυμάται. Τώρα, το πότε γεννήθηκε, αν έχει καμιά αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, σε ποιο σχολείο πηγαίνει, τι τάξη πηγαίνει, αυτά είναι λεπτομέρειες που τη θυμάται η μάνα. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Η μεζούρα έγινε της μόδας μετά τη μέτρηση των δοκαριών στο Περιστέρι.
0: Βεβαίως. Ωρε φίλε.
1: Ρέντις Φιλαδέλφια 4 λεπτά. Όνειρο ζόμπι, με ξυπνάτε.
0: Δώσε.

0: αυτό που μπορούμε να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι. Ξέρουμε στο περίπου, αλλά περίπου στο 90% το πετυχαίνουμε. Το τσίκι ντάμ τσίκι του ταμ ταμ ταμ και του ταμ ταμ. Αυτό που το θυμόμαστε, αυτό και δεν θυμόμαστε άλλα κι άλλα. Παιδιά, μην ευρεάζετε με το Γόκα. Εντάξει. Θα θέλει έτσι, ναι. Η Ρε Μαρία δεν δίνει, λέει, 3 εκατομμύρια στον παίκτη. Δεν δίνει.
1: Τελείωσε. Δεν δίνει.
0: Και επίση δεν δείχνουμε υπαίτεια τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι.
1: Πού εμφανίστηκε η παιδιότητα του Ολυμπιακού σε αυτά που είπαμε.
0: Αυτό κατάλαβε. Αυτό κατάλαβε. Η Ντουμπάη μίλησε πρώτα στον παίκτη. Είναι παράνομη. Κυράτσα. Έχει κυράτσα. Μου έκανε τη μούρη κρέα τώρα. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν θα κοιμηθώ.
0: Μου έκανε τη μούρη. Πραγματικά. Δεν θα κοιμηθώ τώρα. Λέγαμε ότι δεν βγάζουμε υπαίτιο τον Ολυμπιακό. Αν καταλαβαίνει, αν μπορεί να. Καταλάβει λίγο τι λέμε. Λέμε ότι όταν είσαι κερδισμένο, όταν έχει ένα παίκτη που δεν θέλει να παίξει. Τι άλλο να κάνουμε.

0: Εμένα δεν με μέτρησαν ποτέ. Αντέγραψαν την παλιά ταυτότητα που είχα βγάλει 15 χρόνων με ύψος 1,76 και τώρα είμαι 1,89. Αλφα τάφ σε εξωτικό νησί του Σαλονικού, λέει ο Παναγιώτης. Ωραία, πολύ
1: ωραία. Έκστασή.

0: Λοιπόν, αγγίξαμε πάρα πολύ ευαίσθητες χορδές και με τα τραγούδια και με το walk-up. Θα κάνουν παιδιά ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Ισχύει για 12η συνεχόμενη σεζόν. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win. Είστε μέσα στο παιχνίδι με μεγάλα δώρα από την Giga προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν σε μετράνε λέει χωρίς παπούτσια, να ζυγίζουμε και το κρέας χωρίς το χαρτί και τα γλυκά χωρίς το κουτί. Να ξέρετε πάντως, ειδικά το τελευταίο, ότι δεν είναι σωστό να ζυγίζουν την τούρτα μαζί με το κουτί. Την τούρτα
1: ζυγίζουν
0: χωρίς το κουτί.
1: Χωρίς το κουτί.
0: Μη σας κοροδέψουν, εντάξει. Λοιπόν,
1: τι πάνω ζυγίζει πρώτα στο τέτοιο και μετά, και μετά το κουτάκι.
0: Άλλο τα γλυκά που είναι, ξέρω εγώ, ότι... Του μπαμπάδε, ξέρω εγώ και αυτά. Δε,
1: ναι,
0: τα κοκάκια. Να περάσετε εμεί. Πάνω ρίλο.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρη Ταμπάκο. Έρχεται με αθλητική ενημέρωση και αμέσω μετά Βάιο Τσούτσικα, Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη Τσόχο, Βάιο Τσούτσικα. Πρεσάρισμα. Εμεί θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Δεν είμαστε για χόρταση.
1: Εμεί θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σα.

0: FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, είπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
1: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύετε όλοι, δεν με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: αυτό μας μπέρδεψε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στην δισκογραφία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τον Led Zeppelin. Η αρχή του γκρουπ έγινε το 1968 στην Αγγλία, όταν μετά την διάλυση των ηρωικών Yardbirds, ο κιθαρίστας τους τότε, James Patrick Page, αλλιώς Jimmy Page, δημιουργεί με τον μάνατζερ Peter Grant τους New Yardbirds, που στη συνέχεια θα πάρουν το όνομα Led Zeppelin. Ο Page λοιπόν βρέθηκε να αναζητά μουσικούς για το καινούριο του σχήμα και ψάχνοντας για κιμπορντίστα βρήκε τον John Paul Jones. Στη συνέχεια ψάχνοντας τραγουδιστή, ο Terry Reid του πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε, με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Joy, στους οποίους ο drummer ήταν ο John Bonham. Ο Plant θα πείσει τον Bonham να ενωθεί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin και έτσι πλέον έχουμε ολοκληρωμένο το σχήμα που θα μεσουρανούσε στα 70s στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στις 14 Οκτωβρίου του 1968 η μπάντα ανακοινώνει το νέο της όνομα, Led Zeppelin, και παίζουν το πρώτο τους live 9 μέρες αργότερα στις 25 Οκτωβρίου στο Guildford. Παράλληλα, την ίδια περίοδο δηλαδή, ξεκινούν οι ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία. Θα έρθει αργότερα αυτό από την Atlantic Records, με παραγωγό τον Jimmy Page και τον manager Peter Grant να πληρώνει όλα τα έξοδα για τις ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ. Οι οποίες ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Jimmy Page, διέρχησαν μόλις 36 ώρες του διακού χρόνου. Δείγμα της χημείας, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ των μουσικών του γκρουπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημιουργία του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin να χρειαστεί μόλις μερικές εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τη μίξη του δίσκου. Έτσι, στις 12 Ιανουαρίου του 1969, από την Atlantic Records, κυκλοφορεί το Led Zeppelin στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις 31 Μαρτίου του 1969 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημερινό μας δύο-ωρο αφιέρωμα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε από κάθε δουλειά του συγκροτήματος τουλάχιστον δύο τραγούδια, κάποια από αυτά περισσότερο γνωστά, κάποια από αυτά λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη δουλειά με μια διασκευή την οποία έφτιαξαν οι Page και Plant στο τραγούδι της Ann Brandon από τα 50s, Babe, I'm Gonna Leave You. Δεύτερο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Babe, I'm gonna leave you, ένα τραγούδι της Ann Brennan, το οποίο πρώτα διασκεύασε η Joan Baez και αυτή στην ουσία επηρέασε τους Page και Plant για να το διασκευάσουν και εντάξουν στο πρώτο άλμπουμ, το Led Zeppelin. Αλλάζουμε εντελώς ρυθμούς, δεύτερο κομμάτι, το πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, Communication Breakdown, των Bonham, Jones και Page. Τρίτο κομμάτι, στην δεύτερη πλευρά του άλμπουμ.

Communication Breakdown, λοιπόν, από την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε σε κάθε συναυλία του συγκροτήματος, είτε σαν το κομμάτι που ξεκίναγε τις συναυλίες, είτε σαν encore. Πριν αφήσουμε πίσω την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι στα charts το 1969 στην Αγγλία, το Led Zeppelin έφτασε στην 6η θέση, στο αμερικάνικο Billboard την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 10, ενώ το 1970 βρέθηκε στην κορυφή των ισπανικών charts. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τα 8 εκατομμύρια, κάνοντας το Led Zeppelin 8 φορές πλατινένιο. Και πάμε στη δεύτερη δουλειά των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 2, η οποία κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 1969 από την Atlantic Records και πάλι. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1969. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει και πάλι ο Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το πασίγνωστο Walla Lotta Love. Πρώτο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Well, a lot of love, λοιπόν, ένα τραγούδι του John Paul Jones και του John Bonham, αλλά όχι μόνο δικό τους. Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν κομμάτια από ένα τραγούδι του Willie Dixon, το οποίο είχε γράψει για τον Muddy Waters το 1962. Το τραγούδι κυκλοφορεί το You Need Love και μέσα από αυτό ο Robert Plant είχε αντιγράψει κάποιους στίχους για την τελική μορφή του Walla Lotta Love. Μάλιστα, υπήρξε και δικαστική διαμάχη το 1985 μεταξύ των Led Zeppelin και του Willie Dixon. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε αγαπητό από τους Led Zeppelin και κέρδισε και μάλιστα πάρα πολλά βραβεία, ενδεικτικά κάποια από αυτά. Το 2007 η Ακαδημία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το τραγούδι το Grammy Hall of Fame Award. Το περιοδικό Q στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 κατέταξε στη θέση νούμερο 3 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Το VH1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 κατέταξε πάλι στη θέση νούμερο 3 το Walla Lotta Love στα καλύτερα hard rock τραγούδια. Και το περιοδικό Rolling Stone το 2008 κατέταξε στην θέση νούμερο 11 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι από το Led Zeppelin 2, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούγεται σαν γέφυρα είναι από το ίδιο άλμπουμ και είναι το Moby Dick των Bonham, Jones και Page. Συνεχίζουμε, δεύτερο τραγούδι, το πρώτο της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Led Zeppelin 2, Heartbreaker των Bonham, Jones, Page και Plant.

Heartbreaker λοιπόν από το Led Zeppelin 2, και πριν αποχαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη δουλειά του group, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι το 1969 βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard στην Αμερική και στο νούμερο 1 στα charts του Καναδά, ενώ το 1970 χτύπησε κορυφή στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ το έχουν κάνει 12 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, 4 στην Αγγλία, 2 στη Γαλλία, 9 στον Καναδά, 4 στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τρίτη δουλειά των Led Zeppelin. Τίτλος της Led Zeppelin 3. Οι ηχογραφίες ξεκινούν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον Αύγουστο του 1970 σε διάφορες τοποθεσίες. Η κεντρική ιδέα και πολλά από τα τραγούδια όμως που περιλαμβάνει το άλμπουμ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα, ονόματι Brown Your Ore, στην Ουαλία, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την κοιλάδα Ντάφη, με την κοντινότερη πόλη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπου εκεί οι Page και Plant περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς καν να έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργούν κομμάτια, δίνοντας πλέον έμφαση σε πιο ακουστικές κλίμακες και αλλάζοντας λίγο την μουσική κατεύθυνση του group. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο κομμάτι της πρώτης φλευράς, το Immigrant Song, και αν παρατηρήσετε στους στίχους, λένε ότι το συγκρότημα ήρθε από την χώρα του χιονιού, και έτσι πραγματικά έχει γίνει. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από μια συναυλία η οποία είχε γίνει στο Reykjavik της Ισλανδίας. Μετεμποδίων μπορεί να την πει κάποιος στη συναυλία, μιας και υπήρχε γενική απεργία στο νησί εκείνες τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά η συναυλία έγινε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι πρωτοτραγουδήθηκε στο ακριβώς επόμενο live του συγκροτήματος, στο Bath Festival στο Σέπτον της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου του 1970. Με το Immigrant Song λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο από Led Zeppelin. Μείνετε εδώ στον Sport FM και τους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα πάμε ένα μουσικό ταξίδι περίπου 2 ώρων στη δισκογραφία των μεγάλων Led Zeppelin. Το τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ήταν το Since I've Been Loving You, το μακροσκελέστερο σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Βρίσκεται τέταρτο στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες του άλμπουμ και αποδεικνύει περίτρανα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πιο ακουστική προσέγγιση σε κάποια τραγούδια των Zeppelin στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πριν φύγουμε από την τρίτη δουλειά των Led Zeppelin, να σας αναφέρω και πάλι αριθμούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν το 1970 βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ πεσαρίστηκε σε πολύ καλές θέσεις στην Γερμανία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία. Επίσης, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στις ΗΠΑ τον έχουν κάνει 6 φορές πλατινένιο με 6 εκατομμύρια πωλήσεις, 3 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, 1 στην Αργεντινή, 1 στη Γαλλία, 1 στη Γερμανία, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει την μπάντα μέσα σε 2 χρόνια να έχει παρουσιάσει 3 δισκογραφικές δουλειές από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1970. Για να φτάσουμε στην τέταρτη θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας, τον Νοέμβριο του 1971, για να έρθει το Led Zeppelin 4. Ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας τους Atlantic Records, το θεωρεί ως το Led Zeppelin 4. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1970 μέχρι τον Μάρτιο του 1971, παραγωγός και πάλι ο Jimmy Page. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα ίδια στούντιο που η Jethro Tull τον Δεκέμβριο του 1970 ηχογραφούσαν το Aqualung. Και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα 4 σύμβολα των Led Zeppelin, ένα για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Και σε αυτό το δίσκο θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Black Dog, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Hey, hey!

Αυτό λοιπόν ήταν το Black Dog, ένα τραγούδι το οποίο κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 20 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών για το περιοδικό Q της Μεγάλης Βρετανίας το 2007. Η βόλτα μας στο Led Zeppelin 4 θα κλείσει με ένα ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι το οποίο στα 1970 ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στους ραδιοσταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, και ας μην υπήρχε ποτέ σε maxi single. Τότε τα maxi single είχαν μια άλλη οτότητα στην μουσική δισκογραφία. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις, όπως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Classic Rock της Αγγλίας το 1999, ή ακόμα την πρώτη θέση στα 100 καλύτερα κιθαριστικά solos από το περιοδικό Guitar World των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι έχουν γράψει οι Page και Plant, και φυσικά δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Πάμε να το απολαύσουμε.

Σίγουρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό κλείσαμε τη βόλτα μας από το Led Zeppelin 4. Όχι όμως πριν αναφερθούμε βέβαια στο ότι σίγουρα ήταν η κορυφαία τους δισκογραφική στιγμή και από άποψη δημιουργίας αλλά και από άποψη πωλήσεων, μιας και το συγκεκριμένο άλμπουμ έγινε 23 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές αδαμάντινο όπως το χαρακτηρίζουν στον Καναδά, 2 φορές πλατινένιο στη Γαλλία, 3 χρυσό στην Γερμανία, 6 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Βραζιλία, πλατινένιο σε Ολλανδία, Ελβετία και Αργεντινή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το 1971 και το Led Zeppelin 4 για να πάμε ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1972, στο Stargrove, στο στούντιο του Mick Jagger στο δυτικό Λονδίνο, στο Berkshire, όπου εκεί οι Rolling Stones είχαν κάνει αρκετές ηχογραφήσεις για τα προσωπικά τους άλμπουμ. Σε αυτό το χώρο οι Led Zeppelin θα δημιουργήσουν το Houses of the Holy, το οποίο θα κυκλοφορήσει και πάλι από την Atlantic Records στις 28 Μαρτίου του 1973. Οι ηχογραφήσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες παρακαλώ, μέσα στο 1972. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τίτλο The Song Remains the Same, των Page και Plant. Το ακούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Οι ομάδες παίρνουν θέση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και συντονίζεστε ξανά στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 8 με το παιχνίδι της κατόχου του τίτλου ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή και την ίδια ώρα η Νεοφώτη στη Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 7.30 με το μάτς του Όφη απέναντι στην ομάδα του Βόλου, στις 9 παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 30 λεπτά αργότερα με την αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Άκτο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, σχόλια και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Κάνουμε ένα ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin από την αρχή του συγκροτήματος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1980, όπου μετά τον θάνατο του John Bonham, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, το συγκρότημα διαλύθηκε. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα ήταν το The Song Remains The Same μέσα από τον πέμπτο δίσκο των Led Zeppelin με τίτλο Houses of the Holy. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δεύτερο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ με τίτλο Dire Maker. Ένα ρέκι θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι με dub επιρροές, γραμμένο συλλογικά από όλο το συγκρότημα, δηλαδή τους Bonham, Jones, Page και Plum.

Είναι αυτό λοιπόν το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο album έπιασε το νούμερο 1 στα charts σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία. Νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με manager τον Peter Grant, ο manager που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983 και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Κασμίρ των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το Κασμίρ και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όπως τα λέγαμε. Είναι το τρίτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δεύτερου δίσκου του άλμπουμ. Ονομάζεται Boogie with Stu. Είναι γραμμένο από τον Bonham, τον Jones, τον Page και τον Blunt. Και στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετέχει ο Ian Stewart, ο κιμπορντίστας των Rolling Stones. Δεν ξεχνάμε ότι οι ηχογραφήσεις και του Physical Graffiti έγιναν στο Headley Grants, το στούντιο που γράφανε οι Rolling Stones. Το τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Chemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Το δικαστήριο το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

Αυτό λοιπόν ήταν το Boogie with Stu. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ήταν βασισμένο στο τραγούδι Oh My Head του Ritchie Valens από τα 1959. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1975 και το Physical Graffiti, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά το άλμπουμ έπιασε κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, νούμερο 2 στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence. Και πάλι κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records, οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας. Μετά την ανάρρωση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Από αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντα.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συντονισμένοι εδώ στις 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δίωρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence. Και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία, όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του και όταν φτάσανε στο ψητό όπως λέμε και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και 1 φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin και πάλι υπό το label της Swan Song με παραγωγό τον Jimmy Page παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant με αποτέλεσμα την ακύρωση περιοδίας του group στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμός του για τον μάγο Alistair Crowley. Να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του U2 όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε μέσα από το In Through the Outdoor. Ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα πολλά στούντιος της Στοχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl, τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through The Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον ευνίδιο θάνατο του ντράμερ τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός ντράμερ των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε το θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό το μέλος των Zeppelin, με το ογκώδε σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή εκτέλεση του I Can't Quit You Baby του Willie Dixon. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το Kodak το 1982 έφτασε στην τρίτη θέση των charts στον Καναδά, τέταρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από άποψη πωλήσεων, πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 8 με το παιχνίδι της κατόχου του τίτλου ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή και την ίδια ώρα η Νεοφώτη στη Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 7.30 με το μάτς του Όφη απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Στις 9 παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 30 λεπτά αργότερα με την αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Άκτο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, σχόλια και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 6 και 5, Παρασκευή 21 Αυγούστου και είμαστε εδώ στο Sport FM για να ξεκινήσουμε μαζί στο πρωινό σας. Όλοι μαζί να ξεκινήσουμε μαζί, να πιούμε καφέ. Στέφανος Οργιανόπουλος στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες μαζί με τον Παναγιώτη Μπουρνά εδώ στα DEX, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Κωστής θα βάλει αρκετά ανεβαστικά τραγούδια έτσι να αφυπνιστούμε 6 ώρες το πρωί. Δεν ξέρω για εσάς, για μένα είναι αρκετά νωρίς, θα το ξανακάνει αυτό. Αλλά μαζί θα περάσουμε αυτό εδώ το 2 ώρο με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όλες τις εξελίξεις. Και φυσικά όσα μας απασχολούν από χθες το βράδυ, γεμάτη χθες είναι η βραδιά, βάλτε καφέ, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να δούμε και τι μας αφήνει έτσι. Χθες είναι η ευρωπαϊκή βραδιά.

Γιατί από τη μία έχουμε τους φίλους Παναθηναϊκούς που σίγουρα θα έχουν πολλά νεύρα με το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι με τη Χράτη της Κράλοβε. Από την άλλη έχουμε φυσικά την τεράστια, την Παλικαρίσια, αυτή την κριτική ομάδα των Όφη που μας έκανε περήφανος 3-0 χθες στη Τζέσικα Σόφιας. Δεν ξεχνάμε και τον ΠΑΟΚ φυσικά. Τύχης ΠΑΟΚ, τύχα πάντα θα σου πει. Με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Πάλι καλά ήρθε ο Μπάμπα εκεί στο τέλος να ισοφαρίσει και να μην κυνηγάει πάλι στο σκόρο δικέφαλος.

Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Τίναβο. Καλημέρα και στο Μάικ. Μάικ Απολωνάρα. Δεν ξέρω αν είναι από τον Απόλλωνα Νάξου, επειδή έχω και μια σχέση με Νάξου. Είναι απλά Απολωνάρα, Απόλλωνα Σμύρνη. Φίλος, λοιπόν, ρωτάτε για γραμμές. Όχι, δεν θα έχουμε γραμμές σήμερα. Αλλά θα το συνεννοηθώ με τον Σταύρο να συνεχιστεί αυτό το 6-8. Γενικά τώρα, επειδή και ο Βαγγέλης θα κάνει και περιγραφές. Θα του ελπίσουμε να κάνει και περιγραφές μεσοβδόμαδα, δηλαδή να έχει περάσει ο Παναθηναϊκός στη λήξη του Champions League. Θα το συνεννοηθούμε και στην πορεία θα δούμε. Μπορεί να έχουμε και γραμμές και μαζί. Ωστόσο, για την ώρα, όχι, θα πάω solo. Εννοείται πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ θα τα διαβάζω. Αλλά για την ώρα θα πάμε χαλαρά με συζητησούλα, με κουβεντούλα για ό,τι έγινε χθες το βράδυ. Περιμένω και τα σχόλιά σας.

Λοιπόν, χθες βράδυ ζήσαμε το απόλυτο σκοτσέζικο ντουζ στα playoffs των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Είπαμε ότι μια πλευρά έχουμε τον απόλυτο θρίαμβο. Ο Πάτης στο Παγκρίτιο με ένα συγκλονιστικό όφι να διαλύει με 3-0 η Τζέσικα Σόφιας και να αγκαλιάζει σφιχτά τη League Face του Europa League. Απ' την άλλη όμως στην Αθήνα και το μάτς το οποίο έληξε αργότερα τον όφι, είχαμε δύο πολύ ωραία γκολ από το ΔΤΕΙ και στη συνέχεια είχαμε μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία. Γιατί ο Παναθηναϊκός κρατούσε μια καθαρή νίκη με 2-0 στα χέρια του απέναντι στη Χράτετς. Είναι η καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός στη Χράτετς, προφανέστατα. Αλλά κατέρευσε στο φινάλε. Αυτό δηλαδή το φινάλε μετά το 75, όπου πιστοχώρησε, δέχτηκε γκολ στο 89 και έπειτα στο 96 και το τελικό 2-2. Πλέον τον φέρνει σε μια θέση να παίζει τα αρέστα του στην Τσεχία. Είναι παράλογο και με την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι το 75 λεπτό, αλλά και γενικότερα με την ποιότητα των δύο ομάδων. Ίσως εκεί ο Νίστρο που θα έπρεπε να επέμβει, δηλαδή το έχετε διαβάσει κι εσείς, είδατε και όσοι είδατε και το μάτι θα καταλάβατε ότι η ομάδα οπισθοχώρησε αδικαιολόγητα μετά το 75, ήταν η κούραση, ήταν η πνευματική κούραση, θα μπορούσε κάτι να έχει αλλάξει ο coach. Πάντως όλοι νομίζω ότι βλέπαμε να έρχεται αυτό. Ήταν ένα διάστημα που η Χράτετς είχε βάλει τον Παναθηναϊκό στην περιοχή του και πίεζε. Θα μπορούσε να είχε βάλει λίγο νερό στο κρασί του, να πω, ο Νίστρουπ, να είχε οπισθοχωρήσει λίγο την ομάδα και να βάλει και ένα extra half για να διαφυλάξει τα νότα του. Δεν το έκανε. Το πλήρωσε στο τέλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Θεωρώ πάντως ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι καλύτερη ομάδα από τους Τσέχους, θα περάσει στην Τσεχία. Ελπίζουμε. Εγώ θα δώσω πρόβλεψη και θα πω 1-0-2 θα το πάρουμε στη Τσεχία.

Καλημέρα και στο Παναγιώτη, καλημέρα και στη Βελβούνη. Ο Παναγιώτης λέει ότι Κάστρο στην άμμο πάλι ο Παναθηναϊκός. Κρίμα, μακάρι να βγει λάθος, αλλά το βλέπει να έχει ο Παναθηναϊκός χειρότερη χρονιά από ό,τι πέρυσι. Εντάξει, θα διαφωνήσω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ νωρίς για τέτοιο συμπέρασμα. Όσο έχω δει Παναθηναϊκό, βλέπω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δηλαδή, ο Νίστρουπ έχει προσπαθήσει να βάλει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, χθες είδαμε λάθος από τον Νίστρουπ στη διαχείριση του παιχνιδιού. Συμφωνώ ότι αυτό που λέει ο φίλος από τη Μελβούρνη, ότι το παιχνίδι χάθηκε στα χαφ. Πάντως, ακόμα και αν χθες η ομάδα έκανε ένα λάθος, όχι ομάδα, ο Νίστρουπ να το βάλουμε, ένα λάθος στη διαχείριση του παιχνιδιού, είδαμε πράγματα που δείχνουν ότι υπάρχουν αρχές στην ομάδα και συγκεκριμένη κατεύθυνση στον τρόπο με τον οποίο θα παίζει η ομάδα. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Νίστρουπ λέει ότι ο στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό ενέχει κάποια ρίσκα τις περισσότερες φορές. Τα προκριματικά δεν έχουν χώρο για ρίσκα. Θες έκανε ένα λάθος, εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται να μένουμε σε αυτό. Χρειάζεται υπομονή. Δεν γίνεται κάθε αποτέλεσμα να μας οδηγεί από τον ενθουσιασμό στην καταστροφολογία. Ότι μέχρι το 65 να θεοποιήσουμε τον ΤΤ που δίνει την πρόκριση στο Παναθηναϊκό. Φαίνονταν μια ξεκούραστη πρόκριση που θα μπορούσε να έχει τελειώσει από χθες. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα ο Παναθηναϊκός να. Και μετά το 75 να είχε γίνει λίγο πιο συμπαγής με ένα έξτρα χαφ που στέλνεται εδώ πολύ και να βγει στην κόντρα και να καθαρίσει την πρόκληση από χθες. Ωστόσο, οι πράσινοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, να περάσουν τη Χράντιτς, να μπουν στη League Phase του Conference και από εκεί και πέρα θα υπάρξει χρόνος και για το πρωτάθλημα και για τις μεταγραφές, να δούμε και την ομάδα σε συνθήκες κανονική σεζόν, έτσι όχι μόνο προγραμματικών, και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε πραγματικά τον Νίστρουπ και το έργο του. Το χθεσινό πάντως είναι καμπανάκι. Αλλά όχι, διαφωνώ ότι είναι μια ένδειξη ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει χειρότερη χρονιά από την πέρυσι. Ίσα-ίσα, εγώ βλέπω κάποια στοιχεία στο ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει ο Παναθηναϊκός, το οποίο το καθιστούν αυτή τη στιγμή ως μια ελπίδα ότι θα δούμε καλύτερα πράγματα.

Λοιπόν, μετά από συνεννόηση εδώ πέρα με τον φίλο Παναγιώτη Μπουρνά, τον ηχολήπτη μας, και επειδή το θέλετε πολύ και το απαιτείτε, μετά τις και μισή, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε και γραμμές. Δεν ξέρω για πώς θα έχουμε, μπορεί να έχουμε για ένα μισάωρο, μπορεί να έχουμε μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά θα το δούμε, επειδή το ζητάτε αρκετοί. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από τα Γιάννενα. Λέει καλορίζικος, να είσαι καλά φίλε Γιάννη. Ένας άλλος φίλος λέει ότι από το πρώτο μάτς που έδωσε ο Παναθηναϊκός, όταν ξεκίνησε τα προκριματικά, φαίνεται ότι η ομάδα είναι ελλιπής, χρειάζεται μέσο, χρειάζεται εξτρέμ, μακάρι να διαψευστεί, αλλά ο Νίστρουπ δεν θα βγάλει το μεγάλο όχι. Παιδιά, βγάζουμε πολύ γρήγορα συμπεράσματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή είναι ακόμα προκριματικά, είναι πέμπτο επίσημο παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Και αυτά τα προκριματικά πάντα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Δηλαδή δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη για το τι θα συμβεί μέσα στη χρονιά. Πάρτε παράδειγμα την περσινή ΑΕΚ. Στα προκριματικά η ΑΕΚ πέρυσι δυσκολευόταν αρκετά στα προκριματικά. Και έχανε πάρα πολλές φορές το προβάδισμά της. Θυμηθείτε ένα παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού. Προηγείται η ΑΕΚ 0-2. Και τώρα μιλάμε για έναν προπονητή, τον Νίκολιτς, ο οποίος κάθε άλλο παρά ρίσκα θα πάρει στο παιχνίδι του, ειδικά όταν προηγείται και με 2-0. Μέσα σε 10 λεπτά ο Άρης Λεμεσού είχε σοφαρίσει την ΑΕΚ. Δηλαδή, ας έχουμε λίγο υπομονή. Και ο Νίστρουπ τώρα φτιάχνει την ομάδα. Εντάξει. Υπομονή. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Δηλαδή, δεν μπορούμε τώρα να βγάζουμε συμπεράσματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε σταθερότητα. Η ποιότητα υπάρχει. Συμφωνώ με τον φίλο ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ποιοτικές υποστηρικές. Χρειάζεται σίγουρα ένα μέσο. Χρειάζεται και ένα παίκτη στα. Ένα μέσο επιθετικό. Θεωρώ ότι θα πάρει. Αλλά όλα αυτά μετά την Ευρώπη. Είναι σημαντικό ο Παναθηναϊκός να μπει στη league phase του Conference League και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Ένας φίλος λέει ότι αν ο Πάο είχε τον Μπενίτεθ τώρα θα ήταν καλύτερος. Τώρα βλέπει αποκλεισμό και Παναθηναϊκού και Πάο, ειδικά ο Πάο σε πλαστικό τερέν. Ναι, ισχύει αυτό. Προσοχή στους δρόμους, λέει και ο φίλος μας εδώ πέρα, Πογοτατζής. Θα σας μάθω όλους. Φαντάζομαι ότι θα σας ήξερε ο Βαγγέλης έναν προς έναν. Ναι, ο Πάοκ είναι σε μια περίεργη κατάσταση μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Δηλαδή είναι και μια σχετικά καλή ομάδα η Μπραν. Και ο Πάοκ δεν έχει πλέον το καλύτερο του παίκτη, δεν έχει το δεύτερο καλύτερο του παίκτη, το Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχασε το χθεσινό μάτς, θα χάσει και το μάτς στη Νορβηγία. Παρότι ξεκίνησε πολύ καλά. Και η Τούμπα ήταν. Δεν το περίμενα αυτό. Ήταν έτοιμη να σπρώξει τον ΠΑΟΚ σε μια καθαρή νίκη. Δηλαδή ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό ο ΠΑΟΚ. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης επέβαλε το ρυθμό του, πίεσε ψηλά. Πολύ καλός ο Χατσίδης. Έλυσε τους Νορβηγούς στο δικό τους μισό. Εντάξει, η στατιστική μιλάει και από μόνη της. Δηλαδή έκανε πολλές τελικές ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο η μπάλα δεν έμπαινε. Έλλειψη καθαρού μυαλού. Έλλειψη, θα λέγαμε, και ποιότητας λίγο μπροστά. Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά όταν από τον Κωνσταντέλια και τον Ζιβκοβιτς πας στον Μαντί Καμαρά και στον Χατσίδη. Πάντως ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε καλύτερος νομίζω από ό,τι περιμέναμε όλοι.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που ρωτάει πώς βλέπουμε τη φετινή ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει βάλει πάρα πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά στον άξονα της. Θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί θα τα κάνει 4 μεταγραφές. Όχι για να αντικαταστήσει απαραίτητα τον Πινέδα, αλλά για να ανοίξει λίγο το rotation στο κέντρο. Πέρυσι έπαιζε μόνο Πινέδα Μαρίν στον άξονα και τρίτος πόλος στον άξονα ήταν ο Μάνταλος. Στο κάδρο δεν υπήρχε ο Γκρούγιτς, τον είχε ξεχάσει ο Νίκολιτς. Ήταν μόνο αυτή η τριάδα και έβγαλε όλα τα μάτς. Όχι, φέτος δεν θα ισχύσει αυτό. Η ΑΕΚ έχει Μαρίν, έχει Κάρινεν, έχει Βιτάλης, πήρε τον Αριάγκα, έχει και το Μάνταλο από πέρυσι. Μπορεί και ο Μάγερ να παίξει στον άξονα. Θεωρώ ότι θα δούμε πάρα πολλά δίδυμα στον άξονα. Περίμενα μία αναβάθμιση στα μπακ. Πήρε το Λυκογιάννη χθες. Νομίζω ότι ο Λυκογιάννης δεν είναι τόσο μεγάλη αναβάθμιση για το αριστερά άκρο της άμυνας. Περίμενα ένα καλύτερο παίκτη εκεί πέρα και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Περίμενα έναν πιο ταχυδυναμικό, έναν ο οποίος μπορεί να ανεβοκατεύει την πλευρά αρκετές φορές. Δηλαδή, είδαμε και τον Πίλιο και στο επίσημο με τη Λεύσκη να ανεβαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, να είναι πολλές φορές στην ίδια ευθεία με το φορ, έτσι ώστε να σεντράρει. Εντάξει, έχει μια έλλειψη ποιότητα σε αυτό το κομμάτι ο Πίλιος στην τελική απόφαση και στη σέντρα. Γι' αυτό και ήθελε να πάρει τον Κώστιτς. Αλλά από τον Κώστιτς πήγε στο Λυκογιάννη. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάει η ΑΕΚ στον. Είναι μια σίγουρη επιλογή ο Λυκογιάννης, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο ποιοτική. Να δούμε βέβαια, γιατί οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Μπορεί η ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα να περάσει τη Λεύσκη και να αποφασιστεί μέσα στην ομάδα ότι θα πάμε κανονικά και για δεξί μπακ. Θα πάρουμε και άλλο αριστερό μπακ και να χρησιμοποιούμε ως μπαλαντέρ το Λυκογιάννη. Επειδή μπορεί να παίξει και στόπερ, είναι πανύψηλος ο Λυκογιάννης, είναι 90. Δηλαδή μπορεί να εξυπηρετήσει και το ρόλο του στόπερ. Να δούμε. Μέσω επιθετικά πάντως η ΑΕΚ έχει ποιότητα και θα ίσως προσθέσει κι άλλη. Έτσι ακούγεται ότι θα πάρει ακόμα ένα μέσο επιθετικό και πολύ καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Γιατί με τόσα παιχνίδια μέσα στη σεζόν χρειάζεται αρκετούς παίκτες και αρκετούς ποιοτικούς παίκτες, ειδικά αν περάσει το Champions League. Βιτάλης και Μάγερ, πιστεύω, λέει ένας φίλος, θα είναι μεγάλη έκπληξη και πολύ καλές προσθήκες. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή ο Μάγερ από το πρώτο παιχνίδι έδειξε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έμπαινε ανάμεσα στις γραμμές κόντρα στη Λεύσκη και η φάση την οποία κάνει το δοκάριο Γιώβιτς, είδαμε πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ένας παίκτης με την ποιότητα του Μάγερ, ο οποίος να πάρει την μπάλα μέσα σε πολύ κλειστό χώρο, να γυρίσει πρόσωπο στην ιστορία και κατευθείαν να βρει την κάθετη για τον Γιώβιτς. Έβγαλε ποιότητα ο Μάγερ και βοήθησε και πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Κατέβαινε, έβαινε την μπάλα. Τα δεξιά έπαιζε ο Μάγερ, κατέβαινε αρκετές φορές. Πολύ καλή συνεργασία με τον. Με τον Μαρίν, ο οποίος έκανε και αυτός καλό μάτς. Και ο Βιτάλης έχει κάνει πολύ καλό 45 λεπτό με την Καλυθέα. Box to box φάνηκε περισσότερο. Ταχυδυναμικός, πάντα για περιοχή. Καλό έλεγχο της μπάλας. Θα δούμε. Καλημέρα, ο Βαγγέλης δεν θα ξανακάνει πρωινό. Όχι, κανονικά νομίζω θα κάνει πρωινό. Απλά χθες το βράδυ είχε την περιγραφή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί ξεκουράζεται. Δικαιωματικά θα πω εγώ. Λοιπόν, είναι 6.30 ώρα. Πάμε σε ένα μικρό break κατευθείαν σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επενθυμίζω, επιστρέφουμε με γραμμές.

0: 100,3.
1: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση με μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Νεύρο το χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Επιστρέψαμε στη συντονισμένη πάντα στον πηγούνι Sport FM 94,6. Δημήτρης από Χαβούζα μας λέει καλημέρα. Και σήμερα και στον ηχολήπτη είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Ένας άλλος φίλος, ο Κίμωνας από την Κρήτη, λέει καλή τύχη και καλή επιτυχία στο εγχείρημα των γραμμών. Να είσαι καλά, φίλε Κίμωνα, και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί όπως μου κάνει νόημα ο Πάνος, έχουμε τον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης από Ιμητό, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Το όνομά σου?
0: Στέφανος, Στέφανος Παναγιώτη.
1: Α, Στέφανος, ωραία. Τι θέλω να πω, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Χθες αυτοκτονήσαμε, εντάξει. Δηλαδή, βάλαμε δύο γκολ, τέλει και πάραμε μέσα σε 10 λεπτά τα πάραμε. Ό,τι αδικτήσαμε. Και μάλιστα φάγαμε και τα δύο με ίδιο τρόπο, με κόντρα. Δηλαδή πήρε δύο κόντρα στο άλλο και τα βάλε. Ήμασταν και λίγο άτυχοι δηλαδή. Αν και τώρα το γκολ πιστεύω ήταν, πρέπει να είχε γίνει και φάουλ επιθετικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, θα μπορούσε. Εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτησία. Θα μπορούσε να δοθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό θα έχει αποφευχθεί αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο συμπαγής. Στο τέλος και να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Θα θεωρούσα ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Νίστρουπ να επέμβει. Είναι πολλά τα μηνύματα που λένε αυτό.
1: Θα μπορούσε να κάνει μια αλλαγή, να βγάλει, ξέρω εγώ, το Τσιριβέλια ή τον Καμαρά και να βάλει κάποιο αμυντικό χάφο εκεί πέρα και όχι να βγάλει δύο επιθετικούς και να βάλει δύο επιθετικούς.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ή να βγάλει έναν επιθετικό και να βάλει ένα αμυντικό χαφ και να βγάλει και ένα χαφ και να ξεκουράσει άλλο πιο πολύ το κέντρο, να το πρεσικάρει πιο πολύ ακόμα. Και να παίζαμε με 4-3-3 καθαρό. Κρίμα, ήταν μεγάλη ευκαιρία γιατί ήταν 2-0.
0: Ήταν 2-0 και θα μπορούσε να το καθαρίσει έτσι, να το κάνει και 3-0 και να πάει στην Τσεχία πολύ άνετος.
1: Ναι, ναι, αυτό θα μπορούσε να είχε πάει πολύ άνετα τα πράγματα. Όχι, ήταν πολύ καλός. Δεν το περίμενα.
0: Όχι, ήταν εξαιρετικός. Και έπαιξε πανέξυπνα. Δηλαδή, ξεκίνησε, περίμενε. Δηλαδή, δεν είναι ότι πήγε πολύ επιθετικά. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση και μεγάλο respect στον Κόντι που κατάφερε και το έκανε αυτό. Παρά τον ενθουσιασμό και του κόσμου και των παικτών, όχι, έπαιξε πάρα πολύ όρημα. Περίμενε, χτύπησε στην κόντρα, στις αδυναμίες της.
1: Μου μεταλλεύτηκε και ειδικό την κάρτα του παίκτη που έφαγε του αντιπάλου τη ΕΣΕΚΑ Σόφια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάλι καλά που ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και ισοφάρισε. Έχει και αυτούς ελπίδες.
0: Έχει και αυτούς ελπίδες, ναι. Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε για ακόμη μια φορά στην έδρα του, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Αλλά πάλι δεν είχε την ποιότητα να τη βάλει μέσα.
1: Τώρα λείπει ο Κωνσταντέλης, δεν παίρνανε εύκολα μπαλές. Δεν έχει το Ζίφκοβιτς να μπει τον κόλ του εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα εγώ πιστεύω εκεί που θα πάμε, αν παίξουμε σοβαρά, πιστεύω να περάσουμε. Δεν είναι τίποτα το τρομερό από ό,τι είδα.
0: Όχι, σαν ομάδα.
1: Τυχερή ήταν αυτό.
0: Συμφωνώ. Σαν ομάδα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο δεύτερο φίλο. Ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης. Όχι, περιμένουμε λίγο. Ωραία. Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, δεν πειράζει. Περιμένουμε. Εδώ πέρα μου στέλνει μηνύματα και αποστολή Λιβάνιος. Ότι έρχεται και ότι δεν βρήκε ανοιχτή καφετέρια, αλλά θα πρέπει να παραγγείλουμε καφέ. Από εδώ μόλις έρθει, Παναγιώτη, θες καφέ?

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
1: Καλημέρα κύριε Χωριανόπουλε.
0: Καλημέρα.
1: Κώστας από Πειραιά και είμαι Ολυμπιακός. Θέλω να θίξω λίγο γενικότερα το θέμα των ελληνικών ομάδων. Και όλα ξεκινάνε, ξέρετε τι, από την έλλειψη ποιοτικών παιχτών, ειδικά στη δημιουργία, που εσείς οι δημοσιογράφοι τα καλύπτετε. Ή δεν τα λέτε, μπας περιδόκι, τα καλύπτετε. Δηλαδή άκουγα τη μετάδοση εχθές του Sky και πραγματικά έβγαλα σπηριά με αυτόν που μετέδιδε. Μπας περιπτώσει, όπως εμείς τον Ολυμπιακό που έχουμε, ας πούμε, έναν Ζέλσον Μάρτινς και έναν Ρόκα, μ' ακούτε?
0: Ναι, εννοείται.
1: Οι οποίοι είναι, πραγματικά είναι για γέλια αυτοί, δεν παίζουν στα Στούρμεν, άμα τους βάλεις δεν θα παίξουν. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν, οι Νικολακόπουλοι και τα λοιπά, οι Τσανάκες, δεν λένε κουβέντα. Έτυχε, μπορεί, θα παίξει, είναι καλός παίχτης. Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει ποιότητα, δημιουργία. Δεν κάνουν ορισμένοι παίχτες. Είναι κακό να βγούμε να το πούμε, εσείς τι λέτε? Γενικότερα.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι εντάξει, δεν γίνεται να έχει μια ομάδα μόνο ποιοτικούς παίκτες, είμαι σε επιθετικά.
1: Όχι.
0: Τώρα για αυτούς που αναφέρατε, θεωρώ ότι είναι αρκετά ποιοτική.
1: Ποιος είναι ποιοτικός, ο Ζέλσον Μαρτίνς?
0: Ο Ζέλσον Μαρτίνς, η αλήθεια είναι ότι και πέρυσι στο Champions League έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Ναι, έβαλε τυχαία 3 γκολ, έτυχε στα 7 χρόνια έχει βάλει 6 γκολ. 0 δημιουργία, 0 assist, 0 κερδισμένα πέναλτι, 0 υπεραριθμίες στο ένας με ένας. Αλλά αυτά δεν τα λέτε, δεν ξέρετε, δεν θέλετε. Δεν μιλάω για σας προσωπικά, έτσι προς Θεού.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τα ίδια και στον Παναθηναϊκό, τον έβλεπα χθες ουδέτερα, ήρεμος, με την πυρίτσα μου. Με συγχωρείτε, αυτός ο Αντίνο παίζει στον Ιωνικό, θα τον βάζετε εσείς να παίξει ανίσθετα. Έτσι αντρικά και ωραία. Έτσι γίνονται και λύνονται τα προβλήματα, όχι με λιβανίσματα. Θα τον βάζετε στον Ιωνικό, πείτε μου σαν άντρας. Αλλά μην απαντάτε, δεν θα τον βάζετε, στο λέω εγώ. Ή αυτό το Μπελίστρι ή εκείνον τον άλλον, το Ζαρουρί, καλά που τον απέκλεισε. Αυτοί δεν κάνουνε, κύριε, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να έχει περάσει από εκεί ένα Σαραβάκος, ένα Βαζέχα. Πάω μακριά. Λέμε όμως η κλάση των παιχτών. Καταλάβατε τι εννοώ, παιχταράδες?
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορεί να έχω τον Τζόρτζοβιτς και τον Καλέτη και να παίζει ο Ρόκα αυτό το γατάκι. Πείτε τα, τι είναι αυτά που πάτε ρε και παίρνετε βρε. Και παίζεις και με καφενεία. Φαντάσου τώρα να σου τύχαινε εκεί μια Μπαρτσελόνα, μια... Μη λέμε τώρα, με τα πετράλωνα της Τσεχίας και τον άλλο. Την Τζέσεκα λέει 1948, τον είδατε τον έφυγε για να έχει προπονητή σοβαρό που δουλεύει. 3 γκολ στην καλή Τζέσεκα, στην καλή, όχι 1950, έτσι δεν είναι?
0: Γιατί απλά Όφη έχει και προπονητή ο οποίος είναι από πέρυσι. Δηλαδή Όφη ήταν έτοιμη ομάδα και μόνο 2 προσθήκες έκανε. 3.
1: Με 3 νέες μεταγραφές έπαιζε χθες. Και τι έγινε, και εμείς έχουμε προπονητή 3 χρόνια εδώ με τη Λίμπαρ. Άμα τον δείτε ποτέ να αλλάξει στυλ παιχνιδιού, πάρτε με ένα τηλέφωνο να πιούμε καφέ. Πάρτε με ένα τηλέφωνο να πάμε να πιούμε καφέ. Άμα τον δείτε ποτέ να αλλάξει, βγάζει τον έξω δεξιά, βάζει έξω δεξιά. Βγάζει στόπερ, βάζει στόπερ. Και η κόρη μου και ο γιος μου αυτό θα έκανα, μα ήταν προπονητής. Που ξέρει να αλλάξει σύστημα, να ανακατέψει τράπουλα, να δώσει άλλες εντολές. Δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε. Και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Αντί να βγείτε να πείτε, γενικότερα σας λέω, για το ρε, τι είναι αυτά ρε, με τα πετράλωνα της Τσεχίας ρε και να... Δεν κάνουν ρε οι παίκτες αυτοί, έτσι λένε οι άντρες. Μπας περιπτώσει, αυτό είναι το πρόβλημα, εγώ το φύγω, όποιανού φανούν υπερβολικά, δεν πειράζει. Ας έχει να χαίρεται τον Ζέλσον Μάρτιν, τον Ρόκα, τον Ντάνι Γκαρθία, τον Σιπιόνι, ναι, τον Μπελίστρι, άκουλε του είχε πάρει μάτζες τώρα, αν είναι δυνατόν. Σκοράρουν ένα γκολ κάθε 50 χρόνια αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Καλά, αυτός ο Αντίνο δεν συζητάω. Αντικειμενικά και όμορφα βλέπετε, έτσι λέω και για τους παίκτες της ομάδας μου. Μην βγει κανένας Πονηρίδης και είπα για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, τους έχεις
1: αναφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χωριανόπουλε.
0: Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Για τους φίλους που λένε για τον Όφη πολύ ωραία ομάδα και τίκα στους Έλληνες, είναι παιδιά πολύ ωραία εικόνα αυτή που ήταν αυτή στον Όφη. Και το γήπεδο το γεμάτο και τη βλέπεις 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές σε μια ευρωπαϊκή δεκάδα. Δηλαδή έχουν όλα τη σημασία τους. Και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και ο τρόπος που ήρθε με τρομερή ωριμότητα, με καθαρό μυαλό. Και νομίζω χθες ότι. Νομίζω ότι έστω και όσοι παρακολουθούσαμε τουλάχιστον τον Όφη, και ασυνέστητα και συνέστητα πανηγυρίσαμε τα γκολ του. Ανεξάρτητα από τι ομάδα είναι ο καθένας. Δηλαδή, έβλεπα παράλληλα ΠΑΟΚ και Όφη και κάνει το 1-0 Όφη φίλε πάνω. Και απλά πανηγύρισα. Μου βγήκε ασυνέστητα. Νομίζω ότι όλοι το πάθαμε αυτό. Είναι από εκείνες τις ευρωπαϊκές βραδιές που χαίρεσαι να βλέπεις μια ελληνική ομάδα να εκπροσωπεί τόσο όμορφα και τόσο αγνά. Δηλαδή, με Έλληνες ποδοσφαιριστές, χωρίς πολλά-πολλά. Με το πλάνο της, σταθερά εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φίλο στη γραμμή από ό,τι μου κάνει νόημα. Πάνος, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Με ακούς?
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
1: Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Καλημέρα. Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου.
1: Θέλω να μάθω τι έφερε τελικά ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Γιατί είχα δουλειά και δεν τα είδα.
0: Θα πριν σου απαντήσω, αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί ακούγεται από πίσω.
1: Ναι, μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι νομίζω ότι προηγήθηκε η ξένη και ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ναι, ακριβώς αυτό έγινε.
1: Ο Παναθηναϊκός 2-0 και ισοφαρίστηκε.
0: Και ισοφαρίστηκε.
1: Τον Όφη δεν το ξέρω.
0: Όφη κέρδισε 3-0.
1: Με ποιο?
0: Έπαιζε με τη Τζέσικα Σόφιας, ομάδα από τη Βουλγαρία, Playoffs Europa League και πλέον είναι τεράστιο φαβορή για να περάσει στη League Phase του Europa League.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και νομίζω ότι είχες πολύ δίκιο σε όλα αυτά που είπες προηγουμένως. Απλά πράγματα και ωραία και να παίζουν και ελληνόπαιδες πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Όσο για το φίλο τον Ολυμπιακό που μίλησε προηγουμένως, πολύ αντρικά και παντελονάτα τα είπε. Τώρα, για τους δημοσιογράφους και τα ρέστα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, ούτε θέλω να πω τίποτα. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο λόγο να αποκρύψουν, αλλά μπορεί και να έχουν. Αυτό δεν λέει κάτι. Η ουσία είναι το τι έγινε. Μπας περιπτώσει, θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι, φίλε, είμαστε, αν όχι τρία σκαλιά, τουλάχιστον δύο σκαλιά κάτω από την Ευρώπη. Να παρακολουθείς.
0: Εννοείται. Περιμένω την εξήγησή σου γι' αυτό.
1: Γιατί δεν έχουμε τα λίρα. Πράγματι, ο φίλος μου ο Γαύρος που μίλησε προηγουμένως, ο αγαπητός αυτός τύπος.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Νομίζω ότι έχει και πολύ δίκιο, φίλε. Πετράλωνα είμαστε για την Ευρώπη. Θέλει λεφτά, θέλει σοβαρούς προπονητές, θέλει προπονητές που να τους κόβει και όχι να είναι μονότονοι και να μην ξέρουν τι κάνουν. Είδα τον ΠΑΟ και χθες. Και αντί να προηγείται 3-0 ο ΠΑΟ και 4-0 με τις φάσεις που έκανε, δεν επιτρέπεται, ρε φιλαράκι, όταν υποτίθεται ότι είσαι center four και φτάνεις στην περιοχή, αλλά και center four να μείνεις, το τέρμα είναι μπροστά σου. Άμα δεν την πας την μπάλα προς το πλευτό να την αποκρούσει ο τερματοφυλακαστής, ο υπέκτησης. Καλά είπε ο Γαύρος. Ο Ολυμπιακός, τέλος πάντων, έτσι τον λέω απλώς. Καλλιτευτικά, ας πούμε. Παίχτες είναι αυτοί. Εγώ είμαι αεξής. Εγώ είμαι πολλές φορές και το Βάργας και το Γιώβιτς να χάνουν γκολ. Τι σοι γκολτζίδες είναι αυτοί. Ο Βαζέχα ήταν, ο Θωμάς ο Μαύρος ήταν, Παχτούρες, ο Ζάετς ήταν. Και ποιος δεν ήταν. Και τώρα ποιος έρχεται, κατά την άποψή μου και έχω την ευθύνη των λόγων μου, κατ' εμάς. Τελείωσα, φίλε, και άμα θέλεις να μου πεις κάτι θα σε ακούσω. Αλλιώς θα σε κλείσω γιατί μήπως έχεις καμιά άλλη γραμμή.
0: Έχουμε, θα σου απαντήσω ότι όλους αυτούς που είπες δεν τους πρόλαβα.
1: Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Όλους αυτούς που είπες, δηλαδή ανέφερες στο Ζάιτς, δεν τον έχω προλάβει, δεν τον έχω δει. Ηλικιακά είμαι λίγο μικρότερος. Εντάξει, αυτό είναι μια άποψη που λες για την ποιότητα των παικτών. Εγώ θα πω ότι προσπαθούν οι ομάδες να βάλουν ποιότητα, αλλά κάποιες φορές. Πρέπει να πάρεις και ένα ρίσκο. Δηλαδή, θα πάρεις ένα ταλέντο και θα περιμένεις λίγο να σου εξελιχθεί και να σου βγει. Δηλαδή, θυμόμαστε κιόλας ότι στην αρχή, π.χ. Του Ντέλια στον ΠΑΟΚ ή του Τζόλι, τα αποτελέσματα που έφερε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ περίμενε να εξελιχθεί ο Ντέλιας μέσα στην ομάδα του και στη συνέχεια πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι, π.χ. για τον Αντίνο που ανέφερε ο προηγούμενος φίλος, θα πρέπει να υπάρχει. μία υπομονή στο να δούμε τι μπορεί να κάνει φέτος και να μην το κρίνουμε μόνο από το περσινό εξάμηνο. Και αντίστοιχα για την ΑΕΚ. Είδαμε τον Γκοϊτά της πρώτης σεζόν, νομίζω θα συμφωνήσει με αυτό, ο οποίος δεν ήταν στο επίπεδο που περιμέναμε όλοι, επειδή ήταν μια μεγάλη μεταγραφή από την ΑΕΚ που ήρθε από το Βέλγιο. Αλλά πέρυσι ο Γκοϊτά ήταν εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ. Και όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, και στην Ευρώπη. Δηλαδή είδαμε και κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνου, που είναι μια πολύ αξιολογή ομάδα του Ισπανικού πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι στον τελικό του Conference League. Ο Γκοϊτά τους πέρναγε στον επαναληπτικό 2-2. Κέρδισε πέναλτι. Έκανε πολύ καλό μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, για να έχεις αποθέσει κάτι.
1: Συμφωνώ και μάλιστα απολύτως. Όμως θέλω να σημειώσω κάτι. Όλοι οι παίχτες θέλουν το χρόνο τους. Θέλουν να μπουν, να πατήσουν το γήπεδο, να ανδρωθούν, να δυναμώσουν, να αποκτήσουν μια σχετική πείρα. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι τέτοιο με το που μπήκε και ο Κωνσταντέλιας και ο οποιοσδήποτε Κωνσταντέλιας. Εμείς έχουμε τον Μπίλιο, ο οποίος ήταν πολύ εξελιγμένος παίκτης, μπήκε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Έγινε πάρα πολύ καλός, δουλεύει, κάνει, ράνει. Αυτό όμως, φίλε μου, δεν αναιρεί το προηγούμενο. Θα σου πω κάτι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε σωστά, και οι δύο μας. Αν και εσύ φαντάζομαι ότι το ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα. Δεν γίνεται αθλητισμός στο ποδόσφαιρο σήμερα, φίλε. Είναι πρωταθλητισμός. Άλλο πρωταθλητισμός και άλλο αθλητισμός. Στο ένα δεν παίρνεις φράγκο, που είναι ο αθλητισμός. Στον πρωταθλητισμό παίρνεις ένα τσουβάλι λεφτά και πρέπει να αξίζεις. Το ταλέντο, ταλέντο. Θα το βάζεις μέσα ένα τέταρτο, 10 λεπτά, 20, όσο κρίνεις. Μέχρι να γίνει το ταλέντο σωστό. Όπως δούλευε ο Λουίς Βαν Γκάλ. Με ακούς?
0: Ναι, εννοείται.
1: Μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι και οι άλλοι προπονητές. Δεν περιμένουν να είναι όλοι Λουίς Βαν Γκάλ ή να είναι, ξέρω εγώ τι να σου πω, όπως είναι κάποιοι άλλοι τέλος πάντων. Ή ένας που ήταν στη Μεφίκα παλιά και τώρα δεν είναι. Αλλά είναι πολύ καλός προπονητής. Και προχωρούν. Όταν όμως, φίλο μου, κάνεις πρωταθλητισμό, οι παίχτες που έχεις βάλει, αν μη σε ένα και τρία παιχνίδια, στο τέταρτο παιχνίδι πρέπει να αρχίσουν να σου δείχνουν τι κάνουν και τι μπορούν και τι δεν μπορούν. Το ταλέντο είπαμε ότι θέλει τον καιρό του. Πρώτα θα το αντρώσεις, θα το δυναμώσεις. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις ένα ψηλό τζάρτζο και να πέσει ο παίχτης. Αυτά δεν είναι για τον πρωταθλητισμό. Αυτά είναι για τον αθλητισμό. Που τρέχεις, κάνεις, ράνεις, παίρνεις ένα χαρτάκι, παίρνεις ένα στεφανάκι και πας στην ευχή της Παναγίας. Καλύτερο είναι αυτό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά ο πρωταθλητισμός έχει τις απαιτήσεις του.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη? 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Χαλαρώνεις την παραλία.
12: Στο μπαλκόνι.
11: Στο αεροπλάνο.
12: Τι λείπει.
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις freedom.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα αδέρφια. Σας καλωσορίζω και σήμερα, Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Τρέχει ολοταχώς να φύγει ο Αύγουστος. Να πάει πού? Να βγει έξω να σας φέρει πίσω όλους εσάς που ακόμα απολαμβάνετε τις διακοπές σας και καλά κάνετε. Για να έρθετε να βρείτε όλους εμάς που οι διακοπές μας τελείωσαν. Τελείωσαν, όχι για όλους. Ελπίζω να είστε καλά και σήμερα. Σπόρ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Και σήμερα Παρασκευή, η οποία νομοτελειακά ακολουθεί την Πέμπτη. Η οποία Πέμπτη ήταν γεμάτη με αγωνιστική δράση, αλλά όχι.

γεμάτη με θετικά αποτελέσματα. Με καλές εμφανίσεις, ναι. Αλλά όχι με θετικά αποτελέσματα. Στο 29.50 τα μηνύματά σας, υπενθυμίζω. Επίσης το 29.50 στέλνετε τις συμμετοχές σας για το τουρνουά, το μεγάλο τουρνουά μπάσκετ Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Όνομα, επώνυμο, ηλικία και ένα mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε. Τουρνουά για το οποίο ανυπομονώ να έρθει πώς και πώς. Θα δούμε και πάλι υψηλής ποιότητας μπάσκετ όπως κάθε χρόνο.

Λοιπόν, τι είχαμε χτες, για όσους τυχόν δεν άκουσαν, δεν το νομίζω. Είχαμε ένα buzzer beater στο Βέλγιο με την Ομόνια να παλεύει, αλλά να ητάται τελικά από τη Σεντ Ρούιντεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του Europa. Μια Ομόνια που ήταν καλύτερη από άλλες εμφανίσεις της. Και θεωρητικά το παιχνίδι στο γασιπί το έχει. Αν ήταν εδώ ο Αντρέας, που δεν είναι και δεν θα είναι, θεωρώντας και λέγοντας χτες ότι έστω και η ισοπαλία θα ήταν αποτυχία, μάλλον και ήταν αποτυχία είναι. Αλλά η Ομόνια ήταν αρκετά καλή. Πολύ πιο συμπαγής, πολύ πιο συνεννοήσιμη, πολύ πιο φτιαγμένη. Και από την άλλη είχαμε ένα συμβασμό στην Αλβανία. Δύναμο City και Πάφος 1-1 για τα play-off του conference. Και με χαμένο πέναλτι η ομάδα της Πάφου. 5-0. Ένταση, ευκαιρίες και 2 γκολ σε λίγα λεπτά σε 2 διαφορετικά ημίχρονα. Με την Δυναμό να προηγείται, να αντιδρά η Πάφος με τον Λέλε. Ενώ νωρίτερα είπαμε έχασε ο Νταβίτ Λουίς πέναλτι. Και εδώ θεωρητικά είμαστε okay.

Επίσης, ok, δεν είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από ένα εύκολο ανοιχτό έτσι όμορφο 2-0 μέσα σε 5 λεπτά ισοφαρίστηκε με μια κλωτσοπατινάδα μέσα στην άμυνα και το σκορ έγραψε 2-2 στο τέλος. Ποδοσφαιρική αυτοκτονία χωρίς υπερβολή. Στο 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Μπραντ. Είδατε την Μπραντ. Τσούκου τσούκου τσούκου. Έχανε στη λεμεσό από τον Απόλλωνα. Τσούκου τσούκου τσούκου πέρασε. Τα κορνφλέικς. Τους κοροϊδεύαμε εμείς. Ορίστε τα κορνφλέικς τώρα. Και πολύ καλά είναι ο Όφι. Πολύ ok. Με ένα 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ένα καθαρό σκορ πρόκρισης σε μια εβδομάδα στη Βουλγαρία. Και κάπως έτσι αυτή η Πέμπτη δεν ήταν καθόλου άνευ δράσεως. Είχε και δράσεις, είχε και αποδράσεις, είχε και χαρακύρια. Αλλά άφησε και ελπίδες για την άλλη εβδομάδα, όπου και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους επαναληπτικούς. Θεωρητικά έχουμε εντους, είπαμε. Άπαντες. Όλοι όσοι έπαιξαν χτες έχουν τους αντιπάλους τους. Τώρα θα γίνει, τι να πει κανείς. Ελπίζω να μείνατε κι εσείς ικανοποιημένοι από τα όσα είδατε, ως προς την πλευρά του θεάματος κυρίως. Πολύ μεγάλη συζήτηση χθες, γιατί δεν έχουμε στις κυπριακές πλατφόρμες τις ομάδες των ελληνικών ομάδων, που δεν υπήρχε λόγος να μην δείχνουν τις ελληνικές ομάδες. Έβλεπα τηλεόραση, άκουγα εδώ το Σάβα. Γιατί μου αρέσουν οι ζωντανές μεταδόσεις του σταθμού μας. Προσπαθούσα να είμαι και λίγο συντονισμένος με το Sport FM Ελλάδας να δω τι γίνεται. Μα κάτσε, δεν θα γίνει μέχρι τα πόδι. Βάλτε το να το δούμε το ρημάδι. Είναι που είναι αλμυρές οι τιμές της πλατφόρμας. Τουλάχιστον δείξτε τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Ποιο είναι το πρόβλημα? Και βλέπω και εδώ στα μηνύματα που έστελναν οι φίλοι ακροατές το Σάββα χθες βράδυ ότι όντως υπήρχε αυτή η απορία. Διατυπώθηκε και χθες από πολλούς.

0: Οπότε σε αυτό το πεδίο θα κινηθούμε σήμερα. Στις 7.30 θα έρθει ο λατρεμένος Λούις Νικολάου να κάνουμε μαζί εκπομπή. Ο Ανδρέας λείπει, ο Γιώργος λείπει. Απου λείπει, λείπει και η μοίρα του. Λέει και το ρητό. Πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Ναι, να βάλω το αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν. Εγώ έμεινα, αυτοί έφυγαν.

0: Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αφενός μεν να ενημερωθούμε για το πώς ο κυπριακός αθλητικός τύπος αποτύπωσε τα όσα έγιναν χτες. Αφετέρου, γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτή την ανοησία που παίζουμε τώρα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Λοιπόν, κάνουμε αρχή με το γήπεδο του Πολίτη. Ψυχρολουσία, η Ομόνια αιτήθηκε 0-1 από την Druiden στο 94 και τώρα τρέχει για ανατροπή στο Καμίνι. Όλο το ρεπορτάζ. Έχασε τα άχαστα, όντως. Και το πλήρωσε στο Βέλγιο η Ομόνια. Καλύτερη στο πρώτο μέρος, όπου οι Βέλγοι έδειχναν ανήμποροι. Διαχειρίστηκε το παιχνίδι, έφτιαξε προϋποθέσεις, όμως δεν ήταν τέτοιες που να δημιουργούν κινδύνους στην αντίπαλη εστία. Στο δεύτερο, το τριφύλι μπήκε φουριόζο. Χάνει τα άχαστα μέσα σε διάστημα 3 λεπτών με Μοτνόρ και Τάνκοβιτς. Μέχρι το φινάλε το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Τελευταία φάση, ο Τανιγκούτσι πλασάρει από κοντά. Προβάδισμα στην ομάδα του, απογοήτευση στο τριφύλι. Ξεκάθαρα μπορεί, η Πάφος έφερε 1-1 με την δύναμωσή της στην Αλβανία. Δεν χάθηκε η πρόκριση. Μπορούσαν να ήταν καλύτερα τα πράγματα. 1-1 απέναντι στην δύναμωσή της στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για τα play-off του conference, σημειώνει η εφημερίδα. Έτσι θα κληθεί η παφιακή ομάδα να εξασφαλίσει συμμετοχή στην κύρια φάση του conference μέσω της revanche στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την 5η 27 του μήνα. Τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες, παραμιλάει και η Ευρώπη για τον Όφι μετά το 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ παραχώρησε 1-1 στη μετά Κωνσταντέλια εποχή στην Μπραν. Ανεπανάληπτη ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό στο 94, ισοφαρίζεται με το δεύτερο γκολ. Σε άλλα θέματα, την ώρα που ο Ρόκα ψάχνει τον νέο προπονητή για την ΑΕΚ Λάρνακας, η ΑΕΚ έχει την τελική πρόβα πρωταθλήματος εν όψη.

Ενίσχυση στον Άρη με το Μαυροβούνιο αμυντικό Λάζαρ Μάρας. Και ιστορική πρόκριση στο παγκόσμιο για την Κυπριακή Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών. Με μια ιστορική εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το Ζάγκρεπ της Κροατίας κατέκτησε την 13η θέση μεταξύ 30 χωρών, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά το πολυπόθητο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πολλά συγχαρητήρια.

Goal News, Φιλελεύθερος. Χαμένη ευκαιρία, πικρό φινάλε. Η Ομόνια προδόθηκε από την αστοχία της και δέχτηκε γκολ στο 94. Αδίκησε τον εαυτό της, σημειώνει η εφημερίδα, και επέστρεψε στην Κύπρο με ήττα 0-1 από τη Σεντρούιντεν. Έμεινε όρθια, κράτησε προβάδισμα. Δύναμο City Πάφος. Η ισοπαλία στην Αλβανία δεν είναι για πανηγυρισμούς. Της έδωσε όμως αυτό ακριβώς που ήθελε πριν από τη σέντρα, να μεταφέρει την πρόκριση στο στάδιο Αλφα Μέγα, σημειώνεται επίσης. Κριτικός τρίαμβος, Όφη Τσεσεκά, σοκαριστική ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό και όλα στην Νορβηγία για τον ΠΑΟΚ. Υπτάμενος Καραλής εντυπωσίασε στη Λοζάνη 6-16, συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου. Πρόβα για την ΑΕΚ, πρόβα νηφικού, σημειώνει η εφημερίδα. Ζητείτε γαμπρός για τον προπονητή. Τελευταίο φιλικό για τους Λαρνακείς που φιλοξενούν την Ομόνια 29 Μαΐου. Δείχνει έτοιμη, ο Άρης κρίνει περισσότερα. Τσατάκοβιτς, πλουραλισμός και πρώτο 0 τα θετικά στοιχεία της ΑΕΛ με τον Ύψωνα. Έχουμε σήμερα αυλαία για την Premier League στις 10. Οπότε και η εφημερίδα φιλοξενεί όλο το σχετικό ρεπορτάζ. Εφημερίδα Super Sport. Το λιγότερο δύναμο Πάφος, δυναμό Πάφος 1-1. Σε όλο τον αγώνα στην Αλβανία είχε τους γηπεδούχους μέσα στην περιοχή τους, αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ και στο τέλος έτρεχε να ισοφαρίσει, όπως και έπραξε. Το λιγότερο για την Πάφο, το ελάχιστο για την Ομόνια. Αντί για μια καθαρή εκτός έδρας επικράτηση με βάση τη συνολική εικόνα του πρώτου αγώνα στο Βέλγιο, η Ομόνια ιτήθηκε με γκολ στο τέλος των καθυστερήσεων και οι ελπίδες της για τη League Face του Europa μειώθηκαν δραματικά, σημειώνει. Νέο βήμα διαδοχής. Χτεσινή μέρα είχε ρεπορτάζ από ΕΛ. Σε αυτό αναφέρεται και η εφημερίδα, η οποία σημαδεύτηκε από διοικητικές εξελίξεις καθώς έπεσαν οι υπογραφές της συμφωνίας ανάμεσα στον επενδυτή, το σωματείο του από ΕΛ και την εταιρεία. Κοινή γραμμή, αναφέρει η εφημερίδα, και απομένουν οι επόμενες διαδικασίες και κινήσεις. Στην τελευταία σελίδα η εφημερίδα αναφέρεται στις εμφανίσεις των τριών ομάδων της Ελλάδας, ΠΑΟΚ, Όφη και Παναθηναϊκός. Παραμιλάει και η Ευρώπη. Όλα για όλα στο Μπέργκεν. Σοκ, ντροπή και πάει σε τελικό. Αντίστοιχα τα θέματα. Ντροπή. Τι ντροπή. Γιατί ντροπή, δεν καταλάβω. Ας είχε στο νου σου να παίξει μπάλα μέχρι το τέλος. Ντροπή. Μ' άρεσε το ντροπή. Κλείνουμε. Κόσμο στον σπορ. Πίκρα στο Βέλγιο, ελπίδα στο Γασιπί. Η Ομόνια έχασε 1-0 από την Τρούιντον στο μεταξύ του παιχνίδι. Οι πρωταθλητές καλούνται να τα δώσουν όλα για την ανατροπή στη ρεβάνς. Άξιζε παραπάνω, κάτι παραπάνω. Για την Πάφο και το πρώτο της παιχνίδι για τα play-off του conference. Και εδώ η εφημερίδα φιλοξενεί την επιτυχία της Εθνικής Ενόργανης Γυμναστικής που εξασφάλισε ιστορική συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τη 13η θέση στο ευρωπαϊκό του Ζάγκρεπ και στον τελικό του μονόζυγου ο Μάριος Γεωργίου, να το σημειώσουμε και αυτό, με τίτλο «Γι' αυτό χειροκροτήστε τους, πανάξια». Δικαιολογημένη η αισιοδοξία, το θέμα για την ΑΕΛ που δείχνει, όπως σημειώνει η εφημερίδα, σταθερή βελτίωση. Ρεπορτάζ ΑΕΚ και την αναζήτηση προπονητή. Μεγάλο θέμα πίσω η διάκριση της Εθνικής Ενόργανης Γυμναστικής. Έχει ακυρωθεί ο αγώνας μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και του Διγενή Ακρίδα Μόρφου. Βγήκε σχετική ανακοίνωση χτες. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των πρωινών κυπριακών αθλητικών εφημερίδων.
Α, δεν θα μου κάνεις τα νεύρα κρέας όμως, Φεβρουή. Άντε.

0: Καλημέρα Τσέστερ, όπου κι αν είσαι να μας προσέχεις. Καλημέρα, φλέα.
1: Καλημέρα, μπρο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Τι να πω, η τυπικότητά σου είναι ανευπροηγουμένο. Είναι 7.26. Έχεις 4 λεπτά.
1: Να ξέρεις ότι έχω κατηγορηθεί ότι δεν είμαι τυπικός, αλλά.
0: Απίστευτο. Όποιος το λέει αυτό να έρθει να μου ζητήσει μαρτυρία. Υπογράφω.
1: Μπράβο. Letter of, πώς το λέει.
0: Ό,τι θέλεις. Letter of interest. Ναι. Ό,τι θέλεις. Έπρεπε να κάτσεις έξω, να ξεκουραστείς, να πιεις λίγο καφέ.
1: Όχι, μαζί σου.
0: Να πάμε διάλειμμα και να έρθουμε.
1: Μαζί σου και όπου βγει για κατά η βροχή.
0: Οι αριθμοί δείχνουν το μεσοεπιθετικό πρόβλημα μας. 5 παιχνίδια, 3 γκολ, επίθεση κανόνια.
1: Για την Ομόνια,
0: φαντάζομαι. Ομόνια, ναι.
1: Αντυχία ήταν το δίκαιο του Μοντνόρ, το έναν ειδικά.
0: Ήταν άχαστα.
1: Ξέρεις τι εντούτα που λέμε και ξεχάνουμε, τούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν τόση τύχη μέσα. Έτσι ο Παναθηναϊκός εχθές, 10 κόντρες ρε φίλε. Η Ομόνια, τόσες χαμένες ευκαιρίες.
0: Και τα είδες όλα.
1: Το ΠΑΟΚ, τόσες χαμένες ευκαιρίες.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες?
1: 12, μόλις τελείωσε, μόλις έβαλε το δεύτερο.
0: Και είσαι εδώ 7:25 το πρωί.
1: Μόλις έβαλε το δεύτερο, έτσι σε Κασόφια σε έκλεισαν η τηλεόραση.
0: Μόλις έβαλε το δεύτερο, ναι. Σε Κασόφια σπίζει τον Όφυρα.
1: Οι άλλοι.
0: Ποια, η δυναμό.
1: Χάντεξ Κλόβεξ.
0: Τι γλώσσα δεν είναι τούτο.
1: Χάντεξ Κλόβεξ.
0: Καραμέλες για το λαιμό.
1: Καραμέλες για το λαιμό. Έβγαλε τους παίχτες ο Ατέος πάντα.
0: Τους έβγαλε.
1: Μείναμε χωρίς τον Τετ. Βάρ τον Τετ, είμαι σαν καμί χάτρικ. Άφησε τον μέσα.
0: Ήταν λάθος νομίζω η αλλαγή.
1: Όχι, ήταν αφού κακό το τέλος. Και όσο Καμαρά μάλλον πρέπει να μας αφήσει.
0: Του ταχώνανε το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Σπόρου FM
1: Ελλάδα. Κάμε και πολλά λάθη, κάμε και το φάουλ το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Να προσεχτώ, ενώ είχε τρεις παίκτες μπροστά το
0: βέβαια. Δύσκολο ρε φίλε, εντάξει, οκ.
1: Και ο διαιτητής λίγο περίεργος.
0: Ο?
1: Ο διαιτητής.
0: Διαιτητής περίεργος, ναι.
1: Δεν ξέρω, ακόμα δεν το καταλάβω μου χέρι. Ξηγά μου τα Παντέρας κάθε 10 λεπτά που το ρωτώ, ο Βιολάρης στην pressing.
0: Το ρώτησες χτες.
1: Ω, ενώ είναι βραχτές.
0: Γιατί?
1: Αλλά, ήταν αργά. Αλλά το χέρι μου, αφού το φκάλε ένα αμέσως ασίστη το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Παγιά του να κυρωνίδουν αμέσως. Τώρα κάτι άλλαξε πάλι.
0: Δεν έχουμε υπόψη μας όμως αλλαγή κανονισμού για αυτό το πράγμα.
1: Κάτι διαφορετικό είναι από θεωρία ακούσιων. Πρέπει να είναι ο σκόρερ μόνο που.
0: Α, οκ.
1: Πριν λίγο πέρσι, πρόπερσι ήταν και assist. Να ήταν που το χέρι να καμίσω που έπαιρνε μπάλα.
0: Πήγαινε, τι να κάνουμε.
1: Τίποτα.
0: Τέλειος.
1: Τώρα στη Τσεχία να πάρει πρόκριση.
0: Περνάς.
1: Καλύτερη ομάδα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε, σίγουρα.
1: Από τις ελληνικές. Και η Ομονία καλύτερη.
0: Και η Ομόνια καλύτερη.
1: Ακουάσε τώρα, έρχομαι είναι.
0: Και η Πάφος καλύτερη.
1: Ναι,
0: δεν είναι... το έχει. Πάφος
1: προπτική για 5 στα 5 υπάρχει. Αφού όφη καθάρισε με προπονητή.
0: Έλα σε παρακαλώ, πάμε διάλειμμα. Γιατί μπήκες μέσα φουριόζος. Μην μιλάς.
1: Το προϊόν του Ιβάν και Βάνοκ.
0: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Everyone. Τα απάντηση.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
13: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
14: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
13: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
14: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
13: ίνκο. Make the world in your hands.
15: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
16: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Πάμε με δύο κυπριακές επιτυχίες σήμερα. Στις 21 Αυγούστου 2010 ο Μάρκος Παγδατής κερδίζει με 2-1 σετ το Ράφαελ Ναδάλ νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη στο τουρνουά Master του Σινσινάτη και προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Επίσης σαν σήμερα το 2022 ο Μάριος Γεωργίου κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Μόναχο. Συγχαρητήρια.
19: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, πρώτη πάσα. Με Λουι Νικολάου πλέον στο στούντιο. Και την επιλογή του να τον ακούμε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κένι Ρότζερς.
0: Στο όνομα The Gambler.
1: Ναι.
0: Είναι... Πού το βρήκες το σαν σήμερα εσύ?
1: Το παραγωγό σου σήμερα και έχουμε και ένα μικρό.
0: Σ' αρέσει ο Κένι Ρότζερς?
1: Πάρα πολύ. Η country music μου αρέσει γενικότερα.
0: Τι παιδί είσαι εσύ ρε φίλε.
1: Και το αγαπημένο μου, έτσι ένα από τα αγαπημένα μου ντουέτα που έχει κάνει το Islands in the Stream με την Dolly Parton.
0: Άκου εδώ, άκου εδώ. Ναι.
1: Μ' αρέσει, ειδικά ο Κένι Ρότζερς μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μεγάλος.
1: Κένι Ρότζερς και από τους καλλιτέχνες έτσι που θα, αν μπορούσα θα πω, πήγαινα σε μια συναυλία του στο παρελθόν, είναι ένας από αυτούς.
0: Θα πήγαινε να τον δεις.
1: Ναι.
0: Ζή.
1: Μαζί με το, όχι, έφυγε το 20 από τη ζωή. Στα 81.
0: Α, ήταν μεγάλο.
1: Μετά από 5 γάμους που είχε κάνει.
0: Είδες. Γλετζές ο Κένι.
1: Και 5 παιδιά.
0: Και 5 παιδιά. Γλετζές ο Κένι. Καλά, εσύ να ποιο σημείσαι στην country μουσική, ρε.
1: Μόνο μου.
0: Μόνο σου.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ποια τρυφερή ηλικία ανακάλυψε.
1: Είχα Johnny Cash. Στο MP3 μου, Johnny Cash. Εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή.
0: Folsom, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και μετά βρήκα το Kenny.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά και άλλους καλλιτέχνες.
0: Σοβαρά. Country, τόσο ναι. Πολύ σου άρεσε, ας πούμε.
1: Ναι, μου αρέσει η country. Και η Taylor Swift, να ξέρεις ότι.
0: Δεν θέλω ξεκίνησε να ξέρω, αλλά, έτσι. Ναι,
1: και...
0: Ήταν country girl.
1: Ναι.
0: Και γιατί ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, The Gambler?
1: The Gambler είναι στο τρένο ο Kenny Rogers και συναντά έναν τζογαδόρο,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος παίζει Texas.
0: Mm-hmm.
1: Και το συμβουλεύει, βασικά του λέει κάποιες συμβουλές του Texas, που, του Texas Hold'em,
0: ναι,
1: του
0: παιδιού, ναι.
1: Που μεταφράζονται και στη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Και η πιο σημαντική είναι αυτή, ότι ποτέ δεν πρέπει να μετράς τις μάρκες σου όταν κάθεσαι στο τραπέζι. Από τη στιγμή που έκατσες στο τραπέζι με αυτές, ναι, τις μάρκες, είναι αυτές που θα παίξεις το παιχνίδι σου. Άρα, αν συνεχώς μετράς πόσες έχεις, θα καταλήξεις να τις χάσεις όλες.
0: Από τι, από άγχος, ας πούμε, για, ναι, κακή τύχη ή τέτοια
1: άγχος,
0: πράγματα.
1: Από, ναι, από, ναι, τσιμουνιό.
0: Αν
1: από...
0: κερδίζω, ας πούμε.
1: Αφού τις έβαλες εκεί, στο, ναι, τραπέζι. Μπορούσες να μην κάτσεις στο τραπέζι και να τις έχεις έξω από το.
0: Ας τις εκεί αμέτρητες. Μην τις υπολογίζεις.
1: Ναι, παίξε. Παίξε
0: απλά.
1: Να παίξεις.
0: Ναι.
1: Παίξε το παιχνίδι που λέγεται ζωή.
0: Αχα,
1: η ζωή είναι το πόκερ.
0: Απίστευτο. Μέγας φιλόσοφος, κυρίες και κύριοι, Λούις Νικολάου. Παίξε το παιχνίδι που ονομάζεται ζωή. Ξέρεις να παίζεις, Texas Hold'em.
1: Ναι, έχω μάθει δυστυχώς και ευτυχώς.
0: Ούτε θέλω. Γι' αυτό το λόγο.
1: Έχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορείς να παίξεις όταν έχεις μια δουλειά όπως τη δική μας.
0: Ναι.
1: Είναι ψευδέστηση να νομίζεις ότι μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Χρειάζεται υπομονή, χρόνο, υπομονή.
0: Α. Νύχτα.
1: Νύχτα, μέρα, ό,τι και να είναι, πρέπει να είσαι εκεί.
0: Ναι, εγώ δεν έμαθα ποτέ να παίζω τίποτα στα χαρτιά. Επίτηδες.
1: Ναι.
0: Επίτηδες. Γιατί ήταν. Έχω μια τάση να ξεφεύγω.
1: Ναι, α, okay.
0: Ναι, και λέω κάτσε, δεν υπάρχει.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν μου προσφέρει
1: έχει,
0: κάτι.
1: Είχαμε ωραίες φοιτητικές βραδιές. Να θυμάμαι με τους φίλους. Με...
0: Εγώ διάβαζα, κύριε. Είχαμε επιτυχία να πάρουμε φοιτητικές βραδιές. Άγω εκεί.
1: Εμείς είχε φορά, Μιχάλη μου, 10, 8, 9 άτομα σε σπίτι.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε 10, τελειώσαμε 6 το πρωί. Πήγαινε, έρχονταν κόσμο, πήγαινε κάποιο. Για να καταλάβει εκείνη τη νύχτα.
0: Φαγητά ποτά.
1: Είχα πάει να το και μπάσκετ και επέστρεψε.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζαν
1: και υπόλοιπα. Πήγα, έπεσε φωτοβολίδα στο γήπεδο και όταν επέστρεψα μου είπαν ότι έπαιζα στοίχημα, ότι πέταξα εγώ η φωτοβολίδα. Είχε κάποιες μάρκες.
0: Για να τελειώνει.
1: Στο πλάι.
0: Ναι.
1: Και περίμενα να έρθω να πάνε, πέταξα.
0: Άντε, πάμε να σου πω και το υπόλοιπο σαν σήμερα το λοιπόν, αφού το ξεκίνησες με τον Kenny Rogers. Παρέα με το City Unity College.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα και προσιτά διδάκτρα.
0: Λοιπόν, 21 του μήνα γιορτάζει ο Απόστολος Θαδαίος, κύριε Λουί. Δύσκολο όνομα να το συναντήσει στην Κύπρο.
1: Απόστολος Θαδαίος.
0: Θαδαίος. Και 1866 η Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά της Κρήτης αποφασίζει την ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Ένωση η οποία έγινε το 1913. Όφη ιδρύθηκε το 1925 και το 2026 έριξε 3 μπαλάκια στη δίσκα μου.
1: Διήρκησε η επανάσταση 3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ιδρύεται στο Ντιτρόιτ, τον είπα, το 1901 η αυτοκινητοβιομηχανία Cadillac.
1: Cadillac, πολύ γνωστά αυτή.
0: Πολύ τελέστατα.
1: Τα αγαπάνε οι Αμερικάνοι.
0: Πήρε το όνομά της από τον Γάλλο εξερευνητή Αντουάν Cadillac.
1: Α,
0: και μεταξελίχθηκε σε Cadillac.
1: Φοβερό.
0: Το 20, όχι, το 1911 Ιταλός σερβιτόρος κλέβει από το μουσείο του Λούβρου τη Μόνα Λίζα. Τρίτο τον παγάσα το
1: του Λεωνάρντο του Νταβίντσι.
0: Ναι.
1: Τον βρήκα 2 χρόνια αργότερα.
0: Βρέθηκε 2 χρόνια αργότερα, πολύ σωστά. Το έργο του Λεωνάρντο του Νταβίντσι, του μεγάλου δεκαριού τη Φλωρεντία. Μεγάλο παίχτη. 1940, μετά από πολλές περιπέτειες, υποκύπτει τελικά στο τραύμα του στο κρανίο ο Λέον Μπρόνστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, ο οποίος διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες το κυνηγητό που είχε φάει. Δράστης ο Ισπανός Ραμόν Μερκαντέρ. 1976 ανακοινώνεται από την RCA Victor Records ότι οι πωλήσεις του Elvis σε δίσκους ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια.
1: Άλλος ένας που θα πηγαίνει να πίσω στον χρόνο όσο να πλέον.
0: Με τίποτα όμως, δεν το αντέχω.
1: Και ο άλλος που είναι, θα πηγαίνει να είναι τρεις είναι ο Billy Joel.
0: Αυτό ναι, θα πήγαινα να τον δω. Ναι. Αλλά Elvis δεν τον μπορώ. Δεν τον, δεν... Κάθε σε σπίτι για ακούς Elvis, ας πούμε.
1: Ναι, και αυτή έτσι τον άκουγα. Ήξερα τραγούδια και όταν ξεκίνησα να εκπομπή με τον Μαρέο Αβραμίδη,
0: ναι,
1: ήταν σχεδόν όλο το playlist μας Elvis.
0: Ήθελε, το άρεσε και εκείνο.
1: Ναι, ναι, το πρότεινε τότε ο κύριος Μάριος και το ακούγαμε.
0: Και το δέχτηκες εσύ.
1: Μπαίναμε με Burning Love και φεύγαμε με Bossa Nova.
0: Άντε, τόση ναι, αγάπη. Ναι, ναι. Now I can't stand it, reaching on my palm for you to put your hand and go, you are the one, and I don't understand it. 1991 ανεξαρτητοποιείται η Λετωνία από την Σοβιετική Ένωση. Και την ίδια χρονιά ο Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανακτά τον έλεγχο μετά το πραξικόπημα το οποίο είχε διενεργηθεί τις προηγούμενες ώρες, το είχαμε πει και αυτό. Και το 2003, τεράστιο κύμα καύσωνα στη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες νεκροί και μεγάλη αναστάτωση στη χώρα. Αυτά.
1: Μπορώ να πω και εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Πες.
1: Σήμερα, το 2004,
0: ναι,
1: Σοφία Μπεκατέρου και Μαρία Τσουλφά κατακτούν τον χρυσό στους Ολυμπιακούς.
0: Μπεκατέρου που κάνει το The Chaser.
1: Η Τασούλα και Λεσίδου, αν τη θυμάσαι.
0: Μπράβο, ρε.
1: Αργυρή Ολυμπιονίκη στη δυσκολία.
0: Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες η Ολυμπιάδα του 4.
1: Ναι. Και ο Πύρος Δήμας, χάλκινο μετάλλιο και τελευταίο μετάλλιο που είχε κατακτήσει στην τεράστια καριέρα του.
0: Ήταν το θρυλικό, κάτσε κάτω από την μπάρα αυτό, όχι.
1: Όχι, ήταν πολύ
0: νωρίτερα, νωρίτερα.
1: Χρόνια πολλά, όπως είπαμε, στον Kenny Rogers, στον Joe Strummer.
0: Ναι.
1: Που έχει γενέθλια σήμερα και στη μάμα μου. Μάμα, αν πηγαίνεις αυτή τη στιγμή δουλειά, χρόνια πολλά, σε αγαπώ πάρα πολύ. Αν δεν πηγαίνεις και δεν το άκουσες, θα σου το πω αργότερα στη δική μου εκπομπή, που σίγουρα δεν την ακούσετε αυτήν. Οπότε θα σου το πω το απόγευμα.
0: Κάποια στιγμή θα βρεθεί να σου το πει. Γενέθλια η μητέρα.
1: Ναι, γενέθλια σήμερα.
0: Να σας ζήσει αγαπητέ.
1: Μαζί με τον Kenny Rogers.
0: Μαζί με τον Kenny Rogers. ένα παιδί της country music όπως εσύ. Τι δώρο θα πάρεις τη μαμά.
1: Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.
0: Πολλά. Ναι. Σαββατοκύριακο έχετε, θα το γιορτάσετε.
1: Ναι, έχουμε. Εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Δέχομαι να ακούσω την Cadillac του Παπακοσταντίνου, λέει ο φίλος. Αφού το δέχεσαι. Λοιπόν, αγαπητέ Λουί, ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα μικρό chit-chat για τα παιχνίδια. Άντε, παίξα μας ένα κλάσ στη μνήμη του Στάρμερ. Δεύτερο, back to back. Θα τα κανονίσω, παιδιά, μην έχω.
1: Είναι εδώ, Μιχάλης, δεν
0: Παρασκευή σήμερα, λαϊκή Παρασκευή. Αρκεί να τα βρω. Εννοώ να έχουμε στο playlist μας και εδώ πέρα στο κομπιούτερ μας και θα παίξουμε. Πάμε, από που θες να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε από την Ομόνια νομίζω, που όντως, επειδή το είπες και εσύ, θα το πω και εγώ, θα
0: πες
1: το λέγα, ότι ήταν η καλύτερη εκδοχή που είδαμε μέχρι στιγμής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι απολύτως φυσιολογικό βέβαια, θα πει κάποιος, γιατί
0: συσταρίστηκε
1: παιχνίδι εμένα. Και καλύτερος γίνεσαι το καλοκαίρι, δεν υπάρχει αφιβολία για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να βρει τον γκολ, δεν το βρήκε. Δέχτηκε έτσι έναν γκολ που μπορούσε να αποφύγει από μια μακρινή διαγωνία μπακιά.
0: Σωστό.
1: Μπορούσε να αποφευθεί αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που λένε οι φίλοι της Ομονίας για τις χαμένες ευκαιρίες. Δηλαδή θεωρώ ότι από αριστερά εκεί 2-3 φορές που βγήκαν οι παίχτες της, π.χ. ένα Σεμέδο θα καθαρίσει κάποιες.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το άκουγα και χθες, το λέγανε και φίλοι εδώ στον κύριο Σάβα. Ναι. Ότι...
1: ειδικά αυτή του Μοντόρτη είναι απέναντι γωνία, θα την είχε βάλει.
0: Δεν θα τα είχαν ένα Σεμέδο αυτά. Δεν θα τα είχαν ένα Μαέ αυτά. Δεν ξέρω. Αυτό έχουμε, αυτό δουλεύουμε τώρα. Τι να
1: ακριβώς
0: κάνουμε, να λέμε τι θα γινόταν αν.
1: Ναι, τα αν δεν βλαστήσαμε πουθενά.
0: Τι θα γινόταν αν ήταν εδώ.
1: Αλλά είναι μια ομάδα, ρε φίλε, που η Ομόνοια την έχει. Δηλαδή στο Βασιβί πρέπει να την κερδίσει. Πραγματικά θα την κερδίσει.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Το θέμα είναι τούτο, καμιά φορά είπαμε. Είναι παιχνίδια. Μικρά Final Four τα ευρωπαϊκά duels. Δύο ναι. παιχνίδια. Κερδίζει, χάνει, μένει έξω. Χάνει, μένει έξω. Ενέχει να σου πάει στραβά. Που έζησε εντός το πετσίν της η Ομονία του, δύο κόκκινες με την Καϊρά. Δηλαδή ναι, το πράγμα, οι ευκαιρίες χαμένες. Δεν ξέρεις, πρέπει να έχει τσελήν τύχη για να πιάσει το μάτσο. Αύριο μπορεί να αρχίσει το μάτσο να προηγηθεί 2-0 η Ομονία.
0: Να τελειώνουμε.
1: Θέλεις λύση συγκυρία.
0: Να τελειώνουμε.
1: Να δούμε πώς θα πάει.
0: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και αυτή είναι η εικόνα. Και ευελπιστούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη η ίδια ομάδα όπως την είδαμε και χτες.
1: Και να μπει στο
0: και
1: Europa
0: με τον κόσμο, θα προχωρήσει για να μπει στο Europa. Να τελειώνει.
1: Δύο παιχνίδια παραπάνω το Europa League. Καλύτερη αντίπαλη, πιο δύσκολη. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι. Ξέρεις, απογοητευόμαστε.
0: Είμαστε καλά, ρε φίλε.
1: Ξεχνάμε και είμαστε. Όχι, ξεχνάμε. Έχουμε βοηθήσει τον εαυτό μας να ξεχνάμε και είμαστε. Δηλαδή ότι είμαστε ένα μικρό νησί που.
0: Εντάξει, δεν έχει όμως.
1: Πάει και αντιμετωπίζει ομάδες του Βελγίου.
0: Και εκείνη δεν ήταν για κανένα τεράστιο.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν. Μα τούτο σου λέω. Μα νομίζω ότι εφεράμε το ποδόσφαιρο μας σε αυτό το σημείο.
0: Να
1: οι ομάδες μας.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν. Θα δώσουμε. Δίνουμε την. Την πεποίθησή μας, την εκφράζουμε ότι.
1: Και αυτό μου
0: λέει. Το
1: 403. Πού ήταν ο Θεό στα 23 του. Θέλει χρόνο ο Μοτνόρ.
0: Και ναι, όλα ισχύουν.
1: Ο Μοτνόρ μπορεί να έχει. Απίστευτο potential, δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί σε έναν παιχτή πολύ καλύτερο που το. Ή να κάνει μια καριέρα πολύ καλύτερη που σε μένα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το που είπες εσύ, τούτους έχουμε εντούν τη στιγμή. Τούτοι είμαστε εντούν τη στιγμή και με αυτούς πρέπει να.
0: Μετά αν δεν πάμε.
1: Και είναι το παίχτη σου, ο Ντιονί, που φάνηκε μου παίχτη έδρας.
0: Το αρέσει νομίζεις περισσότερο.
1: Ναι, μπροστά στο πετάλλον των φίλων της Ομονίας είναι να ξανασκοράρει.
0: Νομίζεις. Συμφωνείς με την στήριξή μου στον Ντιονί.
1: Ναι, ναι, πιστεύω ότι θα σκοράρει διψήφιο αριθμό τερμάτων.
0: Α, οκ. Το πας μακριά εσύ βέβαια. Γιατί και αυτός θέλει χρόνο μέχρι να μπει, να βγει, να μάθει, να κάνει, να ράνει. Εντάξει, δώσ' του λίγο αέρα.
1: Μα είναι τούτο που πολλές φορές περιμένουμε να μέσα αποτελέσματα να προσαρμοστούν.
0: Βέβαια. Είναι σαν εσένα απλά να μπαίνεις από εκπομπή σε εκπομπή.
1: Ανοίγω
0: το μικρόφωνο.
1: Μιλούσαμε εμπριλίο για το Ηράκλειο που έχει αλλάξει εκτός αέρα. Εσύ ένα άνθρωπο που το Ηράκλειο, όταν επιστρέφει στο Ηράκλειο, φαντάζομαι χρειάζεσαι 2-3 μέρες προσαρμογή με τα νέα δεδομένα πάντα.
0: Σαφέστατα.
1: Μιλούμε για ανθρώπου που αλλάζουν χώρες, που οι οικογένειες τους μπορεί να είναι μακριά, που το έναν το άλλον, το άλλον, το άλλο.
0: Που αλλάζουν ομάδες, που αλλάζουν συστήματα, που αλλάζουν πρόσωπα, που αλλάζει θέση, ας πούμε.
1: Ας βάλουμε και καμιά φορά τον εαυτό μας στη θέση τους να δούμε ότι. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο 2 ώρες είναι που γίνουν. Ούλων που αλλάζει για την δική του τη ζωή.
0: Όλο το θέμα είναι.
1: Άρα
0: πολύ να
1: δώσουμε χρόνο. Δυστυχώς όμως έτσι είναι. Χρειάζεται.
0: Είπες, όπως είπες, είναι δύο παιχνιδιά για Final Four τελικά.
1: Ναι.
0: Έχεις μισή ευκαιρία να βγάλεις κάτι στο δεύτερο παιχνίδι που δεν το έκανες στο πρώτο. Να διορθώσεις 5 πράγματα με την ελπίδα να σου βγουν. Και αυτό είναι.
1: Αν προηγηθεί, αλλάζει αμέσως το παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει. Θα μπορούσε η Ομόνοια να έχει πάρει καλύτερο αποτέλεσμα χτες.
1: Σίγουρα.
0: Θα μπορούσε. Αλλά δεν ήρθε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν είναι μεσοεπιθετικό το πρόβλημα που δεν ήρθε. Θα δείξει. Σύντομα θα δείξει.
1: Έξι, τα τρία γκολ στα πέντε παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχουμε την ίδια τώρα το 2 με την Καϊράτ που παίζεις με 10 παίχτες. Άρα πόσα γκολ να βάλεις με 10 παίχτες σε 2 παιχνίδια. Κάμε στο Γιβραλτάρ. Πιστεύω ότι έπρεπε να κάνει μια πιο κυριαρχική εμφάνιση, τουλάχιστον στην Λευκοσία.
0: Ναι.
1: Να ξεμπουκώσει. Εν το κατάφερε, μπορεί του Ναγκόλ να έρθουν να όλα αύριο.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη. Με την Σεντρούιδε.
0: Θα πας να το δεις.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Από την άλλη, είχαμε και την Πάφο, η οποία. Εντάξει. Φαβορεί, αλλά δεν το. Εξασφάλισε μέσω του παιχνιδιού.
1: Είχε στείλει ο φίλος εδώ, ο Πετράτου Ρωμιού, που στέλνει για την εκπομπή σας, ο Πουτουρού.
0: Πουτουρού.
1: Και είχε πει ότι είναι δύσκολη έδρα, υπάρχει φανατισμός σε αυτές τις χώρες.
0: Υπάρχει, όντως, ναι.
1: Είδες και τον πρόεδρο τι έκανε πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δημιουργούνται συνθήκες που πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Και νομίζω ότι η Πάφος μια χαρά τα έχει καταφέρει. Για μένα, η Πάφος φέτος ήταν ομάδα Europa League. Δηλαδή, ήταν πολύ άτυχη που.
0: Πιο πάνω.
1: Πιο πάνω. Από εκεί που ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε
1: από το Europa League. Πιστεύω ήταν ομάδα που πρέπει να μείνει στο Europa League. Θα τα καταφέρει, πιστεύω, στη Λεμεσόν. να μπει και αυτή στο, στο conference.
0: Mm-hmm. Θα πας να το δεις.
1: Δύσκολο.
0: Και αυτό. Όλα δύσκολα.
1: Μετάδοσης ο κύριος Γιώργο.
0: Ναι. Νομίζω ναι.
1: Νομίζω δεν είμαι σε κάποια άλλη.
0: Ναι. Εντάξει. Μην αγώ.
1: Δεν έχω παράπονο.
0: Θα είσαι.
1: Δεν έχω παράπονο. Απλά το λέω. Επειδή με ρωτάς θα πάω.
0: Θα είσαι. Μην αγχώνεσαι.
1: Βαθίζω το πάνω σου.
0: Ναι. Οπωσδήποτε.
1: Είσαι ο άνθρωπος που μεγαλώνει τον μπραντ.
0: Οπωσδήποτε. Και το σημαντικό είναι ότι ναι μεν έγινε ό,τι έγινε, ναι μεν μπορεί να φανάτισε ο πρόεδρος της Δυναμό, τους Πέκτας με τα τούβλα του και με τα... Ήταν ευρώ τελικά ή δεν ήταν εκείνα, τι ήταν? Που εμφάνισε, ήταν ευρώ. Ήταν για την νίκη ή για την πρόκριση?
1: Για την πρόκριση.
0: Για την πρόκριση νομίζω. Άρα περιμένει ακόμα.
1: Αν πας να δώσεις για την νίκη, είναι σαν να παραδείχεσαι εν μέρη πιθανό ότι...
0: Ναι.
1: Σημαντικό,
0: okay.
1: Ναι. Για μένα, δηλαδή, σαν πρόεδρο.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει και η ιστορία του 2001 με τον Χριστόφορο τον Ναρίδη και τον Ολυμπιακό Σαρέν, με τον Χαρτοφύλακα.
0: Θυμάσαι. Ναι, μπράβο, τη θυμάμαι την ιστορία.
1: Που ήταν ο μπράβο,
0: τη θυμάμαι.
1: Ποιο ήταν με, το, με τις χειροπέδες.
0: Τη θυμάμαι, ναι. Συνηθιζόταν,
1: έτσι. Επειδή έκανα συνεντεύξει την προηγούμενη χρονιά με Χαρίνο Κολό για ναι. το. Με παλέμαχου και τη ΑΕΛ και του Ολυμπιακού.
0: Ρώτησε γι' αυτό.
1: Ναι, μου είπαν ότι δεν άνοιξε με το χαρτοφύλακα.
0: Τι ήταν?
1: Δεν άνοιξε ποτέ. Δεν
0: σοβαρά? Δεν είχε, εντάξει. Άρα θα μείνει αιώνιο μυστήριο. Τελείωσε. Θα συζητήσουμε και αναλυτικότερα και ό,τι ώρα θέλετε και ό,τι ώρα θέλουμε για τα... για τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, στην Ελλάδα είπαμε, αυτοκτονεί ο Παναθηναϊκός με, ένα, με μια κλωτσοπατινάδα.
1: Να μείνουμε λίγο στον Όφι. Άφησε
0: τους άλλους. Δεν θέλω να μείνουμε.
1: Όχι, θέλω εγώ.
0: Τι θέλω
1: γιατί
0: να
1: το προϊόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το πουλέν του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Ποιο πουλέν, ρε. Μαζεύσου πρωί-πρωί, ρε.
1: Έχει τρεις τίτλους σε τελικούς. Σε τρεις μήνες έκανε μια ομάδα που πήγαινε από την 1η στην 11η, από την 7η στην 6η, να παίζει ο
0: και ακόμα χειρότερα ήταν. Δεν είχαμε να πληρώσουμε νερό, ρεύμα. Άσε τους ποδοσφαιριστές. Ακόμα μας κυνηγάει ο Μπουρμπός. Και πάει λέγοντας.
1: Και ήρθατε τώρα με τον ταξιάρχη Νοφούντα.
0: Ναι.
1: Σου κάνω ένα quiz. Το είδα στον Εμίλιο στο YouTube.
0: Ναι.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει στο MLS ο ταξιάρχης Φούντας?
0: Είχε περάσει και από MLS ο Φούντας.
1: 16.
0: Κάτι θυμόμουν με 6.
1: Έτσι που λες ο Χρήστος Κόντης, το προβλητικό που λένε του.
0: Ναι, αυτό είναι το προβλητικό που λένε. Καλά, πόθεν ω τα πόθεν προκύπτει ότι είναι το προβλητικό.
1: Το βοηθό του τόσα χρόνια.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Από παίχτη τον έκανε αμέσω βοηθόν του.
0: Μπορεί να μην επηρέασε κάποιο κάποιον.
1: Όχι, διαφωνώ. Ήταν κομμένη και ραμμένη βραδιά.
0: Α, ήταν πάνω του. Ναι,
1: ήταν Ιβάν Ιβάνοβιτς η βραδιά του έφυγε.
0: Έλα, σε παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο.
1: Σα κυνηγάει πάντα.
0: London Calling. Από Clash και ερχόμαστε.

0: Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
6: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

0: ταξίδι, η Ορθοδόξο Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις, «Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του». 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: είναι από εκείνα τα συγκροτήματα, τα νεαρά που πιάνουν τα παραδοσιακά, τους αλλάζουν τα μέσα έξω και γίνονται, παίρνουν ζωή και πνοή για δεκάδες ακόμα χρόνια και φτάνουν σε ένα ακροατήριο πολύ πιο νεαρό που τα μαθαίνει, τα αγαπά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια περιδιάβαση και στην πρωινή επικαιρότητα σήμερα 20 του μήνα. Σήμερα που θα έχουμε ήδη, έχει ήδη εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση, αγαπητέ και Χριστό αδερφέ Λούι Νικολάου. 41 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό από τη 1 μέχρι τις 4.
1: Α, να κάνω ένα εκπομπή.
0: Θα έχεις σχολάσει?
1: Όχι, θα είμαστε στο πρέσι.
0: Θα είσαι στο pressing.
1: Με τον Μάριο Βαντιγιώτη σήμερα, αφού ξεκινάει η Premier League.
0: Μάλιστα. Ανοίγει η αυλαία της Premier League και σήμερα όλα όσα θέλετε να μάθετε για το δεύτερο καλύτερο, τρίτο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης,
1: ναι,
0: θα το μάθετε στην εκπομπή του Λούι Νικολάου με τον κύριο Μάριο Βαντιγιώτη καλεσμένο. Οι δήμονες επί των Premier League στοιχείων και ομάδων.
1: Αφού άλλος η δήμονας είναι με άδεια.
0: Ο άλλος η δήμονας καλά κάνει και είμαι άδεια. Μέχρι πότε και την
1: Δευτέρα
0: ερχόμενη.
1: Δευτέρα επιστρέφει.
0: Α, Δευτέρα επιστρέφει.
1: Ναι, ο Άντρας Βιολάρης.
0: Ένα λεπτό, Δευτέρα θα σε δω εσύ το πρωί.
1: Βέβαια. Δίπλα σου. Παρά
0: και,
1: το πλευρό.
0: Και παρά το πλευρό του Βιολάρη μετά. Και δελτία ειδήσεων στη μέση.
1: Σήμερα δελτία ειδήσεων στη μέση.
0: Σήμερα δελτία ειδήσεων στη μέση.
1: Δευτέρα τρίτη λόγω της επιστροφής του κυρίου Βιολάρη.
0: Θα αναλάβει εκείνος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχετε το νου σας, παιδιά. Είπαμε 41 βαθμούς. Περάσαν οι βροχές, περάσαν οι μπόρες, τόσο ωραίες που ήταν, τόσο δροσιστικές και τόσο αποτελεσματικές για την ροή υδάτων στα φράγματα μας. Καταγράφηκε και είναι η μεγαλύτερη της τελευταίας επταετίας, αγαπητέ Λουί. Έχει αποθηκευτεί μια ποσότητα 1.618.000 κυβικών μέτρων από ό,τι διαβάζω εδώ.
1: Νερού.
0: Ναι. Είχε την τιμητική του ο Κούρης, μεγάλη ποσότητα νερού που πήγε εκεί. Επίσης το διπόταμο κατέληξε αρκετά μεγάλη ποσότητα. Αλλά όπως πάντα προσέχουμε για να έχουμε, διότι είναι πολύτιμο, είναι αγαθό και δεν είναι ατελείωτο. Διαβάζω σε άλλα νέα της επικαιρότητας ότι είχαμε μια απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα. Τώρα το πρωί, συγγνώμη, βγήκε η είδηση με τις αρχές να τίθενται σε κινητοποίηση στην επαρχία Μοχώστου μετά από απόπειρα φόνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει κάνει η αστυνομία, 6 παρά 20, ενώ 33χρονος οδηγούσε το πρωί, έτσι. Το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα δέχτηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Δεν τραυματίστηκε, προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητο. Εντοπίστηκε σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου, αυτοκίνητο να καίγεται. Και τώρα εξετάζεται κατά πόσο είναι αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Άρα εξετάζεται απόπειρα φόνου. Επίσης εντοπίστηκε στην Κύπρο το πρώτο για το 2026 κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως δήλωσε ο κύριος Αριστοδήμου, είναι λοιμοξιολόγος στο ΚΙΠΕ. Ο ασθενής, ένας 70χρονος άνδρας, είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Εμπίπτει, όπως είπε ο ίδιος, το ποσοστό του, πολύ μικρό ποσοστό ασθενών που προσβάλλονται από τον ιό και οι οποίοι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή λοιμόξη στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Διάβαζα και στην Ελλάδα είχε κάτι ανάλογο. Δέκα δευτερόλεπτα να ακούσουμε τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επίσης, διαβάζω μια αίτηση ότι σε κινητοποίηση τέθηκαν αργά χθες το βράδυ οι αρχές στην Πάφο μετά από πληροφορία ότι ένας πατέρας φέρεται να άφησε χωρίς επίβλεψη την 11χρονη κόρη του και ταξίδεψε στην Αλβανία για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Πάφο. Έλα. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλιζε το 24 News από την αστυνομία, το θέμα είναι υπό διερεύνηση, καθώς μετά από ενημέρωση το κοριτσάκι εντοπίστηκε μόνο του στο σπίτι. Σε ερώτηση αστυνομικών, ανέφερε ότι ο πατέρας της είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο τις τελευταίες δύο μέρες. Κοίταμε να σε κοιτώ να ανεβούμε το βουνό, αγαπητέ Λουί.
1: Μακάρι να είμαστε εμείς που θα ανεβούμε το βουνό.
0: Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας ενημερώθηκαν άμεσα και ανέλαβαν την προστασία για τη φροντίδα του παιδιού. Έλα, Παναγία μου. Έλα, Χριστέ μου, πραγματικά δηλαδή. Αστυνομία εξετάζει την υπόθεση και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πού είναι ο μπαμπάς σου, παιδί μου, έφυγε να πάνε την Πάφο.
1: Γίνει μάπα. Να ευχηθούμε. Ξεχάσαμε, Αντρέα. Ξεχάσαμε, κολλητέ.
0: Να ευχηθούμε σε κάποιον.
1: Χρόνια πολλά σε όσους μας πρόδωσαν.
0: Ωπα ρε.
1: Είναι η γιορτή του Ιούδα σήμερα και του Ιουδίθ.
0: Αυτό το σας σήμερα το έχεις κάνει επαγγελματικό εσύ.
1: Μα είμαι σε αλάβη πέρα.
0: Το αναλάβεις να το εκφωνείς εσύ από Δευτέρα.
1: Και το κάνουμε στο pressing από μια σελίδα που έχω βρει.
0: Ναι, αθλητικό ή κανονικό.
1: Λούις.
0: Λούις, style. Ναι.
1: Ναι, να ζήσουν όσοι.
0: Να ζήσουν όσοι μας πρόδωσαν τότε.
1: Ναι. Και όσοι τους έβγαλαν και τους Ιούδα.
0: Ναι, γιατί όχι, και αυτοί. Πάμε να σου αναγνώσω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας.
1: Μας έπαιρνε ο Μάκε τηλέφωνο, εντάξει, λες να μας
0: σύλλε. Ο Μάκε, ναι, ναι. Μας έπαιρνε εμάς τηλέφωνο.
1: Εσένα. Εμένα, αλλά λογικά.
0: Για να δει αν θες καφέ, εμένα ποτέ.
1: Η λογικά είχε επίση και
0: εμένα μόνο να μου βάζει χριστιανικά τραγούδια να μέσα στο playlist να σηκώνει τα νεύρα μου ήρθε πάνω. 7 ώρα το πρωί, α πούμε. Στερά μου λέει, ρε, είναι random. Είναι random γιατί δεν έχει βάλει τίποτα από τα δικά μου τραγούδια, ούτε ένα. Ένα έτσι heavy metal, άδικο, ας πούμε, μπορεί να ξυπνήσω.
1: Ναι, το κάνει επίσης.
0: Ναι, ναι. Θες να βάσεις έξω να μιλήσεις με τον Μάκη, είναι κάτι σημαντικό. Μπορεί να σου πει ότι σε αγαπάει, ότι...
1: Και εγώ τον αγαπώ. Το έστειλα μήνυμα.
0: Είμαι σίγουρος. Πάμε να διαβάσουμε.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Λοιπόν, κάνουμε αρχή από το Φιλελεύθερο. Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν διευκρινήσεις για το νέο σύστημα, για το συνταξιδοτικό λόγος, τα 7 ανοιχτά μέτωπα, αναφέρει η εφημερίδα. Και η επόμενη μέρα της παρουσίασης της συνταξιδοτικής μεταρρύθμισης. Άλλο θέμα, ανένδοτος πόλεμος στα χαρακόμματα για τη μονή στο Κάβο Γκρέκο. Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντία συνεχίζει εδώ και 2,5 χρόνια τις προσπάθειες εκ των υστέρων νομιμοποίησης της μονής στο Κάβο Γκρέκο σε περιοχή Natura 2000. Διαβάσαμε και εμείς τη σχετική είδηση. Πρώτο κρούσμα του δυτικού, του ιού Δυτικού Νείλου, 70χρονος άντρας. Και ξετυλίγεται το κουβάρι για επιθέσεις κατά αντιλιβεράδων μετά τα τελευταία κρούσματα των, τα κρούσματα των τελευταίων ημερών. Προχωράμε. Εφημερίδα Πολίτης, δεν τους έπεισε η μεταρρύθμιση στις συντάξεις. Η κυβερνητική πρόταση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού δεν έπεισε οικονομολόγους και κοινωνικούς εταίρους. Φοιτητές μάχη για μια θέση στις εστίες. Περισσότεροι από 2.500 νέοι φοιτητές ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο τους βήμα και διεκδικούν πρόσβαση σε φοιτητική στέγαση στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέτα τέτων διαπραγματευτών, δύο μέτωπα για πενταμερή όσο αφορά το Κυπριακό. Εφημερίδα Αλήθεια, μπαλώματα στο συνταξιοδοτικό το κύριο θέμα. ΣΕΚ και ΠΕΟ εντόπισαν αδυναμίες, προβληματικά σημεία, κενά και θα ζητήσουν διευκρινήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο. Κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου και δύο δάγκιου πυρετού. Τον περασμένο μήνα τα δύο κρούσματα του δάγκιου πυρετού. Άφησαν πάλι εκτός των αδοφράγματα πέρα των δύο ωρών η συνάντηση των διαπραγματευτών για το Κυπριακό. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Οι ανάγκες φωνάζουν τώρα. Δεν βοηθούν οι μικρές αυξήσεις σε βάθος πενταετίας στα σημερινά καυτά προβλήματα των συνταξιούχων, αναφέρει. Δεύτερο θέμα, κυριότερο μέλημα των νέων φοιτητών, η εξεύρεση προσιτής και οικονομικής στέγης.

0: Τι βλέπουμε,
1: εδώ φίλο μας και όνει.
0: Το ξέρεις.
1: Σκεύωνε. Ήσασταν παρτενέρ στο beach tennis.
0: Ήσασταν παρτενέρ στο beach tennis με το Σκεύω. Ναι. Καλός τενίστας, μπίτσο τενίστας.
1: Ήταν καλός. Πέρασαν χρόνια.
0: Πέρασαν χρόνια. Mm-hmm. Είναι ηθοποιός, φαντάζομαι.
1: Ναι, ηθοποιός.
0: Για να τον βλέπουμε στο ΡΙΚ. Βλέπεις σε κυπριακές σειρές.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Το εμένα.
1: Μόνο, τον κόσμο. Mm. Το μόνο μια φορά η σειρά του 2009 που ήταν, δεν κάνω λάθος, στο Σίγμα. Ήταν καλή σειρά, επειδή έπεσε στην αντίληψη μου το 2009, ήμουν Αθήνα, δεν το έβλεπα.
0: Ναι.
1: Και έπεσα στην αντίληψη μου κάποια κλιπ στο TikTok.
0: Ναι.
1: Και με κάποιο λόγο τράβηξε με μέσα, δηλαδή, δεν ξέρω ότι ήταν τρομακτικά ποιοτικό, ας πέν.
0: Αλλά, κάτι σου κάνε.
1: Ναι.
0: Τι αφορούσε η σειρά.
1: Είναι για ναρκωτικά, γιατί το μόνο μια φορά είναι αυτό που λένε.
0: Μόνο μια φορά.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε ότι μόνο μια φορά θα κάνω αυτό. Η
0: μόνο μια φορά θα μπει ο Μάκης στο στούντιο.
1: Δεν θα μας πιάνεις.
0: Ανοίξω μικρόφωνο. Αυτός μιλάει μόνο σε άλλες
1: εκπομπές. Εσύ είδες το μόνο μια φορά.
0: Σιγά να μην είδε το μόνο μια φορά.
2: Το έκλαψε για εσένα μικρά.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και στρα κανονίσα
0: και δεν σου τηλεφώνησα.
1: Ούτε μια φορά.
0: Ούτε... Αυτό πήγε καλά χτες που βρίσκανε τους στίχους.
1: Ναι. Είναι μια μικρή ευτυχία, 17 χρονών μας είπε όλο τον Άμπλετ.
0: Τη Ελληνίδα, από ξέρω. Θα σου πω, θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξέρει να παίζει γιθάρα.
1: Τοπ.
2: Ένας άλλος Γιώργος βρήκε το όνα σου.
1: Ναι. Του πήρε γραμμένο.
0: Δώσατε κάτι στον κόσμο ή απλά του βρίσκατε να βρείτε.
1: 350 ευρώ από το Κόζο και δύο διπλές προσκλήσεις για τον Εφίλιο Χαλάνδη.
0: Άκου. Τι άλλο θες δηλαδή. Να δώσει, να πα να δει την μπάσκετ, να πα.
2: Θα πάω με τον Λούι, να πάρει.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτό το κολλητιλίκι που έχει αναπτυχθεί τελευταία. Είναι, εδράζεται πάνω σε μια κοινή βάση ανησυχίας έτσι, για τα πνευματικά, για τα τραγουδιστικά, για τα. Πού βρίσκεστε,
2: Λούι. Είμαστε φίλοι στις άλλες εκπομπές. Στην εκπομπή του Λούι δεν είμαι αναγνωρίσιμος.
0: Είσαι φίλε, είστε φίλοι στις άλλες εκπομπές, ναι. Αλλά στην εκπομπή του δεν είσαι αναγνωρίσιμος.
2: Όχι. Ούτε καν τη βασική μου δουλειά δεν την αναγνωρίζει.
0: Ο Λούις.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά διακρίνω μια τεράστια εκτίμηση. Γιατί σημαίνει αυτό, Λουί, γιατί δεν εκτιμάς
1: την εκπομπή. Στην εκπομπή μου.
0: Ναι, γιατί
1: αφού λένε ηχολήπτη, δεν έρθει μια φορά να ηχολήψει.
0: Ναι.
1: Άρα δεν το αναγνωρίζω σαν ηχολήπτη.
0: Δεν το αναγνωρίζω.
1: Εχθέ έφερα το σαν τραγουδιστή χταπόδι.
0: Ναι. Και
1: γιατί
0: πήγε καλά.
1: Και θάρα να πάνε τα τηλέφωνα, σηκώνε γραμμέ.
2: Έγραφα τα τηλέφωνα.
1: Έγραφε τα τηλέφωνα.
0: Μπράβο, Μάκη. Να έρθει εδώ για πρωινό από τι 7 να είμαι λίγο χαλαρό. Ούτε που φάνηκε.
2: Σήμερα σου είπα θα έρθω από τι 7.
1: Να σου δώσω και
0: που φάνηκε. 8 και 20. Κύριος τα ραντεβού του.
1: Να σου δώσω και ρεπορτάζ. Στο πρώτο μισάωρο, άνοιξε την πόρτα, πήγε μέσα η κυρία Φροντί Δερματά και πιστεύω, έπαιξε μαζί μας και πιστεύω ότι θα τον έχουμε. Δεν θα τον έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Κέρδισε την
0: πόρτα. Να σας πω, αυτές οι μεταγραφές όμως μεταξύ μου στα ραδιόφωνα μας να σταματήσουν κάπου. Δηλαδή, κάνουμε εμείς όλο το σκάουτινγκ. Βρίσκουμε τους καλύτερους ηχολήπτες και έρχονται άλλα ραδιόφωνα. Θα τον πάρουμε.
1: Αν και έχω λήπτη με το μυαλό του.
0: Τι να τον κάνουμε.
1: Αφού και τραγούδι μου. Αυτά top. Άκουσες το να τραγουδά.
0: Ναι, ρε, πώς δεν το άκουσα.
2: Χειριστής κοντσόλας.
0: Όχι, δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Αν πηγαίνεις να κάνεις ένα segment, κάτι ξέρεις. Δύο τραγουδάκια live, ας πούμε.
1: Δώσε τον άλλο, έχετε live.
0: Είναι ποιοτικά καλά. Είναι ok να τραγουδάς live σε αυτά τα μικρόφωνα. Βγαίνει προς τα έξω, εντάξει.
1: Ακουγέτουν καλά.
2: Δεν το άκουσα για να μην ειλικρινείς.
1: Έχετε σπέβαλα τα ακουστικά λίγο και τα διάμοσα.
2: Σίγουρα δεν είναι ωραίο για μένα.
0: Γιατί?
2: Διαφορετικό να είσαι στην κονσόλα σου, να έχεις τα εφέ, να έχεις τα...
0: Στη δική σου την κονσόλα εννοείς.
2: Στο οποιοδήποτε. Εντάξει, η κονσόλα του στούντιο είναι διαφορετική από την κονσόλα του...
0: Ναι, έχεις δική σου κονσόλα στο live.
2: Πώς δεν έχω.
0: Λούσιο, έφυγε. Αυτός έχει λεφτά, ρε.
2: Γιατί οι πλούσιοι έχουν.
0: Ρε, αυτός έχει, βγάζει λεφτά αυτός. Αυτός που τον βλέπεις βγάζει χιλιάδες ευρώ από τα τραγούδια του και δεν μας το λέει.
2: Από τα τραγούδια
0: του. Μάλιστα, κύριε. Πες στον κόσμο την αλήθεια.
2: Θες στατιστικά.
0: Να πεις στον κόσμο την αλήθεια.
2: Ο δίσκος ήταν λίγο πάνω από τις 10.
0: Ναι.
2: Όχι 10 η ώρα, 10.000.
0: 10.000 ευρώ κόστησε ο δίσκος, πρόσεξε.
2: Και μέχρι στιγμής.
0: Ναι, έχεις λάβει.
2: Κυκλοφόρησε ο δίσκος ολοκληρωμένος.
0: Μάλιστα.
2: Τέλη Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Και έχω λάβει.
0: Πόσα πήρες, πες στον κόσμο.
2: Πόσα Λούι, πες.
1: 1000 ευρώ.
0: Α, ντρέπεσε λίγο.
2: Ρε, αν έπιανα 1000 ευρώ, πάτρα.
0: Είσαι τρελός, ρε. 1000 ευρώ.
1: 20.
2: 63.
0: 63 ευρώ, ρε.
1: Δολάρια.
2: Δολάρια, φίλε.
0: Εντάξει, να σου πω και εγώ τον πόνο μου, Λούι.
1: Για να πουλήσει 8 συντή.
0: Άκου τώρα. Έχω γράψει. Άκου, Λούι.
1: Χιστή. Ναι.
0: Έχω γράψει 3 βιβλία. Εντάξει, γιατί δεν είμαστε εδώ, είμαστε ναι, μεγάλα πνεύματα.
1: Να σου πω και εγώ κάτι μετά από εγώ.
0: Τρία βιβλία. Ναι. Πόσα λεφτά έχω πάρει από τα 3 βιβλία. Το ένα Κύπρο και τα άλλα δύο Ελλάδα.
1: 270 ευρώ.
0: Ακούω, Μάκια, πόσα λεφτά έχω πάρει από την έκδοση τριών βιβλίων. Από τις πωλήσεις τους. Που ξέρω ότι έχουν πάει κάποια καλά, έτσι.
2: Okay, πήγαν κάποια καλά.
0: Ναι, ξέρω ότι έχουν πάει κάποια καλά. Είναι για πολλά χρόνια το πρώτο, το δεύτερο είναι πιο αυτό, το τρίτο είναι ακόμα πιο καινούριο, περιμένει. Αλλά ξέρω ότι έχουν πάει καλά.
2: Εγώ θα πω 150.
0: Μάλιστα. Ζήρο.
1: Μηδέν.
0: Ούτε ένα ευρώ. Άρα, εσύ με τα 68 ευρώ που έχεις πάρει, είσαι υπερπλούσιος. Κερνάς καφέ σήμερα, αλλά ήπιες καφέ.
1: Θέλει ο ένας φίλος μας, πω κι εγώ τι έκαμα.
0: Για πες.
1: Μου τι καμνείς, λέω, του παίζω PlayStation. Λέει μου τι παίζεις, γράφει αυτό του. Να οδηγάς ξέρεις, δηλαδή, που παίξει τίποτε άλλο. Μόλις μου είπαν έτσι, είναι πέσα από μια γέφυρα. Στον γράφει αυτό του.
0: Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τα λεφτά που βγάζουν.
1: Ήθελα να συγκρίνω ότι...
0: Α, ήθελες να συγκρίνεις.
1: Εσείς γράφετε βιβλία, αλλά γράφει δίσκους, εγώ παίζω γράφει αυτό.
0: Ναι.
2: Εγώ παίζω.
1: Ναι, GTA. Εσύ παίζεις, Μιχάλη.
0: Έπαιζα μικρός. Μικρός. Ανώ... Τελευταία έπαιζα πολύ Lara Croft εγώ.
1: Lara Croft.
0: Την πήγα τρένο τη Lara Croft. Τρένο. Αφού τώρα που έφυγε η Αμέρισσα, Μάκε, πήγε η Ολλανδία να σπουδάσει. Και ήταν μια από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε την προσωπική μου σύζυγο. Να πάρουμε καμία κονσόλα. Τώρα που είμαστε μόνοι μας και δεν έχουμε βρέφος στο σπίτι. Και πήγα να δω τι παίζει με τη Λάρα. Συνεχίζουν κανονικά.
1: Ναι.
0: Ενώ έφυγε από την Aidos, ξέρω εγώ, και είχε γίνει όλο εκείνο ο ιστορία.
1: Να
0: μιλήσει
1: και νέα ταινία με άλλη ηθοποιό.
0: Με δεν απασχολούν ταινίες τώρα.
1: Να δει η Αντζελία Τζολί τότε.
0: Ποτέ.
2: Έχουν ξανακυκλοφορήσει πρόσφατα τα Lara Croft.
0: Ναι.
2: Τα κλασικά τα
0: επανακυκλοφορήσαν. Ναι. Και θα ανοιχτώ και σε άλλα. Τώρα δεν ξέρω αν Grand Theft.
1: Το Νιόβρι βγαίνει το 6.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει το pre-sale.
0: Θα κάνουμε καμία τέτοια εκπομπή αν θέλετε με παιχνίδια και
1: όποτε gaming. Θέλεις. Εμείς είμαστε gamers.
0: Εσύ παίζεις κανονικά ή έπαιζες?
2: Παίζω.
0: Παίζεις?
2: Παίζω.
1: Εγώ παίζω.
2: Ας πούμε ότι παίζω, ναι.
0: Ναι.
2: Παίζω Rocket League εγώ. Μ' αρέσει.
0: Rocket League.
2: Ναι. Ναι, αυτό με αυτό
1: κινητάκι. GTA.
0: Κλασικά, εντάξει.
1: Και τον άλλον, τον παιδόν, το Red Dead. Red Dead μπορεί να παίζω για πάντα.
0: Ναι,
2: να είμαστε στον Απάρον Τζαγίρι.
1: Εν τούτο μου, κανέναν Απάρον Τζαγίρι.
0: Πραγματικά. Και πάει. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτό το παιχνίδι.
1: Παντρευτήκανε, γίνανε ρεζί. Το κρυφτήκανε. Ρε φίλε.
0: Δεν πας καλά, ρε.
1: Είσαι στην άγρια δύση, ρε φίλε. Ξέρεις τι.
0: Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί.
1: Οπότε παίζω Red Dead Redemption και σκέφτομαι ότι βασικά κυνηγούσαν τους Outlaws.
0: Ναι.
1: Να τους κάνουν έξω από να δημιουργήσουν τον πολιτισμό. Εσπρώχναν τους. Γι' αυτό λέγεται Wild West.
0: Okay, ναι, για να φύγουν. Ναι.
1: Ένα απίστευτο ότι. Γίνεται...
0: Παίρνοντα τη γη ολόκληρη. Μιλάμε τώρα για γη, όχι ένα οικόπεδο. Μιλάμε για εκτάσεις.
1: Το πράγμα αν γίνεται με κάτι άλλο κάθε φορά. Δηλαδή, ιστορία αν επαναλαμβάνεται και κάτι άλλο θυκιόχνουν. Για να βάλουν κάτι καινούργιο.
0: Εντάξει, ναι, μπορείς να το πεις. Αλλά ναι, αλλήμον δεν είχαν επηρεαστεί οι ίδιοι από τέτοιου είδους γεγονότα ιστορικά, ώστε να τα μεταφέρουν με κάποιο τρόπο μέσα στα παιχνίδια.
1: Και το άλλο μου αρέσει και σε τα παιχνίδια και είναι ότι σε λυπούνται. Δηλαδή, να σου πει ό,τι έχεις. Δηλαδή, αν συμπαθάς τον ήρωα, αν να σου τον κάνουν λουίτια. Σε αφήνουν να σέβονται το.
0: Εντάξει, τι να σεβαστούν τα 100 ευρώ που έδωσες να πάρεις το παιχνίδι.
1: Είναι λίγο που μάθαμε ότι είμαστε μικροί, το παιδί πάντα επιβιώνει. Ο MacGyver.
0: Τι κονσόλα έχεις?
1: Πέντε
0: εσύ. Πέντε και εσύ.
1: Να σε καλέσουμε σπίτι μας.
0: Πόσο πάει το μαλλί στην καινούργια?
1: Πέντε. Περίπου.
0: Πέντε εκατοστάρικα. Ναι, ρε.
2: Θα πω έξι, αλλά είμαι σίγουρος.
0: Μπορεί να έχεις περισσότερο δίκιο.
2: Νομίζω ότι ακριβώς.
0: Εσείς τα έχετε πάρει καινούργια και τα δύο?
2: Ναι, εγώ το έφερα από την Ελλάδα στο δεύτερο μήνα από εκεί. Δεύτερο ή τρίτο.
1: Α, έχει γονέδους.
0: Άκου εδώ!
2: Είμαστε παρέα μεγάλη. Παίζαμε παρέα μεγάλη.
0: Και τι, το πλειώσατε όλοι μαζί και το πήρες εσύ και το έφερες κάτω?
2: Όχι, έτσι όπω το πες. Έτσι ακούστε. Όταν είχαμε φίλου στην Ελλάδα, μα το φέρανε.
0: Α, νόμιζα ότι το πήρατε στην Ελλάδα, το αγοράσατε όλοι μαζί και το κατέβασε ο Μάκη έξι μήνε κάτω. Πότε έγινε αυτό? Δηλαδή πότε βγήκε το 5?
1: Τη
2: χρονιά του COVID.
1: Ναι, ήταν μέσα στο COVID.
2: Ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Βγήκε μέσα στο COVID.
2: Βγήκε το 5
1: και δεν βρίσκεις να το αγοράσεις. Δηλαδή ας πούμε τηλεφώνα, ενίσχυε.
0: Έγινε sold out.
1: Έρχονταν ας πούμε τα Χριστούγεννα 20 κονσόλες. Μπορεί και οι υπαλλήλοι των καταστημάτων να σε αγοράζαν. Κάνουν γίνει μήντια, σε πουλούσαν μετά στο...
0: Καλά, εντάξει από αυτά, άλλο τίποτα. Καλημέρες, πού τραγουδά live ο καθηγητής Μάκε?
1: Παντού.
2: Παντού. Είμαι κάθε Τρίτη στο Τι να είναι στη Λίδρας.
0: Τρίτη σταθερά. Στο Τι να είναι στη Λίδρας. Πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει τι ώρα?
1: 10.
0: 10 με δικά σου τραγούδια, έντεχνο ροκ ελληνικό. Είναι, το πρόγραμμα.
2: Είναι all around.
0: All around.
2: Θα ακούσεις από Βασχαλίδη μέχρι Αντιγόνη.
0: Όχι Taylor Swift πάντως. Όχι Taylor Swift και τέτοια.
2: Τα πάντα σε ελληνικά.
0: Σε πάντα σε ελληνικά.
1: Τα πάντα όλα και τα κουάλα τίποτε.
0: Την Τρίτη, κάθε Τρίτη.
1: Να το... πάμε ρε Μιχαλή.
2: Μια νύχτα είπα το θέλω. Όχι το θέλω, συγγνώμη. Το φέρτο.
0: Είπες το φέρτο.
1: Φέρτο μου.
0: Ξέρεις τους στίχους απ' έξω του φέρτο.
2: Όχι, μόνο
0: τους
2: το
0: διάβαζες εκείνη την
2: ώρα.
1: Μόνο το φέρτο. Μια Τρίτη με Μιχάλη και αγαπώ τη χορογραφία.
2: Είναι αρκετό, τι άλλο θέλεις. Δηλαδή,
0: καταλάβει ο άλλος, ναι, εντάξει.
2: Αρκετό.
0: Λέω, εγώ τι έμαθα όλους τους στίχους απ' έξω αυτού.
1: Το Eurovision Night.
2: Και reference στο τζάλα.
0: Τι έπαθες?
2: Και κουπλέ reference στο τζάλα.
1: Γιατί να ζητήσουμε το φάρο στη Φορεγάνδρο.
2: Καλό.
1: Ξέρεις ότι. Μην μπορώ να σου πω κάτι.
0: Γρήγορα να διάλειμμα.
1: Εννοεί ο φάρος στη Φορεγάνδρο, όντως σοκαρίστηκα.
0: Ναι.
2: Μετά από πόσα χρόνια, Λουίς.
1: Ναι. Δηλαδή παίρνα μέσα μου αεράκι.
0: Σου πήρε λίγο καιρό.
1: Αγοράκι λέμαργο.
0: Ναι. Πάμε διάλειμμα σε
1: θα
0: πάρα,
1: σε κάνω καλά. Ένα βραδάκι.
2: Λίστον.
1: Φάρο στη Φορεγάνδρο και μετά είδα ένα φάρο.
0: Ναι.
1: Και κατάλαβα τι έγινε.
0: Πάμε διάλειμμα, παιδιά, πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το Διεθνούς Φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
11: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
12: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
11: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
12: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
14: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
15: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
15: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
16: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
17: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
18: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
19: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Στην εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλαντόρο για δύο νίκες.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σχεδόν 9 παρά 20 ώρα. Πες το.
2: Φτυχώς δεν θα είμαστε εμείς.
1: Δεν θα είμαστε εμείς που?
2: Στο δελτίο.
1: Εσύ δεν θα κάνεις δελτίο?
2: Όχι, Μαριβάς.
1: Τελικά.
2: 11-12 εγώ. Θα παραδώσω.
1: Θα είσαι εδώ για το δελτίο της Μαριβάς.
2: Αποθήκη.
3: Νόμιζα ότι εγώ θα το κάνω.
1: Έχεις προετοιμάσει δελτίο, Μακέ?
3: Όχι.
2: Βρες το δελτίο.
1: Άρα δεν είσαι εσύ.
3: Βρες το δελτίο, ναι.
2: Ήταν να βέζαμε την είδηση.
1: Ναι.
2: Να λύσεις. Ας πούμε, ξέρω εγώ, πρώτα ήρθε στα γραφεία της μας του ΑΒΟΕΡ.
1: Ναι.
2: Για τον Νικόλα Γκούλτσακο να πω.
1: Από.
2: Και πρέπει να βγει η νορβηγική ομάδα.
1: Ναι. Εύκολο.
3: Ναι, πρέπει να περιμένουμε τηλέφωνα όμως. Δεν μας την πήρε κανένα. Το είπε η Μαρία μόνη
1: της. Εντάξει.
2: Είχαμε και εξέλιξη του ΑΒΟΕΡ.
1: Είχαμε, ναι. Θα τα πούμε. Θέλει την άποψή σου ο 134 για τη φάση πέναλτι χθες με τον Διονύ.
2: Να τη δω ξανά, να δεν έδωσα σημασία. Να τη βάλω να τη βρω ξανά, να τη δω. Αν την έχει και στα highlights, να μου πει ο φίλος. Να μην τα δω. Αλλά εδώ ακόμα μια φορά τα highlights.
1: Δες τα highlights. Είδες καθόλου παιχνίδι, Μακέ? Τι είδες?
3: Είδα την Ομόνια και λίγο από την Πάφη.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, εγώ πρέπει να το λέω. Είσαι χολύπτης.
3: Σωστό.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Όχι, όχι, χολύπτης δεν είναι.
3: Με χειριστής κονσόλας.
1: Τι διαφορά έχει το ένα απ' το άλλο? Εξηγήστε μου.
2: Σηκώνει τα κουμπιά για μένα.
1: Ναι.
2: Ο χειριστής.
1: Mornings από 686, Cyprus Football και δεν πάμε καλά. Ελπίζω να συνέλθουμε. Καλά πήγαμε. Μάκη, σου αρέσει η Ομόνια?
3: Ναι, ήταν πολύ καλύτερη από τα πριν.
1: Είσαι Ομόνια τη?
3: Όχι.
1: Α, οκ. Θα μα πει τι ομάδα είσαι?
3: Χρειάζεται.
2: Α, είναι τούτη η πρώτη φάση?
3: Ναι.
1: Ναι, η πρώτη.
2: Πέναλτι.
1: Ξεκάθαρο.
2: Να δω ξανά. Δεν ξέρω τώρα.
3: Τι είναι η πέναλτι?
1: Μην ασχολείστε, είπα. Δεν το έχω σε καλό μου. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πες μας, Μάκη, πώς είδες την ομάδα
3: χθες? Κοίταξε, σίγουρα πολύ καλύτερη Ομόνια από τα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Σωστός.
3: Θέλει βελτίωση, αλλά ναι. Εγώ νομίζω ότι υπομονή πρέπει να κάνουμε η Ομόνια της.
1: Ναι.
3: Υπομονή.
1: Θα στρώσει πάλι φέτος η ομάδα.
3: Με Μπέρκ θα στρώσει τώρα. Ναι. Να λέμε.
1: Έτσι. Είναι, δεν είναι πέναλτι, ρε Λουί. Περιμένει ο κόσμος την.
2: Είναι πέναλτι.
1: Είναι πέναλτι.
2: Αλλά χαλάσε η διαιτησία.
1: Χάλασε.
2: Ναι.
1: Είχε φτιάξει ενός και χάλασε.
2: Με τον το βάρη σιροτρέψει. Έγινα συνάβουλα όντα οι ίδιες. Θεωρούν τις φάσεις και σβήνουν. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αν δεν το δόκεις το 50, εκείνο που είδες, αν το είδες για πέναλτι, αν δεν το δόκεις, το βάρα δεν μπορεί να σου το ανατρέψει. Αν είναι 70-30, δεν θα σου το ανατρέψει. Στα μάτια σου. Δεν θα σε φέρει να ξαναδείς το λάθος σου.
1: Αν το έχεις δώσει.
2: Αν δεν το έδωκε. Τώρα πες ήταν πέναλτι, δεν το έδωκε. Επειδή ήταν κάτω το ποδί του αμυντικού.
1: Ναι.
2: Παρόλο που παρεμποδίζει τον Διονύ, έτσι θα έρθει το διάρρο να του πει. Επειδή έχει μια αμφιβολία. Είναι clear and obvious.
1: Ναι.
2: Πρέπει πιο
1: αποφασιστικό.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αν το,
1: να... το πάρει πάνω σου. Δεν σε βοηθάει 100%.
2: Γίνεται, ρε Μιχάλη, μια φάση αν την έδωκε να μην μπορεί να σου γυρίσει. Και αν δεν την έδωκε πάλι να μην μπορεί να σου γυρίσει. Και να είναι η ίδια φάση.
1: Σωστό.
2: Τι βελτίωσε δηλαδή.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, βελτίωσε άλλα πράγματα. Έλα, μπελάρε.
1: Τώρα
2: να καταλάβει.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν βελτίωσε πράγματα το VAR.
2: Βελτίωσε, ναι. Αλλά έχει πράγματα που μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα. Σίγουρα είναι βελτίωση στους διαιτητές.
1: Αυτό εναπόκειται και στις ομοσπονδίες και στους ίδιους, ρε φίλε, να βελτιωθούν. Δεν μπορεί να σε κάνει το
2: VAR. Μα εσύ, ρε φίλε, ξέρεις ότι.
1: Γιατί μπορεί να σε κάνει ένα σούπερ αυτοκίνητο τεχνολογικά υπέροχο, καλύτερο οδηγό?
2: Όχι.
1: Δεν μπορεί να σε κάνει καλύτερο οδηγό.
2: Yeah,
1: απλά σε βοηθάει περισσότερο να έχεις μια εικόνα του τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά αν είσαι μάπας οδηγός, μάπας θα μείνεις.
2: Το ίδιο και το AI.
1: Και το ίδιο και το AI. Είναι. Έτσι είναι. Μπορεί να σου γράψει μια ολόκληρη διατριβή το AI, να πας εσύ να μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Πρέπει να γίνει κάτι και στον κομμάτι. Γιατί οι διαιτητές έχουν πάρα από αυτοί.
1: Εχθές δεν είδατε καθόλου το παιχνίδι με τον Όφη? Δεν το είδατε?
2: Όχι, δεν
1: το είδα. Είδα τη στιγμή. Μιλάμε, σφυρούσε στο γάμο του Καραγκιόζη.
2: Ό,τι να είναι.
1: Ναι, ρε. Δηλαδή μιλάμε για άλλα αντάλλων.
2: Μα και στο Παναθηναϊκό που έβαλα το τέλος, που είδα το τέλος μόνο ενώ που ήταν την ώρα που είχε ενδιαφέρον. Λέει ο σχολιαστής, 86 λεπτά ακριβώς δίκαιος. Ήταν ακριβώς δίκαιος ο διαιτητής. Χάνει μια φάση να μέσα στον γκολ που ήταν φάουλ στον Κυριακόπουλο.
1: Ωραία.
2: Και μετά κάνει κι άλλο λάθος.
1: Back to back.
2: Ναι,
1: και τελειώνει. Και κρίνει το παιχνίδι.
2: Είναι ακριβώς δίκαιος ήταν, 87.
1: Αδικήθηκε η Αγαπούλα ξεκάθαρα, ειδικά με τα μεταγραφήρια που παίζει, λέει.
2: Ήταν ηρωνικό.
1: Ναι.
2: Έτσι μόνο μου τώρα, λέω ότι απέρνω να αποφασίζω, λέω ότι ήταν ηρωνικό.
1: Είναι ηρωνικό. Δεν γίνεται να είναι αντίον και η διαιτησία. Μα και στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι, για να καταλάβω τι ομάδα είσαι στην Κύπρο.
3: Δεν είμαι, αλλά θα πω Παναθηναϊκός.
1: Γιατί σου αρέσει το πράσινο, ας πούμε, τι, γιατί το λες?
3: Είναι όταν ο αδερφός μου έβλεπε μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Πότε ήταν το πρώτο τελευταίο Final Four του Παναθηναϊκού που ήταν?
2: Στη Βαρκελόνη, στη, το 11 που το έπιαν και το 12 που έχασε στον ημιτελικό με τις 16 που ήταν την Ιγούρ. Έχω ξαμιλά για το Βερολίνο που το σηκώσει.
1: Βερολίνο, ρε.
2: Νομίζω θα πει και ο πίσω.
3: Πήγε ο αδερφό μου στο Βερολίνο και έφερε μια φανέλα που γράφει τα.
1: Ποια?
3: Και τα Final Four που έπιασε.
2: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μπολόνια, Παρίσι.
3: Εσύ μου έχει χαρίσει αυτό για πολλά.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο.
2: Άλλο
1: τζι. Ξεχάσει που ακριβώ θε να πα. Πήγε ποτέ να δει ποδοσφαιρικό αγώνα?
2: Μα δεν σου μιλά έτσι.
1: Σε οποιονδήποτε αγώνα. Πήγε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
3: Βέβαια.
1: Α, πήγε.
3: Πάω.
1: Α, πα.
3: Απλά ο φίλο του Λογίδη.
1: Δικό μου φίλο. Δικό σα εδώ, αφεντικό σα.
3: Την μέρα που πήρα δουλειά εδώ,
1: ναι.
3: Με βάζει όποτε πέσει η ομάδα μου να μην πηγαίνω.
1: Νομίζω ότι είναι ασκεμμένο, ναι. Ότι πρόκειται για σχέδιο. Είναι
3: σίγουρα.
1: Σίγουρα.
3: Σίγουρα. Okay. Αυτόν κάθεται να δει πριν βγάλει το πρόγραμμα.
1: Άρα ο Λογίδης ξέρει τι ομάδα είσαι.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Okay.
3: Και εσύ ξέρεις τι ομάδα είναι.
1: Εγώ ξέρω.
3: Δεν ξέρεις.
1: Όχι. Δεν συζήτησαμε ποδοσφαιρικά ποτέ. Για κάτι στίχους συζητούσαμε μόνο.
2: Σαν φυσιογνωμιστής, τι θα τον έκανε.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω γιατί δεν θέλω να κάνω να μαντέψω.
2: Ναι.
1: Γιατί μου εξομολογήθηκε ότι ακούει Μάικλ Τζάκσον, φίλε. Ο άνθρωπο αυτό με το look αυτό, αν τον έβλεπε στον δρόμο και σε ρωτούσα τι μουσική ακούει αυτό ο άνθρωπο, θα περιμένει να πει Μάικλ Τζάκσον?
2: Όχι, ήταν να σου πω Ντίκινσον.
1: Τουλάχιστον. Είμαι πρωτοξάδερφο Ντίκινσον.
2: Είμαι ο δεύτερο Ντίκινσον. Αχαβικό στα φιάρ.
1: Δεν γίνεται, ναι.
3: Fear of the dark.
1: Fear of the dark. Δεν γίνεται.
2: Something always near.
1: Ναι. Και ακούω, ανοίγει το στόμα του και πετάει Μάικλ Τζάκσον.
3: Μα την ίδια ανάποψη είχαν και οι αστυνομικοί στα αεροδρόμια όταν σπούδαζα Αγγλία. Δεν έχασα τυχαίον έλεγχο. Και πάντα με ρωτούσαν ποιο έφτιαχνε τη τσέντα σου και του έλεγα η μάνα μου.
1: Σε έκοβαν από τη φάτσα, έλα παιδί μου να σε ρωτήσουμε κάτι.
3: Ήταν πάντα, ήμουν πάντα στον τυχαίο έλεγχο. Ναι. Απίστευτο. Πώς είναι, πώς είναι η τύχη μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι περνάς, ρε παιδί μου. Ναι. Περνάς. Okay. Και εγώ περνάω. Ειδικά στα αεροδρομία της Γερμανίας δεν είναι να πηγαίνω. Ούτε για τρανζιτ, ούτε για να περνάω από έξω. Μπορεί να είναι να περνάει απλά το αεροπλάνο για να πάω Ολλανδία και να το κατεβάσουν το αεροπλάνο για να με τσεκάρουν. Η φάτσα μου έτσι. Αλλά αν με ρωτήσει κανείς τη μουσική ακούω. Εντάξει. Δεν θα πω Μάικλ Τζάκσον, φίλε. Πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Και δείχνει πράγματα για σένα που.
2: Που απογοητεύσαν το.
1: Όχι, δεν τα φανταζόμουν ποτέ. Είσαι μια έκπληξη. Αυτό. Τίποτα.
2: Άρα το ότι ακούει Μάικλ Τζάκσον μπορεί να σε πάρει σε άλλη ομάδα που γίνει που.
1: Όχι. Αλλά πα συχνά στο γήπεδο.
3: Ναι.
1: Okay. Άλλη ερώτηση. Διαρκεία έχει.
3: Να σου πω. Πέρσι είχα.
1: Ναι. Πέρσι είχες.
3: Πήγα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Και φέτος έκανα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στη χώρα.
2: Μετά να ρωτήσω.
3: Στη χώρα, αν πήγα.
1: Λευκοσία.
3: Α, ναι. Ναι.
2: Α πούμε να μου το πρόβλημα, αν το έκανε η αμμονιά την, αλλά νιώθει ότι επειδή Μάικλ Τζάκσον θα βοηθήσει.
1: Ναι, εκεί με στράβωσε λίγο.
2: Τι μπορεί να. Να πω εγώ που τα λέω έξω που τα.
1: Εντάξει.
2: Αν ελάβει άμεσα, α πούμε να βρει η αμμονιά τη. Αλλά επειδή το.
1: Καρφωτό.
2: Επειδή ακούει η Μάικλ Τζάκσον, λέει σαν πάτσο να πω λίστα.
1: Καρφωτό.
3: Εντάξει, ρε φίλε, ακούω ο Βασίλη και είμαι φαν του Πασχαλίδη. Δηλαδή, τι...
2: Ναι, σωστό.
1: Δεν είσαι φαν του Πασχαλίδη, είσαι συνεργάτη του. Είστε πλέον. Φίλοι πλέον. Εντάξει, δεν έχει ξεπεράσει το επίπεδο του φαν.
3: Εντάξει. Πάντα θα είμαι. Με αγάπη πάντα.
1: Αυτό
3: θα είμαι.
1: Ναι, είναι άλλη ιστορία.
2: Άρα είμαι κι εγώ συνεργάτη του Πασχαλίδη. Γιατί είμαι συνεργάτη του Μάικλ.
3: Ναι. Inception.
1: Ναι, οκ. Εξανχιστία εσύ. Βλέπεις Premier League?
3: Όχι.
1: Όχι. Έχουμε σήμερα.
3: Αν είμαι σε κανένα καφέ που παίζει, θα δω.
1: Ναι.
3: Δεν μ' αρέσει να πω να δω ποδόσφαιρο έτσι στο άκυρο.
1: Οκ. Εντάξει. Ξεκινάει, γράφει εδώ, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου το 24 Sports. Διαφωνώ. Έσχος. Ποιο είναι το παιχνίδι, Arsenal εναντίον, κύριε Λούι? Καλά, είναι να κάνεις εκπομπή Premier League και πρέπει να δεις.
2: Ρε φίλε, μετά έτσι το έκανα να μελετήσεις.
1: Παίζει η Arsenal. Φιλοξενεί την Coventry. Διασταυρώνουν τα ξύφη του στην πρώτη φετινή μονομαχία της Premier.
2: Arsenal Coventry ώρα 10.
1: Ναι.
2: Αύριο 2:30. Χάλ εναντίον στη μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Στις 5.
1: Χάλ εναντίον της μεγαλύτερης ομάδας του πλανήτη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη?
1: Η Μπαρσελόνα.
2: Μετά η Μπαρσελόνα για σένα.
1: Όφι.
2: Μετά ο Όφι.
1: Δεν πρόκειται να πω αγγλική, όσο και να επιμένει.
2: Παίρνει μια αγγλική, να είμαστε στην Premier League. Μην μα τα λέμε.
1: Αγγλική. Manchester United.
2: Μπράβο. Μόνο σου δει.
1: Άισμερεκ.
2: Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και Forest Leeds στι 5. Bradford Spurs 7.30.
1: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο όλα αυτά. Και είναι και εκπομπή του Ανδρέα του Βιγιώνη Παπαδηγιώτη. Θα ζούμε από τι 1.30. Brighton Villa 4. City Bournemouth 4. Newcastle Liverpool 6.30. Και στι 10 το βράδυ τη Δευτέρα κλείνει η πρώτη αγωνιστική με Fulham Chelsea Derby του Λονδίνου.
1: Μάλιστα.
2: Είσαι ένα από του 8.045.
1: Μην μιλάτε με κωδικούς γιατί δεν σας βλέπει ο κοσμός. Εξηγάτε τι εννοείτε.
2: Είπες τώρα ποια διαρκεία ρε φίλε.
1: 8.045 είναι τα διαρκείας που πούλησε η ομάδα του.
2: Ναι.
1: Φέτος.
2: Ναι.
3: Δεν είμαι στα ταμεία, δεν ξέρω πώς θα πούλησα.
2: Είμαστε εδώ τώρα εμείς στα ταμεία βλέπουμε. Και από τους 8.045 είσαι ένας από τους 2.849. Εντάξει, ξέρουμε και μετά κάτι ρε.
1: Αφού στο πάση φιά δεν παίξει το Billy Jean, λέει. Είστε όμως πραγματικά.
3: Εντάξει όμως, με φανταστείς, εγώ πάω
1: πριν πάμε με μάπα, θεωρούμε τον Καντεμιάρε, Λούι μου. Εντάξει, να παίξει το Billy Jean για να πάει να παίξει.
2: Κάνουν ανάλυση της... του διαβάσματος που έκανε ο Μιχάλης φωναχτά, enjoy about it.
1: Ναι, όχι, αλλά αυτό ήταν το point.
2: Αλλά ναι, αφού παίζετε Villain, δεν παίζετε αλήθεια. Στην πορεία ξεκινάτε με το thriller.
1: Και περπατάνε.
2: Ούλοι κεντρικών και την ώρα που κοντεύκεις κεντρικών έπαιζε το thriller.
3: Χωρίς το ρο.
1: Το thriller.
2: Το thriller.
1: Μπορεί να μας εξηγήσει ο άνθρωπος, μου λέει από πού και ας πούμε ποια κριτηρία μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, Μπαρτσελονά.
2: Εσύ είσαι ο άνθρωπος.
1: Εγώ είμαι ρε παιδιά, αλλά εντάξει, η ομάδα της
2: καρδιάς,
1: μου, εντάξει, το ποδόσφαιρο που μας έδωσε η Μπαρτσελονά, τις στιγμές που ζήσαμε με την Μπαρτσελονά, δεν τις έχω ζήσει εγώ προσωπικά με κάποια άλλη ομάδα. Και δεν μιλάω για τώρα, μιλάω από τη δεκαετία του 90 και μετά, όχι μόνο με Μέση και...
2: Το ίδιο λέμε και εμείς οι οπαδοί της United για 90s και αρχές του 2000, Μιχάλη. Τις στιγμές που μας έχει χαρίσει η Manchester United.
1: Εντάξει, σε πέστε
2: μέσα στο καμνού κιόλας.
1: Δεν είπα το αντίθετο.
2: Αυτό που μας χάρισε μέσα στο καμνού.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μπορεί να μην ήταν ποδοσφαιρικό, ξέρω, γραψοδία, αλλά είναι το συνέστημα, είναι το πράγμα που αναλύει ο Άλεξ Φερκούσον σε συνέντευξη του.
1: Ναι.
2: Το ότι να βάλεις τον κόσμο μέσα στο περιοχή και να βάλεις goal στο τελευταίο λεπτά, το Fergie time.
1: Ναι.
2: Και να φύγει ο άλλος να πάει σπίτι του με την εφορία, να πάει στο pub να αγκαλιάσει τους παρέες του με την χαρά. Το πράγμα δεν αγοράζεται.
1: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Όχι, έτσι λέω το αλλά ήταν σαν κόντρα.
1: Ναι, ρε, αλλά ήταν μια στιγμή για σένα η οποία ήταν.
2: Ήταν πολλές τέτοιες με United.
1: Μπορείς να επικαλεστείς πολλές και με την Bayern και με άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Ποιο ήταν το τραγούδι που ακούμε τώρα, please, μάλλον το προηγούμενο. Ποιο ήταν, ρε, ποιο ήταν το προηγούμενο.
2: Η μεγαλύτερη ομάδα του γαλαξία είναι ο Άκτορας. Καλημέρα, Big Geo. Ο Άκτορας.
1: Ποιος Άκτορας?
2: Ο Παναθηναϊκός Άκτορας.
1: Έλα σε παρακά.
2: Πάμε για το τρέμπολ φέτος. Walk up δεν πήγε.
1: Θα το συζητήσουμε μετά. Θα σου ανοίξω συζήτηση. Ποιο είναι?
2: Α, μετά.
3: Είναι το Bad Company Rock and Roll Fantasy.
1: Bad Company Rock and Roll Fantasy. Ή Ροξέτ παίζει τώρα. Άρα είναι Bad Company Rock and Roll Fantasy. Αυτό που έπαιζε πριν.
2: Γεια σου Big Geo μου, που κυκλοφορείς, που πάεις, καλημέρα. Big Geo φίλος μου.
1: Και σου στείλε μήνυμα.
2: Έστειλε τα μία τον Άκτορ.
1: Α, οκ.
3: Λέω Big Geo Χανιλούι. Πρέπει να ακούγεις τα δελτία του.
1: Είναι οπαδός, φανατικός.
3: Έτσι κατάλαβα.
2: Ο μόνος που ακούει δελτία είναι ο παπάς μου. Μια διαδίχτα δουλειά.
1: Η μαμά σου όμως δεν ακούει.
2: Τίποτε ποτέ, ούτε έρχονταν να με δει που παίζα μπάσκετ.
1: Ναι. Τένις. Έρχεται να σε δει κάποιος τώρα που είσαι προπονητής μπάσκετ.
2: Ναι, η αδερφή μου συνήθως.
1: Πάλι καλά.
3: Ναι. Λόγι, σύρνεις μπουκάλες, τσον ευρυάζεις.
2: Είπα, η χειρότερη στιγμή μου φέτος ήταν μια που έβρισα λίγο χιδέα.
1: Αντιπαλό.
2: Αποβλήθηκα.
1: Ναι.
2: Την ώρα που αποβλήθηκα.
1: Ορθώς αποβλήθηκες.
2: Είχε λιποθυμικό επεισόδιο μια παίχτρια.
1: Δικιά σου.
2: Ναι. Και είναι συμπίπτανη. Είχε χτύπημα. Που το χτύπημα, εγώ εκνευρίστηκα γιατί το χτύπημα δεν σφίχθηκε φάουλ. Διαιτή...
1: Και κατέληξε το χτύπημα σε λιποθυμικό επεισόδιο.
2: Ναι. Και μετά ο διαιτητής με απέβαλε. Εντάξει,
1: είπα το διαιτητή κάτι... που έβρισες.
2: Ναι, είπα του βγάλε το σφυρί.
1: Ναι.
2: Και σφύρα ένα φάουλ.
1: Ναι.
2: Και είπα, είναι πρέπει να το πω.
1: Εντάξει, δεν έπρεπε.
2: Απολογήθηκα. Αλλά εξίασε μετά ότι με απέβαλε. Μετά με στο
1: επειδή
2: πανικό.
1: Ακολούθησε ίσως ναι, το λιποθυμικό ναι, επεισόδιο σου, λέει τώρα να φέρει.
3: Και... Το βάρ φταίει που οι διαιτητές είναι πιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κατά τα άλλα πρέπει να επιμορφωθούν οι διαιτητές και να γίνουν καλύτεροι.
2: Εγώ θυμώνω με τους διαιτητές στο ερασιτεχνικό. Αν έχετε... μα ακούω, όσοι σφυρίζουν ερασιτεχνικό. Που... Το παιχνίδι είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι πράγμα είμαστε σε όλες τις μορφές.
1: Ναι.
2: Το ότι α πούμε είναι 20 κοπέλες. Μετά τις δουλειές τους, μετά τα μωρά τους, μετά το έναν το άλλο, μαζευτήκαν σε ένα γήπεδο για να παίξουν το όποιο επίπεδο μπάσκετ να παίξουν.
1: Ναι.
2: Είναι λιγότερης, για το διαιτητή δεν πρέπει να είναι λιγότερης.
1: Όχι, γιατί να είναι, αφού εκεί σφυρίζει ρε φίλε, τι σημαίνει λιγότερης.
2: Αν έρχονται και αφήνουν κάποια σφυρίγματα για να με σταματήσει το ρολόι, είναι καλά, είναι και αποθυμούν.
1: Γιατί να με σταματήσει το ρολόι, θα φύγουν πιο γρήγορα, ας πούμε, τι. Τι καταλαβαίνω.
2: Φίλε, αν έχει 30 βολές, αν παιχνίδι, έχει 10 βολές.
1: Εντάξει, ναι, είναι λιγότερη καθυστέρηση. Αλλά τι, να πάω σπίτι να φάω φασουλάδα. Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα, ας πούμε.
2: Εντάξει, γι' αυτό είναι τζάμπου θυμώνω. Καλημέρα, συμφωνώ με Big Joy Άχτορα. Βάρτε τραγούδι, Μάκε και Λούι, Εμίλιο. Όχι, ρε.
1: Τι τραγούδι.
2: Έχουμε τραγούδι.
1: Έχετε δυο σα τραγούδι. Α, είστε πολύ ερωτευμένοι εσεί. Ποιο είναι το τραγούδι σα, ρε, πιτσουνάκι.
2: Το ένοχο κορμί του Νίκου Κονομόπουλου.
1: Ρε Μάκε, ρε φιλέ, που δεν εντάξει, γίνεται να μοιάζει σαν heavy metalάς, σατανιστής και το ένα και το άλλο και να μου λες ότι ακούς Μάικλ Τζάκσον και έχεις τραγούδι Κονομόπουλο, ρε φιλέ.
3: Να σου πω ότι είμαι σε κλεισάς, δεν να πιστεύεις.
1: Α, και εγώ είμαι, εντάξει, οκ. Okay. Άρα λοιπόν, τι, πώς προέκυψε ο Κονομόπουλος.
2: Τώρα που είπες σάριστη.
3: Λοιπόν, μια μέρα έκανα τις δροές μου. Εντάξει, σαν καλός ηχολήπτης.
1: Ναι.
2: Που είσαι.
3: Του Σπόρε 95 και καλά κάνετε που το ακούτε.
1: Αυτό ακούτε.
3: Λοιπόν, και έρχεται το Λούις μέσα στο ραλί μου. Θα γράψουμε έναν τραγούδι και θα βάλουμε το βιολάρι μέσα. Μόλις μπει να το ακούσει.
1: Θα γράψετε ένα τραγούδι.
2: Ναι.
3: Να το ηχογραφήσουμε, να το ηχογραφήσουμε.
1: Εσύ η κιθάρα, ο Λούις φωνή.
3: Όχι, ακαπέλα. Δεν
1: τίποτα, ναι.
2: Ναι. Σημείωσε ότι αν το ακούσει.
1: Τελείωσε την ιστορία.
3: Το γράψαμε. Δεν είναι στη history. Ο κόσμος το ζητά.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι αυτό.
2: Το ένοχο κορμί.
1: Ένοχο κορμί, κάνατε cover.
3: Ναι, βέβαια, είναι μέσα.
1: Είναι μέσα.
3: Ναι, ναι.
1: Εδώ δεν βρίσκω τα τραγούδια. Επάσχισα το πρωί να βρω διάφανα κρίνα γιατί δεν έβρισκα.
3: Κανονικά.
2: Αλλά έχει μάκια featuring.
1: Αλλά έχει μάκια τραγουδάει ο Κονομόπουλο. Δεν τρελαθούμε τελείως αυτό το στούντιο.
3: Θα ζητήσω από τον Γιώργο να αλλάξει το intro της εκπομπής σου, να ξεκινούμε έτσι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Τον τη εκπομπή.
1: Ανακάλεσε. Όχι, δεν στο επιτρέπω.
2: Διάφανα κρίνα.
1: Με τίποτα.
2: Βάρ του ανθρώπου διάφανα κρίνα.
1: Έψαχνα να βρω διάφανα κρίνα και δεν μου το έβγαζε καν. Ξέρω τι έχει μέσα. Εντάξει. Αλλά έχει το τραγούδι το οποίο γράψατε εσείς οι δυο.
3: Ναι.
2: Ακαπέλα.
1: Ακαπέλα. Ολόκληρο ή γράψατε ένα στίχο και
3: ήταν,
1: να
3: γράψετε.
1: Ένα
2: κουπλέ ρεφρέν.
3: Κουπλέ γέφυρα ρεφρέν.
1: 20 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, ναι. Αξίζει να το ακούσεις.
1: Αξίζει να το ακούσεις.
2: Όχι, όχι, αξίζει. Άλλη μην το ταλαιπωρήσουμε.
1: Ναι.
2: Απλά να σου πω ότι μετά από σένα είπε ο Οικονομόπουλος τελικά.
1: Μετά από σένα είπε ο Οικονομόπουλος.
2: Είπε της κοπελάς.
1: Της κοπέλας,
2: μετά
1: ναι.
2: Από σένα τελικά θα ναι. Πάρω αγχολητικά. Τσαμί είπα.
1: Τι είπες.
2: Τραγουδάρα.
1: Ότι είναι τραγουδάρα.
2: Ναι, ναι.
3: Μετά που άκουσε το cover σταμάτησε την καριέρα του.
2: Δεν τραγούδι... είμαστε ένοχα κορμιά, είμαστε ένοχα βουνά.
1: Ένα λεπτό. Το τραγούδι με τα χολητικά βγήκε μετά το cover σα, μετά τη διασκευή σα ή πριν.
3: Όχι, είναι το τραγούδι.
1: Α, είναι το τραγούδι.
3: Το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Έλα να το βρει, παρακαλώ.
2: Όχι, ρε Μιχαλή.
1: Έλα, θέλω να τα ακούσω αφού είναι 20 δευτερόλεπτα. Έλα, βρες το να
2: δω. Άιστο ρε Μάκε, ρε φίλε.
1: Άιστο ρε Μάκε.

0: Εσύ γιατί κάνεις την πριμαντόνα. Βάλε το 10 δευτερόλεπτο να παίξεις, σε παρακαλώ.
1: Απλά θέλω να μιλήσεις έντιμα, εντάξει, να βαθμολογήσεις.
0: Να βαθμολογήσω, είστε υπότομοι, δεν είναι και δύο. Δεν είχα να ακούσω τίποτα.
1: Εγώ είναι, να βαθμολογήσεις, τούτος είναι επαγγελματίας.
2: Θα το βρούμε μετά τον break.
0: Εντάξει, οκ, όπως θες.
1: Λογικά ένοχο κορμί. Τι εννοώ, εννοεί.
0: Ένοχο κορμί, το αφήσατε ως τον τίτλο του ένοχο.
1: Έχω και έναν που καμνούν το ετομολογιάνο και λαϊδόν είμαι σαρε Μίχαλη.
0: Γιατί ρε φίλε Κιλαϊδονία, να πάθει κάτι ο Λογίδης ρε φίλε, μην του πειράζει τα τραγούδια του ρε φίλε. Δείξτε λίγο σέβας, ο μεγάλος άνθρωπος. Ψάξε το ένοχο κορμί εσύ, μην το ψάχνεις διαφορετικά.
1: Μπορεί να μας το εσβήσασαι.
0: Έχει,
1: μπορεί να πήγες σε κάποιον.
0: Μάκη Αντωνίου, εκτελεστικό απόσπασμα αυτό είναι.
1: Μπορεί να πήγες σε κάποιον. Σε καμιά από τούτες του Σάβα, καμιά αθλισμός και πολιτισμός κατά λάθος. Και να μας την έσυρε στο πύρο.
0: Ποιος είχε την ιδέα για την διασκευή αυτή?
1: Του την είπαμε τώρα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι διασκευή.
1: Μπήκαμε στο στούντιο τώρα να πούμε ένα τραγούδι.
0: Ναι. Και αυτό, εσύ
2: είπες. Απλά τις ροές μου.
0: Ναι.
2: Απλά τις ροές μου.
1: Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Ερίκο που μας ακούει από την Πάφο.
0: Καλημέρα Ερίκο.
1: Ήταν μέσα στην παρέα της Αθήνας και μου έχει πει επανειλημμένα που σε ακούει το πρωί.
0: Εμένα.
1: Ναι. Ότι αν ήσουν μαζί μας Αθήνα θα ήσουν μέλος αυτής της παρέας.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό είναι και ο Ερίκος.
0: Δεν νομίζω να ήμουν σε καμία παρέα. Ποτέ δεν ήμουν σε καμία παρέα.
1: Ο Ερίκος πιστεύει ότι θα κάνει παρέα μαζί μου.
0: Φαντάσου ότι έβγαλα φωτογραφία αναμνηστική στην προεδρική φρουρά σαν Εύζωνας. Πήγαν όλοι και εγώ έλειπα. Ήμουνα μέσα στο θάλαμο μου ξαπλωμένος.
1: Να πούμε, Μιχάλη,
0: να πούμε.
1: Ο Ερίκος, ότι με τη Fantasy ξεκινά και το Fantasy Premier League.
0: Α, ναι, έχουμε και Fantasy
1: Premier League. Μπορείτε να έρθείτε στο Fantasy Premier League group του Pressing και να παίξετε μαζί μας. Αλλά έχουν βγει και τα πιο εμφάνταστα ονόματα ομάδων από το Premier League Fantasy στο Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω έναν και να...
0: Και να πάμε διάλειμμα. Ναι.
1: Λαλάνα Del Rey. Έχει κι άλλα αυτό.
0: Λαλάνα Del Rey. Η αγαπημένη σου, ε.
1: Είναι και ο Kinder...
0: Λάνα Del Rey. Έλα σε παρακαλώ.
1: Είναι και ο Kinder Mbumo της United.
0: Έλα,
1: και θα σου πω και τα άλλα.
0: Πάμε διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται η Μαρία Βασιλιάδου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο η Ομόνια που δέχθηκε την ήττα με 1-0 από την Σεντ Τρούιτεν για το πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League. Η ομάδα του Μπέρκ, παρόλο που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της και δέχθηκε τον γκολ στο 90-4. Οι πράσινοι έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ με τον Μοτνόρ στις αρχές του δευτέρου μέρους. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που μας έλειψε ήταν τον γκολ, ανέφερε ο Μπέρκ. Συμβιβασμό στην Αλβανία με την Πάφο και την Δυναμό City να μένουν στο 1-1 για το πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Η υπαφιακή ομάδα, παρόλο που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 78 και κατάφερε να βρει τον γκολ της ισοφάρισης στο 83 με το Λέλενε ευστοχή από το σημείο του πέναλτι. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Νταβίτ Λουίς αστόχησε από την άφηση πρίβουλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί αξίζαμε να νικήσουμε. Το πρώτο γκολ του Λέλε έπρεπε να μετρήσει, το σχόλιο του Σάπιντο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Γαλλία, η Πάφος αναμένεται να πάρει ως δανεικό τον

0: 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Γκβίτα και Ροντρίκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αύριο το τελευταίο τεστ για την ΑΕΛ πριν την έναρξη του προαθλήματος κόντρα στον Άρη. Δεν υπολογίζεται ο Κονσεϊσάο που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Άνορθωση. Τις τελευταίες του δοκιμές πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα κάνει αύριο ο Ελ Μαέστρο στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ντακρούς, σύντομα ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα ο Μίντεντροπ. Δεν υπολογίζονται για την αυριανή αναμέτρηση οι Αρτιματάς και Στέφανος Χαραλαμπούς. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του μπαίνει ο Άρης που θα δοκιμάσει εκ νέου αύριο δυνάμεις σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 το βράδυ η τελετή έναρξης των 20 Μεσογειακών Αγώνων. Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σαρωτικός Όφη επικράτησε με 3-0 της ΤΣΣΕΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Φούντας που βρήκε δίκτυα δύο φορές. Πλήρωσε τα λάθη του ο Παναθηναϊκός που έμεινε στο 2-2 κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Παρόλο που οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ του Τετέι, δέχτηκαν δύο τέρματα σε διάστημα 5 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Πραν, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρίσκει τον γκολ της ζωφάρισης με τον Μπάμπα στο 80. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο 32χρονος αριστερός μπακ Χαράλαμπος Λυκογιάννης, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για να κάνει δικό του τον ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάρκας. Ανοίγει σήμερα η αυλία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10, την ίδια ώρα για τη La Liga Real Betis Real Sociedad, για τη League One Marseille Στρασβούργο στις 9:45. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονη.

0: σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
1: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
6: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
5: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
7: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
8: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
9: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
12: Σαν Μικέλε, aveva un gallo, bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo, gli dava latte.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Εδώ είμαστε. Τελευταία ώρα, εκπομπή πρώτη πάσα, full σύνθεση. Μιχάλης Τσικαλάς, Ανδρέας Γιωργαλάς, Γιώργος Λογίδης στα μικρόφωνα. Όλα τα παιδιά εδώ. Τέρμα οι διακοπές, έχουμε επιστρέψει όλοι για τα καλά. Πες μας, Λούι, τα νέα σου.
3: Ο
2: Γουόκαπ.
3: Ο Καραλής.
2: Ο Καραλής. Ποιος Καραλής. Ο Μανόλο, το 616.
3: Και άλλο 621, χαλαρά.
2: Χαλαρά, εντάξει. Ρε φίλε, είναι αυτή είναι τα βουνά.
3: Ναι.
2: 616, διαλύει το δικό του ρεκόρ και προχωρεί και πάει παρακάτω.
3: Λαλή, θα μου περάσει κάποτε.
2: Λαλό. Και ο Τεντόγλου θα ξεπεράσει τον εαυτό του.
3: Το είπε ο.
2: Ποιος.
3: Ποιος έχει το ρεκόρ στα 690, κολλήσα.
2: 890.
3: Ναι, 890, sorry.
2: Στο Μήκος.
3: Ναι. Δεν ξέρω ο Καρλούς, δεν είναι ο άλλος.
2: Πάουελς.
3: Πάουελς, μπράβο. Είπε ότι μπορεί να κάνει 890.
2: Είπε ο Πάουελς ότι μπορεί να κάνει 890.
3: Ναι, ο Τεντόγλου.
2: Εντάξει, πιθανόν. Άμα φτάσει μέχρι το 860, πιθανόν να φτάσει και μέχρι το
3: 890. Έκαμε, ρε, 866.
2: 866, άρα φτάνει κοντά.
3: Σε φάρεσε το Λούιν το Τσάτουμ.
2: Οπότε πάει 870.
3: Με την πασία ότι δεν έχει δικό του παραλληλίνο ρεκόρ ο Τεντόγλου.
2: Ναι.
3: Τι το μοιράζεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Όντως. Μεγάλο αστέρι.
3: Να σου πω ακόμα λίγα ονομάτα του Premier League. Φαρτάσι.
2: Θέλω να ακούσω το τραγούδι σας πρώτα γιατί είστε και εσύ μεγάλα αστέρια.
4: Don't do it, Φέδον.
3: Φέδον! Ο Φέδον εντάξει, ήταν έτσι με το γύρο στην σκηνή.
2: Θυμάμαι, ναι.
3: Με τον Γιούριν Κελέρ.
2: Με το θυμάμαι, ναι.
3: Απίστευτο ότι είχε έτσι πρόγραμμα στην τηλεόραση.
2: Γιατί όχι.
3: Μετά το.
2: Κυπρέο
3: ο.
4: Ο Φέδον.
3: Ο νεόφυτο, δεν κοίτα Φέδον. Παφίδη.
4: Ωραίο ο Φέδον.
3: Μπράβο, Φέδον.
2: Μπράβο, Φέδον.
3: Ωραίο ο Φέδον.
2: Πες μου μερικά ονόματα πριν να πάμε παρακάτω, γιατί θέλω να βάλω το τραγούδι.
3: Garnachos with cheese.
2: Δεν είστε καλά, φίλε, πραγματικά, αλλά είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
3: Haven't got a clue.
2: Εντάξει.
3: Καλού.
2: Καλού.
3: Neville wears Prada. Moise will be Moise. No too chubby.
2: Εντάξει.
3: Καλό, είναι.
2: Ναι, καλό.
3: Τώρα να σου. Back of the netto.
2: Εντάξει. Όλοι αυτοί είναι ενεργοί συμμετέχοντες.
3: Ναι, ναι. Living Saliba Loca.
2: Παίζεις τέτοια, κύριε Μάκια. Όχι.
3: Δεν να σου πω το δικό μου όνομα στο Fantasy.
2: Ναι.
3: Κούνια που σας κουνάει.
4: Μπράβο. Κούνια που σας.
2: Στα ελληνικά.
3: Ναι.
2: Είμαι η Γκρίνγκλης.
3: Γκρίνγκλης, γιατί είναι το Κούνια. Το όνομα του παίχτη.
2: Α, το Κούνια, το παίχτη. Άντε το Κούνια που σας κούναγε, δεν θα ήταν καλύτερο.
3: Να σου πω ακόμα ένα μου αρέσει με το Χάλαντ. Χάλαντ Globetrotters.
2: Ναι. Ποτέ δεν με ενθουσίασαν όμως αυτά τα παιχνίδια εμένα.
3: Ναι.
2: Προτιμώ την.
3: Θα θέλαμε να μαθαίνει.
2: Ομή σκληρότητα του πραγματικού ποδοσφαίρου.
3: Ναι. Θα θέλαμε έτσι να.
2: Ποιο είναι τότε η επιβράβευση γι' αυτό.
3: Έχει πάρα πολύ πλούσια δώρα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει.
2: Μάλιστα.
3: Βασικά ο δικό μα περσινό νικητή κέρδισε ένα PlayStation του
2: Άκου.
3: Αλλά π.χ. στο League κερδίζει δώρα αξία 10.000.
2: Α, στο League το κανονικό, το δικό μα.
3: Εμεί έχουμε πέρσι είχαμε δώσει PlayStation στον νικητή. Ναι.
2: Ποιο είχε κερδίσει.
3: Ξεχνάω το Μαθαίο νομίζω.
2: Τι είχε, εννοώ τι είχε φέρει, τι αποτέλεσμα
3: είχε. Είχε πρώτο. Πήρε 2.000 πόντου.
2: Πάνω από 2.000 και 2.600.
3: Και 2.600.
2: 2.600. Okay.
3: Και αλλά εντάξει, είναι
2: ξεκινήσατε για φέτο.
3: Ναι, ναι, έχουμε και κωδικού. Έχουμε στο. Απλά περιμένουμε να επιστρέψει το εμπορικό μα να μα πει τι δώρα θα έχουμε.
2: Μάλιστα.
4: Το φαντάζει είναι το που στην 11η, ναι.
3: Για λέει παίχτε και ανάλογα με το γκολ, assist, λεπτά που να παίξουν, γκολ που δεν θα φάνει αμυντική.
2: Ναι. Και έχει και το δικαίωμα να αλλάξει παίχτε, έτσι, ναι.
3: Κάθε εβδομάδα έχει μια αλλαγή.
2: Μια αλλαγή τη εβδομάδα.
3: Ναι.
2: Του οποίου αγοράζει και καλά.
3: Έχει 100 εκατομμύρια budget.
2: Άκου budget. Ναι. Και.
3: Ναι, αλλά α πούμε ο Χάλαντ πάει 15,5 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
3: Άρα από του 15 παίχτε που αγοράσει με 100 εκατομμύρια, άμα φά τα 15,5 στο Χάλαντ, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει 14 για να πιέσει.
2: Μάλιστα.
3: 85.
4: Μπορώ να κάνω cash out.
3: Όχι.
2: Να κάνει cash out με λεφτά που δεν υπάρχουν. πολύ φάνταση ρε φίλε στο φάνταση. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μαζί με εσάς, ο Μάκη με ποια ομάδα είναι, έχει φαγωθεί ο κόσμος.
3: Με τον Μάικλ Τζάκσον.
2: Με τον Μάικλ Τζάκσον, δαγκωτό.
5: Και Πασχαλίδης.
2: Και Πασχαλίδη. Μάικλ Τζάκσον, Μιλτιάδης, Πασχαλίδης. Έχουν κάνει την ομάδα ονείρων του Μάκη. Και είμαστε έτοιμοι να το έχεις βάλει ή δεν το έχεις βάλει.
5: Και είμαι και λάτρης του Σιδηρόπουλου, έτσι.
2: Θες να σε πετάξω έξω από το στούντιο.
5: Γιατί δεν σ' αρέσει η Σιδηρόπουλο.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει. Εσύ πώς συνδέεις τα πράγματα που δεν συνδέονται. Αυτό είναι που προσπαθώ να καταλάβω.
3: Κάποιος που είπε λάτρης του Σιδηρόπουλου τώρα να απαντήσει έναν κουμπίνι να ακούσεις τι όμως να ακούσεις.
5: Ρε Μιχαλή, ένα λεπτό. Τέταρτο κομμάτι στο live περίπου θα παίξω τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εκατοστόν τέταρτον το τσάλαζε το φέρτο. Κάπως έτσι συνδέεται με Michael Jackson, καταλάβες.
2: Καλά, Jackson. Γιατί να βάλεις το φέρτο μέσα σε αυτό το playlist.
5: Να μην γελάσουμε λίγο.
2: Α, να γελάσετε. Όχι, να μην
5: εγώ
2: γελάσετε.
5: Εγώ σοβαρά το λέω, δεν ξέρω γιατί γελάνε οι άλλοι.
2: Α, το λέω σοβαρά.
5: Με βλέπουν έτσι και...
2: Ναι, και σου λέει δεν το περίμενα τώρα, θα φωνάξεις το φέρτο, ας πούμε, ναι. Να παίξεις το φέρτο.
5: Το μαλλί, Φερεντζές του Μεταλλά.
2: Δεν ήσουν ποτέ Μεταλλάς. Όχι.
5: Όχι.
2: Αλλά μαλλί είχες πάντα.
5: Μετά το στρατό.
2: Πότε κουρεύτηκες τελευταία φορά. Το μαλλί δεν φτάνει μέχρι τη μέση, παιδιά.
5: Κοντόν εννοείς.
2: Ναι, κόντου σαν εμάς.
5: Από το στρατό.
2: Από το στρατό και μετά δεν έχεις κουρευτεί.
5: Από το 15.
2: Άρα έχεις 10 χρόνια που είσαι έτσι. Mm-hmm. Ναι. Πας και σου κόβουν την ψαλίδα.
5: Βέβαια.
2: Εννοείται.
5: Μια φορά το τίμηνο, τρίμηνο.
2: Αχα,
5: αχα. Ας ξεκινήσουν μηνύματα τώρα.
2: Ο Φερετζές τη χεύει μεταλλά. Ναι, ναι, ναι, καλά. Αυτός ο heavy metalας λοιπόν, μαζί με το άλλο το αηδόνι της Μύρνης, τον Λούι Νικολάου, αποφάσισαν μία μέρα, όπως μας είπαν την προηγούμενη ώρα, να μπουν στα στούντιο και να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι. Γιατί προφανώς το είχε ανάγκη το πεντάγραμμο, το καλλιτεχνικό στερέωμα. Να βγει αυτό το τραγούδι προς τα έξω.
3: Είπες κάτι πριν για νεαρά παιδιά που.
2: Δεν είπα κάτι.
3: Φέρνουν κουλτούρες.
2: Ναι.
3: Και ανανεώνουν τραγούδια.
2: Ανανεώνουν τραγούδια, ναι. Έλεγα για τους Trunks Punks, αγαπητέ Μάκε, οι οποίοι πιάνουν τη δημοτική μουσική, την κάνουν μοντέρνα τέλος πάντων με το δικό μας ροκ τρόπο και έτσι τη μαθαίνουν και οι νεότεροι.
5: Είναι τα παιδιά με την Κάιντα, που έπαιζε πριν.
2: Μπράβο, ναι.
3: Όντως τώρα εσύ, πραγματικά, έτσι όσο σε ξέρω δηλαδή, λίγο, έχεις 30 δευτερόλεπτα από ένα μάι. Έχεις την αντοχή να ακούσεις το πράγμα 30 δευτερόλεπτα. Ξέρεις πόσα είναι 30 δευτερόλεπτα όταν είναι βασανιστικά.
2: Είναι πολύ. Το ξέρω ότι είναι πολύ. Εσείς έχετε την αντοχή να υποστηρίξετε το έργο σας το οποίο θα παίξει τον έργο.
3: Σε κάμε το γράψαμε το τέτοιο για αυτοεπίθεση μας είδα στα ύψη που το κάνουμε. Δεν είχαμε αμφιβολία.
2: Είναι σήμερα η ίδια αυτοεπίθεση ή νιώθετε κάποιες τύψεις για αυτό
5: εγώ
2: το οποίο
5: θεωρώ
2: θα ακούσουμε.
5: Ότι μετά από αυτό το άσμα.
3: Μπορεί να πάμε
5: έχει...
3: και να σιμπιά τραγουδήσουμε.
5: Ναι.
3: Έρχεται ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος τη προάλλη είπε μας ότι ετοιμάζουν μεγάλες.
5: Το γάσι πει δεν ξέρω μεγάλο, αλλά στο ΑΕΚ Αρένα θα το προσπαθήσουμε.
3: Ναι.
2: Θα πηγαίνατε στο live για αυτό το τραγούδι.
5: Το Αρένα θα το γεμίζαμε. Το γάσι πει δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, ο στόχος είναι πάντα το ΆΚΑ.
2: Με δική σας ευθύνη.
5: Το καλυμάρμαρο.
3: Με δική μας ευθύνη, αλλά να πατήσω κουμπί.
2: Οι βριστές των θείων ραγίζουν τα μάρμαρα. Πατάω το κουμπί και ακούτε το τι παρήγαγαν αυτοί οι δύο μεγάλοι άντρες, αυτά τα δύο μεγάλα μυαλά. Μία μέρα του Δεκέμβρη. Τι μήνα ήταν. Πατάω, πάμε.
6: Όλες του κόσμου τις ματιές τις έχεις κλέψει. Όλα σε όλους τα έχεις πει χωρίς μια λέξη. Εγώ με σένα τελικά θα πάρω αγχολητικά. Έχω μπλέξει.

0: φίλη μου καλή.
1: Μπράβο, Μάγκε!
0: Δεν υπάρχει κομμάτι που θα μπορούσες να μην ξέρεις μετά από αυτό. Μετά από αυτό δεν θα ξαναπέζα μουσική εγώ.
2: Περιμένω. Είναι εντυπωσιακό ότι που τους και εμάς εντζήνωσε ο τραγουδιστής.
3: Ανοίξτε την πόρτα, φύγετε έξω και δύο.
2: Στα χολιδικά σας κερδίσαμε λίγο.
3: Έξω και δύο. Πραγματικά.
0: Μιχάλη, εσύ που είσαι από Ελλάδα, αν έχουμε έναν κονέ με καλή μάρμαρο να πάμε.
3: Μπορείς να πάει σε όποιο λεωφορείο θες όταν πας Αθήνα, πας να δεις το καλή μάρμαρο.
0: Να παίξουμε στο καλή μάρμαρο.
2: Και μετά Μέτς.
0: Ε, Λουί, θα μας καταπιεί το
2: σύστημα. Θα έπαιζα μπασκέτ στο Μέτς, σταματούσε το καλή μάρμαρο για να βγάω πίσω.
3: Αναγκαστικά.
2: Ναι, εκεί πήγαινα με το λεωφορείο να
3: παίξω. Νιώθετε καλά για αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα.
2: Ναι, ρε.
3: Ναι, έτσι. Είστε καλά, είστε καλά.
2: Αν ήταν δική μας συχνότητα, ήταν να το ξεκινούμε. Ενώ ήταν να διεκπομπή.
0: Ήταν το καλημέρα μας.
3: Πρωί-πρωί, 7 η ώρα.
0: Ήσου, καλή νύχτα μας.
2: Θα στείλουμε και τον οικογόνο μου που λούγα μια φορά, αν το ξέρεις.
3: Αυτό είναι το κονέ που πρέπει να βρεις. Στείλ του το να δούμε, θα σου απαντήσει.
0: Να το διαγράψεις, αν πάει έτσι πράγμα.
3: Δεν το έχεις βάλει στα live σου αυτό. Δεν τολμάς.
0: Ακόμα.
3: Δεν τολμάς.
0: Ακόμα.
3: Τολμήσαμε όμως να το παίξουμε live στο Sport FM 95.
0: Και όχι μία.
3: Τι και όχι μία, έχει ξαναπαίξει.
0: Έχει παίξει 3-4 φορές.
2: Καταρχάς έβαλαμε το βιολάρι, έκπληξη. Να ξεκινήσει η εκπομπή, έκατσε την τραπέζα και έπαιζε τούτο.
3: Την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, και τι είπε ο αγαπημένος μας.
2: Έσβησε λίγο. Έβαλε μου εμένα 7 και του Μάκη 6. Απλά να δεις.
0: Δυναμώνεις λίγο η μουσική.
3: Χρειάζεται να δυναμώσει τη μουσική. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, δεν έχω να σας πω κάτι.
0: Ευχαριστούμε.
3: Σας αφήνω στο έλεος του Θεού, στην κρίση της κοινωνίας, ό,τι πιούν, ό,τι πουν οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας.
2: Λιθοβολισμός.
3: Με τις πέτρες θα σας πάρουν. Δεν γλιτώνετε. Οπότε αφήστε το.
2: Δεν νομίζω ότι είσαι έτοιμος.
3: Εγώ δεν είμαι έτοιμος, η μουσική απάντηση. Δεν είναι έτοιμη, δεν ξέρω ποιος.
0: Αν
3: δεν είναι.
0: Αν σας ρωτήσουν τι σταθμό να ακούτε, Sport 95, ποιο τραγούδι προτιμάτε, Μάκη Λούις.
3: Ένοχος. Ονομάζεται
0: ένοχο κορμί.
3: Ένοχο κορμί, επειδή το έχει περάσει ένοχος μέσα.
0: Εντάξει και εσύ τώρα τι.
3: 39 δευτερόλεπτα είναι. Δεν είναι 30.
0: Σε κλέψαν.
3: Είναι 39 δευτερόλεπτα, βασανιστικά δευτερόλεπτα τα οποία.
0: Θα κόψουμε τις εισαγωγές.
3: Ποιες εισαγωγές?
0: Α, δεν άκουσε εισαγωγή.
3: Όχι, δεν έχει εισαγωγή.
0: Όχι.
3: Μα τρελάνει, ρε. Το... Εσύ τι κάνει το μουσική στο τραγούδι εκτός από το. Να τραγουδά. Αυτό το.
0: Ήμουν... Όχι, αυτό ο Λουίς το κάνει. Εγώ
3: το
0: απλά.
3: Εσύ κρατά το ρυθμό.
2: Ποιο είναι να τον κρατήσει.
0: Γι' αυτό να ανεβάζει το επίπεδο. Εγώ λίγα φωνητικά έκανα στο ρεφρέν.
2: Γι' αυτό ρε πια.
3: Ήθελε και έμεινε πίσω ή απλά μπήκε ο Λουίς
2: φουριόζος. Το τραγούδι.
0: Θέλω να δώσω χώρο στα νέα παιδιά.
2: Ναι, θέλει, ναι.
3: Καλή σημείωση. Το ήξερε το τραγούδι.
0: Όχι.
3: Το έμαθες εκείνη τη στιγμή.
0: Εκείνο το δευτερόλεπτο.
3: Είχες μπροστά σου τα lyrics. Γιατί είναι και δύσκολα.
0: Ναι. Είναι στίχος μεστός.
3: Στίχος μεστός και πραγματικός. Βγαλμένος από την αληθινή ζωή. Μάλιστα.
0: Και μια πατάτης.
3: Και μια τζατζίκι. Μια πόλη, μια ομάδα.
2: Πώς το λες εσύ το.
3: Κανονικά λέει πρέπει να το βάλεις να παίξει τη Δευτέρα με το Λογίδη, φίλε Μιχάλη. Αν ερχόταν ο Λογίδης τη Δευτέρα, αν θα του το έβαζα. Αλλά δεν έχει.
2: Θα έρθουμε εμείς πάλι Δευτέρα.
3: Πάλι η Λούις Νικολάου Δευτέρα. Ο Μάκη αφού έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ.
2: Ω, καρφώθηκε.
3: Έκανες τέτοιο πράγμα, πέρασες.
0: Μέχρι τα 15.
3: 3.40 σε ξέρει απ' έξω για γαγωτά τότε. Τι θέση έπαιζες, Μάκη?
0: Πίσω.
3: Πίσω. Πιο πίσω από το τέρμα. Ναι. Μάζευες τις μπάλες.
0: Μέχρι τα 15 ψηλό έπαιζα. Μετά τα 10, στα 16 μου.
3: Άρχισε να μακραίνεις μαλλί. Μετά, ναι.
0: Μου στο θόη. Και μου λέγανε ο προπονητής μου πρέπει να διαλέξεις. Παρασκευή βράδυ να έπαιζα στο Έλευσης. Σάββατο πρωί.
2: Έλευσης. Δεξιά.
0: Βέβαια.
2: Σάββατο. Ήταν παράνομο.
3: Δεν ήταν. Πρώτος.
0: Τι παράνομο.
2: Μην κοίσου δεν φαίνεσαι το 16. Ήσου.
0: Σάββατο πρωί να έπαιζα ποδόσφαιρο. Παρασκευή βράδυ τράγουδος. Αντιλαμβάνεσαι. Μου πήγαινε ο προπονητής μου πρέπει να διαλέξω. Ακολούθησα την ποδοσφαιρική μου καριέρα.
3: Ναι. Κάτι σαν το walk-up έχεις πάθει τώρα ένα πράγμα.
0: Σίγουρα.
3: Λουί, πες μου ρε.
2: Για walk-up.
3: Ναι.
2: Ρε φίλε, εγκαταλάβω. Χθες έφυγαν ότι έναν κομμάτι 7 τελικά είναι το συμβόλαιο που του προτείνει του πάει.
3: Ναι.
2: Άρα ισχύουν τα νούμερα. Πραγματικά πρέπει να είναι καθαρά οικογενειακή προσωπική λόγη.
3: Δεν θέλει, απλά να είναι Ελλάδα πλέον.
2: Ναι.
3: 1,7.
2: Πας μη Έλλην βαρβάρος.
3: Άλλο αυτό.
0: Και για να δεις ότι με υποτιμάς, ο Γουόκαπ είναι παίχτης του Ολυμπιακού στον μπάσκετ.
2: Ήταν
0: και προσπαθεί να φύγει τώρα.
2: Μπράβο,
0: δεν έχει ρίχνει στο συμβόλαιο. Στο Ντουμπάι, είπες το εσύ.
2: Εντάξει, να σου πω, για μένα είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα η ελληνοποίηση του Γουόκαπ.
3: Σιγά, η γιαγιά του δεν ήταν Ελληνίδα.
2: Τίποτε.
3: Τι τίποτε, ρε.
2: Ανοίξαν τα φώτα μια ημέρα και βάστα ελληνική σημαία.
3: Άσε ρε, μην είσαι πονηρό.
2: Πάντων,
3: το ζήτημα είναι τι θα γίνει τώρα. Θα πάει να κληθεί σε απολογία, κάτι τέτοιο.
2: Από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν τα δικλείδες έχουν πάει στα συμβόλαια τους και τι αποζημιώσεις θα πρέπει να πληρώσει.
3: Ναι.
2: Αλλά από ό,τι φαίνεται, τελείωσε. Ενώ...
3: βέβαια τελείωσε.
2: Κρίμα για έναν καθοσφαιριστή που πραγματικά επάλεψε για τον Ολυμπιακό.
3: Βράζει όλος ο Πειραιάς.
2: Πληγωμένος και ο κόσμος.
3: Ναι, αυτό λέω. Βράζουν τα social.
2: Είχαν ταυτιστεί μαζί του, αγαπημένο παιδί του coach. Αλλά πρέπει να δουν και να με τι πάει λάθος. Έγινε να φεύγουν έτσι οι παίχτες. Κάποια διαχείριση είναι λάθος.
3: Μπορεί.
2: Έχει μια συνέντευξη του Σαν Ιφκοβιτς, του
3: αναλυστού
2: παλιά, που λέει κάποια πράγματα για το πώς προσεγγίζουν τις μισθοδοσίες και τα λοιπά οι διοχτήσεις του Ολυμπιακού. Δεν λέω τώρα να κάνουμε συγκρίσεις, γιατί π.χ. πριν λίγες μέρες ευκαιρίζει ο Casey Rivers και είπε ότι ο Γιαννακόπουλος άφησε τον ένα μήνα πρόεδρο.
3: Σωστό.
2: Όλοι έχουν τα φλός τους. Απλά να δούμε τι πρέπει να δούμε και με τι κάνουν λάθος. Ενώ γίνεται να χάνεις τον Σλούκα, να χάνεις τον Γουόκαπ, να χάνεις τον Πετρούσεφ, να χάνεις τον και να φταίνουν πάντα οι άλλοι.
3: Ναι. Έχεις ένα δίκιο. Αγαπημένο παιδί και της ηχοληψίας και του ραδιοφώνου, η ώρα πλησιάζει και μισή. Οπότε πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Χαλαρώνεις την παραλία.
5: Στο μπαλκόνι.
4: Στο αεροπλάνο.
5: Τι λείπει?
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
7: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
6: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
8: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
9: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Να δούμε αν προκύπτει οτιδήποτε. Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση στο 24 Sports για την προκαταρκτική συμφωνία και τον deal στο ΑΠΟΕΛ. Αν θέλετε να μπείτε να διαβάσετε το τι έχει γίνει, τι έγινε χτες. Για την ΝΟΑ και τον Παύλο Γκαρσία που σας είπαμε χτες ανακοινώθηκε κανονικά. Πάει Αρμενία ο πρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Και προς το παρόν δεν βλέπω κάτι άλλο καινούριο.

0: Στην Ελλάδα, εντάξει, είναι τα ρεπορτάζ τα οποία ακολουθούν τις εμφανίσεις των τριών ομάδων χτες. Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Όφη. Μία δήλωση του Γιόκιτς, που ο Αμπενιάμα μπορεί να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών, Λούι.
1: Μπορεί, έχει όλα τα στοιχεία.
0: Τι, δηλαδή, μιλάμε θαύμα της φύσης.
1: Σουτ.
0: Θαύμα της φύσης. Τρελό.
1: Ανύψος, ύψος, πλάτη, πρόσωπο.
0: Τάχιο. Το πρόσωπο.
1: Ενώ να παίξει με πλάτη, να ξέρει.
0: Α, γιατί όμορφος δεν είναι.
1: Δεν, ναι, όχι.
0: Όχι, αν ήταν και όμορφος, αν ήταν τύπου ξεροκομάκι, ήταν
1: αλλά
0: πρόβλημα.
1: Αλλά σε ξενίζει ρε φίλε το τον. Σαν...
0: Πώς μερικοί άνθρωποι γεννιούνται απλοί θνητοί και πώς κάποιοι άλλοι γίνονται μάκια, ας πούμε.
1: Ένα άλλο μου να λέω.
0: Α, τι.
1: Ο Εμπανιάμα, Γιόκιτς, Σάι, Γκίλκιους, Αλεξάνδερ, όλες ναι. Οι εθνικές τους ομάδες να παίζουν.
0: Ναι.
1: Εμείς συζητούμε για ασφάλειες, για τον Γιάννη, ότι είναι κρίσιμο το σταυροδρόμι του και επίσης
0: ο καθένας έχει την έννοια του, γιατί οι Γάλλοι του Sport FM Παρισιού δεν νομίζω ότι έχουν έννοια το Γουεμπανιάμα.
1: Ναι, αλλά παίζει ο Γουεμπανιάμα.
0: Γιατί ο Γιάννης δεν θα παίξει.
1: Πού είναι τον όι.
0: Τι είναι η σοή.
1: Έτσι θα παίξει στα μάτια με την Ουκρανία και η Ισπανία.
0: Εντάξει, εννοείς με την εθνική.
1: Ε, τούτοι παίζουν, ρε.
0: Ε, εντάξει, ρε φίλε. Στην ίδια ηλικία ο Γιάννης με τον Γουεμπανιάμα τώρα.
1: Ε, με τον Γιόκιτς.
0: Με τον Γιόκιτς πόσο είναι.
1: Ό,τι και να είναι, ρε Μιχάλη. Γιατί να μην παίζει με εθνική, ρε φίλε.
0: Δεν να μην έρθει να παίξει.
1: Δεν το θέλει.
0: Δεν θέλει. Μεγάλο το ταξίδι. Όταν έρχεται ο Γιάννης, ρε φίλε, όλη η ομάδα πρέπει να παίξει πάνω του.
1: Να παίξει.
0: Σωστό, σωστό. Όταν λείπει ο Γιάννης, η ομάδα.
1: Παίζουν οι άλλοι πάνω μας.
0: Πρέπει να παίξουν οι άλλοι.
1: Ναι, που πάνω μας.
0: Άλλωστο από
1: την Ελλάδα. Δεν μα το Γαλλία, ρε.
0: Εντάξει, ναι, το είδα. Yeah. Το έβλεπα γίνοντα το παιχνίδι και νευρίαζε και εγώ όπως νευρίαζε και ο Σπανούλης. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να φορμάρει μια ομάδα να παίζει μια με τον ένα τρόπο, μια με τον άλλο. Και το ξέρει καλύτερα εσύ που είσαι προπονητή στο μπάσκετ.
1: Μπράβο. Αλλά...
0: πώς να σε χαρακτηρίσει ο άλλο πώ.
1: Ο Γιάννης έπρεπε να έρθει να παίζει. Όπως έπαιζε ο Νοβίνσκι, όπως έπαιζε ο Ντόντσις, όπως παίζει ο Γιώργης.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ δεν έπρεπε να τραγουδάς.
1: Ο Νοβίνσκι.
0: Εντάξει, εσύ δεν πρέπει να τραγουδάς.
1: Τι νόμο που δεν ήξερα το κάνω και κάνω. Ο άλλο τσιό μου ξέρω κάνει, δεν έρθει να κάνει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι εσύ δεν πρέπει να κάνει κάτι και το έκανε. Αυτό θα κάνει αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει.
1: Αν δεν πάει μόνο τον μπάσκετ, πώ θα το κάνει, Μιχαλή μου.
0: Θα πάει, ρε φιλέ.
1: Με έχει... ποιους, με τον Καλαϊντζάκιν και τον.
0: Ρε φιλέ, έχει πολύ ταλέντο αυτό.
1: Τον Λαρεντζάκι.
0: Λαρεντζάκι.
1: Πήγε στον ΑΕΚ ο Λαρεντζάκι.
0: Πήγε στην ΑΕΚ, έφυγε. Α, δεν το είδα. Θα πάει, εγώ πιστεύω ότι θα πάει. Πότε είναι η επόμενη κλίση για προπόνηση, νομίζω.
1: Πρέπει να πείσουν τώρα,
0: κοστίζει. Τώρα, όπου να είναι. Αυτές τις μέρες. Οπότε εντάξει, θα δείξει. Πάντως δεν θα κατέβει ο Γιάννης να παίξει τώρα.
1: Όχι.
0: Είναι δεδομένο.
1: Θανάσης και Κώστας.
0: Θανάσης και Κώστας. Δεν σου κάνουνε. Όχι, έτσι. Δύο το κούμπο δεν κάνουνε τρεις. Ενώ δύο μέσα στο στούντιο κάνουν ένα τραγουδιστή. Δεν ρέπεστε λίγο. Κατακεραυνώσατε τον κόσμο.
1: Ένα σε ρίξω κάτι. Αν πάει ένα. Εγώ έκανα, ας πούμε, σαν να μπει ένα μέτριο ω κακό μπασκετπολίστα.
0: Πε μόνο μα.
1: Να παίξει πήγε ρόλο μου ο Γιάννη. Έτσι έκανα. Ήταν το αντίστοιχο που έκανα.
0: Και ο Γιάννης είναι ο Μάκε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Του τραγουδιού.
0: Μέτριος προς κακός εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν είπες καν ο χειρότερος μπασκετπολίστας όλων των εποχών. Για να καταλάβεις τι καβαλημένος είσαι.
1: Είναι ο άλλος που είπε το Fear of the Dark.
0: Ο άλλος που είπε το Fear of the Dark δεν ήρθε μες στο στούντιο να μου κάνει το λατινικό.
1: Είπε ο δεύτερον Dickinson, ρε. Έντζο είπε ότι.
0: Ναι, αλλά δεν ήρθε μες στο στούντιο να μου κάνει το λατινικό εμένα.
1: Το λατινικό, το οποίο το κάνω το λατινικό.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και λίγο δύσκολο με τη μουσική, αλλά εντάξει.
0: Το έκανε σπίτι του. Είτε
1: δίσκο.
0: Δεν σου ξεφεύγει τίποτα όμως.
1: Όχι ρε, είμαι παντού.
0: Είσαι παντού.
2: Είχαμε ρε, δεν πες μου πώς με λένε. Πώς σε λένε.
0: Ποιος είμαι, ποιος είσαι.
1: Το ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή.
0: Ο ίδιος το είχε κάνει.
1: Είχε ένα άλλο. Ναι, ήταν, πέντου πήμα σε ένα αγγλικό, μόνο το happy birthday ξέρω.
2: Ήταν
1: και ο
2: Σάκης του Πειραιά, ρε, που είδε ερωτήθηκε.
1: Ο Σάκης του Πειραιά, ρε, ήταν κοντά στο Σάκη του... του κεραμικού.
0: Το κανονικό.
2: Διερωτήθηκε γιατί λαλού happy birthday to you και τη κόρη τίποτα.
1: Εγώ είχε τέσκι. Τώρα τι λέω.
0: Ακούμε τι πλησιάζει, δώστε μου λεπτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Λάθος τα είπε ο Δερμάτας. Πλησιάζει η απόλυση μας, νομίζω. 45.
0: Σας έστειλαν κάποιο μήνυμα, σας ήρθε κάτι.
2: Ακόμα.
0: Περιμένετε.
1: Όχι, νομίζω πετούμε κάτω από ραντάρ. Είμαστε εγώ τσιάτα φάντο.
0: Περιμένετε. Καλημέρα, μπλε ο Λιοπετρίτης. Λούις, πώς βλέπεις μεταγραφή.
1: Μπαλεμπά.
0: Μπαλεμπά. Αν πάρουμε για αριστερά. Ρε και.
1: Ρομ
0: Τζον ή Τζόνσον.
1: Ιν Τζόνσον, πιστεύω θα είμαστε πανέτοιμοι ειδικά. Ναι, θέλουμε αριστερό μπακ σίγουρα. Ο Μπαλίπα σίγουρα ή Μπαλέπα θα μας το πει ο ίδιος τώρα. Ναι, θα μας το πει.
0: Ναι.
1: Ανεβάζει τη γραμμή μας σε επίπεδο, κυρίως αν είναι υγιής. Έκαμε πέρσι φουλ αναδιορθώσει της επίθεσης η United. Φέτος κάνει φουλ του κέντρου. Δεν ξέρω αν είναι και κάποια τακτική του, αν του χρόνου θα πάνε φουλ για την άμυνα, δηλαδή να κάνουν το update τους. Αλλά θέλουμε σίγουρα αριστερό μπακ. Ναι. Φωσό.
0: Και φτιάχτηκε το παιχνίδι.
1: Θα παλέψουμε.
0: Θα το παλέψετε γιατί, ποιο είναι ο στόχο. Για τον τίτλο.
1: Είμαστε οι Manchester United, πρέπει να μπαίνουμε στο πρώτο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Φίλε, δεν μπορεί να μπαίνει και να λες άλλο κάτι.
0: Σίγουρα,
1: άλλο.
0: Σίγουρα, τίτλο. Γράψε τίτλο.
1: Πέρσι, αν ήμασταν λίγο σοβαροί,
0: ναι.
1: 10 μάρκες πίσω από την Arsenal τερματίσαμε. Και από την 16η θέση και κάτω είναι πια εμπόντο που γίνονται τις ομάδες. Λίγο σοβαρό ήταν ήθελε.
0: Ναι, η οποία δεν βρέθηκε.
1: Δεν υπήρχε. Την κατάλληλη υπάρχει εδώ μεταξύ μου και του Μάκη.
0: Αλίμονο.
1: Είδες πόσο σοβαρά αντιμετωπίσανε το τραγούδι του Οικονομόπουλου.
0: Μάλιστα. Ο ίδιος ο Οικονομόπουλος πρέπει να το μάθει. Κάποια στιγμή κάνε κάτι για να φτάσει κοντά του.
1: Αν φτάσει στον Οικονομόπουλο.
2: Να κρατήσουμε και κάτι για μας.
0: Όχι. Δεν νομίζω. Σας ξεπερνάει. Είστε από τους καλλιτέχνες που το έργο του τους ξεπερνάει.
1: Μετά που επανηγύρισε την τέταρτη Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό, δεν θα του αφήκουμε τραγούδι για τραγούδι.
0: Είναι Ολυμπιακός Οικονομόπουλος.
1: Θα τον κυνηγάμε.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτόν τον μπιφ μεταξύ Λουίς και Οικονομόπουλου.
0: Ναι. Ούτε ο Οικονομόπουλος το ξέρει ότι έχει μπιφ ο Λουίς μαζί του. Όχι, οπότε αλήθεια. Μην αγχώνεσαι.
1: Μου αρέσει ο Οικονομόπουλος.
0: Είμαι σίγουρος ότι σου αρέσει. Γιατί τα δικά σου τα μουσικά τα γούστα μπροστά στου Μάκε είναι άλλο.
1: Εντάξει, ο Μάκε.
0: Αναντάν παπαντάν.
2: Έφτεξε εγώ για τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Άσε τώρα. Είναι Billie Jean is not my son. Θριολέ, θριολέ.
0: Πραγματικά όμως. Δεν γίνεται. Καλημέρα στα παιδιά, κύριε Μιχάλη, σε παρακαλώ μην μαλώνει τον Λί γιατί είναι full μπανάθα. Ένα λόγο παραπάνω θα έλεγα. Αλλά οκ.
2: Δάσκαλος Λου ή.
1: Κάποτε δεν είχαμε και συνεργασία.
0: Εμείς.
1: Ποιοι. Όχι, Παναγιώ.
0: Τι συνεργασία είχατε.
1: Δεν είχαμε το ίδιο
0: διευθυντικό μαγιστό. Ποιο τα λέει αυτά.
1: Τα φημές.
0: Ήταν φημές και.
1: Επειδή ήμουν μικρός για αυτό σε ρωτώ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Υπήρχε ποτέ φορά να μας κερδίζετε και να σας το γυρίσουμε.
0: Όχι, ποτέ. Ποτέ.
1: Και πιο μικρός εσύ.
0: Ναι, δεν τα θυμάμαι αυτά. Πρόβλεψη για Κυπριακό πρωτάθλημα όπως έκανες για Premier League, Λουί.
1: Ναι.
0: Και ο Μάγκε. Και ο Μάγκε θα μας.
1: Μα είχα φίλτρο στο TikTok. Δεν τόσο ήταν να το κάνω τώρα. Με το θέλω φίλτρο Κυπριακό πρωτάθλημας.
0: Ναι. Χωρίς φίλτρο δεν μπορείς.
1: Ρε φίλε, τώρα πώς να βάλω.
0: Κάνε βιντεάκι μπροστά, βάλω το φίλτρο που θες και κάνε την πρόβλεψη στον αέρα του Sport FM.
1: Νομίζω δεν έχει.
0: Τι ψώνιο, ρε φίλε. Θεέ μου, πραγματικά.
1: Ρε, για να είσαι ψώνιο, για να κάνεις τη δουλειά, πρέπει να λίγο ψώνιο.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Για να είσαι ψώνιο. Δεν έχει τσάντα να μιλήσει. Εσύ μεταμορφώνεσαι.
0: Εγώ είμαι ψώνιο.
1: Και ένα μπανιό μικρόφωνο.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Τι έντυρο
0: που ανοίγω το μικρόφωνο, μέσα, ρε φίλε. Φταίει ο άνθρωπος που ανοίγει που μα
1: φίλε, την ώρα που ακούει, ανοίγει το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Που Μιχάλη Τσιγαλά.
0: Ναι.
1: Χωρίς μικρόφωνο και είσαι Μιχάλη Τσιγαλά με μικρόφωνο.
0: Όχι.
1: Είσαι ο ίδιος.
0: Όχι. Δεν είμαι ο ίδιος.
1: Τι είναι το transformation για να γίνει, χρειάζεται κάποιον είδους ψώνιο για να γίνει. Τι είναι το. Όπως το Pokémon, ρε φίλε. Που πήγα είναι σε Raichu, α πούμε.
0: Πραγματικά.
2: Δηλαδή ο Raichu ψώνιο.
0: Ναι, και ο Πίκατσου δεν είναι, ας πούμε. Είναι πιο γνωστός ο Ράιτσου από τον Πίκατσου, ρε φίλε. Πραγματικά.
1: Κατάλαβες από.
0: Προσπαθώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Θα πείστε την πρόβλεψή σου για
1: ρε φίλε, ποιο είναι αυτό το πράθλημα.
0: Τι θέλει να σου πει.
1: Φίλε, ποιο είναι αυτό. Ξέρεις τι έκαναμε. 20 ομάδες έβαλες γραμμή, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πώς πρώτο κάμα του στο ραδιόφωνο.
0: 20 ομάδες έβαλες γραμμή και είπες τι θα κάνει κάθε μία.
1: Έβαλα τη θέση της κάθε μία.
0: Τη θέση της κάθε μία. Εδώ μπορείς να μας πεις μόνο την πρώτη.
1: Να
0: την πρώτη. Ας τις άλλες.
1: Μπορεί να πούμε ένα τραγούδι.
0: Να την πεις με άλλο τραγούδι, θες να πεις.
1: Με ένα τραγούδι.
0: Να ξαναβάλω το ένοχο του Οικονομόπουλου. Γιατί ένοχος θα είσαι για την πρόβλεψη που θα κάνεις. Θες να μας πεις Μάκη εσύ.
2: Εγώ νομίζω είναι μεταξύ Λωσάδα και Σαμπίνι το φέτος. Η άποψη.
0: Οκ, δεχτών. Τουλάχιστον είπες κάτι. Λωσάδα και Σαμπίνι.
1: Ναι.
0: Ναι. Παπαδόπουλο δεν βλέπεις καθόλου.
1: Δεν βλέπεις Παπαδόπουλο.
0: Καθόλου. Τίποτα. Δεν σ' αρέσει που χτίζεται ο νέος από έλ.
2: Χτίζεται. Ξέρω εγώ.
1: Sorry. Έχετε ξέρει και τον τραγούδι μας είπε.
0: Ποιος.
1: Ο Μάκες στο. Επέζα διαφημίσεις. Και μόλις ήταν με διαφημίσεις μπαίνει ο Μάκες. Οι μικρές μας ιστορίες. Οι συνήθειες.
2: Κάνω και διαφημιστικά breaks στα live μου. Και δεν πληρώνομαι. Για τα διαφημιστικά.
0: Κανονική διαφήμιση κάνεις στο live.
2: Βέβαια.
0: Καφέδες ας πούμε, τυρόπιτες.
2: Καφέδες, οικόπεδα.
0: Α, ξέρω, ναι. Α, είναι και σε βοηθάει εκείνο.
2: Κόπεδα, ναι, η κόπεδα.
0: Ναι, σε βοηθάει εκείνο. Εντάξει, γιατί είναι ήδη μουσικό.
2: Ναι, μιλούμε για διαφημίσεις οι οποίες άφησαν
0: εποχή.
2: Μουσική ιστορία.
0: Σίγουρα. Η πρώτη, ειδικά οι μικρές μας ιστορίες, ήταν μεγάλη ιστορία.
2: Μα και το άλλο. Το λέω και την κατάληξη τη λέει ο κόσμος.
0: Αλίμονο, ρε,
2: όταν γίνεται αυτό σε διαφήμιση, σημαίνει ότι η διαφήμιση
0: είναι πετυχημένη. Ναι. Κανονικά πρέπει να καλέσει τον επιχειρηματία να δει το live σου και να αντιστοιχηθεί, ξέρω εγώ, ή πάρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μια χορηγία.
2: Δηλαδή έχουμε
0: να έχεις
2: και έναν επιζώντα που είναι ελληνικό αυτό.
0: Επιζώντα.
2: 11.
0: Τι 11.
2: 880.
0: Α. 1880.
1: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?
0: Αχ, Θεέ μου, ναι.
2: Αυτή είστε.
0: Αυτή είστε.
1: Εγώ θέλω να μην μπανάνα που φωνάζει νησιά. Μπανάνα, μπανάνα. Και γυρίζει ο άλλος που είχαμε με το ξανθόπουλο,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι.
1: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?
0: Ναι.
1: Μεγάλη σημεία και αλήθεια που ήταν του ΕΤΕ η διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Που πήγαμε στην τράπεζα.
0: Να οργανωθούμε.
1: Ναι, να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής.
0: Οι συγκεκριμένοι είχαν κάνει πολύ καλύτερα.
2: Και το, όλοι.
1: Και το put the cot down slowly ήταν καλό.
0: Εκεί είχα λίγο βάλει το χέρι μου σε εκείνη την περίοδο.
1: Α, δουλεύεις
0: στην εκεί. Ναι, σε εκείνη την περίοδο είχα βάλει λίγο το χέρι μου.
1: Ήσουν μέσα στη διαφήμιση του κοτ.
0: Ήμουν μέσα στη διαφήμιση του κοτ.
1: Είπες το κοτ?
0: Όχι.
1: Α.
0: Ήμουν μέσα στη διαφήμιση όμως.
1: Επέζες.
0: Έχω κάνει και μία.
1: Καταλάνε ψώνια. Όχι, ρε φιλάστη, εύχομαι τώρα καμιά μπελάρα. Ήρθα, έχουμε τη Δευτέρα, Τρίτη εκπομπή.
0: Ποιος είναι ο καραφλός από Νορβηγία και το αρέσει το back to back? Επανέρχεται πίσω στο 1993 για να απαντήσει, για να δώσει τη δική του πρόβλεψη. Εσύ να μας δώσεις τη δική σου.
1: Ναι, με έναν τραγούδι.
0: Πες μας το τραγούδι.

0: Μάλιστα. Αυτή είναι η προώρηση του Λίου Νικολάου για τον
1: Smooth Criminal.
0: Smooth Criminal για το φετινό. Προφανώς εννοείς ότι θα το πάρει ο Σάινθ της Williams.
1: Ναι.
0: Θα σηκώσει.
1: Το οποίο το μαύρο μπιστόρι ήταν καλή διάφημιση.
0: Υπέροχη. Υπέροχη.
1: Ποδοσφαιρομάνα.
0: Υπέροχη.
2: Καταρχάς,
0: Τάκης Σπυριδάκης, ένας από τους δύο αγαπημένους μου ηθοποιούς
1: νεοέλληνες,
0: ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν υπέροχος πραγματικά.
1: Ναι, σωστά, ναι, δεν είναι μαζί μας ο
0: Όχι, πρόεδρος. Όχι, πεθάνει ο καρκίνο.
1: Α, μ' αρέσει που κάνει το σου το οποίο και πήγε μπαλά στην τουαλέτα και λέει άστο, μέσα πάει.
0: Μέσα πάει.
2: Από πού τον πήρες, πρόεδρε, από τη Φανάρμπαρξε.
1: Φανάρμπαρξε.
0: Και πέρυσι έτσι λέγατε, λέει Πάφο από ΕΛ και ακόμα μετράτε.
1: Γκολ.
0: Γκολ. Αδιάφορα από Ομονιάκα. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του, ρε φίλε. Ας πει ο καθένας ό,τι νομίζει. Εσύ που είσαι Ομόνια, προφανώς θέλεις Ομόνια να το πάρει. Εμείς προβλέψεις λέμε εδώ.
2: Εσύ, Μιχάλη.
1: Να παίξεις φέτος, προβλέψεις.
0: Όχι.
1: Ναι, όχι. Δύο στα δύο, ίσως σταματάς.
0: Σταματάω. Δεν έχω να αποδείξω κάτι άλλο.
1: Εγώ, ναι.
0: Λογικό δεν είναι. Τι να κάνω.
1: Πρέπει να σου φέρουν κίνητρα. Ενώ
0: δεν έχω άλλες κάτι πίστες, να αποδείξω. Ναι. Έχω δύο διαφορετικά. Όχι. Δεν απονεμήθηκε το δεύτερο τρόπαιο. Απονεμήθηκε μόνο το πρώτο.
1: Μα ακόμα.
0: Έχω μόνο το πρώτο.
1: Σπίτι
0: το δεύτερο.
1: Θα τα βάλεις, έχεις τα κάπου σπίτι, στολισμένα.
0: Έχω ειδικό χώρο, ειδική προθήκη, τα έχω βάλει εκεί πέρα, η οποία είχε προδιαγραφές για να χωρέσουν δύο, το ένα δίπλα στο άλλο. Τρίτο δεν χωράει.
1: Να σου πω την ιστορία πριν πούμε για χαρτιά, για πόκερ κτλ.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο, κολλητό, αδερφικό, που έπαιζε πιλότ.
0: Ναι.
1: Είχε ένα αδερφή πρωταθλήτρια μπατμίτων. Δηλαδή η κοπέλα σάρωνε τα όλα στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε η μητέρα του στο σπίτι, είναι ένα έπιπλο, στο οποίο ήταν όλα τα κύπελα της κοπέλας. Του μπατμίτων.
0: Άλλη μόνο.
1: Ναι. Μετά που λίγο καιρό πήγαμε σε ένα διαγωνισμό πιλότας, εγώ και ο φίλος μου, και σηκώσαμε το.
0: Το τραπέζι.
1: Όχι, το τουρνουά. Κερδίσαμε.
0: Ναι.
1: Και δώσαμε μας κύπελο. Και λέει μου, ρε, διάσ' μου, έλα του, ρε, πιάστο, εγώ έχω κάποια κύπελα. Είχα κάποια κύπελα από τένις που ξέρω, ναι. Του, που κολλήμι, ναι, έχω κύπελα, εγώ πιάστο. Πήγε και βάλετε μέσα στην τροπεδοτική του μπάτμιντον.
0: Πού να το βάλει.
1: Έβλεπε, ας πούμε, ξέρω, χρυσό από το μπάτμιντον. Και ωραία, διαγωνισμός πιλότας, Μονακό.
0: Ήταν ωραίο το κύπελο.
1: Ναι, ξέρουμε, γιατί πιάνε η μαμά του Τζέσσι Ρεντ, είπαν το ξαναβάζει στους πελάρες.
0: Μάνα αυτές οι μανάδες μπλέκονται συνέχεια.
1: Ναι, πως εβάλαμε τώρα και με το μπάτμιντον την πιλότα.
0: Εσύ είχες κερδίσει από πιλότα προηγουμένως, άλλο κύπελο.
1: Όχι, είχα άλλα κύπελα, εγώ που είναι αθλητική μου καριέρα.
0: Ναι. Και έχεις φτιάξει. Για να έχεις βάλει.
1: Έχω μπάσει σε φωτογραφία θες που το δωμάτιο.
0: Ναι, όχι, όχι, απλά ρωτάω.
1: Με πιστεύεις ότι έχω.
0: Ναι, λέμε αλίμονο. Στο παιδικό σου δωμάτιο ή στο σπίτι.
1: Έφυγα στο δωμάτιο μου.
0: Τάφησε εκεί που μεγάλωσε.
1: Στο πατρικό μου.
0: Ναι. Τα βλέπουν οι
1: γονείς. Αν και η μάνα μου σιγά σιγά θέλει να φυκάρει έξω.
0: Με περηφάνεια. Τι να τα κάνετε, ρε. Τι τα κρατάτε, ρε.
1: Λέει τι να τα πετάξω, ρε.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο ρε.
0: Έχω τσόνιο, ρε φίλε. Γι' αυτό ρε.
1: Έχω τροπεωθήκη, ρε.
0: Τσόνιο, ρε φίλε. Γι' αυτό ρε.
1: Φίλε, είπες με τσόνιο.
0: Ναι, ρε.
1: Επειδή έχω κάποια κυβέλα. Εντάξει,
0: ναι, ναι,
1: έχω απόσπασμα τη εκπομπή τη σημερινή.
0: Έχει απόσπασμα.
1: Απόσπασμα.
0: Απόσπασμα.
1: Που ναι. Λες. Έγραψα τρία βιβλία, πήγαν αρκετά καλά.
0: Πήραμε
1: το ένα πάει ακόμη. Άσχετον του τον, τι λες για τα βιβλία.
0: Ο άλλο έχει γράψει.
1: Και εγώ 0 λεφτά έπια από εκεί πέρα.
0: Πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: 8.
0: Πόσε δίσκου έχει βγάλει.
2: Ένα.
0: Έναν. Και σε αυτόν τον ένα έχεις βάλει 8 τραγούδια.
2: 6. Τα 2 είναι μόνο
0: του.
1: Είναι singles.
0: Είναι singles. Αυτό λέγαμε. Δηλαδή κάνεις μια δουλειά.
2: Τι.
0: Παραδίδεις κάτι στον κόσμο.
1: Τρία σύγκολ.
2: Σωστό, συγγνώμη. Εν τρία τα σύγκολ.
0: Άμα είναι 9 τραγούδια, 8 τα.
1: Ναι, ρε, πέσει τα δάμε.
0: Έχει και ένα εδώ. Οπότε ναι.
2: Λουί στην τραπεζική είναι να βάλει τσοτζιντό το ασημένιο που μέσα
1: από το δίσκο. Ναι, πότε να έρθει.
0: Στην ίδια, έχει προνοήσει ήδη.
1: Έχει θέση για ένα νέο τραγούδι.
0: Ξεκίνησε να το φτιάχνει από τη μέρα που το βγάλατε το τραγούδι.
2: Πόσε εσύ έχει θέση για δύο τροπέα. Ναι. Ο Λουίς έχει για ένα χρυσό δίσκο.
0: Έτσι. Επίσης, σίγουρα πάνω από 70% ξέρει τηλέφωνο συγκεκριμένη εταιρεία. Λέει, μια και μιλάτε για διαφημίσει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν μου έρχεται.
1: 8 μήνε.
0: Α, εντάξει, okay.
1: φίλε, 200 συμφωνώ για τον Μαμάτοφ. Πιστεύω ότι θα είναι αποκάλυψη, αποκάλυψη δεν μπορεί να τον πεις, από τους κορυφαίους παίχτες του προαθλήματος μας, ο παίχτης Πάφου.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Δαλματίας ήταν χτες, δεν έπαιξε.
0: Οκ.
1: Αλλά έχει δίκιο ο φίλος Γιάγος.
0: Ποιο είναι το τραγούδι από το Κυπριακό παραπέντε?
1: Στα μπαράκια που συχναζούν οι παγιές αγάπες.
0: Ρε έτοιμος είναι ρε, το γεμάτο πιστόλι βαράει.
1: Στα ποτά και στις ανάσες θα σ' αναζητώ.
2: Και μετά λένε εμένα τζουκπούς.
1: Φιδαράκι ευτυχία, ναι. Μπαίνει στις ατάκες. Στο παραπέντε του ερωτά. Μιχάλης Χατζιάννης.
0: Θυμήθηκα, ναι.
1: Το έχει στο YouTube, βάρτο να ακούσουμε.
2: Το παραπέντε μπορεί να γίνει το συνομεταξύ.
0: Στο κανονικό ή του Χατζιγιάννη? Το κανονικό εννοεί.
1: Στο κανονικό είναι και το καπουτζί.
0: Ναι.
2: Όχι σε αυτό.
1: Προηγήθηκε το άλλο.
0: Προηγήθηκε το άλλο.
1: Ναι. Αν έκλεψε ο καπουτζί, τώρα είναι να μπω.
2: Νομίζω το άλλο ήταν το 4-5, κάτι τέτοιο.
1: Όχι ρε, πολλά πριν ομάσταν μωρά. Κάτι σε λίγη, Μαριο Άσο.
0: Πρώτο σοβαρό τραγούδι που έβαλε στο playlist σήμερα. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
0: Φτάσαμε 10 παραπέντε για να σου πω ένα μπράβο. Ειλικρινά σου μιλάω, αν ξαναδώ χριστιανικό τραγούδι στο playlist πρώτη πάσα, θα φύγει μήνυμα από μένα. Θα υποστείς μείωση μισθού. Στο λέω. Παίρνει ήδη πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, θα κανονίσω να παίρνει ακόμα λιγότερα. Έτσι και ξαναδώ, Sanctus Real μέσα στο αυτό, έφυγε.
2: Ρέκοψε όμω να θέλει. Θα τα πάρω από τα τραγούδια.
0: Είμαι σίγουρο.
2: Θα τα πάρω από τα τραγούδια.
0: Και αν δεν τα πάρει από εκεί, θα δώσω εγώ από τα βιβλία μου. Μην αγχώνεσαι.
1: Ή ένα πουλήσω αγκίπελα μου και θα στα δώσω.
0: Ναι, καλέ τώρα, σιγά. Λεφτά να θέλει και βρίσκονται. Εσύ πιστεύει, Λούι, ότι αν έχει πολλά λεφτά πραγματικά, ήταν να ξέρει τι θα τα κάνει?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ή θα κατέληγε, α πούμε, σε 5 χρόνια.
1: Να τα αποκτήσω τώρα, και να πάει.
0: Τώρα, ναι.
1: Όχι να τα αποκτούσα πριν 10
0: χρόνια. Όχι, τώρα.
1: Τώρα δεν ξέρω πολύ καλά.
0: Ξέρει τα κανεί. Μάλιστα. Άρα δεν θα χάσει.
1: Να τα χάσω. Ναι, να τα ξοδέψω.
0: Να τα ξοδέψει. Να τα φά και να επιστρέψει αυτό που είσαι σε μια κατάσταση ιδιωτικού υπαλλήλου, α πούμε.
1: Όχι, θα προσπαθήσω να. Αν έχω ποτέ πολλά λεφτά, το πρόβλημα είναι να μετακομίσω σε ένα νησί στην Ελλάδα.
2: Καληνύχτα.
0: Τελείωσε.
1: Θα αγοράσω μια φρουταρία.
0: Μεσοπέλα γαρμενίζω.
1: Η φρουταρία είναι καφέ, ναι.
0: Ναι. Στο ίδιο νησί ή σε άλλο?
1: Στο ίδιο νησί, ναι. Ναι. Θα είμαι ο καφετζής του νησού.
0: Ναι.
1: Άρα θα ξέρω αμέσως όλα τα κουτσομπογιά.
0: Ναι.
1: Θα χτίσω εκεί φιλίες, σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ναι. Επένδυση.
1: Με τις οποίες θα πορευτώ το καλοκαίρι αυτό.
0: Τα λεφτά στην τράπεζα.
1: Ναι. Το εντάξει. Χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο.
0: Α, θα πηγαίνεις γύρω-γύρω.
1: Θα είμαι YouTuber.
0: Α, οκ. Εσύ, Μάκε, θα χτίσεις στούντιο. Όχι. Θα αγοράσεις το Καλλιμάρμαρο. Για να παίξει live το τραγούδι.
1: Εντάξει, να το κάνουμε χειμώνα και να πάμε να ταξιδέψει ένα φωτόν καφέ το καλοκαίρι.
2: Εγώ θα τα δώσω όλα στο promotion για το ένοχο.
0: Ναι, όλα εκεί θα πάνε.
2: Όλα εκεί.
0: Ας πούμε...
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ένα τραγουδιστή με του δικού μου επίπεδου.
0: Ένα τι, του επίπεδου σου.
1: Του δικού μου επίπεδου σκέτο.
0: Έτσι.
1: Θα μπορούσα με τα καταλληλα κονέ να κάνω καρδιά στο τραγούδι.
0: Ένα λεπτό.
2: Άκου να δεις.
0: Έχει κερδίσει πολλά λεφτά. Έχει πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Και έχει τη φωνή που έχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση. Έτσι, κάνω η καρδιά στο τραγούδι και σου απαντάει ο ειδικός.
2: Εγώ να πω ότι θαυμάζω εσάς τους δημοσιογράφους, αθλητικογράφους, πες το όπως θέλεις, που όταν ανοίγει το μικρόφωνο, ξέρεις να απαντήσεις και δεν ανοίγεις το στόμα σου να πεις αυτό που σκέφτεσαι. Οπότε μην με βάζεις να πω.
1: Όχι,
2: όχι, έχει ανθρώπους που το κάνουν.
1: Α, ήταν να πει κάτι για τους άλλους, μα είναι τα καλό παιδί, ναι, ρε.
0: Καλά, ρε φίλε, εντάξει, ναι, αλλά τώρα σου μιλάμε. Τώρα
1: για... σε συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Εξόφθαλμη περίπτωση, ρε φίλε.
1: Για μένα που ρωτούμε.
0: Γι' αυτόν ρωτάμε τώρα. Συγκεκριμένα. Η απάντηση είναι εντάξει, ναι ή όχι.
2: Θέλεις κάποια άλλα προσόντα, Λούι μου.
1: Ναι.
0: Όπως
2: τι. Μιλώ για φωνή.
0: Όπως. Ρε με αυτή τη φωνή που έχει, ρε φίλε.
1: Το τελικό από... και τα λεφτά έχουμε εντάξει. Ναι. Του ανθρώπου γύρω μου, του image makers.
2: Ε, νομίζω, ρε.
1: Τραπαστίνο.
0: Νομίζεις όχι.
2: Δεν είναι θέμα αγγελών.
0: Δεν θα τα καταφέρει. Ρε φίλε, αγοράζει. Ένα λεπτό. Αγοράζει production.
2: Ναι.
0: Μουσικούς. Στιχουργούς.
2: Αυτιά.
0: Τα πάντα. Αυτιά. Αγοράζει τα πάντα. Αυτιά. Αγοράζει διανομή. Τα πάντα. Όλα είναι αγορασμένα. Θα φτάσει μέχρι το τελευταίο σπίτι. Δεν θα γίνει τραγουδιστής.
2: Πρέπει να γεμίσεις δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Έναν από τα δύο. Ή το μάτι.
0: Τι κάνει. Βάσκουν νουπιά. Ναι.
2: Ή το μάτι ή το αυτί.
0: Πρέπει να γεμίσεις ένα από τα δύο πράγματα. Ναι. Ή το μάτι ή το αυτί.
1: Και το μάτι ναι. Γεμίζω εδώ και το αυτί.
0: Και τα δύο τα γεμίζει.
1: Το μάτι γιατί έχω έναν όγκο τον οποίο γεμώνει ο μάτι και το αυτί γιατί λογικά να βάλουν κερί. Όπως έκαμε ο Οδυσσέας με τους συντρόφους.
0: Εντάξει, αυτό όμως ότι υποβιβάζει τον εαυτό σου τη στιγμή που προσπαθούμε να δούμε αν θα έχεις μια καριέρα.
1: Η φωνή να... του είναι καλύτερη από τις προβλέψεις του. Να ξαναβάλω το.
0: Σου λέει κάτι αυτό. Άμα σου λέει κάτι αυτό.
1: Το 2024 τον Οκτώβριο.
2: Για σένα που τα λέει.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Μπορεί να είναι για μένα μπουλάλι, ρε φίλε.
0: Δεν σε άκουσε κανένα να τραγουδάσει. Εσύ ήσουν δεύτερη φωνή στο ένοχο. Δεν μπάλαμε κανένα δικό σου τραγούδι. Και δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί η ώρα πλησιάζει 9.
1: Να θυμηθούμε τη Δευτέρα να παίξουμε μάκε.
0: Σα αφήνουμε τη Δευτέρα θα παίξουμε μάκε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Μάκε, ευχαριστούμε για την παρέα.
2: Εγώ.
0: Λούι, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, bye.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο η Ομόνια, που δέχθηκε την ήττα με 1-0 από την Σεντ Ντρούιτεν για το πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League. Η ομάδα του Μπέρκ, παρόλο που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της και δέχθηκε τον γκολ στο 90-4. Οι πράσινοι έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ με τον Μοντνόρ στις αρχές του δευτέρου μέρους. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που μα

0: Με δημοσιεύματα στη Γαλλία, η Πάφος αναμένεται να αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον 20χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γιουραμ Ζαγκέ, ο οποίος ανήκει στην Paris Saint-Germain. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα αδειοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σάβα Γιασί μετά την υπογραφή της επιστολής που έχει σταλεί στην ΚΟΠ. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στο ΓΑΣΥΠΗ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Κούτσακου, καθώς δεν αποκλείεται να κατατεθεί πρόταση από ομάδα της Νορβηγίας που να ικανοποιεί τα θέλω των γαλαζοκιτρινών. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ πριν την έναρξη του προαθλήματος κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Γκβίτα και Ροντρίκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμινά. Αύριο το τελευταίο τεστ για την ΑΕΛ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη δεν υπολογίζεται ο Κονσεϊσάο που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ανόρθωση. Τις τελευταίες του δοκιμές πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα κάνει αύριο ο Ελ Μαέστρο στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρνιώτισσα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ντακρούς, σύντομα ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα ο Μίντεντροπ. Δεν υπολογίζονται για την αυριανή αναμέτρηση οι Αρτιματάς και Στέφανος Χαραλαμπούς. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του Μπένιο Άρης που θα δοκιμάσει εκ νέου αύριο δυνάμεις σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 το βράδυ η τελετή έναρξης των 20 Μεσογειακών Αγώνων. Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σε μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει στον Άρη Λεμεσού, ποδοσφαιριστής της ομάδας, είναι ο Νιγηριανός επιθετικός Οριγιόμι Λεμπί από την EMT Βελιγραδίου, 20χρονος center for, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με την ομάδα της Λεμεσού να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της εργασίας. Σαρωτικό Σόφι επικράτησε με 3-0 της ΤΣΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στη League Face του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Φούντας που βρήκε δίκτυα δύο φορές. Πλήρωσε τα λάθη του ο Παναθηναϊκός που έμεινε στο 2-2 κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Παρόλο που οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ του Τετέι, δέχτηκαν δύο τέρματα σε διάστημα 5 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Πραν, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρίσκει τον γκολ της ισοφάρισης με τον Μπάμπα στο 80. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο 32χρονος αριστερός μπακ Χαράλαμπος Λυκογιάννης, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10, την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Sociedad, για τη League One, Marseille, Στρασβούργο στις 9:45. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Χαλαρώνει στην παραλία.
4: Στο μπαλκόνι.
3: Στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει.
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου.

0: Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
1: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: 9, 10. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Λάντας Κάλαρ. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου, με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία, Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά, Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροάτες του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» και σήμερα με Μάκε και σήμερα απουσιάζει η Στέλλα Σοκράτους. Οπότε θα πάμε παρέα μαζί σήμερα, φίλε Μάκε, για το επόμενο δίωρο για να δούμε όλα τα θέματα που διαμορφώνονται στα της επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς με εμάς για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είμαστε προφανώς λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων των κυπριακών ομάδων για τα play-off του Europa και του Conference League. Αγώνες που σαφώς μπορούσαν να κυλήσουν πολύ καλύτερα για την Ομόνοια και την Πάφο. Μια ήττα και μια ισοπαλία ο απολογισμός. Με το θέμα πρόκρισης ωστόσο να κρίνεται και για τις δύο την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Την 5η-27 Αυγούστου είναι προγραμματισμένοι οι επαναληπτικοί αγώνες. Παρόλο που είχε έτσι τον έλεγχο, ήταν καλύτερη, πιο απειλητική, η Ομόνοια δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που βρήκε κόντρα στους Βέλγους και δέχθηκε την ήττα με 1-0 από την Σεντ Τρούιντεν. Στην ισοπαλία 1-1 έμεινε και το παιχνίδι της Πάφου κόντρα στην Δυναμό Σίτι στην Αλβανία. Με την ομάδα του Σαπίντο να παρουσιάζει επίσης καλύτερο πρόσωπο, να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Όπως ανέφερε και ο ίδιος, έλειψε τον γκολ από τη χθεσινή αναμέτρηση. Οι αποστολές πάντως και των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στην Κύπρο σήμερα το πρωί και πλέον η προσοχή στρέφεται έτσι στα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχει τουλάχιστον με βάση την εικόνα των δύο ομάδων η προσδοκία πως αν παρουσιαστούν σοβαρές στην έδρα τους μπορούν να κυνηγήσουν το θέμα πρόκρισης. Για τις ελληνικές ομάδες τα ευχάριστα χθες ήρθαν από τον Όφι που πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας επικρατώντας με 3-0 στην πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Στην ισοπαλία έμειναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κόντρα σε Μπραν και Χράντες Κράλοβε αντίστοιχα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και για τα δεδομένα που προκύπτουν στις περισσότερες ομάδες λίγες μέρες πριν την έναρξη κιόλας του προαθλήματος. Να θυμίσω για όσους τώρα ίσως συντονιστήκατε μαζί μας πως όπως είπαμε και στο αθλητικό δελτίο ο Άρης έχει ανακοινώσει την απόκτηση του 20χρονου Νιγηριανού επιθετικού Οργιγομπή, αν τις εννοώ σωστά, Λέμπη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια με την Ελαφρά Ταξιαρχία. Ακόμη ένας νεαρός ποδοσφαιριστής λοιπόν που έρχεται να ενισχύσει το ρόστερ του Άρη. Αυτές τις μέρες διεξάγονται κιόλας τα τελευταία φιλικά παιχνίδια των ομάδων πριν τις επίσημες υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα. Σήμερα θυμίζω η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ομόνοια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση στην ΑΕΚ Αρένα στις 7:30. Στην ΑΕΚ που περιμένουμε κιόλας μέσα στο επόμενο διάστημα το να ξεκαθαρίσει και το θέμα προπονητή. Αναμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρει ο Τσάβι Ρόκα. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής και επίσημη τοποθέτηση από πλευράς ΑΕΛ και από πλευράς Καρμιώτισσας, την οποία αναμένουν ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει και ενημέρωση σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης του Τσιρίου Σταδίου. Θα δούμε κατά πόσο προκυπτεί κάτι νεότερο εκεί. Υπάρχουν εξελίξεις και στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Ήταν στο προσκήνιο τις προηγούμενες μέρες το όνομα του Νικόλα Κουτσακού σχετικά και με την διερευνητική προσέγγιση που είχε γίνει από πλευράς ομάδας της Νορβηγίας. Είναι ανοιχτό το όλο θέμα καθώς είναι πολύ πιθανόν η νορβηγική ομάδα να καταθέσει επίσημη πρόταση στο ΑΠΟΕΛ με οικονομικά δεδομένα που να ικανοποιούν την ομάδα της Λευκοσίας, οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις που θα προκύψουν και εκεί. Στα των μεταγραφικών περιμένουμε εξελίξεις και στην Πάφο, γιατί όπως φαίνεται θα αποκτήσει ως δανεικό τον 20χρονο Γάλλο δεξιό ακροαμυντικό, τον Γιωράμ Ζουγκέ, ο οποίος ανήκει στην Paris Saint-Germain. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Κάνουμε αρχή με την ομάδα της Ομόνιας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Παντελής Παντελή που ταξίδεψε με την αποστολή των Πρασίνων στο Βέλγιο. Καλημέρα, Παντελή μου.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Ήρθαμε με την αποστολή περίπου 6:30 στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Μια χαρά ετήσι, προγραμματισμένη. Εξάλλου και στη Λιέγη, εκεί στο αεροδρόμιο δεν είχε άλλες τσιδικτές. Ήταν η μοναδική, χωρίς καθυστέρηση, όπως τα προγραμμάτισα αυτά να μισάμε στην Κύπρο.
0: Η Ομόνοια που πραγματοποίησε χθες την καλύτερη της εμφάνιση μέχρι στιγμής για φέτος, παρουσιάστηκε και συμπαγής και πειθαρχημένη και πιο επικίνδυνη, πλήρωσε στο τέλος όμως τις χαμένες της ευκαιρίες.
1: Ακριβώς όπως τα είπες, η καλύτερη εμφάνιση φέτος, σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις με Καϊράρ και Λίνκον, και απέναντι σε έναν σαφώς πιο απαιτητικό αντίπαλο και ξανά σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω και του τεχνητού Χλωτάπητα. Όμως δεν φάνηκε τόσο η διαφορά σε σύγκριση και με το παιχνίδι με την Λίνκον που ήταν σε κακή κατάσταση εκεί στο Γιβραλτάρ. Η Ομόνοια έδειξε να έχει δέσει περισσότερο σε σύγκριση με τα περισσότερα μάτια, είχε σωστή κυκλοφορία. Βγάλε αυτοματισμού στον αγωνιστικό χώρο περισσότερους από κάθε άλλο παιχνίδι φέτος. Βρήκε χώρους απέναντι σε μια, όπως είπα, ποιοτική ομάδα. Και το σημαντικό είναι ότι κατάφερε να δημιουργήσει και αρκετά. Κάτι που δεν έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και να τελειώσει φάσεις, αλλά όχι αποτελεσματικά. Δηλαδή είχε κάποιες ευκαιρίες απέναντι στους Βέλγους που θα έπρεπε να τις εκμεταλλευτεί. Πιο έτσι άξιες αναφορά, νομίζω, εκείνο το τρίλεπτο του Μοτνόρ. Ειδικά η πρώτη φάση, και όπως ήταν απέναντι από την εστία και από τον τερματοφύλακα, μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο και τελικά έστειλε την μπάλα εκτός. Μπορούσε να αλλάξει και το παιχνίδι εκεί. Η Σέντρου ήταν να προσπαθούσε να πει πιο μπροστά, η Ομόνοια να έβρισκε περισσότερους χώρους. Όμως είναι χαρακτηριστικές οι δύο φάσεις και για την έκφαση του ματ, γιατί στο τέλος πλήρωσε και την ατυχία και την αστοχία της η Ομόνοια στο 94 ουσιαστικά στο τελευταίο λεπτό. Όταν η Γκούτσι εκμεταλλεύτηκε εκεί ένα λάθος στην άμυνα, ήταν εξαιρετική και η σέντρα του Μερλέν, αλλά πλήρωσε αυτό το λάθος και έτσι έρχεται με αυτό το 1-0 στην Κύπρο. Όμως δεν τελείωσε τίποτα, υπάρχει και ο επαναληπτικός από εβδομάδα στο Γασίπι.
0: Ναι, όπως είπες και εσύ, η Ομόνοια σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας και αμυνθήκε καλά και είδαμε ότι έπαιξε και γρήγορο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είχε τον ελεγχό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, μπήκε και πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς σε τέτοια παιχνίδια, όταν βρίσκεις ευκαιρίες, χρειάζεται να τις τελειώσεις. Και γενικότερα θα έλεγα τα θέματα αποτελεσματικότητας είναι κάτι που καλείται να τα δει έτσι, η Ομόνοια, να το δουν στην Ομόνοια, γιατί είναι ένας τομέας παντελή που χρήζει βελτίωσης.
1: Ναι, ακριβώς αυτό χρήζει βελτίωση, γιατί και στο παιχνίδι με την Λίνκον, παρά το ότι υπήρχαν πολλές τελικές, δεν ήταν τα ιδανικά τα τελειώματα των φάσεων. Και χθες, εκεί που βρήκες 6-7 καλές ευκαιρίες, δεν ήταν τα ιδανικά τα τελειώματα. Θα αναφέρω ξανά τις φάσεις του Μοτνόρ, γιατί εκεί πιστεύω η Ομόνοια έπρεπε να σκοράρει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ακόμη πιστεύω με έναν κολ μπορεί να απελευθερωθεί ή να δώσει περισσότερα. Βγάζει κάποια καλά στοιχεία, αλλά όχι στο βαθμό που ίσως να περίμεναν και οι φίλοι της Ομόνοιας. Όμως είναι αρκετά θετικό το ότι η Ομόνοια κόντρα σε έναν τόσο ποιοτικό αντίπαλο δεν αμύφθηκε συνεχώς. Και ουσιαστικά σε 90 λεπτά, νομίζω, πλήρωσε το τελευταίο 10 λεπτό, 15 λεπτό, εκεί όπου δεν ήταν αρκετά καλή. Έβαλε πίεση και στην Τρίτεν, είχε κάποιες συνεχόμενες ευκαιρίες και στο τέλος ήρθε και τον γκολ. Μπορούσε όμως να δικαιώσει και στο 0-0 το παιχνίδι. Αλλά η Ομόνοια έκανε αρκετά καλά πράγματα σε όλες τις γραμμές, αρκετά συμπαγής, αρκετά συνδεδεμένη, την καλύτερη της εμφάνιση, όπως είπαμε φέτος.
0: Ναι. Είναι και κάποιες λεπτομέρειες, όπως είπε και ο Μπέρκ, που χρειάζεται να βελτιώσει στην πορεία. Έκανε τον ντεμπούτο του χθες και ο Ντουβέρν, που άφησε θετικές εντυπώσεις.
1: Νομίζω ένας από τους κορυφαίους της αναμετρήσης, εκεί στο δεξιάκρο της άμυνας. Που μιλούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, λέγαμε ότι ίσως το ρίξει στο παιχνίδι, καθώς ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είναι σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Προπονείται με την προηγούμενη του ομάδα, γιατί οποιαδήποτε στιγμή, πέραν από το θέμα ομοιογένειας, ο Μπέρκ μπορούσε να το ρίξει στο παιχνίδι. Τον έβαλε στην αρχική ενδεκάδα. Έβγαλε πολλά καλά στοιχεία και σε άμυνα και σε επίθεση. Δηλαδή, αρκετές φορές οι Βέλγοι προσπαθούσαν να πλαγιοκοπήσουν από την πλευρά του και είχε καλές τοποθετήσεις. Αλλά και από την αντίθετη πλευρά, όταν έκανε τσέτρες, ήταν στο δεύτερο δοκάρι για να απομακρύνει πολύ σωστά. Ενώ και στην επίθεση προσπαθούσε να βοηθήσει. Υπήρχε μια φάση που μόνος του έκανε κούρσα από δεξιά. Δεν κατάφερε όμως να περάσει στον Διονύ στο πρώτο μερός, έτσι μια παραλληλή πάσα, αφού βγήκε καλή άμυνα από τους Βέλγους. Αλλά φάνηκε ότι η Ομόνοια ίσως να αναβαθμίστηκε στη συγκεκριμένη θέση, καθώς έχει έναν παίχτη πλέον πιο γεμάτο. Έχει και την ποιότητα, έχει και την ταχύτητα, και στην άμυνα και στην επίθεση μπορεί να βοηθήσει αρκετά.
0: Ναι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι έχει προσθέσει ένα δυνατό στοιχείο, όπως είπες, στην αμυντική της γραμμή. Ο φίλος ο 294 γράφει ότι μετά την αλλαγή του Τάνκοβιτς η Ομόνοια χάσε τον έλεγχο του κέντρου και έδειξε ότι θέλει βάθος στο κέντρο, επειδή δεν έχει. Και σου μεταφέρω και κάποια άλλα μηνύματα που έρχονται έτσι συμμαζεμένα. ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα μέσω επιθετικά, Παντελή, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου σχόλιο.
1: Ναι, είναι, χθες αυτό είναι που είπαμε με το τελευταίο 15 λεπτό με το που βγήκε ο Τάνκοβιτς, φάνηκε η Ομόνια να μην κρατά τόσο μπάλα, άλλωστε δεν είχε και επιλογές πολλές, δηλαδή ήταν η Ανδρέου και Μάριτς, έβαλε τον Ευάντρο σε ένα ρόλο δεκαριού εκεί δίπλα από τον Κακουλή περισσότερο, όχι τόσο στη μέσα γραμμή, αλλά δεν είχε και τις επιλογές, δηλαδή ο Άιτινγκ δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί όπως φαίνεται και πάλι με το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και η Ομόνια ψάχνει για δεκάρι, δηλαδή είχα ενισχυθεί σε εκείνη τη θέση με παίχτη διαφοράς. Επομένως χθες δεν του έβγαιναν οι επιλογές για να αλλάξει κάτι άλλο.
0: Κοίταμε και τον Νέγκο, αν δεν κάνω λάθος, να παίζει ως δεξί εξτρέμ σε κάποια στιγμή.
1: Ναι, ως δεξί εξτρέμ. Πίσω του του Βεν πήγε ως δεξί εξτρέμ ο Νέγκο. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που κρατά τη γραμμή. Έχει παίξει και στο παρελθόν με τον Μπέρκ στην Βιτεότον ως δεξί εξτρέμ. Μετά από χρόνια όμως τον βλέπουμε ξανά εκεί με τον Νορβηγό. Ήθελε έτσι να βάλει ταχύτητα από εκείνη την πλευρά. Το γύρισε περισσότερο σε ένα 4-4-2 με το που βγήκε ο Τάνκοβιτς. Γι' αυτό είπα ότι και ο Ευάντρο ήταν περισσότερο δίπλα στον Κακουλή, δεν ήταν τόσο δεκάρι. Με τον Εγκό να είναι από τη μία πλευρά, στα δεξιά και πίσω του τον Ντουβέρ.
0: Μάλιστα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι μια σοβαρή Ομόνοια μπορεί να κυνηγήσει το θέμα πρόκρισης έτσι μέσα στην έδρα της Παντελή. Πώς έχουν τα αγωνιστικά δεδομένα, γιατί μας είπες και κάτι για το Nighting.
1: Ναι, ο Nighting και ο Σάτκα συγκεκριμένα δεν έχουν επιστρέψει μαζί με την ομάδα. Mm. Ο Σάτκα πήρε μια άδεια μετά από συνεννόηση με την ομάδα, λίγο ημεριάδια. Και ο Άιτινγκ είναι ιατρικός ο λόγος, θα πάει στην Ολλανδία για να έχει κάποιες περισσότερες εξετάσεις για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, αλλά και οι δύο δεν θα είναι αρκετές ημέρες, τώρα δεν ξέρουμε με ακριβία πόσες μέρες θα λείψουν, υποθέτω ότι με το σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση, ίσως μέχρι την Κυριακή επιστρέψουν και οι δύο, να δούμε αν και ο Άιτινγκ προλάβει. Επίσης είναι το θέμα του Μαγιαμπέλα που εξετάζεται καθημερινώς, ίσως να προλάβει και αυτό στον επαναληπτικό, είναι ανοιχτό και αυτό το σενάριο, όπως είπε ο Μπέρκ. Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός, δεν είναι τόσο ανησυχητικός, επομένως ίσως το δούμε στην αποστολή της επόμενης Πέμπτης. Είναι και το θέμα του Ντουμπάντσο, που πάει αρκετό καιρό, είναι αλήθεια. Θεωρώ δύσκολο να το δούμε στην αποστολή.
0: Ναι. Και περιμένουν και οι φίλοι της Ομόνοιας νεότερα και στο μεταγραφικό κομμάτι για την επιπλέον έτσι ενίσχυση, ιδιαίτερα στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ήρθε ακόμη ένα μήνυμα για το κατά πόσο η ομάδα θα πάρει επιθετικό. Είναι μέσα στο πλάνο αυτό?
1: Όχι, έχει τελειώσει η Ομόνοια με την επιθετική της γραμμή. Αυτό που ψάχνει είναι τερματοφύλακα και ένα δεκάρι που να μπορεί να δώσει βοήθειες και στη θέση του 8. Τώρα, αν προκύψει κάτι ιδιαίτερο, παίρνω ως παράδειγμα την περσινή μεταγραφή του Τάνκοβιτς που ήρθε μέσα στο αρχές Σεπτεμβρίου. Αν προκύψει κάτι τέτοιο και θέλει η Ομόνοια να κυνηγήσει κάτι, μπορεί να γίνει. Άλλωστε είναι μια μεταγραφική περίοδος, μέρα από μέρα μπορούν να αλλάξουν πολλά. Αλλά προς το παρόν έχει κλείσει η θέση στην επιθετική γραμμή, δηλαδή με την έλευση του Ντιονί εκεί έχει κλείσει και το τρίο των φορ, αλλά και η εξτρέμ. Τώρα δεν ξέρω αν το δεκάρι που θα έρθει μπορεί να δώσει βοήθειες και λίγο στα άκρα, αλλά προορίζεται περισσότερο για τη θέση του μεσοεπιθετικού πίσω από τον φορ για να δίνει βοήθειες εκεί. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος, θα είναι σαν αντικαταστάτης του Γιόβετιτς ουσιαστικά, που έπαιζε και ως φορ αλλά και ως δεκάρι. Δηλαδή αυτό το σύνολο ποδοσφαιριστών που πήρε η Ομόνοια, Κακουλής, Μοτνόρ, το δεκάρι που θα έρθει, είναι για να αντικαταστήσει τα γκολ ουσιαστικά που είχαν βάλει οι Μάικες Εμέδο. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ελπίζουν ότι θα φτάσουν αυτά τα νούμερα συνολικά, χωρίς κάποιος ίσως να φτάσει τα νούμερα του Μάη. Γι' αυτό ψάχνουν και για μια ποιοτική ενίσχυση στη θέση του 10 που να κάνει τη διαφορά.
0: Μιας και ο λόγος για την κορυφή της επίθεσης, πώς είδες τον Ντιονί? Προσαρμόζεται καλύτερα στην ομάδα?
1: Ναι, νομίζω η καλύτερη του εμφάνιση χθες, κυνηγούσε φάσεις, έκανε σωστές κάθετες κινήσεις σε αρκετές περιπτώσεις. Φάνηκε και από το προηγούμενο παιχνίδι με την Λίνκον, αλλά και από τον τεπούτο του, θα πω εγώ, με την Καϊρά του, εκεί όπου πριν τρεις εβδομάδες ήταν αρκετά ανέτοιμος. Ο τρόπος που προσπαθούσε να κερδίσει, να κατεβάσει μπάλα, φαινόταν ότι πρόκειται για να παίχτη με ποιότητα. αλλά δεν φαινόταν επίσης ότι είναι ένας παίκτης που δεν ήταν στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Τώρα εβδομάδα με εβδομάδα δείχνει βελτίωση, χθες ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Όπως είπα, αρκετά τρεξίματα, αρκετές μονομαχίες, πολλές φορές από μακρινά γεμίσματα. Κατέβαζε μπάλα, μονομαχούσε, κέρδιζε φάουλ, αλλά βοήθησε και στο να επιτεθεί η ομάδα, είχε και μια τελική ο ίδιος. Προσπάθησε να κερδίσει και πλαγιοκόπησε επίσης σε αρκετές περιπτώσεις για να μεταφέρει μπάλα στην περιοχή. Ήταν ένας τόσο φοριστής που ταλαιπώρησε τους αμυντικούς της Σεντρουίτεν, που δεν είναι έτσι κάποιοι τυχαίοι αμυντικοί, να το πούμε. Όταν η Γκουτσί ήταν που σκόραρε, ήταν και στο Μουντιάλ, αλλά και ο Μουλίου δίπλα του είναι ένας αρκετά εμπειρός αμυντικός. Κατάφερε να τους ταλαιπωρήσει και φαίνεται ότι εβδομάδα με εβδομάδα ανεβάζει και αυτό το επίπεδο.
0: Μάλιστα. Επικεντρώνεται λοιπόν στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης η Ομόνια Παντελή με στόχο να καταφέρει να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα μέσα στην έδρα της και αναμένεται ότι θα δώσει και μαζί κάτι το παρόν και ο κόσμος της.
1: Ναι, νομίζω ο κόσμος με τη χθεσινή εμφάνιση έτσι ζεστάθηκε περισσότερο για το μάτς της Πέμπτης. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι και με τις εμφανίσεις του Τριφυκιού υπήρχαν και κάποιοι ιδιαίτεροι παράγοντες στα μάτς, ήταν οι κόκκινες με την Καϊράτ. Ήταν ο πλαστικός Φλωτάπητας στο Γιβραλτάρ, ο επαναληπτικός εδώ απέναντι σε μια ομάδα που περισσότερο προσπαθούσε να κλείσει τους χώρους. Χθες, όπως είπε και ο Μπέκα, απέναντι σε ένα ποιοτικό σύνολο για πρώτη φορά είδαμε την πραγματική Ομόνια. Mm-hmm. Και ο κόσμος είναι επίσης αρκετά αισιόδοξος μετά τη χθεσινή εμφάνιση. Θεωρεί ότι η ομάδα μπορεί να κάνει το βήμα στο ΓΑΣΥΠ, να ανατρέψει τα δεδομένα και να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Και αυτό και θα περιμένουμε και ένα μεγάλο αριθμό από τους φίλους των Πρασίνων στο γήπεδο της πρωτεύουσας την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Επειδή ρωτά και ο φίλος 134 για την φάση με τον Τιονί χθες που εξετάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, για πέναλτι, έχει λεχθεί κάτι περισσότερο από πλευράς της Ομονίας?
1: Όχι, δεν μας είπαν κάτι για τη φάση, αλήθεια. Αλλά και εγώ που το είδα σε επανάληψη φάνηκε να τον βρίσκει χθες.
0: Υπάρχει μια επαφή.
1: Ναι, που το συζητούσαμε και με τον Σαββακοσάρη. Εγώ δεν είχα μόνο το μπροστά μου, αλλά μου είπε ότι υπήρχε επαφή. Το είδα ξανά σε βίντεο. Φαίνεται να υπάρχει. Εντάξει, είναι μια παράβαση που θα μπορούσε να δοθεί, θα μπορούσε και να μην δοθεί, κατά τη γνώμη μου. Τελικά επέλεξαν να μην το δώσουν. Ίσως να έκλειναν έτσι κάποιοι διαιτητές να το δώσουν, κάποιοι όχι. Εντάξει, κάποιες φορές εναπόκειται και στο διαιτητή.
0: Mm-hmm. Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Παντελή. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση της Ομόνιας. Θα πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα πούμε και για την προσπάθεια της ΠΑΦ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος στο Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Χαλαρώνει στην παραλία.
3: Στο μπαλκόνι.
2: Στο αεροπλάνο.
3: Τι λείπει?
2: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
3: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
2: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
3: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Η Οδύσσεια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Πάμε με δύο κυπριακές επιτυχίες σήμερα. Στις 21 Αυγούστου 2010 ο Μάρκος Παγδατής κερδίζει με 2-1 σετ το Ράφαελ Ναδάλ νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη στο τουρνουά Master του Σινσινάτη και προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Επίσης, σαν σήμερα το 2022, ο Μάριος Γεωργίου κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Μονακό. Συγχαρητήρια.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Και επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας. Τα είπαμε προηγουμένως για την Ομόνοια και την προσπάθειά της κόντρα στην Σετ Τρούιντεν. Καλύτερο αποτέλεσμα μπορούσε να πάρει και η Πάφος κόντρα στην Δυναμό Σίτι. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Μίλτος Χριστοδούλου που ήταν χθες στην μετάδοση. Καλή σου μέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Σπορ 95.
0: Επέστρεψε και η αποστολή της Πάφου, έτσι. Όλα καλά με το ταξίδι.
1: Ναι, ναι. Με λίγη καθυστέρηση η Πάφος. Τον προγραμματισμό να επιστρέψει κατά τις 5.30 ώρα Κύπρου. Είχε λίγη καθυστέρηση μέχρι να επιβιαστούμε. Κάποια λάθη που έκανα εμφανή εκεί στο έλεγχο των εισιτηρίων. Με 2 ώρες καθυστέρηση τελικά 7.30 ήρθαμε με το καλό πίσω Κύπρο.
0: Βάζει ευκαιριών, θα έλεγα, και της εικόνας της. Άφησε την αίσθηση η Πάφος ότι μπορούσε να πάρει και καλύτερο αποτέλεσμα στη χθεσινή αναμέτρηση.
1: Ναι, σίγουρα. Αν θεωρήσουμε ότι στα 80 από τα 90 λεπτά του παιχνιδιού η Πάφος ήταν καλύτερη. Ήταν η ομάδα που ήταν πιο ποιοτική μέσα στο αγωνιστικό χώρο, έδειχνε από το ζευγάρι αυτό να είναι η καλύτερη ομάδα. Είχε ένα δεκάλεπτο καλό η Δυναμό στο 60-70 εκεί που είχε 3-4 καλές ευκαιρίες, όπου προχώρησε σε αλλαγές ο κύριος Σαπίντο, αποδιοργανώθηκε λίγο το κέντρο, έχασε λίγο τη συνοχή του, πήγε ο Σούνιτς, ο οποίος έλεγχε εκεί το χώρο μεταξύ άμυνας και μεσαίας γραμμής. Είχε 4 καλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος της ημέρας το μη χειροβέλτιστο, δηλαδή όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με τον κόρ στο 79, θα μπορούσε να χάσει τον αγώνα. Ευτυχώς στην επόμενη φάση, το απρόσεχτο παιχνίδι του Αλβανού αμυντικού έδωσε την ευκαιρία στον Λεδέ με την εκτέλεση του πέναλτι, αφαιρεί το παιχνίδι στα ίσα και η λογική λέει ότι μέσα στο ΑΜΕΓΑ δύσκολα η Πάφος χάνει την πρόκληση από την Δυνάμο. Να πούμε ότι η Δυνάμο δεν είναι κακή ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα δουλεμένη. Έχει ομοιογένεια με αρκετούς Αλβανούς, 8 αν δεν κάνω λάθος, στην αρχική σύνθεση. Έναν προπονητή ο οποίος τη δουλεύει την ομάδα 2-3 χρόνια, έχει συνοχή, άλλωστε έχει φτάσει εδώ με 3 προκρίσεις.
0: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, Μίλτο, δεν ξέρω πόσο περίμενα στην Πάφο την εικόνα που έβγαλε η Δυναμό στο δεύτερο μέρος, γιατί έδειξε πως είναι και μαχητική και το παλεύει και πιέζει και όταν βρει χώρο μπορεί να απειλήσει. Κατάφερε να σκοράρει. Το θετικό, όπως είπες, είναι ότι κατάφερε γρήγορα η Πάφος να βγάλει έτσι αντίδραση.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Και να σου πω, συνήθως αυτού του είδους τα παιχνίδια, κάποιες φορές που δεν σου βγαίνει τίποτα, ξεκίνησε με το χαμένο πέναλτι με τις ευκαιρίες που έχασε η Πάφος, στο 1-0 εύκολα γίνεται και 2-0. Και εκεί θα αρκετά δύσκολα πράγματα για την Πάφος. Ευτυχώς στην επόμενη φάση, άμεσα κέρδισε το πέναλτι, ισοφάρισε και έτσι κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και όσο γίνεται να έρθει στο ΑΜΕΚΑ με τα δικά της δεδομένα. Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν κακός αγωνιστικός χώρος, ένα σκληρό γήπεδο, φάνηκε και από τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της Πάφου, δηλαδή εύκολες πάσες, χάνονταν κάποια λάθη, ειδικά από τον Μπρούνο δεξιά, 2-3 φορές πήγαινε τη θεριστή νοματοφύλακα, έβγαλε τους Αλβανούς τελατές με τον Μαγέσκι. Ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερο συστηγό να το πω.
0: Εντάξει, έχασε και αρκετές ευκαιρίες η Πάφος και στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω και την τελευταία, τη φάση μάλλον στα τελευταία λεπτά με τον Κορέα που βρήκε το δοκάρι. Οπότε, όπως είπε και ο Σάπιντο, χρειάζεται στον επαναληπτικό να βρουν και πιο εύκολα τον γκολ.
1: Όντως, ναι. Θα χρειαστεί να βρει εύκολα, πιο εύκολα τον γκολ, να είναι πιο ουσιαστική όταν κερδίζει την μπάλα και φεύγει στην κόντρα, όταν βρίσκει ανοιχτό τον αντίπαλο, κάτι που δεν το έκανε χτες, και χρειάζεται να ανέβουν και κάποιοι παίχτες κλειδιά. Είναι κάτω και ο Μπρούνο και ο Κορέα που είχε από τραυματισμό, ο Κίνα χτες ήταν συνεχόμενα λάθη. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι αρκετά πίσω σε αποδοσία, ο Καμαλέο, ο οποίος σαν τον τεπούλιο του Καμερουνέζος που ήρθε ως αντικαταστάσεις του Ζάζα, φαίνεται και αυτός ότι είναι ανέτοιμος, έχει μια αποχή 4-5 μήνες αν δεν κάνω λάθος από την όπου σταμάτησε να παίζει την ομάδα του στη Ρωσία. Είναι σε περίοδο ακόμα που χτίζει την ομάδα του ο Σαπίντο.
0: Ναι.
1: Φυσικά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν σε περιμένουν. πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο εν μέσω προετοιμασίας και χτισήματος να κάνεις και προκλήσεις.
0: Mm-hmm. Σίγουρα. Απλά να πούμε πως ο Εγκαμαλώ έπαιξε κάποια λεπτά κοντρά στη Σάλτσμπουργκ. Θα σε κάνει τον ντεπούτο του, όπως είπες, ως βασικός. Περιμένουν ότι θα ανεβάσει και ο ίδιος τροφές. Θυμίζω ότι απουσιάζει και ο Ντράκομιρ, όπως και ο Μαμάτοφ, που είχε σκοράρει και όλα στην προηγούμενη αναμέτρηση.
1: Ναι.
0: Θα δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμη για τον επόμενο αγώνα. Δεν ξέρω αν λέχθηκε κάτι περισσότερο.
1: Ο Ντράκομιρ είναι στη λίστα, ο Μαμάτοφ βγήκε από τη λίστα για να μπει ο Κορέα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο Μαμάτοφ δεν θα τον υπολογίζει στον επόμενο αγώνα. Ο Ντράκομιρ, εφόσον είναι καλά, δεν ταξίδεψε στην Αλβανία, εφόσον είναι καλά θα τον υπολογίζει ο Σαμπίντο για το επόμενο παιχνίδι.
0: Ωραία, αλλά σε ευχαριστώ για τη διευκρίνηση και ήταν και ο Νταβίτ Λουίς που πέρασε εκτός στο ημίχρονο.
1: Ναι, το διευκρίνησε ο Σαμπίντο με τον Νταβίτ Λουίς. Ήταν η φάση του εκεί του τελευταίου λεπτού στο πρώτο ημίχρονο όπου έκανε το λάθος ο Πίντο. Κάνε μια υπερπροσπάθεια ο Νταβίτ Λουίς. Απλώς λίγο το πόδι του έπεσε λίγο κάτω. Το είδαμε και στο ανατολικό, ήταν λίγο ντυμένο πάνω στη γάμπα του πόδι του. Ο Νταβίτ Λουίς από ό,τι μας είπε ήθελε να συνεχίσει. Αλλά ο Σάπιντο είπε ότι πρέπει να βγει, γιατί είναι και δύσκολες οι συνθήκες του αγωνιστικού χώρου. Είναι και σε μια ηλικία ο Νταβίτ Λουίς που δεν είναι και 25, σχεδόν 40, άρα για να τον προφυλάξει, να τον έχει στα επόμενα παιχνίδια, προτίμησε να τον κάνει αλλαγή στο επίχρονο. Ο ΜΑΕ που πήγε ήταν αρκετά καλός.
0: Ναι. Στάθηκε κιόλας ο Σάπιντο στις δηλώσεις του και στο θέμα της διαιτησίας. Είχε κάποια παραπονά από το διαιτητή.
1: Ναι, έχω την εντύπωση, Μαρία μου, ήταν ένας διαιτητής μέτριου επίπεδου για αυτό το παιχνίδι. Αλλά υπάρχει... Εντάξει, η φάση του ακυρωθέντος γκολ του Λελέ ήταν αυτές τις φάσεις που μπορεί και να το δώσεις το χέρι και το φάουλ του Κολτάρ, μπορεί και να μην το δώσεις. Αλλά ας πούμε, έξω αν το είδες, η κίτρινη στον Κίνα. Πήρε καθαρά μπάλα, έπεσε ο Αλβανός πάνω στα πόδια του Κίνα και του δείξε κίτρινη. Καθαρή φάση ας πούμε, μπροστά στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Δύο-τρεις φορές άλλες που πιστεύω μπορούσε να παρέμβει το ΒΑΡ. Δεν τον κάλεσε το ΒΑΡ, δεν ξέρω σε αυτήν την περίπτωση αν επειδή είναι όλοι οι Βέλγοι κάποιες φορές προστατεύουν λίγο τους συμπατριώτες τους, όταν το ΒΑΡ συνήθως είναι ίδιας εθνικότητας με το τρίο της διαιτησίας, πολλές φορές σε κάποιες φάσεις οι οποίες μπορούν να κλείσουν λίγο τα μάτια τους φαίνεται το κάνουν. Αλλά γενικώς ο διαιτητής είχε λίγα θέματα. Ήταν σωστός ο Σαπίντο.
0: Μάλιστα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, Μίλτο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Αυτά, ένα δημοσίευμα που βγήκε χτες από το σε γαλλική ιστοσελίδα, ότι ο Πακέ
0: Ζαγκέ, ο Γιωράμ Ζαγκέ,
1: ναι, ο δεξής μπακ της Παρίς Σαν Ζερμέν, ότι είναι πολύ κοντά στο να έρθει ιδανικό στην Πάφο με όψιον αγορά.
0: Ναι.
1: Είναι μια θέση που ψάχνει Πάφος μετά το... γιατί μόνο ο Μπρούνο είναι γύρω προϋποθέτησης, ο Κορέα σαν δεξιός ο πιστοφύλακας, είναι μια θέση που ψάχνει παίχτη, είναι και κάτω των 25 κατάλογο β' ο ποδοσφαιριστής, αλλά είναι μια ιδανική περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Μίλτο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια, Μαρία, μας καλά.
0: Έκανε αναφορά λοιπόν ο συνάδελφος και στο δημοσίευμα που κυκλοφορεί από χθες από γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Από χθες το απόγευμα ουσιαστικά το δημοσίευμα αυτό στη Γαλλία έκανε λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον ποδοσφαιριστή, τον Γιωράμ Ζαγκέ, 20χρονος δεξιός ακραίος αμυντικός, ο οποίος ανήκει στην Paris Saint-Germain. Με την πρώτη ομάδα μάλιστα της Παρή κατέγραψε και 11 συμμετοχές. Το προηγούμενο διάστημα είχε παίξει ως δανεικός σε ομάδες όπως η Κοπεχάγη και η Eupen. Από τα στοιχεία του τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης με πολύ καλή προοπτική, που μάλιστα, όπως είπε και ο Μίλτος, δεν παίρνει θέση στον κατάλογο Α. Κάτι που είναι σημαντικό, γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχουν κενές θέσεις αυτή τη στιγμή στον κατάλογο Α της ΠΑΦΟ. Αναμένουμε πλέον τις επίσημες εξελίξεις και για το θέμα αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος, ο Εφραίμ Γεωργίου, να συζητήσουμε μαζί τα δεδομένα που προκύπτουν και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είχαμε αρκετές εξελίξεις και χθες με το θέμα της επιστολής που στάλθηκε στην ΚΟΠ με την υπογεγραμμένη πλέον προκαταρκτική συμφωνία και από τις τρεις πλευρές, το Σωματείο, την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την ECM Partners. Καλημέρα, Εφραίμ.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στον Μάγια. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σου έλειψε μάκια νομίζω αυτές τις μέρες.
2: Μα εντάξει, είπα, τις προηγούμενες μέρες ήταν υπεύθυνος για να περιποιείται τα αυτιά όλου του κόσμου και εντάξει, αυτός έχει δει σήμερα να ζήσει από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει, δεν βάλα αποστολή. Λοιπόν, σημαντικές οι εξέλιξεις που προκύψουν στο ΑΠΟΕΛ. Αναμένονται κιόλας νεότερα και στο μεταγραφικό κομμάτι και για ό,τι αφορά την περίπτωση του Κουτσάκου που συζητείτε το όλο θέμα τις τελευταίες μέρες. Αν θέλεις να αρχίσουμε από αυτό. Γιατί...
2: Από το θέμα του Κουτσάκου θες να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είχε έρθει η ομάδα η οποία χτύπησε την πόρτα του ΑΠΟΕΛ θέτοντας ότι ο ενδιαφέρον της για τον Κουτσάκο και μάλιστα βάζοντας και ένα συγκεκριμένο ποσό στο τραπέζι. Το ποσό εκείνο ήταν περίπου στα μισά κρίματα σε σχέση με αυτό που θα ήθελε το ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Το οποίο ΑΠΟΕΛ απάντησε ότι ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αν φέρετε επίσημη πρόταση με αυτά τα λεφτά. Θα πρέπει να είστε πιο κοντά στις δικές μας απαιτήσεις. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι μέσα στα προηγούμενα 24 ώρα οι Νορβηγοί επανήλθαν. Επανήλθαν θέτοντας τραπέζι ένα ποσό βελτιωμένο σε σχέση με το αρχικό που είχαν πει. Ναι. Πιο κοντά στα θέλω το ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι ακριβώς στα θέλω το ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι πιο κοντά. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος εδώ. Με τη σειρά του, αν ψάξουμε το θέμα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, είναι γνωστό ότι ο Κουτσάκος θα ήθελε να κάνει το βήμα στο εξωτερικό, να αγωνιστεί εκτός Κύπρου. Έτσι, αυτό ήταν γνωστό και πριν βάλει καν υπογραφή στην ανανέωση του συμβολέου του. Ότι μέσα στο μυαλό του πάντα υπήρχε το σενάριο του να αγωνιστεί στο εξωτερικό, το θέλει το παιδί, το αξίζει και γιατί όχι. Ενώ αν έχουν την ευκαιρία οι Κύπροι ποδοσφαιριστές να βγαίνουν εκτός, κάθε μέρα είναι το καλύτερο πράγμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλα αυτά που λέω και το ενδιαφέρον των Νορβηγών για μην με ρίξει δεν είναι επίσημη πρόταση, είναι συζητήσεις, είναι ενδιαφέρον, είναι μιλούμε και είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Μέσα στις επόμενες μέρες υπάρχει πιθανότητα και μάλιστα είναι και καλά τα ποσοστά, να έρθει μια επίσημη πρόταση από τους Νορβήγους.
0: Αυτό που βγαίνει από πλευράς από όλα, απλά για να προσθέσω σε αυτό που λες, είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση. Αλλά όπως είπες...
2: Είναι στη διαδικασία όμως των διαπραγματεύσεων αυτό.
0: Αυτό θέλω, ότι είναι καλές οι πιθανότητες να προκύψει και να ικανοποιεί κιόλας και τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας της Λευκωσίας, που... αξιώνει ένα ποσό κοντά στο μισό εκατομμύριο ουσιαστικά για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή.
2: Για να είμαι ειλικρινής, οι αρχηγές απαιτήσεις του ΑΠΟΕΛ ήταν λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικές για την περίπτωση του Κουτσάκου. Από εκεί πέρα να δούμε τι θα προσφέρουν με τη σειρά τους οι Νορβηγοί, που όπως έχω πει τη δεύτερη φορά που επανήλθαν είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις του ΑΠΟΕΛ σε σημείο που λες ότι μπορεί να υπάρξει, μπορεί να τα βρουν οι δύο πλευρές.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αγγελίσει το θέμα αυτό. Στο ΑΠΟΕΛ που χθες, από χθες το απόγευμα μάλλον, είχε γίνει γνωστό ότι έχει υπογραφεί και από την εταιρεία η επιστολή με την προκαταρκτική συμφωνία και των τριών εμπλεκόμενων μερών, η οποία έχει προωθηθεί και στην ΚΟΠ, κάτι που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ομάδα, χωρίς να είναι όμως το τέλος της όλης διαδικασίας, γιατί υπάρχουν ακόμη ζητήματα τα οποία χρειάζεται και να συζητηθούν και να δουν γενικότερα την εξέλιξή τους στους γαλαζοκίτρινους. Απλά πλέον μετά την επιστολή αυτή αναμένεται και η απάντηση που θα δώσει έτσι, η UEFA μέσω της COP σχετικά και με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί τον Μάρτιο του 2027. Μια διαδικασία πως γνωστόν χρειαζόταν να γίνει. Γι' αυτό και θεωρείται πολύ σημαντική η απάντηση που θα δοθεί από την UEFA σχετικά με το θέμα αυτό και πολύ περισσότερο αν θα δοθούν οι διαβεβαιώσεις, οι εγγυήσεις στην πλευρά του επενδυτή ότι θα γίνει αυτή η αδειοδότηση της νέας εταιρείας για να δούμε αν υπάρχει ενδεχόμενο ή μάλλον περιμένουμε ότι σε αυτό το ενδεχόμενο θα υπάρχει και εμπλοκή του επενδυτικού σχήματος και νωρίτερα, με οικονομικά εννοώ δεδομένα.
2: Ναι, κοίτα. Λοιπόν, κατά τη χθεσινή μέρα, η αλήθεια είναι ότι έτρεξε πάρα πολύ το ρεπορτάζ. Και έτρεξε πάρα πολύ μαζί του και η Μαρία Βασιλιάδου και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα στο site. Άρα πολύ καλά κάνεις και μεταφέρεις όλα τα δεδομένα, γιατί σκεφτόμουν τώρα ότι
0: μια εισαγωγή.
2: Γιατί σκεφτόμουν ότι είσαι το πλέον αρμόδιο άτομο. Όντως υπογράφτηκε χτες η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία πήγε στην ΚΟΠ, αλλά όπως είπες και εσύ, δεν είναι το τελευταίο βήμα. Είναι ένα σημαντικό βήμα, πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε μια απάντηση από την ΟΕΦΑ, η οποία δεν θα αργήσει. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθει αυτή η απάντηση. Εάν η απάντηση είναι θετική, ή τουλάχιστον περιέχει τα συστατικά που αφήνουν ικανοποιημένη την πλευρά του επενδυτή, τότε ναι, ως αβάτιασης μαζί με το επενδυτικό fund θα βάλουν χρήματα με τις ανάλογες εγγύησεις. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα. Έγινε ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι το τελικό, δεν μιλάμε για ολοκληρωτική συμφωνία, αλλά μιλάμε για ένα στάδιο ακόμη που πέρασε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
0: Ακριβώς. Περιμένουν λοιπόν τα επόμενα βήματα. Το απόλυπο αύριο δίνει και φιλικό, θυμίζω, τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων, κοντρά στον Ολυμπιακό στο ΓΑΣΥΠ. Άλλη μια ευκαιρία και για τον προπονητή της ομάδας να δοκιμάσει πράγματα πριν την πρεμιέρα του προαθλήματος κοντρά στην ΑΕΚ.
2: Έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια πράγματα για το πώς θα σκέφτεται ο Νίκος Παπαδόπουλος στα τελευταία δύο φιλικά. Εντάξει, δεν είναι τόσο το ενδιαφέρον από πλευράς προσώπων, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ ο καθένας αντιλαμβάνεται ποιοι παίχτες λογίζονται βασικοί, ποιοι μπορεί να δώσουν βοήθειες από τον πάγκο κλπ. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αντιληπτό. Mm-hmm. Για μένα το ενδιαφέρον θα ήταν να παρακολουθήσουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια. Βλέπουμε μια σημαντικότατη διαφορά στο παιχνίδι με την Κηφισιά, τον ρόλο του οργανωτή είχε ο Ντάλσιος. Στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, τον ρόλο του οργανωτή είχε ο Βρόντις. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του αυτή τη φορά του Παπαδόπουλου και πώς θα συνεχίσει να εξελίξει κάποια πράγματα τα οποία ήδη τα βλέπουμε από φιλικό σε φιλικό να δουλεύονται, όπως το να χρησιμοποιεί τον Σάστρε σε ένα υβριδικό ρόλο, βάζοντας τον πότε να αγωνίζεται ως τέταρτο χαφ, ως επιπλέον χαφ, και πότε σε μορφή επίθεσης πάνω στο ΑΠΟΕΛ και πότε να ανεβαίνει πολύ ψηλά σχεδόν δίπλα από τον εξτρέμ ή ανάμεσα στον εξτρέμ και στον επιθετικό στο μέσο διάστημα εκεί για να δημιουργεί υπεραριθμίες. Άρα εντάξει, έχει πράγματα να δούμε. Από πρόσωπα, όπως είπα, νομίζω ότι λίγο πολύ φαίνεται να έχει κατασταλάξει.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Εφραίμ. Καλή συνέχεια, καλή να ευχηθώ και σε εσένα. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ. Να πω ότι αύριο έχουμε 5 φιλικά προγραμματισμένα. Στις 7, 4 φιλικά παιχνίδια. Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΥΠ. ΑΕΛ Άρης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ομόνια Ραδίπου Κρασάβα Ενή Ύψονα. Και Ανόρθωση Καρμιώτισσα στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, και στις 6 να διορθώσω είναι το παιχνίδι της Ομόνιας Αραδίπου με την Κρασαβένη Ύψωνα. Στις 7 Νέα Σαλαμίνα Απόλλωνας στο στάδιο Αμόχωστος. Θα δώσουμε πάσα στο Λουί Νικολάου που είναι έτοιμος εδώ για το αθλητικό δελτίο. Επιστρέφουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ, τον Νικόλα Λεβέντη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

Τελική ενημερώση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η ομάδα επέστρεψε από το Βέλγιο χωρίς το αποτέλεσμα που θα ήθελε, καθώς ζητήθηκε από τη Σεντρούιτεν παρά το γεγονός ότι έχει πολύ καλή παρουσία στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Πλέον οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή τους στον επαναληπτικό της Πέμπτης. Ο Άιντινγκ ταξίδεψε από το Βέλγιο στην Ολλανδία, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Από την άλλη, ο Σάτκα πήρε ολοήμερη άδεια από την ομάδα και ταξίδεψε στη Σλοβακία για προσωπικούς λόγους. Συμβιβασμό στην Αλφανία με την Πάφο και την Δύναμο City να μένουν στο 1-1 για το πρώτο παιχνίδι των Playoff του Conference League. Πλέον οι κυπελούχοι μας στρέφουν την προσοχή τους στον επαναληπτικό στην LMSO, εκεί που θέλουν να πάρουν την πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Την απάντηση της UEFA να μένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα διοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σάβα Λιασί μετά την υπογραφή της επιστολής που έχει σταλεί στην ΚΟΠ. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο Γασιπί. Πιο κοντά στη μετακίνησή του στην Νορβηγία φαίνεται να βρίσκεται ο Νικόλας Κούτσεκος. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα στην Ομόνια Κωνσταντίνης Μαΐου σε φιλικά αναμέτρηση που θα αρχίσει σε 7:30 στην αρένα το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα να μένει να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει τους τραυματίες Γκβίτα και Ροντρίγκες πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Τελευταίο τεστ αύριο για την ΑΕΛ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη. Δεν υπολογίζεται το Κονσίσα που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ανόρθωση. Τις τελευταίες του δοκιμές πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα κάνει αύριο ο Ελ Μαέστρο στο φιλικό κόντρα στην Καμνιώτισσα. Επέστρεψη προπονήσεων Ντακρούς σύντομα ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα ο Μίντεντροπ.

0: Σαλονίκο Σόφι επικράτησε με 3-0 τη Σεκασόβια στο Παγκρίτιο και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκριση στη League Face του Europa League. Κλήρωσε τα λάθη το Παναθηναϊκό και μείνει στο 2-2 κόντρα στην Χράτετς Κράλοβε, παρόλο που οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ του Τετέι. Στο Παλαιόν έδειξε το παιχνίδι του ΠΑΟ κόντρα στην Μπραντ με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρίσκει γκολ ισοφάρισης με τον Μπάμπα στο 80. Και επίσημα ποδοσφαίριστη ΣΑΕΚ, 32χρονος αριστερός μπακ Χαράλαμπος Λυκογιάννης που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 28. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για να κάνει δικό του τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάρκας. Ανοίγει σήμερα η αυλία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10 την ίδια ώρα για την La Liga Real Betis, Real Sociedad, ενώ για την Ligue 1 Marseille Strasbourg στις 9:45. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com. Σίγουρα ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κάνε Παιχνίδι με την Μάρια Βασιλιάδου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή μου.
6: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με 2 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για 2 ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με 2 επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ, τον Νικόλα Λεβέντη, για να δούμε πώς εξελίσσονται και εκεί τα δεδομένα. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε πλέον στο τελικό στάδιο. Αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έδωσε πριν από δύο μέρες και φιλική αναμέτρηση η ΑΕΛ κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα. Ακολουθεί και το αυριανό τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Άρη. Πώς βλέπετε εσείς, ήθελα να ρωτήσω τα πράγματα έτσι από την προετοιμασία.
1: Σίγουρα ήταν έτσι μια δύσκολη προετοιμασία, ειδικά όταν φέρνεις μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών, χρειάζεσαι και αρκετό χρόνο, ο οποίος ουσιαστικά θα πρέπει να τον αξιοποιείς θετικά, ούτως ώστε να υπέρχει μια αλφα ομοιογένεια και να μπορέσεις να είσαι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος. Δείξαμε, θεωρώ, στο τελευταίο φιλικό ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρώ σε αρκετά μεγάλο βαθμό ετοιμότητας για τα δεδομένα της εποχής. Από εκεί και πέρα έχουμε αύριο το τελευταίο μας φιλικό απέναντι στον Άρη και ουσιαστικά από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπούμε στην προετοιμασία για την έναρξη του πρωταθλήματος απέναντι στην Όρθωση, μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα, έναν ντέρπι, όπου ουσιαστικά το ζητούμενο, όπως και για όλες τις ομάδες, είναι η νίκη και όχι τόσο η απόδοση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Από τα φιλικά παιχνίδια, τουλάχιστον φαίνεται ότι ήρθα στην ΑΕΛ ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα, αν θέλεις ιδιαίτερα στην μεσοεπιθετική γραμμή. Ζήτημα βέβαια είναι να βγάλει θετική εικόνα και στα επίσημα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα. Είστε ικανοποιημένοι με βάση και την προετοιμασία και τις κινήσεις που έγιναν?
1: Βεβαίως, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και από τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει, αλλά πολύ περισσότερο από την διάθεση και από αυτά που βγάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στις προπονήσεις. Είναι πολύ σημαντικό το όταν φέρνεις ένα ποδοσφαιριστή να μην είναι καλό όνομα ή ποιοτικός μόνο στην περιγραφή ή στα χαρτιά, να το αποδεικνύει και μέσα στο γήπεδο, να το αποδεικνύει στην καθημερινότητα με τη συμπεριφορά του, την αγωνιστική και την εξωαγωνιστική. Οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γενικά με τις επιλογές που έχουν γίνει. Φυσικά αυτό το αναφέρει και ο προπονητής μας στη συνέντευξη που έδωσε στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube, ότι ό,τι ζήτησε ο ίδιος από την διοίκηση του το έχει δώσει. Πλέον είναι στα δικά τους χέρια, στα δικά τους πόδια, να αποδείξουν ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και ότι επιτέλους η ΑΕΛ θα φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο για την επόμενη χρονιά.
0: Κάνες πολλές φορές αναφορά στο ότι και σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο η ομάδα χτίστηκε σχεδόν από την αρχή, από τη στιγμή που προχωρήσατε και σε αρκετές προσθήκες. Είναι κάτι που πιστεύετε ότι θα επηρεάσει για ό,τι αφορά το χρόνο που θα χρειαστεί η ΑΕΛ να αποκτήσει ομοιογένεια και συνοχή?
1: Κοιτάξτε, το να έρχεται κάθε χρόνο διπλάσιος αριθμός ποδοσφαιριστών σίγουρα δεν είναι καλό για μια ομάδα που θέλει να επανέλθει σιγά σιγά στους πρωταγωνιστές του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Όταν δεν χτίζεις και δεν κρατάς ένα κορμό ποδοσφαιριστών και απλά να προσθέτεις μονοψήφιο αριθμό κάθε χρόνο, τότε δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα, δεν υπάρχει πλάνο, έτσι. Είμαστε σίγουροι ότι θα χρειαστεί χρόνος να επέρθει η ομοιογένεια στον βαθμό που τη θέλουμε. Όμως, από την άλλη, παίζουν ρόλο και κάποια άλλα πράγματα. Αν θα ξεκινήσεις καλά το πρωτάθλημα, αν θα έρθουν νίκες που σε γεμίζουν και με ψυχολογία, γιατί πρέπει να βλέπουμε όλα τα κομμάτια ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού. Δεν είναι μόνο το να πάρεις 15 παίχτες και να φτιάξει μια ομάδα. Είναι γενικά, θεωρώ, και οι συγκυρίες της κάθε εβδομάδας, έτσι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ξεκινήσουμε νικηφόρα το νέο πρωτάθλημα, ούτως ώστε χρόνο με το χρόνο να μπορέσει η ομάδα να βγάζει και καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που απαιτεί ο κόσμος της ΑΕΛ δεν είναι αύριο το πρωί να κάνουμε μια αλφα επιτυχία, αλλά να φτιάξουμε μια ομάδα την οποία θα τη χαίρεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι ο μεγάλος στόχος είναι να δώσουμε πίσω στον κόσμο αυτό το αγωνιστικό προφίλ που ταιριάζει στην ΑΕΛ και που αξίζει φυσικά και στον κόσμο που είναι δίπλα μας.
0: Ναι, και θα έλεγα πως υπάρχει και αυτή τη σεζόν ακόμη περισσότερη θέληση από πλευράς του κόσμου της ΑΕΛ για να δουν μια ομάδα ανταγωνιστική που να μπορεί να κυνηγήσει τους στόχους της. Τι να περιμένει ο κόσμος της ομάδας?
1: Φυσικά αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε όλοι, όχι μόνο ο κόσμος, και εμείς που εργαζόμαστε σε αυτόν τον σύλλογο, είναι να μπαίνει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο να παλεύει και να τη χαιρόμαστε. Θεωρώ ότι μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ απλό αυτό το πράγμα, όμως έχει λείψει από την ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι μόνο επί προεδρίας του κ. Κωνσταντίνου και πιο πριν και επί προεδρίας κ. Σοφοκλείους και επί προεδρίας Χριστοδουλίδη. Είναι σημαντικό να αποκτήσει η ΑΕΛ την ταυτότητα, την αγωνιστική ταυτότητα, το να παλεύει μέσα στο γήπεδο και φυσικά εννοείται να παίρνει και νίκες. Όμως εμάς μας λυπεί το γεγονός ότι πρέπει κάθε χρόνο να αλλάζουμε 15-16 ποδοσφαιριστές. Ελπίζουμε από φέτος να μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα κορμό ούτως ώστε να χτίσουμε πάνω του και να μπορέσει η ομάδα μέσα στα επόμενα χρόνια να ξαναπρωταγωνιστήσει.
0: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κενές θέσεις στον κατάλογο Α. Θα κινηθείτε σε περαιτέρω μεταγραφικές κινήσεις?
1: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν δύο κενές θέσεις είναι πολύ θετικό, ούτως ώστε όποτε μας ζητήσει ο κύριος Μάρτινς οποιαδήποτε ενίσχυση να μπορέσουμε να την προσφέρουμε χωρίς να πρέπει να αποδεσμευτεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Υπάρχει σκέψη να γίνει ακόμη μια μεταγραφή έτσι στη μεσοαμυντική γραμμή, όμως εναπόκειται, το λέμε ξεκάθαρα, στον κύριο Μάρτιν στο τι θα ζητήσει. Μπορεί να ζητήσει και κάτι άλλο, μπορεί να δει κάτι από το αυριανό φιλικό ή από την πρώτη αγωνιστική και να μπορέσει και να χρειαστεί κάτι άλλο. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχει καινή θέση και υπάρχουν καινές θέσεις και ότι μπορούμε να κινηθούμε άνετα σε περίπτωση που ο κύριος Μάρτινς μας δώσει το πράσινο φως και χρειαστεί κάποιον ποδοσφαιριστή σε οποιαδήποτε θέση.
0: Ναι, μια ερώτηση που έρχεται και από τον κόσμο εδώ στα μηνύματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο, είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο να κινηθεί στην αποκτήση επιθετικού ή ΑΕΛ?
1: Θεωρώ ότι εναπόκειται 100% στον κύριο Μάρτινς. Αν ο κύριος Μάρτινς ζητήσει είτε επιθετικό, είτε αμυντικό, είτε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, εμείς είμαστε έτοιμοι να του προσφέρουμε αυτό που θέλει. Είναι ξεκάθαρα πάνω στον προπονητή η απόφαση για το ποια θέση θα χρειαστεί ενίσχυση.
0: Ναι. Πάντως, σε σχέση και με το τελευταίο σας φιλικό παιχνίδι, ο Τσατάκοβιτς που ήρθε γι' αυτός στην φετινή μεταγραφική περίοδο, ήταν ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε έτσι, στην επιθετική γραμμή.
1: Εντάξει, πάντοτε το γνωρίζεις πολύ καλά ότι ξεχωρίζουν αυτοί που σκοράρουν. Και έτσι μένουν λίγο στο περιθώριο όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται για να σκοράσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, είναι σημαντικό το ότι είστε με γεμάτο βιογραφικό, με γεμάτες σεζόν. Έχει σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, 15-16 τέρμα τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές περιόδους. Οπότε είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο σκοράρισμα, κάτι που θεωρώ ότι νοσεί η ΑΕΛ τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει ποδοσφαιριστές όπως ο Καφού με ένα τεράστιο βιογραφικό, πολλές εμπειρίες. Έπαιξε ένα ημίχρονο για πρώτη φορά προχθές και έδειξε ότι όλα αυτά που το συνοδεύουν όντως φαίνονται στο γήπεδο. Υπάρχει ο Ρεμιού Ντέν που και αυτός είναι ένα μεγάλο βαρύ όνομα. Υπάρχει ο Ντένσβιτ, ο κεντρικός αμυντικός, που και αυτός συνοδεύεται από πολλές περγαμίνες. Είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα όμως, το είπα πάρα πολλές φορές, καθρέφτης για όλους είναι το γήπεδο. Οποιαδήποτε βιογραφικά, οποιαδήποτε στατιστικά και να σε συνοδεύουν, θα πρέπει να τα αποδεικνύεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είναι στα δικά τους πόδια να αποδείξουν ότι κάναμε σωστές επιλογές και ότι μπορούν να αλλάξουν το προφίλ της ομάδας.
0: Ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι πώς έχουν τα δεδομένα? Δεν κάνω λάθος, είχε μείνει εκτός ο Κονσεϊσάου από το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι, είχε μια ενόχληση στο ισχύο. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, εννοείται. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Οπότε προτιμήθηκε να μείνει εκτός του φιλικού αγώνα, για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο. Θεωρώ ότι αύριο θα είναι στην αποστολή και ο Σέτσιο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν οποιασδήποτε άλλες απώλειες για μας, πέρα εννοείται από τον Ριζόκη, ο οποίος θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη ένα μήνα για να επανέλθει.
0: Μάλιστα. Νικόλα, πριν σε αφήσουμε, ένα μήνυμα που έρχεται και από το φίλο των 392 σχετικά με τα όσα συζητούνται και είναι στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα για το θέμα με τις νέες οφειλές σωματείων προς το φόρο εισοδήματος. Η ΑΕΛ έχει ξεπεράσει αυτό τον οικονομικό βραχνά, είναι, θέλω να πω, στις ομάδες που χρωστούν στο κράτος.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση και σε ευχαριστώ που την θέτεις, γιατί όταν γράφουμε ένα ρεπορτάζ γενικά, καλό θα ήταν να ρωτάμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για το τι ισχύει και να μην αφινόμαστε μόνο πάνω στην πληροφόρηση που μπορεί να έρθει από ένα Υπουργείο ή από την αφορολογία κτλ. Η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή έχει τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το Τμήμα Αφορολογίας. Δεν χρειάστηκε οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση να γίνει. Οι οφειλές που υπήρχαν αφορούσαν την τριμηνία του ΦΠΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μέσα στα χρονικά πλαίσια που μας επιτρέπει και η νομοθεσία. Δεν υπάρχουν παλιά οφειλόμενα από την ΑΕΛ, από το σωματείο της ΑΕΛ. Είχαν εξοφληθεί πέρσι, νομίζω το γνωρίζετε. Είχαμε κάνει και τη μεγάλη μας εκστρατεία. Ούτε είναι στο σχέδιο αποπληρωμής παλιών οφειλών. Αυτό ισχύει για τα άλλα τρία σωματεία που αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις, έχουμε ένα μικρό υπόλοιπο, το οποίο εμπίπτει στο σχέδιο αποπληρωμής δόσεων του Υπουργείου και έχουμε ήδη αιτηθεί ένταξη στο σχέδιο, όπως εξ όσων γνωρίζω έχουν αιτηθεί και όλες οι ομάδες.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο λοιπόν. Με το αθλητικό κέντρο της ομάδας, ρωτάω ο φίλος ο 079, τι γίνεται και πότε ξεκινάει όλη η διαδικασία.
1: Προς το παρόν είμαστε εν αναμονή της έκδοσης της άδειας από τον ΕΟΑ και δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη για το συγκεκριμένο θέμα. Μόλις εννοείται υπάρχει το οτιδήποτε, θα ενημερώσουμε και τον κόσμο αναλόγως.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΛ. Μένουμε στη Λέμεσο. Θα πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας της Καρμιώτισσας, τον Άριστο Παναγίτη, που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, περιμένατε μέχρι σήμερα ενημέρωση σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης και του Τσίριου Σταδίου που είναι στο προσκήνιο των συζητήσεων. Υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη για το θέμα αυτό, ήθελα να ρωτήσω.
2: Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν είχαμε κάποια απάντηση αναφορικά με το Τσίριο Στάδιο και την αρχή αδειοδότησης. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, το Στέλιος Κυριακίδης είναι το γήπεδο που θα αγωνιστεί η Καρμιώτισσα την πρώτη αγωνιστική. Εφόσον χρειαστεί να πάμε σε αυτή την εναλλακτική, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την Καρμιώτισσα για διάφορους λόγους, Μαρία. Υπήρχε η ενημέρωση ότι σήμερα θα παρακαθίσει η αρχή αδειοδότησης. Ζητήθηκαν κάποιες διευκρινιστικές, θα έλεγα, κάποια διευκρινιστικά έγγραφα τα οποία απέστειλε ο Γασιό και αναμένεται ότι σήμερα θα συνεδριάσουν για να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις στην αρχή αδειοδότησης. Οπότε είμαστε σε αναμονή για αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε έτσι τα νεότερα. Όπως είπες, ενημέρωσε και χθες η ΚΟΠ ότι εγκρίθηκε το έτοιμά σας για αλλαγή της εναλλακτικής έδρας. Πάτε στο Στέλιος Κυριακίδης.
2: Ακριβώς, το Στέλιος Κυριακίδης θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή, όπως έχω πει. Δεν είναι μόνο το θέμα της απόστασης Μαρία και της ευκολότερης μετακίνησης της ομάδας. Γνωρίζετε ότι και στο Δασάκι κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις βάσεις, κάτι που δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις και σε επίπεδο αστυνόμευσης και σε άλλα ζητήματα. Επομένως, λαμβάνοντας συνολικά υπόψη τα αγωνιστικά, τα οργανωτικά, αλλά ακόμα και τα οικονομικά δεδομένα, το Στέλιος Κυριακίδης αποτελεί για μας μια λειτουργική λύση. Επαναλαμβάνω όμως ότι η πρώτη μας επιλογή παραμένει το Τσίριο Σταδίο, να μην ξεχνάμε, αναμένουμε την οριστική απάντηση και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη. Εντάξει, αν τελικά πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης στην πρώτη αγωνιστική, θα αγωνιστούμε εκεί.
0: Ναι. Πρώτο παιχνίδι για τη νέα σεζόν κόντρα στην Πάφο και έχετε αύριο ακόμη μια φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ανόρθωση.
2: Ναι, το αύριο λοιπόν είναι το τελευταίο μας επίσημο φιλικό πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος με την Ανόρθωση στις 7 το βράδυ. Είναι ένα δυνατό και πολύ χρήσιμο τεστ για την ομάδα. Θα έχει την ευκαιρία το τεχνικό επιτελείο να δουν το βαθμό της ετοιμότητας της ομάδας μας, να πάρουν ασφαλώς χρόνο συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές και να βγουν τα τελευταία, αν θέλετε, συμπεράσματα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα παρά το αποτέλεσμα, να δούμε πράγματα μέσα στο γήπεδο που δουλεύτηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Εντάξει, όσον αφορά το πρώτο παιχνίδι με την Πάφο, αντιλαμβάνεστε, η Πάφος είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, αλλά η Καρδιώτισσα έχει θέσει τους στόχους της για την φετινή χρονιά, που όπως είπαμε αρκετές φορές είναι η παραμονή στην κατηγορία. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι, άλλωστε το πρωτάθλημα έχει περισσότερες από 30 αγωνιστικές μαζί με τα play-off αργότερα, οπότε θέλουμε να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική να δείξουμε μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και από εκεί και πέρα να μαζέψουμε τους βαθμούς που πρέπει, διότι στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Υπήρξαν και χθες τις μεταγραφικές ανακοινώσεις. Πήρατε δανεικούς Ζούλιο Σέζαρ και Μαρτίνοφ από τον Άρη και ανακοινώθηκε επίσης και ο Γιαννακόπουλος.
2: Ακριβώς, πρόκειται για τρεις σημαντικές προσθήκες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί πρόκειται για ποδοσφαιριστές ασφαλούς που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αριστερό άκρο της άμυνας, κέντρο της άμυνας, αλλά και τερματοφύλακας. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι μπορούν να δώσουν σημαντικές λύσεις στην ομάδα. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί να χρειάστηκε λίγο περισσότερος χρόνος για να γίνουν κάποιες κινήσεις. Όμως, Μαρία, θέλαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι για τις επιλογές μας και να τονίσω ακόμη ότι θα έχουμε τις επόμενες μια-δυο μέρες και άλλες ανακοινώσεις, αφού ο προγραμματισμός μας έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Απομένουν σίγουρα δύο ακόμα κινήσεις και γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν το συντομότερο εν ώψη του ότι και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι επίσημες, αρχίζουν σε περίπου 7-8 μέρες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε. Ακόμα πόσες κινήσεις περίπου?
2: 2 με 3 κινήσεις.
0: 2 με 3 κινήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Η Καρμιώτισσα που, όπως είπαμε, αύριο θα δώσει φιλικό παιχνίδι στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος κόντρα στην Ανόρθωση. Υπάρχει και ενημέρωση από πλευράς της ομάδας της Αμοχώστου, καθώς βρέθηκε εκτάκτος στο προπονητικό κέντρο της κυρίας ο πρόεδρος, ο Χρήστος Μαραγκός. Να σας διαβάσω την ενημέρωση που προκύπτει λοιπόν. Ο Χρήστος Μαραγκός απευθύνθηκε σε τεχνική ηγεσία, ποδοσφαιριστές και προσωπικό εν ώψη της έναρξης του προαθλήματος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική χρονική στιγμή για την ομάδα, καθώς μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια της διοίκησης έχουν αισίως κλείσει όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες της περσινής περίοδου, ενώ άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν προπληρωθεί μέχρι και τον τρέχοντα μήνα. Ο πρόεδρος Χρήστος Μαραγκός έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και απευθυνόμενος προς όλους ζήτησε προσήλωση στο στόχο. Μεταξύ άλλων ανέφερε, σε 10 μέρες ξεκινά το πρωτάθλημα, από την πλευρά μας φροντίζουμε να έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να είστε συγκεντρωμένοι αποκλειστικά στο έργο σας. Προετοιμαστείτε σωματικά και πνευματικά, καθώς εισερχόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Εκπροσωπείτε ένα ιστορικό σωματείο, είστε προνομιούχοι που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ. Στις μεγάλες προκλήσεις τη διαφορά την κάνουν η ψυχή και το μυαλό, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ομάδας της Αμοχώστου. Η Ανόρθωση έρχεται στην τελική ευθεία για την έναρξη του προαθλήματος με τη διοίκηση συνεπής στις υποχρεώσεις της και το ποδοσφαιρικό τμήμα απόλυτα συγκεντρωμένο στο αγωνιστικό κομμάτι, αναφέρει η ενημέρωση από πλευράς της Ανόρθωσης.

Θυμίζω πως έχουμε και σήμερα άλλη μια φιλική αναμέτρηση τη ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου στις 7:30 στην ομάδα της Λάρνακας που αναμένουμε έτσι το επόμενο διάστημα και την τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για το θέμα προπονητή. Είναι από τα θέματα που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν. Αύριο για τον φίλο που ρωτάει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ το παιχνίδι της ΑΕΛ κόντρα στον Άρη. Θυμίζω μιας και ο λόγος πως ο Άρης ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την απόκτηση του Νιγηριανού επιθετικού του Οριγιόμι Λέμπι από ομάδα του Βελιγραδίου, ποσφαιριστής που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Άλλη μια κίνηση από πλευράς της ελαφράς ταξιαρχίας με νεαρό ποδοσφαιριστή που έρχεται να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας. Θα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε μαζί σας σε πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Everyone. Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sport FM 95, ακούτε και την εκπομπή. Κάνε παιχνίδι. Είχαμε ένα θέμα, προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε στην Ιταλία τον Ανδρέα Θεοφυλάκτου, τον αρχηγό της αποστολής της κυπριακής ομάδας στους μεσογειακούς αγώνες. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα από την Οτάραντο.
0: Λοιπόν, μια από τις μεγαλύτερες αποστολές των τελευταίων χρόνων, με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα για τη χώρα μας. Από μόνο το αυτό αποτελεί μεγάλη
1: 250,
0: επιτυχία.
1: Έτσι. Για μένα 250. Είχα 145 αθλητές για τον κόσμο που παρακολουθεί τα αθλήματα, αλλά για τον αρχηγό αποστολής είναι 250.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ο τελευταίος είναι αποστολή.
0: Μάλιστα. Και είναι και μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο σε μια μεγάλη διοργάνωση να έχει αρκετούς αθλητές και αθλητρίες.
1: Ναι, είναι σημαντικό η Κύπρος μας να είναι με μια μεγάλη παρουσία, αλλά το πιο σημαντικό για να είναι επιτυχία δεν είναι μόνο τα μετάλλια, είναι και όλη η αποστολή να έρθουν σε όλη και αυλαβείς και όλοι να αποκτήσουν τις ίδιες εμπειρίες και να είμαστε δίκαιοι και ίσοι προς όλους.
0: Mm-hmm. Πώς είναι το κλίμα, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούμε να σημειώσουμε και σε αυτούς τους αγώνες διακρίσεις και επιτυχίες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το κλίμα είναι εξαιρετικό από την Κυπριακή Αποστολή, παρά τις δυσκολίες που είχαμε κάποια εσωτερικά προβλήματα όσον αφορά τους διοργανωτές, όχι δικά μας. Εμείς από την πλευρά μας ήμασταν πολύ κύριοι και πολύ εντάξει. Δυστυχώς οι Ιταλοί δεν έδειξαν ετοιμότητα σε πολλά πράγματα. Με αποτέλεσμα να μας ταλαιπωρήσουν ιδιαίτερα, κυρίως και εμάς, αλλά και τους αθλητές. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Υπήρχε μικρή καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, είμαστε η πιο γρήγορη ομάδα, που είμαστε και μικρή στη διοικητική ομάδα, 4 άνθρωποι, όπως βλέπετε στα social media. Mm-hmm. Κάνουμε τα πιο γρήγορα check-in από όλους και κάνουμε και check-in άλλο χρόνο, για να καταλάβετε, παρόλο που είμαστε πολύ μικρή ομάδα. Mm-hmm. Βρήκαμε τον τρόπο να βάζουμε τον κόσμο μέσα στα πλοία. Σήμερα άνοιξε το Ρομάντικα, το άλλο το πλοίο. Εντάξει, δυστυχώς θα το πω και δημόσια, δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί σίγουρα θα κάνουμε μια προσπάθεια. Θα σας δώσω και μια είδηση, να μην μπουν αθλητές στο Ρομάντικα όσο μπορούμε, γιατί είναι διαφορά πλοίων. Όχι δεν είναι καλό, αλλά το ένα πλοίο αντιλαμβάνεστε είναι υπερπολιτελεία, το άλλο πλοίο είναι απλά ένα πλοίο καθαρό, περιποιημένο, με ανθρώπους χαμογελαστούς. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να έχεις αποστολές, άλλοι να είναι στο ένα και άλλοι στο άλλο. Yeah. Αυτό όμως δεν αφορά την Κυπριακή Αποστολή, δεν είναι δικό μας λάθος, είναι καθαρά το διοργανωτό. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το υπερμεγέθητος λάθος, το οποίο η Κυπριακή Αποστολή θα το λύσουμε εντός της ημέρας, όπως δίνουμε όλα τα προβλήματα.
0: Mm-hmm. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Έτσι,
1: όλα θα πάνε καλά, οι αθλητές μας ήδη ξεκίνησε το κανό, υπάρχει αισιοδοξία, οι αθλητές μας είναι χαρούμενοι. Σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μην αφήσουμε τους αθλητές μας να επηρεαστούν καθόλου για οτιδήποτε άλλο και τα πάμε περίφημα. Και έχουμε φτιάξει ένα καλό κλίμα. Οι αθλητές μας είναι απερίσπαστοι μαζί με τους προπονητές τους να είναι στα γήπεδα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και εμάς η δουλειά μας είναι να τρέχουμε όλα τα υπόλοιπα που προκύπτουν.
0: 14 μετάλλια είχαμε μαζέψει στο ΡΑΝ στην Αλγερία. Στόχος να τα ξεπεράσουμε?
1: Ωραία ερώτηση. Ήμουν και ο αρχηγός τότε. Είχα βάλει εκεί στο... Όταν θυμάστε πρώτη συνέντευξη που είχα δώσει όταν φτάσαμε στην Αλγερία, ήταν ότι ήθελα να καταρρύψουμε και εγώ σαν αρχηγός το ρεκόρ της Ταραγώνα, το καταρρύψαμε κατά πολύ. Θα γίνει προσπάθεια, αλλά να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Άλλες οι αποστολές τότε, άλλες οι συνθήκες τότε, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε θέματα ανταγωνισμού. Υπάρχουν χώρες που σε αυτούς τους μεσογειακούς το έχουν πάρει ιδιαίτερα σοβαρά. Όχι ότι η Κύπρος δεν το πήρε, αλλά χώρες που είναι μεγαθύρια έχουν μεγαλύτερα μπάτζετ από την Κύπρο και αυτό είναι και σπόντα προς την πολιτεία να έρθει να εσκύψει στον κυπριακό αθλητισμό. Διότι όσοι είναι στη Βουλή, σε Υπουργεία, ο κ. Χριστοδουλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, να έρθουν να παρακολουθήσουν τι ακριβώς συμβαίνουν στις αποστολές. Πώς είναι οι άλλες χώρες, για να μπορέσουν πλέον και η Κυπριακή Αποστολή να μην είμαστε απλά θειασότητες, να είμαστε πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Και στο επίπεδο οργάνωσης δηλαδή. Είναι τεράστια τα μπάτζετ. Mm-hmm. Να ξέρετε, είμαι ειλικρινής άνθρωπος, τα μπάτζετ είναι τεράστια. Παρ' όλα αυτά είναι μικρή Κύπρος και αθλητικά έχουμε τεράστιο ταλέντο, τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Νομίζω στην Αργερία ήμασταν πιο κάτω από τη μέση του πίνακα, ήμασταν μπροστά στις πρώτες χώρες σε μετάλλια.
0: 13η θέση, αν θυμάμαι σωστά.
1: Ναι, υπάρχει τεράστιο ταλέντο στην Κύπρο. Αν υπήρχε καλύτερες υποδομές και στην Κύπρο, αλλά και καλύτερες υποδομές για αυτούς που έρχονται να αναλαμβάνουν. Εντάξει, τώρα είναι ο θεοφυλάκτο αρχηγός, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Να έχουν όλα κοινά τα εχέγγυα, κοινά τα εφόδια για να μπορέσουν να βγουν και αποστολές καλύτερα.
0: Mm-hmm. Όπως είπατε, τελετή έναρξης απόψε στις 9 ώρα Κύπρου.
1: Τελετή έναρξης 9 Κύπρου. Τελετή έναρξης για μας ξεκινά στις 4 η ώρα. Τελείωσα το chef de mission meeting σήμερα. Mm-hmm. Ήταν την ενημέρωση. Δεν την έχω δώσει ακόμα την ενημέρωση στους υπεύθυνους ή στους προαθλητές. Θα τη στείλω σε λίγο. 4 η ώρα ξεκινάμε από το Ολυμπιακό χωριό. Και από εκεί και πέρα ως τις 8 για να εμφανιστούμε. Και η επιστροφή θα γίνει πολύ αργά το βράδυ. Άρα αυτό που βλέπετε εσείς στην τηλεόραση, όσο κόσμο μας ακούει στα ραδιόφωνα, ή αν θα γραφτεί κάπου αύριο, ότι ο κόσμος βλέπει 2 ώρες παρουσία μέσα στο γήπεδο, μια ωραία τελετή έναρξης, αλλά για τους αθλητές μας, για τους προπονητές, αλλά και εκείνους που είναι εκεί στην υποστηριστική ομάδα, είναι πάρα πολλές ώρες. Mm-hmm. Φυσικά για όλο το κόσμο ισχύει το ίδιο. Εχθές ήταν η ανταλλαγή δώρων, η εκδημοτική welcome ceremony με τη δήμαρχο του χωριού, γιατί υπάρχει δήμαρχος εδώ στο χωριό πάντα, οπότε γίνεται και στους Ολυμπιακούς και στους Μεσογειακούς το ίδιο πράγμα. Βάλαμε τη σημαία μας, επιτέλους ακούσαμε τον εθνικό ύμνο και έχουμε ξεκινήσει επίσημα σήμερα στους αγώνες. Ναι.
0: Σημειοφόροι για την Κύπρο.
1: Σημειοφόροι έχουμε πάρει μία απόφαση. Βάλαμε τον Ιούλιο Αργυρού από το Χάντμπολ και την Κωνσταντίνα Νικολάου της Κουμπουβολής. Δύο αθλητές με τεράστια εμπειρία, με τεράστιες συμμετοχές, ηγετικές μορφές. Κάναμε αυτή την επιλογή και μην ξεχνάτε, δεν έγινε επιλογή μόνο με βάση αυτά, γιατί θα μπορεί να μου πει οποιοδήποτε, γιατί είδα κάποια σχολιάκια, τα γνωστά εκείνα στα social media, γιατί δεν πήγε ο Τάδε. Μα για να πει ο Τάδε για ένα σημειοφόρος πρέπει να είναι και εδώ. Πρώτον και δεύτερον, οι διοργανωτές πάλι λόγω έλλειψης δωματίων κλπ. Μας βάλαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, με αποτέλεσμα όλες οι αποστολές, με βάση δικές τους εντολές, να έρχονται σταδιακά. Δηλαδή οι αποστολές έρχονται 2 ή 3 μέρες πριν την έναρξη των αγώνων. Άρα υπάρχουν χώρες, αθλήματα τα οποία δεν έχουν έρθει τώρα. Ή έχουν αθλήματα που δεν θα γνωριστούν μεταξύ τους. Δηλαδή έχει αθλήματα που τελειώνουν 25-26 και άλλα ξεκινούν 28.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με την αποστολή, να έχουμε επιτυχίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να δοκιμάζουν και οι αθλητές μας το επίπεδό τους, τις δυνατότητες τους σε έναν υψηλό επίπεδο, σε ανταγωνιστικούς αγώνες, όπως είναι οι μεσογειακοί αγώνες.
1: Είναι, οι αθλητές μας είναι ανταγωνιστικοί, δηλαδή οι Κύπροι αθλητές, το λέω και είμαι περήφανος σαν Κύπριος πολίτης, όχι σαν αθλητισμό, ότι οι αθλητές μας είναι σε τεράστιο επίπεδο ψηλό. Δηλαδή, πραγματικά είναι μεγαθύρια, παρόμοιο με μια μικρή χώρα, με μικρά μπάτζετ, θα το ξαναπώ, με πολλούς εμπειρογνωμονούς και πολλούς αθλητοπατέρες. Παρ' όλα αυτά έχουμε σε αθλητικό επίπεδο πάρα πολύ σπουδαίους αθλητές. Mm-hmm. Εύχομαι και εγώ να φτάσουμε κοντά στα μετάλλια της Αλγερίας ή να τα ξεπεράσουμε, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ ότι καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κύπρου, που πλέον δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Έχετε αγκαλιάσει όλη τον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε σωστοί και είμαστε στη διάθεση σας για όλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Θεοφυλάκτου. Αυτά και για τους μεσογειακούς αγώνες, 20 μεσογειακοί αγώνες που αρχίζουν σήμερα. Λουίς Νικολάου στο στούντιο. Ξέρει και από αυτά, ξέρει και από διεθνή επικαιρότητα για να μας ενημερώσει, γιατί είχαμε και τους αγώνες χθες. Καλημέρα, Λουί.
2: Καλή.
0: Τι, ακόμη. Α, να πάμε στο εύθετο μας.
3: Έχουμε
0: ένα εύθετο. Να μην το πούμε και πρώτα.
3: Καλημέρα, έχουμε ένα εύθετο.
0: Καλημέρα, πάμε στο Μάκη.
4: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Εντάξει, τώρα ο διευθυντής της κονσόλας μας αφήνει να μιλήσουμε.
3: Μπορείτε να τα πούμε τώρα, Μακή.
5: Μπορείτε.
3: Τι κάνουμε και τίποτα άλλο για την εβδομάδα.
5: Λούι, μιλούμε πάρα πολλά.
3: Όχι μαζί, μόνος μου, ενώ μιλώ, είμαι συνέχεια μέσα.
5: Μιλούμε.
3: Και ο Μάκη μέσα.
0: Λοιπόν.
3: Έλειπε την Τετάρτη ο Μάκη, όπου μου τα με.
5: Συγγνώμη ρε
3: φίλε.
0: Αρχίζουμε με τον Όφι.
3: Όφι Ματσάρα, με άρωμα Χρήστου Κόντι. Κάμα κάποιες συγκρίσεις στην Ελλάδα για Ιβάν Γιωβάνοβιτς και Χρήστον Κόντι, που είναι ο μέντορας του Πειράζα και του Τσικαλάν το πρωί. πολύ εμφαντική νίκη, 3-0 και ουσιαστικά με τον
0: Αμπορίστη.
3: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά αυτοί οι τελευταίοι 5-6 μήνες, πόσο καιρό είναι ο Κόντι στον Όφη, είναι ονειρική για τους κριτικούς και το καλύτερο αποτέλεσμα από τις ελληνικές ομάδες, την τριάδα των παιχνιδιών που είχαν. Εχθές ο Παναθηναϊκός, λίγο ο Νίστρουπ, λίγο ο Τιτιτής, λίγο οι παίχτες που άφησε μέσα ο Νίστρουπ, δεν καταφέραν να διαχειριστούν το 2-0. Και καμιά φορά βλέπεις και πόσο διαφορετικό είναι το τι παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο στην αντίληψη του κόσμου. Ο Παναθηναϊκός που πήγαινε για μια άνετη νίκη και τα λοιπά, με τον τρόπο που ήρθε το 2-2, απογοήτευση και μιζέρια. Ο ΠΑΟΚ, παρόλο που εμπαίναν στο παιχνίδι με μεγάλη απογοήτευση λόγω της πώλησης Κωνσταντέγια, ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση που την ομάδα τους, που δεν κατάφερε να κερδίσει την Μπράν, αλλά είχε 13 τελικές στο πρώτο μήχρονο, αν κάνουμε 15 πως είχε. Άδικο το σκορ για τον ΠΑΟΚ, αλλά τουλάχιστον άφησε καλές εντυπώσεις. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως και τον δύο εικόνα είναι λίγο ανησυχητική, αλλά είναι πρώτα παιχνίδια.
0: Διαφορετικός ΠΑΟΚ φέτος.
3: Καλύτερος όμως ο ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτό που είδαμε, ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στη μετριότητα σε αυτά τα προκριματικά.
0: Ναι.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κερδίσει στην έδρα του.
0: Πρέπει να το δω.
3: Έχει
0: το
3: τρία παιχνίδια. Σίγουρα δέχεται γκολ και στα τρία. Αλλά δεν είναι clean, δεν είναι καθαρές.
0: Πρόσωπο πολύ.
3: Δεν έχει κερδίσει. Έχει έρθει ένα-ένα στον επαναληπτικό του πρώτου παιχνιδιού που προκρίθηκε με την ισοπαλία και ήρθε και ένα-ένα στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε. Και πάλι ισοπαλία. Τρεις ισοπαλίες έχει στο ΟΑΚ.
0: Άρα θα πάει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, εντάξει, πάνε σαν φαβορί για μένα και δύο μετά τις εικόνες του πρώτου αγώνα.
0: Και στην έδρα τους ήταν.
3: Το θέμα είναι να το αποδείξουν.
0: Ναι. Στον επαναληπτικό.
3: Όφη λίγο προσεκτικά στο ξεκίνημα και θα έχει περάσει.
0: Έχουμε σήμερα έναρξη, πρεμιέρα.
3: Premier League.
0: Premier League.
3: Να πω και του κόσμου που έχουμε το podcast Ανδρέας Βιολάρης και Μάριος Βαδιγιώτης μπορούν να δουν τις απόψεις τους. Βέβαια θα πούν και άλλες απόψεις. Θα πει και άλλες απόψεις σήμερα ο Μάριος τον έχω στο pressing καλεσμένο, ο Μάριος Βαδιγιώτη. Και φυσικά θα έχουν και την εκπομπή τους αύριο πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια του Σαββάτου. Αλλά η αγωνιστική δράση ξεκινά από απόψε με το παιχνίδι της Arsenal με την.
0: Με την Coventry.
3: Μπράβο, ρε Μαρία.
0: Η ώρα 10.
3: Ποιος είναι ο πρόεδρος της Coventry?
0: Εντάξει, ως εδώ.
3: Φρανκ Λάμπαρτ.
0: Εντάξει, οκ.
3: Εντάξει, είπα να πούμε πράγμα, ξέρεις. Μπράβο, είμαι η Chelsea, ξέρω.
0: Όχι.
5: Ευχαριστώ που με ρωτήσεις σε μένα.
0: Εντάξει, νεοφωτιστή.
3: Ναι, αλλά μια ομάδα που έκαμε κινήσεις, μια ομάδα που δείχνει που τσίνες που ανέβηκαν τουλάχιστον να έχει βάλει τις πιο ψηλές προσδοκίες και βλέψεις, που την άλλη άρχισε να έδειξε και στο Charity Shield απέναντι στη City πολύ μεγάλη ετοιμότητα και περιμένει ο περισσότερος κόσμος για να την επικράτηση της Arsenal. Βέβαια αυτή είναι και μορφιά της Premier League, ότι μπορεί σε έναν τέτοιο παιχνίδι η Coventry να κάνει έκπληξη, δεν μπορεί να θεωρείται τίποτα δεδομένο. Θα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά στη Premier League, με κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στα μεταγραφικά που προσπαθούν οι ομάδες να κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις.
0: Αρχίζουν γενικότερα, αρχίζει η δράση μάλλον στα κορυφαία προαθλήματα. Έχουμε σήμερα πρώτο παιχνίδι γαλλικό προαθλήμα.
3: Ναι, γαλλικό.
0: Αρχίζει το Σάββατο το ελληνικό, Super League.
3: Ναι.
0: Έχουμε και Serie A επίσης.
3: Έχει αρχίσει η Ισπανία από την προηγούμενη αρχή, χωρίς να παίξουν όμως η Real και η Μπάρτσα.
0: Mm-hmm. Η Real παίζει αύριο.
3: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Εσύ παίζει αύριο, εν Ισπανιόλ.
3: Κερδίζει.
0: Εντάξει.
3: Είσαι αισιόδοξη για το project του Μουρινιό?
0: Ναι.
3: Ναι, α.
0: Ναι. Δεν το είπα πολλά πιστικά, αλλά. Εντάξει, θα το δούμε στο γήπεδο.
3: Όχι, εννοείται. Απλά ρωτώ σαν φαν της ομάδας.
0: Νομίζω είναι μόνο ο προπονητής. Έγιναν
3: καλές κινήσεις στους
0: παίχτες. Καλές κινήσεις στους παίχτες. Τέλεια
3: κουκουρέγια.
0: Περιμένουμε να δούμε πώς θα δέσουν, πότε θα δέσουν. Ποιο να αποδώσει η ομάδα στο γήπεδο. Είχαμε και μεταγραφή χθες ΑΕΚ Αθηνών.
3: Ναι, το είδα στο δελτίο μου, παρέδωσε ο αριστερός μπακ ο Λυκογιάννης.
0: Ο Λυκογιάννης, ο οποίος έρχεται ουσιαστικά ως εναλλακτική επιλογή του Σταύρου Πηλιού, που είναι εκεί βασικός, που χωρίς ο Πεντράις από την ομάδα.
3: Το γνωρίζεις τον Λυκογιάννη?
0: Ξέρω ότι έπαιξε στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια. Στρουμ Κράτς.
3: Okay.
0: Μεταξύ άλλων, όχι, ως παίχτη τόσο καλά, όχι. Αλλά είναι ποδοσφαιριστής που από ό,τι διάβασα τουλάχιστον μπορεί να συνεισφέρει και στο επιθετικό κομμάτι.
3: Αν δεν κάνω λάθος, είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού πέρσι.
0: Ναι.
3: Νομίζω είχε ακουστεί το όνομα του στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να αξιοσημείωτο να πεις του κόσμου
3: ή
0: να τα
3: πεις
0: όλα σε pressing?
3: Αξιοσημείωτο, όχι, τώρα σου πω σίγουρα. Έχει έναν πολύ καλό παίχτη ο Βιλερμπάν στο Ευρωλίγκα, τον Τζέικ Κράουτερ, 36 ετών, αλλά με τεράστια καριέρα στο NBA. Μου προκάλεσε κάποιο είδου έκπληξη αυτή η είδηση. Ο Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού πήγε προπόνηση 6 το πρωί.
0: Πήγε.
3: Ναι, 6 το πρωί.
0: Ναι.
3: Τσεκάμε shoot.
0: Ο Walkup στον
3: Ολυμπιακό. Ο Walkup δεν πήγε. Είναι δεν Αμερική. Πήγε.
0: Άρα.
3: Φεύγει.
0: Φεύγει.
3: Απλά το θέμα είναι πώς θα φύγει. Με πόση τιμωρία θα φύγει. Με τι κλίδες υπάρχουν στα συμβόλαια. Γιατί δεν έχει τηρήσει τους όρους της σύμβασης του. Οπότε θα δούμε πώς θα προσπαθήσει να αποζημιωθεί ο Ολυμπιακός. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο φιλικό νεχτές μεταξύ Γαλλίας και Σερβίας στον μπάσκετ. Είμαι Γιόγκιτς και Γουεμπανιάμα. Όλοι εκεί, οι μεγάλοι αστέρες έπαιξαν. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτά, Μαρία, δεν έχω κάτι άλλο για σένα.
0: Α,
3: πήγαινε και ο Γερεμέγευ στην Ινδονησία. Για αυτούς που τον περίμενα στην Κύπρο.
0: Λουίς Νικολάου, ένας και μοναδικός.
3: Ευχαριστώ που με
0: είχες. Σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Θέλεις να πεις του Μάκη τραγούδι να κλείσουμε ή να το βρει μόνος του?
3: Μάκη, θέλουμε κάτι ελληνικό. Θέλουμε κάτι έτσι.
0: Κάτι.
3: Ναι.
0: Για το φίλο των 399 που ρωτάει για το ΑΠΟΕΛ, Λιασί και τα λοιπά μεταγραφές, τα είπαμε προηγουμένως. Όχι, απλά πάντα στο μήνυμα. Τα είχαμε πει προηγουμένως για ό,τι αφορά τον Νικόλα Γκούτσακον που συζητεί το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι είναι πιο κοντά, να το πούμε έτσι,
3: παρά
0: η πιθανότητα να συνεχίσει σε ομάδα της Νορβηγίας. Παρόλο που από ό,τι βγαίνει τουλάχιστον από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, δεν έχουν ακόμη επίσημη πρόταση στα χέρια τους. Με αρκετές πιθανότητες όμως να προκύψει, γιατί είναι μέρος της διαδικασίας.
3: Να ξανακοιτάξω. Μπορεί να χαθεί και μπει σαν junk.
0: Μπορεί. Να δούμε. Οπότε αυτά για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Περιμένουν μεταγραφές σε προτεραιότητα τερματοφύλακα και μέσου στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα, εφόσον προκύψει και η μεταγραφή του Κούτσακου, αντιλαμβάνεστε ότι
3: νομίζω θα πρέπει να πάρει κάποιο άλλο επιθετικό. Ναι.
0: Για το Σάβα Λιασί και τα δεδομένα με την εταιρεία, την επιστολή που στάλθηκε χθες στην ΚΟΠ, έχουν ούτως ή άλλως γίνει γνωστά από χθες το απόγευμα. Στάλθηκε η επιστολή υπογεγραμμένη και από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη στην Ομοσπονδία και πλέον περιμένουν την απάντηση της UEFA.
3: Το είπε ξεκάθαρα χθες ο Σάββας Γιασίς, δεν ξέρω ποιοι δεν το κατάλαβαν. Αλλά στο story που έβαλε με την πορτοκαλί πένα,
0: ναι, επίσης,
3: ότι το τραγούδι ήταν το halfway there. Άρα τα μισά. Ναι, αλλά η στίχη την ώρα που... Ναι, είμαστε εκεί, το μισά. 50%. 51% loading, τραγουδάρα, διάλεξε νομάκε. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Θέλεις
3: ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
3: Ο Ιούδας.
0: Σήμερα. Παναγία μου. Εν και ο ίδιος Ιούδας.
3: Όχι, ο μαθητής του.
0: Εν άλλος Ιούδας.
5: Εν
0: άλλος
3: Ιούδας. Δεν είναι ο Ισκάριος, είναι ο άλλος. Ο μαθητής του Ιωάννη.
0: Άρα γιατί το λες έτσι?
3: Είδαμε του πέντε χρόνια πολλά του Ιούδα.
0: Πουλάβεις το ηρωνικά.
3: Όχι ρε, 21 Αυγούστου σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε.
3: Επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, αύριο.
0: Είναι και Λέοντες.
3: Τελευταία μέρα του Λέοντα αύριο.
0: Εντάξει, φτάνει. Αφού λέω εγώ δελτίο.

0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Κλειδί ενημερώσει στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η ομονία επέστρεψε από το Βέλγιο χωρίς το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Καλωσορίστηκε από τη Σεντρούιντεν παρά το γεγονός ότι έχει πολύ καλή παρουσία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Άιτινγκ ταξίδεψε από το Βέλγιο στην Ολλανδία όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του. Από την άλλη, ο ΣΑΤΚΑ πήρε λογοήμερη άδεια από την ομάδα και ταξίδεψε στη Σλοβακία για προσωπικούς λόγους. Παρόμοιο επιστρέφει από την Αλβανία και στρέφει το βλέμμα της στον επαναληπτικό της Πέμπτης απέναντι στην Δυνάμο Σιτή. Ανησυχία για τον Νταβίτ Λουίς που έγινε η αναγκαστική αλλαγή. Συγκεκριμένα, κατά γαλλικά δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, οι Γαλάζοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Παρή για τον δανεισμό του Γιωράμ Ζαγκέ. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα αδειοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο της Αβαγιασί μετά την υπογραφή της επιστολής που έχει σταλεί στην ΚΟΠ. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο Γασιπί. Πιο κοντά στην μετακίνησή του στην Νορβηγία βρίσκεται ο Νικόλας Κουτσάκος. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ πριν την άρχιση του πρωταθλήματος κόντρα στην Ομόνοια Κωνσταντίνα Ισμαήλ σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο διάστημα θα κλείσει και ο νέος προπονητής. Χωρίς να υπολογίσει τραυματίες Κρήτα και Ροντρίγκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ό,τι ζήτησε ο προπονητής από τη διοίκηση το πήρε, η ΑΕΛ έχει έναν ανταγωνιστικό σύνολο για την επόμενη χρονιά. Ανέφερε στο Sport 95 εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Αύριο το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη. Τις τελευταίες του εγγυημένες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα κάνει αύριο ο Ερμαέστρος στο φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία μπαίνει ο Άρης που θα δοκιμάσει εκ νέου δυνάμει σε φιλικό κόντρα στην ΑΕΛ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όφη επικράτησε με 3-0 Σόφια στο Παγκρίδιο και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την League Face του Europa. Πλήρωσαν τα λάθη του Παναθηναϊκός και ΠΑΟ και εξήλθαν ισόπαλοι στα παιχνίδια με Χράντετς Κάρλοβε και Εμπράν αντίστοιχα. Και επίσημα ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ, 32χρονος αριστερός μπακ Χαρολάμπος Λικογιάννης. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για να κάνει δικό τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάρκας. Ανοίγει σήμερα η αυλιά της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10. Την ίδια ώρα στην La Liga.

0: Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
0: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
6: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
7: Ιωάννου Tools Cyprus, 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο ceta.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. CETA Business.
11: Σε μία από τις πολύ καλές επιθέσεις της ελληνικής ομάδας, η μπάλα έφτασε στην αριστερή πλευρά, έγινε ένα σούτ από τον Αϊτέρ, η μπάλα κατέληξε στον Φόντα, ο οποίος με συνδυασμό την έστειλε στα δίχτυα του Λαπούκοφ και όφη Ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης.

ισοπαίδησης 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Έχουμε λοιπόν το πέναλτι για τον Όφη και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 να διπλασιάσει τα τέρματα της η κριτική ομάδα. Ο Φούντας παίρνει φορά, εκτελεί και μπάλα, είναι στα δίχτυα, 2-0 για τον Όφη στο 50 και βάζει βάσεις τα πρόκρισης με αυτό το σκορ. Ο Όφη πετυχαίνει το 3-0 με τον Τίκμαν και θα έλεγα ότι βάζει τις μεγάλες, τη βαθιά βάση για να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς, στο bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο. Έκανε την έκπληξη και είναι εδώ μεσημέρι μαζί μας. Συνήθως είναι πιο πρωινές ώρες ο Κούλης, αλλά είναι πάντως καιρού. Είναι κανονικό πούμα, ελικόπτερο, μπαίνει σε όλες τις μάχες και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Με Σωτήρη Ταμπάκο στην παραγωγή της εκπομπής, Χρήστος Ροπόλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά πριν πάμε στα καθέκαστα, να σας πούμε ότι έχουμε σήμερα να δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ τη Δευτέρα με την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Είναι στις 6 το απόγευμα αυτό το παιχνίδι. Παρεπιπτόντως είναι και γενική είσοδος 10 ευρώ. Για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης που θα γίνει λίγο πριν τις 2, τι έχετε να κάνετε? Να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τις 2 για να στείλουμε 4 ανθρώπους, δηλαδή 2 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι αυτό της Δευτέρας, που θα είναι και πρόβα τζενεράλε εν όψη των κρίσιμων προκριματικών. Θυμίζουμε την άλλη εβδομάδα παίζουμε Παρασκευή στη Ρίγα με την Ουκρανία σε ουδέτερο έδαφος και την επόμενη Δευτέρα, όχι την ερχόμενη, την επόμενη στις 31 του μήνα παίζουμε στις 7 το απόγευμα με την Ισπανία στο Telecom Center Athens, δηλαδή το παλιό ορθόδοξο ΟΑΚΑ, για όποιους τυχόν δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτά και από, από το διαγωνισμό μας. Θα τον υπενθυμίσουμε και μέσα στην εκπομπή κανένα 2 φορές ακόμα, έτσι για να στείλετε και όσοι ενδιαφέρεστε και δεν έχετε συντονιστεί από νωρίς. Είχαμε αρκετά έτσι μεγάλη δραστηριότητα χθες με τα 3 παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα play-off. Τα 2 για το conference και το 1 για το Europa League. Πάμε για μεγάλη Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα όπου θα παίξουν εκεί 3. Ο Όφη φαίνεται ότι έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, αλλά και ο Κόντις ο ίδιος έλεγε χθες ότι δεν έχει τελειώσει η πρόκριση και καλά κάνει, γιατί δεν θέλει και πολύ να στραβώσει ένα παιχνίδι. Έτσι, θέλει προσοχή, θέλει να μπει σοβαρός ο Όφη όπως ήταν και στο χθεσινό παιχνίδι, για να καταφέρει να πάρει μια μεγάλη πρόκριση στους ομίλους, όχι στους ομίλους, στη League Phase όπως είναι πλέον, του Europa League και να ζήσει ξανά μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να ήταν πιο βατό για τον Όφη να παίξει Conference League. Υπάρχουν εκεί πολλά περιθώρια, περισσότερα τέλος πάντων, από το Europa διάκρισης, αλλά παιδιά, όταν έχεις μπροστά σου την προοπτική να παίξεις μια μεγαλύτερη διοργάνωση, μεγαλύτερους αντιπάλους, με περισσότερα έσοδα, να έρθουν στο γήπεδο να παίξουν ομάδες μεγάλες από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, δεν λες όχι, έτσι, και φυσικά κανένας δεν παίζει για να χάσει. Οπότε καλώς έκανε Όφη και μπήκε πολύ δυνατά για να πάρει αυτό το εισιτήριο. Και φυσικά πέρα από τον Όφη, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα, έχουμε και μεγάλες ρεβάνς εκτός έδρας που θα δώσουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Η ΜΕΝ πράσινη στην Τσεχία απέναντι στη Χράδες Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ στην Ορβηγία απέναντι στη Μπραν. Οπότε θα έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσα Πέμπτη την ερχόμενη εβδομάδα. Φυσικά και Τετάρτη, εκεί υπάρχει η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας στην All Win Arena για τα playoffs του Champions League, εκεί που η ΑΕΚ θέλει απλή νίκη μετά το 0-0 της Σόφιας για να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη προκριθεί στο Europa League μετά τον αποκλεισμό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, χωρίς να παίξει playoffs, μεταφέρθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League, και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 2 ομάδες μας στην League Phase του Europa League, και αν με το καλό τα καταφέρουν και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, να έχουμε και 2 ομάδες στο Conference League. Λοιπόν, αυτά. Φυσικά έχουμε αύριο σέντρα στο πρωτάθλημα που πρέπει να του δίνουμε και την αξία που πρέπει, γιατί νομίζω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ανταγωνιστικό και κρίνεται συνήθως τις τελευταίες αγωνιστικές. Έχουμε 3 παιχνίδια αύριο. Θυμίζω, 8 το βράδυ ΑΕΚ Ηρακλής. Ο Ηρακλής που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία απέναντι στους πρωταθλητές. Καλαμάτα Άρης επίσης στις 8 η ώρα. 9.30 θυμίζω άλλαξε η ώρα για το Ολυμπιακό Ατρόμητος. Από τις 10 πήγε 9.30. Κλείνει το πρόγραμμα του Σαββάτου. Την Κυριακή άλλα 3 παιχνίδια, 7.30 Όφη Βόλος, 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Είχε αιτηθεί ο Παναθηναϊκός στην αναβολή, το όπως είχε δικαίωμα να πράξει, για να αφοσιωθεί στα play-offs του Conference League, και αυτό το παιχνίδι θα οριστεί προσεχώς από την διοργανώτρια αρχή για να δούμε πότε θα γίνει. Πάντως, από ό,τι λέγεται, πάει να γίνει νωρίς, σχετικά μέσα στο Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ. Και όχι πολύ αργά, όπως είχε γίνει πέρσι μετά την αναβολή που είχε και πάλι ζητήσει ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν, για να μην κουβαλάει, ας πούμε, αυτό και το παιχνίδι το χρωστούμενο για πολλούς μήνες, όπως συνέβη στην περσινή σεζόν. Αυτά και από το πρόγραμμα της, του πρωταθλήματος. Γενικά έχουμε σέντρα σε πολλά πρωταθλήματα και μεγάλα πρωταθλήματα αυτό το Σουκού. Premier League σήμερα με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10 το βράδυ. Έχουμε και La Liga φυσικά, η οποία και αυτή έχει αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα, αλλά τώρα παίζουν και οι μεγάλοι, οι οποίοι μπαίνουν λίγο έτσι καθυστερημένα. Είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα φέτος πώς το κάνανε στην Ισπανία. Έχουν παίξει αρκετές ομάδες εδώ και κάποιες ημέρες και τώρα θα μπουν και οι μεγάλοι για να αγωνιστούν. Θυμίζω η Real παίζει αύριο Σάββατο 10.30 στη Βαρκελόνη με την Εσπανιόλ, που είναι παραδοσιακά έτσι μια αρκετά δυνατή έδρα. Υπάρχει την Κυριακή στις 6 το απόγευμα το Ατλέτικο Βιγιαρεάλ, που είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, και το βράδυ της Κυριακής 10.30 το Έλτσε Μπαρτσελόνα. Οι πρωταθλητές λοιπόν παίζουν στην έδρα της Έλτσε, η οποία Έλτσε είναι αρκετά έτσι ανταγωνιστική στην έδρα της κυρίως, και να δούμε αν μπορεί να μπλοκάρει την Μπαρτσελόνα που έχει πάρει και το Ρόδρυ. Να δούμε αν θα αγωνιστεί, δεν έχει ακόμα κάνει ντεμπούτο, και να δούμε και τι άλλες κινήσεις θα κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, οι ευχές σας φυσικά είναι πολλές για τον Αντώνη Πανούτσο, για αυτό που πάμε νωρίτερα, ότι νοσηλεύεται. Φυσικά να τις μοιραστούμε κι εμείς και να βγει νικητής σε αυτή τη μάχη ο δικός μας Αντώνης, που είναι πάνω από 20 χρόνια εδώ στο σταθμό, έτσι, κοντά 30 θα λέγει κανείς. Έτσι, θυμάμαι εγώ ακόμα τότε πριν έρθω στο σταθμό, άκουγα με Καρπετόπουλο, οι δυο βοσκοί δεν λέγονταν η εκπομπή, κύριε... Κυριακάτη και 12 με 2, ναι. Και μετά και τηλεοπτικός που έγινε στο τώρα με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, ζευγάρι ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πολλά χρόνια και όλες οι άλλες δουλειές που έχει κάνει πολλά χρόνια. Ναι. Σωστά. The Experts, σωστά. Εντάξει, τώρα τίτλους δεν θυμόμαστε γιατί είναι και λίγο. Αλλά οι δύο βοσκοί είναι πολύ χαρακτηριστικός τίτλος τώρα, Κυριακή μεσημέρι, θυμάμαι που το άκουγα που ήμουν φοιτητής. Λοιπόν, αυτά. Πώς είδα, Γιώκιτς Γουέμπι. Ήταν ένα φιλικό χθες να πούμε Σερβία-Γαλλία. 20.000 κόσμου πήγανε στο Βελιγράδι να το παρακολουθήσουν. Εντάξει, λογικό. Έπαιζε η αβάγκατε του παγκοσμίου μπάσκετ. Ίσως δύο από τους 4-5 καλύτερους παίκτες του κόσμου τέθηκαν αντιμέτωποι. Νίκησε 90-87 η Σερβία. Με τον Γιώκιτς να έχει σχεδόν τριπλ ντάμπλ, 20 πόντους, 9 rebound, 8 assist. Ο Γουέμπι δεν ήταν πολύ καλός. Έμεινε στους 10 πόντους, ήταν αρκετά άστοχος. Είχε 5 rebound, είχε 2 τάπες, αλλά γενικά δεν ήταν πολύ καλός. Είχε καλή παρουσία ο Μιλουτίνοφ με 15 πόντους και 5 rebound. Έβαλε και τρίποντο μέχρι ο Μιλουτίνοφ, που δεν το συνηθίζει. Έχει βάλει 10 σε όλη την καριέρα, γι' αυτό το λέμε έτσι με έκπληξη. Βέβαια δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Τελείωνε η επίθεση, έγινε επαναφορά, βρέθηκε στο τρίποντο. Τη σούταρε, καλά τη σούταρε, δεν την πέταξε. Έτσι. Είναι ποιοτικός παίκτης άλλωστε ο Μιλουτίνοφ. Και το έβαλε. Καλός και ο Φρανσίσκο, που είχε 13 πόντους, 3 assist. Βέβαια στο τέλος είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για την Γαλλία. Επιχείρησε ένα τρίποντο, έφαγε μια τάπα εκεί από τον Αβράμοβιτς. Δεν μπορούσε ο γκάρντ του Παναθηναϊκού, ο νεοαποκτηθής, να στείλει το μάτς στην παράταση. Αλλά έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Έπαιξε και ο Φουρνιέ για λίγο, δεν ήταν πολύ καλός, δεν πολύ σκόραρε. Εντάξει, είναι και τα παιδιά τώρα όλα αυτά από διακοπές, είναι λίγο σκουριασμένοι. Θέλουν λίγο το χρόνο τους για να ρολάρουν. Θα παίξουν δύο ομάδες και την Κυριακή, αυτή τη φορά στη Γαλλία, έτσι. Ωραίο κόλπο αυτό, μια σου και μία μου, να γεμίζουν τα γήπεδα, να παίρνουν και έσοδα και ομοσπονδίες. Τα έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν, θυμίζω, με Σλοβενίες, με Σερβίες, έχουμε παίξει ωραία φιλικά. Τώρα παίζουμε με Πολωνία το Σάββατο, θυμίζω, 8 η ώρα το βράδυ, και με την Κύπρο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο φίλος μου ο Κυριάκος και γυρίζουμε σε λίγο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Σπορ FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Σπορ FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Σπορ FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου, που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Μην ξεχάσω να πω και ότι αύριο έχουμε και Super Cup Γερμανίας. 9.30 το βράδυ παίζει η Dortmund με την Bayern. Και εκεί θα δούμε σίγουρα Καρέτσα, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως από την αρχή, τέλος πάντων, ή λίγο τις μέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας της Dortmund στο δυναμικό της ομάδας και έχει παίξει και σε φιλικά και είναι και πολύ καλός ως τώρα, μάλιστα, ο Πιτσιρικάς, ο 19χρονος. Και είναι πολύ πιθανό να δούμε και Κωνσταντέλια, γιατί το είπανε κιόλας ο Κόβατς, ότι αναμένεται, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι στην αποστολή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο προπονητής των Βεσφαρών, λοιπόν, ο Νίκο Κόβατς, είπε ότι εφόσον θα έχει έρθει στη Βεσφαλία και αναμενόταν χθες το απόγευμα να φτάσει ο Κωνσταντέλιας εκεί, δεν υπήρχε λόγος να μην είναι τουλάχιστον στην αποστολή. Και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, τέλος πάντων, ή με την κατάσταση του παίκτη, όπως θα το δούνε στη μία προπόνηση αυτή που θα κάνει, να τον βάλει κιόλας να πάρει και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής. Ωραίο θα είναι αυτό, να βλέπουμε την Dortmund με δύο Ελληνόπουλα στα άκρα της επίθεσης ή τέλος πάντων πίσω από τον επιθετικό, γιατί κάπου εκεί θα παίζουν και τα δύο τα παλικάρια μας, δύο παιδιά τα οποία έχουν τρομερό ταλέντο και πέραν όλων των άλλων είναι και ωραίοι στο μάτι, ρε παιδάκι μου, είναι από αυτό που λέμε, δεν βγάζουμε και αφιδώς, η αλήθεια είναι, βιρτουόζους ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι είχαμε πολλά χρόνια να βγάλουμε παίχτες με τέτοια τεχνική κατάρτιση και τέτοιες εμπνεύσεις και όλα αυτά, και τώρα έπεσε να είναι και συμπαίκτες στην ίδια ομάδα, στη Γερμανία, στην Dortmund. Είναι στην εθνική ομάδα τους ή άλλως και τα δύο παιδιά έχουν παίξει κάποια παιχνίδια μαζί, όχι πάρα πολλά η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει ο Καρέτσας δεν έχει και πάρα πολύ καιρό που είναι στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα δεν ξέρουμε αν θα τους δούμε και σύντομα, γιατί θυμίζω ότι ο Κωνσταντέλιας έχει αποφασίσει μέχρι νεοτέρας να μην είναι στην εθνική ομάδα για προσωπικούς λόγους. Μακάρι, εγώ θα πω να τους ξαναδούμε σύντομα και με τα γαλανόλευκα πέρα από τα κυτρινόμαυρα της Μπορούσια. Λοιπόν, πολλά σχόλια έχετε στείλει. Ένας φίλος ρωτάει με για Μπουσέλε και Λεσόρ, γιατί δεν πήγαν με την εθνική Γαλλία. Εντάξει, έχει να κάνει με τις κλήσεις. Νομίζω ότι με το Λεσόρ έχει να κάνει περισσότερο και με το γεγονός ότι ήθελε το ίδιο το παιδί να έχει ένα καλοκαίρι που θα ξεκουραστεί και θα δουλέψει και σωστά, χωρίς να έχει υποχρεώσει με την εθνική ομάδα, γιατί δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό και πέρσι με τον τραυματισμό που είχε και πρόπερσι ουσιαστικά που ταλαιπωρήθηκε. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή, μάλλον γι' αυτό. Ο Γιαμπουσέλ ήταν στις προηγούμενες κλήσεις, θυμίζω ήταν και στο Ευρωμπάσκετ το τελευταίο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Τώρα δεν κλήθηκε, ίσως έχει να κάνει και με την απραξία του, γιατί δεν έπαιξε πάρα πολύ μετά από ένα σημείο τη σεζόν στο NBA και τελείωσε και νωρίς σχετικά η σεζόν για αυτόν στο Σικάγο. Εντάξει, παιδιά, να δείτε βέβαια και τη front line της Γαλλίας, θα καταλάβετε ότι δεν χωράνε και πολλοί, ας πούμε, να παίξουν. Δηλαδή, με Γουεμπανιάμα Γκομπέρ, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Πάντως, θες να πούμε ότι έπαιξε ο Νουά με τη Γαλλία, ο πρώην παίκτης του Άρη πλέον της Μάλαγα, που είχε πάει να τον πάρει η ΑΕΚ, αλλά ο Άρης δεν ήθελε να τον αφήσει ελεύθερο για την ΑΕΚ και τον άφησε ελεύθερο μόνο για την Μάλαγα. Ήταν και πολύ καλό, ήταν πρώτο σκόρερ της γαλλικής ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, έβαλε 14 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ένας φίλος λέει εδώ ότι στο 3-4-2-1 της Dortmund στο δεξιά θα είναι, λέει, ο Καρέτσας και αριστερά ο Ντέλιας. Ναι, λογικά έτσι θα γίνει. Νομίζω πάντως, τα λέγαμε και χθες, ότι είναι μια ομάδα που τους ταιριάζει πάρα πολύ και στους δύο, γιατί έχει αυτό το αλέγκρο, το επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου. Δεν είναι τόσο πολύ κοινική, τόσο πολύ σφιχτή η Dortmund. Είναι τα παιχνίδια της χαρά του Θεού, χαρά του θεατή. Μοιάζουν με πολλά παιχνίδια στα σκορ, 5-3, 5-4, 4-2. Αν δείτε τα περσινά αποτελέσματα, και όχι μόνο τα περσινά, εδώ και πολλά χρόνια θα το καταλάβετε κι εσείς. Οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει το περιβάλλον για αυτά τα παιδιά για να εξελιχθούν και για να γράψουν και νούμερα καλά, τα οποία νούμερα καλά συνήθως συνεπάγονται και καλές μεταγραφές. Αν και δεν μετράνε πάντα μόνο τα νούμερα, έτσι πρέπει να βλέπουμε και παραπάνω από στατιστική, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Γιατί πολλά πράγματα δεν καταγράφονται στατιστικά, έστω και αν η στατιστική έχει μπει και στο ποδόσφαιρο πλέον, expected goals και δεν συμμαζεύεται όλα τα τελευταία χρόνια. Ένας φίλος εδώ λέει για τον Πελίστρι, λέει ότι δεν κάνει για εξτρέμ, δεν είναι καλός μεσοεπιθετικά. Και το Πελίστρι, φίλε μου, μια χαρά είναι μεσοεπιθετικά και για εξτρέμ. Έχει πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Είτε είναι πάσα, είτε είναι τελείωμα προς την εστία. Εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα του Πελίστρι και νομίζω ότι ίσως είναι και περισσότερο πνευματικό, γιατί έχει πολλά μαζεμένα κακά τελειώματα σε αποφάσεις και με τον Παναθηναϊκό, αλλά ίσως και λίγο πριν έρθει στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο του λείπει, γιατί ατομικά στοιχεία, τρίπλα, ταχύτητα και τέτοια έχει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, χθες η ενέργεια που κάνει και βγαίνει μόνο στα αριστερά και κάνει αυτό το γύρισμα που εμένα μου φάνηκε χέρι, να σας πω την αλήθεια μου, και απορώ πως δεν το είδαν οι διαιτητές. Δηλαδή, πήγε να το μαζέψει ο παίχτης της Χράντες Κράλοβε, βρήκε πάνω του, αλλά μετά το χέρι του παίχτη τεινάζεται στον αέρα, βγαίνει μπροστά. Οπότε πρέπει αυτό λίγο να μας υποψιάσει. Τέλος πάντων, προφανώς ο Βαρίστας δεν επενεύει γιατί δεν το θεώρησε απόλυτα ξεκάθαρο. Ο διαιτητής έδειξε παίζεται. Τελείωσε εκεί τη φάση ο Τετέι χωρίς επιτυχία. Οπότε προχωράμε. Αλλά γενικά λέω ότι ο Πελίστρη έχει και ταχύτητα και τρίπλα και έκρηξη. Δεν έχει όμως τελειώματα. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ή δεν τα έχει δείξει τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον, για να είμαστε και δίκαιοι. Πάντως ότι τον εκτιμούν σαν ποιότητα φαίνεται από το γεγονός ότι πήγε και στο Μουντιάλ. Άσχετα αν δεν έπαιξε καθόλου. Έτσι, αλλά η Ουρουγουάη δεν είναι καμιά ομαδούλα της πλάκας. Έχει μια καλή σχολή, μια χώρα που έχει παράδοση στο ποδόσφαιρο. Και μόνο που είναι στην αποστολή δείχνει ότι τον εκτιμούν σαν ποιότητα. Απλά προφανώς περνάει μια παρατεταμένη κρίση, ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα όσον αφορά στα τελειώματα των φάσεων ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, ο Πελίστρη είναι μπακ, λέει ένας φίλος. Εντάξει, και η μπακ δεν είναι. Αλλά μπορεί να το υπηρετήσει ενδεχομένως σε κάποια επιθετικά σχήματα. Ίσως περισσότερο με τριάδα πίσω. Μπορεί να το δούμε αυτό και στη ρεβάνς. Να το δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίστρουπ. Γιατί θυμίζω ότι ο Τζάπρα, όπως τον είδα χθες με το τράβηγμα ή θυλάσσι, τι έχει πάθει στη γάμπα, μέσα σε 5 μέρες, να 6 να είναι έτοιμος. Χλώμο το κόβω. Δεν ξέρω. Ο Καλάμπρια λέγανε ότι ίσως να προλάβαινε τη ρεβάνς, αλλά θα το δούμε γι' αυτό. Θα προέρχεται και από μεγάλη απραξία, οπότε δεν το αποκλείω καθόλου να δούμε τριάδα πίσω και να βάλει, ξέρω εγώ, τον Πελίστρη να καλύπτει όλη την πλευρά. Α, δούμε. Είναι μια επιλογή πιθανή και αυτή από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Ή εκτός αν θέλει να πάει πιο συντηρητικά, να βάλει τον Κάτρι που έπαιξε και χθες όταν τραυματίστηκε ο Τσάπρας. Λοιπόν, το στόπ του Αβράμοβιτς, λοιπόν, το είδα. Εντάξει, ο Αβράμοβιτς είναι πολύ καλός αμυντικός, το ξέρουμε. Σηκώθηκε, πήρε τα μέτρα, το περίμενε κιόλας ότι ο Φρανσίσκο θα πάει για τρίποντο, δηλαδή δεν έχει άλλη επιλογή. Αν πήγαινε για δύο, τελειώνε το μάτς με ένα πόντο υπέρ της Γαλλίας, αν το βάζε. Για τρίποντο θα πήγαινε, οπότε το περίμενε, το ξέρε, πήρε τα μέτρα, συγχρονίστηκε καλά, είναι και πιο ψηλός από τον Φρανσίσκο και του έκανε την τάπα. Είναι καλό εργαλείο ο Αβράμοβιτς. Εγώ θα ήθελα να το δω ίσως κάποια στιγμή σε κάποια ελληνική ομάδα. Όχι για ρόλο πρωταγωνιστή, δηλαδή δεν είναι το παιδί Μοντέρο Φρανσίσκο, σε ταλέντο, σε καμία περίπτωση. Αλλά ας πούμε και όσοι αντιγόκαπ στον Ολυμπιακό θα ήταν μια χαρά, λέω. Ή αντιγκράντ στον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτης ο οποίος έχει ωραία στοιχεία. Ο Αλέξα που του βάζε τις φωνές κάποτε και ο Μπράντοβιτς και έχει γίνει viral εκείνο το σποτάκι. Λοιπόν, πρέπει να πέσουν οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού για να τελειώσει η υπόθεση του walk-up. Τώρα παιδιά έχει πάει δικαστικά το πράγμα. Δεν είναι θέμα απαιτήσεων. Από τη στιγμή που έγινε καταγγελία από τον παίκτη και ο Ολυμπιακός θα το προχωρήσει και αυτός δικαστικά, θα πάμε στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα, αν στο μεσοδιάστημα έρθει η Dubai BC ή οποιοδήποτε άλλος και πει στον Ολυμπιακό, αντί να τρέχουν στα δικαστήρια, πάρετε 2 εκατομμύρια να τελειώνουμε και να μείνετε κι εσείς ευχαριστημένοι, ή 1,5 ή 3, δεν ξέρω πόσα μπορεί να δώσει, δεν αποκλείω, για να μην μπλέκουν και σε τέτοιες ιστορίες που είναι χρονοβόρες και δεν βγάζουν και πολλές φορές κανένα κερδισμένο. Να καταλήξει και ο Ολυμπιακός σε μια τέτοια συμβιβαστική λύση. Αλλά ότι τα έχουν πάρει στον Ολυμπιακό με το walk-up, να σας το πω με βεβαιότητα ότι τα έχουν πάρει. Και όχι μόνο οι φιλάθλοι, και στη διοίκηση. Γιατί θεωρούν ότι ήταν unfair η κίνηση που έκανε. Αν δεν φτιάξει ο Ντέλια στο κορμί του, λέει, για να αντέξει το ξύλο, δεν μπορεί να παίξει βασικός. Όχι, φίλε μου, δεν είναι Premier League, ούτε Ιταλία ή Γερμανία. Νομίζω ότι μια χαρά μπορεί το κορμί του να αντέξει σε αυτό το πρωτάθλημα. Και ο Καρέτσας δεν είναι κανένα πιο μεγάλο κορμί από τον Ντέλια. Έτσι, αυτά τα παιδιά είναι λίγο αέρινα. Δεν είναι όλοι δεκαθλητές. Okay. Ταχύτητα έκρηξη έχει ο Ντέλιας. Δεν είναι ότι του λείπει αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά ξέρω εγώ, για μάλα, ας πούμε, είναι πολύ δυνατός. Και αυτός έχει δυναμώσει κάπως. Είναι και πιτσιρικάς, βέβαια, και έχει περιθώρια. Αλλά και αυτό δεν το λες ότι είναι κανένα νταμάρι. Εκεί θέλει το φτερό που λένε να είναι ευέλικτος, να έχει έκρηξη. Αυτά τα στοιχεία κυρίως χρειάζονται. Λοιπόν, ο Αβράμος λύνει σαν το walk-up με καλύτερο σούτ. Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο καλός αμυντικός όσο ο walk-up στην προσωπική άμυνα. Είναι πολύ καλός αμυντικός, αλλά όχι elite όπως είναι ο walk-up. Αλλά πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενώπιον των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες Ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρο Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Η Οδύσσεια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
8: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
7: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
9: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
10: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
13: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
12: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα

0: Είναι τόσο καλά.
1: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Inco σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Inco παγκύπρια. Inco. Make the world in your hands.
2: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Του walk-up. Λοιπόν, αν μετράει ο Καλάθης ως Έλληνα ή Naturalizé ο φίλος. Όχι, ο Καλάθης, παιδιά, παίζει ως Έλληνας κανονικά. Δεν έχει να κάνει. Ο Ντόρσεϊ παίζει ως Naturalizé. Ο Γουόκα που όποτε έπαιζε ήταν ως Naturalizé. Και από εκεί πέρα, όποτε έπαιζαν ο Μίτρου Λόγκ ή ο Ελάιζα ή το Ναζ. Θυμίζω ότι για να παίξει ένας παίχτης ως γηγενής, θα πρέπει να έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο πριν από τα 17 του χρόνια. Ο Καλάθης το έχει πάρει πριν από τα 17 του χρόνια. Ο Ντόρσεϊ το πήρε μετά τα 17 του χρόνια. Θυμίζω είχε παίξει ένα παγκόσμιο τότε, το Under 20, που είχε επιλεγεί και στην καλύτερη πεντάδα. Παρεπιπτόντως, εκείνο το παγκόσμιο, η ελληνική ομάδα είχε χάσει στον ημιτελικό από την Αμερική, που τότε είχε στην πεντάδα της κάποιους παίχτες, δεν ξέρω αν σας λένε κατά ονόματα, Jalen Brunson, Jason Tatum κλπ. Κλπ. Που είδατε τι έχουν κάνει τα επόμενα χρόνια κι άλλους, έτσι, αλλά αυτή είναι η πιο λαμπερή εκείνη της ομάδας. Οπότε δεν υπάρχει θέμα με τον Ντόρσεϊ, παιδιά. Ο Ντόρσεϊ, όταν είναι κανονικά διαθέσιμος, παίζουν και μαζί. Άλλωστε είχαν παίξει μαζί και στους. Και σε ποια διοργάνωση είχαν παίξει μαζί. Στο Ευρωμπάσκετ το προηγούμενο, όχι αυτό που πήραμε το μετάλλιο, που παίξαμε στην Ιταλία αρχικά, στο Μιλάνο και εν συνεχεία στο Βερολίνο. Ήταν συμπαίκτης εκεί ο Ντόρσεϊ με τον Καλάθη. Εν συνεχεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο Walk-up, γιατί δεν ήταν ο Ντόρσεϊ, ω Naturalizé. Και κατόπιν στο Ευρωμπάσκετ το περσινό ήταν ο Ντόρσεϊ, έτσι. Στα παράθυρα τα προηγούμενα που δεν υπήρχε Καλάθης και δεν υπήρχε Ντόρσεϊ και δεν υπήρχε Γουόκα, έπαιζαν οι Μίτρου Λόγκ, πότε ο Νάζ, πότε ο Ελάιζα για την εθνική ομάδα. Και γι' αυτό να πούμε επίσης ότι αν, ας πούμε, πάρει και ο Πουλακίδας ελληνική υπηκότητα, ελληνικό διαβατήριο, δεν θα μπορεί να παίξει ως γηγενής, γιατί δεν έχει πάρει πριν από τα 17 του χρόνια το συγκεκριμένο χαρτί, να το πω έτσι. Αντίθετα, ας πούμε, ο Στογιάκοβιτς, ο πιτσιρικάς, ο Αντρέιβ, ακόμα δεν έχει επιλέξει μεταξύ Ελλάδας ή Σερβίας. Εφόσον επιλέξει την Ελλάδα, θα μπορεί να παίζει κανονικά, χωρίς αστερίσκο που λένε, και χωρίς να λογίζεται ως Naturalizé, γιατί, εντάξει, το παιδί έχει και την διπλή υπηκότητα από μικρός, έτσι, γιατί θυμίζω και πολλά χρόνια ήταν στην Ελλάδα και η μητέρα του είναι Ελληνίδα, έτσι, Αλέκα Καμιλά. Λοιπόν, και ο Πέτζα, δικό μας παιδί, ναι, εντάξει, okay, Σέρβος είναι, επειδή είναι Σερβία, έπαιζε ο άνθρωπος, αλλά είναι κάτι παραπάνω από μισός Έλληνας. Πολλά καλοκαίρια περνάει στη Χαλκιδική και είναι δικό μας παιδί ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Naturalizé λογίζει το Καλάθης, λέει, ξαναδείς το σε παρακαλώ. Όχι, φίλε, δεν λογίζεται Naturalizé το Καλάθης. Μην επιμένεις, τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα χθεσινά, εντάξει, νομίζω τα είδαμε λίγο πολύ. Για τον ΠΑΟΚ, εγώ τα περίμενα χειρότερα, να σας πω την αλήθεια. Και για το έλλειμμα ποιότητας που έχει

λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια, της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς, των μεταγραφών που εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμα, του κλίματος που είναι λίγο έκριθμο με τον κόσμο να είναι λίγο στα κάγκελα, με το timing περισσότερο της πώλησης του Κωνσταντέλια. Αλλά νομίζω ότι το καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο μάτς λίγο καταλάγιασε τις αντιδράσεις. Βέβαια μετά ήρθε το γκολ, το πάλεψε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ξαναλέω, έχει πολλά θέματα μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ και χωρίς τον Κωνσταντέλια και χωρίς τον Ζίβκοβιτς που θα λείψει και από το δεύτερο παιχνίδι στη Νορβηγία. Κατάφερε έστω να βρει αυτό το γκολ της ισοφάρισης που νομίζω ότι είναι πολύτιμο, είναι χρυσάφι και μπορεί να κάνει και τη διαφορά εν ώψη της ρεβάνς. Δεν θα είναι εύκολο γιατί είναι και μεγάλο ταξίδι, είναι και ιδιαίτερη έδρα εκεί, έχουν και πολλά παιχνίδια αυτοί στα πόδια τους. Είχαν και πολλές απουσίες και αυτοί χθες, να πούμε. Έλειπαν τα δύο βασικά εξτρέμ και ο βασικός τους φορ. Οπότε πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη. Θα είναι κανονικά διαθέσιμοι στη ρεβάνς. Οπότε θα έχει δύσκολο έργο ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, σίγουρα θα είναι ένα ακόμα πρόβλημα αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να μπει στη League Phase του Conference League. Να έχει εγγυημένα αλλά 6 παιχνίδια τουλάχιστον. Γιατί νομίζω ότι αν μπει στο Conference League, και επειδή ο ΠΑΟΚ θα έχει μετά το χρόνο να κάνει και κινήσεις και να ενισχυθεί, θα μπορεί να έχει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έχουμε δει ως τώρα στα προκριματικά. Για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ήταν λίγο και άτυχος χθες. Η αλήθεια είναι, γιατί νομίζω ότι ήταν αρκετά καλύτερος, ως πολύ καλύτερος σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα. Στο πρώτο, OK, δεν έκανε μεγάλες φάσεις. Στο δεύτερο, ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό εκεί θα μπορούσε να ξεφύγει κι άλλο το σκορ από το 2-0. Ο Τετέι έβαλε δύο πολύ ωραία προσωπικά γκολ. Είχε και αυτή τη φάση που εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί και πέναλτι. Αλλά μετά γίναν όλα λάθος. Δηλαδή και άτυχος ήταν με κάποιες καραμπόλες και απρόσεκτος με κάποιους παίκτες που δεν τραφήθηκαν εγκαίρως για να βγάλουν offside τους αντιπάλους. Και υπήρχε έτσι και μια, με τις αλλαγές που έγιναν, δεν υπήρχε έτσι ίσως η κατάλληλη ανασταλτική οργάνωση στην ομάδα. Έδωσε πολλά μέτρα στον αντίπαλο ο Παναθηναϊκός και το πλήρωσε στο τέλος. Και κάπως έτσι αυτό το 2-0 έγινε 2-2, που προφανώς είναι κακό. Αν πήγαινε με 2-0 ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία, το αποκλείω να έμενε εκτός. Τώρα πάει στα ζόρικα. Το ξανακάνει ο Παναθηναϊκός να περάσει με νίκη εκτός έδρας και στις δύο προηγούμενες φάσεις, θυμίζω, πάλι ισοπαλία είχε στην έδρα του και κατάφερε να προκριθεί έχοντας κερδίσει το μάτς εκτός έδρας. Αυτό πρέπει να κάνει και τώρα. Νομίζω ποιοτικά δεν το συζητάμε ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Χράντις Κράλοβε. Έχει και το χρόνο να προετοιμαστεί. Δεν έχει πρωτάθλημα, θυμίζω, με την αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά. Οπότε, αν μπορέσει να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο, θα είναι σημαντικό να προκριθεί. Πέραν όλων των άλλων, που είναι σημαντικά πράγματα, δηλαδή το πρεστίζ της ομάδας, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παράδοση στην Ευρώπη και φυσικά θέλει να είναι πάντα παρόν και στο conference, αν μπει και βρουν και το χρόνο τους να προσαρμοστούν όλοι, μπορεί να κάνει και καλή πορεία. Πέρα από αυτό, υπάρχουν τα έσοδα φυσικά που είναι πάντα χρήσιμα, περισσότερο ίσως για την ισορροπία την οικονομική που απαιτεί και η UEFA για να υπάρχει σε μια ομάδα. Αλλά εγώ θα πω και για άλλο λόγο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ πλέον, όχι σε όλες τις θέσεις, γιατί εκκρεμεί, ας πούμε, αυτή η απόκτηση του μέσου. Αλλά σε πολλές θέσεις έχει πολλά πρόσωπα, πολλά παιδιά. Και αν δεν υπάρχει Ευρώπη, μετά έχοντας μόνο ένα μάτς την εβδομάδα ή εκτός όταν υπάρχουν τα παιχνίδια κυπέλου, θα είναι δύσκολο να είναι όλοι οι παίκτες ικανοποιημένοι και με ρυθμό. Η Ευρώπη, εκτός όλων των άλλων, προσφέρει και ένα έξτρα παιχνίδι, ένα έξτρα κίνητρο, έξτρα ώρες αγώνων για να γεμίσουν με παίκτες και κρατάει ζεστό και μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ. Αυτό θα εκλείψει. Θυμίζω ότι, ας πούμε, η ΑΕΚ όταν είχε αποκλειστεί από την ΟΑΤΑ, το είχε πληρώσει όλη τη σεζόν εκείνη και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ρόστερ τότε που πολλοί έμειναν στην απέξω και υπήρχε και γκρίνια και υπήρχε και έτσι αριθμή αγωνιστική. Οπότε θα είναι και αυτό ένα ακόμα επιπλέον πρόβλημα σε περίπτωση ομιγέννητο, ξαναλέω, αποκλεισμού του Παναθηναϊκού. Για τον Όφη τα είπαμε, μεγάλη μαγιά. Εγώ θα πω όχι μόνο το γεγονός ότι κέρδισε 3-0, αλλά και επειδή όπως και στο Superbet Super Cup που κέρδισε απέναντι στην ΑΕΚ πριν από 9 μέρες, την περασμένη Τετάρτη έγινε αυτό το παιχνίδι. Ο Όφη παρατάχθηκε με 8 Έλληνες και ένα Κύπριο στο βασικό του σχήμα, με 2 μόνο ξένους. Έτσι. Και κατάφερε τον Αϊτόρ και τον Ους που είχε στο βασικό σχήμα. Εντάξει, μετά γίνανε και αλλαγές. Okay. Και κατάφερε με αυτό το σχήμα, με πολλά παιδιά τα οποία άλλες ομάδες δεν τα θεώρησαν ότι είναι αρκετά για τα ρόστερ τους, να έχει αυτό το πρόσωπο. Μεταξύ μας, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, εντάξει, το 3-0 είναι λίγο κολακευτικό για τον Όφη βάσει συνολικών ευκαιριών. Έπρεπε να κερδίσει ο Όφη βάσει ευκαιριών και βάσει εικόνας. Αλλά το 3-0 είναι σίγουρα κολακευτικό. Δεν πειράζει. Με τις ελληνικές ομάδες είμαστε. Μπράβο στον Όφη.
Είναι μεγάλο φαβορή για να μπει στους ομίλους στη League Phase, για να το διορθώσω, του Europa League. Και από εκεί πέρα να μαζέψει εμπειρίες, να μαζέψει και λεφτά, να μαζέψει και πολύ κόσμο στο γήπεδο όπως συνέβη και χθες. Όλα αυτά ανεβάζουν μια ομάδα. Και νομίζω ότι και στη League Phase, αν με το καλό μπει όφη, θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι στην περίοδο που γίνονται τα παιχνίδια τώρα στην Κρήτη και το Super Cup και το πρώτο match με την CSKA Σόφιας, μιλάμε για το απόγειο της τουριστικής περίοδου στο Ηράκλειο. Πολλοί κόσμος δουλεύει και δεν είναι εύκολο να πάει στο γήπεδο. Αντίθετα, όταν θα μπει Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, που θα παίξει όφη με το καλό στο Europa League, γιατί θυμίζω φτάνει μέχρι και Γενάρη τα παιχνίδια της League Phase του Europa League, εκεί ο κόσμος θα μπορεί άνετα να πάει στο γήπεδο χωρίς πρόβλημα με την εργασία του. Γιατί ξαναλέω, το ξέρετε κι εσείς, οι πολλοί στο Ηράκλειο, γενικότερα στην Κρήτη, στα νησιά, απασχολούνται στο κομμάτι του τουρισμού, και αυτή η περίοδος δεν είναι πολύ εύκολη να αφήσεις δουλειές για να πας στο γήπεδο. Έτσι, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φίλος λέει εδώ πέρα, η μόνη ομάδα που κατέβηκε σοβαρή στην Ευρώπη και είπε παίζω στην έδρα μου θα τους πατήσω ήταν ο φίλος ο Νίκος από τη Ρόδο. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν θέμα έλλειψης σοβαρότητας. Νομίζω σοβαρή ήταν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Απλά ο Όφη ήταν και πιο αποτελεσματικός, νομίζω. Πιο κοινικός, θα έλεγα. Και πήγε και νομίζω και πιο έτσι, συντηρητικά. Δηλαδή δεν βγήκε ο Όφη στο γήπεδο που λες να τους πατήσω, να κυριαρχήσω απόλυτα. Το πήγε το παιχνίδι ο Κόντις όπως το πάει συνήθως σε δύσκολα παιχνίδια, όταν ξέρει ότι δεν είναι καλύτερος, ας πούμε, πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο. Το πάει λίγο συντηρητικά, του κάτσανε και τα γκολ, έτσι, και με το πέναλτι που κέρδισε και το πρώτο γκολ του Φούντα που ήταν πολύ ωραίο. Ήρθε και το γερασάκι στην τούρτα στο τέλος από τον Ντίκμαν, ο οποίος δείχνει πολύ καλή περίπτωση παίχτη. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχει καλό βιογραφικό με χρόνια στην Ιταλία, αλλά γενικά δείχνει πολύ καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος παίχτης και νομίζω ότι Όφη. Αυτή την κοινικότητα και την αποτελεσματικότητα είχε ως παραπάνω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο χθεσινό του παιχνίδι. Λοιπόν, ο φίλος λέει με το ζόρι να κάνουμε το στο Γιάκοβιτς Έλληνα. Τι με το ζόρι, δεν την υποχρεώνει κανείς. Δικαία του επιλογή είναι, αλλά έχει την επιλογή γιατί το παιδί έχει Σέρβο πατέρα, Ελληνίδα μάνα, μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα. Ποιο ζόρι. Δεν βάλαμε το μαχαίρι στο λαιμό. Ναι, όχι, αν εννοείς τον Μπέντζα, έχει χάσει επεισόδια. Έχει παίξει με τη Σερβία και έχει πάρει και ευρωμπάσκετ και μετάλλια σε μουντομπάσκετ. Εμείς λέμε για τον γιο, τον Αντρέι, που είναι σε κολέγιο των ΗΠΑ. 21 πλέον ο Πιτσιρικάς. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ο ΠΑΟΚ λέει είναι σαν να μην ενδιαφέρεται αν θα παίξει Ευρώπη, λέει. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί λέει δεν περίμενε να παίξει ο Κωνσταντέλια στα playoffs και ότι δεν πήρε φορ εγκαίρος. Κοίτα, ότι δεν πήρε φορ εγκαίρος είναι μεγάλο λάθος. Για τον Κωνσταντέλια, παιδιά. Εγώ δεν το ακούω για δύο λόγους. Αφενός μεν γιατί δεν μπορείς να επιλέξεις πότε θα σου έρθει η πρόταση και η Dortmund δεν είχε πρώτη επιλογή τον Κωνσταντέλια. Είχε έναν άλλο παίχτη που δεν μπόρεσε να τον πάρει και μετά στράφηκε στον Κωνσταντέλια και τον έκλεισε για τη συγκεκριμένη θέση. Άρα δεν ήταν επιλογή του ΠΑΟΚ το πότε θα τον δώσει. Το timing, ξαναλέω, δεν ήταν το καλύτερο. Ίσως ήταν το χειρότερο πριν από τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Κατά δεύτερο λόγο, παιδιά, όταν πουλάς ένα παίχτη 26 εκατομμύρια 30, πόσο θα πάει του Κωνσταντέλια με τα μπόνους. Δεν μπορείς να πεις στην Dortmund άστον να παίξει άλλα δύο μάτς. Γιατί αν έβγαινε χθες κανένας Νορβηγός και το σακάτευε το παιδί, θα χαλούσε και η μεταγραφή και θα κλαίγανε και οι δύο. Έτσι. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τέτοια ποσά, δεν μπορείς να περιμένεις, να υποχρεώσεις τον αγοραστή να περιμένει δύο εβδομάδες να εντάξει το παίξει στο δυναμικό του. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας αυτό. Και το αντίστοιχο θα ισχύει αν ας πούμε λέει, ο ΠΑΟΚ είναι ένα φορ. Και του ζητούσε η ομάδα ενώ πάω και εγώ όταν έχει φόρο εκείνη τη στιγμή να του πει άστονα να παίξει λίγο playoff, ας πούμε, Europa Conference, οτιδήποτε και να στο δώσω μετά. Όχι, ρε παιδιά, όταν αγοράσει ένα παίκτη, τον θέλει άμεσα, ειδικά με τόσα χρήματα, όσο το συντομότερο γίνεται στο ρόστερ σου. Μην τρελαθούμε τελείω. Ο φίλο λέει για τον Αβδάλα και τον Σαμοντούροβ για την εθνική. Υπάρχει η εξή ιδιαιτερότητα. Καταρχά, πολλά κολεγιόπεδα δεν πήγανε να παίξουν στα παράθυρα αυτά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλά κολέγια και στο συγκεκριμένο το North Carolina που θα είναι και ο Αβδάλας και ο Σαμοντούροφ δεν επιτρέπεται να παρακολουθείς διαδικτυακά μαθήματα. Οπότε τα παιδιά έπρεπε να είναι με υποχρεωτική παρουσία εκεί και δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια για να έρθουν να παίξουν την εθνική ομάδα. Άλλα κολέγια το επιτρέπουν, όχι το συγκεκριμένο. Έτσι, αν δείτε και διαβάσετε και στο εξωτερικό, υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις πολλές παιχτών που άλλους τους επέτρεψαν να έρθουν, άλλους τους το απαγόρευσαν. Έτσι. Αυτά. Σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου για να δούμε την επόμενη μέρα και το πώς θα αρχίσει σιγά σιγά να προετοιμάζεται και ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς της Πέμπτης,
της επόμενης Πέμπτης για να τα πούμε πιο σωστά. Να σας πούμε και τις ώρες λιγάκι για να έχετε λίγο εικόνα πότε θα είναι τα μάτς την επόμενη.

0: η εβδομάδα του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι είναι την 5η στις 8 το απόγευμα με τη Χράντα της Κραλόβα. Μετάδοση από τον Sky θα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά, που θυμίζω δεν έχει πάρει αναβολή, παίζει την Κυριακή στις 9 το βράδυ με το Λεβαδιακό. Παίζει και αυτό στις 8 το βράδυ με την Μπραν την επόμενη εβδομάδα. Άρα ετοιμαστείτε για να λιθωρήσετε, να βλέπετε δύο οθόνες. Και Όφη από την δική του την πλευρά, ο οποίος Όφη παίζει την Κυριακή στις 7.30 με το Βόλο στο Παγκρίδιο, παίζει την ερχόμενη Πέμπτη πλέον στη Σόφια στις 9 το βράδυ. 8 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, 8 ο ΠΑΟΚ, 9 ο Όφη, η ρεβάν στις Πέμπτης. Λοιπόν, έχουμε. Ωραία. Και πριν κάνω την πάσα στον Νίκο Αθανασίου, να πούμε ότι στις 2.35 φτάνει στην Αθήνα ο Αρμάντο Γκονζάλες, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Δεν έχει ακόμα υπογράψει, αλλά είναι όλα συμφωνημένα και έχει έρθει από την άλλη άκρη της γης. Σχεδόν 24 ώρες είναι μέσα έξω στο αεροδρόμιο ο Μεξικανός επιθετικός. Έρχεται για να υπογράψει για 4 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Αθανασίου να συζητήσουμε τα του Παναθηναϊκού, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Και πάμε πλέον σε μια μεγάλη εβδομάδα προσμονής μέχρι την Πέμπτη, που είναι η ρεβάνς και θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό. Τι κάνεις, Νικόλα?
1: Καλημέρα, Χρήστο μου. Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Καλά είμαστε και εμείς. Ο Παναθηναϊκός λίγο τα θαλάσσω σε λιγάκι στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, νομίζω ότι βάσει της εικόνας του αγώνα της συνολικής μπορεί να ελπίζει ότι θα το γυρίσει το πράγμα.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, θα αναφερθώ έπειτα σε δύο αναγνώσεις του παιχνιδιού και θα πω και τουλάχιστον ποια στα δικά μου τα μάτια είναι πιο σημαντική. Αλλά πρώτα απ' όλα να πω και να αναφέρω στο κομμάτι του ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός χάζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την UEFA με αφορμή την χθεσινή διαιτησία της διαιτητικής ομάδας από τη Γαλλία, με αφορμή κάποιες συγκεκριμένες φάσεις. Στον Παναθηναϊκό διαμαρτύρονται για ένα χέρι εντός περιοχής στο δεύτερο ημίχρονο, για ένα επιθετικό φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο στην φάση που ξεκινά
0: το 2-1 των
1: Τσέχων, και για την τοποθέτηση, αντικανονική τοποθέτηση του τείχους στο φάουλ που φέρνει το δεύτερο γκολ της Χράντες άλλο δεύτερο βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι, και από το πράσινο στρατόπεδο αναφέρουν.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Νικόλα, δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί...
1: Αμένετε.
0: Ωραία.
1: Ακούσα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, κάνει κάποιες έτσι λίγο παρεμβάσεις στο ρομποτικές.
1: Αλλά... Είμαι στη γνωστή μου καθημερινή εδώ. Αλλά, okay, τώρα είμαστε καλά.
0: Κάπως καλύτερα, πες εσύ και θα το βρούμε, θα δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, προσπαθώ να φέρω και μια περίεργη στις διευθυντικές αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι το περσινό παιχνίδι με τη Rangers και πιο παλιά.
0: Όχι, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Να σε ξανακαλέσουμε αν είναι, Νικόλα, γιατί δεν ακούγεται καλά και ταλαιπωρείται και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, σε λίγο θα τον έχουμε τον Νίκο μαζί μας. Είναι αυτές τις φάσεις που λέγαμε. Για μένα περισσότερο η φάση του, η πιο κραυγαλαία είναι η φάση που έρχεται το 2-2. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι δεν πρέπει οι αντίπαλοι παίκτες, όταν το τείχος απαρτίζεται από περισσότερους από τρεις παίκτες, και στην προκειμένη περίπτωση ήταν πέντε του Παναθηναϊκού, να είναι σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου αντίπαλοι. Και εκεί υπήρχαν τουλάχιστον δύο παίκτες της Χράντετς τόσο κοντά στο τείχος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κανονισμός ορίζει ότι σφυρίζεται έμεσο υπέρ της αμυνόμενης ομάδας. Οπότε δεν θα υπήρχε εκτέλεση φάουλ και από την κόντρα δεν θα είχε έρθει ποτέ το 2-2. Αλλά εκεί πιάστηκε λίγο αδιάβαστος, νομίζω, ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Μπρισάρ, και δεν υπέδειξε την παράβαση. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά. Επαναλαμβάνω, 2.35 έρχεται για τον Ολυμπιακό Αρμάντο Γκονζάλες για να υπογράψει ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός. Υπάρχει πλήρη συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Έχει επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο και από τους Μεξικανούς. Οπότε επιστρέφουμε στον Νίκο Αθανασίου για να δούμε αν έχουμε βελτίωση στον Νίκο. Έλα, Νικόλα.
1: Μετακινήθηκα, νομίζω τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα είσαι καμπάνα.
1: Μια χαρά. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι στον Παναθηναϊκό αναφέρουν και άλλες περιπτώσεις στα παλιότερα χρόνια. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει ένα γενικότερο συμπέρασμα. Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, είναι στο στόχαστρο της UEFA και οι διαιτητικές αποφάσεις είναι σε μόνιμη βάση της βάρος του. Υπενθυμίζω ακόμα και το παιχνίδι με την Μπάξη, το εκτός έδρας, όπου πήγε ο επόπτης να κυρώσει ένα πεντακάθαρο γκολ του Αντίνο και ευτυχώς ο Τσάκαλος, ο διαιτητής, το μέτρησε. Και ανεξάρτητα από το χθεσινό παιχνίδι, που μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση για τις τρεις συγκεκριμένες φάσεις, υπάρχει μια εχθρική αντιμετώπιση και ο Παναθηναϊκός εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την UEFA. Τώρα από εκεί και πέρα, να περάσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, που νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός εχθές έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του, κανονικά και με τον νόμο. Αν το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί σε 70.

0: μισό λεπτό θα συζητούσαμε σήμερα για την καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, για ένα παιχνίδι στο οποίο η πράσινη ήταν κυρίαρχη, για ένα διάστημα πολύ καλό από το 46 μέχρι το 70, για δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι που έχει ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό που έχει διαλύσει την αντίπαλη άμυνα, για έναν αντίπαλο που δεν απειλεί στον Παναθηναϊκό με εξαίρεση μια-δυο στιγμές και αυτές από λάθη του Καμάρα. Αλλά εδώ μπαίνει ένα τεράστιο αλλά, κανένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι δεν τελειώνει στο 70, καμία αναμέτρηση και κανένα διαιτητής ποτέ δεν σφίριξε το τέλος στο 70, ούτε καν στο 89. Γιατί ο Παναθηναϊκός από το 70 και μετά έχει μια πάρα πολύ κακή εικόνα. Μια εικόνα η οποία νομίζω μεγενθύνθηκε κατά κάποιον τρόπο ή τέλος πάντων δεν είχε σωστή αντιμετώπιση και από τις επιλογές που ήρθαν από τον πάγκο. Εκεί νομίζω ότι η ταπεινή μου άποψη έχει κάνει λάθος τη διαχείριση ο Νίστρουπ στο χθεσινό παιχνίδι. Η εξήγηση στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον είναι απλή. Θεώρησε, πίστεψε ότι η ομάδα του θα πρέπει να συνεχίσει επιθετικά με το πόδι στον γκάζι, με αρκετούς παίκτες στη δημιουργία, αρκετούς παίκτες με χαρακτηριστικά επιθετικά να βάλει τρίτο και τέταρτο γκολ και να τελειώσει από χτες το βράδυ την πρόκριση. Έχει εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα ότι λίγο υποτιμήθηκε ο αντίπαλος, γιατί οι Χράντες δεν είναι καμία σούπερ ποιοτική ομάδα, δεν είναι κάποιο φοβερό και τρομερό μεγαθύριο στην Ευρώπη, αλλά είναι μια κανονική και μια καλή ομάδα η οποία αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε την απουσία, να το πω έτσι, της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, γιατί νομίζω ήταν εμφανές ότι είχαν κουραστεί πάρα πολύ και ο Καμαρά, ο οποίος έκανε ένα κακό παιχνίδι, και ο Τσιριβέγια, και εκεί αντί λίγο ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί με μεγαλύτερη σύνεση, να είναι πιο προσεκτικός, να βάλει ένα χάφ ακόμα, να κλείσει κάποιες τρύπες στο κέντρο και να πάει με έναν 2-0 στην Τσεχία, από το 70 και μετά η Χράντετς απείλησε μία, απείλησε δύο, απείλησε τρεις, οι αλλαγές του Παναθηναϊκού είχαν τελειώσει από το 73-74 όταν μπήκε ο Γιάγκουσιτς στο παιχνίδι και ο Ραστόντερ και τα υπόλοιπα τα είδαμε να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Εντάξει, είναι δύο γκολ που έχουν βάλει οι Τσέχοι με πολύ μεγάλη δόση τύχης. Δηλαδή στο πρώτο γκολ έχουν γίνει τέσσερις πόντες κανονικές. Και στο δεύτερο γκολ βλέπουμε όλοι τι συμβαίνει, που εκεί νομίζω ότι προφανώς υπάρχει μια παράβαση όσον αφορά το τείχος. Αλλά
1: υπάρχει λιγορία, έτσι.
0: Την κυνήγησαν την τύχη τους. Ναι. Για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, παίζει και αντίπαλος. Την κυνήγησαν την τύχη τους, είχαν τις ευκαιρίες τους πριν σκοράρουν, είχαν βαρέσει τα καμπανάκια τους στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τα καμπανάκια δεν τα άκουσε. Και καμία φορά, ξέρεις, έχετε το ποδόσφαιρο λίγο να σε τιμωρήσει. Εντάξει. Είναι πέμπτο σερί παιχνίδι. Αυτά τα αποκλειματικά που ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ. Το έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, δεν ανακαλύφθηκε κανείς στην Αμερική. Στο ξεκίνημα της σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει θέμα ανασφαλτικό, το οποίο κυρίως πηγάζει από τη μεσαία του γραμμή και λιγότερο από την αμυντική του γραμμή. Δηλαδή και χθες ο Ντεφράι, με εξαίρεση ένα λάθος που έχει κάνει στο πλάγιο, ένα κακό γύρισμα, όπως και ο Βαντρόγγελεν είχαν σωστές τοποθετήσεις, δεν ταλαιπωρήθηκαν από τους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, χθες υστέρησε. Αλλά από το 70 και μετά, και με δύο πολύ κουρασμένους κεντρικούς χαφ και ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα, που όπως και να το κάνουμε από τη μέση και μπροστά, είχαν το μυαλό τους στο να σκοράρουν τρίτο και τέταρτο γκολ και δεν είχαν τόσο το μυαλό τους στα αμυντικά τους καθήκοντα, έγινε η ζημιά. Γιατί σε αυτό το επίπεδο, όταν δεν είσαι 100% έτοιμος, δεν θέλει και πολύ να την πατήσεις. Τώρα ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο Παναθηναϊκός να... Εντάξει, το καλό είναι ότι έχει πάρει αυτή τη διακοπή. Έχει μπροστά του 5-6 μέρες προπονήσεων να καθαρίσει το μυαλό του, να δει τα λάθη του, να τα διορθώσει και να πάει την επόμενη Πέμπτη στο Κράλοβιτς και να πάρει την πρόκριση. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά αν δεις τη συνθήκη που είχε μέχρι το 89,
1: καλά, ναι,
0: ότι έχει το 2-0, εντάξει, έχει αυτοκτονήσει. Είναι δηλαδή μια σοπαλία σαν ήττα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Τώρα από την άλλη, όλα αυτά που μπορεί να βλέπω και να ακούω και να διαβάζω από χτες, καταστροφολογία, το τέλος του κόσμου και ισοπαίδωση, εντάξει, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει τεράστια πίεση, η μεγαλύτερη πίεση από κάθε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, όταν θα πάει 16 χρόνια το ποτάθλημα. Από την άλλη όμως υπάρχει και το ποδόσφαιρο, το ίδιο, ως άθλημα, και νομίζω πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις καταστάσεις πάντα με καθαρό μυαλό, όσοι μπορούμε, να αναλύουμε τα δεδομένα και να προχωράμε παρακάτω. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει συγκεκριμένα αγωνιστικά ζητήματα, συγκεκριμένα προβλήματα σε αυτά τα πρώτα 5 επίσημα παιχνίδια. Δεν είναι το γεγονός μόνο ότι ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί αρκετά τέρματα και για τις ομάδες που
1: αντιμετώπισε.
0: Έχει δεχτεί 7 γκολ σε 5 μάτς και θα μπορούσε να πει κανείς, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο να έχεις φάει 7 γκολ σε 7 φάσεις. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό. Ο Παναθηναϊκός επιτρέπει πάρα πολλά πράγματα στους αντιπάλους του και εκεί νομίζω εντοπίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι που θα πρέπει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να διορθώσει στο άμεσο μέλλον.
1: Νικό.
0: Κρίμα, γιατί πέρασε. Έλα, αφήστε
1: μου. Ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω μετά. Ήθελα να σε ρωτήσω για τι γίνεται με μπακ για τη ρεβάνς, γιατί περιμένουμε τα νέα για τον Τζάπρα και αν υπάρχει πιθανότητα να προλάβει ο Καλάμπρια.
0: Κοίταξε να δεις. Για τον Τζάπρα περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Έχει ένα μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα. Το αν είναι τράβηγμα ή αν είναι θλάση, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Και ο Καλάμπρια έχει καλές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για την Πέμπτη. Γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε αυτή τη συνθήκη στο εκτός έδρας παιχνίδι στη Σόφια. Έτσι, όπου έπαιξε με τριάδα και τον Ζαρουρί δεξιό back-half. Αλλά ξαναλέω, περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι υπέρ της επιστροφής του Καλάμπρια να είναι στην αποστολή και να μπει να παίξει για να μπορέσει εκεί ο Παναθηναϊκός να έχει ένα παίκτη ο οποίος θα αγωνίζεται στη φυσική του θέση.
1: Ναι, γιατί αν δεν παίξει, τότε ή Κάτρης, έτσι, ή θα δούμε ίσως και Μπελίστρη με τριάδα σε
0: μπακ-χαφ. Που δεν υπάρχει ο Ζαούρη, ναι, θα μπορούσε να ήταν μια
1: επιλογή. Ναι.
0: Μια επιλογή.
1: Αλλά με τριάδα, έτσι, όχι με τετράδα ο Μπελίστρη.
0: Ναι, με τριάδα. Κρίμα πάντως, κρίμα συσσαγωγικά, γιατί πραγματικά του Παναθηναϊκού δεν του φταίει κανένας άλλος πέρα από τον εαυτό του, έτσι. Κρίμα για τη χθεσινή τρομακτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο του Τετέι, ο οποίος έχει περάσει από πάνω κανονικά.
1: Και δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, έχει και άλλες δύο-τρεις φάσεις που δεν μπορούν να το πιάσουν με τίποτα. Ναι.
0: Μόλις πήρε το παιδί αυτοπεποίθηση από το πρώτο γκολ που είναι δικό του 100%, το πώς γυρίζει, το πώς τριπλάρει, εντάξει, μου βοηθά και λίγο εκεί κόντρα για να πάει μπάλα μέσα. Το τελείωμα που κάνει στο δεύτερο γκολ είναι καταπληκτικό και μου θύμισε πάρα πολύ και τον γκολ του Φώτη στο.
1: Του Ιωάννιδη πέρσι, ναι.
0: Ναι, στο μάτς με τη Villarreal. Κρίμα και για εκείνο το διάστημα του Παναθηναϊκού από το 46 μέχρι το 70, που νομίζω το καλύτερο 25 λεπτό. Σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και στο πόσο ο Παναθηναϊκός κυκλοφορούσε την μπάλα και πόσο γρήγορα την έπαιρνε πίσω από τους Τσέχους και τις ευκαιρίες που έφτιαξε και τα δύο γκολ που πέτυχε. Αλλά είναι ένα ακόμα παιχνίδι, και αυτό είναι λίγο το ανησυχητικό για την εποχή, που έρχεται ένα διάστημα 15-20 λεπτών που ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, είναι σαν να του πατάς ένα κουμπί και να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Και εκεί, ενώ σε άλλα παιχνίδια, για να είμαστε δίκαιοι, ο Νίστρουπ την έχει βοηθήσει την ομάδα του με τις αλλαγές, εχθές οι επιλογές και κυρίως η διαχείριση και η νοοτροπία πέρα από τα πρόσωπα, γιατί και τα πρόσωπα τα ίδια ως πρόσωπα που μπήκαν μέσα από τον πάγκο δεν βοήθησε κανένας, μα πραγματικά κανένας. Νομίζω όμως το πρόβλημα εκεί κυρίως είχε να κάνει με τη διαχείριση, ότι πάμε να βάλουμε τρίτο και τέταρτο, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε τα απαιτούμενα επίπεδα ενέργειας στη μεσαία του γραμμή για να το κάνει αυτό, δεν είχε τις απαιτούμενες αποστάσεις, δεν είχε την απαιτούμενη έτσι, τακτική επάρκεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε από μια ομάδα σαφέστατα υποδέστερη του.
1: Ποιοτικά,
0: να δεχθεί δύο γκολ και να πάμε την επόμενη Πέμπτη στο Χάλοβετς για έναν τελικό ευρωπαϊκής επιβίωσης. Αυτά. Μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι.
1: Αναμένουμε. Οπότε, αναμένουμε τα ιατρικά το απόγευμα, ίσως του Τσάπρα και
0: ό,τι νεότερο. Αν έχουμε κάποιο νεότερο, θα σας ενοχλήσω και θα.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
0: Καλά, χρήστομαι, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: σε επαφές με την Τωρίνο για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Κροάτι Φορ Σάντρο Κουλένοβις βρίσκεται ο δικέφαλος του Βράση με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολός Κυρά. Πραγματικά χαμόγελα στον Όφη μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη κοντά στην Τσέσχα Σόφια στο Παγκρίτιο, αλλά και συγκέντρωση ενόψης πρεμιέρας στη στίχημα Super League με τον Βόλο Ελαμπέτ. Αμφίβολος ο Νίκος Μαρινάκης, περήφανος για την ομάδα μας, συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε, η αναφορά του Μιχάλη Μπούζη στο Instagram. Παίκτης ΣΑΕΚ το 2028 είναι και επίσημα ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Ανυπομονώ να σας δώσω στο γήπεδο, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο 32χρονος αριστερός μπακ που αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στην Πολώνια. Σε αλλαγές στην 11η αναμένεται να προχωρήσει ο Νίκολιτς στο μάτς της πρεμιέρας πρωταθλήματος κοντά στον Ηρακλή. Φτάνει στην Αθήνα στις 2:35 για λογαριασμό του Ολυμπιακού Αρμάντο Γκονζάλες. Εντείνουν τις προσπάθειες για τον διεθνή Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργας υπηρώτες την στιγμή που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σαντατέρ για τον Πουέρτα. Κορυφώνονται οι επαφές με τη Βόλσμπουργκ για τον δανό διεθνή μπακ Γιουακί Μέλε. Ραντεβού με την ιστορία, όχι ο Λευτέρης Πετρούνιας. Με στόχο τον 10ο μετάλλιο στη διοργάνωση, ο ένας πρωταθλητής ήρθε στον τελικό των κρίκων στο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7. Στο Diamond League της Λοζάνης θα αγωνιστεί στις 9:48 στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Πληροφορική κάλυψη των προσπαθειών των δύο αθλητών μας από ΕΡΤ 2 Sport, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Μα Ρίτσαρτ. Σήμερα θα περάσει ιατρικά ο 28χρονος αριστερός μπακ και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αύριο η άφιξη του Μανού Γκαρθία, χωρίς απρόβλεπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Η Ρώμα ετήθηκε 1-0 στην έδρα της Ed Twinden στο πρώτο μάτς για τα playoff του UEFA Europa League. Σε άλλα χθεσινά μάτς, Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος 0-1, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν 3-0 και η Βενφίκα Άρχους 3-1 με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο γκολ των αετών της Λισαβόνας. Σε αγώνες για το UEFA Conference League, Δυναμό City Πάφος 1-1, Σιόν Άγιαξ 2-4, Χάρτς Ραπίδ Βιέννης 2-2 και Χετάφε Παρτίζαν 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Ρομπολής.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η Winsport FM 94,6. Παρέλα εδώ συνεχίζουμε με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο στην παραγωγή της εκπομπής, Χρήστος Ρομπόλης μικρόφωνο μέχρι και τις 2, όταν θα παραδώσουμε τη σκητάλη στο ότι να κάνει δύο ώρια εκπομπή εκείνος. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας για μία ακόμα φορά. Έχουμε να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Κύπρο που θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 ώρα στο Telecom Center Athens, το παλιό Ορθόδοξο ΆΚΑ δηλαδή, την έδρα του Παναθηναϊκού. Για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης για αυτές τις δύο προσκλήσεις που είναι τις τέσσερις προσκλήσεις, είναι δύο διπλές, έτσι, που είναι προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού.

είναι αριθμός 6988-946-946. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ και έτσι μπαίνετε στην δηλώνετε συμμετοχή στην, για την κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Έτσι θα σας θα κάνουμε την κλήρωση με τη βοήθεια του Κυριάκου, τον οποίο θα έχετε να βρίζετε ή να αποθεώνετε αντίστοιχα αν κερδίσετε ή δεν κερδίσετε την μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα ωραίο, έτσι, πολύ ενδιαφέρον κειμενάκι στο sportfm.gr. Είναι μια πρωτοβουλία του ΨΑΠ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδεσφαιριστριών, το οποίο αναφέρεται στην προστασία των ποδοσφαιριστών για τους κινδύνους διάσησης. Όπως καταλαβαίνετε, στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, συγκρούσεις κεφάλι με κεφάλι, κάποια πολύ δυνατή παλιά στο κεφάλι μπορεί να σου προκαλέσει διάσηση, και υπάρχει έτσι ένα εγχειρίδιο, να το πω έτσι σωστά, για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις, να τη διαγνώσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση. Γιατί, ξαναλέω, οποιοδήποτε χτύπημα στο κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό και θέλει πάντα τη δέουσα προσοχή. Έτσι. Ακόμα, ας πούμε, και στο NBA υπάρχει πρωτόκολλο διάσησης. Δηλαδή, αν ένας παίκτης χτυπήσει στο κεφάλι, δεν μπορεί να παίξει για κάποιες ώρες συγκεκριμένες και μέχρι να περάσει κάποιες συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις. Και καλώς γίνεται πλέον και στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό το πράγμα αφορά όχι μόνο τους επαγγελματίες, έτσι, γιατί αυτό γίνεται από τον ΨΑΠ που φορά ουσιαστικά τους επαγγελματίες, αλλά καλό θα είναι να το διαβάσουν και άνθρωποι που έχουν παιδιά σε ακαδημίες ή άνθρωποι που παίζουν ερασιτεχνικά για την πλάκα τους μια φορά την εβδομάδα, ξέρω εγώ, ή μια φορά το μήνα. Έτσι, είναι χρήσιμες πληροφορίες και νομίζω ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά. Εδώ πολλοί φίλοι λένε να μπει ο Πελίστερ back. Οκ. Πολλές έτσι απόψεις για τα χθεσινά παιχνίδια και αρκετή γκρινιά. Εγώ, παιδιά, θα πω υπομονή. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι να παίρνεις την πρόκριση. Δεν μετράει τόσο το αποτέλεσμα, ούτε κάνει εμφάνιση. Μετράει η τελική έκβαση, που είναι η πρόκριση ή ο αποκλεισμός. Αν το καταφέρουν να μπουν στους ομίλους και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, όλα καλά και όλα θα ξεχαστούν. Έτσι. Το θέμα είναι αυτό. Σε αυτά τα χρονικά σημεία οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ειδικά όταν έχουν κάνει πολλές αλλαγές όπως ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα, γιατί okay, είχε ένα κορμό από πέρσι, αλλά έχει νέο προπονητή, όπως και ο Παναθηναϊκός. Έβγε ο καλύτερος του παίχτης, ο Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Και πολλές εκκρεμότητες μεταγραφικές για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Οπότε θέλει χρόνο. Εγώ να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ΑΕΚ πέρσι, έτσι. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα πέρσι και νομίζω ότι δικαίως δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένας από αυτού. Στα περσινά τα προκριματικά η ΑΕΚ ήταν πραγματικά πολύ καλή. Μόνο στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ εντός. Στα άλλα παιχνίδια ήταν κοινική, αποτελεσματική, έκανε τη δουλειά της και έπαιρνε το αποτέλεσμα απλά χωρίς να εντυπωσιάσει. Γιατί και τότε ήταν μια ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετές αλλαγές, με νέο σύστημα, με 1000 πράγματα. Αλλά έκανε τη δουλειά. Αυτό είναι που μετράει. Αν την άλλη Πέμπτη τα καταφέρουν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δεν θα ετοιμάται κανείς ούτε τα προβλήματα στην άμυνα ούτε τίποτα και θα έχουν και το χρόνο να στρώσουν το πράγμα. Λοιπόν, Νικολακόπουλο, θα έχουμε παιδιά σε λίγα λεπτάκια, οπότε μην αγώνεστε. Ένας φίλος ρωτάει εδώ για την ΑΕΚ που πήρε ένα μπακ και αυτός ήταν ο Λυκογιάννης και ενώ είχε κινηθεί αρχικά για τον Κώστιτς. Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει έτσι μια γκρίνια ελαφρά, γιατί εντάξει, η ΑΕΚ δεν έχει και πολλούς λόγους να γκρινιάζει ο κόσμος τους τελευταίους μήνες. Γιατί όταν ακούς Κώστιτς και τελικά έρχεται ο Λυκογιάννης, προφανώς οι προσδοκίες ήταν για ένα μεγαλύτερο όνομα εφόσον δεν αποκτήθηκε ο Σέρβος. Αλλά, πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Λυκογιάννης, ο οποίος νομίζω ότι αν είχε αποκτηθεί πριν ακουστεί το όνομα του Κώστιτς, δεν θα υπήρχε τόση μουρμούρα. Ευκαιρίες σαν του Κώστιτς δεν σου έρχονται κάθε μέρα στο δρόμο σου. Και έχει και το επιπλέον ατού ο Λυκογιάννης ότι θα είναι ένας Έλληνας. Θα μπει στο ρόστερ το ευρωπαϊκό χωρίς να χρειαστεί να βγει κάποιος ξένος. Έτσι. Θα πάρει λογικά τη θέση του Καλοσκάμι από ό,τι λέγεται και η ΑΕΚ θα μπορέσει να κάνει μία-δυο ακόμα κινήσεις όσο θέλει με ξένους παίκτες για να καλύψει τα κενά της χωρίς να χρειαστεί να βγάλει κάποιον από τους υπάρχοντες του κόρμου, γιατί θυμίζω ότι είναι να μπει ο Βιτάλης, έτσι, ακόμα και είναι να μπει ακόμα και ένας παίκτης χάφου που θα αποκτηθεί, ο Ζωάο Μάριο, ίσως κάποιος παρεμφερής στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Προφανώς όλοι θα θέλανε κάτι καλύτερο οι φίλοι της ΑΕΚ, το καταλαβαίνω. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά ας δούμε και το Λυκογιάννη, παιδιά. Είναι πραγματικά καλός παίχτης. Δηλαδή έπαιζε το παιδί 11 χρόνια στο εξωτερικό, 4 χρόνια ήταν στην Πολώνια που ήταν πραγματικά καλή ομάδα. Οκ, δεν ήταν βασικός πέρσι. Είχε λιγότερες συμμετοχές, καμιά 16-17 ξέρω εγώ πόσες έκανε.
Αλλά βάσει βιογραφικού είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις στην ΑΕΚ. Και κυρίως δίνει βάθος, που ήταν το πρώτο ζητούμενο σε αυτή τη φάση, γιατί είχε μείνει η ΑΕΚ μόνο με τον Πίλιο. Και δεξιά έχει και το Ρώτα, αλλά βέβαια εκεί υπολογίζει και τον Γεωργίεφ μέχρι νεοτέρας η ΑΕΚ. Οπότε μπορεί να πει ότι υπήρχε ένα κορμί ακόμα αριστερά. Αν χτύπα ξύλο πάθαινε ή πάθει κάτι ο Πίλιος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι, αυτός είναι. Μέχρι να έρθει ο επόμενος από τη στιγμή που παραχωρήθηκε δανεικός ο Πεν Ράις. Λοιπόν, ο φίλος λέει, κατάλαβες, λέει, ο φίλος λέει γιατί ο Παναθηναϊκός ούτε φέτος θα κάνει τίποτα, λέει. Ο φίλος λέει αντί ρεπόρτερ να κατηγορήσει τον προπονητή και παίκτες σήμερα λέει φταίει UEFA, λέει περαστικά ο Νίκος Παλαιοφάλαιο. Όχι φίλε μου, αν δεν διαφωνώ μαζί σου, αν άκουσες και τον Αθανασίου, τον Νικόλα και νωρίτερα τα παιδιά έκαναν και κριτική στον Νίστρουπ. Άκουσες ότι είπε ο Νικόλας παραδείγματι ότι οι αλλαγές δεν λειτουργήσαν, ότι έβαλε κάποιους πιο επιθετικογενείς παίκτες αντί να κοιτάξει να υπερασπιστεί το 2-0 και αυτό δεν λειτουργήσε αγωνιστικά. Η μία συζήτηση δεν ανέρει την άλλη. Έτσι, ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός είχε θέματα αγωνιστικά χθες και στο τέλος είναι σαν να γύρισε διακόπτη και έβαλε τους αντιπάλους του κοντά στην περιοχή του. Είναι ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι αυτό και υπάρχει και το κομμάτι το διαιτητικό που ξαναλέω κι εγώ ότι υπήρχαν φάσεις χθες που ο Παναθηναϊκός δικαιούται να διαμαρτύρεται. Σας ξαναλέω η πιο κραυγαλαία γιατί είναι ξεκάθαρα από τον κανονισμό αναφέρεται αυτό. Είναι η φάση του 2-2 με το που βρίσκονται οι παίκτες. Της Χράντετς σε σχέση με το τείχος του Παναθηναϊκού. Είναι ο ορισμός της αντικανονικής έτσι, παρουσίας παιχτών σε τόσο κοντινή απόσταση από το τείχος και έπρεπε η φάση να μην είχε γίνει ποτέ. Η φάση από την οποία προήλθε το 2-2. Έτσι. Υπάρχει και η φάση του χεριού που okay, δεν είναι 200% ξεκάθαρη, για να λέμε και την αλήθεια, αν εκτείνει λίγο τον αγκώνα του ή όχι ο παίκτης της Χράντετς Κράλοβε. Η φάση μετά στο φάουλ του Κυριακόπουλου υπάρχει τράβηγμα ξεκάθαρο. Εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει το ΒΑΡ βέβαια να πούμε γιατί έχει αλλάξει η φάση. Δηλαδή ολοκληρώνει την επίθεση η Χράντετς, απομακρύνει ο Παναθηναϊκός, αλλάζει η φάση. Δηλαδή δεν είναι αμέσως μετά, είναι γύρω στα 30-35 δευτερόλεπτα μετά από το τράβημα στο Κυριακόπουλο. Αλλά αν είχε σφυριχθεί σε κανονική ροή αγώνα δεν θα συζητάγαμε καν που υπήρχε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το τράβηγμα και μάλιστα είναι και κοντά επόπτης και ο βοηθός και δεν το υπέδειξε. Οπότε είναι άλλη κουβέντα οι ευθύνες του Παναθηναϊκού και είναι προφανώς και άλλη κουβέντα και το διαιτητικό. Αλλά δεν πρέπει να λέμε ότι ισχύει μόνο το ένα ή το άλλο. Πάντα πρέπει να κοιτάς κυρίως τα του οίκου σου, τα αγωνιστικά, γιατί αυτά μπορείς να ελέγξεις. Δηλαδή να βελτιωθείς την άμυνα, να είσαι πιο αποτελεσματικός, να χιλιαδιό. Αλλά δεν μπορείς να μην επισημαίνεις όταν υπάρχουν και λάθη. Δεν είναι φθηνές δικαιολογίες. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι βάσιμα τα παράπονα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Λυκογιάννης λέει τελευταίο 90 λεπτό έπαιξε το Γενάρη, όχι το Φλεβάρι. Έπαιξε, 90 λεπτό φούλες. Ναι. Βασικός έπαιξε τελευταία φορά το Φλεβάρι. Okay. Και δεν έχει και προετοιμασία. Λέει πότε θα είναι έτοιμος σε 2 μήνες. Κοίτα, σε 2 μήνες δεν θα είναι έτοιμος, γιατί το παιδί έκανε και μόνος του δουλειά. Πιστεύω μετά τη διακοπή, γιατί η διακοπή θα είναι και μεγάλη φέτος. Δηλαδή παίζουμε, θυμίζω, 3 αγωνιστικές και μετά υπάρχει διακοπή 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων του Nations League. Άρα μιλάμε για σχεδόν 1,5 μήνα. Ή ένα μήνα και 15-20 μέρες, ξέρω, κάτι τέτοιο. Οπότε σε αυτό τις 40-45 μέρες έχει ο Λυκογιάννης τον χρόνο να είναι έτοιμος. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ θα κοιτάξει να βγάλει τη δουλειά με τον Πίλιο ή ξέρω εγώ με κάποια άλλη κατά ανάγκη λύση για την συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, ο φίλος λέει τελικά ψέματα λέγει ο Γουόκαπ για τον τρίτο χρόνο και τελικά του έδιναν 1,7. Αν ισχύει, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Ο Γουόκαπ, από ό,τι ξέρουμε, για τον χρόνο τον προσεχή. Είχε να παίρνει 1,1 κάτι τέτοιο από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αυτό έχουμε μάθει. Δεν είμαστε στα συμβόλαια, έτσι, δεν είμαστε συμβολιογράφοι για να τα έχουμε μπροστά μας. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Τώρα, προφανώς ήθελε ο ίδιος κάτι παραπάνω. Φυσικά ο Ολυμπιακός, γιατί είχε πρόθεση ο Ολυμπιακός να του κάνει αύξηση και επέκταση συμβολίου ταυτόχρονα. Έτσι, δεν θα τον ήθελε μόνο για την προσεχή σεζόν, αλλά θα του κάνει ξέρω, για κάνα 2 χρόνια επιπλέον. Αλλά δεν θα φτάνει στα 3 εκατομμύρια που δίνει η Dubai BC. Που ξαναλέω, τα 3 εκατομμύρια της Dubai BC είναι μεικτά. Οκ. Okay. Και πάλι όμως είναι σημαντικό ποσό. Θα είναι, ξέρω εγώ, 2,3-2,4. Ο Ολυμπιακός δεν θα φτάνει στα 2,3-2,4. Μπορεί να φτάνει στο 1,5, 1,6, 1,7, κάτι τέτοιο. Και αυτό που χάλασε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ξαναλέω, είναι ότι ο παίκτης το διεκδίκησε με λάθος τρόπο, με άκομψο τρόπο και με ακραία μέτρα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να το χειριστεί πολύ πιο έξυπνα και εγώ, γιατί νομίζω και τώρα. Έχει βρεθεί και ο ίδιος σε μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος λέει να βγάλουμε καραλίνα μας για τη City, λέει. Εντάξει, οκ. Okay.
Ο Πέπλε έφυγε και το ρόστερ μαζεύτηκε πολύ. Ναι, εντάξει, όντως.

0: έχουν γίνει και αλλαγές στη City, έφυγε ο Ρόδρη, πάει να πουλήσει το Σαβίνιο τώρα στην Τότεναμ. Να δούμε πώς θα είναι στη μετά Κλοπ εποχή του. Με αρέσει καθ' θυμίζω στον πάγκο, έτσι, η Manchester City. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο Κυριάκος και θα γυρίσουμε με Κώστα Νικολακόπουλο για ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ουσιαστικά δεν προαναγγέλει κάποια άλλη κίνηση, αν και ο ΠΑΟΚ είναι ενεργός στην αγορά και αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον θα ασχοληθεί με αυτό. Παρεπτόντως να πούμε για το Χεζόνια ότι με την ανταλλαγή που κάνανε οι Καβαλίες και πήραν τον Πέιτον Βότσον, δεν τον πολύ βλέπω να μακρομερεύει εκεί πέρα. Και αν δεν εγγυηθούν το συμβόλαιό του μετά τις 15 Νοεμβρίου, οι Καβαλίες μπορεί να αποχωρήσει με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν πολλά σενάρια για τον BBC, κάποια έχουν γραφτεί και για Ολυμπιακό. Θα δούμε. Πάντως, αν οι Καβαλίες δεν τον θέλουν και για να μην αναγκαστούν να του πληρώσουν όλο το συμβόλαιο αργότερα να τον αποδεσμεύσουν, θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Θα μου πείτε, υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μέχρι τότε, σχεδόν 3 μήνες, αλλά εμείς αναφέρουμε τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο μέτωπο. Για τον Λαρετζάκη που ρωτάτε για την ΑΕΚ, να δούμε, περιμένουμε. Ίσως έχει να κάνει και με τη συμφωνία για το γήπεδο, αν ολοκληρωθεί ή όχι. Η ΑΕΚ πάντως έχει έτσι ένα πλαίσιο συμφωνία με τον παίκτη και περιμένει να αποδεσμευτεί ή να πληρωθεί ο Ολυμπιακός ένα buyout για να τον πάρει. Είναι ακόμα ανοιχτό τι θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα, έτσι. Κώστα Νικολακόπουλο, σε λίγο θα έχουμε. Γκουαρδιόλα, ναι. Μετά Γκουαρδιόλα, παιδιά, ναι. Ο Πέπ είπε ο φίλος, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Μετά Κλοπ εποχή είναι η Λίβερπουλ. Εγώ τα έμπλεξα λιγάκι. Αλλά και έχει περάσει και πολύ καιρό από τότε. Πλέον η Ραόλα, παιδιά. Να τα βλέπουμε πώς είναι ωραία. Αλλά παρεπτόντως, εγώ το θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Να δούμε τι θα κάνει, βέβαια, γιατί είναι άλλο μαγαζί. Άλλο επίπεδο μαγαζί αυτό που είναι τώρα. Και να δούμε τι θα καταφέρει. Και τη Λίβερπουλ δεν έκανε πολύ βαρβάτες μεταγραφές. Έχασε και κάποιους παίχτες. Είχε τον Κονατέ, ας πούμε, από την άμυνα, αλλά ενδέχεται να βγουν κάποιοι παίκτες με καθυστέρηση. Κάποια παιδιά που απέκτησε πέρσι και δεν έκαναν απόσβεση των πολλών εκατομμυρίων που δόθηκαν για την απόκτηση τους. Λοιπόν, ο φίλος λέει ότι η Ντουμπάι λέει δεν έδινε 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, αλλά 5,1 δηλαδή. 1,7 το χρόνο να ισχύει. Όχι, παραπάνω λέγεται ότι δίνει. Ξαναλέμε, αυτά είναι όλα από πληροφορίες και από πηγές, δεν έχουμε δει συμβόλαια και προσφορές, έτσι. 3 εκατομμύρια μεικτά λέγεται ότι έδινε του Μπάι στο Γουόκα. Λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος ο Κώστας από το Περιστέρι. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό πολλά σχόλια έχετε στείλει. Παιδιά, ξαναλέω, είναι άλλο κουβέντα η διαιτητική. Δεν αναιρεί το αγωνιστικό το διαιτητικό, έτσι. Δεν είναι ότι αν, ας πούμε, δεν έχει παίξει καλά, δεν μπορεί να μιλάς για τη διαιτησία. Εγώ δεν τα ακούω αυτά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στο τέλος όντως ήταν κακός. Αλλά υπήρχαν φάσεις που αδικήθηκε. Την άποψή μας λέμε. Και νομίζω ότι τουλάχιστον το 2-2 είναι το γράμμα του κανονισμού πολύ ξεκάθαρο. Τι να λέμε. Δεν είναι κάποια φάση, δηλαδή, στην κρίση του διαιτητή, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι το χέρι για το οποίο ζητάει πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο 2-0. Έτσι. Εκείνο είναι λίγο όχι ξεκάθαρο με βάση τα replay που έχουμε δει τουλάχιστον. Αλλά η φάση του 2-2 νομίζω ότι είναι ορισμός. Το ότι έπρεπε να σταματήσει εκεί και να δοθεί έμεσο. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, έφυγαν όχι μόνο λέει, ο Ρόδρη, αλλά και άλλοι παίκτες, σωστό, ο Νουάκη, ο Ρέιντερς, ναι, έχει αλλάξει πολύ η City και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι τη νέα σεζόν. Και μόνο που προπονητής άλλαξε, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τέλος εποχής, τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί. Στο Super Cup, στο community σέλι, για να τα πούμε πιο σωστά, με την Arsenal.

0: Η αλήθεια είναι ότι είχε κακή εικόνα, αν και λίγο βαρύ το 3-0 τότε σε βάρος της City. Καλύτερη Άρσεναλ, αλλά όχι για 3-0 το μάτς. Λοιπόν, πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο, καθότι ο Ολυμπιακός έχει μεταγραφικές εξελίξεις. Σε καμιά ωρίτσα, κάτι παραπάνω, περιμένουμε την άφηξη του Γκονζάλες στην Αθήνα για να ολοκληρώθει και τυπικά η μεταγραφή του από την Σίβας Γουαδαλαχάρα. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πολλά ονόματα. Ο Βάργκας, ο Μέλε, θα μας τα πει όλα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Έλα, τι κάνεις, Χριστό? Να πούμε ότι ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός είναι κοντά στη μεταγραφή του Ρουμπέν Βάργκας. Ο ίδιος ο προπονητής της Σεβίλης είπε ότι είναι πολύ κοντά στο να φύγει ο Βάργκας και τον απέκλεισε από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του της Σεβίλης με την Αθλέτικ. Δεν είπε για τον Ολυμπιακό, ωστόσο όλες οι πληροφορίες από την Ισπανία επιβεβαιώνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει ακόμα τη μεταγραφή, αλλά ότι είναι κοντά στη μεταγραφή. Από δε πηγές του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο έχουμε και μαθαίνουμε είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του παίκτη. Οπότε αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε, ότι ο Ολυμπιακός όλα δείχνουν ότι είναι κοντά στη μεταγραφή. Απλά είμαστε πάντα μέχρι να γίνει μια μεταγραφή, ξέρουμε ότι ο Μεξικάνος έρχεται.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε ότι έκλεισε. Κλεισμένος ήταν και
0: ο Κάσερες και δεν έγινε.
1: Ο Κάσερες τελευταία στιγμή έκανε πίσω. Τι να κάνουμε. Πάντως αυτή τη στιγμή όλες οι πληροφορίες λένε, επαναλαμβάνω, ότι Ολυμπιακός από την Ισπανία, όλες οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά στη μεταγραφή του Ελβετού Διεθνή, του 28χρονου εξτρέμ που έπαιξε στα 6 μάτς στο παγκόσμιο κύπελλο της Ελβετίας.
0: Αριστερά παίζει κυρίως, έτσι?
1: Αριστερά, είναι δεξιοπόδαρος, παίζει από τα αριστερά. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι ο Ολυμπιακός την παλεύει πολύ αυτή τη μεταγραφή και φαίνεται ότι την έχει βάλει σε ένα δρόμο, να το πούμε έτσι, πολύ καλό. Οι πρωινές πληροφορίες από την Ισπανία, πριν βγει ο προπονητής της Σεβίλης και είπε ότι είναι πολύ κοντά στο να φύγει, γι' αυτό και είναι εκτός, ξέρω εγώ κλπ, έλεγαν ότι η Σεβίλη κοιτάζει να πάρει από τον Ολυμπιακό 13 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους. Αυτό ήταν πρωινές πληροφορίες πριν αρχίσουν, πριν γίνει γνωστή η δήλωση του προπονητή, επαναλαμβάνω, της
0: Σεβίλης.
1: Ναι.
0: Σημαίνει κάτι για τους υπάρχοντες εξτρέμοι η μεταγραφή αυτή? Ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αποχώρηση ή όχι?
1: Ο Ολυμπιακός ήδη ήθελε εξτρέμ. Ναι, ξεκάθαρο ότι έψαχνε ο Ολυμπιακός για εξτρέμ. Έχει φύγει ο Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει ο Αντρέλης. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Τώρα αν έρθουν προτάσεις για κάποιους παίκτες, δηλαδή κατά βάση για τον Ζέλσον, αν επανέλθει η Κρασνοντάρ, αυτό πρέπει να το δούμε. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει και άλλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που βγήκε το όνομα του χθες, βγήκε το όνομα από το Παρίσι, ενός Αλγερινού της Παρί FC, του Μπεκίλ, πως τον λένε. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε αυτό το όνομα. Ο παίκτης αυτός, ο Ιλάν Κεμπάλ, 28 χρονών και αυτός. Ο παίκτης αυτός είναι, μοιάζει να είναι μια επιλογή αν φύγει ο Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, αλλά αυτά φαίνονται μακροπρόθεσμα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτός είναι περισσότερο δεκάρι κιόλας. Είναι εξτρέμ που δεκαρίζει ή δεκάρι που εξτρεμίζει.
0: Να, σωστά.
1: Αλλά ας πάμε τώρα, τα φρέσκα είναι αυτά για τον Βάργκας. Επίσης το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει και κάνει μεγάλη προσπάθεια για να φέρει τον Πουέρτα. Είναι πλέον, πώς το το λένε, που επιβεβαιώνεται από κάθε πηγή και από την Κολομβία επίσης, την πατρίδα του Πουέρτα, ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να φέρει τον Πουέρτα. Είναι δύσκολη μεταγραφή, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σαφές ότι την παλεύει πολύ. Την έκβαση δεν μπορούμε να την ξέρουμε εδώ, αλλά βλέπουμε ότι εδώ και 48 ώρες, το είχα πει από προχθές, ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε μια ίστατη προσπάθεια. Είναι σε εξέλιξη αυτή η τελευταία προσπάθεια του Ολυμπιακού για τον Πουέρτα.
0: Σαντατέρ, έτσι.
1: Για τον Πουέρτα, ναι, λένε πειράσει Σαντατέρ. Λένε στην Κολομβία ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, μου μοιάζει δύσκολο τόσο μεγάλη να είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθεια, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε χρόνο ή όχι?
0: Έχουμε, ναι. Για το Μέλε, τι γίνεται?
1: Για το Μέλε, είναι σε επαφές ο Ολυμπιακός. Θέλει να πάρει το Μέλε. Δεν είναι τόσο απλή περίπτωση όσο φαίνεται. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει αυξήσει την προσφορά προς τον ίδιο τον παίκτη για να κάμψει τις εντάσεις που έχει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης που παίζει μια ζωή, ας πούμε, στην Ιταλία και στην Γερμανία. Είναι τώρα μεν στη δεύτερη κατηγορία, αλλά έπαιζε τόσα χρόνια Αταλάντα Βόλφσμπουργκ. Του έχει κάνει νέα προσφορά. Σίγουρα στην προσπάθειά του να το ψήσει, και περιμένει το ok του παίκτη για να πάει στη Βόλφσμπουργκ πλέον να κυνηγήσει τη συμφωνία και με τους Γερμανούς γύρω στα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Περιμένουμε νέα από αυτό το μέτωπο. Είναι το τρίτο μέτωπο που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Και επίσης να πω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και μια περίπτωση χάσα, θα έλεγα λίγο έκπληξη είναι, του Δανού, ο Μόρτεν Φρέντρουπ, είναι διεθνής δύο φορές, τέλος πάντων, θέλω να πω, δεν είναι μόνιμο στέλεχος. Είναι ο Φρέντρουπ, 25χρονος της Τζένοα.
0: Αμυντικό χαφέ.
1: Είναι εντελώς άλλο στυλ από τους παίκτες που ψάχνει ο Ολυμπιακός, τον Πουέρτα που ήταν με τον Κάσερες κλπ.
0: Ποιος ή ποιον είναι αυτός? Ποιος ή ποιον είναι αυτός, λέω, πιο αμυντικό χαφ.
1: Πιο έσε, ναι, πιο έσε, ποιος ή ποιον. Αυτό μας δίνει μια αίσθηση ότι να είναι άραγε μια εναλλακτική επιλογή αν δεν πάει καλά του Πουέρτα, ή μήπως είναι γιατί μπορεί να φύγει κάποιος παίκτης από τη μεσαία γραμμή και θέλει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος πέρυσι, αν αύριο μεθαύριο του προκύψει κάτι, γιατί σε 10 μέρες τελειώνουν μεταγραφές στην Ευρώπη. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο μπορώ να βεβαιώσω ότι στον Ολυμπιακό αναλύουν αυτή την περίπτωση. Έχει φτάσει δηλαδή το όνομα στον προπονητή και ο προπονητής κοιτάζει να δει αν είναι ένας παίκτης που του ταιριάζει κλπ. Εξυπακούεται ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Έχει χρηματιστηριακή αξία 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: 3,5 χρόνια στην Τζένοα, έτσι.
1: 25 ετών, παίζει βασικός 3 σεζόν συνεχόμενες στην Τζένοβα κλπ.
0: Ωραία. Για τα αγωνιστικά, για την πρεμιέρα αύριο, στις επόμενες.
1: Για τα αγωνιστικά, δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπομπή 4 με 6 σήμερα. Δεν έχω ρωτήσει καν, γιατί τώρα έψαχνα αυτά τα σπανιόλικα. Οπότε, αν έχουμε, θα τα πούμε μετά.
0: Ωραία.
1: Θα στείλω άρθρο.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και Κώστα Νικολακόπουλο. Πολλά με τα γραφικά. Βάργκας, Μέλε, έρχεται ο Γκονζάλες. Γενικά πολύ πράγμα. Πάμε break και γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο, όπου θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ και θα κάνουμε και την κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις για το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο.
2: Η Winsport FM. Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
8: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
7: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
8: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99 τώρα 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
0: Θυμίζω σήμερα παίζει με την Coventry στην πρεμιέρα της Premier League το βραδάκι. Πάρα πολλά μηνύματα βλέπω έχετε στείλει για το διαγωνισμό, οπότε θα κάνουμε την κλήρωση σε κανένα 20 λεπτάκι. Μπορείτε φυσικά να μπείτε στο sportfm.gr να διαβάσετε όλα τα νέα. Υπάρχει ήδη και είδηση για τον Βάργκας και τα ρεπορτάζ όλα όσα έχουν βγει. Σε λίγο θα υπάρχει και ο Κώστα Νικολακόπουλου. Για να μπείτε για να τα διαβάσετε. Μεταγραφές γίνονται και από άλλες ομάδες. Ανακοίνωσε ο Πανετολικός έναν Κολομβιανό επιθετικό δανεικό από την Μπούργος, τον 23χρονο Ματέο Μεχία. Έκανε και άλλη μια προσθήκη ομάδα της Super League. Μιλάμε για τον Δοϊραλή που πήγε στην Κηφισιά. Μια ακόμα έτσι προσθήκη για την ομάδα της Κηφισιάς που ήταν αρκετά ανανεωμένη. Θυμίζω 23 ετών μέσος ο συγκεκριμένος. Έχει παίξει σε διάφορες ομάδες. Πέρυσι ήταν στον Πανσεραϊκό. Και γενικά και τις τελευταίες αυτές τις εβδομάδες της μεταγραφικής περίοδου θα δούμε και άλλες κινήσεις. Υπάρχει ακόμα κόσμος που ψάχνει αρκετές κινήσεις και υποθέτω ότι και από τα συμπεράσματα που θα βγουν από τις πρώτες αγωνιστικές ή από τα προκριματικά του κυπέλου θα δουν και ομάδες ανάγκες και θα κάνουν τις απαιτούμενες κινήσεις. Ούτως ή άλλως αργεί ακόμα να κλείσει το παράθυρο. Έχουμε νομίζω 3 εβδομάδες ή και 4 μπορεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, να ολοκληρωθεί η προθεσμία των μεταγραφών για την ακρίβεια. Λοιπόν, για τον Ντόρση, ένα φίλο, αν ξέρουμε τι γίνεται, λέει γιατί ακούγεται για ΠΑΟΚ κτλ. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση. Ο Ντόρση έχει συμβόλαιο. Αν ο Ολυμπιακός δεν συνενέσει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και έχουν γίνει συζητήσεις με τον Ντόρση για την επέκταση του συμβολέου του. Περιμένουμε την έκβαση του. Έχει και αυτό το κομμάτι το δικό του ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός, αν χάσει και το WOGA, όπως την θυμούν, αλλά το χάσει. Χάσει και τον Ντόρσεϊ, που δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον για την ερχόμενη σεζόν. Και επειδή υπάρχει και ανοιχτό και το θέμα Λαριτζάκη, μετά αποδυναμώνεται πολύ ο ελληνικός κορμός. Οκ, μπήκε ο Καραγιαννίδης, θα μπει ο Πλώτας, αλλά είναι πιο έτοιμα τα παιδιά αυτά που προαναφέραμε, δηλαδή ο Γόκα, ο Ντόρσεϊ και ο Λαριτζάκης, σε σχέση με τον Καραγιαννίδη, που νομίζω ότι θα τον βλέπουμε στο πρωτάθλημα κατά βάση. Και τον Πλώτα που επίσης και αυτός για τέτοιο ρόλο προορίζεται. Μακάρι τα παιδιά να εξελιχθούν και να σταθούν στο επίπεδο που απαιτείται για τον Ολυμπιακό για να είναι ανταγωνιστικό στην Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και πότε θα γίνει. Έτσι, γιατί θέλουν και όλα τα πράγματα να το έχουν χρόνο τους. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη σε κανένα πενταλεπτάκι για να μας πει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία παίζει αύριο με τον Ηρακλή, θυμίζουμε. Στη δική της πρεμιέρα, έχοντας βέβαια και στην άκρη του μυαλού της τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη στην Όλουιν Αρένα. Θυμίζω τετραπλή αποστολή Τετάρτη-Πέμπτη για τις ελληνικές ομάδες. Τετάρτη-ΑΕΚ-Πέμπτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Όφη για τις δικές τους ρεβάνς. Θυμίζω βέβαια πάντως ότι Όφη και ΑΕΚ έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας. Η ΜΕΝ ΑΕΚ, αν ομιγαίνει το αποκλειστή, συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Όφη, αν ομιγαίνει το αποκλειστή, συνεχίζει στη League Phase του Conference League. Αντίθετα, για την ομάδα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, είναι do or die αυτά τα μάτς. Αν αποκλειστούν από την Χράτη της Κράλοβε και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντίστοιχα, τότε δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συνέχεια για αυτούς. Ολοκληρώνουν από τον Αύγουστο τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη και θα εστιάσουν μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελο. Λοιπόν, για ένα φίλο ρωτάει για τον Παναθηναϊκό, τον Πασκετικό, αν θα βγουν ταυτόχρονα τη στέρια για όλη τη χρονιά που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αυτό μαθαίνουμε, ότι κάπου προς τα τέλη του μήνα, μπορεί ίσως και στις αρχές του επόμενου, θα βγουν αναλυτικά όλα τα εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια της νέας σεζόν. Υποθέτω της Ευρωλίγκας αρχικά, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, ακόμα κλήρωση και τέτοιο δεν έχει γίνει. Οπότε θα βγουν όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και θα μπορέσει κάποιος φίλος, ας πούμε, να κλείσει από τώρα για την 28η αγωνιστική λόγου χάρη που θα παίζει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Λέω τώρα από το μυαλό μου, δεν το θυμάμαι. Αλλά θα μπορεί κάποιος που δεν έχει διαρκείας, γιατί όσοι έχουν διαρκείας είναι εξασφαλισμένοι, να κλείσει το δικό του εισιτήριο, εφόσον προλάβει φυσικά, γιατί θα γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνετε, από τώρα για οποιαδήποτε αγωνιστική ο ίδιος επιθυμεί και εφόσον προλάβει φυσικά τις σχετικές ουρές που θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά, γιατί όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Τι γίνεται με Μιλουτίνοφ και ελληνικό διαβατήριο, λέει, γράφεται πολύ στη Σερβία. Εντάξει, παιδιά, ο Μιλουτίνοφ δεν το αποκλείω να το επιδιώξει. Ούτως ή άλλως ζει χρόνια στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη θητεία του, θυμίζω, στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει και αυτή τη Golden Visa, όπως τη λένε, ως άνθρωπος που έχει επενδύσει κιόλας κάποια χρήματα στην Ελλάδα. Οπότε δεν το αποκλείουμε να επιδιώξει κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί ρωτούν πολλοί, αυτή η διαδικασία δεν έχει να κάνει ούτε με την ΕΟΚ, ούτε με τον Εσάκη, ούτε με οτιδήποτε. Έχει να κάνει με το τι προβλέπει το δίκαιο το ευρύτερο, το εργασιακό ή οτιδήποτε θέλετε, για τους πολίτες, είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ο Φαλ, ξέρω εγώ, ο Φουρνιέ, ο Λεσόρ, οποιοδήποτε, είτε είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι Σέρβοι, εν προκειμένου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν το αποκλείουμε και δεν αποκλείεται λόγω της ένδυας που υπάρχει και σε Έλληνες καλούς παίκτες υψηλού επίπεδου να καταφύγουν και σε αυτή τη λύση και οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή να πούνε στο Μιλουτίνοφ και το Λεσόρ και το Χουάντσο και τον ξέρω εγώ οποιονδήποτε. Μεγάλα, αφού ζήτησε τόσα χρόνια εδώ πέρα, δεν παίρνει και κανένα ελληνικό διαβατήριο να κάνουμε τη δουλειά μας στα εγχώρια, στις εγχώριες διοργανώσεις για να γίνεται η δουλειά. Εντάξει, δεν είναι απλό πάντως, είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται απλά έτσι και γρήγορα. Υπάρχει και μια γραφειοκρατία, υπάρχουν και κάποιες εξετάσεις που πρέπει να περάσουν αυτοί που θέλουν να πάρουν την ηθαγένεια. Δεν παραχωρείται έτσι σαν οποιοδήποτε αδειόχαρτο που λέει ο λόγος. Αλλά να δούμε αν θα πάνε σε αυτή την επιλογή οι ομάδες. Προετοιμάσματα του Παναθηναϊκού, παιδιά, πότε ξεκινάει. Χθες άρχισαν τα πρώτα ιατρικά, πέρασαν οι πρώτοι παίχτες. Ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ και ο Ματζούκας. Σήμερα θα περάσουν οι υπόλοιποι. Λείπουν και πολλοί με εθνικές ομάδες. Ο Ναν έχει κάνει και την επέμβαση, άρα δεν θα είναι. Οπότε σιγά σιγά και εκεί θα αρχίσει και η δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Για τη Λίγκα που ρωτάτε, το γαλλικό πρωτάθλημα δηλαδή. Ωραία προφορά δεν έκανα, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω και γαλλικά, να σας πω την αλήθεια. Αν είχαμε τον κεφαλαίο εδώ θα καθάριζε. Εγώ, αν θέλετε, αγγλικά γερμανικά, παιδιά, δεν ξέρω. Εκεί με γράψαν οι γονείς μου να τους κατηγορήσετε. Λοιπόν, για τη Λίγκα, λοιπόν, ρωτάτε, δεν έχει ακόμα τηλεοπτική στέγη εξ όσων γνωρίζω. Περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί κάποιο κανάλι για να την πάρει. Έτσι και να τη βλέπουμε κι αυτή. Αυτά και από το συγκεκριμένο μέτωπο. Είπαμε για τον Ντόρσεϊ. Λοιπόν, για τους Έλληνες της Ελίσσας ρωτάτε εδώ για τις ελληνικές ομάδες. Ναι, τα απαντήσαμε και αυτά. Και πάμε σιγά σιγά για να φτάσουμε στην τελική ευθεία για να ακούσουμε και Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα, γιατί έχει δύο παιχνίδια στις 8 το απόγευμα, υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι, το Καλαμάτα Άρης. Γίνεται στην Τρίπολη, να πούμε, γιατί το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι έτοιμο, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πότε θα γίνει. Και το τρίτο μάτς της αυριανής ημέρας είναι το Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Να πούμε ότι ακόμα πρόγραμμα συγκεκριμένο, δηλαδή με μέρες και ώρες, δεν έχουμε πέρα από την πρώτη αγωνιστική και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Κάποιες ομάδες, από ό,τι μαθαίνουμε, ξέρουν πότε θα παίξουν τουλάχιστον τη μέρα για να κάνουν τα κουμάντα τους. Αλλά ακόμα υποθέτω ότι έχει να κάνει και με τα τηλεοπτικά. Για να αποφασιστούν τα πάντα και να καθαρίσει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εγώ λέω ενώ περιμένουμε, μάλλον όχι, να δώσουμε ένα 10 λεπτάκι ακόμα στον κόσμο που θέλει τυχόν να συμμετέχει στην κλήρωση, να την κάνουμε από τώρα, να την κάνουμε στο τελείωμα της εκπομπής. Να σας μεταφέρουμε και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει και ο Αντρέα Τρινκιέρη από τη Media Day του ΠΑΟΚ. Ο Τρινκιέρη, ο οποίος μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας. Λίγες μέρες έχει αρχίσει η δουλειά στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω ο Ιταλός από ό,τι λέει ότι υπάρχουν προσδοκίες. Μίλησε για την κίνηση του Όσμαν που ήταν πραγματική βόμβα και ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει και κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ κάποια κίνηση. Έχουν γραφτεί και τέρατα, έτσι. Έχουν γραφτεί και κάποια ονόματα τα οποία υπάρχουν, παίκτες που είναι ελεύθεροι. Βλέπει, ας πούμε, ο Μίροτιτς για παράδειγμα. Και ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει ψηλοψαχτεί για να βρει ένα παίκτη στο 4, είπε ο Τρινκέρι ότι για τις φήμες, λέει, είναι κάτι που υπάρχει πάντα στον μπάσκετ, στον αθλητισμό. Δεν χρειάζεται, λέει, να το υπογράψω με το αίμα μου ότι η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και με αυτό ακριβώς θα δουλέψει. Λέει, έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη που έδωσε τον τόνο για να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Και θα πρέπει να δούμε, λέει, αν όλοι αυτοί οι παίκτες θα ανταποκριθούν σε αυτά που περιμένουμε από αυτούς για να γίνουν και ενδεχομένως άλλες κινήσεις. Δηλαδή, εγώ όπως το καταλαβαίνω, αφήνει ένα παράθυρο. Εφόσον κάποιοι παίκτες δεν ανταποκριθούν ή εφόσον διαπιστωθεί κάποια ανάγκη, θα πω εγώ και εφόσον προκύψει κάποια πολύ καλή ευκαιρία στην αγορά, είτε από την Ευρώπη είτε από το NBA, να κάνει κάποια κίνηση ο ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως δεν έχει περιορισμό στο μπάτζετ του. Έχει ήδη ξοδέψει γύρω στα 15 εκατομμύρια και μπορεί να ανέβει και παραπάνω. Ο Μιστακίδης δεν έχει ταβάνι σε αυτά τα πράγματα. Από τους πλουσιότερους Έλληνες, άλλωστε. Και γι' αυτό θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να κάνει κάποια άλλη κίνηση. Αντίθετα, δεν φαίνεται για τον Άρη να υπάρχει κάτι τέτοιο στο προσκήνιο επί της παρούσης. Έτσι. Ούτε για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός. Πάντα αφήνουμε το παραθυράκι, επειδή η μεταγραφή του NDI δεν ήταν πάρα πολύ ηχηρή να γίνει κάτι. Για τον Παναθηναϊκό, από ό,τι λέγεται, δεν θα γίνει κίνηση για προσθήκη λόγω του τραυματισμού του Ναν. Θα τον περιμένουν κανονικά τον Ναν και δεν θα κάνουν κάποια κίνηση. Οπότε, περιμένουμε. Λοιπόν, μπασκετική παρένθεση, Νίκο Ζέρβας. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
15: Γεια σου, λέ.
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είσαι?
15: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν έχεις ησυχάσει και καθόλου.
15: Το πρόκειται. Ξέρουμε αυτό.
0: Λοιπόν, τι έχουμε,
15: πες μας. Ένα νέο επεισόδιο. Είχαμε πει την Τετάρτη όταν ο Walkup επέλεξε, την Τρίτη μάλλον, όταν επέλεξε να κάνει την καταγγελία ότι τώρα αρχίζει ουσιαστικά η όλη ιστορία, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε σε μια φάση πληροφοριών, προτάσεων. Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε επίσημη καταγγελία κατά της Dubai DC για παράνομη προσέγγιση του αθλητή Thomas Walkup, ενώς είχε συμβόλαιο με την ομάδα, χωρίς δηλαδή τη συγκατάθεση του Ολυμπιακού. Μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει με τον Walkup.
0: Να του πάρει τα μυαλά που λένε, έτσι, με την πρόταση που φέρεται να του έκανε.
15: Ακριβώς. Η επιστολή αυτή έχει καταγγελία γίνει και στην Ευρωλίγκα, η οποία, εξ' όσο γνωρίζω εγώ, ήδη έχει μιλήσει με την Dubai, έχει κάνει δηλαδή την έρευνά της και θα συνεχίσει να την κάνει, για το αν και κατά πόσο ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο Ολυμπιακός. Και αναμένεται να δούμε τι θα αποφανθεί και ποια θα είναι η επίσημη αντίδραση της Dubai, έτσι, γιατί θυμίζω, αν εξαιρέσουμε κάποιες δηλώσεις του GM της Dubai, ότι όντως ο Walkup είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει την ομάδα, δεν έχει επίσημα η ομάδα της Αραβίας παραδεχτεί κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά καταλαβαίνει ότι είναι εκνομή.
0: Είναι παράνομο, δεν επιτρέπεται.
15: Ναι. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο θα πει κάποιος, γιατί δεν το έκανε νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Είπα ότι ο Ολυμπιακός, μέχρι και την απόφαση του Walkup να καταγγείλει μονομερό στο συμβόλαιο, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προστατέψει και τον παίχτη και τη σχέση που έχει χτίσει αυτά τα χρόνια με τον παίχτη. Δεν ήθελε δηλαδή να πάει στα άκρα το πράγμα. Τον περίμενε κανονικά στην προετοιμασία και μάλιστα όταν θα καθόταν λίγο η σκόνη, είχε και τη διάθεση να του προτείνει κάποιο καλύτερο συμβόλαιο και όχι αυτό που έχει να παίρνει τη νέα σεζόν. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που επέλεξε να πάει στα άκρα, και ο Ολυμπιακός το πάει στα άκρα, και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί και η Ευρωλίγκα, αλλά και τι θα απαντήσει η Ντουμπάι σε αυτή την καταγγελία του Ολυμπιακού. Να δώσω και μερικά έτσι στοιχεία, εντάξει.
0: Ναι.
15: Να σου πω ότι οι δικές μου προφορές αναφέρουν ότι στην επιστολή του ο Walkup, με αυτή που ουσιαστικά θεσπίζει την ελευθερία του, έχει επικαλεστεί μέχρι και κάποιες ζημιές που έκανε στο αυτοκίνητό του. Και του χρεώνονται όχι τον Ολυμπιακό αλλά από την εταιρεία που νοικιάζει αυτοκίνητα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν θεωρεί ότι του μειώνει την προσωπικότητα όταν του ζητάνε αυτά τα χρήματα. Γενικότερα έχει βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα για να υποστηρίξει αυτή την καταγγελία. Σημαντικό είναι ότι δεν συνεννούν οι αντίδραση του αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Δηλαδή ο κύριος Πάνου και η Octagon γενικά δεν είναι στο πλάι του στον τρόπο που έχει φερθεί.
0: Ένα δικηγορικό γραφείο στην Ιταλία έχει βρει από ό,τι μαθαίνω.
15: Μπράβο, σωστά μου κάνεις την πάσα. Η δική μου πληροφόρηση αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός πιστεύει ακράδαντα ότι είναι η Ντουμπάι πίσω από αυτό. Ότι οι άνθρωποι της αραβικής ομάδας έχουν υποδείξει, να το πω έτσι, στον Walkup το ιταλικό αυτό γραφείο δικηγόρων για να τον εκπροσωπήσει και να προσπαθήσει να μείνει ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνουμε όλα αυτά ότι πάμε για μετοπική Ολυμπιακού Ντουμπάι για αυτό το θέμα.
0: Και δεν είναι και σύνηθες έτσι στις τάξεις της Ευρωλίγκας, γιατί πλέον μιλάμε για δύο ομάδες Ευρωλίγκας. Οκ, η μία είναι μέτοχος και όλα, η άλλη είναι συνδεδεμένο μέλος, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι σίγουρα κάτι πρωτοφανές.
15: Πάντως καταλαβαίνεις ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο στην υπόθεση, αυτή τη στιγμή, εξ' όσων γνωρίζω εγώ, ο Ολυμπιακός έχει σύμμαχο και τις άλλες ομάδες. Πολύ απλά γιατί και οι άλλες ομάδες, εντάξει τώρα το οπαδικό και οι χαβαλές που γίνονται στα social, το καταλαβαίνω, αλλά καταλαβαίνουν ότι όταν έχουν συμβόλαιο με έναν παίχτη και κάποια άλλη πάει και του δώσει κάποια λεφτά παραπάνω, τα οποία ρίστον παρόδο δεν νομίζω ότι είναι και 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, αλλά είναι άλλη κουβέντα τώρα αυτή, θα έχουν κίνδυνο να χάσουν πολύ απλά έναν παίχτη. Ναι. Άρα, όπως με έφυγε ο Όσμαν που βρήκε μια πρόταση, ένα ωραίο buyout και τον πούλησε ο Παναθηναϊκός, έτσι θα πρέπει να το κάνουν όλοι οι παίχτες, έτσι. Δεν είναι εγκλωβισμένοι οι παίχτες επειδή έχουν συμβόλαιο σε καμία περίπτωση. Άρα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι ομάδες, έτσι.
0: Ναι, να προστατεύονται λοιπόν τα συμβόλαια, τέλος πάντων, αυτό λέει.
15: Όλη αυτή η αναταραχή που έχει δημιουργηθεί έχει βρει αρκετούς συμμάχους Ολυμπιακός στο κομμάτι. Έτσι, και δεν ξέρω αν θα παίξει και ρόλο αυτό.
0: Ωραία.
15: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
15: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, λοιπόν. Και πάμε καρφί στον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τον είχαμε λίγο στην αναμονή, αλλά προέκυψε εξέλιξη. Τι κάνεις, φίλε?
16: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαστε, καλά. Περιμένεις, μετράς αντίστροφα γιατί είναι ένα του αθλήματος πλέον. Έτσι. Γιατί κάθε πράγμα στον καιρό του που λέμε.
16: Ακριβώς. Είναι η μεγάλη αγωνία. Δεν είναι πάντα ωραίο να έρχεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Γι' αυτό ζούμε. Πάντα για το εγχώριο καταρχάς και τα υπόλοιπα είναι υπέροχοι, πάντα σπάνιοι, γλυκό, πώς θα το πούμε. Ειδικά το Champions League, εννοείται, το περιμένουμε πώς και πώς μένα, αλλά η ουσία και όλα τα γλυκά, να το πω, ό,τι τέλος πάντων έρχεται μετά, είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και ο προπονητής άλλωστε έχει πει ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα, το κομμάτι δηλαδή της, του πρωταθλήματος, είναι το πιο σοβαρό για την ΑΕΚ, προκειμένου να έχει συνέχεια και να μπορέσει και του χρόνου, αν και εφόσον προκύψει τέτοιο πράγμα, να είναι στο Champions League και πάλι. Άλλωστε αυτό θέλει να κάνει η ΑΕΚ, αυτό είναι ο βασικός στόχος, το back-to-back να θυμίσω, έτσι. Τώρα για να γίνει αυτό θα πρέπει να πάει να ανταποκριθεί και η ομάδα. Έχουμε κάποια ερωτηματικά σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα και θα έχουμε περισσότερα, γιατί είναι η πρώτη αναμέτρηση μέσω διαδικασίας ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, για φέτος εννοώ, και ειδικά τόσο απαιτητικό όπως είναι ο τελικός της Τετάρτης με τη Λεύσκη Σόφιας. Η Ένωση και λογικά με τα λεγόμενα του coach δεν θα πάει σε πάρα πολλές αλλαγές, από μία ως τρεις βαριά. Τουλάχιστον αυτό μας έχει αποδείξει, Παύλα, επιβεβαιώσει και στο προηγούμενο διάστημα στη διαχείριση των αγώνων μέσα από Ευρώπη, μετά να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή αντίστοιχη λογική άλλων προπονητών που πάνε σε εκτάμενα rotation. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι και αρχή του πρωταθλήματος και η ομάδα πρέπει να βρει ρυθμό. Είναι μόλις το τρίτο επίσημο που μάθει να δώσει ΑΕΚ με τον Ηρακλή το Σάββατο, θυμίζω στις 8 στην Νέα Φιλαδέλφια, Κοσμοτέ το δείχνει, και χωρίς την παρουσία των οργανωμένων σε ό,τι αφορά την θύρα 21-23 θα είναι κλεισό το πέταλο, μιας και εκτή ποινή τιμωρίας από το μάτς με τον Ολυμπιακό τη φιέστα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα πρέπει να πω ότι η κυτρινόμαυρη και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, ξαναλέω, είναι ο Στρακός και λογικά κατά τα δοκάρια θα είναι, θα δούμε αν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην άμυνα, αν δηλαδή ο Βίντα θα ξεκουράσει, θα δώσει κάποιες ανάσεις σε κάποιον εκ των δύο κεντρικών αμυντικών. Διαφορετικά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην πεντάδα της άμυνας μαζί με τον Στρακώσια, ο Μουκουντίο Ρέλβας, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος. Στα χαφ ο Βιτάλης έχει ένα προβάδισμα μαζί με τον Μαρίνι τον Γκάιρινεν. Δεξιά ο Ζουπκόφ ή ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο ο... Αν είναι στο 100% ο Γιώβιτς με τον Βάργα, αν ο Γιώβιτς έχει αποκομίσει κάτι από εκείνη την κλωτσιά, δηλαδή έχει μια έστω μικροενόχληση, νομίζω θα επιλέξει το Ζήνιο coach. Εντάξει, δεν μιλάμε για τρελές αλλαγές όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Όχι, ναι, όπως είπες, μια μετρήση. Βασικού... μεσοπαιδευτικά κυρίως. Γιατί
16: ναι, άμυνα... και τρεις να γίνουν και τέσσερις, μπορεί να γίνει και ανάποδα. Ξέρεις, να ξεκινήσω όλοι κανονικά που έπαιξαν για παράδειγμα.
0: Ναι, και να θέλει να το καθαρίσει νωρίς και να το ξεκουράσει μετά.
16: Ναι, μπορείς. Μπορεί να γίνει και αυτό. Απλά αυτό θα δούμε πώς θα το έχει σκεφτεί στο μυαλό το coach να το κάνει. Ναι, ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ φαντάζομαι ότι τον Γκάιρινεν που δεν τον αντικατέστησε καθόλου στο μάτς με την Λεύσκη, μάλλον θα του δώσει λίγες ανάσεις από την αρχή, ώστε να το βάλει, ξέρω εγώ, στο 55-60-65, ξέρεις, να πάρει ένα 20 λεπτό καλής προπόνησης, να το πω, για να είναι έτοιμος για την Τετάρτη.
0: Αριάκα βλέπεις να
16: μπαίνει. Θα πάρει χρόνο, σίγουρα. Εγώ το έχω δεδομένο. Κοίτα, αν πάντα κρίνουμε πώς δουλεύει ο coach.
0: Ναι, ναι.
16: Ο Μάρκο Νίκολης, όποιος έρχεται, δεν έχει. Μπαίνει και παίζει. Δεν θέλει να κάνει τον Γλυκογιάννη, για παράδειγμα, ο οποίος δεν έχει κάνει το παιδί προετοιμασία.
0: Εντάξει, ναι, εκείνος θα χρειαστεί
16: να παίξει. Ναι, έχει να παίξει από τον Μάρτιο. Αν ήταν σε ομάδα και έκανε προετοιμασία και είχε και φιλικά στα πόδια του, και ο Γλυκογιάννης θα έμπαινε αύριο να παίξει. Αυτό αντιστοιχεί στην περίπτωση του Αριάγκα. Αυτό ισχύει μάλλον στην περίπτωση του Αριάγκα. Ήταν κανονικά προετοιμασίες, φιλικά, έπαιξε κανονικά στην Ισπανία και στη Λεβάντη. Οπότε εδώ κανονικότατα θα χρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων θα ξεκινήσει, ή αυτή είναι τέλος πάντων η λογική, θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από το πρώτο μάτς κιόλας, από τον Ηρακλή. Έτσι δουλεύει ο coach. Να πω ότι εχθές ανακοινώθηκε ο Λυκογιάννης, ο ίδιος ξέφερε στην ανυπομονησία του να ξεκινήσει δουλειά με τους κυτρινόμαυρους και να παίξει με την φανέλα της Ένωσης. Σήκωσε πολύ κουβέντα, πέφτει τώρα αυτή η σκόνη, να το πω έτσι, της προσθήκης αυτής, και σωστά νομίζω, και okay, μπορεί να μας απασχολεί για καμιά μέρα, δυο βαριά, μετά δεν γίνεται και κάτι να αλλάξει το σιάδος. Οπότε σωστά πάμε παραπέρα και περιμένουμε την σωστή ενεργοποίηση, παύλα αξιοποίηση του. Αυτό τρέχει.
0: Ωραία.
16: Έχω κάτι άλλο. Τα λέω εντάχει τώρα γιατί είχαμε και αυτή τη
0: στιγμή. Ναι. Το καταλάβαμε.
16: Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμή δεν προέκυψε. Επειδή πολλοί μου στέλνουν για δεστήρια, έχει ανοίξει κανονικότατα η μεταβίβαση, μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν.
0: Ναι, δεν ήταν για θέμα τη ΑΕΚ από ό,τι μας είπαν. Έτσι, ήταν
16: όχι, είναι από τον COVID. Από τον COVID, από τον COVID είναι, ναι. Ναι, γι' αυτό πρέπει να φύγει τον COVID. Τα έχω ξαναπεί εγώ αυτά. Αλλά τέλος πάντων θα γίνει μια εφαρμογή από τη Σούπερ Λίγκ και αν τελειώνει η υπόθεση, όπως γίνεται παγκοσμίως.
0: Ναι, στην Πρέμιερ Λίγκ, ας πούμε.
16: Και στην ΟΕΦΑ. Μα δεν έχει καμία δουλειά το κράτος, παιδιά, τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό έγινε τότε για τα θέματα της βίας και
16: κάτι τέτοιο. Έγινε, μπράβο, okay, ωραία, ναι. Πρέπει σιγά σιγά από τον καινούργιο χρόνο η Super League από χθες πρέπει να δουλεύει μια διαδικασία, να βρει μια εφαρμογή, να την βάλει πολύ εύκολα σε κινητά όλων, να τη μεταφέρει δηλαδή, να γνωστοποιήσει και να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να υπάρχει αυτό πρόβλημα και μάλιστα να το κάνει έτσι ώστε να μπορεί να μεταβάσεις 5 λεπτά πριν το εισιτήριό σου.
0: Mm-hmm,
16: όχι 6 ώρες. Και τώρα είναι 6 ώρες νομίζω με 8.
0: Πρέπει να γίνουν και κάποιοι έλεγχοι, να είναι λίγο διαδικασία.
16: Είναι τραγικό. Γι' αυτό πρέπει να βγει τον κόβο από εκεί.
0: Mm-hmm. Ωραία.
16: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, θα σας ακούσουμε και αργότερα. Να σε καλά.
16: Αύριο ρεπόρτερ να θυμηθείτε.
0: Βεβαίως, επιστροφή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
17: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
18: Αθλητική ενημέρωση στις 2, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Στην Ομόνοια αφήνουν πίσω τους τη χθεσινή ήττα κόντρα στην Σεντ Ντρούιτεν και επικεντρώνονται πλέον στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης. Στην Ολλανδία ταξίδεψε ο Άιντινγκ, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο λιγοήμερη άδεια από την ομάδα πήρε ο Σάτκα, εν ώψη επαναληπτικού αξιολογείται η κατάσταση των Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάτζο. Γυρίζουν σελίδα στην Πάφο και στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στη Δυναμό Σιτή. Αξιολογείται η κατάσταση του Νταβίτ Λουίς, ενώ προσπάθεια να προλάβει τον επαναληπτικό θα κάνει ο Ντράγκομιρ. Ο 20χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Γιοράμ Ζαγκέ αναμένεται να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Paris Saint-Germain. Στο προπονητικό κέντρο της ανόρθωσης βρέθηκε ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Μαραγκός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της αμοχώς του, άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν προπληρωθεί μέχρι και τον τρέχοντα μήνα. Αύριο στις 7 το τελευταίο φιλικό κόντρα στην Καρμιωτισσά. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα διοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σάβα Λιασί μετά την υπογραφή της επιστολής που έχει σταλεί στην ΚΟΠ. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ. Αρκετά πιθανό το σενάριο να προκύψει επίσημη πρόταση από νορβηγική ομάδα για τον Νικόλα Κουτσακό. Ό,τι ζήτησε ο προπονητής από τη διοίκηση το είχε. Η ΑΕΛ έχει ένα ανταγωνιστικό σύνολο για την επόμενη χρονιά, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλάζιων Κιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης. Όπως επισήμανε, το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης εναπόκειται στο τι θα ζητήσει ο προπονητής. Πρόσθεσε πως η ΑΕΛ έχει τακτοποιήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της στο φόρο εισοδήματος, ενώ παραμένει ένα μικρό υπόλοιπο στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γι' αυτό και η ομάδα έχει αιτηθεί ένταξη στο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αύριο το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη του προαθλήματος κόντρα στον Άρη. Πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος έχει ο Κονσεϊσάο εκτός ο Ζογκέ. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ πριν την έναρξη του προαθλήματος κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Κβίτα και Ροντρίκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμινά. Ποδοσφαιριστής του Άρη είναι ο 20χρονος Νιγηριανός επιθετικός Οριγιόμι Λέμπι. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 το βράδυ η τελετή έναρξης των 20 Μεσογειακών Αγώνων. Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga Real Betis Real Sociedad, για τη League One Marseille Στρασβούργο στις 9:45. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ώρες ο Μεξικανός επιθετικός Αρμάντον Γκονζάλες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με τη Manchester City για την απόκτηση του Σαβίνιο, ήρθε η Tottenham, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Την απόκτηση του Βαν Πισάκα ανακοίνωσε η Άστον Βίλα ως δανεικό από την West Ham. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile.
19: η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν.

0: 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
1: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
6: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
7: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
6: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
7: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
8: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, τελευταία εκπομπή Pressing που δεν είναι με την αρχική της σύνθεση, καθώς τη Δευτέρα επιστρέφει ο καλός φίλος και συνάδελφος Ανδρέας Βιολάρης στα Αντέξ. Έχουμε όμως έναν εξίσου καλό φίλο και συνάδελφο μαζί μας, τον Μάριο Νοβατηγιώτη, ο οποίος θα μας κάνει συντροφιά και σήμερα. Ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα σε αυτόν τον μαραθώνιο συναντήσεων για την Premier League. Αλλά η αλήθεια, η προσμονή, η Μαρία, είναι μεγάλη για να ξεκινήσει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο μετά τον Κυπριακό.
3: Χαίρετο. ναι, όντως. Η αναμονή του ότι πάντα είναι έτσι ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα για εκείνους που αγαπούν την Premier League, το αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και πόσο μάλλον όταν η αδρεναλίνη ανεβαίνει, τα λεφτά, τα ποσά ανεβαίνουν, τα εκατομμύρια παντζέρχονται, μεταγραφές ψήνονται έτοιμες για να τελειώσουν πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου και οι ομάδες να ενισχυθούν στο πιο απαιτητικό, ανταγωνιστικό, είπαμε το πολλές φορές, αλλά και με εντάσεις πρωτάθλημα το οποίο θέλει γεμάτο σκότ για να αντέξει ως τον Μάη.
2: Και θα έχουμε την ευκαιρία από απόψη ξεκινά, Arsenal Coventry, και αύριο θα είσαστε παρέα με τον Ανδρέα. Από νωρίς μας είπετε τη Δευτέρα στο podcast, από τις 1.30.
3: Ναι, 1:30 αύριο ξεκινά εκπομπή. Εντάξει, να δώσουμε ένα μισάωρο το τι έγινε όλο το καλοκαίρι και μετά να ασχοληθούμε με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Συγχαίρετε, το μάχη της αγωνιστικής για 2.30, ναι.
3: Ναι. Κατηγορηματικός ο Κάρικ, δεν είναι εύκολο το ξεκίνημά μας.
2: Μα δεν είναι, εντάξει. Κανένα ξεκίνημα δεν είναι εύκολο.
3: Εντάξει.
2: Αλλά κανονικά είναι αδικαιολογητό να μην το περάσει αέρας. Από τους φίλους που ακούσαμε, ήταν στην stream με Kenny Rogers και Dolly Parton. Ο Kenny Rogers, θρυλικός τραγουδιστής της country music, γεννήθηκε το 38 σαν σήμερα, 21 Αυγούστου. Γεννήθηκε σαν σήμερα άλλος ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής, ο Joe Strummer. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Το 2020 ο Rogers, το 2002 ο Strummer.
3: Εν και φτάσες τον Rogers ιδιαίτερα εσύ.
2: Όχι, αλλά είχε κάποια τραγούδια του που το έβλεπα, από μου άρεσε από παλιά.
3: Εχόρεψες blues με το lady.
2: Όχι,
3: εσύ εχόρεψες blues με το lady.
2: Έτσι, αν μας ακούει και είναι στο highway αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι πάει, αλλάζει πολύ, να ευχηθώ χρόνια πολλά στη μάμα μου, που έχει τα γενέθλιά της. Γεια σου μάμα, χρόνια πολλά, αν ακούς το Sport FM που το βρίσκω λίγο δύσκολο. Premier League λοιπόν, να μου να... Δεν θέλει να κάνει πρόβλεψη.
3: Είπα σου, ξέρω.
2: Είπε μου ότι να στείλει πρώτο μήνυμα. Λέω του, έβαλες τα μηνύματα, ρε Γιώργο, και λέει μου μόλις... Ρε Μαρία, έβαλες τα μηνύματα, λέω του, και λέει μου μόλις ανοίξουμε θα στείλει ο Γιώργος. Εύκανε και ο Ανδρέας τώρα, εύκανε και ο Ανδρέας, χτες εύκανε το δικό μου. Σήμερα εύκανε το Ανδρέα. Είπαμε του Μάριο, αλλά είπε μου αρνήθηκε ευγενικά.
3: Αν έβρω την πρώτη με 20 θέση στη Premier League, τότε μπορώ να βγω έξω να βρω έναν δερτιόν τσόκιο και να κερδίσω.
2: Εντάξει, όμως έχουμε, πέρα από την τάξη να κάνουμε για την πλάκα, εννοείται για το περιεχόμενο, έχουμε ενδείξεις για τις ομάδες και μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Δεν ξέρω από πού θέλεις να το πιάσουμε.
3: Πρώτα να τα, σχέση με το βίντεο, από ότι ήταν το αρκετός κόσμος, επειδή είδα και κάποια σχόλια κάτω, κάναμε το τη Δευτέρα, που τη Δευτέρα ναι, ναι. Στα σήμερα. Ήδη
2: επαληθεύτηκες όμως.
3: Αλλάσουν άρδινε δεδομένα.
2: Σε κάποια σημεία. Για Μπαλέπα, ας πούμε, είπες ότι στα 70 εκατομμύρια περίπου 60 έπαιζε λίρες, είπες.
3: Ναι, απλά δεν υπήρχαν οποιασδήποτε ενδείξεις. Ναι. Ήταν έτσι έκπληξη το πώς ευκήκε η είδηση για United ναι. Σε μια ημέρα, ενώ δεν διέρευσε τίποτε. Αν και είναι κλείσεν ακόμα, αλλά είπα σου, λέω σου πριν για τον CEO της Brighton, σκληρών καρυδίν και ο Ιωσήφιος πραγματεύσης ο Μπάρι, θα τον αφήσει έτσι, μπορεί να ανεβάσει λίγο την τιμή αφού έχει το ενδιαφέρον.
2: Και επειδή και γίνεται και United για προσήγες, είναι καμέν. Λέα το πρωί που μιλήσαμε λίγο με τον Μιχάλη Τσικαλάν, ότι η United πέρσι έκανε μια φουλ αναδιάρθρωση της επίθεσης της, Μπούμο, Κούνια, Σέσκο. Φέτος δείχνει ότι πάει για ένα φουλ regrouping, ας πούμε, να διάρθρωση του κέντρου.
3: Για τον χρόνο, για μήνα.
2: Να το κάνουν έτσι, νομίζεις, πιστεύεις, να είναι κάτι τέτοιο. Επειδή πέρσι είναι και πια σαν
3: θέλεις να μπεις στο προσκήνιο όπως εμπήκε στο δεύτερο μισό της σεζόν και που τερμάτισε και είπα σας το στο βίντεο, έβαλα την κοντά στην Brentford και την...
2: Τις
3: ομάδες που έχουν βάθος και να παίξουν Ευρώπη, με εκείνες τις ομάδες είναι και η Manchester United. Έχει το βάθος για να παίξει η Champions League τον τη στιγμή.
2: Νομίζω εντός.
3: Απαντάς μου εσύ που ξέρεις, ασχολείσαι με την ομάδα σου. Άρα, και στα μετώπιση έχει και παίκτες που... Εν και επιρρεπείς σε τραυματισμούς, να μείνεις με το σιό, ψάχνει όλον τον καλοκαίρι αριστερό μπακ και έμεινε πάνω στο χόλ. Θα σου το δώσει έτσι εύκολα η Νιούκασολ με τη μαζική έξοδο. Και από ό,τι κατάλαβα, Μιτσί δεν θέλει να πιέσει για να φύγει. Μάλιστα να υπογράψει πιθανό και νέο συμβόλαιο, που ταυτόχρονα αυξηθεί και η τιμή του αν υπογράψει νέο συμβόλαιο.
2: Και οι αποδοχές του.
3: Άρα πρέπει να έχει εναλλακτικές και ένα πράγμα. Θα μην μπαίνει το τι εστί να έχει έναν καλό διαπραγματευτή, έναν τεχνικό διευθυντή που να ξέρει καλά τη δουλειά του. Πάω στον Μπέρτα, να κάνω έτσι λέω,
2: βόλτα.
3: Ναι. Πάω στον Μπέρτα, στον τον που έλεγα πιο πριν της Brighton.
2: Μπάρμπερ είναι αυτός.
3: Μπάρμπερ. Δυνατοί διαπραγματευτές. Ο Μπέρτα, ο τρόπος που δουλεύει, θέλω το χολ. Αλλά δίπλα από το χολ, μπορώ να θέλω, έχω κι άλλους δυο επιλογές. Μην με τη μια επιλογή και να επιμένω πατσίν την επιλογή και να χάνω χρόνο και να περνάω χρόνος. Δηλαδή προχτές έθελαν το Κόνσα, αλλά ταυτόχρονα ευκήγαν και ο Κουάνσα, δεύτερη επιλογή. Ναι. Αν δεν κλείσε ο Κόνσα, τι κάνω με τον το πράγμα. Λέω και του πολιτή, εγώ θα με πληρώνω, δεν σ' αρέσκει,
2: πάω
3: ποδά. Καταλαβες, τούτη είναι η διαπραγμάτευση. Και εγώ ήξερα τότε να κλείσει κάπου και άμε, εδία 40 έρθαναν, έθελαν 60 η Βίλα. Έξερα να κλείσει κάπου στη μέση. Και όπως έκλεισε, 51 εκατομμύρια, σύν κάτι που να μπούσω...
2: Μιλούμε στερλίνες, ναι, πάντα.
3: Ναι, στερλίνες που μιλούμε. Εγώ άμα μιλώ για Αγγλικό, μπορούσα να μιλώ για στερλίνες. Δηλαδή, εν τούτη διαπραγμάτευση, εν μπορεί να μείνει σου λόγω καλοκαιρίου στο Manchester United, θέλω το χολ, θέλω το χολ, θέλω το χολ. Σε μια ομάδα που αιμορραγεί από εξόδους. Θεωρώ ότι είναι λάθος τούτο και θα με παίζει ρόλο το ποιοι κάνουν κουμάντων που πάνω από το Κάρικ.
2: Η αλήθεια, βλέπω κάτι κλίπς που ανεβάζει η Premier League και λέει Michael Carrick και λέει, παρουσιάζονταν οι προπονητές, παρουσιάζονταν και ο Αρτέτα, ξέρω, ήταν έτσι λίγο προς το χειμωριστικό, αλλά κάτι μου είπαν Michael Carrick, head coach of Manchester United.
3: Ναι,
2: τον ήθελα. Ήταν ο μεγάλος καυκάς του Αμορίν πριν φύγει, ο Carrick φαίνεται είχε αποδεχτεί το ρόλο του head coach, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν ήξερα να θέλω και η δική σου άποψη που είσαι και πολλά, ενώ έχεις και το ξεκίνημα της Premier League πιο καθαρά στο μυαλό σου από εμάς. Οι μας είναι μάνατζερ που χρειάζονται, δεν πρέπει κάποιος να έχει, ας πούμε...
3: Είναι έναν τρίπτυχο που πρέπει να δουλεύει με υγεία. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης να πιάνει τα βάσεις που τον τεχνικό διευθυντή και ο τεχνικός διευθυντής που τον μάνατζερ ή που τον head coach. Δηλαδή, ο head coach, θέλω ενίσχυση σε δούντες θέσεις. Έχω υπόψη μου δούν τα ονόματα. Πάει στον τεχνικό διευθυντή. Μιλάμε τον διοκτήτη. Έχουμε δούντες επιλογές. Έχουμε δούντα λεφτά για να ξοέψουμε. Μπορούμε. Ναι, πιάνει πράσινο φως, διαπραγματεύεται. Αν δεν γίνεται τούτη, τον το ταξίδι πάνω κάτω, κάπου χαλά.
2: Βλέπα τον πράγμα που λες πάλι με αφορμή τον ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο. Βλέπα ο Πίτερ Κένιον που μιλούσε. Ναι. Και πόσο κομβικός ήταν ο Πίτερ Κένιον στο να απέναντι σε δύο κριτικούς χαρακτήρες που ήταν μέσα στη μέση του, στον Αμπρόμοβιτς και ο Μουρίνιος, ναι. Το να φέρνει τις κουβέντες και να γίνεται η δουλειά.
3: Ακριβώς. Ο μεσάζων της υπόθεσης είναι ο πιο σημαντικός. Γι' αυτό αναφερθήκα στον Μπέρτα. Και βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια επιτυχίες στο μεταγραφικό μπαζάρι της Άρσεναλ. Που δεν έβλεπαμε παλιά. Εγώ πάω και στην εποχή του Βενγκέρ.
2: Ναι.
3: Μήνες και την τελευταία ημέρα ο Σκουρούτς του Βενγκέρ. Την τελευταία ημέρα να ψουμνίζει ότι μήνες. Μα τον το κάνουμε πάρα να κάνουμε στην Κύπρο που έρχονται παίκτες και εμείς που την τελευταία ημέρα να πιάμε ότι μήνες στην αγορά.
2: Ενώ είχαν...
3: Έγινε να σε άρσε να κάνουμε στην
2: αγορά. Οι αντιπάλοι του, ας πούμε, Φέρκιουσον και Ντέιβιντ Γκιλ είχαν απίστευτη χημία.
3: Γι' αυτό είχα πει και στο βίντεο ότι ο τρόπος που δουλεύει τώρα η Άρσεν είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Σερ Άλεξ Φέρκιουσον τότε.
2: Ναι, μεταγραφές.
3: Έχω ένα βασικό μου κορμό. Εστιάζω που πριν να τελειώσει η σεζόν, που θέλω ενίσχυση. 1, 2, 3, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Κι άνω τους, έρχομαι. Δεν τελειώσε. Δεν μπορώ να να μπαίνω στην. Κάτι που έγινε τώρα με τη United. Ναι, δηλαδή, βλέπουμε το ότι έγινε. Επίση, πιάστο, έθελε όλων σχεδόν κλειστό ο Έντερσον, που ήταν.
2: Ναι, τη Αταλάντα, και ναι. Μόλι έγινε τούτο, πήγαινε κλειστό.
3: Επίση, πιάστο Σάντο. Έχω την εντύπωση ότι. Μπορεί και να βγω λάθος, ότι δεν ήταν ο παίχτης που ήθελε ο Σάντος, η United.
2: Ναι.
3: Τώρα έπιασε τον Παλέμπα. Ο Παλέμπα ήταν ο παίχτης που ήθελε.
2: Ναι. Που
3: για να καλύψει τον καιρό του Καζεμίρου.
2: Τον καιρό του Αμορίν που δεν
3: ήταν. Ο Σάντος ήταν που σου διά. Ο Σάντος διά σου μια κατοχή μπάλα μπροστά από την άλλη. Μια ηρεμία.
2: Ναι.
3: Αλλά στο σύγχρονο ποδοσφαίρο θέλω τον Σάντος να μου μεταφέρει και μπάλα ψηλά. Ένα, να μου δημιουργεί προϋποθέσεις. Μπορεί να βασκοράρει και τέρμα, κάτι που κάνει ο Καζεμίρου. Που είναι το
2: κέντασαι. Έχασαν τα ούλα που τσάμε. Ότι είναι σε διάνο Καζεμίρο.
3: Είναι σε δείγμα του τη στιγμή που τη Τσέρση για να πω ότι πάει στο πιο πάνω. Τα δυο τα μηνύματα που βλέπω τώρα, μιλάω ο Γιώργος για τη Τότεναν και πιο πάνω ένας φίλος ρωτά μας για τη Τότεναν. Ναι, όχι δίκιο, έχει δίκιο ο Γιώργος.
2: Για τον Σαβίνιο.
3: Απίστευτο να πληρώσω 86 εκατομμύρια για τον Σαβίνιο. Αν και η τιμή σήμερα επιβεβαιώνεται στα 75 και πάνω, δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι να καταλήξει. Αλλά τι έκαμε ο Σαβίνιο για να αξίζει τόσα λεφτά.
2: Τίποτε.
3: Ήρθε που μια χρονιά με τη Γιρόνα που ήταν δανεικός, με μια καλή συμμετοχή σε τέρματα στην Ισπανία, και στη City δεν μπόρεσε να καθιερωθεί σε μια θέση που είχε κενών η City. Δηλαδή μετά τη φυγή του Μάρες, δεν ήβρε μπέχτην τζάμε ο Πεπ Γκουαρδιόλα να τον αντικαταστήσει επάξια. Και δεν μπόρεσε ο Σαβίνιο να γεμώσει το κενό για να βασικό και να ξεκινά. Πώς μπορεί η Τότενα να κάνει ένα panic buy, για μένα είναι panic buy. Δηλαδή το τι έκανε μέχρι στιγμής Τότενα, ναι, θεωρώ ότι έπρεπε να μπει μες στο παζάρι και να αγοράσει. Αλλά όχι και να αγοράσει ό,τι και να είναι. Τόσα, έλα. Τη διαπραγμάτευση που έλεγα πιο πριν.
2: Ευκήκε με λευκή επιταγή.
3: Εγώ αντιλαμβάνομαι, το πω, επειδή ρωτάω και ο φίλος για τότε, αντιλαμβάνομαι, και, εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα που να αλλάξουν άρδιν τα δεδομένα της. Δεν αφισβήτω το πράγμα. Αλλά ήταν ο σωστός τρόπος, ήταν ο ορθόδοξος τρόπος. Εγώ έτσι, ο Σαν Μάριο αντιλαμβάνομαι ότι το τι έγινε και. Πότε ήρθε ο Ντεζέρπι το Μάρτι.
2: Πέντε άμεσες πριν το τέλος, έξι.
3: Οπότε ήρθε.
2: Νομίζω ήταν έξι άμεσες.
3: Μίλησε με τους ιδιοκτήτες της Τότενα, που είναι άπειροι οι ιδιοκτήτες. Δεν ήταν Ντάνιελ Λίβι. Ντάνιελ Λίβι μπορεί να είχε τα κουσούρια του, αλλά ήταν ένας έμπειρος και σκληρός διαπραγματευτής ο ίδιος. Τσιγκούνης μεν, Εβραίος μεν όπως τον αποκαλούσαν Τσιγκούνη, αλλά διαπραγματεύονταν καλύτερα. Ήρθαν τούτοι αναλάβαν τα παιδιά του Λιούις, που ήταν ο βασικός ιδιοκτήτης της Τότενα, οποίοι ήταν άπειροι, έφεραν τον πρώην CEO της Arsenal, που για μένα όταν ήταν CEO στην Arsenal, εκείνος με το περιβόητο το όνομα σιδηρόδρομο, προσπαθώ να θυμηθώ, μου έρχεται τώρα. Όταν ήταν CEO της Arsenal, δεν λειτουργήσε για μένα ορθόδοξα και σωστά. Έφεραν τον Τζίνο και ήρθε ο Ντεζέρπι, παρακαλούσαν τον να έρθει να σώσει την ομάδα που το μεγαλύτερο της κάζουν τα τελευταία χρόνια να πάει στην Championship. Εδώ έκανε το ό,τι ήθελε στο τραπέζι. Συμβόλαιο 13 εκατομμύρια 5 χρόνια. Το χρόνο 13 εκατομμύρια. Στερλίδες πάντα. Έσωσε τους. Ο Ντεζέρπι ήταν Ιταλός. Έχει την πονηρκά μέσα του. Είπε τους θα σας σώσω ό,τι θέλω του χρόνου να μου το δώσετε. Είναι δύο του το ό,τι θέλει τώρα. Σε τιμές. Όχι, μιλούμε τρέλας.
2: Ναι, ούλα. Έβλεπα τα πριν λίγο
3: και του τον άλλη υπερεκτημένη και του Φερνάντες υπερεκτημένη. Έπαιξε μισή χρονιά να έπαιξε στην West Ham ο Φερνάντες και ήταν στα πρώτα βήματα μέσα στο Θάμπτο.
2: Νομίζω όμως το πιο τρανό παράδειγμα που ανολοκριθεί είναι τον Σαβίνι. Πέσανε αλήθικο.
3: Και πάει και για Μαρμούς.
2: Ναι, πάει για Μαρμούς. Πού να δω και άλλα τόσα.
3: Πού να δω και. Μα να δώσει τόσα για τον Σαβίνιο σίγουρα ο Μαρμούς να θέλει παραπάνω λεφτά η City. Διότι η City σιγά σιγά αδειάζει που παίχτες.
2: Και είναι έναν ερωτηματικό τούτο. Δηλαδή πάει για κάτι καλό, δηλαδή να αλλάξει level, και πάει να το κάνει με παίχτες που αποδεικμένα στο ψηλότερο επίπεδο. Είναι πετύχα.
3: Δεν μπορεί
2: να το ξέρω. Λέω τη City. Τώρα να πει μπορεί να έχει άλλα δεδομένα, μπορεί να τα βρουν καλύτερα τα κουμπιά του στον Τζέρπι και να. Και να μπορούσα καλύτερα, αλλά δεν το ξέρω το.
3: Δεν θα αφισβητήσω την μεταγραφή του αμυντικού του Ολλανδού του Φαν Χέκε. Γιατί ναι, για μένα μια σωστή κίνηση. Παντρεύκω τον με τον Φαν Ντε Φεν, δίδυμο και στην Ολλανδία. Έφερα και τον Σενέση καλός αμυντικός, αποδειγμένα με την Μπόρμουθ. Εν μου κόστησε ο Σενέση, αναπροσαρμόζω την άμυνα μου, αφήνω το σε εισαγωγικά καρκίνωμα του Ρομέρο και φεύγει, ναι. Καθαρίζω τα μετώπισε. Σπένς για μένα έπρεπε να μείνει άνω, για κάτι που δεν ξέρω πόσο πω είπα και στο βίντεο, μάλλον έχει πρόβλημα χαρακτήρα και αφήνουν τον Γεφεύκη και πιέ στην Ίντερ. Ένας παίκτης που παίζει εις άξια στα δυο άκρες άμυνας δεν τον αφήνει να φύγει, αλλά πιθανότατα να υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν τους ξέρουμε. Ναι, Βέντε Κέσια.
4: Βενκετέσιαν. Μινάει Βενκετέσιαν.
3: Κάμε τον και Ζολίνιο τον Τζόλιν τώρα.
4: Επειδή να κέντρο τον Βινίσιος ο Γιώργος.
3: Και ναι, συμφωνώ, Γιώργο. Ο Όντεγκαρ προχτές ήταν ο Όντεγκαρ που είδαμε πριν δύο χρόνια. Τού τον ελάλουν τα τελευταία δύο χρόνια. Να δούμε τι είναι τον Όντεγκαρ, που δεν τον βλέπαμε. Και είχε να κάνει, πετάσουμε ούτε ένα στο άλλο, αλλά πάμε και με τα μηνύματα που έρχονται εδώ. Είχε να κάνει και με τον τρόμο που παίξε η Άρσα στο community. Ήταν πιο ουσιαστικό στο παιχνίδι και πιο κάθετο. Έπαιζε το βασικό ρόλο δεκαρκού, που ελάλουν πέρσι ότι δεν τον έπαιζε. Που έρχεται πίσω να πιάει την μπάλα που πίσω. Δεν χρειάζεται. Ξέρεις ποιος ήταν ο λόγος γιατί έρχεται να πιάει την μπάλα που πίσω. Μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο. MLS. MLS είναι ένα ξεμάντο θωρό τον τελευταίο γερμανό με Αμερική. Όχι. Miles Lewis Kelly. Ενώ παίχτης που κάνει διαφορά στον χώρο του κέντρου τη στιγμή εν Άρσεναλ. Γιατί εγκάθετος βγάλει την ομάδα πολλά πιο γλύρω πάνω και δεν έχει. Τι είναι το αργό του να έρθει όταν καν να πιάσει την μπάλα να την πάρει στο πλάτο του
4: υπέδου.
3: Τούτο το πράγμα εφάνηκε προχτές άμεσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συν η παρουσία του Γκυμαράης, η οποία διάσου μια ασφάλεια για μέ, την οποία να σου διά και ο Θουμπιμέντη που είναι να μείνει λαλή ο Αρτέτα, να σου διά και ο Ράης οι επιλογές. Αν έχεις πολλές επιλογές στο
4: χώρο του. Ποια είναι η τριάδα όμως που να κουβάλει και όλα με τους παιχνικά μου λίγο πολύ τι που είπες.
3: Εγώ υπολογίζω έναν Γκυμαράης, Ράης, Έντεγκαρ.
4: Αλλά έξω MLS.
3: Εκτός αν μείνει για μέσα προσφέρει, να έχει πολλά παιχνίδια. Σαν υπόψη πιθανότατα να μην ξεκινήσει ο Γκυμαράης, γιατί έχει ήδη δημιουργηθεί ένα πρόβλημα μυϊκό που το παιχνίδι με την εβδομάδα. Τούτα είναι να σκέψουν να φαίνονται τους που παίξαν στο παγκόσμιο, να έχουμε τραυματισμό.
4: Πάμε στο πρώτο break να δω στρίμε και τον Μάκε που μας κάνει και σήμερα παρέα στο συντροφοδοσία και επιστρέφουμε με το δεύτερο μισό. Θα μιλήσουμε μόνο για Premier League σήμερα. Χαιρετισμούς και στο φίλο 200 που μας ακούει από το προπύργιο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η Οδύσσεια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
3: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
4: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Χαλαρώνεις την παραλία.
12: Στο μπαλκόνι.
11: Στο αεροπλάνο.
12: Τι λείπει?
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
14: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
15: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε και απολογούμε σε όλα τα τραγούδια που θα ψευτοπατήσουμε πάνω του σήμερα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούμε έτσι με το πρωτάθλημα της Premier League. Ο φίλος Γιακώσια που τον χαιρετήσαμε μας είπε ότι πήγε Wrexham με Chester, είναι η πιο μισή αντίπαλη. Πήγε να δει τη Chester, είδα λίγο χωριό, η Premier είναι άλλο επίπεδο. Μα και με τον Μάριν είχαμε πάει πριν μερικά χρόνια σε μια αποστολή, δόθηκε μας ευκαιρία, πήγαμε Championship. Και είδαμε τη Millwall, η οποία ξεκίνησε νικηφόρα, διπλό στον Bristol.
1: Μα και πέρσι ήταν καλή.
0: Ήταν κοντά, ναι.
1: Ρέξα βλέπω την να διεκδικεί πάντως.
0: Ναι, ήταν καλή. Έχετε χτύνει στο Παρίσι 97-98.
1: Ναι, σίγουρα εν οχτάδα πλέον φέτος. Σίγουρα οχτάδα να είναι.
0: Μια και μιλάει για μισή τους αντιπάλου και συνάφερα τη Millwall, να έχουμε και το Millwall West Ham φέτος.
1: Μέσω Σεπτέμβρη.
0: Α, να γίνει χαμός.
1: Και ρωτά ο φίλος ο 274 αν είναι την επιστροφή West Ham. Προχτές ήταν άνετη στο 2-0, έπιαν τον φοβίες του τον Νούνο όπως πάντα. Και πήγε στο 2-2 με την Μπέρλι. Εντάξει, κάνει καλές κινήσεις, ενισχύθηκε, κράτησε βασικούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Λογικά είναι άστυπαν, νομίζω, με το τι υπάρχει σε άλλες ομάδες. Λογικά, δεν ξέρω αν θα είναι πρωταθλήτρια, αλλά εγώ βλέπω την επιστρέφει.
0: Για την Championship, έτσι, είναι η Μπέρλι που έπαιζε πέρσι μαζί και ποια ήταν η τρίτη.
1: Η Wolves έπαιζε κατηγορία ενώ είχε φέρει τον Edwards μεσούσι στη σεζόν. Ένε σώζε του, είναι προσπάθησε ο άνθρωπος. Έπεισε το Trippier, έπεισε το Χιμένες ο Edwards να πάνε στο Wolverhampton. Σημαντική υποσφαιριστή, έμπειρη της Premier League. Και τις επόμενες μέρες εθιώξαν του.
0: Τελικά εθιώξαν τον προβλήτη η Wolves.
1: Και φώναζε ο Trippier ότι ήθελε να σπάσει το συμβόλαιο, αλλά τελικά έμεινε.
0: Είναι μου να κάνει και γιος. Πριν πάμε στο Γιόκερες, να επιστρέψουμε σε λίγο στην Arsenal, αφού κάναμε μια κουβέντα για τη Championship. Οι τρεις ομάδες που ήρθαν από την Championship, πώς τους βλέπεις τους νεοφώτης τους? Γιατί συνήθως ένας ασέρι ομάδες της Championship φαίνεται να έχει μεγαλώσει λίγο το χάσμα με τις άλλες ομάδες.
1: Απόψε ξεκινά πρωτάθλημα με δύο πρωταθλήτριες.
0: Τη Coventry άρσε.
1: Εγώ βλέπω, εντάξει, βλέπω τη Coventry καλύτερα στελεχωμένη, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ δεν λόγω και ο Λάμπαρτο έχει έναν πλάνο πιστά τηρήτο, είναι ένα αμυντικό γενής προπονητής που χρειάζεται στην Premier League. Είδαμε το πώς δούλεψε με τη Sunderland και τον Λεπρίς. Θέλει δύναμη, έχει μεν τεχνική κάρτιση, έχει επιθετικούς, έχει καλή ποιότητα παιχτών η Coventry. Το ερώτημα είναι αν μπορεί ο Lampard που πρέπει να το πούμε, ήταν και λίγο αποτυχημένες οι προηγούμενες προσπάθειες του στην Premier League και όταν ήρθε στην Chelsea και όταν πέρασε και υπηρεσιακός. Χαλ και Ipswich ενισχύονται πάντως, ξοδεύκουν λεφτά. Αλλά εντάξει, με παίχτες οι οποίοι έχουν και την εμπειρία της Premier League πολλά σημαντικό. Δηλαδή, έλεγα πριν για τη Sunderland, πόσο σημαντικός ήταν ο Ζάκα πέρσι που τον έφερε ο Ελβετός ιδιοκτήτης και ο Ελβετός ήταν που τον εκράτησε για να πει στη Chelsea η συμφωνία κυριών που είχα ζει. Είναι σημαντικό να έχεις παίχτες εμπειρούς που ξέρουν την Premier League όταν είσαι μια μικρή ομάδα για να επιβιώσεις. Και είναι ερωτηματικό αν μπορούν και οι τρεις να παραμείνουν και αν παραμείνει μια και αν ακολουθήσει τις άλλες κοιό.
0: Και αν αφήνει. Ο Κότσος έκανε μας παράπονο ότι είναι συναφέρα με τη Leeds. Η αλήθεια είναι συναφέρα με τόσο πολλά στο...
1: Συναφέρα την εγώ όταν είπα αρχικά ότι βλέπω Λίντς ή Νότιγχαμ Φόρεστ στη δεκάδα που για εκείνους που έζουν στοιχήματα πληρώνουν κάτι της καλό. Γιατί η Μεν Λίντς έκαμε σωστές καλές κινήσεις. Ο Τράφορντ, έχω τον τερματοφύλακα μου στο φάνταση, 40 εκατομμύρια, 45 έσπασε το ρεκόρ μεταγραφών της. Έδειξε την ποιότητα του ο Μιτσής στα παιχνίδια που έπαιξε link-up και κύπελλο με τη Manchester City. Και η Manchester City βασικά είχε πέρσι αποκτήσει τον ξανά και έφκανε και τεράστιον κέρδος, 19 εκατομμύρια νομίζω πέρσι και πούλησε το 45. σκέφτουν αν ο δεύτερος του τερματοφύλακας
0: θα
1: καμνίσουν την πράξη, σημαίνει ότι έχει ποιότητα.
0: Εντάξει, και ο μελλοντικός τερματοφύλακας στην Αγγλία, ναι.
1: Ναι, και ήρθε στο παρακάτι ο Ντοναρούμα, δοθήσει τη ευκαιρία που τον άφησε η Παρή και πιάσε τον νησί της και μείνε δεύτερος. Και για να τον ικανοποιήσει ο Πέπε, χρησιμοποίησε τον και σε League Cup και σε κύπελλο και δεν είναι αντυχαίο που κατέκτησε και τα δυο. Και νομίζω ήταν μια πολλά καλή κίνηση. Είναι ο Μουχαμέροβιτς, ο Βόσνιος, που είχε μια καλή παρουσία και με την Βοσνία στο παγκόσμιο κύπελλο, δίνει μια άλλη όθηση στο αμυντικό κομμάτι, είναι επιθετικογενής αμυντικός. Χάρι Βίλσον, μπορεί κάποιος να αφισβήσει ότι έδωσε στη Φούλα. Ήθελε και είναι τυχαίο ότι έφυγε από τη Φούλα και πήγε στη Λίντς. Βάλουμε και τούτα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Φεύγει από το Λονδίνο και πάει στο Λίντς, πάει στο Yorkshire. Ξέρει ότι τζαμέ είναι μια ομάδα που του αρμόζει. Και είδα το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, το φιλικό, το 2-0 πήγαινε 4-2. Και ειδικά η Λίντς του δεύτερου ημιχρόνου ήταν μια ομάδα που παρουσίαζε πολλά καλό μεσοεπιθετικό κομμάτι και υγεία σαν ομάδα. Και νομίζω αν δεν τον πιάνε το Φάρκε και γίνουν τα ψυχοπλακωτικά του, γιατί είναι ένας προπονητής και τους που κάποτε εγκλωβίζεται μέσα στα αυτοκαταστροφικά του,
0: στις σκέψεις του,
1: νομίζω να πάει πολλά καλά.
0: Είναι και ένας από τους λίους, ήταν κάτι που σχολιάσαμε και στο podcast, που είναι καιρό στην ομάδα.
1: Ναι. Ναι, από τους λίγους, πολλά λίγους.
0: Πολλοί λίγους, ναι, που είναι τρίτη του χρόνια ή τετάρτη.
1: Ήταν που την Championship, ναι. Ήταν, εντάξει, ξέρει την Premier League, ήταν και με την Norwich πιο παλιά.
0: Α, είναι που την Norwich που
1: θα ναι, ήταν προπονητής του Τζόλι. Στην πρώτη του θύμη.
0: Του Τζόλι και του Γιαννούλη. Και ήταν και ο Γιαννούλη τότε η Norwich. Για το Γιόκερες που ρωτάω, φίλος 890.
1: Να τον ξεκινάω, Αρτέτα, δεν ξέρω.
0: Μας έρνα και του Χάβερτς, έχει του πιο όλη αδυναμία.
1: Ναι, γιατί έχει του αδυναμία και ο Ντενγκάρτ, φιλούθηκε. Δεν ξέρω, νομίζω να αλλάξει η φάση, πιθανότατα.
0: Πέρσι κουβάλισε λίγο παραπάνω με τον τραυματισμό του Χάβερτς, ο Ζεσούς φαίνεται ότι έχει...
1: Δεν ξέρω πόσο τον... Μπορεί να τον επηρεάζει τούτο όλη η μεταγραφολογία των Γιόκερες, γιατί κατάλαβα ότι είναι πολλά παίχτης ψυχολογίας, παίζει ρόλο. Εντάξει, αμφισβητεί κανένα στα 14 τέρματα που πέτυχε πέρσι στο πρωτάθλημα. Τώρα θα ελευθερωθεί, να πω και στο παιχνίδι της Άρσα. Πέρσι ήταν μπλοκαρισμένο και είχε τις πάσεις.
0: Δεν τροφοδοτήθηκε.
1: Τώρα με αναλλάξει και τον τρόπο που αναπτύσσεται βάση και το τι είδαμε στο community Arsenal. Ξεφύγει λίγο που το πλήρες αμυντικογενές που είδαμε στο δεύτερο μισό. Για χάρη της βασιλιάς έπρεπε να πιάσει το πρωτάθλημα, έπρεπε να παίξει έτσι. Νομίζω αν τον ελευθερώσουν λίγο περισσότερο, ίσως ο Τζόλης με τις μπαλιές του που έπαιρνε ένας καλός Σάκα, που περιμένουμε να το πει καλός Σάκα. Είδαμε τουλάχιστον ένα δείγμα του τον Καρταλά. Ο Σάκα επιμένω, δεν είδαμε τίποτε, είχε το πρόβλημα με τον Αχίλιο. Πλέον δεν μπορεί να λέει ότι έχω το πρόβλημα, να ξεκουράστηκε, να κάνουν τις θεραπείες του. Είδαμε τον και με την Αγγλία σε κάποια κομμάτια, γίνεται έτσι μια διαχείριση. Αν δεν ανεβάσει και ο Σάκα, δεν έχει πρόβλημα η πλευρά δεξιά, γιατί ο Ματουέκε δείχνει ότι δεν βερτιώνεται τελικές του. Στην τελική του κρίση θα έλεγα παραπάνω. Άρα για να λειτουργήσει ο Γιόκερες πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα ο Έντεγκαρ σαν δεκάρι και οι Wingers. Δηλαδή να του δώσουν, να το μεταφέρουν σωστές μπάλες μέσα στα καρέ ή τουλάχιστον τσαμέ που κινείται για να μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί είδαμε ότι η αμυντική, η center backs κυρίως στη Premier League τρομορά με τα bumpers που λαλούμε. Δηλαδή, και ελπίζω ότι το timing του είναι καλύτερο φέτος από ό,τι ήταν πέρσι που ήταν στην Πορτογαλία.
0: Είχαμε και είμαστε στην Arsenal και είχαμε ένα δείγμα γραφής στο World Cup ότι δεν είχαν τόση ανοχή οι διαιτητές στα αισθημένες μπάλες, στα μικροσπροξήματα, κάτι που ήταν εξαιρετική πέρσι η Arsenal. Πιστεύεις ότι έχει κάποια ένδειξη η Premier League να δείξει λιγότερη ανοχή?
1: Ναι, είχαμε προχτές συνάντηση, ήταν και ο Howard Webb.
0: Α, online, γύρω που κάνετε...
1: Το online, ναι. Όχι, πλέον είναι... Εάν θα παγορεύσω, αλλά πλέον οι επαφές με τον τερματοφύλακα για χάρη του να τον εμποδίσω, να τιμωρούνται. Ή τα φάουλ που μπορείτε, τα τραβήματα, να τιμωρούνται. Πλέον δεν θα υπάρχει εκείνη η ανοχή που υπήρχε πέρσι. Δεν θα αφαιρέσουν πλήρως, δηλαδή δεν θέλουν να μην κοντεύει ο ένας το αλλού, αλλά να αλλάξουν τα δεδομένα για να περιορίσουν τα φάουλ τύπου ράκπι.
0: Ναι, είχε φάσεις που θα ξεχάσω ένα παιχνίδι, δεν ήταν η Arsenal, ήταν νομίζω μια η Μπρέτφορντ και η άλλη μπορεί να ήταν η Palace, δεν είμαι σίγουρος, ή η Wolves μπορεί να ήταν. Μα μπορεί να τρώαμε 3 λεπτά σε κάθε στιγμένη μπαλά. Να τους πει να μην κουντιούνται, σκέντουν οι μάπα στη μικρή περιοχή, ούλοι είχαμε, ότι τις ένες φύρουσε. Ήταν αστείο, δηλαδή μετά από μια φάση είχαν το ξεχαρφαλώσει.
1: Το πιο χαρακτηριστικό που θυμούμαι ήταν το Everton, Manchester United, μέσα στο Χιλτέγκισον. Το δεύτερο χρόνο, τραβήματα, κάθε κόρνερ, κάθε τραβήματα.
0: Ούλοι μπροστά από εκεί.
1: Συνέχεια σταματούσε. Τούτο θέλει να το αλλάξει η Premier League.
0: Σάντερλαντ Μπρέτφορντ που ήταν. Θυμήθηκα τον Μπάλαρτ τώρα.
1: Και θέλει να βελτιώσει πολλά από τα πράγματα τουλάχιστον από ό,τι μας είπαν. Να τηρήσουν κανόνες. Πλέον και το τερματοφύλακα η καθυστέρηση θα υπάρχει. Έκατσε κάτω ο τερματοφύλακας. Θα δεν έχει αίμα ή σύγκρουση με ποδοσφαιριστή ή απλά έκατσε κάτω. Την ώρα που να σηκωστεί θα πρέπει να φύγει ένας ποδοσφαιριστής για έναν λεπτό.
0: Οι πιο συγκλονιστικές αλλαγές που θα έχουμε μια εντούτη που είπες με τον τερματοφύλακα, λες.
1: Για μένα και πολλά σωστά διορθώνουν το κομμάτι της δεύτερης κίτρινης, αν δοθεί λαθασμένα να επεμβαίνει το VAR, μόνο για τον το σκοπό. Αν η δεύτερη κίτρινη ήταν λαθασμένη, να επεμβαίνει για να αφαιρείται, να μην φεύγει από το παιχνίδι ο παίχτης. Τα καθυστέρηση στα πλάγια. Αν και αφήγε μας το ανοιχτό ο web ότι πάνω στα μακρινά πλάγια.
0: Να δίνουν λίγο χρόνο του
1: παιχνίδι. Να αφήνουν λίγο χρόνο. Δεν θέλω. Αφαίρεσαν την πετσέτα. Δεν υπάρχει πετσέτα πλέον, απαγορεύεται.
0: Τζίμι Τραωρέ, ένα μέθοδο Τζίμι Τραωρέ.
1: Ο Καλιωτέ που έχει τη δίπλα του πάντα στην Μπρέτφορντ.
0: Θυμίζω τότε το Fight Club που ήταν ο Τζίμι Τραωρέ στη Λίβερπουλ και αστείευε και εδώ στο ραδιόφωνο. Λένε ότι είναι νοικοκύρη γιατί σκουπίζει την μπάλα με την μπλούζα του.
1: Ο Γιώργος θέλει να σμίξουμε το Γιόκερς με το Χάφερτς και να βγάλουμε έναν ποδοσφαιριστή. Ο ένας έχει τελειώματα, ο άλλος δεν έχει, ο άλλος δεν έχει έλεγχο της μπάλας, ο Χάφερτς έχει τα όλα. Έχει τα όλα.
0: Λοιπόν, του Γιωργίνου. Πιστεύεις να θέλεις έναν Άλβαρες, ας πούμε, να θέλεις κάτι άλλο στην επίθεση της Αρσέναλ.
1: Εντάξει, χτες ευκήγεν ότι έκαμε πίσω η Ατλέτικο και δέχεται την προσφορά της Αρσενάλ, αλλά ο ίδιος δεν δέχεται.
0: Θέλει να πάει Μπαρσελόνα.
1: Θέλει να πάει Μπαρσελόνα, αλλά και αμέ νομίζω κλείει το θέμα ούλο.
0: Και αμέ πέρα κλείει αυλές τις μεγάλες.
1: Θα βοηθούσε, ναι, όχι. Κοίταμε τον Άλβαρες κλασικό φορ μέσα στη Manchester City. Συνήθως έπαιζε δίπλα από ο Χάλαν, έπαιζε περιφερειακός. Θέλει τον έτσι με τον τρόπο η Αρσενάλ, δηλαδή με πόσους τσάμι. Έχει Μερίνο, έχει Έζε, έχει Έντεγκαρτ. Έχει Νουανέρη που ακόμα δεν ξέρω αν μπορεί να καταλήξει. Έχει Μαξ Τάουμαν που μπορεί να παίξει για μένα. Έθελε τον ακριβώς τον παίχτη. Νομίζω ότι στη μήνη η Άρσεναλ δεν υπάρχει ένα σέντερ φορ που να της αρμόζει απόλυτα.
0: Ναι, προτιμάς κάτι στυλ.
1: Στυλ καλός τετράγωνο.
0: Θέλεις το μέση περιοχή.
1: Ναι. Αφού η μπάλα πάει για μένα. Φαν Πέρσι, Φανίστερο, να μου τελειώνει η φάση. Ναι. Και να έχει και κεφάλι, αλλά να μου τελειώνει τη φάση με ένα τάπιν. Ναι. Ακριβώς.
0: Δηλαδή ακόμα και ο Κάρβερτ Λουίν μπορεί να έκανε, αν ήταν καλά.
1: Ναι, ο Κάρβερτ Λουίν έχει άλμα, έχει και κεφαλιά, ναι, έχει στοιχεία που
0: δεν τα βρίσκεις εύκολα. Γενικότερα όμως. Νομίζω πλέον οι ποδοσφαιριστές οι τούτοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή τους πιάεις τους killers στον κόσμο όλων, δεν είσαι πάρα πολλούς.
1: Όχι.
0: Να κάνουν ο Παυλίδης ρε Μαρία, τώρα που μιλούμε για killers. Στη Premier League νομίζεις ή να του λείπει του η ταχύτητα.
1: Μα εντάξει, είναι θεωρούσαμε και τον Γιόκερ και όσαμε κάνει απόλυτα στη Premier League.
0: Ήταν ακόμα πιο γλύρος που ο Παυλίδη. Ο Γιόκερες, πιο δυνατός, θεωρείς τον ενώ τώρα που βλέπεις.
1: Μπορεί να
0: φέρεις έναν... Και δοκιμάζεμένος, sorry, ποιος στην Championship ο Γιόκερες, με την
1: Coventry. Ναι, ναι, ναι. Είναι τόσο δύσκολη η Premier League για να ανταποκριθείς, ειδικά αν έχεις αποστολή το τέρμα και μπορώ να καταμετρήσω 10, 15, 20 center back που είναι τόσο δυνατή στο παιχνίδι, τόσο γρήγορη, που είναι δύσκολο για τους φορ να λειτουργήσουν. Γι' αυτό και θεωρούμε παραπάνω τέρματα μπαίνουν που περιφερειακούς παίχτες.
0: Ξέρεις τι, θα ξεχάσω την πρεμιέρα του Γιώκερες με τη United. Το ξύλο μου του εδώ γίνονται λίχτ, που είναι μες στους 15 ναι. που μπορεί να σκεφτείες. Αλλά κάνουμε εντύπωση...
1: Όχι, είναι.
0: Ναι, ξέρω το, γι' αυτό σου το λέω. Ότι τη συγκεκριμένο μάτσο, σαν μάτσο, όχι μιλώ για τους παίχτες γενικότερα, αλλά το ξύλο, δηλαδή το καλωσόρισμα του στην Premier League ήταν πολλά σκληρό.
1: Ο Γιώκερες αν έπαιζε πιθανότητα 20 χρόνια πίσω, που ήταν πιο αργή η center back, ήταν παραπάνω, θα μεγαλουργούσε, αλλά σήμερα είπα σου να σκεφτώ, Ταρκόφσκι, ο Μπάλαρ που είπες πριν, ο Φαν Ντεφέν, ο Φαν Χέκε, εν τόσο γλύωρη αμυντική. Φαντάικ. Φαντάικ, εντάξει, τώρα και από πιέ. Που είναι δύσκολο να είσαι, αν είσαι παίχτης που λαλεί μας ο Γιώργος πριν ότι το κοντρόλ του. Μα αφού ώσπου να κάνει το κοντρόλ εμπάνω του, εμπάνω του ο παίχτης. Εν το timing του, εν το κοντρόλ του.
0: Συνελευθερία που έχω.
1: Το οποίο αν αποκτήσει, συνήθως παίχτες αποκτούν το τη δεύτερη χρονιά το timing, όταν έχει μια χρονιά ήδη πάνω σου και μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργούν οι παίχτες. Το timing είναι πολύ σημαντικό στην Premier League.
0: Εγώ θα ξεχάσω τη συνέντευξη του Φαν Νίστελροϊ τώρα από το αλήθεια του Δόν, επειδή εντάξει, παρακολούθησα τον πάρα πολλά στη ζωή μου, το Φαν Νίστελροϊ, και είχε μια συνέντευξη που λέει ότι το 0-1 που ήρθε έπρεπε να προσαρμοστεί στις κάθετες πάσες του Σκόλς, στα σέντρες του Μπέκαμ, στα σλάλομ του Γκίκς, και έπρεπε να προσαρμόζεται με τον κάθε έναν, να ξέρει τι θέλει ο καθένας που τσίνον την ώρα που κάνει την ενέργειά του. Τούτο το πράγμα λέει χρειάστηκε του ένας χρόνος. Το δεύτερο του χρόνο έβαλε 40 γκολ. Κάπως έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι μέσα στην κουβέντα μπορεί να μπει και ο Ζιρού. Ο Ζιρού αν είχε έτσι παίχτη τώρα η Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Πολλά πιο αποδοτικός. Ο Ζιρού είχε παίχτες που τον τροφοδοτούσαν. Αλλά νομίζω ότι ήταν από τους πιο ιδανικούς center for τετραγώνου και στον αέρα. Και ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που κάλυφε την μάπα, έλεγχε την.
0: Νομίζω. Έχεις δαμε αντίλογο για που τον 131. Βίτιτς, Τέρι, Κάμπελ, Φερτίναντ, πόσα μεγαλούργους είναι απέναντι σε αυτούς.
1: Εντάξει, βάλουμε δύο διαφορετικές ταχύτητες. Θεωρούμε το, σίγουρα ήταν μεγάλοι παίχτες του, που μου λέει ο... Παίζαν παραπάνω με την προσωπικότητα και την κρίση του εγκεφάλου, αλλά ταχύτητα δεν είχαν και σε μεγάλο βαθμό με εκείνον που έχουν σήμερα οι center backs. Δύο διαφορετικές συνθήκες. Απλά λέω ότι μπορούσε, υποθετικά μιλούντες πάντα, ότι μπορούσε να του ταιριάζει καλύτερα το παλιό στυλ που παίζαν οι ομάδες, ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο.
0: Και όσο καλή να ήταν η παγή που τους θυμούμαστε και λυσμούμε τους, άμα δούμε παιχνίδια του παρελθόντος, και κάτσι να τα δεις όμως, όχι να δεις highlights, να
1: κάτσι να δεις
0: ναι. Και να το πιέσεις και να πιένεις πίσω-πίσω από τους legends που έχεις στο μυαλό σου. Να κρύψεις που τα έτσι και να βλέπεις ποδόσφαιρο, είναι να εκπλαγείς τι ποδόσφαιρο είναι παίζεται του. Και σε όλα τα αθλήματα. Και σε όλα τα ελέα του πιο Απριλίων και Ρόνι μιλήσα για μπάσκετ και το 87 έπαιζαν να μείναν και είναι λυγίζαν τα γόνατα τους στον μπάσκετ. Σε έπαιζαν να μείναν όρθιοι. Ο Γιώργος...
1: Πού ξέρουμε αν βάλει γκολ στην προπόνηση Γιώργο.
0: Είσαι και στην προπόνηση ρε Γιώργο. Θέλω σου το shit της κάθε προπόνηση. Ποιος έχεις wingers στο fantasy. Κρέους μπακ, όχι.
1: Κρέους μπακ.
0: Και σε ποιες θέσεις χρειάζεται η Λίβερπουλ ενίσχυση. Καλώς σας, Κυριάκο, Μάριος Μικρόεργαστήρη, Λάρνα, γεια σου Μάριο μου.
1: Γεια σου, είσαι ονομάτε. Εντάξει, ένα παίχτη που έχω από τα πέρσι και αρέσκει μου είναι ο Κατιόγλου, ο οποίος έναν υποκατεβαίνει τη γραμμή. Τι άλλο έχω. Σήμερα πάω με τρεις βασικά σήμερα.
0: Τρεις πίσω.
1: Ναι. Νέκο Γουίλιαμς, συστήνω τον ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα με την έννοια του ότι ο Κλάσεν παίζει με τρεις και οι πιο σημαντικοί του παίχτες είναι τα δυο wingbacks του, όπως θα είναι όπως ήταν ο Μουνιός στην Κρίστα Πάλας που δύο βαθμούς αβέρτα, ο οποίος Μουνιός θα τον έπιανα τώρα γιατί είναι στην πιθανότητα να φύγει, άμα είναι παίχτης έχει στο μυαλό ότι μπορεί να φύγει οτιδήποτε δεν τον πιάνει τώρα. Και ο άλλος που ανέφερα πιο πριν που τον είδα, ο Μουχαμέροβιτς, ο οποίος είναι καλός επιθετικογενής μπακ της Leeds United.
0: Έχεις κάποιον που πιστεύεις ότι έκαμε πέρσι underperform το που λένε σου, ας πούμε, The Kuipers ή κάποιο άλλο.
1: Ναι, και ο The Kuipers, ο οποίος
0: δεν μπορεί φέτος να προσαρμοστεί και να καλύτερος, γιατί ας πες στο παγκόσμιο κύπελλο, ο The Kuipers μια χαρά ήταν.
1: Ναι, ακριβώς, εγώ είμαι από την Εθνική που τον ήξερα. Και
0: εγώ έβλεπα και τον που το, έβλεπα τον, νομίζω ήταν στη Westerlo, νομίζω, που έκαναν κάποιες μεταδόσεις. Ένας πολλά, ήταν, ήμουν εντυπωσιασμένος που τον παίχνει.
1: Μα πέρσι είχα το συστήσει και σε έναν φίλο στο αεροδρόμιο που... και βράμε τον μετά και λέμε, δεν έκαμε τίποτε. Επίεν λίγο, είμαστε και λίγο κάχτη με τον Αντρέα, να μας συστήνουμε παίχτες.
0: Ναι, αλλά έχει παίχτες που πιστεύω στη... πολλά τα παραδείγματα παίχτων που είπες το Λιοπρίο και ο Γιώκερες, που στη δεύτερη χρονιά τους είναι πολλά πιο καλή.
1: Βάμε, έχει πιο κλασικό παράδειγμα που τον Αζάρ. Πρώτη του χρονιά να θυμίσω και είναι όλους που παρακολουθούσαν τότε τη Τσέρση είναι κλώτσαν και τη θεωρούσα ότι ήρθε ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στη Premier League που τη δεύτερη χρονιά και μετά είδαμε τον που έκαμε.
0: Έχουμε και άλλες πρώτες χρονιές, κάτι είναι Ντεμπρόινε, κάτι Σαλάχ.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλούς που εμφανίστηκαν στη Premier League και σκλεφτήκαν.
1: Σε βάλα που έτσι περιέργεια να δω πως οι τραπεζούν με τον Σαλάχ φάντεσαι σώσεις που διφέρενς φάρος αμήνε. Επίαν τα 17 εκατομμύρια χρόνο, ανά το χρόνο σύμβολο.
0: Είναι εύκολα που εσφάλες. Ο Σαλάχ πάντως έχει στο μυαλό σου, μιας και είμαστε στη Λίβερπουλ, έναν τόσο μεγάλο απόκληση στην απόδοση αρνητική, να τη θυμάσαι από κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, δηλαδή που παίχτης της χρονιάς σχεδόν νούμερα που υποψήφιος για χρυσή μπάλα στα τάρταρα, μηδέν.
1: Έχω απόκληση που παίχτες που πιάνναν καλά συμβόλαια και στρέξα εξαφανίζονται. Ο Παμεγιάν, ας πούμε, στην Άρσεν.
0: Ναι. Ο οποίος σκοράρε.
1: Ράσφορντ.
0: Σκοράρε μου χτες.
1: Ράσφορντ. Πριν να πιάει το συμβόλαιο 350 εβδομάδα, μιλούσαν όλοι. Δεν ξέρω να μου παίζει μες στον μυαλό τους. Εντάξει, δεν θα αφισβητήσω, θα βάλω τον Σαλάχ ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Ο Σαλάχ έδωσε πάρα πολλά στη Λίβερπουλ, αλλά νομίζω οι παίκτες που έχουν το μεγαλύτερο τους προσόν ως επιθετική την ταχύτητα, όταν γύρουν τα 31-32 και χαθεί μέρος της ταχύτητας, χάνεται αυτόματα η εκρηκτικότητα, χάνεται αυτόματα και η ποιότητα τους σαν παίκτες. Είναι διαφορετικό που χαφ που μπορούν να παίξουν με το μυαλό παραπάνω ή με την κρίση που καλύφουν θέσεις. Παράδειγμα όπως έπαιξε πέρσι ο Καζεμίρο στη United.
0: Σωστό. Πάμε σε ένα break αθλητικό δελτίο και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για την Premier League.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Στην Ομόνια αφήνουν πίσω τους τη χτεσινή ήττα κόντρα στην Σετ Ντρούιτεν και επικεντρώνονται στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης. Στην Ολλανδία ταξίδεψε ο Άιτιγκ, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ολιγοήμερη άδεια από την ομάδα πήρε ο Σάτκα, εν ώψη επαναληπτικού αξιολογείται η κατάσταση των Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάτζο. Γυρίζουν σελίδα στην Πάφο και στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στην Δυναμό Σίτι. Αξιολογείται η κατάσταση του Νταβίτ Λουίς, ενώ προσπάθεια να προλάβει τον επαναληπτικό θα κάνει ο Ντράγκομιρ. Ο 20χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Γιωράμ Ζαγκέ αναμένεται να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Paris Saint-Germain. Στο προπονητικό κέντρο της ανόρθωσης βρέθηκε ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Μαραγκός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της αμοχώς του, άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν προπληρωθεί μέχρι και τον τρέχοντα μήνα. Αύριο στις 7 το τελευταίο φιλικό κόντρα στην Καλμιώτισσα. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα διοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σαβαλιασί, μετά και την υπογραφή της επιστολής που έχει σταλεί στην ΚΟΠ. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ. Αρκετά πιθανό το σενάριο να προκύψει επίσημη πρόταση από την νορβηγική ομάδα για τον Νικόλα Κουτσακό. Ό,τι ζήτησε ο προπονητής από τη διοίκηση το είχε. Η ΑΕΛ έχει ένα ανταγωνιστικό σύνολο για την επόμενη χρονιά, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκιτρίνων Νικόλας Λεβέντης. Όπως επισήμανε, το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης εναπόκειται στο τι θα ζητήσει ο προπονητής. Πρόσθεσε πως η ΑΕΛ έχει τακτοποιήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της στο φόρο εισοδήματος, ενώ παραμένει ένα μικρό υπόλοιπο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γι' αυτό και η ομάδα έχει αιτηθεί ένταξη στο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αύριο το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη του προαθλήματος κόντρα στον Άρη. Πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος έχει ο Κονσεϊσάο εκτός ο Ζόγκε. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Κβίτα και Ροντρίκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμινά. Ποδοσφαιριστής του Άρη είναι ο 20χρονος Νιγηριανός επιθετικός Οριγιόμι Λέμπι. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 η τελετή έναρξης των 20 Μεσογειακών Αγώνων. Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ανοίγει σήμερα η αυλία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga Real Betis Real Sociedad, για τη League One Marseille Στρασβούργο στις 9:45. Στην Αθήνα αναμένεται ο Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με τη Manchester City για την απόκτηση του Σαβίνιο, ήρθε η Τότεναμ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Την απόκτηση του Βαν Πισάκα ως δανεικό από την West Ham ανακοίνωσε η Aston Villa. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστροφή, εκπομπή pressing, τελευταία ώρα της εβδομάδας για το pressing. Πάμε να ξεκουραστούμε όσο γίνεται, δηλαδή, γιατί έχουμε και εξαγωνιστικές υποχρεώσεις το Σαββατοκυριακό.
1: Τώρα ξεκινούμε.
0: Έχουμε μια ώρα και επειδή ο κύριος Πορφαόρ παντρεύεται αύριο, 100 ευρώ δώρο κουπόνι να μάθει να παντρεύεται, μόνο να... 100 ευρώ δώρο κουπόνι αν βρείτε το correct score στο Arsenal Coventry. Στέλνετε correct score για το Arsenal Coventry στο 2950 μαζί με τις ερωτήσεις που έχετε φυσικά να κάνετε στο φίλο μας τον Μάριο Βατηγιώτη που είναι μαζί μας και μπαίνετε στην κλήρωση για 100 ευρώ δώρο κουπόνι από το εστιατόριο Por Favor που έχει τα γιορτινά του αυτόν τον Σαββατοκυριακό. Κίνσκι, εσύ να φέρες μας τον στο podcast.
1: Περίμενα, πω κάτι.
0: Α, sorry, ναι.
1: Κρύβει παγίδα στο παιχνίδι.
0: Κρύβει παγίδα, εδώ και στυπ.
1: Η πρωταθλήτρια, η εξαιρετική εμφάνιση περαμέφτω μας, όλοι οι πούντες που δώσαν τον τίτλο της Άρσα πριν να ξεκινήσει πρωτάθλημα, απέναντι στην ενθουσιασμό μιας ομάδας που επιστρέφει στη Premier League μετά από 25 χρόνια, μιας ομάδας που ήταν παλιά από τις πιο δομημένες της First Division,

0: μια μεγάλη ιστορία η Coventry. Τώρα είναι να μου να φύγει. Μπορεί να είναι και το ένα, να μου λέει ο φίλος να μην μπορεί να είναι και ο 4-0.
1: Στην αρολία αμέσως πάντως.
0: Έχει να σου πω πιο πριν. Δεν είχε κάνει τη Λίβερπουλ να εμφανιστεί, εμφανιστεί. Ο φίλος είναι 9.
1: Μόνο πριν είχαμε μια κομμέντα για Λίβερπουλ. Chelsea δεν είπαμε κάτι ακόμα.
0: Γιατί η Chelsea είπε. Ο άλλος το είπε, προσπαθεί ακόμα να καθαρίσει το ρόστερ.
1: Είδα ωραίον τίτλο, είδα ωραίον όνομα ονομάδας Fantasy. Ανοίξω αν επέτασες την αντίληψη σου τα ονόματα. No to Chubby. No to Chubby. Και το Kinder Embuemo, άρεσε μου. Που τίτλους, είχε ωραία, θυκάζα το πρωί του. Το τσιγάλα έστειλε μας και ο φίλος μας τον Gio που είναι Αμερική. Ο Αρτέτα είναι προπονητής της μάπας. Ένα-ένα. Ο Gio είναι συμπαθά τον Αρτέτα. Διαχρονικά. Και βλέπει ποδόσφαιρο που είναι Αμερική, αλλά βλέπει σόκερ.
0: Εγώ είναι να πιστώσω τον Αρτέτα το ότι παθαίνει και μαθαίνει.
1: Ότι
0: και διορθώνει. Ναι. Διορθώσε πάρα πολλά στην περσίνη σέζο.
1: Πριν μας πεις να το κάνω το χατρίνι, Μάκη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
1: Ναι, ώρα 3-5 να φύγω. Μπρο, είναι σήμερα, έπρεπε να αντικαταστήσω τον Γιώργο Αλάν, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είμαι και το πρωί και το απόγευμα εδώ. Οπότε έτσι θα πάει, φίλε 403, στείλε και ένα κορέσκο να μπει στην κλήρωση να αφού μας στείλες το μήνυμά σου για το παιχνίδι απόψε της Arsenal με την Coventry.
0: Να, τυρίνες, εσύ ρε, θα είμαι ο μιας αγέμος εδώ.
1: Ναι, μα θυμίζει, μπορεί να αρχίνεις εκπομπής που να κάνω, για να του γελάσουμε λίγο που παντρεύκεται, αλλά εξήχασα, θυμήθηκα τώρα τις υποχρεώσεις μου του Σαββατοκυριακού.
0: Πάμε πίσω να δούμε το...
1: Τι έλεγες για τον Αρτέτα?
0: Είπα ότι διορθώνει τα λάθη του Αρτέτα, βελτιώνεται, εντάξει. Η Λίβερπουλ μεγάλη αποτεύση είναι ο Βιέρτς. Εγώ θα τον έλεγα Βιέρτς.
1: Μπορούμε να το βάλουμε για μέ, που στην κουβέντα που κάναμε πριν της δεύτερης χρονιάς.
0: Περιμένω... Για να απαντήσω το 99, περιμένω να δω το, πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Ιραόλα. Γιατί ο Σλότ μάλλον δεν ήξερε που να το χρησιμοποιήσει και πώς. Και συνέχισε έναν πλάνο παραπάνω που ήταν λίγο Κλοπ, αλλά ήταν και μια μετάβαση από ένα σύστημα 4-3-3 με την κλασική τριάδα που ξέραμε στον χώρο του κέντρου, Χράβενμπερκ, Σόμποσλαϊ και Μακάλιστερ. Ο οποίος Μακάλιστερ πρόσεχε όλη την χρονιά για να παίξει με την Αργεντίνη το καλοκαίρι. Ένα ερωτηματικό πώς είναι να παίξει, πολύ διαφορετικό πλάνο. Ξέρουμε ότι διάβαση μπα στα wingbacks του και στο pressing, ψηλά pressing ο Ιραόλα, τουλάχιστον από το δείγμα που έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Θα τον κρίνω ακόμα, είναι δεύτερη χρονιά, είναι σημαντικό, είναι που λέγαμε πιο πριν ότι
1: μπορεί να καλύψει από σαν
0: είναι υποχρεωμένος να δώσει πίσω το τι πλήρωσε η Λίβερπουλ για να τον αποκτήσει ο Βιέρτς φέτος. Ο Κέρκες...
1: Να τον έβαλε στην κατηγορία του fantasy, έτσι, για να το κάνουμε μαζί και με το ποδόσφαιρο, γιατί ναι, που την άλλη έχουν σχέση, αλλά που την άλλη έχουν... πρέπει να βάλουν γκολ, να το πούνε assist. Να τον έκαμε στην κατηγορία του low risk, high reward, επειδή ευθυνός, το Βιέρτς.
0: Προς το παρόν δεν μπορώ να κρίνω την Λίβερπουλ. Είχα το πει στο βίντεο ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Προσπαθεί τώρα, έκαμε μια προσπάθεια εχθές, γι' αυτό λέγα πιο πάει με wingbacks και extremes παραπάνω η Ραόλα να πιάσει τον Μίντε παρά το ότι είναι τραυματισμένος. Εγώ βάλε 50 εκατομμύρια στο τραπέζι, αλλά είπαμε πριν για τον Πάρη. Ότι δέχεται εύκολα, απόρριψε τα 50 εκατομμύρια τον Μίντε. Θέλει κάποιο είδους ενίσχυση, κάτι να βελτιώσει, να δούμε τον Ίσακ πώς θα ανταποκριθεί φέτος. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε πέρσι, ο άνθρωπος έχασε μεγάλο κομμάτι της σεζόν, αμυντικές αδυναμίες. Ίσως ήταν και το κομμάτι που να βελτιώσει περισσότερο, να φύγει αρκετό βάρος από τον Φαντάικ, έχω την εντύπωση, στις αμυντικές αδυναμίες που αναφέρει ο φίλος. Ένα παιχνίδι ήδη που είδαμε το Ζακέ έδωσε πολλά καλά στοιχεία. Αδέσει για μέ, σίγουρα να βοηθήσει τον Φαντάκ και να βοηθήσει παραπάνω από τον Κονάτε. Ένας νέος ποδοσφαιριστής με την ταχύτητα που έλεγα πιο πριν, που έχει σωστή κρίση, μπορεί να βοηθήσει παραπάνω και να βοηθηθεί που είναι ένα πιο έμπειρος center back. Ο Κέρκες πιστεύω να απελευθερωθεί. Ήταν πιεσμένος πέρσι ο Κέρκες. Έρχεται από την Bournemouth με ένα price tag και τούτο σε αρκετά λεφτά. Να βρει το πνευματικό του πατέρα ξανά. Να ελευθερωθεί ο Κέρκες λογικά με τον Ιραόλα. Να δώσει κάτι παραπάνω. Και ένα σημαντικό παίκτη. Και ίσως ζούμε τον Κέρκες που βλέπαμε 2 χρόνια στην Bournemouth. Παίζει ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Το περιβάλλον για έναν παίχτη που να βρει. Γι' αυτό και βλέπουμε προπονητές που πάνε σε ομάδες και προσπαθούν να φέρουν 2-3 που την προηγούμενη τους ομάδα, γιατί ξέρουν ότι να ανταποκριθούν άμεσα με γνώμονα ότι ήταν μαζί τους και στην προηγούμενη ομάδα.
1: Μαρία, πόσο χρόνο πιστεύεις έχουν τούτοι προπονητές, Ιραόλα, Αλόνσο, Ντετζέρπι, Κάρικ, επειδή έτσι να πετύχουν όλοι τούτοι. Πόσο χρόνο τους δίνεις σε τους characters?
0: Αν δεν τους δώσουν, όπως έπιανε ο Αρτέτα χρόνο, όπως έπιανε ο Κλόπ όταν ήρθε στη Λίβερπουλ, όπως έπιανε ο Πέπε όταν ήρθε. Πού είναι να πάσει, δηλαδή, τι άλλο υπάρχει σε προπονητικό επίπεδο για να πάνε κάπου αλλού τώρα? Πιάσα ένα αφρόκρεμα του οι ομάδες. Έχουν αφρό. Ο Κάρκ έχω την εντύπωση είναι το chance του, είναι το μεγάλο του chance. Δηλαδή, αν πάει και εγκλωβιστεί πάλι σε ανασφάλειες Σόλσιαρ, νομίζω ότι σταματά και προπονητική καριέρα κάπου.
1: Όπως είναι ο Σόλσιαρ.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πιάνε τα chances τους. Δηλαδή, και ο Ιραόλα, είναι μεγάλο το step.
1: Αλλά είσαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η United φέτος πήγε αν επιένες, αν εμπιστεύκεται την επιλογή της, να ήταν ακόμα καλύτερα φέτος, ή και αν μην ήταν πολλά σπασμένη χημεία με τους που πάνω του Αμορίμ. Δεν
0: ξέρω. Επειδή
1: είχε φάει ήδη το... είχε φάει αρκετή λάσπη, ας πούμε, και στο πρώτη του θητεία που εξήλωσε τα πάντα, και στο ξεκίνημα της δεύτερης πολλή αμφισβήτηση, αν εμπιστεύκονταν το project, πιστεύεις ότι...
0: Δεν ξέρω, από τη στιγμή που δεν τον πιστεύτηκαν και είναι τόσα χρόνων, έβλεπα και λάθη, έβλεπα λάθη τα οποία είναι διορθώνονταν. Δεν με το θέμα με τον Αμόρι. Συνόμπι
1: πείσμα Αρτέτα πριν τη διαφορά.
0: Ναι, μπορεί να είσαι τόσο πεισματάρης και να πάνεις κόντρα σε μια χώρα που καλώς ή κακώς είσαι φιλοξενούμενος, πιες να δουλέψεις. Πιάνουμε το και με τον πιο απλό εργάτη που πάει, οφείλεις να ακολουθήσεις και τους κανόνες της χώρας. Και εν τούτη, ο Άγγλος, ο δημοσιογράφος ή ο Βρετανός, να το πω έτσι καλύτερα, είναι να σε πιέσει αν είσαι ξένος. Δεν θα πιέσει τόσο πολλά τον Κάρικ. Παιδί της United. Και ξέρουμε ότι οι δημοσιογράφοι είναι σε περιοχές. Έχει τους δημοσιογράφους του Μάτσεστερ, τους δημοσιογράφους του Λίβερπουλ. Είναι πιο επιεγγύς με τους
1: δικούς τους.
0: Δεν μπορεί να αντιδράσει σε κάθε συνέντευξη που κάνεις.
1: Με τον
0: τρόπο που αντιδρούσε. Νομίζω ότι παραπάνω εφάντων και λίγο ο χαρακτήρας του τον Αμορή. Με την έννοια ότι έδειχνε έτσι κάποιες
1: αντιδράσεις. Αν το δείγμα γραφή.
0: Και να δώσω και ένα παράδειγμα ότι μπορεί το ίδιο να γίνει και ο Μαρέσκα.
1: Με
0: ο χαρακτήρα. Και στη Τσέση αντιδρούσε. Και αν στο Λονδίνο είναι να γλιτώσεις λίγο, στο Μάτσεστερ και στο Λίβερπουλ, στην τις περιοχές παραπάνω, είναι να σε πιο αδυσοποιητή δημοσιογράφη πάνω σου.
1: Και εκείνη η περίπτωση στο Λονδίνο έκαμε λίγο σκαλέτα απότομα του Μαρέσκα. Ήταν, επειδή είναι σχετικά καλά, ήσουν και το παγκόσμιο
0: σύνολον.
1: Ξαφνικά βρέθηκε...
0: Θωρίστον ότι και ο τρόπος που αντιδρά πολλές φορές ίσως να δείξει. Πλά υποθέσεις κάνουν πάντα.
1: Πάντως έκαμε εντύπωση που λες για τον πολύ αμεντρογιάνο Αμορίμ, ότι πόσο ζεστά τον... Αν εξαιρέσεις Ράσφορντ και Μέινο, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες πήγαν αγκαλιάσαν τον, χαιρετίσαν τον, αστιεύκαν, ο Κούνια, ο Μπούμο, ο Μπρούνο.
0: Δεν ξέρουμε αν δεν περνούσαν καλά οι παίχτες.
1: Έναν που λέμε ότι βάλει ο Μπρούνο εξάρι και ότι χαραμίζει.
0: Ναι, ήταν λάθος.
1: Εν είχε ο Μπρούνο hard feelings για αυτό το θέμα. Εν ήταν το πρόβλημα. Με την αντίδραση του, τούτο που πότε είδαμε μας πρέπει με τον Μέινο. Ράγιαν, αρέσκει μου πολλά. Να το δούμε φέτος,
0: λέει. Εξαρτάται. Σίγουρα είναι ένα βασικό γιατί λείπει και ο Κρούπι. Μια ομάδα που κράτησε παίχτες, πολλά σημαντικό.
1: Ήταν βασικός στο World Cup, δεξιά.
0: Ναι, ναι. Ποιος θα ξεκινούσε, Σκίνσκι, Μαρτίνες. Μα ο Μαρτίνες ήταν σχεδόν στην πόρτα εξόδου. Απόκτησε το Σουζούκι τώρα. Τον οποίο ήθελε να πάρει, δεν ξέρω τελευταία στιγμή γιατί τράβησε πίσω. και 35 εκατομμύρια και καλά λεφτά που δαπανηθήκα. Οι Ιάπωνας ο τερματοφύλακας και νομίζω ήταν έδειξαν καλά στοιχεία στο παγκόσμιο.
1: Ο τερματοφύλακας
0: της Εθνικής. Ναι. Να μην είναι ο Μαρτίνες, διότι ο λόγος που αποκτήθηκε ή τουλάχιστον που γίνηκε η προεργασία για να αποκτηθεί ο Σουζούκι ήταν ότι έφευγε ο Μαρτίνες για Ιουβέντσους. Που τελικά τελευταία στιγμή χάλασε η δουλειά και πήγαινε ο Βικάριο στη Ιουβέντους. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαρτίνες που ομάδες της Premier League που πιθανότατα να μην μείνει ο Μαρτίνες θα σου συστήνει να φίλε να τον πιάσεις και ξεκινά με Brighton και ύστερα με Arsenal η Βίλα.
1: Ερώτηση εδώ, πιστεύεις θα ξεκινά ο Ντζιόλης, ο Κοστούλας, συγγνώμη.
0: Βάσει των απουσιών που έχει τώρα, έχει απουσίες ενώ Μίντε, όπου είπαμε, ο Μητώμαν ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματα του. Πιθανότατα να ξεκινήσει ο Κοστούλα, έφυγε και ο Γουέλπεκ, μην ξεχνούμε ότι έφυγε ένας προσφερστής που σκοράρει εντερμάτα, αλλά κάποιος άλλος πρέπει να σκοράρει για την
1: Brighton. Ο Γκόμες μας είχες πει στο podcast.
0: Και ο Γκόμες, για μένα είναι μια καλή επιλογή και ευθυνή ο Γκόμες. Στα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια μέχρι να δουν ή να ξεκινά λογικά ο Γκόμες.
1: Βλέπεις, ξέρεις, κάθε χρονιά βλέπουμε κάτι. Ενώ πέρσι ήταν τα στημένα, άλλες φορές ήταν το VAR, άλλες φορές ήταν άλλα πράγματα που τα offside, οι γραμμές των offside που σε βάλαν, ξέρω. Βλέπεις κάτι που να μας απασχολήσει φέτος. Αν δεν πήγε, θα έχει πολλά γκολ, αν δεν θα έχει πολλά γκολ.
0: Πάντως,
1: το ότι είναι να αυξηθεί ο καθαρός χρόνος αγώνα.
0: Ναι, να αυξηθεί ο καθαρός χρόνος. Είδαμε εντός το παγκόσμιο κύπελλο, είχε περίπου 8 με 9 λεπτά παραπάνω παιχνίδι που το παγκόσμιο του Κατάρ. Άρα οι κανονισμοί γίνει παίξα ρόλο. Και σίγουρα πρέπει να παίξουν ρόλο. Η πιο σημαντική είναι το πλάγιο, η επαναφορά του τερματοφύλακα με τον χρόνο που να μετρώ ο διαιτητής και η αλλαγή που θα κάνει μισή ώρα ο παίχτης να φύγει το γήπεδο. Ακριβώς. Ώσπου να το εμπεδώσουν λίγο οι παίχτες, να έχουμε και τα παρατράγωτα για μένα, να μην ίσκουν ομάδες με 10 ποδοσφαιριστές. Αν και γίνει και είπαν μας ότι ο Web είπαν μας ότι έκαναν πλήρη πληροφόρηση, πήγαν στις ομάδες.
1: Εκπαιδεύσαν
0: τους. Ο άλλος ο κανονισμός που τον είδαμε πέρσι, αδικήθηκε ο Μαρτίνες με το Κάρβελ Λιούιν, θυμάσαι.
1: Άρα με το Κοτσούι.
0: Ναι. Με το Κοτσούι πλέον, επειδή εκκρίναν ότι όντως υπήρξαν αδικίες, μόνο θα τιμωρείται κόκκινη κάρτα μόνο αν υπάρχει πρόθεση να τραβήσεις το μαλλί με την έννοια το να το τραβήσεις. Αν είναι μια επαφή έτσι και το χαϊδεμα, να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα.
1: Okay. Έγινε εγγύνη κουβέντα με το Μαρτίνες που λες και επειδή μετά από τρεις μέρες ή τρεις μέρες πριν ήταν απόσταση πολλά και έκανα γυναικείο πρώιμη τελικό Champions League. Και είχαμε κανονικό μαλλιό τραβιά. Έπιαν τη, έβαλε το χέρι της ουλών, ήταν μπούκλες η κορουά και έπιαν τη στο και τράβησε τη. Και δεν έδωσε ούτε κίτρινη. Και σκέφτομαι καλά, δεν είναι που κάνουν ουσίλα. Ήταν καθαρό μαλλιό τράβημα. Ξέρεις και ο Τετλάσο, by the way, τώρα που είπα, βλέπεις το. Το Τετλάσο ήρθε στην αντιλήψη σου. Τέταρτη σεζόν, τρία επεισόδια γυναικείο ποδόσφαιρο. Τούτη τη σεζόν. Τι άλλο έχουμε, τη Chelsea εν την...
0: Η Chelsea, έχουμε έναν Αλόνσο που είχε μια εξαιρετική χρονιά με την Leverkusen κατέκτησε προάθλημα, ένα Αλόνσο που η δεύτερη του χρονιά, είναι η δεύτερη που κατέκτησε, ξέρετε, δεν θυμούμε.
1: Νομίζω ήταν δύο χρόνια στη Leverkusen.
0: Άρα την, στη συνέχεια κάπου είχε χαθεί λίγο νεφιάν του και παίχτες, έπιεσε μια Real που δεν μπορούσε να επιβάλλει εκείνα που θέλει να επιβάλλει. Ήρθε σε μια τσέρση που η επιβολή ήταν που ψηλά, αλλά και τούτος είχε να απαιτήσει πάνω στο συμβόλαιο του, όπως και βάλει τον Ντεζέρφη στην Τότεναμ, να κάνει διαχείριση και να μην είναι απλά head coach, να είναι και manager. Νομίζω έπαιξε ρόλο και μπορεί κάποιος να το δει με τις μεταγραφές του Χέντερσον και του Γουέλπεκ, που από τη μια έφερε την εμπειρία που χάθηκε τούτη εμπειρία στη Τσέση μετά που φύγει ο Τιάγκο Σίλβα στα 40 του πόσο ήταν, ο οποίο έδιαν πάρα πολλά. Και παίζει ρόλο με μια ομάδα με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικία. Σημαντικό να έχει ένα θεό παίχτε που να κουμαντάρουν τα ποδητήρια. Γιατί η Τσέση πάντα κουμαντάρει καντή τα ποδητήρια. Οι παίχτε τη. Πάω και στο φίλο που πήρε για τον Τέρι. Ήταν άλλε εποχέ φυσικά τότε. Και φαίνεται με τα πολλά πειθαρχικά προβλήματα που είχε να αναφέρεται και ο Ανδρέας στο podcast που κάναμε με τις κόκκινες κάρτες κάποιος πρέπει να κουμαντάρει και παίζει ρόλο. Νομίζω ο Χέντερσον να δουλέψει παστούν το πράγμα και είχα παρομοιάσει την παρουσία του και στα αποδητήρια της Εθνικής Αγγλίας με τον Τούχελ, ένας από τους λόγους που τον εκάλεσε. Και έφερε καλούς παίχτες του πλάνου του. Εν τούτον που έκαμε, να συγκρίνουμε λίγο έτσι, επειδή μιλούσαμε πριν για Αμορίμ. Ο Αμορίμ δεν έφερε καλούς παίχτες για να στηρίξει ο πλάνο. Εντάξει, ποιος πήγε την ευθύνη. Εμπορούσε και εκείνος να πετήσει όταν υπόγραφε, θέλω... Καταλάβεις ότι ο Αλόνσο απέτησε και πιάνει.
1: Τον τζέρπι.
0: Αν θέλω να πάω σε μια ομάδα και να βάλω τη σφραγίδα μου, είναι να πετήσω. Αν πάω και χέρω, και νομίζω, μακάρι να βγω ψεύτης και εγκρίμα για τον Ιραόλα. Αν πιέντε υπόγραφε με κλειστά μάτια, δεν είναι Λίβερπουλ. Γιατί ως τώρα τον που θεωρούμε, νομίζω δεν είναι το σενάριο με τον Ιραόλα.
1: Ότι πιέ λόγω ονόματος.
0: Έθωρο να φκένει και να μιλήσει και να πει θέλω ενισχύσεις, όπως είπε ο Κάρικ. Για τον ίδιο τον Ιραόλα που τον γνωρίσαμε και ξέρουμε τον και από την Κύπρο. Ο Αλόνσο όμως φρόντισε να στείλει το μήνυμα στον Μπόιλετ που τσακώνονται παλαιγινοί και στον Εκπάλι, σε διά τσακώνονται εδώ. Θέλουν και δυο να κάνουν άλλο γήπεδο.
1: Να φύγουν
0: το Στάφο Μπριτζ. Εμπαλιών, όχι μόνο κοινό. Εν έχει την ευχαίρεια να ανταποκριθεί στο να αυξήσουν και τη χωρητικότητα που πια το Γενάρη στην αποστολή της Πάφο. Είδα το γιατί, περνάς έξω από γήπεδο και δίπλα είναι τα σπίτια, οι γειτονιές, πράγματα. Πού να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να μεγαλώσει εκείνο το γήπεδο. Όμως, επειδή ο ένας έχει 60 και κάτι της ποσοστά, η εταιρεία του Εκπάλι, η Clear Lake, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο πάνω στο γήπεδο που να κάνω. Ο Τότ που έλεγε, λέει, εγώ in Blue Cow μου μπορεί να μην έχω το ποσοστό, αλλά έβαλα τόσα λεφτά στους τραβαστές μεταγραφές. Και θέλω να έχω και εγώ και τσακώνονται. Πιθανότατα να πουλήσει ο ένας το στέκ του άλλου, πιθανότατα να φύγει ο Μπόλεϊ να το πουλήσει. Γιατί ο Μπόλεϊ είναι μόνος του, έχει ένα Γόρτερς, ο οποίος είναι στη μήνυ του Γόρτερς, ελέγχοντος στην Αμερική για τα σαλίες. Άρα γίνονται λίγο πολύ πλοκά τα πράγματα. Τούτο είναι καλό για τον Αλόνσο και για την Τσέση. Ως που θωρείς ότι στο διοικητικό κομμάτι δεν υπάρχει υγεία. Και ό,τι μπορεί να μου πει για τη United, ότι στο διοικητικό κομμάτι υπάρχει υγεία. Νιώθεις ότι δαμένο ο Σερ, δαμένοι οι Αμερικάνοι.
1: Κάπου αλλού ενών.
0: Ναι, ενώ μπήκε και τώρα για να πάμε σε διοικητικά και τον το κοινοπραξία στη Λίβερπουλ. Να δουλέψει. Ναι, χαίρομαι. Έρχεται ο Μπέζος, χαίρομαι. Ναι, έχει λεφτά. Να δουλέψει όμως. Τούτη η υγεία που υπάρχει.
1: Και δείχνει σου και το παράδειγμα ότι τα λεφτά είναι το παν για να κάνεις τις ομάδες. Είναι
0: ακριβώς.
1: Είναι Νιουκάσολ, ήταν και ο πλούσιοι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Πουλούν αν την αγορά τους.
0: Γιατί άρχισε να πάει καλά τώρα. Γιατί εύκαλε υγεία διοικητικά. Ανάλαβε ο γιος του μεγάλου, του γέρου, που είναι ενδιαφέρετο στο μεγάλο βαθμό. Ναι, τους Κρόνκες. Ο Τζόσουα ενδιαφέρεται, εντζαμέ. Θορούν τον ούλοι. Είναι πολύ σημαντικό να νιώσεις την παρουσία. Έτσι λοιπόν για να ξαναπώ για που ξεκίνησαμε με τη Τσέρση, θεωρώ ότι ναι, ίσως να τούν τη στιγμή για μένα να είναι η ομάδα που μπορεί να πιέσει παραπάνω την Άρσενα. Μαζί με τη Σίτι, αλλά με τη Σίτι βάλω ερωτηματικά όσο αφορά Μαρέσκα.
1: Πάμε τελευταίο break και επιστρέφουμε να πούμε έτσι ότι αφήσαμε πίσω να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω για φάνταση. Στέλνετε και διεκδικείτε για το κουπόνι να αξίας 100 ευρώ στο Por Favor για το κορές σκορ της πρεμιέρας. Είναι Arsenal Coventry, σωστά. Προχώμη Arsenal. Ναι Μαρία, Arsenal Coventry.
0: Ναι.
1: Arsenal Coventry, ό,τι στείλετε πρώτο να δεν βάλετε τις ομάδες, το πιάνουμε αυτόν, τελευταίο break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Χαλαρώνεις την παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει?
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
16: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Πάμε με δύο κυπριακές επιτυχίες σήμερα. Στις 21 Αυγούστου 2010 ο Μάρκος Παγδατής κερδίζει με 2-1 σετ το Ράφαελ Ναδάλ νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη στο τουρνουά Master του Σινσινάτη και προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Επίσης σαν σήμερα το 2022 ο Μάριος Γεωργίου κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Μόναχο. Συγχαρητήρια.

0: Απολογούμε στους Guns N' Roses, Paradise City, που τους έκοψα.
1: Ήθελα να πεις απολογούμε στους Gunners.
0: Όχι, στους Gunners γιατί να απολογείς. Δεύτερη θέση φέτος είναι top, ό,τι πρέπει. Βλέπω το, δεν βγάλω. Έπρεπε και έναν πραθλία που δεν βγάλω τη δουλειά. 13, έχουμε πει Αθήνα. Ξεκίνησα, πήγαμε πριν μου μετά στην 13. Στένις. Εν τω και μια φορά να έρθω να κορτώσω λίγο.
1: Εντάξει, είχαν και νέας γενιάς της Άρσα που είναι πιάσαν πράγματι με 202 χρόνια.
0: Ναι, αλλά έχω χεράξει με τον κόσμο, περιπέζουν με συνέχεια. Άλλο να σε σπίτι και να σε πειράζω και τρεις φίλοι σου. Φίλος μου Ευρυπίδης, ας πούμε, που είναι και κοινός μας γνωστός, που πήγαμε μαζί στο Arsenal Manchester United, ήταν απαρηγορήτος. Ως που να...
1: Ξέρεις ποιος ανακαλύψε ότι είναι με την Άρσα και κάνει και προβλέψεις τελευταίως. Ο κύριος Τζον Χρυσοστόμου.
0: Α, Τζον Χρυστοδούλου. Χρυσοστοδούλου,
1: sorry.
0: Ναι, είδα το, είδατε. Go Arsenal, είπε. Go Gunners. Πάντως για το, επειδή είπες πριν για το κυβέρνο της Chelsea, όντως είναι πολλά ωραία το vibe της μέρας. Τη μέρα στο γήπεδο.
1: Ναι, είναι ωραίο, ναι. Είναι παραδοσιακή έδρα, ναι. Αγγλική Βρετανική έδρα. Τα σπίτια γύρω.
0: Ναι, ο κόσμο έχει υποτζίνα τα καφέ γύρω-γύρω, pubs που μπορεί να κάτσει πριν το παιχνίδι. Το κατάστημα πολλά μεγάλων και ωραίων. Mm-hmm. Αν είσαι φαν τη ομάδα, εννοώ να πιάσει ό,τι να πιάσει. Οι χώροι γύρω-γύρω, καντίνε κτλ. Μπειραρίε available να μπει να πιάσει το ό,τι να πιάσει. Ήταν πολλά ωραία μέρα.
1: Μα έτσι ήταν και το Χάιμπουρι και η Άρσεν επέλεξε να φύγει, ναι, ήταν ένα παραδοσιακό γήπεδο.
0: Πολλά μακριά το Χάιμπουρι
1: ήταν. Και πίεσε κάτι που αν θέλεις να είσαι, αν να πεις level σαν ομάδα και να, αν ανανιώσεις και στις πράξεις τα έσοδα του, ναι, θέλεις ένα μεγαλύτερο γήπεδο.
0: Όχι, πολλά ωραία. Και ο ύμνος νομίζω που τραγουδάει η ομάδα, τραγουδίνει ο Παδί, είναι κάτι που καθιερώσε ένα αρτέτα, ναι, ήταν που πριν.
1: Τώρα που θυμούμε για να μην ξεχάσω, χαρακτηριστικό φέτος είναι ότι πλέον οι ομάδες δεν θα έχουν στοιχηματικές εταιρείες μπροστά.
0: Όλος, ότι και να κάμεσαι, κάμεσαι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχει πάνω στο...
0: Παντουλάκι. Α, στο μπράτσο.
1: Στο μανίκι. Το οποίο φρόντισε η Manchester United να κάνει την καλύτερη... να αρπάξει 20 εκατομμύρια με το μανίκι και φόρμες προπονητικά παραπάνω.
0: Okay.
1: Ήταν η καλύτερη που έκαμε.
0: Του ήταν ενδιαφέρον πάντως.
1: Ναι, ενεργοποιήθηκε και ήδη εστραφήκαν πολλές ομάδες σε AI εταιρείες διαφημίσεις, σε ποτά.
0: Εμάς είναι που είναι η κάμερα το Snapdragon. Snapdragon lenses, λάλη.
1: Ναι, ναι. Εγώ.
0: Τι να σου πω, είχαμε ένα μήνυμα για το φίλο του, ήταν ο φίλο του
1: Τρουλουρί.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι από καιρό LTV ακόμα ένα αθλητικό μαζί με Μαϊονά. Ναι, είναι στην Κύπρο τώρα ο κύριο Τρουλουρί. Μένει Λάρνακα, δεν ασχολείται ιδιαίτερα, αν και έχει κάποιε διασυνδέσει με το ποδόσφαιρο.
0: Ήταν. Έκαμε ένα NBA.
1: Βρεθήκαμε και πρόσφατα.
0: Δεν έκαμε μόνο, έκαμε ένα NBA.
1: Μα έκαμε ένα και εγώ NBA μαζί του.
0: Μα ήσουν τη Αμερική.
1: Όταν ήρθαμε που την Αμερική, κάναμε NBA στην
0: Ελλάδα. Με τον Χάρη στη Λίμπου, ήρθαμε που την Ινδιάνα, εσύ που την Νέα Νιόρκη. Ωραία η Κέρι. Ποια όνομα προλάβεις, Τζορτάν, έκαμες, Τζορτάν, CLT.
1: Όχι, θυμούμε ότι κάναμε τα τελικά Νίξ Χιούστον, τότε με τον Χακίμ Αλάζουαν.
0: Και
1: το Ewing, ο οποίος περίμενε ο καημένος, επανηγύρισε πρόσφατα.
0: Ναι, σαν θείος.
1: Σαν θείος. Ξαναστείλε μας 9.45 και ξαναστείλει για τον Γκονσάλο Γκαρσία. Να σου πω, αλήθεια, είχα το μέσα στο τραφ μου, αφήκα το λίγο πίσω να δω πώς είναι να εμφανιστεί η Φούλα. Έχουμε πολλές αφιβολίες για τη Φούλα. Ίσως να είναι μια από τις ομάδες που είναι να παλέψει. Και νέοι παίχτες, ναι, μεν έρχονται από τη Ρεάλ, έφεραν τους Αρπελοά να ανταποκριθούν, να δείξει. Γι' αυτόν προς το παρόν δεν τον κράτησε, αλλά πιθανόταν να είναι μια καλή επιλογή αφού δούμε πρώτα τα δείγματα.
0: Τι είναι το εσύ που είσαι και Βάγιος που φέρνει το φάνταση και κάνει τόσο πολύ κόσμο να ασχολείται μαζί του?
1: Το interaction με έναν πρωτάθλημα, η ανταγωνιστικότητα, μπορούσε να κάνεις φάνταση με το Κυπριακό πρωτάθλημα, με το ελληνικό.
0: Νομίζω όχι.
1: Εν έναν προϊόν το οποίο που μόνο του παραπέμπεις να ασχοληθείς. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλος ο βομβαρδισμός, διά του ιδιαίτερη εμφάση είναι η Premier League ίδια, πουλάτο συνέχεια.
0: Προθάτω,
1: ναι. Και νομίζω εντός ο λόγος που δημιουργεί, ακόμα και έκαμε και οπαδούς η Premier League που το Fantasy. Δηλαδή, ξέρω κόσμο που δεν ασχολείται ιδιαίτερα, αλλά τώρα ασχολείται.
0: Άρα νομίζεις έφεραν και κόσμο μέσα.
1: Σίγουρα έφεραν κόσμο μέσα. Ο Παλέστρα πιάσε τηλέφωνο τον Αντρέα τον Βιολάρη, φίλε. Δικός του.
0: Ρώτα τον κόλλητο να μας πει ποιος.
1: Όχι, έχω εγώ τον Παλέστρα. Εντάξει, ακολούθησα το έστειχτο, δεν τον ήξερα. Σπανία εγώ παρακολουθώ, ακολούθησα το έστειχτο του Αντρέα.
0: Ρώτα τον κόλλητο να μας πει ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο πρώτος προμετής που θα φύγει. Πρώτος υποψήφιος θα αποχωρήσει.
1: Δύσκολο.
0: Μ' αρέσκα, όπως μου θα περιγράψει.
1: Όχι, να του δώκω chance, νομίζω. Ξανά ήταν μες τα κατατόπια. Για να το φέρω ξανά πρέπει να τους είπεν και ο Πεπ να αρκεστούν και στη... Εκτός αφήγε χτύπησε ο Πεπ. Να δουν τα σκούρα, ξεκουραστεί λίγο.
0: Τι πιστεύεις ότι ήταν, επειδή έκαμε λίκ και κάτι, λίκ που έκαμε ήταν ντοκιμαντέρ.
1: Που φώναζε για τη χωρισμό του μέσα στο
0: βιβλίο. Ναι, και που φώναζε και του Walker, και απαντήσε του Walker. Τι πιστεύεις ήταν γίνον που τον έφερε σχεδόν στα όρια του τον Πεπ. Γιατί εφάνηκε στα τελευταία χρόνια ότι δεν ήταν ο ίδιος.
1: Δεν ήταν, επηρεάζεται το. Ήταν ερωτημένος με η γυναίκα του. Αλλά δεν ξέρω να έκανε καμιά στραβή.
0: Άρα πιστεύεις ότι είχε να κάνει με τούτον, με το χωρισμό του παραπάνω.
1: Ναι, γιατί η δοκίμαση έξερα τουλάχιστον ότι έπιασαν τον έτσι κάτι παπαράτσι, έφευκε και πήγαινε Βαρκελόνη να τα ξαναβρει με τη γυναίκα του. Έφερνε την κόρη του κοντά σου μαζί του πανηγυρισμού του όλα. Ξέρεις ότι με τα ζώδια έχω...
0: Ναι, ναι, ξέρω, γι' αυτό σημαίνω.
1: Είναι εγώ καιρός, η εγώ καιρή είναι της οικογένειας πολλά.
0: Φοβάζομαι
1: έτσι. Και τράβαν τον, έτρωεν τον ότι η οικογένεια του ήταν μαζί.
0: Πειράζεν τον.
1: Και μιλούμε για γυναίκα του, δεν είναι οποιαδήποτε γυναίκα. Η γυναίκα του έχουν μια μαλισίδα ρούχων πιο πλούσιους μέσα στην Βαρκελόνη. Αλλά δεν μιλώ για τα λεφτά, απλά έχει ένα εκτόπισμα η γυναίκα του. Αν τη δεις καταλάβεις ότι είναι κλάς. Το οποίο φαίνεται να τον επηρέαζε τον το πράγμα.
0: Ήταν τότε που έφυγε από την Μπάρτσα, που έπιανε και Νέα Υόρκη και ζήσε ψυχική βοήθεια στο κομμάτι γύρω.
1: Και που βάσεις το δύο που σου είπα είναι και workaholic.
0: Δουλεύει πάρα πολλά.
1: Δουλεύει πάρα πολλά που καμιά φορά, ενώ θυκευάζω ας πούμε, ο Αρτέτα είναι έτσι. Αρτέ ήταν κρυός. Διάβασε πολλά στην οικογένεια του. Λόγω το καλοκαίρι εξαφανίστηκε με τη γυναίκα του. Ζούσα πήγαν κάτι διακοπές με biking πάνω στα βουνά. Ο Αρτέτα.
0: Είχε πεμορά, έχουν και...
1: Έχουν τρεις γιούες, ναι, ναι. Θέλω να σου πω, είναι πολλά σημαντικό να κρατάς την οικογένεια σου κοντά. Παίζει ρόλο. Κάποιος να τους πειράξει, κάποιος... Αν και μιλούμε για τους παίκτες που με το παραμικρό χωρίζουν, κάνουν, φτιάζουν. Ως το Walker ας πούμε. Ο Walker πρόσφατα έκαμε ένα λόγο παιδί.
0: Είμαστε και για τον Λέοντα Μάικλ Κάρικ.
1: Δυναμισμός.
0: Άρα έχουμε τσάς με το...
1: Ναι, ξέρεις, αφού είσαι εσύ για μένα. Είμαι το λιοντάρι της ζούγκλας.
0: Ούλος ψυχολογία.
1: Είμαι όχι.
0: Να μας μείνει ψυχολογία στο τέλος. Νιώθει το πάντως ο coach. Ήταν η διάσκεψη του χτες. Νιώθει ότι...
1: Να σου πω, εμένα αρέσκει μου ο Κάρικ γιατί είμαι τριμμένος κουβέντες του. Θωρείς τον εκπέμπει σου σοβαρό για τον που μιλά, αν είδω στο μαντού και να... Ενώ σχέση με το συγκρίνω με τον Αμορίμ πιο πριν, δεν τους εκπέμπει το πράγμα.
0: Θα ξεχάσω στο sideline, έβλεπα τον Αρτέτα που κάθε 3-4 λεπτά έπρεπε να συσκεφτεί με τους βοηθούς του. Εσύ κοντά τον κάποιος και μιλούσαν για το παιχνί που έπια για το Arsenal Manchester United. Και έλεγα ο Κάρικ με τα σέρκα πίσω δειμένα. Μα μπορεί 90 λεπτά να τα έφυρε μπροστά 3. Εθώρα το παιχνίδι. Γκόλ έμπαινε, γκόλ έφκαινε.
1: Αντίδραση μηδέν.
0: Μηδέν. Και λέω τώρα τούτος είναι γέμα μέσα του. Δηλαδή τώρα που βάλε τον Κολοκούνια θέλει να...
1: ούτε το ένα είναι εγκαλών υπερβολικών, ούτε το άλλο όμως. Okay. Θέλεις μια αντίδραση. Αλλά και σαν παίχτης που το θυμούμε.
0: Ήταν ήπιος πολλά.
1: Ήταν ήπιος. Έχει δίκιο ο φίλος ο 945, ναι, τραβάσε η ουδετερότητα, πάει με τους παίχτες, ο Μάης πανηγυρίζει, λέει, ούλες, ναι, έχεις...
0: Γίνεται προσωπικό, ναι.
1: Ναι, γίνεται προσωπικό.
0: Σαν να είσαι δικός σου παίχτης.
1: Γίνεσαι ο παδός πολλών ομάδων ή τουλάχιστον πολλών παίχτων και ταυτόχρονα γίνεσαι και κατσάρης Όπως την κόντρα σου εσένα με το...
0: Εγώ αν ήμουν ο Ανδρέας ο Βιωράς και είχα να πω μένα ήταν να παρετήσω για ένα χρόνο.
1: Αφού είπα σου τον λόγο ρε και εγώ το ίδιο πράγμα μαθαίνω. Κάνουμε υπερανάλυση εμείς που ασχολούμαστε παραπάνω που το κανονικό.
0: Κάνετε overthinking.
1: Το ρωτώ και αν πάει να δείς να παίξουμε κανένα της αποσχολιστούν κανένα στήμα του ήλαλή. Θωρείς το ξαχωρίμα να παίξει γιος, να κάνει γίνος, να...
0: στο τέλος... Στο τέλος δεν πάθεις τίποτε.
1: Ενώ άτσαλος να πάει το Σύριο
0: και πάρα πολλές φορές μπροστά με τον Μάριον. Εσέ και στο... Στην αίθουσα σύνταξη σας θυμούν έτσι τον μεταδόσεο. Που λαλεί κάτι να φάει κάρτα τώρα ο τάδε. Μπορεί οι 8 που τους 9 που τζαμένα προλάβαν και να παίξαν και ο Μάριος ακόμα σκέφτεται και έρχεται η κάρτα. Έγινε πάρα πολλές φορές. Να πούμε και για τον παίχτη της χρονιάς. Τον Κουνιά.
1: Άτσι είναι. Κουνιά που σε κουνάει.
0: Κουνιά που σε κουνάει. Πιστεύεις ότι ήταν καλύτεροι του τρεις παίχτες που κάνουν περσινάδι μπροστά.
1: Δεν είναι σημαίνει...
0: Επειδή το κάνουν λίγο λίγο πέρσι.
1: Αν δεν είναι σημαίνει τσάμπα η προσπάθεια πέρσι.
0: Ναι.
1: Επιβάλλεται να καλύτεροι.
0: Επειδή η Τζινή Τριάδα είναι και ένα σταθερή φέτος, γιατί βλέπεις ότι και ο Ντορκούπ κάνει εμπιστοσύνη αριστερά και ο Αματριξιά...
1: Μα αυτό είναι το καλό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, ναι. Αμένει νιώθω ότι είμαι ο Κούνια και ξεκινώ κάθε παιχνίδι.
0: Ναι. Είναι ο Ράσφορτ τώρα.
1: Έξω, μπούμε, δεν ξέρω...
0: Σκόραρε
1: νομίζω. Περίμενα παραπάνω, σκόραρε, ναι, εντάξει.
0: Όχι, στο pre-season, φέτος σκόραρε, ήταν ο πιο πρώτος σκόρερ στα φιλικά, αλλά του έγινε κάτι. Γιατί έπαιξε και πολλές φορές νιάρι.
1: Όχι, έλεγε. Ναι, και ο ίδιος ο Κάρεκ να κατασταλάξει ότι να παίζω με Σέσκο, Μπούμο, Κούνια, Τριάδα.
0: Ήταν σταθερός πάντως πέρσι. Δηλαδή, ο Ντόρκο τραυματίστηκε και έφυγε που μέσα. Μετά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Παραγκορίστηκε λίγο ο Μπούμο, θυμάσαι, πέρσι.
1: Σε παιχνίδια που να χρειάζεται και να μην την λειτουργία του, να χρησιμοποιώ τον Ντόρκο. Έχω την εντύπωση. Yeah. Αφού ευκήκε του και επιθετικά.
0: Ήταν καλός πέρσι.
1: Όσον έπαιξε. Εκείνο το κεφάλαιο Ζήξε, προχτές άκουσα το όνομα του πάλι.
0: Μα ήταν και ο κοιός καλός τύπης, πριζίζω.
1: Θέλουν τον στήτη, αλλά νομίζω πρέπει να φύγει.
0: Να πάει. Και να έρθει ο Τόνι, ας πούμε, που ακουστήκε για αντικαταστάσεις του. Θυκιάβασα ότι αφήγει ο Ζήξη, ένα κινηθεί για Ιβάν Τόνι.
1: Ναι, είδα το κι εγώ. Ξέρω, δεν μπορώ να τον κρίνω τον Τόνι. Ξέρουμε τον μόνο που την Brentford.
0: Ρωτάω τον Τζίο που άνοιξε ξανά το ραδιόφωνο. Διούν πολύ για φάνταση τον Κίνσκι και τον Βαν Χέκε. Ο Ντετζέρπι διά πολύ βάση στην αμήνα. Ρωτά, γιατί στη Μαρσέη ήταν να βάλουμε παραπάνω που τσινά που είναι να φάμε. Γιατί και ήταν όσα φάμε και θα βάλουμε στη Μαρσέη.
1: Ο Μαρσέη όντως, ναι, στη Μαρσέη όντως ο Ντετζέρπι ήταν ένα αρέσει. Αλλά με την Μπράιτον ένα χρονικό διάστημα ήταν πολλά καλός. Θέλει συνεχή κινητικότητα και αναλλαγή της θέσεων. Παίζει και με τα άκρα του, παίζει με wingbacks. Είναι ένας προπονητής απαιτητικός. Παίζει pressing, παίζει πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι του. Τώρα αμυντικά έχασε ένα σημαντικό παίχτη, το Φαν Χέκε. Πήρε το Μιτσίν της Τότεναμ όμως που δείχνει, είχε πάρα πολλά καλά στοιχεία και τον αντικατοπτρίζε και που είναι τιμή που πλέρωσε, πλέρωσε πολλά λεφτά για να μοιάζει.
0: Έχασε το Φαν
1: Χέκε. Ναι, πιέστη Τότεναμ.
0: Είχε ο Ντετσέρπις Τότεναμ.
1: Πού, μένω νομίζω στην Μπράιτον, επειδή μιλούν για την Μπράιτον.
0: Εμπερδεστία εγώ, ναι.
1: Ναι, επειδή μιλούν για τον Ντετσέρπι της Μπράιτον, sorry. Να δώσει βάση μπας στην αμήνα του. Εναπόκειται να δουλέψει όμως η τριάδα με πόρο να είναι πιο επιθετικό γενής σαν εσύ Φαν Χέκε και Φαν Ντε Φέν.
0: Κέρδισε μόνο στο παγκόσμιο κυπέλλο ο πόρο νομίζεις. Ήταν να πάει λίγο πιο πίσω και η Φαν
1: Χέκε. Κέρδισε ναι. Και νομίζω εν τούτον και ο στοιχείο που το θέλει διακαλούν να μηνύει αν και ακούστηκε έτσι λίγο ενδιαφέρον Μπαρτσελώνα. Πρέπει να βελτιώσει και την πειθαρχικό του κομμάτι. Ο Σένεση νομίζω είναι οκ, okay, αλλά οι άλλοι δυο ήταν επιρρεπείς σε κάρτες.
0: Ναι.
1: Και οι δυο. Έχουν ταχύτητα καλή, αλλά είναι και πολλά παρορμητική, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντα και λέξεις. Παίζουν πολλά δυνατά πολλές φορές. Η κρίση τους έδουλευκε και λίγο ώρα. Μιλώ και για τους δυο, για τον Φαν Χέκε και τον Φαντεμπερ. Εντζάμε μπορεί να δουλέψει λίγο. Αν όντως γίνει καλύτερη αμυντικά η Tottenham Hotspur.
0: Τελευταία 8 λεπτά για να προβλέψετε το correct score του Arsenal. Coventry απόψε και να κερδίσετε 100 ευρώ δωροκουπονί από τα εστιατόρια Por Favor, είτε take away, είτε στη Λεμεσόν, είτε dine in στη Λευκοσία. Τι αφήσαμε πίσω.
1: Ρωτάω ο φίλος, είπαμε πριν.
0: Ναι, για τον Ιεράολα είπαμε, μπορούμε να ακούεν ότι είναι...
1: Φίλε, που μόνο που μου ρωτάς ότι εμπείραμε αν Ιεράολα, που μόνο του βάλεις... πώς να το δω αισιοδοξά εγώ. Λες ότι εμπείραμε. Να το θέσω διαφορετικά. Παραπάνω ήταν πείραμε ο Σλότ παρά ο Ιεράολα. Γιατί ο Ιεράολα ξέρουμε τη δουλειά του, βάλουμε την Μπόρμουθ. Διαφορετικές ομάδες φυσικά.
0: Ναι.
1: Βάλουμε άλλη πίεση της Λίβερπουλ, άλλη πίεση της Μπόρμουθ. Αλλά έχει και μια καλή πορεία στην Ισπανία ο Ιεράολα πριν έρθει στην Μπόρμουθ. Άρα θεωρώ ότι αν το θέτεις ως πείραμα, τότε να σούζεται το καράβι. Όμως είπα κάτι πριν όμως, ότι ο Ιεράολα επειδή μπορεί να μην απαιτήσει πράγματα που έπρεπε να απαιτήσει, που απαιτήσαν άλλοι προπονητές. Γι' αυτόν και αφήκαν τον λίγο ξεγύμνοτον τώρα και ψάχνουν τώρα να ενισχυθούν. Μα είμαστε 21 το Αυγούστου, 10 μέρες, 11 μέρες πριν να κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Μια Λίβερπουλ, είπα το και στο βίντεο, εγκρίμα να μένει σωστά στελεχωμένη πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί αποδυνάμωσαν τόσο πολύ τη Λίβερπουλ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς που λέγαμε πιο πριν, το τι δουλεύει που πάνω.
0: Να πω ότι το βίντεο που αναφέρεται ο Μάριος είναι το podcast που μπορείτε να πάτε να βρείτε στο YouTube όσοι δεν το είδατε ή όσοι κομμάτια της σημερινής μας κουβέντας δεν τα ακούσατε. Έχει πάρα πολύ πληροφορία για όλες τις ομάδες σχεδόν. Αφήνω, είπα σχεδόν να πάω από ο Κωνσταντίνος Πολίτς. Έχει πάρα πολύ κουβέντα, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, στο 24 Sports.
1: Ο Γιώργος άλλαξε στρατόπεδο.
0: Να μου θέλει μας εμάς.
1: Ρωτά, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινάτε τι λέμε με μείνου.
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Εν είδα σε μεγάλο βαθμό φιλικά της United, είδα κομμάτια.
0: Ο Τιλέμανς πήγε πιο μετά τον Μπρούνο, που ήρθαν από το παγκόσμιο κυπελό. Παίξαμε λίγο μαζί, φαίνεται να έχουν καλή χημεία. Ο Μέινο δεν πήγαινε ακόμα, για τον Μέινο δεν κατάλαβα τι έγινε στο παγκόσμιο κυπελό, γιατί ήταν σαν το ξένο σώμα για τον προπονητή.
1: Αυτοκαταστροφικός Τούχελ,
0: παρθένος το ζωή. Είπες πριν για τον Κόνσα και τον Κουέντσα. Ήταν να σου πω, ήταν όλοι το τίτσι την ημέρα με Αργεντινή. Τον Κόντσα, τον Κουέντσα, τον Μπέρν, τον Κέχη, τον Μπέχη, τον Τέχη, έβαλαν τους ούλους.
1: Έβαλαν τους ούλους. Ό,τι είχε, έβαλαν το αυτοκτόνι.
0: Ό,τι μπορούσε να μην πάει τελικά.
1: Εγώ, αν ήμουν... Να το ακούτε έτσι. Αν ήμουν και εγωιστικά να το πάρω προσωπικά, είχε να μην ξαναπαίξω στην Αγγλία. Χάλασες μου το όνειρο μου, κύριε Τούχελ, να γίνω Ballon d'Or και να κερδίσω παγκόσμιο κύπελλο.
0: Φαβορή ακόμα για την Ballon d'Or.
1: Φαβορή ακόμα.
0: Είναι φαβορή.
1: Είναι απίστευτο. Εγώ ακόμα δεν το χώνεψα πώς έχασε και το παιχνίδι.
0: Και νομίζω πώς έχασε και το World Cup, γιατί είναι διαφορετικό.
1: Ναι, σίγουρα. Είχε έναν άλλος τελικός με την Ισπανία.
0: Πολλά πιο καλή.
1: Αγγλία-Ισπανία.
0: Οι άλλοι φάνηκε ότι έκαναν υπέρβαση για να φτάσουν τζάμε. Η Αργεντίνη. Φάνηκε στον τελικό.
1: Ναι.
0: Ότι δεν ήταν ομάδα.
1: Και υπέρβαση και...
0: Εντάξει. Μένταλα, και είμαστε, θα με πληγώνονται οι συμβολιαστές.
1: Τώρα αν πάνε για πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, δεν μπορεί να το πεις, είναι η Λίβερπουλ. Είναι υποχρεωμένη να πάνε για πρωτάθλημα, φίλε. Δεν ξέρεις τόσο να λειτουργήσει το ρόστερ, ξέρεις τόσο να λειτουργήσει όλα. Ο φίλος είναι πείραμα, οκ. Μείνουμε ότι είναι πείραμα. Εγώ λέω ότι δεν είναι πείραμα. Απλά πρέπει να τον βοηθήσουν.
0: Ναι, αλλά Μαρέ, γιατί φτάνουμε και προς το τέλος. Έχουμε την προαθλήτρια Arsenal. Εγώ ξέρω ότι που τον καιρό μου στο NBA οι ομάδες και πιο παγιά στη Premier League σχηματίζονταν, δημιουργούνταν για να κατεβάσουν από το θρόνο τον προαθλητή. Νιώθεις ότι κάποια από τις άλλες ομάδες μπορεί να φωνάξει τον προαθλητή σε μονομαχία και να τον κατεβάσει? Νιώθω όπως είναι τώρα που μιλούμε 21 του Αυγούστου, δεν έφτασε κάποια σε εκείνα τα επίπεδα.
1: Εντάξει, το ότι είναι πρώτο φαβόρι είναι πρώτο φαβόρι. Αλλά εγώ δεν δέχομαι κανέναν τρόπο ότι ξεκινά και έχει προαθλήτρια από τον Αύγουστο. Ό,τι θέλει, είπαμε το πολλές φορές. Πέρσι, στο πρώτο μισό, πολλοί που δώσαν τον τίτλο. Να πάω Από πιο πίσω. Στα πρώτα πέντε παιχνίδια είχε πολύ που λάβησαν ότι η Λίβερπουλ πάλι...
0: Ναι, είχε μείνει στα πέντε.
1: Ναι. Ύστερα έρθεν η Άρσεναλ, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο μισό.
0: Και
1: όλοι θέλουν τους ότι τέλειωσε, ήταν η Άρσεναλ. Και είδαμε ότι αρκουδώντας το τέλος σε κατάφερε. Γιατί είναι η πίεση, πόσο μάλλον φέτος, φεύγει μεν την πίεση του πρώτου τίτλου που ήθελε διακαώς, όμως κάθε παιχνίδι να παίζει τελικό. Γιατί η κάθε ομάδα θέλει να κερδίσει την προαθλήτρια. Τούτη είναι η Αγγλία. Γι' αυτό και μόλις τρεις ομάδες σε καταφέραν στην Premier League το back to back. Με ποιους προπονητές?
0: Μουρίνιο, Πεπ, Φέργκιουσον.
1: Μιλούμε για
0: Legends.
1: Legends. Άρα εν έτοιμος ο Αρτέτα να μπει σε εκείνο το club των Legends. Ό,τι γίνεται θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστό. Σε μεταγραφές. Και ούλα και διοίκηση ούλα. Το θέμα είναι να μπορεί να βρει τον τρόπο να διατηρήσει τα σκύπτρα που είναι εύκολο γιατί είναι η Premier League. Αν μιλούσαμε για την League One, για την Bundesliga, για το...
0: Το καμπιονάτ.
1: Οτιδήποτε, είχε να σου πω με τα σιγουριάς.
0: Τέσσερα έναν Άρσεναλ, ένα χατρίκ ο Μπέρκαμ και έναν ο Ανδρί.
1: Είδα έναν γκολ του Μπέρκαμ, εσείς φίλε που έβαλαν της Coventry πριν 25 χρόνια που παίξαν τελευταία φορά. Δυστυχώς. Δεν ευκαινούν έτσι οι παίχτες στην πλέον.
0: Ούτε θα ξαναυκούν, τουλάχιστον όπως είμαστε. Μαρία Βατηγιώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την εργολαβία που σε πιάμε αυτήν την εβδομάδα.
1: Είπαμε, ναι, εντάξει.
0: Περάσαμε ωραία, καλύψαμε τα ωραία. Να σας ευχηθώ και με τον Ανδρέα, δεν είναι εδώ ο Ανδρέας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ίσως μας ακούει, καλή σεζόν να έχετε. Ξέρω ότι θα είσαι έτσι...
1: Είπαμε, ξεκινούμε αύριο.
0: Πολύ ωραίες.
1: Premier League Match Day.
0: Πολύ ωραίες εκπομπές. Έτυχε να σας δω και μία το μεσημέρι και 12 το βράδυ. Να δω πώς είναι να πάει το πρόγραμμα σας. Να είστε ξεκούραστοι, να περάσετε καλά στις εκπομπές. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους. Καλά να περνάτε. Απολαύσετε την Premier League. Και εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα σε πλήρη σύνθεση με Ανδρέα Βιολάρη για να σχολιάσουμε την πρώτη αγωνιστική της Premier League αλλά και το παιχνίδι της Δευτέρας που θα είναι. Αν δεν κάνω λάθος, Chelsea, Fulham Chelsea. Ευχαριστούμε πολύ, αθλητικό δελτίο. Γεια σας.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4. Το μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Στην Ομόνοια αφήνουν πίσω τους τη χθεσινή τα κόντρα στην Σεντ Τρούιτεν και επικεντρώνονται στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης. Στην Ολλανδία ταξίδεψε ο Άιτινγκ, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ολιγοήμερη άδεια από την ομάδα πήρε ο Σάτκα, εν όψη επαναληπτικού αξιολογείται η κατάσταση των Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπαντζό. Γυρίζουν σελίδα στην Πάφο και στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στην Δυναμό Σίτι. Αξιολογείται η κατάσταση του Νταβίτ Λουίς, ενώ προσπάθεια να προλάβει τον επαναληπτικό θα κάνει ο Ντράκομιρ. Ο 20χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Γιοράμ Ζαγκέ αναμένεται να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεζερμέν. Στο προπονητικό κέντρο της ανόρθωσης βρέθηκε ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Μαραγκός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας εν όψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της αμοχώς του, άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν προπληρωθεί μέχρι και τον τρέχοντα μήνα. Αύριο στις 7 το τελευταίο φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα διοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σάβα Γιασί μετά την υπογραφή της επιστολής που έχει σταλεί στην ΚΟΠ. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ. Αρκετά πιθανό το σενάριο να προκύψει επίσημη πρόταση από νορβηγική ομάδα για τον Νικόλα Κουτσακό. Ό,τι ζήτησε ο προπονητής από τη διοίκηση το είχε. Η ΑΕΛ έχει ένα ανταγωνιστικό σύνολο για την επόμενη χρονιά, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων Νικόλας Λεβέντης. Όπως επισήμανε, το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης εναπόκειται στο τι θα ζητήσει ο προπονητής. Πρόσθεσε πως η ΑΕΛ έχει τακτοποιήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της στο φόρο εισοδήματος, ενώ παραμένει ένα μικρό υπόλοιπο στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γι' αυτό και η ομάδα έχει αιτηθεί ένταξη στο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αύριο το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη του προαθλήματος κόντρα στον Άρη. Πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος έχει ο Κονσεϊσάο εκτός ο Ζογκέ. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Γκβίτα και Ροντρίκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ποδοσφαιριστής του Άρη είναι ο 20χρονος Νιγηριανός επιθετικός Οριγιόμι Λέμπι. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 η τελετή έναρξης των 20ών Μεσογειακών Αγώνων. Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Sociedad. Για τη League One, Marseille, Στρασβούργο στις 9:45. Στην Αθήνα έφτασε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Σε συμφωνία με τη Manchester City για την απόκτηση του Σαβίνιο, ήρθε η Tottenham, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Μπαρσελόνα ήρθε σε συμφωνία με τη Φενέρ για την απόκτηση του Λιβάκοβιτς. Την απόκτηση του Βαν Μπισάκα ως δάνικο από τη West Ham ανακοίνωσε η Aston Villa. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου.

0: που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με 2 επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
10: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι η Παρασκευή, έχει ο μήνας 20, είναι ο Αύγουστος και άμα δεν το ξέρετε ζούμε στο 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο.
0: Θέλω και να σας πω ότι άμα γουστάρετε και άμα επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας μπορείτε μέσω ενός γραπτούς μηνύματος να...
1: Με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας να μπείτε στην γλώσσα για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, πέρα από Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη. Μονοίμως από Αυγούστου.
0: Μπορείτε να μας καταλογίσετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μας πείτε κλέφτες. Αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε ό,τι ξέρω εγώ κατεβεί στο κεφάλι σας. Αλλά ψεύτες δεν ήμασταν ποτέ. Και σήμερα η εκπομπή νιώθω πως είναι... Ο Σάγκη είναι ένα εστιατόριο που κλείνει, ρε Μαγκίντο, να σου πει, έκλεισε.
1: Ένα εστιατόριο που κλείνει.
0: Ναι, ένα εστιατόριο που ό,τι έχει να σου βάλει αφάεις. Ό,τι έχει να σου βάλει αφάεις. όχι, μα μεταξύ των πολλών τώρα μου έχει τύχει και σήμερα να πάω σε ένα μαγαζί, πάω, παίρνω, ξέρω εγώ, γιαούρτι, ημερομηνία λήξης. Μαρή μου, μόλις ανοίξα. Και πρέπει να μην το πάρω.
1: Ναι.
0: Πάω να πιάσω τούτο, μα συγγνώμη μόλις ανοίξει. Ξέρεις, κάπως έτσι νιώθω κι εγώ σήμερα με την εκπομπή, γιατί όπως και το κάνουμε, τραβία μάστη στο 94, χωρίς μπλα μπλα πολύ, λέει ο 7-3. Δεν καταλαβαίνω αυτού τούτο στη γλώσσα, ας πούμε, του, τη γλώσσα...
1: Το πλα πλα πολύ.
0: Όχι το πλα πλα πολύ, το τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά δεν εμπάφει.
0: Δεν έχει ωραία
1: σύνδη.
0: Τραβία μάστη...
1: Εμπαφητικό το τραβία.
0: Σλάβικο μ' ακούγεται εμένα. Τραβία μάστη. Σαν να μιλώ, σλάβικο μου άρεσε.
1: Σλάβικο.
0: Ναι, βουλγάρικο. Οκ.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά σκεφτούμε.
0: Και αναρωτιέμαι και ρωτήσει με τραβία μάστη, α πούμε.
1: Τραβίζα μα το τέρμα.
0: Α, για το τέρμα μιλάω.
1: Για το τέρμα μιλάω. 7:37 για
0: το χωρί πλα, πλα πλα πλα πολύ, τι σημαίνει πάλι. Μην μα μπερδεύετε, ρε παιδιά. Άστε μα λίγο να. Να γιάσουμε. Κανονικά σήμερα η εκπομπή ήταν μονάχα μουσική.
1: Το πλα-πλα πολύ είναι... Νομίζω θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ο δεύτερος τίτλος αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Χωρίς πλα-πλα-πλα πολύ, τρία πλα.
1: Και με πει, θέ μας άστο μη μπροστά. Πλα-πλα. Πλα. Τόσο ωραίο. Τόσο ωραίο. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να γυρίσει και μουσική εκπομπή. Τέτοια μέρα όπως είπες, δηλαδή να βάλεις το playlist του Μητροπάνου, γιατί συνήθως μετά από τα τραγούδια του Μητροπάνου το γνωστό είναι ότι κάποιος πρέπει να μπει μέσα, απλά σήμερα δεν έτυχε να μπει μέσα, να σε δει, να σου πει αγόρι μου εσύ, τι κάνεις εσύ, τι κάνεις εσύ.
0: Σήμερα είχαμε και blackout μεταξύ των πολλών, δεν ξέρω, εγώ το βιώσα κιόλας.
1: Ναι, blackout το οποίο επηρέασε αρκετό...
0: Επηρέασε το σύνολο της Κύπρου ή μόνο της Λεμεσού, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν μόνο στη Λεμεσό, αλλά ήταν σε πάρα πολλές περιοχές. Και ήταν μια σοβαρή διαταραχή.
0: Διαταραχή, ναι, σωστά το είπες. Διαταραχή, διπολική, ναι. Όχι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό το διαταραχή το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους.
1: Η οποία παρουσιάστηκε στο ηλεκτρικό σύστημα της ΑΕΚ στις 10:40.
0: Μπορώ να πω σε δική μας γλώσσα, κράσαρε το σύστημα. Κράσαρε.
1: Κράσαρε το σύστημα, ναι.
0: Μπορώ να το πω έτσι, για να είμαι σωστός. Να ρωτήσω με εσύ, με τον την ΑΕΚ, ας πούμε, τέλος πάντων δεν έχουμε άποψη. Ας μην, όλοι έχουμε άποψη. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο που...
1: Επηρεαστήκαν από τη Λεμεσό μέχρι την Αγλαντσά, μέχρι τα Λατσά, το Δάλι, κατάλαβες, ήταν πανκύπρια σε διάφορες περιοχές.
0: Αγαπητέ κύριε 598, χαίρομαι που ακόμη ρωτάει ο κόσμος τι τραγούδι αν το εντελβάζεις. Με ρώταγαν πριν από 20 χρόνια, μα, αλήθεια στο λέω. Ήταν το τραγούδι εντελβάζεις στον ομώνυμο δίσκο του Μητροπάνου, στον οποίο συμμετείχαν ο Μάριος Τόκας, που μελοποίησε τα τραγούδια, και αν δεν κάνω λάθος και ο Άλκης Αρκαίος. Σπουδαίο τραγούδι όντως. Και χαίρομαι, ξαναλέω, που ακόμη και τώρα το 2026 ο κόσμος ρωτά. Κάτι άλλο όμως που ήθελα να πω και ήταν πολύ σημαντικό.
1: Από τους δίσκους του θα τον έβαζες?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Αλλά κάτι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σχολιάσουμε αυτή την είδηση που όντως προκαλεί. Δεν είναι καθόλου αστείο και δεν είναι και καθόλου, ας πούμε, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς από το ραδιόφωνο του, από το τηλέφωνο του, με τις παρέες.
1: Είναι τουλάχιστον τραγικό.
0: Να σχολιάσει και να πάρει θέση για αυτή την είδηση περί του οπαδού που πήγε, ξέρω εγώ, να δει στην Αλβανία, αφήνοντας ένα παιδί ανήλικο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ποτέ τι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Από μόνη του είδηση είναι σοκαριστική μέχρι εκεί. Ελπίζω η κοινωνική πρόνοια, ας πούμε, που μπορεί να παρέχει αυτό το νησί, το κράτος, στους πολίτες του, να φροντίσει να είναι καλά και κυρίως το παιδί, αλλά και ο ενήλικας. Εμάς Πάφο δεν μας έπιαζε. Ναι, στο εξωτερικό νομίζω δεν υπήρχε ζημιά, κύριε Βλάβη. Στο εξωτερικό, κύριε Ξαβούς 16. Το τέρμα στο 94 χθες ήταν το σοκ που παθαίνεις όταν φας wasabi, λέει ο Ξαβούς.
1: Όταν φας μια κουταλιά wasabi, όπως έφανε ο Χρήστος.
0: Όντως, όντως, είναι ένα σοκαριστικό η αλήθεια.
1: Ναι, ρε, αλλά εντάξει, οκ. Αν είναι να μιλήσουμε, είναι πάλι οκ. Νομίζω ότι η Ομονία.
0: Όχι, θέλω να πω και μια άλλη κουβέντα πριν πάμε στην Ομονία. Ξέρεις, φαίνεται να αναδεικνύεται, να προκύπτει μια κόντρα, η οποία κόντρα το βάζω εισαγωγικά, η οποία εδώ και καιρό φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαραθέση για να φέρουμε στο Ισραήλ-Τουρκία.
1: Α, σε αυτήν την κόντρα.
0: Ναι, σε αυτήν.
1: Έτσι όπως το έθεσες, νόμιζα, ρε φίλε, να μιλήσουμε για κατάμι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέει ο περισσότερος κόσμος. Στην Κύπρο υποθέτω ότι οι περισσότεροι είναι με το Ισραήλ, έτσι. Όλοι είναι με το Ισραήλ. Σωστά.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Άρα δηλαδή στο μυαλό των πολλών θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο, ας πούμε, να αποδυναμωθεί η Τουρκία και το Ισραήλ να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος της περιοχής. Ναι, αφού εθνώς θέλουν 3-0 έχουν πάρει. Εντάξει, Ισραήλ, Τουρκία, Ισραήλ, ναι. Θες 3-0.
1: 3-0.
0: Οκ, θες να αποκλειστού.
1: Ναι.
0: Άρα θέλεις να πιάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Okay.
0: Αφού είναι τελικό.
1: Α, είναι τελικό.
0: Είναι τελικό, να
1: ποιο είναι. Είναι άλλο.
0: Είπε, σκέφτεσαι για άλλο.
1: Καλά, ρε, εμεί δεν πέρασαμε.
0: Τι είμαστε, εμεί. Ρε, ούτε φορά τη ομάδα δεν είμαστε. Ούτε ότι είμαστε εδώ, κανόνι.
1: Η Τουρκία πάντω εξέδωσε διεθνέ ένταλμα σύλληψη.
0: Στον Νετανιάχου.
1: Κατά τον Νετανιάχου.
0: Είναι άσχημα τα. Όχι, είναι άσχημα. Είναι λίγο τα πράγματα. Να το πω ενδιαφέρον, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Α, θα λάβω σε έκρηθμα.
0: Αλλά υπάρχουν φανατικοί. Τι, έκρηθμα. Δεν το λες και έκρηθμα, ξέρω εγώ. Αλλά είναι λίγο μια κατάσταση πολύ ενδιαφέρουσα, ας πούμε, εδώ στη γύρω περιοχή που προκύπτει. Σωστά. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, είναι 3-0 υπέρ του Ισραήλ. Και να φτιάξει τον προγραμματισμό του οι άλλοι.
1: Να σου πω κάτι. Στις δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ, ποιος έχει προβάδισμα.
0: Εννοείς στις εκλογές που έχουν εκεί?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες. Τόσο σφαγεία, ζούξα ο άλλος.
1: Κάποιοι διαφημίσεις με στην Κύπρο.
0: Α, ο άλλος, ο...
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι προβάδισμα στον...
0: Το οποίο...
1: Στον Γκάντι.
0: Α, ο Γκάντι δεν είναι ο τούτος. Ο
1: Γκάντι Άιζενκοτ.
0: Ο φίλος του Αναστασιάδη.
1: Ο Άιζενκοτ, ναι.
0: Άιζενκοτ.
1: Και προηγείται με 26 έδρες στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, όλο μαθνάζουμε η διαφημίση. Δεν ξέρω όλο η διάφημιση, δαμέ. Μέτρησε.
0: Μην αρχίσετε, λέει, για την Ομόνοια. Μείνα μας 2,5 μέρες διακοπές και μετά δουλειά. Προτιμώ να μας πείτε 2 ώρες για γιασί και ούφο, λέει ο φίλος 1960. Που θα πιάσουν την Κύπρο στο Ισραήλ, όπως έκαμε με την Παλαιστίνη, με συνοπτικές διαδικασίες. Θα παρακαλείτε να πάνε πίσω στους Τούρκους. Είναι μια εκδοχή την οποία εμείς δεν υιοθετούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα είναι αυτός που θα κινεί τα νήματα, έτσι.
1: Α, σε ρωτήσω να πιάσει το Ισραήλ την Κύπρο ποτέ, να μου να μου απαντήσει.
0: Σιγέ σε κάτω.
1: Είναι βαλά χρονικό περιθώριο πάντω, αφικά το ανοιχτό. Στο δικό σου μυαλό, φαντάζομαι υπάρχει και χρονικό περιθώριο που θα γίνει αυτό, είναι.
0: Τι να σου πω, εσύ. Εκλέψαν τον πόντο από του Αλβανού η ομάδα του Προέδρου, λέει ένα εδώ. Το ερώτημα, και είναι ένα ερώτημα που πρέπει να. Και το θέτω πολύ κομψά. Είναι τι θα θέλαμε, ποια χώρα θα θέλαμε να ασκεί τη σφαίρα επιρροής στη γύρω περιοχή. Δεν θα πούμε, ας πούμε.
1: Το
0: δεν είναι σωστό να πεις ποιος θέλει να είναι ο επόμενος κατακτητής.
1: Το σωστό ερώτημα είναι τούτο που είπες τώρα. Η σφαίρα επιρροής, ποια.
0: Ποιος. Ποιος ακριβώς. Δεν θα, ξαναλέω, θα ήταν άκομψο να πεις ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος κατακτητής.
1: Ναι.
0: Βλέπω όμως πάρα πολλούς συμπατριώτες που είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε για να δούμε πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Συμφωνώ και εγώ, κύριε 999, αν και εντάξει, δεν ξέρω, υπάρχει διαφορά από τα. Υπάρχει διαφορά, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, άμα είναι το ίδιο. Πάμε στο σημερινό φιλικό που είναι πρόβαν τζενεράλε για την πρεμιέρα, χωρίς προπονητή και πολύ μπλα μπλα. Μόνο στην ΑΕΚ συμβαίνουν αυτά. Τι έγινε? Ότι είμαστε πιαν ακόμα ένα άλλο που Χαμπίπι ένα ακούεις μέσα στην εξαρτησίας. Τι εννοείς, το Χαμπίπι τώρα που κόλλα, κύριε? Μα το Χαμπίπι είναι αραβική λέξη, κύριε 180. Οι Άραβες δεν μας έχουν κατακτήσει ακόμα.
1: Ναι, αλλά ακούεις την παντού, εννοώ, δεν ακούεις μόνο.
0: Όχι, δεν είναι λέξη εβραϊκή το Χαμπίπι. Εντάξει, είσαι επίθετο Χαμπίπι, α. Λάμπρο Χαμπίπι.
1: Ναι.
0: Το άκουσα χθες.
1: Οκ. Και τι θέση παίζει?
0: Έλαντε. Το αυριανό φιλικό της ΑΕΛ είναι τηλεοπτικό, ναι. Όχι, είναι. Ναι, είναι. Μου έχουν πει να κατσώ εδώ. Άρα πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, αποκλείεται να σου πω αν κάτσε δεν το άλλο να μου πήγαινε στο γήπεδο για να το δεις.
0: Ναι, αποκλείεται μου κάποιος πέρα γήπεδο. Όχι, νομίζω ότι είναι όντως.
1: Μα αύριο είναι πολλά τα φιλικά που υπάρχουν.
0: Δηλαδή, τα έχουμε ατζέντα, ας πούμε.
1: Να σου τη δώσω την ατζέντα. Είναι το φιλικό της ΑΕΛ.
0: ΑΕΛ με Άρη.
1: Ναι, είναι το φιλικό του Απόλλωνα.
0: Όπας.
1: Με τη Σαλαμίνα.
0: Όπας.
1: Με τη Σαλαμίνα, ναι, με τη Σαλαμίνα. Ναι. Είναι το φιλικό του Αποέλ.
0: Όπας.
1: Με τον Ολυμπιακό. Είναι και το φιλικό της Ανόρθωσης.
0: Αποέλ Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Υπέροχη Ολυμπιακός από άποψη συγκοινωνιών. Όχι, σοβαρά.
1: Ναι. Είναι και της Ανόρθωσης.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Πού τα μπακάρουνε του τα λεωφορεία και εμείς να βλέπουμε? Είδες ποτέ το λεωφορείο, ας πούμε, το Άρη, ναι, στην Κύπρο?
1: Ναι,
0: το Άρη.
1: Ναι.
0: Ο Άρης ήταν η πρώτη ομάδα, ναι.
1: Όχι, η πρώτη ομάδα είναι ο Ερμής. Αλλά.
0: Α, σωστά, μπράβο, ναι.
1: Αλλά ναι. Μπακάρουν.
0: Ναι, εντάξει, και στο προπονητικό κέντρο υποθέτω, σωστά.
1: Στο προπονητικό.
0: Αυξάνονται όμως αυτά.
1: Ή πολύ απλά στον.
0: Πού, τι, στον Καραστούδιου. Τι εννοεί. Ναι. Τι λέει ρε μαγείρε κουμπάρε. Αυξάνονται όμως αυτό. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει το δικό του.
1: Το Άρη, ναι.
0: Το Άρη βάλε το μέσα στο δέδι. Ναι. Δεν μου μιλήσει και τότε. Τέλος πάντων.
1: Θες να ζωγώ και τη διευθύνση του
0: ανθρώπου. Όχι, εννοώ εντάξει. Να μην βρίσκουν να βάλουμε το Μάρτσι. Τους βρίσκει. Τέλος πάντων, ξαναλέω. Το ξεπερνάμε. Μ' άρεσε ας πούμε ο Ολυμπιακός που είναι το δικό του λεωφορείο και του Ολυμπιακού είναι και λίγο πιο χρήσιμο από τη Ανόρθωση. Γιατί. Έχει και μια τάση να ανεβοκατεβαίνει οι κατηγορίες.
1: Α.
0: Δηλαδή χρειάζεται όντως, ας πούμε, λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή όμως, για όσους δεν γνωρίζετε, και καλό θα ήταν να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, μονάχα τρεις ομάδες έχουν το δικό τους λεωφορείο. Είναι ο Άρης, ο Ολυμπιακός πια και η Ανόρθωση.
1: Καπληκτικό. Σωστά.
0: Δεν έφτασε όμως ο καιρός να πάρει και ο καθένας, ας πούμε, ο κύριος Γιασής.
1: Αν πάρει ο καθένας πέρα λεωφορείο.
0: Ο κύριος Γιασής. Εντάξει. Καταλαβαίνω πορτοκαλί πένα, πορτοκαλί λεωφορείο. Μπορεί να πιάμε. Μπορούμε.
1: Να.
0: Πώς
1: θα το. Μπορούν οι ομάδες να ζητήσουν κονδύλια από το κράτος για.
0: Τι.
1: Για λεωφορείο.
0: Έτσι είναι ηλεκτρικά, ρε. Μα και μόνο το υβριδικά και κονδύλια από το κράτος. Αυτό που ήθελα να πω χθες, πώς το είδες το επικοινωνιακό συμβολικό τρίκ του κύριου Γιάση?
1: On the spot.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, τώρα πέραν της πλάκας, σημειολογικά μιλώντας, και τώρα μιλούμε σοβαρά, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή παίζει με το συναίσθημα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ήταν σε εκείνο το παιχνίδι φούτσαλ, ήταν σε εκείνη, δηλαδή η κάθε του εμφάνιση, όσο εμφανίζεται ο άνθρωπος, συσχετίζεται ή συνδέεται και με τον κόσμο του Αποέλ. Τέλος. Είναι ένα σημείο που βγάζει εδώ. Δεν πειράζει και.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ας πούμε, το αποστασιοποιημένο κομμάτι του Παπασταύρου. Όπως ήταν ο Παπασταύρου, να πει καλά, ο Παπασταύρου ήταν ο Μονιάτης όμως. Όχι, το καταλαβαίνω. Ο κ. Γιασής είναι. Σωστά. Ούτε ο Μαραγκός όμως έκανε αυτό το πράγμα. Ακόμη ο Μαραγκός δεν έχει χρησιμοποιήσει τον κόσμο της Ανόρθωσης.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ποιος άλλος? Δεν αναφέρομαι στον πρόεδρο της ΑΕΛ, ο οποίος είναι βγαλμένος μέσα από τον κόσμο της ομάδας, ας πούμε. Εντάξει, ο Κίρτζης πια έχει παγιώσει
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Ο Καραμπατάκης.
0: Ο Καραμπατάκης όχι, δεν ήταν ποτέ τέτοιος. Ο Γιασής είναι όμως. Τουλάχιστον στα αρχικά του στάδια είναι. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αργότερα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά έχει δώσει αυτό το στίγμα, ρε κουμπάρε, ότι παίρναμε πορτοκαλί.
1: Ναι,
0: ο κόσμος είμαι, ο κόσμος.
1: Το τραγούδι είναι άκουσες το Μοστιέλα, λένε.
0: Ποιον τραγούδι.
1: Πάνω στο... μιλάτε για την Πέννα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που ήταν ένα story το οποίο έβαλε ο Γιασής.
0: Με συγχωρίζω, δεν το άκουσα.
1: Συνοδεύτηκε με έναν τραγούδι.
0: Δεν μπορεί να το ακούω, ναι.
1: Εντάξει, ήταν το Living on a Prayer.
0: Living on a Prayer, τον Aerosmith.
1: Μπράβο, το, και το κομμάτι που ελαλούσε στο story ήταν το Halfway There. Νομίζω ότι πρέπει να είναι Aerosmith.
0: Ναι,
1: Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi.
0: Ναι,
1: Bon Jovi. Και ήταν το σημείο που λέει Halfway There. Άρα μοιάζει λίγο πολύ, ας πούμε, οι συμβολισμοί υπάρχουν για ότι...
0: εντάξει, εκτός τούτου, είναι ξεκάθαρο, ξαναλέω, ότι θέλει να δώσει το στίγμα του μέσω του κόσμου, τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δεν υπήρξε και παγιά συνδεσμή της, έτσι. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε τέτοια πληροφορία.
1: Όχι, και αν θέλεις να σου πω...
0: επειδή λένε ότι ήταν πάντοτε από ΕΛ.
1: Από ΕΛ ήταν.
0: Ήταν. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει περάσει από συνδέσμους όπως... ξέρω εγώ, την τότε εποχή.
1: Ωραία. Περίμενε. Ο Γιασής πάντοτε ήταν από ΕΛ. Αλλά ο Γιασής δεν ήταν το... είμαι κάθε εβδομάδα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αντίθετα,
1: αντίθετα υπάρχει στενός του συνεργάτης, πολύ στενός του συνεργάτης.
0: Mm-hmm. Γιατί δεν μας λέει το όνομα του, μυστικό.
1: Το δεξί του χέρι, Ανδρέας νομίζω είναι το όνομα του.
0: Είμαι Ανδρέας, η Ανδρέας Ανδρέου είναι παραπάνω όπως Κυπρέος η Ανδρέας. Η Ανδρέα Ανδρέου είναι Κυπρέοι. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας, ναι.
1: Ο οποίος ήταν, είναι του... είναι του γηπέδου, ήταν του γηπέδου σταθερά.
0: Ήταν του γηπέδου κιόλας. Και του...
1: ναι, το δεξί του χέρι, ας πούμε.
0: Και του νοτίου πετάλου, ας πούμε.
1: Δεν ήξερα την καρκίδα μου κάθε του. Mm. Αν ήταν μπόξι.
0: Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί ξαναλέω, και ο Γιασής πια συγκαταλέγεται, συμπεριλαμβάνεται, αν θέλετε, στη νέα γενιά παραγόντων. Όπως αυτόν της ανόρθωσης. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Θα χρησιμοποιήσει παγιωμοδίτικες τακτικές, θα υιοθετήσει πιο μοντέρνες. Προς το παρόν αρέσει και τους συμβολισμούς και είναι ωραίο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή η κάθε του κίνηση έχει από πίσω ένα νόημα. Ανδρέας Γιοργαλής είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Το Γιώργ, θυμάμαι Γεωργίου, αν ήταν Γιώργ.
0: Ο μεταγραφικός προγραμματισμός της Ομόνιας κάθε χρόνο έτσι καιρό είναι halfway there, λέει ο 830. Το πόσο παίζει η Ομόνια, λέει ένας εγώ.
1: Ναι, αλλά μπήκε μπέχτης εχθές και μπήκε και άρεσε πολλά ο μπέχτης.
0: Θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Ο Γιασής έκανε δώρο πολυτελές αυτοκίνητων σε κάποιον, ναι, όντως, στη δημοσιογραφική. Είναι ο φίλος μας 656 που είναι γνώστης. Τι εννοείς έκανε δώρο όμως σε κάποιον, ας πούμε. Μα γιατί μας είναι βρε δυνάμεις μας στη ζωή, μαρέα.
1: Να σου κάνει δώρο αυτοκίνητο. Το πολύ πολύ αυτοκίνητάκι θα σου κάνει δώρο, ρε Χριστέ.
0: Ρε καλή σου να του δεν φέρνουν κάτι να πιούμε μαζί, ρε. Όχι να σου κάνουν δώρο.
1: Δεν αγγλικό.
0: Αν όρθωσε να δένουμε τα πρώτα αντέρφη μας, πάμε για εξάδα. Εντάξει, το ίδιο πράγμα μπορεί να στείλει για σαν ελίστα, κύριε 016. Και παρελθόντω το ΑΕΛ, αν όρθωσε, είχε φοβερό ενδιαφέρον στην πρεμιέρα. Φοβερό ενδιαφέρον. Σάββατο είναι το παιχνίδι μου να υπάρχει. Τέλο πάντων, θα το δείτε. Μέσα στα πολλά που ταξιωθεί ο Σταύρος, γήπεδο μασκότ προμονητικό ομάδα στα Champions League, ήταν και λεωφορείο. Εντάξει, ρε, το έχει ο Θεός Σταύρος τώρα το λεωφορείο, ας πούμε. Αν ήταν μπορεί να σου φέρει κιόλας.
1: Ναι, ρε.
0: Μη σου πας σου φέρει κανένα διαστημικό. Οι άλλοι πώς πάμε τα αυτοκίνητα, δεν είναι ο Καναρίνη, το λεωφορείο.
1: Ας είμαστε και λίγο σοβαροί, ρε, να σεβαστούμε όσο είναι τα λεωφορεία των άλλων ομάδων. Γιατί.
0: Ναι, σωστά.
1: Πολύ φοβάμαι ότι σε κάποια φάση μπορεί να ξεκινήσουμε να ρεζιλίκια.
0: Γιατί ρε Μακή, προσφάραμε τα λεωφορεία τώρα το άλλο, δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα τον που είπες, ξαπέτω. Να προσβάλλουμε τα λεωφορεία τον άλλο.
1: Να σεβαστούμε, είπα.
0: Γιατί, τι να σεβαστούμε
1: τα λεωφορεία. Τα ρεζιλίκια είπα, μπορεί να ξεκινήσουμε. Να αποφασίσει ο άλλος ότι είναι καλή ιδέα να πάει με το σπρέι. Κατάλαβες.
0: Α, Α, εννοείς ο άλλος ο ηλίθιος.
1: Ναι, φίλε. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Έχουμε ώρα του φιλικού του Απόλλωνα.
1: Το φιλικό του Απόλλωνα 7.
0: Σήκημε με μια ώρα, αν είναι 7 ή αν είναι 6.
1: Νομίζω ήταν 7.
0: Το απολύτως εκατομμύρια που πέρασαν από τα χέρια για τους ούτε μην υπάζουν όντως ρε εσύ. Δηλαδή απίστευτο πράγμα. Απίστευτο πράγμα αυτό που συνέβη με τον Αποέλ. Κομμένα τα φαλάφελ, οι σαουάρμες, οι πακλαβάες και πάει λέγοντας. Λέμε όχι στην αλλίωση του DNA μας. Δεν σας αντάξεις και ο Λίντου. Συγγνώμη, 7 είναι το Απόλλωνα. Ο Γιωργαλής είναι και ο συνδετικός της Εύας και του Σάβα, για να λέει ο 656. Μ' αρέσει ο 656, όπως μας τα εξηγεί. Με κάνει να νιώθω, με κάνει να. Σαν και παρακολουθούμε, μας αναλύει το casting, ας πούμε, της ταινίας. Του Γιωργαλής ήταν το. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα μην με. Μα είσαστε καλά, ρε μη ρε, και ας πούμε. Και εμάς ευκάλα μας πριν 30 χρόνια από έξω από ένα κλαμπ. Δεν λέω για άνθρωπο, το οποίο δεν ισχύει. Αλλά, στείλεις σε μήνυμα, ρε φίλε, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε. Και αυτό θα ήθελα να γράψω σήμερα, αλλά τελικώς δεν τα κατάφερα. Είναι η φιλοσοφία τελικώς των ανθρώπων, ρε φίλε. Και πώς προσεγγίζουν τα πράγματα. Έτσι. Και τι εννοώ. Είναι αυτό το πολύ απλό και κλισέ, αλλά πάρα πολύ εύστοχο. Βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Ο καθένας επιλέγει ανάλογα, αναλόγως, σωστά. Από το χθεσινό παιχνίδι της Ομόνοιας, οι αντιδράσεις που...
1: οι αντιδράσεις στο μισοάδιο.
0: Στο μισοάδιο.
1: Στο μισοάδιο.
0: Δηλαδή προτιμούν να σκάψουν ένα λάκκο, να σπάσουν γκουγκρίν και να σκεπάσουν τον Μοντνόρ. Όχι σε πάσουν, να κλείσει ο λάκκος, ναι. Να τύσει αίσια με το έδαφος, εντάξει. Παρά ξέρω εγώ να πούν, wow, τι έντουν το πράγμα να σπούν το δεξί μπακ που μας έφερα. Ή πόσο καλή ήταν η ομάδα και ό,τι έξισε την νίκη. Πάμε σε ένα break και θα αναλύσουμε. Είναι όλα θέμα φιλοσοφίας, επιστρέφω.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες Ιστορίας», «Ο κόσμος του Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Everyone. Τα πάντα
6: σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχει όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
9: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
8: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
10: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
12: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show. Η ΑΕΚ Αθηνών λέει και στο 2950 μαγουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Η ΑΕΚ Αθηνών αγόραζε μεταχειρισμένο κίνο της Dortmund. Εμείς θα γυρίσουμε για ένα μεταχειρισμένο από Premier League, ναι. Της Aston Villa, ας πούμε, μπορεί να πιάει ο παραλίμνη. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη.
1: Με τη West Ham που έχει σύνδεση.
0: Ναι. Μπορεί να φρεσκάρισμα θέλει, ας πούμε, ή να πιάσει, ξέρω εγώ, από ένας που είναι Everton και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΛ από την Norwich. Τώρα αυτό με τα λεωφορεία είπαμε είναι το καινούριο μοτίβο και νομίζω ότι είναι
1: ωραίο.
0: Ωραίο. Και ας αφήσουμε μέχρι εδώ. Πάμε να μιλήσουμε για το ότι ο κόσμος έχει μια τάση και λέω ξανά ότι είναι θέμα φιλοσοφίας.
1: Εσύ πώς το βλέπεις το ποτήρι?
0: Μισογεμάτο.
1: Μισογεμάτο.
0: Δυστυχώς στην περίπτωση της Ομόνοιας, στην περίπτωση τη δική μου, μισοάδιο.
1: Εσύ εδώ και περίπτωση.
0: Αν να μην μιλήσουμε για μένα. Όπως κάνουν το 90% μέσα στο
1: μέσο. Να κάνουμε μια μάλλη και ψυχοθεραπεία, μπορούμε.
0: Ναι, εδώ θα έρχομαι να κάνω ψυχοθεραπεία. Αλλά τη Ομόνοια μισογεμάτο. Αυτό που με εκνευρίζει και νομίζω είναι συστημικό, αυτή είναι η λέξη. Και νομίζω ότι ευθύνες έχουν και οι δημοσιογράφοι. Γιατί τους ακούς, θα ήθελα να τους διαβάσω, αλλά δυσκολεύομαι. Το ότι ένας παίχτης χάνει ευκαιρίες δεν είναι σόνι και καλά αιτία για να του λιθοβολήσεις. Έτσι. Και στην περίπτωση του Μοντνόρ όντως χάνει τάχαστα, όπως λέμε, ειδικά στη φάση, σε μία τέλος πάντων από τα δύο τετατέτ. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι θα το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, μπαίνουν και χάνονται όλα στο ποδόσφαιρο, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κανένας που σου εξασφαλίζει. Δεν υφίσταται ότι άμα είσαι τετράτη πρέπει να βάλεις γκολ. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, αλήθεια σου το λέω. Και ο Μοντίνο χθες έκανε το γαϊτσόνι του παιχνίδι με την Ομόνοια. Ναι. Και η Ομόνοια ήταν η καλύτερη από τα παιχνίδια που είδαμε.
1: Το καλύτερο είναι τη φετινή παιχνίδι, ναι.
0: Ναι. Και κατάφερε να εντάξει έναν ποδοσφαιριστή που όλοι πάθαμε πλάκα. Δηλαδή άρεσε ο Ντουβέρν.
1: Όχι απλά άρεσε.
0: Σας το λέγαμε χθες ότι θα ξεκινήσει η εντεκάδα.
1: Όχι απλά άρεσε, αλλά και στο τακτικό κομμάτι που για μένα το ερωτηματικό ήταν κατά πόσο τακτικά μπορεί να κάνει και να του ζητήσει ο Μπέρκ. Ναι.
0: Ναι, όχι. Μα είναι και προσωπικό, ήταν παρετών. Τούτος ήταν είχε να αντιμετωπίσει ένα Μαροκινό της, πώς τον έλεγαν, όχι Wasabi.
1: Της Wasabi.
0: Ένα Σαμπάουι νομίζω τον έλεγαν, τον extreme, τον αριστερό εξτρέμ, που ήταν από, από τους καλούς τους παίχτες αυτή τη Εντρούιτεν. Αλλά γενικώς η Ομόνια χθες έβγαλε κάτι από την περσινή Ομόνια. Αν της λείπει ποιότητα μπροστά, Ελέο, Μαέ και Σεμέδο, 100%. 100%. Αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά άδικο να καταλογίσεις ή να βγάλεις συμπεράσματα τόσο για τον Διονύ όσο και για τον Μοντνόρ. Είναι πραγματικά εξαιρετικά άδικο. Είναι άσχετο.
1: Ναι. Ας σου μιλήσω λίγο με αριθμούς για τον Τουβέρ, για να έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες. Κατάφερε να προχωρήσει πέντε φορές, έκλεψε την μπάλα σε μονομαχίες ένας με ένα. Εντάξει. Πέντε φορές έκλεψε την μπάλα και άλλες 14 φορές κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 14 φορές είναι μαγί.
1: 14 φορές, ξέρεις. Μαγιά, είτε μπαγιά στην περιοχή, είτε μια πάσα την οποία σταμάτησε, με έδιωξε. Mm-hmm. 14 φορές και 5 κερδισμένες μονομαχίες. Εντάξει, τι άλλο θέλεις. Και τοποθετήσεις του σε πολλές φορές ήταν και κέρυες οι απομακρύνσεις. Δηλαδή, αν δεν ήταν σωστά τοποθετημένος, μπορεί να περίμενε πίσω άλλο παίχτη. Να γίνει πραγματικά επικίνδυνο.
0: Δεν το συζητάμε ότι φαίνεται ότι είναι παίχτης προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Και είναι και πανέτοιμο απόψη φυσικής
1: κατάστασης. Δεν υπάρχει η συζήτηση.
0: Μα ξαναλέω, ξέρεις, εμείς οι μπερκολόγοι, και το λέω και στον κόσμο, το προτείνω να το δείτε κιόλας. Πολλές φορές ο Μπερκ λέει πράγματα που νομίζω ότι επαναλαμβάνει ή νομίζω ότι είναι απλά φλίαρος. Έτσι. Αλλά πραγματικά, και δεν κάνω πλάκα, άμα εμβαθύνεις λίγο σε αυτά που λέει, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου είχε πει ότι είναι έτοιμος και θα τον υπολογίζουμε. Θέλω να πει ότι θα πει. Σαν τέση με τον Νεγκό που δεν ήταν ποτέ έτοιμος. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να ήμουν Μπέρκ, να δυσκολεύομαι να χωνέψω ότι μπορεί να μου στήχησε το Champions League. Τώρα πεις καλά, φταίει γιατί είναι φανικό κοινό άνθρωπος. Όχι. Όχι. Αλλά και στο τρίτο παιχνίδι που έπαιξε ο Νεγκό. Σας το είπαμε κιόλας σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είχε αργές επιστροφές. Και να δηλαδή, και άμα δεν ήταν η. Ποιος είναι που ήταν ο
1: Λίνκολ.
0: Η Λίνκολ, και ήταν κανείς άλλος, μπορεί πάλι να πλήρωνε σε ένα μαζευκές ζημιές.
1: Ναι, βέβαια, νομίζω όμως ότι αδικεί στον εγκομπής ότι είναι αυτός που στερήσε το.
0: Όχι ρε, εντάξει, δεν είναι. Πολύ ωραίο το μήνυμα του 185 που λέει το εξής. Όλοι ασχολούνται με τα δύο χαμένα τέτα τέτ. Κανένας όμως δεν λέει ότι ο Μοντνόρ βρήκε δύο τέτα τέτ σε ένα παιχνίδι. Δεν θέλω να το να συγκρίνουμε με το Σεμέδο και αν αυτός ήταν χάσον κόλλης. Παρεθόντως και ο Σεμέδο ήταν.
1: Το μισογεμάτο ποτήρι, άμα θες να το δεις μισογεμάτο, είναι ότι ακριβώς δημιούργησε τα δύο τέτα τέτ η ομάδα.
0: Μα, και ήταν και. Με συγχωρείς κιόλας, όχι μόνο είχα δημιουργήσει, ήταν πρωταγωνίστησε.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή το δεξί του μπακ είχε θέματα με τον Μοντνόρ. Έτσι. Αυτό. Ο Μεμ Διονύ, κακά τα ψέματα, ήρθε και λίγο ανέτοιμος. Ακόμη δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας. Εντελώς, μόνο ότι χθες ήταν. Ο Δε Μοντνόρ, πρώτη φορά παίζει σε ομάδα που τον παρακολουθεί κόσμος. Έτσι. Νομίζω ότι χρειάζονται χρόνο. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι όπως ήταν η περσινή Ομόνια, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Mm-hmm. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Εγώ πλέον δεν έχω αφιβολία. Όσο για τους πελαμένους που τους έφτιαξε ο Μοντνόρ, τους συνηθίσαμε. Δεν καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο και πολύ φοβάμαι ότι ξαναλέω αυτού του είδους την κουλτούρα. Όχι, δεν φοβάμαι, είναι δεδομένο στο δικό μου το μυαλό. Την καλλιεργούν και τα ΜΜΕ. Τους ακούς, ας πούμε, ότι έχασε. Κατά κάποιο τρόπο εμέσως στοχοποιούν έναν ποδοσφαιριστή γιατί έχασε δύο τετατέτ. Ναι. Δεν επικροτούν την προσπάθεια, την κατακρίνουν ότι έχασε δύο τετατέτ. Έτσι. Έναν ποδοσφαιριστή τον κατακρίνεις πρώτον όταν είναι αδιάφορος, που δεν ήταν κανείς εκ των παιχτών της Ομονίας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή όταν, ξέρω εγώ, έχει ένα παρατεταμένο τεφορμέ που λες, ρε παιδί μου, δεν μπορείς άλλο να στήριζε πάνω του. Αλλά δεν μπορείς να τον κατηγορείς, ξαναλέω, γιατί έχασε δύο τέτοια. Είναι το γνωστό παράδειγμα που σας έχουμε δώσει εδώ και χρόνια. Έχει ένα ξύτημα στον μπασκετπολίστα γιατί έχασε τις βολές. Καταλαβαίνετε. Και δεν έχει να κάνει με τους Ομονιάς. Μην ανησυχείτε, δεν είναι δικό σας αυτό. Έχει να κάνει γενικώς με, ναι, με την καλλιέργεια του φιλάθλου, των φιλάθλων και ξαναλέω και δημοσιογράφου.
1: Βλέπω ένα δημοσίευμα, να σου αλλάξω λίγο θέμα. Το οποίο όμως μου κάνει κάπως εντύπωση, γιατί είναι δημοσίευμα που λέει ότι το από Ελλάδα, το ότι το από ΕΛ θέλει να πάρει το Δόνι.
0: Ποιο Δόνι, ρε παιδί, και εμένα αγαπητοί με τόσο το δεδομένο, ποιο Δόνι, τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Ναι, από τον Άρη που ήταν, που ήταν ο Δόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Και γιατί θυμηθήκαν τον Δόνι τώρα, τότε.
1: Δεν ξέρω πώς κολλά ο Δόνις αυτή τη στιγμή.
0: Και δεν παίρνει τον Βιαφάνης.
1: Έλα μου, ναι, αλλά τον Δόνι δεν ξέρω πώς τον θυμηθήκα. Ο Γιάννης λέει ότι, κάνει κρούσιν του Αποέλ για να δει αν μπορεί να ξαναφέρει στην ομάδα το Δόνι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Όχι, στον προγραμματισμό μου βγαίνει.
0: Ποιος το γράφει, τι, ποιος το λέει.
1: Ελληνικό μέσο.
0: Ποιο μέσο είναι αυτό.
1: Το οποίο είναι το... Ο Γιάννης Παντελίδης το υπογράφει και είναι το στο Σφίνα TV.
0: Σφίνα TV.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Και το έγραψε ένας άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, αλλά το είναι και επώνυμο. Δηλαδή, ρεπορτάζ που είχε γραμμένο. Ναι, ναι.
0: Το έβαλε ο Παπασταύρου αχρίαστη πίεση λέγοντας ότι πάμε για Champions League. Τι εννοεί αχρίαστη πίεση.
1: Ναι.
0: Σίγουρα γνώριζε ότι η ομάδα δεν μπορούσε φέτος.
1: Και σε ποιον έβαλε αυτή την πίεση. Στους παίχτες έβαλε την πίεση.
0: Συμφωνώ ότι ξέρεις, για να γίνει πιο θεαματική η Ομόνια. Αλλά να σου πω κάτι, κύριε Τραγός. Λέει εδώ ότι για να δεις την περσινή Ομόνια θέλεις ένα οχτάρι Βαρβάτο, λέει. Ώσπου παίζει ο Μάριος και ο Ανδρέου, υστερούν σε αυτό το κομμάτι. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι σε αυτή τη φάση, εδώ που είναι η Ομόνια, μπορεί να κάνει αυτό το παιχνίδι. Να αγνοήσει έστω και λίγο την αμυνά της. Κύριε Τραγός, 16, με αυτό εννοώ. Το πρόβλημα στην Ομόνια αυτή τη στιγμή δεν είναι, ας πούμε, τον ντουέτο των χαφ. Κύριε 316. Αν όμως θέλει οχτάρι, σίγουρα είσαι κάτω. Μα έτσι και αλλιώς δεν έχει πάρει ποτέ τον Αντιεράκοβιτς. Σωστά,
1: ναι,
0: θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Σίγουρα τα κάτω. Και ειδικά, ας πούμε, δεν θα να παίξεις, ξέρω εγώ, με την ανόρθωση με στον Παδόπουλος, με τον Ανδρέου και τον Μάριτς. Θα μου πεις εκεί τον Aiding, θα μου πεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι θέλει ένα οχτάρο δεκάρο.
1: Ο Aiding, ο οποίος όμως τώρα πάει εξειδικευμένες εξετάσεις.
0: Α, ναι.
1: Δεν επέστρεψε πίσω.
0: Όβας.
1: Έχει δύο παίχτες βασικά που δεν επιστρέψαν πίσω.
0: Άρα για σου που λέμε στα Κυπριακά σημαίνει κάτι αυτό.
1: Ο ένας είναι ο Aiding που πήγε στην Ολλανδία να είχαν πάει οι γονείς του, η οικογένεια του.
0: Για να τον δουν.
1: Στο παιχνίδι. Τον ίδιο να δουν.
0: Ήταν εκτός αποστολής.
1: Όχι, δεν ήταν εκτός αποστολής, mm-hmm. αλλά τέλος πάντων πάει για εξειδικευμένες εξετάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να είχε ταξιδέψει κανονικά και πάει για εξειδικευμένες εξετάσεις τώρα στην Ολλανδία και ο Σάτκα πήρε ολικοήμερη άδεια επίσης. Και δεν επέστρεψε μαζί με την.
0: Ο Σάτκα δεν είναι έτοιμος, το λένε και το ξαναλένε, να είναι καλά ο Κουλυμπαλή. Τον Νέκο όμως αυτός τον έφερε και επέμεινε γιατί είχε δουλέψει μαζί του και επέμεινε να μην κλείσει ο Παπασταύρου το δεξί μπακ τη Τσέλιε. Επίσης είχα πει από τον Ιούνιο ότι ο Μοντνόρ είναι απλά τρέξιμο και όταν πάει να τελειώσει ποτέ δεν τα καταφέρνει. Τον έβλεπα λέει στο χειμέρα στον Άρη. Λέει ο 401, επίτρεψε μου να μην συμφωνώ μαζί σου. Θα το δούμε όμως όλο αυτό. Η Ομόνια θέλει και τερματοφύλακα. Δεν βγαίνει χρονιά, θεωρείται με Μα το πράσινο καλαμαρού είναι αυτός. Όχι, το σωστό είναι άτσο απίσου και όχι αραγές σου. Άτσο απίσου. Θα πάρουν τερματοφύλακα, κύριε 716. Και τα δύο δεξιά μας μπακ είναι καλύτερα από τα περσινά. Εντάξει, ρε 613. Πώς διαγράψανε τώρα μόνο γονδυγιά τον Μασούρα, γιατί εσύ θυμήθηκες ότι. Ήταν εντυπωσιακότατο μπακ ο Μασούρας. Εντυπωσιακότατο. Μην λέμε ότι είναι έτσι. Και ποιο είναι το δεύτερο σου δεξιά μπακ που είναι καλύτερο από τον Μασούρα. Α, ο Νιγκό. Και πώς το έχει συμπεράνει αυτό.
1: Έχοντας δει τόσο λίγα, εννοώ. Τώρα αν έρθεις να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση το Γενάρη, ξέρω εγώ να μου πεις ότι φίλε έτο. Δεν πως πάν.
0: Να σου πω ένας παίκτης που δεν με ενθουσιάζει, ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είναι καλός παίκτης και είναι η θέση στην ενδεκάδα της Ομονίας. Δεν το λέω αυτό, αλλά δεν γίνονται το κάτι της παραπάνω, ρε παιδί μου. Μη λέω για Μπάλκοβιτς.
1: Για τον Μπάλκοβιτς.
0: Εντάξει, μπορεί και να κάνω λάθος έτσι με τον τρόπο που το λέω. Είναι ένας παίκτης που αξίζει να παίζει στην ενδεκάδα. Να το θέσω διαφορετικά. Αλλά δεν είναι. Πάντοτε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εντάξει, όμως αυτά τα παιχνίδια κάνει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αν και νομίζω έχει ευθύνη λίγη ευθύνη στον κόλ. Ο τρόπος που το τρώει δικός του αντίπαλος είναι εκεί.
1: Σε σχέση με τι εννοείς, το ότι δεν βγαίνει ψηλά, ας πούμε, ότι, γιατί ναι, είναι το πιο επιθετικό γενές μπακ που.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δηλαδή, το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της Ομόνιας ήταν με Λες Ζακς και με Κίτσο. Και με Μπάλκοβιτς δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε αυτό.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Δεν θα το δούμε, ακριβώς.
1: Και δεσμε, ούτε τακτικά ο Μπέρκ δεν θα ζητήσει να το κάνει, γιατί ναι, να μην είναι εκτεθειμένος.
0: Σωστά, ναι.
1: Άρα με βάση το.
0: Αλλά είναι εκείνο το στρατιωτικό κατάσταση, ας πούμε. Καλός μπακ, σουρπωμένος παίχτης, πειθαρχημένο. Αυτό. Οκ, okay, δέχομαι μέχρι εκεί.
1: Ναι, και εντάξει, μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή. Οκ, okay, σε κάποια φάση περιμένεις να έρθει πίσω ο Κίτσος.
0: Με το καλό τον Ιανουάριο όμως θα έρθει πίσω. Και δεν ξέρεις και πώς θα έρθει όμως έτσι.
1: Εντάξει.
0: Και
1: τα. Καλά, τώρα πίσω, πίσω από τον Μπάλκοβιτς.
0: Υποτίθεται είναι ο Χρήστου. Ή ο Ντουμπάτζο, δεν ξέρω, γιατί είναι και λίγο δεν του καταλάβει. Μπορεί να είναι ο Ντουμπάτζο, μπορεί να.
1: Μπορεί να
0: πότε επιστρέφω
1: να
0: πάει.
1: Μπορεί να είναι ο Ντουβέρ.
0: Ναι, μα αν καθιερωθεί δεξιμπά και δεν μετακινήσει ποτέ. Τέλο πάντων.
1: Για βάλει αριστερό τον Νέγκο.
0: Πάντω ο Μπέρ σε εκείνη τη συνέντευξη, τη μία και μοναδική που παρακολούθησε, έχει πει ότι πέρσι χρειαστήκαν παραπάνω από 4 μπακ. Και φέτο του έχουμε, έχει 5. Αλλά οι 3 εξ αυτών είναι.
1: Έξι.
0: Δεξιά μπακ.
1: 6 έχει φέτο η ομάδα. Αν υπολογίσουμε τον Χρήστο Μπακ.
0: Ναι, και ο Χρήστο. Μπακ δεξί, επιθετικό γεννή, δεν έχει φέτος η Ομόνια. Γαλάρε, φίλον του Βέρε, χτες πώς σου φάνηκε δηλαδή.
1: Σου μοιάζει ως ένα αμυντικό γεννέ.
0: Ολοκληρωμένο μπακ ήταν. Κάλυψε και τα δύο, ας πούμε. Δεν...
1: Ναι, και με ξεχνάς ότι. Δεν είμαι σίγουρος αν, αν ρωτήσουμε τον του Βέρε. Να μας πει τα ονόματα όλων των συμπαιχτών του, ότι ξέρει τα ήδη απ' έξω να κάτω τα όλων τα ονόματα των συμπαιχτών του.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Άρα, για να δει το επιθετικό γενές, να δει το επιθετικό κομμάτι την μπορεί να σου δώσει, περίμενε λίγο. Κρίνε τον όμως με αυτόν που έχει δει και με το πλαίσιο στο οποίο αγωνίστηκε.
0: Κύριε Μηδέν, δεν κατάπαμε γιατί. Ότι μας άρεσε η χθεσινή Ομόνια. Αυτό λέμε, ας πούμε. Γιατί είναι άδικο αυτή η γκρίνια που.
1: Είναι βήμα μπροστά. Είναι αυτό που περιμένεις να δεις. Με το παιχνίδι να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Δεν ξέρω λέει για εσάς, αλλά όποτε βλέπω αυτοκίνητο με νούμερα ΜΑΕ, θέλω να κλαίω λέει. Νομίζω ότι σε όλους μας συμβαίνει αυτό το 82, δηλαδή μια φορά την ημέρα όλοι βλέπουμε αυτοκίνητο με τον πινακίδα ΜΑΕ. Αυτό που σου συμβαίνει είναι απολύτως φυσιολογικό, δεν είναι. Μα το συζητάγαμε και εμείς στην οικογένεια.
1: Έλα ρε, εντάξει, ξέρετε, η θεωρία του κόκκινου αυτοκίνητου.
0: Τι είναι η ιστορία του και αυτή.
1: Η θεωρία του.
0: Δηλαδή.
1: Άμα ξεκινάς να δίνεις έφαση, θα βρίσκεις όλο και παραπάνω. Υπάρχουν 999 αυτοκίνητα με, με τα νούμερα ΜΑΕ. Ο τύπος δίνει σημασία στα νούμερα. Ψάχνει, αύριο το ΜΑΕ.
0: Α. Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω την πρόθεση πώλησης του Κούτσακου. Έχουμε αντικαταστάτη έτοιμο. Κάνουμε απλά για να φύγει ακόμη ένας μήνας. Οικονομικά, για να βγει ακόμη ένας μήνας οικονομικά. Όχι, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε μία ομάδα έχει και την αντίστοιχη τιμή. Άρα, και έτσι αλλιώς, στην περίπτωση του Κούτσακου, όταν έγιναν και συζητήσεις για ανανέωση του, ο Κούτσακος ήταν γνωστό ότι θα ήθελε να έρθει προοπτική να αγωνιστεί στο εξωτερικό, να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
0: Γιατί το πανέλαβες του εδώ, είπες δύο φορές να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Τι έκανε ο ντοκιμαντές στο ΡΙΚ.
1: Χρήστο, πάμε ξανά. Ναι. Ο Κούτσακος είχε πει ότι σε περίπτωση να που υπήρχε η προοπτική.
0: Να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Θυμίζω μου κάτι τεχνοτροπίες που κάνω στην Κύπρο. Να αγωνιστεί στο εξωτερικό, το καταλάβω.
1: Ρε, βάλα και έναν κόμμα, ρε.
0: Οκ, ναι. Άρα τελικά τι θα γίνει, θα αγωνιστεί στο εξωτερικό, Κούτσακος.
1: Ναι, ρε, θα έρθουν οι Νορβηγοί.
0: Νορβηγοί, ακούω.
1: Ναι, Νορβηγοί.
0: Ποιοι Νορβηγοί.
1: Με ομάδα πρώτης κατηγορίας, έτσι, στο προς τα κάτω του πίνακα. Δεν είμαι σίγουρος για την ομάδα, οπότε δεν θα πω το όνομα που έχω στα υπόψη. Αλλά θα δώσουν ένα ποσό, όλα δείχνουν ότι θα έρθουν να κάνουν μια πρόταση μισό περίπου, κάπου εκεί. Και πολύ πιθανόν το
0: θα το δώσει. Δεν θα πρέπει από ένα βρυφόρ, γιατί...
1: Ωραία, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο Πεδρόσο. Είναι ο Σταύρος του Γεωργίου που μπορεί να παίξει φορ.
0: Εντάξει, ρε Σιμάκη, τώρα. Εντάξει, ακούγεται καλό. Μακάρι το παιδί να παίξει, αλλά. Είναι λίγο παράτολμο.
1: Θα επιστρέψει ο Πιέρος μέσα στον Οκτώβρη.
0: Α, Okay. Εγώ νομίζω ένα φορ χρειάζεται.
1: Και μπορεί να αποκτηθεί και φορ. Μπορεί να αποκτηθεί και φορ.
0: Δεν ξέρω, για τον Αποέλ, σου λέω, στο δικό μου το μυαλό είναι ένας ακόμη φορ και ένας ακόμη στόπερ.
1: Και τερματοφύλακα. Θα φέρω.
0: Α, θα πιάνε τερματοφύλακα.
1: Από τη στιγμή που δόθηκε ο Περέιρα, έτσι αγκιός, άρα αυτή τη στιγμή έχει τον Μπέλετς και πίσω του ένα...
0: Ποιος, ο Χριστοδούλου.
1: Ναι.
0: Και εμείς κλαίμε από ό,τι έχουμε μπροστά τον Ασάντης, λέει 792. Άλλος λέει, εγώ κλαίω όταν βλέπω αυτοκίνητα με πηγαίνει που ξεκινάει τάξ. Και εγώ σε αυτό κλαίμε κυριολεκτικά η αλήθεια. Ωραία, άρα να μείνουμε εντελώς χωρίς φορτά πάμε. Και εγώ όποτε βλέπω τα νούμερα, τα ΕΕ, βουρώ και χάνομαι. Έτσι κλέφτης κύριε 860, έχεις ανοιχτές υποθέσεις. Εγώ λέω ότι ο καλύτερος επιθετικός που έχει τώρα η Ομόνια είναι ο Άγγελος Νεοφύτου. Δεν ξέρω γιατί δεν ξεκινά.
1: Γιατί λες όμως ότι είναι ο καλύτερος? Δηλαδή, okay, πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος. Γιατί?
0: Γιατί το λες όντως. Και γιατί πιστεύεις ότι ο Μπέρκ δεν βλέπει αυτό που εσύ βλέπεις? Τι λέτε ρε, να τη φκάρεις ως το Γενάρη με Σταύρο Γεωργίου και Πεδρόσο με αφύσικη θέση. Το μισό εκατομμύριο για Κούτσακο είναι peanuts, λέει ο 937, ο οποίος έχει με διαφορετική αντίληψη για την ποδοσφαιρική αγορά σε σχέση με εμάς. Η ΑΕΛ πρέπει να φέρει και ένα φορ διαφορετικό από αυτούς που έχει, δηλαδή στυλ Σαββό. Ή Νατέλ. Νατέλ δεν ήταν ποτέ φορ. Γρήγορα για τα παιχνίδια που θα χρειαστεί να παίξει την κόντρα.
1: Γιατί το στυλ του Σαββό και το στυλ του Νατέλ είναι το ίδιο, παρεμπιπτόντως.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι γρήγορο επιθετικό, ίσως να έλεγα ότι είναι ο Γκομής στην ΑΕΛ. Μη έχοντας εικόνα για τον. Επίσης γρήγορα είναι τα εξτρέμ τους.
1: Δεν έχω εικόνα για τον Τσαταγόβιτς. Αλλά ο Γκομής είναι παίχτης που μπορεί να νιώσει άνετα να κινείται εκτός περιοχής.
0: Γρήγορα είναι και τα εξτρέμ τους, ξαναλέω. Δηλαδή ο Σινκ και ο Μουγκέ. Φτάνει πλέον με το αλάθητο του Μπέρκ, λέει ο 992. Ένας προτεστάντης, αμαρτωλός. Θα έλεγα και ανήσυχο πνεύμα. Και τα ανήσυχα πνεύματα ξέρεις να μου τα κάνουν παγιά. Όχι, στην Κύπρο κάνουν τα ακόμα, μην νομίζεις.
1: Όταν είσαι παίχτης, μπαίνεις και παίζεις με 4-5 προπονήσεις και είσαι εκτός διακριθέντων του Επεντουβέρνου. Θετικό είναι αυτό για την προοπτική σου. Όσο για τον Μοτνόρ, είναι σημαντική η αντίδραση του κόσμου στο να μην καεί.
0: Σωστά.
1: Όμως πολύ φοβάμαι ότι με την πρώτη στραβοκλουτσιά στο επαναληπτικό θα ενταθεί η πίεση στον παίχτη.
0: Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Μόνο στο κομμάτι που λες ότι άμα είσαι παίχτης, μπαίνει και παίζει, ας πούμε, με 4-5 προπονήσεις.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι. Μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και όχι, ας πούμε. Αλλά σε αυτό που λες με τη διαχείριση του κόσμου για τον Μοτνόρ και τον κάθε Μοτνόρ είναι αλήθεια. Όχι by the way. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το καλύτερο του και ήταν ένας από τους καλύτερους της Ομόνιας θες. Ό,τι χειρότερο πόσο πολλά, 3 λέει 992, πάλι επιμένει.
1: Δηλαδή δέχεσαι να πωλήσεις στο ανερχόμενο σου project με 8 τέρματα πέρσι και 4 χρόνια ακόμη συμβόλαιο, 22 ετών για μισό εκατομμύριο.
0: Κύριε 937, σου υπενθυμίζω ότι... Η ευρωπαϊκή αγορά ποσό ενδιαφέρει είναι το, πώς το είπες, το καλύτερο project από ελ. Ποσό το ενδιαφέρει. Κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την αξία ενός παίχτη δεν τα πληρεί ακόμη ο Κούτσακος. Καλά-καλά δεν έχει παίξει σε ευρωπαϊκό μάτσο. Καταλαβαίνετε. Κάντε λίγη υπομονή και με το καλό να πάει το παιδί και 1,5 και 2 εκατομμύρια. Άμα τα καταφέρει.
1: Αν ήμασταν ένας υγιής οργανισμός που θα υπήρχε ένα καθαρό πλάνο που οι παίχτες των ακαδημιών μας θα είχαν χρόνο συμμετοχής, τότε. Οι 500.000 δεν θα ήταν τέλεια. Στη φάση που είμαστε, 500.000 είναι μάνα εξ ουρανού, λέει ο φίλος μας ο Κότσιο.
0: Επέτρεψε μου να σου πω, φίλε μου Κότσιο, ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεσαι, η πώληση ενός ποδοσφαιριστή είναι σούπερ δελεαστική. Και 500.000, 600, 300 και πάει λέγοντα.
1: Κάπως άλλος πώς το εννοεί. Ότι θα ήταν στα 22 του ο Κούτσακος και θα είχε προοπτικές για να πουληθεί πολύ πιο ψηλά, γιατί ήδη θα ήταν, θα είχε πιο σημαντικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Ότι η περσινή του σεζόν θα ήταν πριν 2 χρόνια, για παράδειγμα.
0: Break.
1: Στα 20 του. Ναι, πάμε break.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
20: Sport FM στους 95.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πίστη για ανατροπή των δεδομένων επικράτη στην Ομόνια εν ώψη του επαναληπτικού κόντρα στη Σέντρο ήταν την ερχόμενη Πέμπτη. Στην Ολλανδία για εξειδικευμένες εκστάσεις ταξίδεψε ο Άιντινγκ, ο λίγο ημεριάδια πήρε ο Σάτκα. Γυρίζουν σελίδα στην Πάφο και στρέφουν το βλέμμα του στον επαναληπτικό τη Πέμπτη κόντρα στη Δυνάμο City. Ερωτηματικό συμμετοχή των Ντάβιντ Λουί και Ντράγκομιρ. Ο 20χρονο Γάλλο ακραίο αμυντικό Γιωράμ Ζανγκέ αναμένεται να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο προπονητικό κέντρο τη Ανόρθωση βρέθηκε ο πρόεδρο τη ομάδα Χρήστο Μαραγκό, στέλνοντα μήνυμα αισιοδοξία εν ώψη τη έναρξη τη νέα αγωνιστική περίοδου. Αύριο στι 7 τον τελευταίο φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα θέματα διοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σαβαγιασί. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο ΑΣΥΠΗ. Αρκετά πιθανό το σενάριο να προκύψει η πώληση του Κούτσακου σε νορβηγική ομάδα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΛ εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο το τελευταίο τεστ κόντρα στον Άρη. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει στους Γκόλσον, Κβίτα και Ροντρίγκες πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση από Απόλλωνας κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Ποδοσφαιριστής του Άρη είναι ο 20χρονος Νιγηριανός επιθετικός Οριγιό Μιλέμπι. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 η τελετή έναρξης των 20ών Μεσογειακών Αγώνων. Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Στην Αθήνα έφτασε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάρκας. Ανοίγει σύμπαν.

0: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: 7, 8, 9, 10.
4: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
0: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που αδιάκοπα μεταδιδόταν, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Συνεπώς αναγνωρίστε μας λίγο το στοιχείο της κόπωσης. Εξού κιόλας ένας εκ των δύο θα αποχωρήσει την ερχόμενη εβδομάδα με ο Γαλλό. Εσύ, μα είχαμε ψυχία ταξίδια, η αλήθεια λέει. Είχαμε ψυχία ταξίδια, ρε. Όχι, ψυχία.
1: Μια Νορβηγία δεν πήγαμε φέτος, ρε. Λοιπόν...
0: Ξαναπήγε το δρόμο, γιατί πήγε ένα ταξίδι φέτος.
1: Καλά, ρε, τι ήταν τη περσινή σεζόν.
0: Νομίζω έφυγε έτσι αμέσως μετά το τέλος σεζόν. Εντάξει, ρε, Μαγιώκη.
1: Ήταν τη περσινή, κοίτα.
0: Τέλος πάντων, ένα φορά μου κοντά με το πράγμα.
1: Λοιπόν, 2950, στέλνετε τα μηνύματά σας με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το τουρνουά Pay από νεόφυτος Χανδριώτης. Ενώ από ό,τι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, WiFi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τα πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή. Όχι, ρε παιδιά, Νορβηγία ήταν για το παιχνίδι του Απόλλωνα. Δεν ήταν ταξίδι αναψυχής, ούτε επαγγελματικό ταξίδι να πουλήσουμε παίχτη. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, που λέμε έτσι με να μην μιλώσω, ρε. Ο Κέτσονας, κύριε. Για ποιο μιλούμε εδώ.
1: Ακόμα, ρε. Αν ο λόγος της επίσκεψης στην Νορβηγία είναι για να πουληθεί ο κουτσάκος ή κάτι.
0: Λοιπόν, ένας εδώ λέει Οριόμι Λέμπι, Λεμπί τέλος πάντων, ο επωνομαζόμενος και άλλος ένας Σταύρος. Μπράβο. Ισπανία έχουμε καταλήξει με το Σταύρος που έχουμε φέτος φέρει στην Κύπρο.
1: Μπράβο, την ώρα που διάβασα το δελτίο που το οποίο βρίσκεται μπροστά σου, ο Λεμπί υπογράψε σήμερα.
0: Ο Λεμπί, ναι. Ο γνωστός Λεμπί ο Ιψελιάτης. Α, Λεμπί, ναι.
1: Υπέγραψε σήμερα.
0: Χθες δεν λέγαμε ως εκπομπή ομάδα θέλει φορ.
1: Αυτό θα σου λέγα.
0: Φίλε, ας πω κάτι, είμαστε πολλά μπροστά, αλλά δεν τους αξίζει να είμαστε.
1: Ότι είπε, δεν έχει άλλο φορ.
0: Ένας και ο πράσιος μου είναι εκπομπή.
1: Δεν έχει άλλο φορ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και σήμερα έχει άλλο φορ.
0: Και σήμερα έχει έναν ακόμη φορ, ο οποίος όμως στη λίστα του Άρη είναι ο 14ος καταλόγου Β. Έχει 14 παίκτες, τουλάχιστον αυτούς που εμείς έχουμε μετρήσει, μπορεί να έχει στα κοιτάπια του λίγους περισσότερους. 14 παίκτες του καταλόγου Β και κάποιοι εξ αυτών, ας πούμε, παράδειγμα, ο Μάτισικ. Το πιστεύεις ότι είναι καταλόγου Β?
1: Ο Μάτισικ είναι καταλόγου Β.
0: Σωστά. Ο Σανέ είναι, ναι, καταλόγου Β.
1: Ναι, ο Σανέ, ναι.
0: Έχει κάτι πιτσιρίκια, ας πούμε, του τύπου. Τώρα τι να. Ο Παζέ που πέρσι ήρθε στον Άρη είναι 20 χρονών. Ρε.
1: Μπράβο.
0: Απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν με τον Άρη φέτος. Και πια
1: είναι ο Ακάμπα, ο οποίος επίσης ήταν πέρσι.
0: Ο Ακάμπα νομίζω δεν έπαιξε πέρσι. Ήταν πέρσι, αλλά δεν έπαιξε.
1: Έλα, ρε, ο Φία Ακάμπα.
0: Α, όχι, έπαιξε ο αμυντικός χαφ.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Φία Ακάμπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θυμούμε το όνομα. Ο Λουκουμπάρ ήταν.
0: Ο Λουκουμπάρ δεν έπαιξε. Ο Λουκουμπάρ μπορεί
1: είναι να. Είχε δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μάλλον θα φύγει κιόλας. Μάλλον έτσι μαθαίνω. Γκαουστά, Ντεφανγκέ, Σανέ, Παζέ, Ακάμπα, Ελαλάτσι, ο οποίος ακούγεται ότι είναι μεγάλη παιχτούρα. Γκαλιάτα,
1: 15 γιόλου, ρε. Χρήστο, κάποιες λάθος. 15 οι καθέχτες καταλόγου Β.
0: 15. Και έχει 9 καταλόγου Α, οι 3 εκ των οποίων είναι τερματοφύλακες και οι άλλοι 2 είναι 23 χρονών. Δηλαδή, είσαι από και μου μπήγα στον καταλόγο Α. Ο Λελέ, Λελέ είναι Γερμανός,
1: ναι.
0: Και ο Μπάντελη, ο στόπερ που πήραν φέτος.
1: Όταν, ναι.
0: Τώρα που πάει Λελέ, λέγε, ένας παίχτης που είναι...
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πάλι κάπου νομίζω ότι είναι 8.
0: Άντε πάλι, γιατί είναι 8. 9 είναι του καταλόγου Α. Και οι τρεις ονοματοφύλακες, βάτσο Φοδέρη Χαμές. Φοδέρη Χαμιανγκό, Καλούλου, Βάνα Άλβες. Α, ο Βάνα Άλβες είναι Κύπριος. Όχι, δεν είναι Κύπριος.
1: Το Βάνα Άλβες δεν έγινε ένα
0: Βέρτο.
1: Πρέπει να παίξει δύο παιχνίδια.
0: Ο Βέρτον, ο Νίκολιτς, ο Μπάντελη, ο Λέγιν, ναι. Ο Ζάντρο.
1: Ναι.
0: Ρε μα φέρνουν λίγο ταύρο και μη μόνο θεωρούν γαουρούθια ή σιρούθια λεφτό. 36, ναι. Τώρα που πάλι λέγε, ήθελα να σα πω το εξή. Από πέρσι το είχαμε πει ότι είναι ένα καλό παίχτη ο Λέλε τη Πάφου.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, έχει ένα. Δεν έχει αισθητική, ας πούμε. Δεν έχει αισθητική. δεν έχει. Ποια είναι η λέξη, ούτε κομψότητα. Δεν είναι τελικά το ποδοσφαιριστής. Είναι λίγο ξεχαρβαλωμένος το στυλ του και τον αδικεί.
1: Ναι. Αδικείται από το στυλ του, αδικείται. Τώρα πια δεν κατάλαβα.
0: Να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη από άλλη γλώσσα. Ξυλάγκουρο.
1: Χα.
0: Είναι μονοκόμματος. Πέπε μου άλλα. Ξέρεις, να γράψεις ένα άρθρο, λέει, μας και ο ίστο.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μονοκόμματος. Είναι πολύ καλός παίχτης, έτσι. Δεν κάνω πλάκα.
1: Είναι όμως. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Και την πίεση του θα βάλει και θα κερδίσει και μπάλες και θα παλέψει.
0: Δεν θες να τον βάλεις όμως αφήσει από πάνω από το δωμάτιο σου. Ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: με τόσους παίχτες μέσα στην Πάφο, ναι.
0: Όχι, είναι striker. Άνετα, είναι μονοκόμματος, ξυλάγκουρο, λίγο ατσούμπαλος, λίγο. Έχω κάτι λίκη. Κατάλαβες τώρα τι θέλω να σου πω. Κατά τα άλλα όμως είναι. Με παίχτης Πάφου ενώ άνετα θα μπορούσε να.
1: Σήμερα ακούστηκε τον νέο αλλά ο ΜΑΕ 3 μάτσο στο Μεξικό δεν έβαλε τέρμα.
0: Όντως δεν έχει βάλει τέρμα ο ΜΑΕ 3 μάτσο.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όμως μονάχα 3 μάτσο. Τώρα ξεκίνησαν του δει.
1: Τώρα πρέπει να έχω ξεκινήσει.
0: Είσαι αλλά ο δόγου δανεικό. Πίσω άμα μου πει. Πάρτε το δανεικό, αλλά δεν έσαν και λίγα λεφτά. Η αλήθεια λέγεται.
1: Πιο εύκολα γάμνεις αφήσει τον Κούκαν, ναι.
0: Ξεχάσαμε να διαβάσουμε το υπόλοιπο μήνυμα του 682. Το επόμενο μεγάλο project του Άρη μαζί με αυτό τον Καγιάτα και τον Βέρτον και Λαλατσί, μια άκρος νεανική ομάδα και ένα παρακινδυνευμένο αλλά αρκετά επιδοφόρο και θρασί για τα κυπριακά δρόμενα project. Πάμε δυνατά Άρη με τους Μπέμπιδες. Είναι οι Μπέμπιδες, ναι. Και έχει επίσης.
1: Είναι οι Μπέμπιδες του Άρη.
0: Από τα μάτς της πρεμιέρας. Θα μου πεις όλα είναι ενδιαφέροντα.
1: Όχι, μου αρέσει τον Μπέμπιδες. Προτιμώ τον Ιππιαγωγείο Χιλιεδονιά.
0: Ναι, όντως τον Ιππιαγωγείο. Από τα. Αχ, ο Σιβού μου, ρε, δεν είναι πια τηλέφωνο. Περίμενε, από τα. Τι μου λέγαμε.
1: Από τα project.
0: Από τα μάτια τη Πρεμιέρα, επίσης είναι φοβερά ενδιαφέρον το παιχνίδι Άρης Απόλλων.
1: Ναι.
0: Και άτσαλος το λες, το λέλε. Ναι, όντως. Λίον άτσαλος. Έκλεισε το Παρί Σεζερμέν, λένε.
1: Οι Γάλλοι έτσι λένε ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Ότι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Και σου λέω το γεγονός ότι ανοίγεις τα ραβέρια και με την Παρή.
0: Έστειλε μου ένας ότι 4 παιχνίδια ο ΜΑΕ και πάθεν τράβημα και είναι εκτός και ο φίλος μας ο Σιβού λέει μου 5 παιχνίδια.
1: Πόσα παιχνίδια όπηξε τελικά ο ΜΑΕ.
0: Ναι, δεν έχει φιρέτσα, καλού ποτός. Θα το συνεχίσουμε να κλείσουμε όμως, έτσι.
1: Βάλατε όλα τα πίσω.
0: Προσπαθούσα και εγώ τη λέξη φινέτσα να ζητούσα αλλά, και το αντίθετο της, αλλά.
1: Βλέπω 3 παιχνίδια έπαιξε, στο Μεξικό. Έπαιξε. 3 έπαιξε.
0: Στα άλλα 2 μάλλον έχει πρόβλημα.
1: Ναι. Και συνολικά 264 λεπτά. Χωρίς να δώσει ασίστ, ούτε να βάλει κάποιον τέρμα. Η ομάδα του κέρδισε τα 2 από εκείνα τα 3. Παιχνίδια που έπαιξε ο ΜΑΕ. Ναι. Μούσα Εμγκούνι. Θυμίζεις ο Εμγκούνι, εσένα ο Λέλε.
0: Έχει κάποιες ομοιότητες, ναι. Είναι το είδος του ξυλάγκουρου, ναι. Αλλά ο Εμγκούνι ήταν πιο τεχνίτης προσφυγιστής.
1: Ήταν
0: πιο
1: τελικάτος
0: ναι.
1: Ο Εμγκούνι, sorry. Ναι. Ήταν.
0: Τέλος πάντων, ξέρεις, είναι και κάποια πράγματα που σου δημιουργούνται που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δεν τα βλέπουμε εμείς από μακριά. Αλλά είναι ο Νταβίτ Λουίς, έτσι. Τώρα είμαι ασιερκάτο.
1: Έμα φύμπας.
0: Είναι κάποια πράγματα ξαναλέω που δεν τα βλέπεις, δεν τα σχολιάζεις. Είμαστε μακριά όλοι εμείς, αλλά είναι ο Νταβίτ Λουίς, χάνει ο πέρατης, σωστά.
1: Ναι.
0: Τραυματίζεται σε μια φάση.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος θέλει να μείνει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις κότσες σαν προπονητής να ευκάλεις.
1: Πρέπει να είσαι μεγάλος. Πρέπει να έχεις.
0: Και αναρωτιέμαι πώς άραγε θα αντεδράσει ο Νταβίτ Λουίς. Βλέποντας τον Σαπίντο να επιβάλλει την αποφασή του.
1: Νομίζω ο Νταβίτ Λουίς ως.
0: Τι κάνεις σαν προπονητής.
1: Με το δείγμα επαγγελματισμού που έχει ο Νταβίτ Λουίς. Ναι.
0: Εννοείς ότι θα σκύψει το κεφάλι και. Εγώ νομίζω ότι είναι να δω άλλη μια ευκαιρία. Παίζουν όλα αυτά. Ενώ ρε παιδί μου, σου λέει ο παίχτης. Εντάξει, και αυτό ο Νταβίτ Λουίς ρε φίλε είναι χαζικλή στην μάπα, δεν είναι να πούμε, ας πούμε.
1: Είναι 40.
0: 40 χρόνια και τον βλέπεις, ας πούμε, να κάνει κάτι ανοίγματα.
1: Ναι, αν έρθει τώρα ο γιατρός της ΠΑΦ, εντάξει, και του πει, γιατί όταν έφυγε στο αεροδρόμιο ήταν και δεν μένω τον πόδι του πάνω. Okay, ναι. Πει, ξέρεις,
0: παίζει ρόλο τι θα πει ο ιατρός.
1: Καλά έκαμε ο προπονητής σου, είπε σου. Γιατί για μένα μπορεί να μιλήσει μια αδρεναλίνη μέσα σου.
0: Ναι, όντως. Εντάξει.
1: Εντάξει. Τις δηλώσεις του προπονητή της.
0: Των Αλβανών.
1: Ναι, είδες τι,
0: όχι, κάτι τα βάλε με Σαμπίντο.
1: Μέσα για το Σαμπίντο. Λέει ότι συνεχώς έκανε χειρονομίες και δεν το έδωσα το χέρι μου γι' αυτό.
0: Άλλος ένας πρόεδρος που το διαβάσει ο του. Δεν ησυχάζει.
1: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω μετά το τέρμα.
0: Ναι.
1: Κάτι έδειχνε στους πανηγυρισμούς με κάποιον να με βάλει τα όσα πίντο, ρε, δέχτηκε μια κίτρινη.
0: Με τον Οκάμι, πώς να ξέρει το. τον Αλβανό Κά. Ο Κάι.
1: Αλλά ναι.
0: Εντάξει, Πάφος έχει το πάνω χέρι, δεν το συζητάμε. Είναι φαβορή πια.
1: Ναι.
0: Και ωραία ομάδα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δεν μέτρησε το τέρμα της.
0: Ούτε και εγώ το κατάλαβα αυτό. Δεν κατάλαβα. Όχι, να το θέσουμε διαφορετικά. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να παίξει τόσο πολύ Αλβανία, ας πούμε έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν.
1: Ναι, γιατί ας πέντε μια φάση με τον Κίνα, νομίζω που δέχεται.
0: Α, και πες ότι δουλεύουμε στην Ομόνοια. Ένιωσε ένα απέναντι Ομόνοια.
1: Α, δουλεύουμε. Φκένουμε προ Ελίδ.
0: Ναι, και να είμαι προσέλιδο, σωστά. Ήταν μια παράβαση που μοιάζει με πέναλτι.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω πάνω στον Ντιονί.
1: Ναι. Ναι. Βέβαια, μπορεί να σου πει ότι παίζει ο Ντιονί την μπάλα και μετά είναι η φυσική σύγκρουση μεταξύ των δύο.
0: Μα εντάξει, μα πει ξανά τα σηκώθηκε. Γιατί μια γίνεται έτσι, λέτε μα ότι. Εσεί που είσαστε των κανόνων, λέτε μα ότι μα πρώτα. Έτσι την μάπα. Μετά λέτε μας, εδώ και τούτη. Τελικά τι ισχύουν τις περιπτώσεις.
1: Ναι, αν νομίζω ότι μια παράβαση ισχύει αν η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου και δεν έχει βγει έξω και γίνει, τότε ισχύει ότι είναι παράβαση. Τώρα αν αξιολογεί ο βαρίστας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εν το φυσικό επακόλουθο της προσπάθειας και των δύο να έρθει τούτη σύγκρουση, τούτο μάλλον να το θεώρησε ο βαρίστας. Από την άλλη, στην Πάφο, ενώ σου όσο και να πεις ότι θέλεις να υποστηρίξεις τη θέση του διαιτητή, γιατί σαν βαρίστας είναι ο στόχος σου. Να μην υποστηρίξει τη θέση του διαιτητή. Ο στόχος της σοβαρίστας είναι να πει: έκαμε λάθος 100%, ναι ή όχι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Για μένα στην Πάφο να έκαμε λάθος 100%. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσω, δεν βρίσκω πού είναι το φάουλ.
0: Ναι, και το φάουλ το δίνει πάνω στον Κολτάρ.
1: Στον Κολτάρ.
0: Πρέπει να είσαι πολλά αντιπαφή. Ποιο είναι πολλά αντιπαφή τη στην Κύπρο.
1: Αντιπαφή τη.
0: Ναι, ρε κουμπάρε, όταν είναι αντί από ελίστα, αντιομονιά τη. Ποιο είναι πολύ αντιπαφή τη.
1: Κατά καιρούς βγαίνουν μου διάφορες ομάδες, ανάλογα.
0: Σίγουρα πρέπει να τσακωθήκα μαζί τους οι Απολλωνίστες.
1: Τσακωθήκα μαζί τους, ναι.
0: Σίγουρα είναι η περίπτωση. Επειδή το, και στην ΑΕΛ νομίζω, αλλά δεν έχουν ακόμη. Επειδή τώρα συντέθηκα, πιστεύετε ότι ο Μόνια αδικήθηκε χθες από τη διαιτησία, όχι.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο.
0: Όχι. Πέρχε και μαλώσει με τον Πέπε να τον πιάσουμε εμείς στην Ομόνια. Εντάξει, φίλε, ο Πέπε είναι άλλη κλάση σαν ποδοσφαιριστής, δεν το ζητώ. Κανονικά τον Ιγκού είναι πρέπει να βάλει τον Νταβίτ Λούις πρόεδρο του ΚΟΑ. Όταν σταματήσει τη μάπα, συμφωνούμε όλοι.
1: Βάζω Νταβίτ Λούις.
0: Εννοείται, φίλε.
1: Εντάξει, όχι ΚΟΑ, αλλά θέλω να του δώσω ένα ρόλο. Μέσα στο ποδόσφαιρο, να θέλα.
0: Εννοείται, τώρα η Ομόνοια φέτος μοιάζει με τους Whalers. Ξαναλέω, είναι ένα συγκρότημα, τέλος πάντων, Τζαμαϊκανό. Παίζει πάρα πάρα πολύ ράστα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εντάξει, άμα βάλεις ας πούμε Ντιονί, Βαϊβάντρο, Ντουβέρ, ο δώρος της Ομόνοιας, ο Μαδόρος είναι ο Πυθαδόρας.
1: Ο Πυθαδόρας
0: εντάξει, κρέμι, δεν πήγαινε 7 ηρεμίστε, ας πούμε. Τι έλεγα, ναι, ο Ντιονί, ο Ευάντρο, ο Ντουβέρ, βάζεις και λίγο τον Κουλιμπαλί, βάζεις και λίγο τον Μοτνόρ. Φτιάχνουσε ένα γκρουπ, ας πούμε, ρε.
1: Και σκέφτεσαι ότι αφήσαμε μέσα στον Ντιονγκού.
0: Ναι, ίσα και που δεν έμεινε, ας πούμε, ο Ντιονγκού, τότε δεν που έμεινε.
1: Και με αυτή...
0: Ένα σαξόφωνο έμεινε και λέω, αν δεν
1: μπορεί. Και με αυτήν η λογική πρέπει να πας να φέρεις τον εξτρέμ που ήταν...
0: Ποιο?
1: Που ήταν στην ΑΕΚ.
0: Ποιο?
1: Πριν 2-3 χρόνια που φύγε MVP που ήταν κατάλογο Β, δανεικό στην ΑΕΚ.
0: Σκαγιώτης. Α, ο Τόγκια.
1: Ο Τόγκια.
0: Είναι τα νέα που η σκάλα ευθυνήσαν τα ζουβλάκια ρε 1960. Είναι τα νέα
1: χωρίς που η σκάλα. Πολύ.
0: Και αν μαζί Εβραίοι.
1: Να σου απαντήσω εγώ χωρίς πλαπλα πολύ.
0: Χωρίς πλαπλα πολύ. Και ξαναλέω, έχει διαφορά άλλο το πολύ μπλαμπλά και άλλο το πολύ. Το πλαπλά πολύ. Πλαπλά πλαπλά πολύ. Πέντε μα τρία.
1: Τώρα 7,5 είναι το φιλικό τη.
0: Εκεί παίζουμε, σαν να μην.
1: 29.
0: 29. Πέντε μάτς, τρία γκολ παθητικό, τρία γκολ υπέρ, κακές έως και μέτριες αποδόσεις με κολοπετινίτσες. Δεν γίνεται να φταίνει τα μινι φούτπολ, Παπασταύρου και τα καράτη των παιχτών μας. Εντάξει ρε νιάντα, διότι το πήγες αλλού το πράγμα ρε φίλε. Εντάξει, γιατί τώρα κράσεις το εξαπτέρυγο και κάνεις το ματσουκούθκια ρε φίλε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τρία γκολ υπέρ. Κακές έως μέτριες αποδόσεις. Κολοπετινίτσες. Άντε ρε φίλε, κολοπετινίτσες. Μια κολοπετινίτσα παρεπιπτόντως πέρσι έπαιζε League Face του Champions League.
0: Ποιος είναι ο κολοπετινίτσα?
1: Η Καϊδάρ.
0: Ναι.
1: Και άλλη κολοπετινίτσα που δεν καταλαβαίνω είναι η Σεντρουίτεν. Είστε τρίτη στο Βέλγιο.
0: Μάρια 1992 μου είπαμε να σηκώσουμε τα λάβαρα της Επανάστασης, αλλά εσύ να κάτσουμε πάνω στο τέλος. Διότι θα σου τηλέφωνο τον τηλέφωνο θα κάνουμε έργηση. Ο καθένας του φκιουλίν του γιατί πραγματικά ώρες ώρες. Κάτι σοβαρό που θα λέγαμε όμως πάλι τα σοβαρά.
1: Το ρολόγο πώς σου φαίνεται?
0: Μ' αρέσει ο το ρολόγο.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ρε φίλε να σου πω κάτι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποσυνδεθείς από ΜΑΕ. Είναι φοβερά δύσκολο πράγμα. Είναι μια παροιμία που μου λέει μπαγιά ένα μαγαρίτης. Καλύτερα Χρήστο μου να φας το άσυρο και μετά ο γρασίδι. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση εφάν το γρασίδι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γρασίδι είναι και το ρολόκο και να το βλέπεις για σύρο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι γρασίδι τώρα το ρολόκο, αλλά φίλε, πριν τρεις μήνες ήταν ο Μαέτζαμε. Δηλαδή σε μια φάση όντως έρχεται του μάπα στην πλάτη. Στα πρώτα 20 λεπτά και πάλι θυμηθήκα τον Μπέρκ που έλεγε πέρσι για την ποιότητα των παιχτών, είναι η ποιότητα των παιχτών μας. Που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Εντάξει ρε φίλε, ας πούμε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Καταλαβαίνω όμως αγαπά μαγί μου. Και εύχομαι και σε όλους σας να μην το πάθετε αυτό το πράγμα. Να πάτε να φάτε ο κρασίδι και μετά θα σας μείνει το άσυρο. Ξέρω πολλές που το πάθα. Και είναι δύσκολο. Καταλάβατε, δηλαδή πες ότι δεν υπήρχε ο ΜΑΕ στην ιστορία μας. Δεν υπήρχε ο ΜΑΕ, δεν ήταν ένα πρόσωπο που δεν το ήταν ποτέ. Κάμνη μου, Αντιονή, κάμνη μου. Κάμνη μου, τόσο να σου θυμίζω παίκτης, ας πούμε. Κάτι πελάρες. Κανένα σχόλιο για Σαλαμίνα, κατάπαμε, αύριο παίζουμε με τον Απόλλωνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα.
0: Πού?
1: Αμόχωστος.
0: Η Λίνκολη Σεντρούιντερ ενώ στην ΑΠΕΑ που τα χτες λέει. Όντως η Σεντρούιντερ δεν έδειξε κάτι το super wow, ας πούμε.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά και πάλι. Οκ. Ναι, εμείς κολοπετινίτσα. Θα δει εμείς ποτέ κολοπετινίτσα.
0: Εν τω μεταξύ το Wasabi Stadium δεν είναι και... Δεν είναι και...
1: Μα φίλα ψεύτικο Wasabi.
0: Ναι, δεν είναι και εκκλησία όμως. Έχουν και ατμόσφαιρα οι Βελγοί.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο δεν έχουμε τέτοια ατμόσφαιρα. Τον Όφι λέει τον εξηχάσατε. Προφάλλες στη ζωή μου Όφι, κύριε 701, αλλά είμαι ζάντον εξέχαζα.
1: Ναι εσύ, αλλά ο Όφι εχθές μια περιποιημένη τριάρα.
0: Στη Σόφια, ναι.
1: Στη Τσεσεγά Σόφια.
0: Καλά ως κάμπ.
1: Του Πίτα η Τσεσεγά, ναι.
0: Α, είναι η ομάδα του Πίτα.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει κύριε 701, μπράβο τους κριτικούς.
1: Ναι, ναι, του Πίτα, ρε παίζε βασικός ο Πίτας. Ταξιάρχης Φούντας.
0: Εντάξει, βάζω...
1: Δύο τερματάκια.
0: 100% θα έρθει κάποτε, θα έρθει ως προπονητής ο Κόντης στην Κύπρο, σαν προ...
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και ακούω τώρα ρεπόρτερ στην Ελλάδα. Εντάξει, σε σύνδεση μαζί με το στούδιο. Περιμένω Φούντα. Εντάξει, περιμένεις Φούντα.
0: Περιμένεις Φούντα.
1: Δεν περιμένω τον ταξιάρχη Φούντα για δηλώσεις.
0: Ευτυχώς που μου τυχαίνει το πράγμα στο ραδιό. Αλλά άλλο πράγμα θα έλεγα. Σίγια τη εκατόν ο Κόντι σε μια φάση στην καριέρα σου θα έρθει.
1: Ναι. Αφού θέλω να σου πω ότι τον ήθελε.
0: Και δεν έχει το προβάδισμα από ελ.
1: Τον ήθελε.
0: Ή το έχει νομίζει.
1: Τον ήθελε ο Φωτίου. Τον Κόντι.
0: Α. Ναι, αλλά εντάξει δεν είναι ότι α πούμε επαγγελματία ο άνθρωπο άμα είναι να έρθει.
1: Ναι, πιάσε λίγο τρόπο.
0: Πού τον κόφκι να έρχεσαι. Να έρχεται. Ή από ελ.
1: Ναι.
0: Για ένα περίεργο λόγο και στον Απόλλωνα να τον βλέπω.
1: Βλέπεις το στον Απόλλωνα.
0: Μη σου πω κι αν ορθώσει, ναι, είναι στην περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλός προπονητής πάντως. Άξιος μαθητής του μεγάλου Ιβάν.
1: Κοίτα, ως τώρα είναι ελάχιστα τα παιχνίδια που έχει ως πρώτος προπονητής ο Κόντης.
0: Τι λες είναι ελάχιστα τα παιχνίδια, Μαγή. Μπορείς να προπονητής άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά είναι ότι...
0: Τι εννοείς, πες σου και αγγιόλου μονόφυρ.
1: Είναι πολλά ωραία, ναι. Εντάξει. σαν προπονητής εντός ο okay, στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.
0: Τι βάζει ο Κουμόχ.
1: Στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα μια παιχνίδια έκαμε όλα. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Είχε βρεθεί στην Αλφάιχα που έμεινε 15 παιχνίδια και στο Βόλο 10. Εντάξει, ήταν, πέρσι ήταν η πρώτη του full season. Και σαν προπονητής ο Κοντής έχει πιάσει ήδη τρία τρόπαια.
0: Ήδη ρε. Τι είναι έχει πιάνει τρία τρόπαια.
1: Έπιασε κύπελλο με τον Παναθηναϊκό, κύπελλο με τον Όφι.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Σούπερ καπ με τον Όφι. Έπιασε τρία τρόπαια. Μια χαρά.
0: Να με μείνει μάλλα, επίναμε 2,5 ευρώ το ποδό στη Σόφια το 2009 και 13 ευρώ η πότσα. Δεν έμεινε σιγότη για δείγμα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σώδο μέσα.
1: Στην μαπά όμως μια άντρος άχυρα και μια σπανάχη και πάλι από την αρχή. Εμείς για δύο χρόνια είχαμε
0: τον Αίλτον. Πού πάει τώρα να βάλαμε την κουβέντα στην κουβέντα.
1: Εμείς για δύο χρόνια είχαμε τον Αίλτον και φέραμε έναν αντικαταστάτη τον Μπούτιμιρ. Συμβαίνει.
0: Ναι, έχεις δίκιο φίλε Παναγιώτη. Σκέφτου να πιάει φουντανία έτσι να τον πάρουν στην Τζο... Ενώπιον! Στο πω ίσα έτσι, ενώπιον. Έθα δεν μου τέβεζε η μάπα. Υπάρχει ποδόσφαιρο στην Κύπρο, όταν είναι ελεύθερος ο Αϊτόρ και όλοι τον άφησαν να πάει στον Όφι. Σωστή επισήμανση.
1: Δεν σημαίνει όμως ότι δεν τον έψαξαν.
0: Τι εννοείς και ο Όφι έδωσε περισσότερα λεφτά.
1: Μάλλον.
0: Μπορεί. Γιατί το λες, ας πούμε, το κασέ του Όφι, ας πούμε, πόσο πιο ψηλό μαραμούγιο μου τη Ομόνια.
1: Χριστοφέτος Όφι.
0: Που τη Ομόνια, πόσο πιο ψηλό το κασέ τη, ας πούμε. Το κασέ του Όφι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά έχω να σου πω ότι φέτος ο Όφι μια χαρά είναι το μπάτζετ του, αρκετά ψηλό. Και η ομάδα που έχει κάνει, θεωρώ ότι μπάτζετ πολλά μπάτζετ από την Κύπρο να βάζει κάτω.
0: Μα πού το κόβω, πώς θα μου έγινε το πράγμα. Μπορεί, αλλά δεν το ξέρεις τώρα το πράγμα.
1: Κοίτα, αν υπολογίζω ότι κάποιους που τους παίχτες που βλέπουμε, όπως για παράδειγμα ο Ταξιάρχης Φούντας, όπως για παράδειγμα ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο αριστερός μπακ, ο οποίος είχε...
0: Νομίζω ότι ο Φούντας είναι ακριβώς. Νομίζω δεν μπορώ. Έχω κάποια κατάλληλα κι εγώ. Είναι κακό πράγμα να καμνίζετε τέτοια πράγματα. Σοβαρά και δεν το λέω. Με πάσα σοβαρότητα το λέω. Αλλά είναι ακριβώς για ο Φούντας.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πόσο πάει.
1: Απλά να σου πω ότι η αξία του στο transfer market είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια.
0: Τα 2 εκατομμύρια παίχτη δεν έχουμε, ρε.
1: Η αξία του. Δεν είναι το συμβόλαιο του. Ναι. Ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο Ιταλός, ο δεξής μπακ, ο οποίος στο παρελθόν θα ερχόταν στην Κύπρο. Εντάξει. Τότε στην Κύπρο γύρευκε συμβόλαιο 350-400.
0: Okay.
1: Εντάξει, άρα.
0: Αλλά εν ολίγης, ας πούμε, Όφι, εγώ νομίζω ότι τον Αϊτόρ θα μπορούσε να τον.
1: Θα μπορούσε, αλλά πολύ πιθανόν Όφι να έκαμε το αμέσω.
0: Και πόσο πολύ θα τέριαζε στην Ομόνοια αυτό ο παίχτη, το είχαμε πει τόσα χρόνια, ας πούμε, δηλαδή. Ιδιαίτερα δε, λαμβάνεσαι υπόψη ότι τον είχε δουλέψει και ο Λάσον Μπέρκ και κάνει φοβερή σεζόν υπό τον Μπέρκ, ο Αϊτόρ. Ήταν ο πιο διαβολεμένος παίκτης που ήταν τα τελευταία χρόνια από τον Μπέρκ ο Αϊτόρ. Σε εκείνη την τετράδα που δημιούργησε, κατασκεύασε στη σκάλα με τον Τσακόν, με τον Φαράς, τον Αϊτόρ και κορυφή τον Καπρέρα. Τετράδα φωτιά, ο πήραν τον κύπελο τελικά εκείνη η ομάδα. Ναι. Στη σκάλα.
1: Α, και εσύ στα υποψηφίου του Ζορζίνιο που ήταν στην Καϊτάρ. Άρα εντάξει, ρε Χρήστο, δηλαδή τα συμβόλαια που βλέπεις δεν ξέρουν ότι είναι μακριά από τα δικά μας τα καλά τα συμβόλαια.
0: Πάμε σε ένα break γιατί ρωτάτε για τιμές και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Στο κλίμα, για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου, ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
10: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
11: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής, εν όψη κιόλας της καλοκαιρινής άδειας που θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα είναι εδώ μαζί σας ο Μάκης για να σας κρατάει ενήμερος και συντροφιά. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Στο 2950 και με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Λοιπόν, Όφη είχε και εξασφαλισμένη θέση στο Conference League, άρα αυτό μπορεί να παίζει ρόλο στον budget του.
0: Ναι.
1: Επίσης, με έτσι, το ψάξα λίγο, 350 καθαρές το συμβόλαιο του ταξιάρχη.
0: 350, εντάξει, συμβόλαιο που κάνουν οι δικοί μας.
1: Ναι, αλλά σου λέω είναι μακριά. Για τον Όφη, παρεμπιπτύνως το 350, κάθεται το 800 το χρόνο.
0: Λόγω των φορολογικών συντελεστών και όλα αυτά, ναι.
1: Ναι. Και αντιλαμβάνεσαι ότι τζάει τώρα κάπου...
0: Τι, κάπου για μέτρα, εγώ
1: είσαι
0: αυτό σου λέω, ρε Μαγκή, γιατί αυτόν είπε ο άνθρωπος που στείλε το μήνυμα. Δηλαδή, αν ο Αϊτόρ πιάνει διάστο 400.000, εντοεζιάς.
1: Ναι, ρε, αλλά.
0: Να φέρει Κύπρο.
1: Μπορεί εγώ σαν ΑΕΚ, για παράδειγμα, που χτύπησαν την πόρτα του Αϊτόρ να είχα απέτηση τη.
0: Ρε, για την Ομόνια που σου μιλώ.
1: Να άκουσα, ξέρω, τον αριθμό του μισού εκατομμυρίου ξαφνικά.
0: Το... Και μισό να το δω, ρε φίλε, α πούμε, τον Αϊτόρ. Σε τελειώνω, α πούμε, κλείω. Αφού ένα παίξιμο μπορεί να με βοηθήσει πίσω από φόρ, μπορεί να με βοηθήσει δεξιά, αριστερά. Ξεκλειδώνει και ο πόρτη, α πούμε.
1: Okay.
0: Μπορούσε να φέρει τον Αϊτόρ ξανά αυτή τη φορά πληρώνοντας όλο του το μισό και όχι το μισό όπως τότε, αλλά μειωμένο αρκετό. Πάλι τσιμπημένος, αλλά έτσι δείχνει ότι θέλει και να πάρει στο πρωτάθλημα. Προτίμησε όμως να τα δώσει από ζημιώσεις για τις πατάτες, λέει του Ρόκα ο φίλος ο 910. Τον έβγαλαν και ταξιάρχη και φούντα, ρε φίλε, τραγώ 40. Τι έπρεπε να κάνουν οι γονείς του ανθρώπου. Τι να τον έβγαλε, μισαδάκι, φούντα, α πούμε, ταξιάρχη. Άι, να ρέξει όσα 13 τώρα. Τώρα κάτι σοβαρό. Μαθαίνω. Τώρα μου πεις ότι. Δεν είναι και πολύ. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τον Μοντνόρ. Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό που με εκνευρίζει δεν είναι ο οπαδός που δεν αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Αυτό που με εκνευρίζει είναι ο δημοσιογράφος που δηλητηριάζει τα μυαλά των αναγνωστών του ή των τηλεθεατών του. Δεν στοχοποιείς παίχτη ποτέ που χάνει τετατέτ. Ποτέ. Να καταλάβουμε τι σημαίνει αθλησμός, έτσι. Και μου έχουν στείλει ένα εμετικό, πραγματικά εμετικό δημοσίευμα, είναι τα ανώνυμα του, των ηλιθίων, ας πούμε, που με εκνευρίζουν. Mm-hmm. Του τύπου, ξέρεις, ο Μοντνόρ, κάτι για τον Μοντνόρ, ας πούμε. Ο ηλίθιος, που μπορεί να γράψει ένα κείμενο, να πει έναν παίχτη μου χάσε τέτα, ας πούμε, που ξαναλέω, ποδοσφαιρικά ήταν από τους καλύτερους παίχτες της Ομόνιας της. Το διαβάζει ο άλλος, δηλαδή, ηλίθιος, συνηλίθιος, δεν μου κάνει, ρε Μάκη. Πέμουν, δεν μου κάνει. Άρα ο ηλίθιος είναι ηλίθιος να μου φκένει. Ηλίθιος. Και μπορεί να πάει στο γήμα και αρχίζει ο Μοντνόρ, ας πούμε. Και νιώθει και υποσυνείδητα ότι είναι και καθηγητής, γιατί γράφει το άλλος που είναι εξαφανισμένος, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει.
1: Είσαι βουαρτά στον προγραμματισμό, να λέει κάποιος.
0: Ναι, ρε, 613. Ναι, καλά μας κάμετε κιόλας. Ναι, ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως όντως πως αναζήτησε κανείς, αν αναζήτησε κανείς τον Αϊτόρ.
1: Σου έχω πει ότι νομίζω ότι υπήρξε μια μικρή συζήτηση με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ, με την
1: Ομόνια. Δεν ξέρω για την Ομόνια.
0: Τώρα για την Ομόνια μαθαίνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για παίχτη, ας πούμε. Μα δεν μπορώ να το στοιχειοθετήσω. Ξέρω εγώ ότι... Ο Στόπερ που λένε ότι. Και ο Κουλιμπαλή έχει πρόταση τέλο πάντων.
1: Ο Κουλιμπαλή.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω και. Α το βρουν μόνοι του. Μπορεί και να μην ισχύει καθόλου.
1: Έτσι δημοσίευμα.
0: Από Ρώσους. Ποιο είναι δημοσίευμα. Δεν δημοσίευμα.
1: Εσύ να μου πει, γραφτεί.
0: Α, δεν ξέρω. Έλα, αν έχει δίκιο. Εντάξει, κάνει φοβερά παιχνίδια ο Κουλιμπαλή.
1: Ναι, κάνει φοβερά παιχνίδια. Κάνει φοβερά.
0: Απίστευτη βελτίωση, α πούμε, τόσο παίχτη.
1: Είναι μεγάλο ο Κουλιμπάλη, ενώ σε καλή ηλικία. Αν δεν κάνω. Πόσο να είναι, ρε.
0: Ο Μοντρό, κατά την άποψή μου, έχει τεράστιες προοπτικές.
1: Είναι 31 ο Κουλιμπάλη.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: 25 χρόνια παπάγω. Και 5, 4.
1: Κουλά.
0: Μπορώ να μου να κάνω. Αλλά ξυλώνω με, γιατί τσιρώνω με. Πουλώ τον έναν, πουλώ τον άλλο στο ένα μήνυμα πλάσμα. Πουλάς πόσα λεφτά να βάλεις όμως μες στην τσέπη, ρε κουμπάρκανε, ενώ μες στο ταμείο, όχι μες στην τσέπη.
1: Απάνω, φέρω έναν άλλο στο πέρα.
0: Εντάξει, άντε, πήγαινε φέρτον, οκ, okay, μαζί σου.
1: Ο αρχιδάκης στο πέρα μες στην αγορά είναι ελευθερός.
0: Έχω την εντύπωση ότι στην Ομόνοια αυτό που πρέπει να κάνουν και ενδεχομένως να το έχουν κάνει, τέλος πάντων, επειδή ακριβώς έχουν μπει για τα καλά στο ποδοσφαιρικό παζάρι, πρέπει άμεσα να υπάρχουν επιλογές. Άμεσα όμως, όχι. Μα τούτος έτσι άλλος πως δηλαδή. Οκ, ναι. Okay, πουλώ ναι, αλλά δες. Έχω πλαν B για το πλαν B.
1: Έχω μια λίστα με ποδοσφαιριστές για κάθε θέση τους οποίους παρακολουθώ και αν βρεθεί.
0: Ακριβώς, πρέπει λίγο να το ενισχύσουν το κομμάτι αυτό. Αφού σε για πουλού. Το ότι ο Μπέκ
1: πιστεύει. Μας είχαν πει ότι παλαιότερα γίνεται το πράγμα. Όχι, μπορεί να γίνεται ακόμα, μάλλον γίνεται ακόμα. Αλλά θυμούμαι ποιος ο παίχτης ήταν. Μας είχαν πει ότι παρακολουθούσαν το για 3 χρόνια για να μπορέσει να έρθει.
0: Εντάξει, αυτό δεν τους βγήκε σε πολύ καλό.
1: Α, είχε...
0: Όχι, δεν τον παρακολουθούσα για 3 χρόνια, αλλά δεν έπρεπε να τον παρακολουθούσα. Κάτι άλλο έπρεπε να κάνω.
1: Αχα.
0: Αν θυμάμαι καλά, ένας Άγγλος ταχυδρόμος, κάτι τέτοιο. Δεν...
1: Ο Μάθιος, ρε.
0: Όχι ο Μάθιος, ένας άλλος φορ που είχε έρθει.
1: Okay.
0: Που ήταν πραγματικά απαραίτητη την μάπα. Ένας Μπάρκερ.
1: Μπάρκερ.
0: Εκείνη την εποχή, εκτός από τον Μπάρκερ, είχε έρθει... ο Μπάρκερ ήταν εξτρέμα, αν δεν κάνω λάθος. Ή τέλος πάντων ένας εκ των δύο που ήταν. Είχε παρέσει η μάπα. Σαν έβλεπε τον Big Brother, πιάνει τον αρτή πίσω. Μα ήταν... εντάξει, κάτι
1: που έτσι. Α πούμε, εγώ τι κάνω. Τη Spice Plus, το φέρνει στο Σάρλια. Που ήταν στην Πάφο.
0: Και γιατί λες το Σάρλια,
1: δεν γιατί ξέρω... ο Σάρλια έμεινε ελεύθερος.
0: Γιατί όμως έμεινε ελεύθερος, και να τα βλέπουμε τα πράγματα. Εντάξει, μαζί σου, ναι, αρέσκει μου το story. Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι η Χάιντουκ Σπλίτ έτσι ο αγιός τον... δεν τον είχε μέσα στις πρώτες στη... στην τριάδα των επιλογών. Γιατί έτσι ο αγιός γι' αυτό τον είχε δώσει ιδανικό στην Πάφο ένα διάστημα.
0: Ναι. Ωραίος παίξε ο Σάρλια.
1: Ναι.
0: Πούλησαν το Σίμις και έφεραν και Μπρίτσεν. Σωστό είναι αυτό που λέει ο 38. Τι να κάνει άρα για αυτή η ψυχή ο Σίμιτς. Δεν έχει σημασία. Θα ήθελα να σας αφήσω με κάτι θετικό. Θα σας αφήσω με 2 αρνητικά. Ούτε αν είναι 95 και ανεβαίνει το επίπεδο. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά και ανεβαίνει σε επικίνδυνα σημεία. Άμα μπει και ο Woody Allen, σημαίνει ότι εντάξει, είμαστε ένα άλλο επίπεδο πλέον στην εκπομπή.
1: Στη Σαμπάχ ο κύριο Σίμιτς πετά.
0: Πετά, ε.
1: Πετά, ρε, βρήκε. Στη Σαμπάχ του.
0: Ποια Σαμπάχ, ρε.
1: Του Νταπράουσκα. 7 παιχνίδια φέτος στα προκριματικά του Champions League όλα. 6 γκολάκια ο κύριος Σίμιτς.
0: Ας το καλό σου. Σοβαρά.
1: 6 γκολάκια ρε μια ασίστ.
0: Και πρέπει να έχεις βιβλιοθήκη της γειτονιάς του. Τον και αφαρά τι να κάνουν άραγε ταραπουλούζι μου. Εντάξει τώρα μην τα ρίχνεις τώρα στον ταραπουλούζι αυτή, αφού το ξέρεις ότι είναι ασύστημα τούτη ας πούμε. Δεν, ήρθε και δεν ακούμπριτσεν. Λοιπόν, 92.
1: Και δεν ακούμπριτσεν.
0: Όχι. Σοβαρά έχει κάνει τέτοια πράγματα ο Σίμιτς.
1: Ναι. Έτσι. Σούπερ,
0: καλά του Νταμπράουσκας, ο οποίος μου άρεσε και πάρα πολλά σαν προπονητής.
1: Εντάξει.
0: Και εκείνη την εποχή προσπαθούσα, α, θυμάμαι, ανάμεσα στην, πάλι στην πλειοψηφία που έπρεπε να φύγει, είναι καλός και κάτι ποτούτα. Αλλά έκανε σπουδαία πράγματα εκεί που βρίσκεται.
1: Ναι. Τώρα στα play-off του Champions League έχασε τον πρώτο αγώνα από τη Χάπο Ελμπερσεφά. Με 1-2.
0: Ας το καλό.
1: Τον τέρμα έβαλε το Σίμιτς.
0: Άτε ρε εσύ ας πούμε.
1: Ο Σίμιτς σε αυτά τα 7 παιχνίδια έχει βάλει σε όλα τα παιχνίδια τέρμα με εξαίρεση το δεύτερο παιχνίδι με τη The New Sense και έχει δώσει και μια assist.
0: Εντάξει ρε φίλε, άλλο να σου κάνει ας πούμε. Πόσους παίχτες χρειάζεται η Ομόνια και σε ποιες θέσεις? 100% χρειάζεται ένα 8-10. Ένα αυτό που λέμε κάτι σαν box to box ή αν θέλεις πιο επιθετικό φορ. Εγώ στη θέση του θα έπαιρνα ένα ακόμη φορ. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται με τον Νεοφύτου και τον Καγουλή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, θα φέρνεις και αριστερό μπακ?
0: Όχι ρε, αφού και το πει κίτσος πίσω ρε φίλε. Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, ρωτώ.
0: Εξοδέψαμε παραπάνω λεφτά στο πρόμο βίντεο για την παρουσίασή τους παρά η αμελάνη που γράφει. Τι λέει τούτος? Τι ομάδα είναι ας πούμε? Πώς το...
1: Η αμελάνη που γράφει assist και γκολ. Τις assist και το γκολ τους. Πάντα να ξοδεύεις περισσότερα στο βίντεο παρουσίασεις ως παίχτης παρά το μελάνη.
0: Κοίτα, βίντεο παρουσίασεις από όλοι να σου κάνει τα καλύτερα. Είμαι σαν πολλοί, είσαι ανθρώπος.
1: Καλά.
0: Άλλο τι γίνεται? Άγια Μπάρκερ και Γκεμπρίτσε λέει. Με τον Απόνα τι γίνεται? Τελείωσε το. Δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον πια να ασχοληθούμε.
1: Κάμι...
0: Περιμένουμε τον Άρη, α πούμε, και τίποτα άλλο.
1: Μπράβο. Περιμένει τον Άρη, το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είσαι μισή ομάδα.
0: Θα σου λείπει όλη σου ποιότητα σχεδόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κύριε εκφραστέ, αυτό που λέμε ποιότητα στον Απόνα θα απουσιάζουν, σωστά. Κβίτα. Βάισμπεκ, Τομάς, μπορεί και ο Γκάρι.
1: Και ο Γκόλτσον.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Άρα ενώ σε παίχτες που θεωρητικά σε έναν παιχνίδι φυσιολογικό, ασχέτως το τι έγινε με τον Κόρτσον και λοιπά, όταν το παίχτες το καλοκαίρι, το Κόρτσον σε έναν παιχνίδι θεωρητικά θα ήθελες τους πέντε να τους έχεις.
0: Ναι σίγουρα, μα είσαι άλλη ομάδα καταρχήν, είσαι πραγματικά άλλη ομάδα. Και να πάω να παίξεις με τους Ρογκόλους. Α, Ρογκόλι είναι το σωστό, όχι Μπέμπιδες.
1: Γιατί Ρογκόλι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε. Τι θα το πω, πιτσιρίκ, και θα έπαιξε με τους Ρογκόλους του Άρη. Εντάξει ρε Μαγκή, τι θέλει να σου πω τώρα, Μπέμπιδες ας πούμε.
1: Δεν μπορεί να το αξιοποιήσει όμως ο Άρης, δηλαδή αν ήμουν ο Άρης ας πούμε.
0: Ναι, τι.
1: Τι αν μου να βάλω hashtag Ρογκόλι.
0: Ναι, Ρογκολούθκια. Ξέρεις, πάρα πολύ ωραίο hashtag ακούγεται. Και θα μπορεί να το προφέρει και ένας Ρώσος κιόλας.
1: Ναι, γιατί ως γνωστό, άμα το δει, χραμμένο να το πει.
0: Τι να πεις Μπέμπιδες ρε, είναι η Ρωσιλία, Μπέμπιδες ήταν
1: Μπέμπιδες. Ας πεις Χελιδόνια όπως το πες εσύ, για όχι Χελιδόνια.
0: Το ροκολούθηκε μ' αρέσει, το ροκολί, είναι ωραίο, πέραν της πλάκας. Θα πάνε να παίξεις μαζί τους μέσα στο Σαββατοκυριακό το άλλο, έχοντας τόσες απουσίες και ξέρεις είναι ένα παιχνίδι. Η πρεμιέρα, εντάξει δεν είναι η αρχή, δεν νιώθετε αυτό που λένε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, αλλά δημιουργεί ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι, σκέψω ας πούμε να έρθει η ανόρθωση μέσα στη Λεμεσού να κάνει διπλό μες στην ΑΕΛ. Θα το χάσουν ας πούμε, δεν ήταν καλά. Το ίδιο ισχύει όσα οι λίστες, να ξεκινήσουμε...
1: Άρα τι θέλεις να πεις ότι είναι το παιχνίδι πρωί, άλλη ψυχή.
0: Να ξεκινά από όχι αλήθεια. Έχει ζήκει ο 942, λοιπόν παιδιά, γεια σας. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες. Ροκολόφ. Σωστό. Μα καλό.
1: Γιατί τραβώνει να κλείσουμε.
0: Δεν είναι του Μάγκε, δεν είναι.
1: Μια του Μάγκε.
0: Ναι, παιδιά, καλή ξεκούραση. Τα λέμε σε καμιά δύο εβδομάδες. Ο Μάγκης αν εδώ θα σας κάνει συντροφιά. Να προσέχετε, αγάπη, να αγαπιέστε και να αγαπάτε. Τα λέμε. Γεια σας.
16: Μαύρος ουρανός, μαύρος σκοτεινός, σκοτεινή στρατή.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμη Γεωργίου. Πίστη για να ανατροπή των δεδομένων επικράτησης στην Ομόνοια εν ώψη του επαναληπτικού κόντρα στη Σεντρούιντεν την ερχόμενη Πέμπτη. Στην Ολλανδία για εξειδικευμένες εξετάσεις ταξίδεψε ο Χάιντινγκ, ο Λιγονημεριάδη, Απειρίος Άτκα. Γυρίζουν σελίδα στην Πάφο και στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στη Δύναμο Σίτι. Ερωτηματικό συμμετοχή των Νταβίτ Λουίς και Ντράκομιρ. Ο 20χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Γιωράμ Ζαγκέ αναμένεται να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Paris Saint-Germain. Στο προπονητικό κέντρο της Ανόρθωσης βρέθηκε ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Μαράγκος, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αύριο στις 7 το τελευταίο φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα διοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σαββαγιάση. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ. Αρκετά πιθανό το σενάριο να προκύψει πώληση του Κούτσακου σε νορβηγική ομάδα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΛ εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο το τελευταίο τεστ κόντρα στον Άρη. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Χωρίς να υπολογίζει στους Γκόλτσον, Κβίτα και Ροντρίγκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση ο Απόλλωνας κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ποδοσφαιριστής στο Άρη είναι ο 20χρονος Νιγηριανός επιθετικός Οριγιόμι Λέμπι. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 η τελετή ενάρξης των 20ων Μεσογειακών Αγώνων. Είχε προσυμμετοχή στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στην Αθήνα έφτασε ο 23χρονος Μεξικάνος επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Ανοίγει σήμερα η αυλία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10. Την ίδια ώρα για την La Liga, Real Betis, Real Sociedad στη Γαλλία, Marseille, Στρασβούργο στις 9:45. Στη συμφωνία με τη Manchester City για την απόκτηση του Σαβίνιο ήρθε η Tottenham, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με τη Φενέρ για την απόκτηση του Λιβάκοβιτς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
8: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
15: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95. Happy Friday. Αντώνης Κυπριανού και Πανίκος Κωνσταντίνου στα στούτιο. Στις μουσικές επιλογές ο Αντώνης ο Κυπριανού. Στην εκπομπή ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου. Λίγο μετά τις 7 θα μπείτε και εσείς όλοι μαζί. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε μαζί μου στο 2950 στέλνοντας μηνύματα, σχόλια, ό,τι άλλο θέλετε και θα περάσουμε όμορφα και ωραία και αυτό το δίωρο Παρασκευή, ακολουθεί Σαββατοκυριακο, έχουν φύγει και οι βροχές, μια χαρά θα είναι. Τελευταία φιλικά, τελευταίες πρόβες, θα περάσουμε όμορφα και ωραία, όσοι ήρθατε από την άδεια είναι και ευκαιρία να πάτε να δείτε κάποιο φιλικό έτσι να ξεμπλοκάρετε, να φύγετε από τον καναπέ. Ξεκινάνε σιγά σιγά και τα ευρωπαϊκά για τους φίλους του καναπέ, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εννοώ. Και επειδή είναι πάρα πολύ καλή και η διάθεσή μας, θα δώσουμε και δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ από το Κόζο Comfort Zone Sports Bar στον δρόμο της Κόπ, το πρωινά βενιώσει το... Ξέρετε, με τα ωραία μπέρκερ του, τις μπριζόλες του, τα ποτά του, τα PlayStation, το ποδοσφαιράκι, φλίπερ και οθόνες να δείτε, μια και αρχίζουν τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης και από ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το σπουδαιότερο της Ευρώπης, το δικό μας δηλαδή. Αυτό που έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ από το Sports Park Kozo Comfort Zone, θα πρέπει να γράψετε Kozo, όνομα, στο 2950. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση και δύο από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να τα εξαργυρώσετε. Εκτός από όνομα και Kozo, Kozo πρώτα και όνομα για να μπορέσουμε να τα κάνουμε, να τα μαζέψουμε όλα μαζί. Για τον χορηγό μας να πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Θυμίζω ακόμη ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για να διεκδικήσετε και τις, μία από τις διπλές, 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χαντριώτης το 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο ηλικία και το email σας. Μπαίνετε στην εκκλήρωση για το τουρνουά στο οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

Πώς βλέπετε σήμερα το φιλικό της Ομόνιας 29 Μαΐου με την ΑΕΚ, το πρώτο ερώτημα του 3-31. Στα τελευταία φιλικά οι ομάδες ως συνήθως παίζουν με ένα τελικό σύστημα και δεκάδα που νομίζουν ότι είναι το καλύτερο ή ξεκουράζουν παίκτες. Και τρίτον, τι έγινε με την Κράσαβα και την Καρμιώτη, θα τα παίξουν Τσίριο τελικά? Δεν έχουμε απάντηση. Μάλιστα θα πάει Στέγιος Κυριακίδης η Κράσαβα. Συγγνώμη, η Καρμιώτησα και η Κράσαβα νομίζω στο Αμόχωστος, στο στάδιο επιστροφή εκεί της Νέας Σαλαμίνας. Τώρα, για το ερώτημα του φίλου, το πώς βλέπω το φιλικό, δεν έχω ιδέα. Ένα φιλικό είναι. Τι να σου πω για φιλικό, φίλε. Για το τελευταίο κομμάτι, αν ξεκουράζουν παίκτες ή αν δοκιμάζουν συστήματα, όχι, δοκιμάζουν. Σε κάποια στιγμή δοκιμάζουν τους παίκτες που έχουν στο μυαλό τους για το ξεκίνημα της πρεμιέρας. Είναι φυσιολογικό αυτό να γίνει, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, και αυτό δεν σημαίνει ότι ξεκινάνε από το πρώτο λεπτό και πάνε μέχρι το 90. Θα γίνουν και οι αλλαγές, διότι προφανώς δεν έχει κανένας προπονητής την σιγουριά ότι αυτοί οι 11 θα είναι εκεί. Και στη μέση του πρωταθλήματος πάντα αυτό συμβαίνει, ενώ ποτέ κανένας δεν ξέρει. Αλλά υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του μία εντεκάδα την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, και υπάρχουν και εκείνες οι 2-3 εναλλακτικές λύσεις τις οποίες επίσης θα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή περιμένουμε πως σε κάποια στιγμή ομάδες όπως θα αγωνιστούν στα τελευταία φιλικά αυτό το Σαββατοκυριακό, από σήμερα δηλαδή, διότι 7.30 είναι το φιλικό της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 της Μαΐου, μέχρι και την Κυριακή που θα είναι και τα τελευταία φιλικά από ό,τι καταλαβαίνω, θα δούμε λίγο πολύ κάποια στιγμή τους προπονητές να χρησιμοποιούν μία εντεκάδα παιχτών που πιθανόν να την δούμε και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, γράφετε Κόζο, το όνομά σας, μπαίνετε στην κλήρωση, μπάσκετ, όνομα, email, για να μπείτε επίσης για τις 50 διπλές προσκλήσεις για το μπάσκετ. Κόζο δεν χρειάζεται, Κόζο και όνομα, είσαστε μέσα. Ούτε η Ομόνια ούτε η Πάφος πήραν τα αποτελέσματα που θέλαμε, και θα μπορούσαν και οι δύο, η μεν Ομόνια να έφευγε τουλάχιστον με την ισοπαλία και η Πάφος με την νίκη. Η πρόκριση δεν έχει χαθεί, αλλά έχουν φέρει τον εαυτό τους σε δυσκολότερη θέση. Μέρες τώρα το λέω. Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμούμε αντίπαλους. Δεν υπονοώ ότι υποτιμήσαμε, έτσι, κυρίως αναφέρομαι στην Πάφο. Γενικώς το λέω και θα το επαναλαμβάνω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Δεν είμαστε σε θέση ως κυπριακό ποδόσφαιρο, ως κυπριακές ομάδες να υποτιμούμε αντίπαλους, ούτε και θα πρέπει να μας φοβίζουν ομάδες από ποιοτικότερα πρωταθλήματα. Χθες φάνηκε ότι η Δυναμό Τυράννων, Δυναμό City, έχει αλλάξει το όνομα, έχει γίνει Δύναμο City, όπως είναι η νέα της ονομασία, παρότι δεν έχει εμπειρία στην Ευρώπη, εντούτοις έδειξε κάποια χαρίσματα στο παιχνίδι της, που όταν έριξε λίγο την απόδοση της η Πάφος, τα έβγαλε στο γρασίδι. Δεν είχε να κάνει με αγωνιστικά χαρίσματα. Είναι κάποια άλλα πράγματα που συνήθως επιστρατεύουν οι πιο αδύνατες ομάδες απέναντι στους δυνατούς. Από τη στιγμή που η κυπελούχος Κύπρου απέτυχε να προηγηθεί στο πρώτο μέρος, που είχε την καλή απόδοση, που είχε τις ευκαιρίες, που είχε χάμενο πέναλτι, που είχε πολλά τέλος πάντων, και ήρθε και λίγο η κούραση σωματική και ψυχολογική από την αδυναμία να σκοράρει, ό,τι κι αν ήταν τέλος πάντων, είχε πέσει λίγο η απόδοση της. Οι Αλβανοί εκεί πήραν θάρρος και βγήκαν ψηλά. Και ξέρουμε ότι παίρνοντας ένα ρίσκο μπορεί κάτι να σου βγει, όπως και της βγήκε τον γκολ. Και τους είδαμε δηλαδή. Πρόσθεσαν πάθος, πρόσθεσαν αυτοπεποίθηση, πρόσθεσαν κάποια στοιχεία που επαναλαμβάνω δεν είναι αμυγός ποδοσφαιρικά, αλλά που ήταν ικανά να αποσυντονίσουν έστω και λίγο την Πάφο. Αυτό ήθελαν οι Αλβανοί. Να αποσυντονίσουν τον ποιοτικότερο αντίπαλο. Μια ομάδα χαμηλότερης ποιότητας, αλλά μαχητική, που όταν πρόβαλε αυτά τα χαρίσματα, είδαμε ότι μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα λοιπόν,
Στον επαναληπτικό η Πάφος χρειάζεται να αντιτάξει την ποιότητά της και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Απλώς να μην κοιτάμε τους αντίπαλους τόσο πολύ. Μην βλέπουμε αυτός ο αντίπαλος είναι χαμηλής ποιότητας, είναι από αυτή την χώρα ή αυτός είναι πάρα πολύ σπουδαίος αντίπαλος ή είναι από ένα σπουδαίο πρωτάθλημα. Να μην κοιτάμε τους αντίπαλους αφιψηλού και να είμαστε διαβασμένοι. Και ρε παιδί μου, να βάλουμε και την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο στόχος.

Αυτό που έλειψε από την χθεσινή Ομόνοια, το γκολ δηλαδή, η εικόνα της ήταν τέτοια που κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί. Είχε σταθερότητα στο χώρο. Είχε καλό απλώμα η ομάδα της στο γήπεδο. Και καλούς συνδυασμούς έβγαλε που είχα λείψει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, σε προηγούμενα παιχνίδια. Αν πάρουμε όμως την εμφάνιση των δύο ομάδων, η Ομόνοια είχε κατακτήσει το παιχνίδι, το έλεγχε, για περίπου 70 λεπτά. Περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, η αλλαγή του Τάνκοβιτς ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα, διότι άδειασε ο χώρος μπροστά από τους αμυντικούς μέσους που έβγαλαν κούραση και δεν έγινε ούτε και κάποιο φρεσκάρισμα στο συγκεκριμένο χώρο και αυτό επηρέασε. Στο τελευταίο 20 λεπτό έλειψε και ο ποδοσφαιριστής που θα καθόριζε το ρυθμό. Μοιραία λοιπόν αυτός περιήλθε στην κατοχή των Βέλγων. Έτσι. Έλειπε ο παίκτης από την Ομόνοια που θα έπαιρνε την μπάλα, θα ηρεμούσε την κατάσταση την ώρα που οι Βέλγοι θα ανέβαζαν στροφές, κάτι το οποίο έκανε πάρα πολύ καλά μέχρι το σημείο, τέλος πάντων, της αλλαγής ο Τάνκοβιτς. Και αυτό στήχησε στην Ομόνοια, κέρδισαν μετρά οι Βέλγοι. Όχι ότι είχαν φτιάξει φοβερές ευκαιρίες, αλλά αυτό το να σπρώχνει συνεχώς τον αντίπαλο πίσω, κάποια στιγμή μπορεί να βρεις την ευκαιρία σου και να σκοράρεις. Κάτι το οποίο έκανε και η Ομόνοια στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά πέτυχε να το πετύχει. Η Central Eden δεν είναι καλύτερη ομάδα από την Ομόνοια όπως την είδαμε χθες, αλλά έχει το προβάδισμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μειονέκτημα για την Ομόνοια που θα πρέπει να ψάξει για δύο γκολ τουλάχιστον. Και δεν δείχνει μέχρι στιγμής τόσο άνετη μπροστά στην αντίπαλη εστία. Αυτό είναι το θέμα της. Το 0-0 είναι άλλος τρόπος προσέγγισης του αγώνα της Πέμπτης. Το να είσαι πίσω στο σκορ 1-0 είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση και από την δικιά σου την πλευρά ως Ομόνοια και από την απέναντι πλευρά ως Central Eden.

Και χθες απέναντι στην τρίτη ομάδα του Βελγίου, τρίτη τερμάτισε Σεντρουίτεν. Το πρόβλημα δεν ήταν η παραγωγή ευκαιριών. Ήταν η αποτελεσματικότητα. Και ασφαλώς γίνεται πολλή κουβέντα για τον Μοτνόρ. Άρχισε από χθες να γίνεται πάρα πολλή κουβέντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά πριν πάμε στην περίπτωση Μοτνόρ που θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα. Προσπαθώ λίγο να αντιληφθώ πως γιατί έχει αυτή την αντιμετώπιση η Κύπρος φέτος στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ενώ και η φάση του πέναλτι που κερδίζει Πάφος με την φάση που διεκδικεί πέναλτι η Ομονία δεν έχουν διαφορές. Έχουν μεγάλες διαφορές ο τρόπος που κερδίζει το πέναλτι. Αλλά στη μία περίπτωση ορθώς υπάρχει το πάτημα, το δίνει, στην άλλη περίπτωση δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι πέναλτι. Δεν θα το κάνω μεγάλο θέμα, διότι δεν θέλω να κάνω μεγάλα θέματα. Το βλέπετε ότι και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα λίγο πολύ τα αποφεύγω και θα εξηγήσω και τον λόγο πώς μπορεί να σκέφτονται στο ΒΑΡ. Με δυσκολεύει επίσης πολύ περισσότερο η ακύρωση του γκολ από την Πάφο. Δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό σε εκείνη την φάση έτσι ώστε να έρθει ο διαιτητής να πει «Ρε παιδί μου, υπάρχει φάουλ». Δεν βλέπεις κάτι και να λες «Οκ, okay, έχει δίκαιο». Υπάρχουν φάσεις οι οποίες είναι καθαρές και λες «Εντάξει ρε παιδί μου, οκ». Okay. Μπορεί να έχεις ένα παράπονο για μία φάση, την βλέπεις και λες «Εντάξει, υπάρχει επαφή, θα μπορούσε να μην το δώσει, αλλά μας το δώσει», να κρατάς δηλαδή ένα παράπονο, αλλά οκ. Okay. Το μεγαλύτερο θέμα στο γήπεδο είναι το διαιτητή. Δεν είναι τόσο το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ, οι εντολές που υπάρχουν στο ΒΑΡ είναι, μιλάμε για ξεκάθαρο λάθος, που θα μπορούσε να πει κάποιος τον γκολ που βάζει η Πάφος, μάλλον πρόκειται για ξεκάθαρο λάθος, αλλά πάμε στις αποφάσεις των διαιτητών και στο παιχνίδι της Ομονίας και στο παιχνίδι της Πάφου. Το ΒΑΡ πάει με τον διαιτητή. Δηλαδή εκεί ο διαιτητής, αν δώσει το πέναλτι στο Βέλγιο, δεν πιστεύω ότι μπαίνει το ΒΑΡ και θα του πει «έλα άλλαξέ το». Εάν ο διαιτητής στην Αλβανία δίνει το γκολ, δεν πιστεύω ότι θα έρθει το ΒΑΡ και θα το αλλάξει. Άρα την μεγάλη ευθύνη πάλι την έχει ο διαιτητής. Και εδώ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι διαιτητές, διότι αισθάνομαι ότι μπαίνει στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι αν κάνω λάθος θα με βοηθήσει το ΒΑΡ. Όχι, δεν πάει έτσι. Αν κάνεις λάθος είναι λάθος. Δεν θα περιμένω εγώ το ΒΑΡ να με στηρίξει. Θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Δυστυχώς, σωστά το ΒΑΡ πολλές φορές ακολουθεί τους διαιτητές, το 50-50, αυτά τα αμφισβητούμενα που δικαιούται και ο θήτης και το θύμα να διαμαρτύρονται. Αλλά το ΒΑΡ συνήθως πάει σε αυτό το 50-50 με τον διαιτητή. Άρα την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο διαιτητής. Και μου φαίνεται ότι εδώ είναι που αισθανόμαστε λίγο εκείνη την πικρία, που θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετικά τα παιχνίδια και της Πάφου και της Ομόνιας, όπως και να έχουν τα πράγματα.

Ο 637 λέει: Πανίκο, άρχισε να μυρίζει ξανά ομόνια του Μπέρκα, αλλά είναι ακόμη εμφανής η έλλειψη ποιότητας μπροστά με Μοτνόρ και Ντιονί να μην μπορούν να μπουν στα παπούτσια του ΜΑΕ και του Σεμέδο. Σε τέτοια παιχνίδια λεπτομέρειες ποιότητας κάνουν την διαφορά και φάνηκε και ψε. Σεμέδο και ΜΑΕ είχαν 55 συγκόλ. Πολύ δύσκολα θα τα βρει η ομόνια με Ντιονί, Μοτνόρ και Κακουλή να έρθουν. Να έχουν μονοψήφια νούμερα. Πολύ δύσκολα θα τα βρει η Ομόνια με Ντιονί, Μοτρόν και ΜΑΕ να έχουν μονοψήφια. Okay. Πάλι αυτά είναι λίγο μπακαλίστικα, 637. Πρώτα απ' όλα, ο ΜΑΕ και ο Σεμέδο δύσκολα θα μπορούσαν να ξαναέκανα τέτοια χρονιά. Αυτό είναι το πρώτο. Το χωρίς να αφαιρώ τίποτα από την ποιότητά τους. Εννοείται ότι και οι δυο τους θα ήταν σούπερ αν έμεναν στην Ομόνια. Αλλά και ακόμη και για χάρη συζήτησης, δηλαδή αν παίρνουμε, φεύγουν τόσα γκολ, εμείς πρέπει να βρούμε άλλα τόσα. Οκ, okay, δεν έχουν φύγει 55 γκολ. 55 είναι το σύνολο. Άρα, αν πάμε στο πρωτάθλημα, είναι 25 και 17 πόσο. 25 και 17, αν δεν είμαι από τα μνήμη μου. 25 ο ΜΑΕ, 17, 35, 42 έχουν φύγει. Αν πάμε μπακαλίσιμα, έχει βάλει 9 ο Μοτνόρ. Και 8 ο Κακουλής, 17. Και 22 ο Ντιονί. Πόσο έχουμε πάει, πόσο έχω πει, 9 και 8, 17. Και 22, 37, 39. Λίγο πολύ τα έχει καλύψει. Αν θα πάμε μπακαλίσιμα. Αν το βάλουμε έτσι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Και 4-5 ο Γιόβετιτς. Οκ, μαζί σου. 40 τόσα. Με τον μεσοεπιθετικό που μπορεί να φέρει η Ομόνια, λέγεται ότι θα ψάξει ένα μεσοεπιθετικό ο οποίος θα έχει την περσινή σεζόν 6-7 γκολ, λέω τώρα, ο μεσοεπιθετικός, να τα 40 συν. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα έχει καλύψει, θέλει χημεία. Το εύκολο είναι να οργανωθείς πίσω και βλέπουμε ότι οι απουσίες, οι μπροστινές δεν έχουν επηρεάσει τόσο πολύ την αμυντική λειτουργία της Ομόνιας. Σε αντίθεση που μπροστά, που είναι νέοι παίκτες, ήδη έχουμε πει ότι ο Μοτνόρ είναι και ο Ντιονί, είναι δύο νέοι παίκτες που έχουν μπει στην εξίσωση, στην τετράδα, που θέλει να βρεθεί ομοιογένεια. Κανένας δεν προσδοκάει πως μπορείς τόσο απλά να δημιουργήσεις τον αριθμό γκολ που έβαζε πέρσι η Ομόνια. Αλλά επίσης θυμίζω ότι η Ομόνια στην πρεμιέρα είχε χάσει από τον Εθνικό Άχνας. Άρα δεν ξεκίνησε με πάμε με φόρα στο πρωτάθλημα. Ήρθε προοδευτικά όλο αυτό. Και για κάθε ομάδα ισχύει, έτσι. Δεν λέω ότι η Ομόνια θα βρει όλα αυτά τα γκολ και όλη αυτή την ποιότητα και όλη αυτή την φόρμα που είχε στην περσινή σεζόν. Μπορεί να το κάνει κάποια άλλη ομάδα φέτος. Μπορεί να το κάνει ο Άρης, μπορεί να το κάνει ο Αποέλ, μπορεί να το κάνει η Ανόρθωση. Δεν ξέρω ποιος μπορεί. Απλώς λέω, για χάρη συζήτησης, μην το περιμένουμε όλο αυτό. Έχει φύγει ο Σάλαχ, άντε τώρα να βρούμε τα γκολ του Σάλαχ στην Λίβερπουλ. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και δεν είναι έτσι που λειτουργούν οι ομάδες. Μπορεί να σου φύγουν παίχτες. Δεν είναι δυνατόν να σκέφτεται η Παρί, μου έχει φύγει ο Εμπαπέ, πώς θα τα φτιάξω τα πράγματα τώρα. Τα έχει φτιάξει μια χαρά. Έτσι, καλούτσικα. Δύο Champions League στη σειρά. Άρα διαφορετικά θα προσπαθήσει και η Ομόνια να τα φτιάξει, να ισχυροποιηθεί και να είναι πρωταγωνίστρια. Το ίδιο επιδιώκει να κάνει και η Πάφος, θέλει να το κάνει και ο Απόλλωνας. Δηλαδή στον Απόλλωνα, επειδή μου έχει φύγει ο Μάρκες τώρα τον 15 γκολ, πρέπει να τρέμει ψυχή μου, ξέρω εγώ, πού θα βρω εγώ τα 15 γκολ. Δεν πάει έτσι. Και ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, υπάρχουν, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Ο 637 διαβάζω το μήνυμά του, πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψω με Μοτνόρ για να πω 2-3 πράγματα που θέλω να πω για την περίπτωσή του, διότι έχω διαβάσει διάφορα περίεργα τέλος πάντων. Είναι μπακαλίστικα λέει, αλλά πολύ απλά δεν είναι της ίδιας ποιότητας αυτοί που ήρθαν με αυτούς που έφυγαν ούτε καν στο 70%. Okay, άρα μην μπλέκουμε τα γκολ. Διότι τώρα μιλάμε περισσότερο ποδοσφαιρικά έτσι όπως το θέτεις. Μην κοιτάζουμε τα γκολ, κοιτάζουμε την ποιότητα. Εννοείται σε θέμα ποιότητας
που δεν έχει να κάνει με τα 25 γκολ του ΜΑΕ, έχει να κάνει με το στυλ του, με την ποιότητα του, με την άβρα του, με τον τρόπο που λειτουργούσε μέσα στο γήπεδο. Το ίδιο ισχύει και για τον Σεμέδο. Άρα λοιπόν σε θέμα ποιότητα στερεί και προσπαθεί κάθε ομάδα που της φεύγουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές με κάποιον άλλον τρόπο να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. Και επειδή έχει κάνει μια υπέροχη χρονιά πέρσι η Ομόνια, μην τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι θα κάνει αντίστοιχη ή και καλύτερη. Μπορεί να κάνει χαμηλότερης ποιότητας και να βρει κάπου αλλού κάποιες άλλες αρετές για να πάει να χτυπήσει τον τίτλο. Μπορεί τις αρετές να τις βρει με άλλον τρόπο. Αν δεν τις βρει, κάποια άλλη ομάδα θα την προσπεράσει. Είναι πολύ απλό. Και τι θα έλεγα άλλο, τίποτα. Πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θυμίζω ότι γράφοντας στο 2950 COZO και ονοματεπώνυμο μπαίνετε στην κλήρωση για δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ. Δύο θα δώσουμε για το Sports Bar COZO Comfort Zone.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος στο Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσεια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Κες College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Κες College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
9: Η Οδύσσεια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Πάμε με δύο κυπριακές επιτυχίες σήμερα. Στις 21 Αυγούστου 2010 ο Μάρκος Παγδατής κερδίζει με 2-1 σετ το Ράφαελ Ναδάλ νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη στο τουρνουά Master του Σινσινάτη και προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Επίσης σαν σήμερα το 2022 ο Μάριος Γεωργίου κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Μόναχο. Συγχαρητήρια.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Γράφοντας Κόζο και όνομα τεπώνυμο στο 2950 μπαίνετε στην κλήρωση για δύο προσκλήσεις. Για δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Sports Bar Κόζο Comfort Zone στη Λευκοσία. Είναι στο δρόμο της ΚΟΠ. Το πρωινά Αβενιού, όσοι ξέρετε, και είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος και για να φάτε και για να πιείτε και για να διασκεδάσετε με, πέραν από την παρακολούθηση αγώνων. Και γράφοντας μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email, μπαίνετε στην κλήρωση για τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Καντριώτης με Ολυμπιακό Άρη, τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπι Τελαβίβ.

Και ασφαλώς γίνεται πολλή κουβέντα για τον Μοτνόρ μετά το χθεσινό παιχνίδι της Ομονίας με την Σέντρο Ήτεν. Ο Μοτνόρ, να πω ότι πέρσι με τον Άρη πέτυχε 10 γκολ στο σύνολο, 9 στο πρωτάθλημα και μοίρασε 5 ασίστ σε 39 αγώνες. Έτσι. Συνολικά στα 3 χρόνια που βρίσκεται στον Άρη, κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί την θεωρώ χρήσιμη, από τα 20 του, δηλαδή ένα παιδί χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία μέχρι τα 22 του, είχε 27 γκολ και 14 ασίστ σε 121 συμμετοχές. Αν τα βάλουμε στο σύνολο, δηλαδή 40 γκολ και ασίστ σε 121 συμμετοχές από τα 20, 21 και 22 χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη, ο οποίος, ένα νεαρό παίκτη που είχε ένα καλό απολογισμό στον Άρη. Και λες ξαφνικά ξέχασε ότι ξέρει. Στο παιχνίδι με τη Σέντρο Ήτεν είχε 2 τετατέτ και θυμίζω ότι είχε καλές στιγμές με την Λίνκολν. Τι μπορεί να συμβαίνει λοιπόν με τον Μοτνόρ? Όταν ένας επιθετικός αρχίζει να χάνει 2-3 καλές ευκαιρίες, ξέρετε, μπαίνει σε ένα φαυλοκύκλο στο μυαλό του, στριφογυρίζουν πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει να βάλω τον γκολ, σκέφτεται το τελείωμα, αντί να εκτελέσει με ένα φυσικό τρόπο όπως του έβγαινε, ξέρω εγώ, τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθεί να κάνει το τέλειο πλασέ για να είναι σίγουρος, μπορεί να καθυστερήσει εκείνο το μισό δευτερόλεπτο ή να αλλάξει την επιλογή του και πάει, η ευκαιρία έκανε φτερά. Και μετά η επόμενη χαμένη ευκαιρία γίνεται πολύ μεγάλο ψυχολογικό βάρος. Όμως το πιο σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μην σε παίρνει από κάτω και να αρχίσεις να κρύβεσαι από τους συμπαίκτες σου στους αγώνες. Και είμαι βέβαιος ότι ο Μοτνόρ έφυγε πάρα πολύ απογοητευμένος από το Βέλγιο. Έτσι και όπως πήγε το παιχνίδι, έγινε και αλλαγή, ήρθε και το γκολ στο τέλος. Ήταν απογοητευμένος και υποψιάζομαι και λόγω ηλικίας στα 23 του θα είναι καταρακωμένος. Έτσι, ψυχολογικά είναι κάτω. Όμως το γήπεδο, και αυτό είναι που θέλω να διευκρινίσω, δεν μου δείχνει ότι κρύβεται. Μου φάνηκε όμως να απογοητεύεται. Στον Άρη ήταν ένας καλός εξτρέμ μέσα σε μια ομάδα όπου δεν υπήρχε αυτή η πίεση ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάλω γκολ. Στην Ομόνια όμως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο Μοτνόρ έχει, όπως έγραψε και νωρίτερα ο φίλος 637, έχει το φάντασμα του Σεμέδο να αιωρείται. Έκανε μία μεταγραφή που όπως λέγεται είναι 1,5 εκατομμύριο από τον Άρη στην Ομόνια, πράγμα το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τον Άρη ούτε από την Ομόνια, έτσι λέγεται, έτσι φημολογείται, γι' αυτό ήδη πάει με ένα βαρύ συμβόλαιο, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, υπάρχουν προσδοκίες και αρχίζουν και οι συγκρίσεις και γίνεται, εδώ είναι το μεγάλο ζόρι. Κάθε χαμένη δηλαδή ευκαιρία του Μοτνόρ, είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, μάλλον στην αρχή της σεζόν, όχι του πρωταθλήματος. Κάθε χαμένη ευκαιρία του Μοτνόρ γράφει εναντίον του. Στον Άρη θα μπορούσε να χάσει μία ευκαιρία και να σκεφτεί ότι okay, θα έρθει η επόμενη, θα έρθει κάποια άλλη στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Στην Ομόνια όμως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, διότι μπορεί υποσυνείδητα να σκέφτεται έπρεπε να το βάλω. Και αυτό είναι που κάνει την μεγάλη διαφορά στο μυαλό. Στον Άρη πολλές φορές, λόγω και του τρόπου παιχνιδιού του, είχε τον χώρο να πάρει την μπάλα, να επιτεθεί στην πλάτη της άμυνας, να δημιουργήσει μια φάση ή να σκοράρει. Στην Ομόνια όμως οι αντίπαλοι πολλές φορές είναι ήδη οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι πίσω από την μπάλα και αυτό χρειάζεται κάποιες διαφορετικές δεξιότητες. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού ίσως να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο να τον κατακτήσει. Μαθαίνεις. Δεν τα ξέρεις όλα στα 22-23. Μαθαίνεις. No easy, 3.40 λέει να μην ξεχνούμε ότι είναι 23 χρονών Μοτνόρ και πρώτη φορά παίζει σε ομάδα με οπαδούς και να ηρεμήσουμε, λέει. Μαζί σου. Κοιτάξτε, αν βλέπεις ένα επιθετικό να μην πατάει περιοχή, να μην παίρνει πρωτοβουλίες
και να μην δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, θα έλεγα ότι υπάρχει αγωνιστικό πρόβλημα. Εδώ, όπα, κάτι παίζει. Στην περίπτωση του Μότνορ, το παιχνίδι, στο παιχνίδι με τη Σετρούιτε, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες της Ομονίας ήταν με το Μότνορ, με τα δύο τετατέτ. Άρα η διαδικασία, δηλαδή, θέλω να πω, παραγωγής ευκαιριών, λειτουργεί. Το τελείωμα δεν λειτουργεί ακόμη. Και αυτό είναι διαφορετικό πρόβλημα σε σχέση με όλα τούτα που έχω διαβάσει από εχθές. Ένας παίκτης μπορεί για ένα διάστημα να βρίσκεται κάτω από αυτό που θα περίμενε ο οπαδός, ο προπονητής, δεν ξέρω και εγώ ποιος. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει γίνει χειρότερος παίκτης. Ένα τετ-α-τετ μπορεί να πάει στο δοκάρι. Μπορεί να το πιάσει ο τερματοφύλακας, μπορεί να πάει έξω. Αν συμβεί 4-5 φορές, μια καλή φάση μόνο σου, από καλή θέση, τότε λέμε είναι χασογκόλληση. Και μετά από ένα μήνα, ο ίδιος παίκτης βάζει, ξέρω εγώ, σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια, βάζει γκολ και λέμε όλη η γνωστή φράση, ξεμπλόκαρε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ο Μοτνόρ είναι 23 χρονών. Δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένος επιθετικός. Είναι ένας εξτρέμ, ο οποίος εξελίσσεται. Ο οποίος έχει περιθώρια βελτίωσης, να το βάλω έτσι. Ο Σεμέδο, για να κάνουμε τις συγκρίσεις, στα 23 του, εκεί, 23 προς 24 κάπου εκεί, είχε πάει στη Σαρλερουά, από την Αλκή. Είχε παίξει 21 παιχνίδια. Ούτε γκολ έβαλε, ούτε μοίρασε ασίστ, σε αυτή την ηλικία. Ούτε γκολ, ούτε ασίστ. Και την προηγούμενη χρονιά, στην ίδια ηλικία, έτσι, με τον Μοτνόρ, στην ίδια ηλικία με τον Μοτνόρ, είχε βάλει 5 γκολ με την Αλκή και 2 ασίστ. Ο Μοτνόρ σε αυτή την ηλικία με τον Άρη είχε βάλει 10 γκολ και 5 ασίστ. Θέλω να πω καμιά φορά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει απογοήτευση από την αστοχία του στο εχθεσινό παιχνίδι με τη Σέντρο Ίντεν. Αλλά αν η αποτυχία έχει να κάνει επειδή καθυστερεί στην εκτέλεση, ψάχνει, ξέρω εγώ, την τέλεια αγωνία, δεν αποφασίζει γρήγορα, ξέρω εγώ, προσπαθεί να νικήσει τον τερματοφύλακα με δύναμη αντί με ψυχραιμία, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους ζητήματα. Μιλάμε για θέματα τα οποία μπορούν να δουλευτούν. Δεν είναι πράγματα τα οποία δεν δουλεύονται. Αυτά δουλεύονται. Το πρόβλημα, ό,τι λέω είναι εκτίμηση δικιά μου, έτσι, δημιουργείται με τους παίκτες και, αν θέλετε, και στην περίπτωση του Μοτνόρ, την ώρα που αποφεύγει τις φάσεις. Δεν θα ζητά την ώρα που θα δείτε ένα παίκτη ή τον ίδιο τον Μότνορ να αποφεύγει να μπαίνει στις φάσεις. Δεν θα ζητάει την πάλα. Δεν θα μπαίνει στην περιοχή. Αυτός είναι λόγος ανησυχίας, ναι. Αλλά ο Μότνορ δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Θα έλεγα, λοιπόν, και ελπίζω να το κατανοείμαι βέβαιος ότι το τεχνικό επιτελείο το καταλαβαίνει, αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Μπέρκ δεν είναι αλλαγή, κάτσε τον στον πάγκο να παίξει κάποιος άλλος, που η αλήθεια είναι στο χθεσινό παιχνίδι αξιωματικά έπρεπε να παίξει ο Χατζηγιοβάνης. Αλλά το πρόβλημα εκεί, για μένα, αν ήμουν ο Μπέρκ, να το βάλω έτσι, είναι να φτιάξω την αυτοπεποίθηση του. Τα υπόλοιπα έρχονται με τον χρόνο, την εμπειρία, τις παραστάσεις. Δεν είναι πράγματα που δεν διορθώνονται. Είναι καθαρά θέμα αυτοπεποίθησης, είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό. Και αυτό συμβαίνει με όλους τους επιθετικούς. Όταν λέω επιθετικούς, βάζω center for, το δεύτερο επιθετικό, αριστερό εξτρέμ, δεξί εξτρέμ. Εκεί. Αν μπορούμε, ας πούμε, να βάλω και τον μεσοεπιθετικό που μπαίνει μες στην περιοχή, πατάει περιοχή. Αυτή την ομάδα ανθρώπων, λέω, μεσοεπιθετικούς. Έχει να κάνει, λοιπόν, και με την εμπειρία, έχει να κάνει και με τις παραστάσεις και με όλα. Φορτώνονται, δηλαδή, πολλές φορές κάποιοι ποδοσφαιριστές την ώρα που γίνεται μεταγραφή πολύ μεγάλο βάρος και μοιραία εκεί που θα πρέπει να τους στηρίξεις, τους ρίχνεις. Αλλά είναι ποδόσφαιρο. Συμβαίνει. Ομάδες με πολύ κόσμο σε ανεβάζουν εύκολα, σε κατεβάζουν εύκολα και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη του τεχνικού επιτελείου.
Δεν είναι τεχνικό το θέμα, είναι καθαρά ψυχολογικό, είναι θέμα αυτοπεποίθησης και εδώ είναι η δουλειά του ΠΕΡΚ.

0: Λοιπόν, θυμίζω στους αεξίδες και στους οπαδούς της Ομόνιας 29ης Μαΐου ότι 7.30 είναι το φιλικό της, τελευταίο φιλικό πριν το πρωτάθλημα. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε φιλικά και το Σάββατο, έτσι. Η Ανόρθωση θα έχει φιλικό με την Καρμιώτισσα, ο ΑΠΟΕΛ με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΛ με τον Άρη, η Σαλαμίνα με τον Απόλλωνα. Πάρα πολλά φιλικά τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα, όσοι έχουν δηλαδή. Δεν ξέρω πόσα θα είναι τηλεοπτικά, να πω την αλήθεια. Αντώνη, εσύ που τα ξέρεις όλα τηλεοπτικά, ποια θα είναι? Το ΑΠΟΕΛ με τον Ολυμπιακό νομίζω είναι τηλεοπτικό και το ΑΕΛ Άρης νομίζω είναι τηλεοπτικό, όπως είδα.
1: Μα είδες ότι δεν τα ξέρουλα.
0: Το ΑΠΟΕΛ από CableNet. Α, αυτό τώρα με δυσκολεύει. Είναι Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ, δεν ξέρω από, αν είναι μάλλον από Σίτα Βίζιο. Οκ, εντάξει. Είναι τηλεοπτικό όμως ο Ολυμπιακός με το ΑΠΟΕΛ και, και η ΑΕΛ με τον Άρη. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω, σε Σαλαμίνα τώρα με το... Έλα ρε Αντώνη. Εχθές ο Κωνσταντίνος όμως ήξερε να πει και για τα στέικ, ήξερε να πει και για τις σαλάτες, ήξερε να πει για όλα. Το πιο απλό πράγμα ρωτάω σε ένα αθλητικό σταθμό, το οποίο μου έχει διαφύγει και θα προσπαθήσω να βρω ποια είναι, αν υπάρχουν και άλλα παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση. Τι είναι αυτά, Παρασκευής, Σάταρτε είναι το Σάββατο, ναι. Σάββατο. Λοιπόν, έχουμε Premier League το Σάββατο. Χαλ. Σήμερα έχουμε παιχνίδι, τι παίζει Arsenal. 10. Marseille, Στραμβούργο, 10 παρατέταρτο. Arsenal με την Coventry και στη La Liga Betis Sociedad στις 10. Λοιπόν, αύριο έχουμε την Χαλ με την United 2:30. Nottingham Forest Leeds 5 παρα 10. Τι είναι αυτό τώρα το 5 παρα 10. 5 ρε παιδί, 4,5, 5, τι 5 παρά 10 ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν είναι η έναρξη του παιχνιδιού, μάλλον η τηλεοπτική μετάδοση 5 παρά 10. Αλλά τέλος πάντων, πιο κάτω είναι Nottingham Forest Leeds 5 παρά 10, Ipswich Sunderland 5 παρά 10 και Everton Crystal Palace 5. Bilbao Sevilla 6, Lens Auxerre 6 και 4. Ολυμπιακός. Α, μπορεί να είναι pre-game. Γι' αυτό. Διότι το Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ το έχει 6,5, είναι 7 το παιχνίδι. Και 6,5 και το ΑΕΛ Άρης, και αυτό είναι 7. Ουντινέζε Κόμο 7,5. Μπρέτφορντ Τότεναμ 7,5. Α, αυτά θα είναι μάλλον. Αυτά θα είναι. Ίντερ Μόντσα 7,5. 8 Καλαμάτα Άρης. Live. Να ξεκινάει το ελληνικό. Φίλε, τώρα που ρωτάς για το ελληνικό, βλέπω εδώ το Καλαμάτα Άρης από Νόβα 8, ΑΕΚ Ηρακλής από Σίτα Βίζιον 8, Ντόρτμουντ Μπάγερ. Τι είναι Ντόρτμουντ Μπάγερ? Σούπερ Κάπ ή πρωτάθλημα? Τέλος πάντων, 9.30. Κάτσε να δω το δελτίο. Τέλος πάντων, Τζένοα Νάπολη 10 παρατέταρτο, Νις Λοριέν 10 παρατέταρτο επίσης, Τουλούς Λιόν, Λανς Λεμάν Μπρέστ 10.30, Εσπανιό Ρεάλ και Σπόρτινγκ Αλβέρκα είναι 10.30. Αυτά τα δύο δηλαδή είναι τα φιλικά που θα μεταδοθούν. Το ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός και το ΑΕΛ Άρης. Δεν υπάρχει άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο, να πω την αλήθεια. Όπως και το σημερινό φιλικό της ΑΕΚ με την Ομόνοια 29ης Μαΐου στις 7.30 είναι τηλεοπτικό. Α, είναι το Super Cup Γερμανίας και θα διεξαχθεί στο Dortmund. Θα είναι ωραίο παιχνίδι αυτό. Μπράβο ρε Μιχάλη. Λοιπόν, το Super Cup και θα είναι ωραία. Τώρα θα έχουμε λόγους να βλέπουμε το γερμανικό. Θα βλέπουμε την Ίντερ. Την Ίντερ λέω, την Dortmund.

Θυμίζω πριν πάμε στο διάλειμμα μας, γιατί με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε να δώσουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone και θα κάνουμε την κλήρωση στο δεύτερο ημίωρο. Γράφετε στο 2950 Κόζο ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ. Και έχουμε επίσης 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά μπάσκετ με Ολυμπιακό, Άρη, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα. 11 με 13 του Σεπτέμβρη. Χρειάζεται όμως εκεί να γράψετε μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email για να μπορέσουν οι διοργανωτές να στείλουν τις προσκλήσεις σας στα email.

Σε περίπου ένα δίλεπτο το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Εφραίμ Γεωργίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με τηλεφωνικές παρεμβάσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Τελική πρόβα για την ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου σε φιλική αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 7:30 στην Αρένα. Το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή. Πίστη για ανατροπή δεδομένων επικράτησε στην Ομόνοια εν ώψη του επαναληπτικού κόντρα στη Σεντ Ρούιντεν την ερχόμενη Πέμπτη. Στην Ολλανδία για εξειδικευμένες εξετάσεις ταξίδεψε ο Άιτινγκ, ο λίγο ημερή άδεια πήρε ο Σάτκα. Γυρίζουν σελίδα στην Πάφο και στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στη Δυναμό Σίτι. Ερωτηματικό η συμμετοχή των Νταβίτ Λουίς και Ντράγκομιρ. Ο 20χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Γιο Ραμζακέ αναμένεται να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν. Την απάντηση της UEFA αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το θέμα διαδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο του Σαββαγιάση. Τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό αύριο στις 7 στο Γασιμπή. Αρκετά πιθανό το σενάριο να προκύψει πώληση του Κούτσακου σε νορβηγική ομάδα. Ενδιαφέρον για Δόνη αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Στο προπονητικό κέντρο της ανόρθωσης βρέθηκε ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Μαραγκός στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αύριο στις 7 το τελευταίο φιλικό κόντρα στην Καρμιωτισσά. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΛ εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο το τελευταίο τεστ κόντρα στον Άρη. Χωρίς να υπολογίζει τους Γκόλσον, Κβίτα και Ροντρίγκες, πάει στην αυριανή φιλική αναμέτρηση Απόλλωνας κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Ποδοσφαιριστής του Άρη είναι ο 20χρονος Νιγηριανός επιθετικός Σοριγιό Μιλέμπι. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Πραγματοποιείται απόψε στις 9 η τελετή έναρξης των 20ων Μεσογειακών Αγώνων. Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στην Αθήνα έφτασε ο 23χρονος Μεξικάνος επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάρκας. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Premier League με την Arsenal να υποδέχεται την Coventry στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga Real Betis Real Sociedad. Στη Γαλλία Marseille Στρασβούργο στις 9:45.

0: Μια με τη Manchester City για την απόκτηση του Ζαφίνιο ήρθε η Tottenham όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με την Φενέρ για την απόκτηση του Λιβάκοβιτς. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
7: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
8: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
7: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
8: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
9: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
10: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Για το Motnor που λέγαμε λίγο νωρίτερα, έχω ανεβάσει και ένα σχετικό βιντεάκι μέσω του 24 Sport, του Sport FM 95, στα social media, στο Instagram, Facebook κλπ. Άμα θέλετε να το δείτε σε 1-1,5 λεπτό πόσο πάει. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αντώνης Κυπριάνου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χαντριώτης θυμίζω τις 50 διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε αύριο. Γράφετε μπάσκετ, όνομα, ηλικία και email για να μπείτε στις κληρώσεις. Και επίσης θα δώσω και 2 δώρο κουπόνια για την Παρασκευή σήμερα για το Kozo Comfort Zone, το sports bar που έχει τα πάντα, έτσι, μέχρι και ποδοσφαιράκι και PlayStation και Flipper για να περάσετε τη βραδιά σας πέρα από τα υπέροχα φαγητά, τα υπέροχα ποτά. Όταν λέω υπέροχα δεν αναφέρομαι και στις μπύρες του και στα υπόλοιπα, αλλά και υπέροχα κοκτέιλ. Συν το ότι αρχίζουν τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη και μπορείτε να τα δείτε, να τα παρακολουθήσετε, να νομίζετε ότι είσαστε στο γήπεδο. Γράφετε λοιπόν Kozo, COZO, όνομα, και μπαίνετε στην κλήρωση για τα 2 δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ. Ανοίγουμε γραμμές, πάμε στον πρώτο, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Παναγιώτη.
0: Καλώς τον, γεια σου κύριε μου.
1: Καλώς όρισες πίσω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Έντια πια μακριά. Του πάει επειά, έντια πια μακριά.
1: Α,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Ήταν και δίπλα η τον πάλι και τούτα.
0: Εντάξει, ας σου πω κάτι. Έτσι ήταν ωραία τα ουρανοξύστης με μια τεράστια πισίνα. Ήταν πειρά πολύ, μεν νομίζεις.
1: Όχι, τώρα σοβαρά επίσης του πάει.
0: Γιατί να σου πω ψέμα.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να χώρα τσέπκης που λέμε. Ο χώρα τσέπκης. Όχι, ελά σου πω. Που τα αλήθεια, έπιαν και γνωστοί μου πρόσφατα και λαλού μου ρε, μα ψεύτηκα όλα ρε.
0: Είναι καλά που σου.
1: Στις δυο μέρες, δηλαδή έτσι που πάει, σκένει πας στο μπακόνι, γυαλίνει πισίνα έξω, χλειδά τα όλα, στις δυο μέρες, βαρκές αφορείς ψεύτηκα λαλού μου.
0: Ναι ρε, αφού το κρασί παγιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μου χιασμένο.
1: Όχι που αλήθεια. Εγώ είμαι ακρίτη, μου και εβδομάδες. Θέμα τι όμορφα μέρες είναι να δείτε. Και πάω συμβούλη στα...
0: Στο Ντουμπάι.
1: Τα νεόπλουτα και στα ψεύτικα. Είναι ψεύτικη πόλη.
0: Ψεύτικη πόλη.
1: Ο τουρισμός, εγώ θα το γερώ, ο τουρισμός σε λεξιοθέατα. Ούτε ξενοδοχεία, ούτε apartment, ούτε 5 star, ούτε 10 star.
0: Κάμπινγκ.
1: Εντάξει, όχι κουδούκια.
0: Να μην πάμε στο άλλο άκρο, εντάξει. Έχει που το γουστάρω βέβαια. Okay.
1: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούω κάποιος που τα χτες λέει για τυχεία της Ομόνια, τσάδικο αποτέλεσμα κλπ.
0: Ναι.
1: Η Ομόνια χτες δεν ήταν άτυχη. Η Ομόνια τιμωρήθηκε.
0: Ναι.
1: Και τιμωρήθηκε. Και όχι έστειλα και σε μήνυμα. Είπε μου την κουβέντα ένας που ήταν το παιχνίδι το ασπίον και το φιάσκο με το γιουβαλτά. Είπε μου την κουβέντα ένας που ήταν η μάπα, λαλί μου ρε. Τα προκριματικά, έσαι καρτερούν να φτινίσουν οι παίχτες. Ο ανταγωνισμός, έχεις ένα στόχο Champions League, έχεις τη χρήσιμη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Ο ανταγωνισμός που σε γίνει το επίπεδο, η ποιότητα και τούτα ούλα, πρέπει να προετοιμαστείς που πριν να εφοδιαστείς κατάλληλα και να τους ξεπεράσεις σε ποιότητα να μπορείς να προχωρήσεις σε γίνει το στόχο. Δεν σε περιμένει ούτε ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, τιμωρούσε τούτα. Αν δεν είσαι κολόφαρδος, να πάει να στο δοκάρι, θα βρίσκουν κόντρες. Πράγμα που είναι τόσο μόνια μες στον DNA της, θα σε τιμωρήσει. Και τούτον

0: Πάθαινε χτες. Δεν είχες επιλογές οχτάρκα, δεν είχες πρωτοκλασάτες επιλογές winger να βάλεις, δεν έχεις πρωτοκλασάτων επιθετικό φέτος, αν και νωρίς, αλλά δεν νομίζω να έχεις. Άμυνα σου είσαι οκ, okay, αλλά ώσπου να αντέξουν. Και έτσι έγινε, τελευταίο λεπτό. Εμπόρε να έχει ο πέναλτι για μέ, εμπόρε, σε πολλά παιχνίδια έγινε. Εν το δόγε. Τούτα όλα τιμωρούσε και έχει μήνες που το λάλλω. Λοιπόν, πριν να δει να το προετοιμήσεις μετά από τον που να πω τώρα, άκουσα πριν που έλεγε Μοτνόρ και άκουσα και άλλους που λάλλουν για Μοτνόρ. Και εγώ λέω, μα καλά, εμπόρε 10 του Ιούνιου μες την ομάδα. Εν τα δούλεψε τούτα όλα. Εν ξέρε ότι είναι καινούριος, εν ξέρε ότι μπορείς στην αρχή να έπρεπε να πω σκες. Εν το ενημέρωσε κάποιος ότι στα προκριματικά δεν χάνεις έτσι πράγματα, πράγει στο νου σου αμέν τα χάνεις, γιατί κάθε λεπτομέρεια στοιχίζει είτε αποκλεισμό είτε πρόκριση. Και που την άλλη, γιατί έβιαστηκαν που τις 5 του μήνα να πακλείσουν Μοτνό. Είχαν καλύτερες επιλογές που Μοτνό, που έναν κόσι τριάρι που ενάρτη και μπορεί να νιώθει πίεση και μπορεί να νιώθει το ένα και το άλλο. Γιατί έδωκε θα λωτράγω οι χιλιάες που τον Ιούνι να φέρεις καλύτερη επιλογή. Και άχι στον Μοτνόρ για τρίτη δεύτερη σου επιλογή των 23 χρόνων. Εσύ τα λαούλα που έλεγα, που τον Μάι, για καταλόγου Β, για μπακ, για μπακ γλιόρους, νέους.
1: Είναι τιμωρήσαμε αυτό το λένε, να μπορεί να λέμε τώρα. Ναι, το Ιράκο, δηλαδή εκτές η παίζοντας εκτός έδρας με μια ομάδα του Βελγίου που τερμάτισε στην τρίτη θέση.
0: Που έπρεπε να
1: ιδέρει. Την εικόνα της, βλέποντας την εικόνα αυτές τις δύο ομάδες, ποια θα έλεγες ότι ήταν η καλύτερη μέσα στο γήπεδο?
0: Πανικό μου.
1: Ας το αποτέλεσμα. Όχι, ας το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Την εικόνα. Δηλαδή έτσι όπως έχουν παίξει. Αν παίξουν άλλο 10 φορές. Ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει?
0: Η Σεντρουίδε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πιο έτοιμη ομάδα.
1: Πού το είδες ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα?
0: Παρόλο που η Ομόνια, θα σου πω το άλλο, μπορεί μόνο σε δουν το παιχνίδι η Ομόνια απλά να ύπρεντζει τις κλασσικές και να φάνηκε καλύτερη. Μπορεί να παίξουν άλλο 10 φορές και η Σεντρουίδε να βγάλει αρετές της. Σχετικό τούτο. Μπορεί να το έβαλε και ο Μοτνόρ.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι το χάνει και για χάρη. Περίμενε, ρε Κυριακό. Σου λέω ότι το χάνει ο Μοτνόρ πάλι και για χάρη συζήτηση το χάνει και ο παίκτη τη Σεντρουίντεν. Οκ. Και είναι να μα 0-0. Ποιο κερδίζει τι εντυπώσει?
0: Δεν με νοιάζει με να κερδίζει τι εντυπώσει.
1: Όχι, θα πρέπει να σε νοιάζει διότι βλέπει την πρόοδο μια ομάδα. Δηλαδή, με αντίστοιχε εμφανίσει, σου λέει. Υπάρχει μια σχετική πρόοδο. Οκ. Μετράει. Την πρόοδο θα την μετρήσεις για να μπορέσεις να δεις την πρόοδό σου. Θα πρέπει να κτίσεις παιχνίδια για να κάνεις τις συγκρίσεις. Άρα με ό,τι έχουμε μπροστά μας, διότι μπορεί όντως αυτή να είναι η καλύτερη παρουσία της Ομόνιας μέχρι το τέλος του 27. Okay? Και να πούμε, okay, τι ήταν αυτό που είδαμε? Τίποτα δεν είδαμε. Αν όμως σε σχέση με το ξεκίνημα, με αυτά τα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί, με τα προβλήματα που υπήρχαν, αποβολές, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, υπάρχει μια σχετική πρόοδος, αυτό σε ενδιαφέρει. Αυτό ενδιαφέρει την κάθε ομάδα. Να υπάρχει μια πρόοδος στην εικόνα της.
0: Μπράβο. Και τούτον κράτο εγώ, είναι το μόνο θετικό που κράτησα, που το χτεσινό. Αλλά σε ρωτώ, σε τούτο σημείο στα play-off, τι μετρούν οι εντυπώσεις και το αποτέλεσμα?
1: Όχι, το αποτέλεσμα θα μετρήσει. Ωραία. Δεν αντιλέγω. Αλλά μην τα διαλύσεις τα πάντα λόγω ενός αποτελέσματος. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Να είσαι πάρα πολύ καλός το καλοκαίρι και να πεις δεν χρειάζομαι τίποτα, ενώ όντως να χρειάζεσαι, γιατί εκείνο το σουτ που κανονικά πρέπει να φύγει έξω καταλήγει δοκάρι μέσα και λες «Οπα, τι παίκτη έχω βρει». Ενώ ο άλλος το βγάζει δοκάρι έξω. Και το άλλος ο κίνδυνος είναι αυτός ο οποίος βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει προοπτική και επειδή δεν έχει βάλει γκολ την έχεις αποδομήσει. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και την ώρα που είναι καλά μια ομάδα σε αυτή την περίοδο και μια ομάδα που είναι κάτω.
0: Εγώ είπα σου για μένα πως έχουν τα πράγματα για πολλούς αντισομονιάδες. Θα το πω και δούμε και κλείσω. Σχετικά μου είναι επαναληψηγό. Εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί η περσινή ομόνια στα play-off των play-off έκανε με να πιστεύω για πολλά. Εθώρουν το μέσα στο γήπεδο. Η φετινή Ομόνια, όπως εκτίστηκε τώρα, που ακόμα είναι τελειώσε, αλλά με τούτον που θωρώ, όσον και να βελτιωθεί, δεν με κάνει να πιστεύω. Είναι τούτο που είχαμε άλλες χρονιές και διορθώσαμε το πέρσι.
1: Πολύ πιθανόν να ισχύσει αυτό που λες, δεν αντιλέγω. Απλώς περίμενε να το δεις σε λίγο καιρό. Διότι μπορεί να κάνεις λάθος. Δεν λέω ότι κάνεις λάθος. Λέω μπορεί να κάνεις λάθος. Οπότε για να αισθάνεσαι μεγαλύτερη σιγουριά στην απόφαση που θα πάρεις, δώσ' της χρόνο. Είτε πολύ καλή ομάδα είναι, μπορεί να χρειάζεται ενίσχυση, είτε πολύ κακή ομάδα είναι, να δεις, μπορεί στο τέλος να σου βγει ότι ήθελε το χρόνο της. Δεν είναι τόσο απλό να έρθεις μέσα στον Αύγουστο και να σκαρτάρεις μια ομάδα.
0: Εγώ συμφωνώ το, απλά είναι και το άλλο, μπάμα έχεις έτσι χρυσή ευκαιρία, δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Ένα σου στοιχίζει, θέλεις χρόνο, ένα σου στοιχίζουν οι καλές διοργανώσεις.
1: Συμβαίνει όμως αυτό.
0: Που ένες, που έθελει, ούτε χρόνο,
1: συμβαίνει η πρωταθλήτρια Ελβετία σε φάγε 7 από τη Λεχ Πόσνα.
0: Ποιος?
1: Η πρωταθλήτρια Ελβετία σε φάγε 7 από τη Λεχ Πόσνα. Ελβετή με Πολωνούς. Γιατί δηλαδή να φάω 7?
0: Για εκείνους εγώ ελάλλον το είδα. Απλά ένα πυροτέχνημα που έπαιξε κάποια συγκυριακά παιχνίδια.
1: Πήρε το πρωτάθλημα όμως στη χώρα της. Θέλω να πω, συμβαίνει στην Ευρώπη. Κάποιες ομάδες είναι πιο έτοιμες από κάποιες άλλες. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητά τους. Μπορεί να είναι πιο έτοιμοι στην παρούσα φάση. Τώρα θα μου πεις, εγώ παίρνω ρίσκο να είμαι πιο έτοιμος ή κάνεις λάθος να μην είσαι τόσο έτοιμος. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι, περιμένει ακροατής.
0: Του την Ομόνια που ευθύστηκε φέτος, του χρόνου να τη δούμε, όχι φέτος. Φέτος ό,τι γλιτώσουμε, του χρόνου να τη δούμε.
1: Έγινε. Επίσης, γεια σου. Πάμε, παρακαλώ. Επίσης.
2: Σήμερα παρακολούθουν τον αγώνα που το τη Ομόνια.
1: Ποιον αγώνα?
2: Τον αγώνα της Ομόνιας που έπαιξε με την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ το 21. Δηλαδή που πέρισε χωρίς θεατές, τίποτε απολύτως. Ήταν άδειες και σκίδες. Το πρωτάθλημα το πριν πρέπει να ήταν τρεις φορές το πρωτάθλημα, απόψη μου.
1: Okay.
2: Διότι το πρωτάθλημα το κατακτήθηκε χωρίς θεατές.
1: Okay. Και...
2: Έτσι είναι απόψη εμένα. Λοιπόν. Είδα τη φάση, διότι θυμούμαι τη φάση, αν και ήθελα να τη θυμηθώ. Εκτιάσει την πάνω Μαέν ακριβώς από το κέντρο του γηπέδου.
1: Κι όσο?
2: Μαέν.
1: Μου είπες παιχνίδι του 21.
2: Μάλιστα. Ομόνια ΑΕΛ.
1: Στην ΑΕΛ τότε ο Μαέν. Okay. Ναι.
2: Έπαιζε ΑΕΛ Ομόνια.
1: Ναι. Εντάξει, το παρασύρθω.
2: Ήταν στους αγώνες το play-offs.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπόπαιζαν κατάταξη.
1: Ναι.
2: Πήρε την πάρα ακριβώς από το κέντρο του γηπέδου που πήγαινε στην Ουγγιού και πήγαινε. Έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή στο Μεγέκλειο του...
1: Της μεγάλης περιοχής, ναι.
2: Μεγάλης περιοχής. Και χτύπησε την πάρα και πήγε κατευθείαν ευθύβολα μες στη γωνιά του Φαμπιάνου. Ο Φαμπιάνου πέρασε από την πλάτη. Ο Μαέ τούτος. Πόσο χρόνο ήταν ο Μαέ πριν το 21?
1: Πόσο είναι ο Μαέ τώρα, 30, ξέρω εγώ.
2: 28.
1: Μπορεί να είναι 29 χρονών τώρα ο Μαέ. Άρα ήταν στα 22. Τι 22, γιατί περάσανε 7 χρόνια.
2: Καλό.
1: Αφού έχουμε 26.
2: Όχι, 21, ναι, 6. Ναι,
1: 5 χρόνια, πριν 5 χρόνια, άρα ήταν στα 24 του.
2: Ναι.
1: Αν είναι 29, να το επιβεβαιώσω, ναι. Όχι, είναι του 28,5. Εντάξει, ναι, στα 23,5
2: ναι.
1: Του.
2: Ναι, λοιπόν. Και όσες φάσεις έμπαινε μέσα στα τετράγωνα, δηλαδή δεν ήταν, ήταν ένας παίκτης ο οποίος εμυρίζεται τον κόρο, παιδί μου, το γέμα, μες το γέμα το βάλει τέρματα, έτσι είναι άνθρωπος. Δηλαδή, μπορώ εγώ να λέω τώρα, όπως είπες εσύ προηγουμένως, ο Μερμάνα, ο Σεμέδο και ο Μαέ θα ήταν το ίδιο. Εγώ σου λέω ότι ήταν όχι το ίδιο, μπορεί να βάλει 20 τέρματα, θα βάλει 25. Θα έβαλε τέρματα και μάλιστα η συνεργασία μεταξύ των ποδοσφαιριστών της αλληλοχημίας που υπήρχε μεταξύ του αυτών όλων των άσων, Γιώβετη, Σεμέδο, Μαέ, Μασούρα και Σία, οι άλλοι όλοι. Εγώ ήταν να βγάλω φωσκές. Ναι, θα βγάλω φωσκές. Πρέπει να κάνεις θυσίες παραγιώτη. Όταν δεν κάνεις θυσίες, αφού θέλει να προοδεύσει κι άλλον η ομάδα, όπως μας έλεγε. πίτσα από όνομα.
1: Εκείνη τη χρονιά, ναι, εκείνη τη χρονιά βάλε 8 γκολ ο Μάε. 8 γκολ που είχε βάλει ο Μάε στα 23 προς 24 του.
2: Ναι, έτσι μου, είναι κατσαρά διάξω το πράγμα.
1: Ναι, στην ίδια ηλικία ο Μοντνόρ είχε βάλει 10. Θα βάλει 2 παραπάνω του.
2: Ναι, ρε, παιδί, εγώ
1: ο ένας παίζει εξτρέμ και ο άλλος σέντερφορ.
2: Ναι, αλλά εγώ στο βίντεο ο φίλος ο Μόνιας προηγουμένως.
1: Και ο Σεμέδο είχε βάλει 5 με την Αλκή. Θέλω να σου πω γιατί έχετε σκαρτάρει ένα παίχτη.
2: Όχι, δεν είναι σκαρτάρα εγώ, ρε φίλε. Ναι, αλλά εγώ το θέλω να μου πετύχει τέρματα την ώρα που τα θέλω. Δεν είναι την ώρα που...
1: κατανοητό. Καμιά φορά δεν σου βγαίνουν πράγματα όμως μέσα στο γήπεδο.
2: Εγώ δεν λέω.
1: Δεν σου βγαίνουν πράγματα.
2: Κοιτάξτε, Μάκο, εγώ δεν λέω ότι το επόμενο παιχνίδι μου να παίξω. Μπορώ ο Μποτόνα του έρθει να βάλει και ο τέρμα δεν αποκλείεται.
1: Πάμε ανάποδα. Διότι νομίζω ότι το έχετε μπερδέψει λίγο το πράγμα.
2: Ναι,
1: αν θα πρέπει να κάνουμε κριτική, να κάνουμε στον Διονύ. Όχι στον Εκστρέμ, στον Σέντερφορ. Διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για Σέντερφορ, στην προκειμένη περίπτωση για τον Μαΐ, ναι. Και κάνουμε σύγκριση. Ένα Σέντερφορ, ο οποίος βάζει λιγότερα γκολ στην αντίστοιχη ηλικία με ένα Εκστρέμ. Και έχουμε παράπονο από τον Εκστρέμ. Γιατί έχω παράπονο από τον Εκστρέμ.
2: Ναι,
1: πού είναι ο Σέντερφορ μου να μου δώσει γκολ.
2: Σε σημείο πολύ που λέμε. Τα ιδέα που... Αμάν, αμάν πρέπει να πει τέρματα. Εγώ έτσι είμαι...
1: παιδί μου, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται τώρα.
2: Ναι, έμαθα ρε παιδί μου, επειδή μάθαμε τόσα χρόνια που πλέον ποδόσφαιρο, ότι για να βάλει τώρα, να ξέρει.
1: Εκείνο που λέω εγώ, ότι βάσει εικόνας, αυτό που έχω δει, ήταν αρκετά καλό. Έχεις παίξει με μία ομάδα του Βελγίου, τερμάτισε πέρσι στην τρίτη θέση, παίζεις μέσα στην έδρα της, για 70 λεπτά είσαι καλά, φεύγει ο Τάγκοβιτς από μέσα και λέει και ο 120 Ομόνια δεν είχε βάθος, δεν αδικήθηκε, δεν είχε βάθος. Συμφωνώ λίγο πολύ μαζί του, διότι δεν υπήρχαν οι εναλλακτικές λύσεις να ενισχυθείς εκεί στους παίχτες με αποτέλεσμα να βάζεις τον δεξιό back, δεξί extreme τέλος πάντων. Αλλά η εικόνα είναι καλή. Το ότι έχασε ένα παιχνίδι δεν μπορεί να χάσει. Δεν έχασε η Ομόνοια από τον Εθνικό στην Πρεμιέρα, εσύ δεν μου το λέγες.
2: Ναι, ξέρω.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι έπρεπε να ξυλωθεί η Ομόνοια στην πρώτη αγωνιστική πέρσι, επειδή έχασε από τον Εθνικό.
2: Όχι, κοίταξε.
1: Εφέτος, αγώνα... γιατί θέλετε να την ξυλώσετε.
2: Σε εκείνον τον αγώνα. Έπασε την ώρα. Έχει που έκατσε.
1: Ωραία, συμβαίνει αυτό.
2: Ο ποδοσφαιριστή έπαιξε με πολύ 8 απουσίε, τέλο πάντων.
1: Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Α, ξεκινήσει για το πρωτάθλημα και βλέπουμε. Να είσαι καλά, Δωρό μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Μαλικό.
1: Χαίρετε.
3: Άλεξ, από εδώ.
1: Γεια σου, Άλεξ μου. Ωραία, μια χαρά, εσύ.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά. Χαίρετε. Μαλικό, ποιο θέματα σήμερα.
1: Ναι.
3: Όσον αφορά την κουβέντα με τον Μορτνόρ. Ένα φίλο σήμερα, ο οποίος αξιάργιαλός ο φίλος, ίσως έτσι λίγο πικραμένος, ίσως δεν θα συνομοιώσει από το χτέσινο παιχνίδι. Ενώ αντίστοιχο ήταν ένα πάρα πολλά καλό πλην του γκολ. Δηλαδή είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ακραίου επιθετικού στο χτέσινο παιχνίδι, με τα οποία ας πούμε μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα οι απόψεις πρέπει να ακουστούν από τους ομονιάτες.
1: Ωραία, Αλέξ, τα πάντα έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα, μην νομίζεις. Αν κέρδιζε η Ομόνοια με ένα αυτογκόλ, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι.
3: Όχι,
1: δεν τα βάζει ο Μότνορ. Αν κέρδιζε η Ομόνοια με κάποιον άλλο τρόπο, με ένα αυτογκόλ, δεν θα συζητούσαμε σήμερα.
3: Θα ήταν πολύ καλός ο Μότνορ.
1: Θα ήταν καλός ο Μότνορ, ακριβώς.
3: Μπορεί να σκεφτεί κάποιος οπαδός ανάλογα με το συνέστημα που και το αποτέλεσμα.
1: Έτσι, μετράει. Είπες τη λέξη κλειδί, το συνέστημα. Το συνέστημα είναι.
3: Τέλος πάντων. Στα δικά μας τώρα το ΑΠΟΕΛ. Και σκεφτούμε σήμερα την ενδεχόμενη πώληση του Κουτσάκου. Πόσες έχουμε σήμερα, του Αυγουστού.
1: 21, ναι.
3: 21. Πώς θα προλάβεις πρώτον να αντικαταστήσεις ένα center for σε μια θέση που πονεί το ΑΠΟΕΛ, γιατί έχουμε έναν καιρό που ενάφτει νιόφρυ, νοχτώφρυ, νιόφρυ σε έναν πετρόσο που αν το βάλεις striker θα μπορεί να παίξει left wing και αν έχεις θα έχεις μια θέση καμέ. Εντάξει, πες μου ο Μαρκίνιος ίσως καλύφκεται, αλλά πάλι χρειάζεσαι. Πώς μπορεί σε μια ενδεχόμενη πώληση να καλυφθεί το
1: ρε Αλέξη, γιατί σου φαίνεται περίεργο αυτό?
3: Να σου πω γιατί πραγματικά ένα
1: όχι ρε, κάτσε Αλέξη. Αυτή τη στιγμή εγώ θέλω χρήμα να κινηθώ να πάρω ένα center force στο ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει φύγει αυτό.
3: Ακούω το striker που θα φέρεις, θα τον βρεις, δηλαδή να τον βρεις έτοιμο.
1: Έτοιμο, γιατί να μην τον βρω έτοιμο?
3: Επειδή δεν μπορείς να δώσεις τόσα λεφτά για να βρεις έναν αξιόπιστο και μάλλον να το φέρεις για πρώτον, αν θα τον φέρεις. Δεν τον φέρεις για σου στη Μάρκο.
1: Άλεξ, μην κολλήσουμε σε αυτά, διότι τα ακούω πολλές φορές. Εγώ θέλω ένα καλό ποδοσφαιριστή. Και ας μην είναι στο 100% έτοιμος, ενώ δεν θα κάθεται ρε παιδί μου ένα χρόνο. Θέλω ένα άνθρωπο ο οποίος θα κάνει χι προπονήσεις με την ομάδα του ή έστω ατομικές. Να μου θέλει περίπου ένα μήνα να τον στρώσω. Θα τον στρώσω εγώ ως τεχνικό επιτελείο. Αλλά θέλω ένα παίκτη που θα μου δώσει πράγματα τον Οκτώβρη, τον Γενάρη, τον Απρίλιο. Θέλω ένα καλό παίκτη. Άρα, για να μην αδικήσω και τον Κούτσακο, φεύγοντας επιθετικός, παίρνοντας ένα επιθετικό. Έχω τον Πεδρόσο που μπορεί να μου δώσει λύση. Εγώ έχω δει τον Πεδρόσο, ο οποίος είναι αρκετά κινητικός παίκτης. Δεν έπαιζε σεντερφόρ. Έπαιζε ο άλλος του Απόλλωνα σεντερφόρ.
3: Ναι, ναι, έπαιζε.
1: Γύρω-γύρω, δεύτερος. Έπαιζε δεύτερος επιθετικός. Άρα στον Αποέλ μπορώ να βάλω εγώ το Τζούρισις λίγο στο πλάι. Όπως παίζει ο Εβάντρο, που δεν είναι εξτρέμ. Και πέρσι παίζω ο Τομάς, σου θυμίζω παίζω ο Τομάς, δεν ήταν εξτρέμ.
3: Ναι, παίζει ο Τομάς.
1: Παίζω με τον Πεδρόσο και τον Σέντερφορ. Αν θα παίξω με έναν, να έχω τον ένα από τους δύο, μη σε προβληματίζει. Αν βρω ένα καλό παίχτη, εμένα μου κάνει.
3: Να σου πω βασικά, επειδή πρέπει ρεαλιστές, εμένα ξεκινήσει με λιόν η τιμή. Επειδή ακούγεται κοντά στο μισό εκατομμύριο. Κανονικά, μια ομάδα που λειτουργεί ορθολογικά. Μια ομάδα σαν το ΑΠΟΕΛ έτσι λειτουργεί ορθολογικά, έχει 7 χρόνια, τώρα σκέφτηκε βρίσκει απατήματα της και πολλά καλά κάνει γιατί τούν τη σεζόν.
1: Η πρώτη φορά που έχει λογική, έχει μια λογική στις μεταγραφές της.
3: Κάνουν νόημα
1: και
3: οι μεταγραφές που κάνουν και οι κινήσεις και το τι είναι να πουν, μπήκε λίγο το νερό στα πλάτη και ακόμα ας πούμε δεν έχουμε επίσημα τον επενδυτή. Ελπίζω να γίνει και τούτο με τη συμφωνία τώρα να προχωρήσουν τα πράγματα.
1: Θέλει το χρόνο του, οκ.
3: Μπράβο. Όπως ξέρετε, εν τα λεφτά που με ξύνησε, δηλαδή έχεις έναν παίχτη 22 χρονών, έχει 4 χρόνια συμβόλαιο και να το δώσεις τώρα 500.000. Ελίον κούνες, πώς να το πω, πολλά λίγα.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα που αφορά τους διοικούντες, έτσι.
3: Τούτο λέω,
1: διότι φεύγουμε από το αγωνιστικό μέρος.
3: Σίγουρα. Τώρα να ήταν ένα εκατομμύριο, να πω και εγώ, εντάξει, σίγουρα έχουν την τιμή τους. Δηλαδή, είναι δύσκολο. Δηλαδή, να σου πω το άλλο, αν το ΑΠΟΕΛ δεν είσαι τόσο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, ίσως η τιμή θα ήταν παραπάνω. Απλά τώρα βρίσκουν μας παθισμένους και πρέπει να λέγουν τέλος.
1: Κοίταξε, πάντα αυτό συμβαίνει. Πάντα αυτό συμβαίνει.
3: Ναι.
1: Σε όλες τις χώρες του κόσμου, μόλις σε βρουν λίγο κάτω και παίζουν με τα οικονομικά σου, θα πάνε να σε χτυπήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
3: Μα αυτό έγινε και με τον Κόρπου και τον Λαμπάνια, να με ξυαλνούμε.
1: Ναι, διότι δεν νομίζω ότι ήθελε κάποιος να τους δώσει, αμάν τουλάχιστον. Αλλά άμα κόψεις μέσα, τι να κάνεις. Αλλά εγώ λέω, δεν θα πρέπει να προβληματίζει. Αν βρω ένα παίχτη, φεύγουμε το οικονομικό, τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει και αν αξίζει και αν δεν αξίζει. Λέω ότι ήρθε μια πρόταση και ο Νικόλας θέλει να φύγει. Οκ, ρε παιδί μου, να φύγεις. Παίρνω, ικανοποιούμε. Το να βρω ένα σέντερφορ, δεν θα πρέπει να... Θέλω ένα καλό σέντερφορ, να βρω ένα καλό σέντερφορ, δεν θα με προβληματίσει πότε θα είναι έτοιμος, με την προϋπόθεση ότι μιλάμε για 2-3-4 εβδομάδες, όχι παραπάνω. Δεν μιλάω τώρα για 6 μήνες, δεν θα φέρω άνθρωπο ο οποίος είναι τραυματίας.
3: Σωστά.
1: Θα μου κάνει μια χαρά. Έχω λύσεις να χτίσω την ομάδα.
3: Μάλιστα.
1: Επιστρέφει λίγο καιρό να αντέξω, να επιστρέφει ο Μαντσίνη, λίγο καιρό να αντέξω, να επιστρέψει και ο Πιέρος. Ενώ έχω τις αντοχές, ρε παιδί μου, 2-3 μήνες να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι παίκτες.
3: Εγώ για τον Πιέρο έχω τους ενδιασμούς μου, γιατί εσύ έρχεται από τραυματισμό.
1: Μα δεν είναι πρώτη μου λύση.
3: Καλά τραυματισμό, είναι 35 χρόνο άνθρωπος. εδώ και πάρα πολλά πράγματα στα ΠΟΕ.
1: Μπορεί στα play-off να μου δώσει τρία γκολ που, που να είναι χρυσάφι. Δεν χρειάζομαι τον καιρό τώρα το Σεπτέμβριο.
3: Σαν από ελίστας, πραγματικά έχω το μες στην αρχιά μου. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα που μου επιλύσαν πριν 10 χρόνια θα μου τα ξαναδώσει ποτέ. Και ούτε τα θέλω στο κάτω-κάτω, γιατί εντάξει, έτσι να μην τρέχουν αυτά πάντα.
1: Θέλω την εμπειρία του εγώ στο τέλος. Τίποτε άλλο. Την εμπειρία του να μου δώσει εκείνα τα γκολ που μπορεί να έχουν αξία. Ναι, να έχουν αξία τα γκολ του. Το Φεβράρι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο.
3: Απλά δεν θέλω να γίνει, δεν θέλω να μείνει μάλλον το ΑΠΟΕΛ μπροστά κενών. Δεν θέλω, δηλαδή. Δεν θέλω να πουλήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτή. Φεύγει ο Κούτσακος, μένει το κενό. Μαζί σου.
3: Μετά, ήταν να
1: όχι, δεν το συζητάμε τούτο. Τούτο μιλούμε για κενό πλέον. Εδώ δεν μιλάμε για κενό. Θα πληρωθεί η θέση. Λέμε ότι είναι αυτονόητο.
3: Εντάξει, νομίζω ότι η οικονομική στενότητα υπάρχει, όμως έλεγε τόσο αυτονόητο για μένα. Απόψη μου.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου, Άλεξ μου. Τα λέμε. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά. Έχουμε ακροατή ή πάμε διάλειμμα? Πάμε στο διάλειμμά μας.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Πάλι στο γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 29-50 τα μηνύματά σας και για το κόζο και για το μπάσκετ, όχι για το κόζο τέρμα, θα κάνουμε την κλήρωση τώρα. Για το μπάσκετ μας μένει, έχουμε ακροατή. Διαβάζω και το μήνυμα του 716, θέλει και τερματοφύλακα η Ομόνοια. Δεν βγαίνει, νομίζεις έτσι, η χρονιά. Δεν βγαίνει η χρονιά με τον Φαπιάνο και θα πάρει τερματοφύλακα. Αυτή είναι η πρόθεση της Ομόνοιας. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Πάμε, παρακαλώ.
1: Νίκο μου.
0: Σε χαιρετώ. Γιώργο.
1: Ελάβα, Νίκο μου, Γιώργο, ναι.
0: Δεν έχεις πάει στο γήπεδο, ρε Γιώργο.
1: Πού είναι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ρε Βανικό, που άλλο... Όχι, είμαστε στο φιλικό, είναι πια ρε Βανικό.
0: Στο φιλικό, από... το βλέπεις από την Sita Vision, νομίζω είναι στο ένα.
1: Όχι, να σου πω, δεν το βάλα ακόμα, ρε Βανικό.
0: Α,
1: okay. Άκουα την εκπομπή,
0: ναι.
1: Άκουα την εκπομπή, δεν έβαλα το φιλικό ακόμα.
0: Να, όχι, να ακούσει την εκπομπή και μπορεί να. Είναι 0-0 πάντω, αν σε ενδιαφέρει, στο 13ο λεπτό. Ναι,
1: ναι, τώρα μπορεί να το βάλω λίγο. Τέλο πάντων, ρε Βανικό.
0: Πες μου.
1: Ρε Βανικό μου, υπάρχουν 14 ομάδες στην κατηγορία. Κάποτε κάνουμε κριτική του Ρόκα. Κάποτε είμαστε δικαιολογημένοι, πρέπει να το καταλάβω. 14 ομάδες, οι 13 έχουν προπονητή, η ομάδα μου δεν έχει προπονητή. Ψάχνει καλά, ρε. Πόσο χρόνο πρέπει να ψάξεις για να βρεις έναν προπονητή. Κάθε χρόνο φέρνει προπονητή, φτιάχνει το, φέρνει παίχτες, φτιάχνει το. Πριν να αρκέψει το πρωτάθλημα. Και επιβάρει την ομάδα, επιβαρύνει την οικονομικά και τον πρόεδρο πάρα πολλά λεφτά. Όμως ο πρόεδρος έχει του δυθύνει εμπιστοσύνη. Αν ήταν σε άλλη ομάδα, δεν και επιβιώνει. Όχι ότι φέρνει παίχτες καλούς, φέρνει. Φέρνει και παίχτες όμως κάρτους. Αλλά δεν μπορεί να φέρνεις κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα που είναι, ρε Πανικό, κάθε χρόνο. Έχει μια χρονιά μόνο. Έχεις εσύ ιδέα να είναι πρέπει να
0: το Όχι, δεν το ξέρω. Θα σου έλεγα... δεν με ενοχλεί να καθυστερήσει και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να μου φέρει ένα προπονητή. Αλλά η αλήθεια είναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα, ρε παιδί. Ενώ εν κάτι υπερβολικό που ζητάει ένας οπαδός ή ξέρω εγώ ένας ρεπόρτερ της ΑΕΚ να πει, παιδί μου, ξεκινάμε την Σαββατοκύριακο. Πότε είναι το παιχνίδι μετά από ελ, Σάββατο. Σάββατο. Σε μια εβδομάδα ξεκινάμε. Έχει φύγει ο άλλος ο προπονητής εδώ και δύο εβδομάδες ή παραπάνω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, προπονητή ψάχνουμε. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο προπονητές.
1: Πότε να βρεις τον
0: προπονητή. Λέω εγώ όμως, αν μου βρεις ένα προπονητή να μου πάρει τον τίτλο, χαλάρι ας πούμε. Αλλά η ΑΕΚ βάζει γκολ. Να δω αν. Όχι, ναι, μόνο Μπάγιτς. Αλλά ρε παιδί μου, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ξεκινάμε. Εντάξει. Τι να σου πω, Γιώργο, μαζί σου, λέω όμως, παρά την καθυστέρηση, μακάρι να μου βρει ένα προπονητή πολύ καλό, δηλαδή να μου στήσει μια ομάδα, να την χαίρομαι, να διεκδικεί πράγματα μέσα στο γήπεδο και να πω, okay, ρε, να ξεχάσω ότι έψαχνα προπονητή το καλοκαίρι. Αλλά...
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ψέσαι το παιχνίδι ρούλων της Ομονίας, ρε Πανικό.
0: Ναι.
1: Επανεκκοψές η Ομόνια ήταν καλύτερη από τους Βέλγους.
0: Αυτό λέω και
1: εγώ. Δηλαδή τη Βελγική ομάδα εγώ νόμιζα ότι τη Βελγική τρίτη νόμιζα να δω μια ομάδα πολύ καλή.
0: Και εγώ έτσι περίμενα.
1: Τα πρώτα 70 λεπτά η Ομόνια έκλεισε την, εγκαθήλωσε την, έπρεπε να βάλει τρία τέρματα. Εντάξει και ο Μοτρός που δέχεται τα πειρά, ας πούμε. Εντάξει ρε Πανεκκο, χάσε δύο ευκαιρίες, η μια ήταν πλάγια. Αλλά ήταν
0: κύριος που... Τη δεύτερη την έπιασε ο τερματοφύλακας.
1: Εντάξει, πήρε έναν έξω, όμως ήταν κοινός ο επικίνδυνος παίκτης της Ομόνοιας μέσα στην επανορθωτική. Ας πούμε, όταν δέχεται τα πειρά όλα, ας πούμε, στο τέλος να του ρίξουν την ψυχολογία του.
0: Ναι, εκεί κινδυνεύεις να χάσεις ένα παίκτη πριν ξεκινήσεις το πρωτάθλημα.
1: Ναι, έλα σου πω, είναι με τον Μοντρόν και τον Μάιαν Μπέλα έξτρα που πιάσε ο Άρης στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, ο Μοντρόν δεν ήταν, ο Μπαμπίκα ήταν.
1: Ο Μπαμπίκα ήταν, έχεις δίκιο, ήταν ο Μπαμπίκα, ναι.
0: Να σε καλά, ρε Γιώργο. 1-0 κερδίζει η ΑΕΚ. Να λέμε. Είναι στο 16ο λεπτό η αναμετρή. Α, ξέχασα να το. Είδε. Δεν κάναμε την κλήρωση. Έχουμε. Α, θέλει να μου πει εσύ. Λοιπόν. Μισό να ανοίξω τον φάκελο. Λοιπόν, έχω 32 άτομα μέσα.
2: Λοιπόν. Να πούμε το 28. Και το 17.
0: 28, 17 Δώσε μου μισό να τα. Εντάξει, οκ. Okay, 28-17 και θα βρούμε ποιοι είναι. Λοιπόν, πάμε σε ακροατή. Έχουμε έτσι. Πάμε, παρακαλώ.
3: Πανίκο μου, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ο Θεόφιλος, Ολυμπιακός, τι κάνει.
0: Γεια σου, Θεόφιλε μου. Μια χαρά.
3: Μα είσαι στο λεωφορείο, ρε Πανίκο.
0: Μέσα είμαι στο λεωφορείο τώρα. Από το λεωφορείο κάνουμε εκπομπή.
3: Αμάνα μου. Α, είδε συντά. Είναι ωραίο πράγμα πολλά.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι καλό, ξέρεις, εμπρεστής για τις ομάδες. Τώρα να πεις ένα λεωφορείο, ναι, ένα λεωφορείο. Ξεκινάμε με μικρά. Δεν είναι μικρό, μπορεί να μισό εκατομμύριο τα λεωφορεία του τα που βλέπεις για τις ομάδες.
3: Ελά, σου πω, τον Εστονόνηση που παρακολουθάς, εθόρεστο.
0: Είναι καλός παίκτης, ναι. Και μάλιστα έχει δημιουργήσει και εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο. Πώς ήρθε στον Ολυμπιακό, όχι πώς ήρθε στην Κύπρο. Οι ομάδες που κρατάνε χρήμα θα μπορούσαν να τον φέρουν. Απλώς ο Ολυμπιακός, επειδή ξέρουμε ότι δεν έχει μεγάλο προϋπολογισμό, το να μπορέσεις να τον φέρεις είναι για να. Υπάρχει εκείνη η απορία. Καλά, με πόσο συμβόλαιο ήρθε αυτός, ας πούμε, θα μπορούσε να έρθει με τόσο. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πόσο δίνει. Πέρσι νομίζω ήταν max οι 90.000 για τον Σέντερφορ. Κοίταξε, φαίνεται να είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε με τα οικονομικά δεδομένα του Ολυμπιακού για το Center Four, που ήταν ένα θέμα πέρσι, ενώ ήταν καλή ομάδα, ήταν στημένη, ήταν από τις λίγες ομάδες που κάναμε πολύ κουβέντα πέρσι για τον Ολυμπιακό.
3: Το ρόστερ ήταν η μισή που δεύτερη κατηγορία, θυμάσαι.
0: Ναι, δεύτερη κατηγορία, αλλά ήταν πάρα πολύ οργανωμένος, πιεστικός αυτός. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε. Έχει τον ίδιο προπονητή. Έχει την εμπειρία πλέον της πρώτης κατηγορίας, διότι άλλο η μισή ομάδα ήταν ποδοσφαιριστές της δεύτερης και χρειαζόντουσαν και λίγο χρόνο να προσαρμοστούν να ανταποκριθούν στην πρώτη. Άρα είναι σύν για τον Ολυμπιακό ότι η περσινή χρονιά. Έχει φέρει και ένα καλό σεντερφόρ. Εντάξει, πάλι θα παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού, αλλά νομίζω ότι έχει κτίσει. Τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν έχει χτίσει μια καλύτερη ομάδα. Μοιάζει να είναι καλύτερη, για να μην είμαι και απολύτως.
3: Να δούμε αύριο. Εντάξει, στο έχει φίλοι να πρέπει να δείξει τηλεόραση.
0: Ναι. Γιατί δεν πας στο γήπεδο.
3: Δεν ξέρω, κάτι έκανε πρόβλημα. Είναι κάτι να φυλαχτούν στο τηλέφωνο και μπορώ να κατεβάσω. Χάσω τους κωδικούς μου και σκέφτομαι να δω να μου να κάνω αύριο.
0: Ναι.
3: Αύριο κανένα μόνο, σάση.
0: Εγώ σκεφτούμε να πάω να το δω το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια.
3: Έτσι, εγώ, αλλά αν ξέρουμε τα αυτού, ήταν με βάλουν. Εν τότε που σκεφτούμε, αν την έβρουν το νούμερο. Θέλω να πάω, για να μην τη λέω.
0: Εντάξει.
3: Αν την Παρασκευή, να πάμε σήμερα, δε καλά.
0: Αν έρθει στο γήπεδο, θα σε δω.
3: Να σε δω, καλό.
0: Εντάξει, Θεοφίλε μου. Τα λέμε, γεια χαρά. Τα βρήκε, Αντώνη. Έμιλι Γιάτσου και Παναγιώτη Κωνσταντίνου. Τι Παναγιώτη Κωνσταντίνου. Άλλος.
2: Μάλιστα.
0: Άλλος, ναι. Ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου τελειώνει το τηλέφωνο του 691 και Έμιλι Γιάτσου 280. Είναι οι δύο που κερδίζουν, θα ενημερωθούν από το εμπορικό τμήμα. Θα τα στείλουμε από εβδομάδα, θα ενημερωθείτε. Μην περιμένετε ότι θα τα πάρετε σήμερα, έτσι. Σας το λέω για να είμαστε εξηγημένοι. Αλλά θα τα πάρετε και θα διασκεδάσετε, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και η Έμιλι και ο Παναγιώτης. Πάμε, παρακαλώ. Έφυγε.
4: Πανικό.
0: Έλα, Σημαίο μου.
4: Σήμερα άκουα ο Άρης έχει την τούτη σαν τη θηγατρική του την Καμιώτης. Εν και αναφέρονται επισήμα.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Εντάξει, τους δίνει παίκτες. Πρώτη κατηγορία. Έχουν καλές σχέσεις. Κάποια ομάδα θέλουμε να δίνουμε τους παίκτες να παίζουν.
4: Πανικό. Δηλαδή, έλμιλα, σαν αν και εσύ διερωτάτε κανένα, σε διαμαρτύρετε κανένα για το πράγμα.
0: Τι, που παίρνει παίκτες δανεικούς η Καρμιώτισσα.
4: Δανεικούς πάνε, έρχονται.
0: Καλά, και στον Ολυμπιακό δίνει ο Άρης. Δεν είναι μόνο στην Καρμιώτισσα.
4: Ποιο.
0: Και σε άλλες ομάδες δίνει ο Άρης παίκτες. Είναι δια μόνο στην Καρμιώτισσα.
4: Να σου πω, πέρσι ήταν η Κράσαβα, είπα μου, αξιόπιστες πίες. Έτσι μου να παίρνει το πράγμα, δηλαδή. Πράγμα μπορεί να σκεφτούμε άλλα προαθλήματα τώρα.
0: Να σκέφτεσαι στραβά, μια ομάδα δίνει όλους τους παίκτες της σε μια. Από τη στιγμή που πάνε παίκτες σε διάφορες ομάδες, γιατί τι να κάνω, να μην δώσω παίκτη.
4: Μα κάπου έχει και κανονισμούς παστούτων. Είχε και η Ελλάδα παγιά, νομίζω έχει, γιατί έκαμε το πολλά μεγάλη παγιά Ολυμπιακός.
0: Υπάρχει νομίζω κάτι τέτοιο.
4: Περιμένε, μα δηλαδή τώρα σου άρου μιλούν, θεωρούμε τέτοια παθείς. Και τον εγώ άκουσα ότι τον μισό μισό του προπονείς καμιό ίσα ενώ γιάσος, ενώ άρισπον πληρώνει. Μα κανένα δεν κουμπάρε.
0: Καλά, αν πιάει το Σάλαχ δανεικό. Ένα λεπτό, ρε Σάιμον. Αν πιάει το Σάλαχ δανεικό που τη Λίβερπουλ η Τραμζοσπορ να πιερώνει το μισό συμβόλαιο, σημαίνει θεατρική τη Τραμζοσπορ. Είναι η πρώτη φορά που το άκουσε να πληρώνεται το συμβόλαιο, δηλαδή κάποιου.
4: Εντάξει, φίλε μου, αγωνιστή. Πριν παγιά ήταν ο Ακρίτα. Σε φκίνο που είχε πρώην κατηγορία ο Ακρίτα με την Πάφο. Σαν τη θεατρική τέγια. Ματέγια. Και έφυγε η Αγγελά λένε σε περίπεδε μα πρώτος στα Κρήτα. Έτσι έχουμε ένα άλλο πρόεδρο. Αλλά λένε κάτι πράγμα. Φίλε, άκουνα, εγώ είπα κάποια πράγματα. Εν τι μεγά ξασυζητώ τώρα έτσι μαζί σου. Αν και αν. Κατάλαβες είναι που θέλω να πω.
0: Ναι, και σου λέω δεν ισχύει αυτό. Η περίπτωση που μου είπες του Ακρίτα ήταν εντελώς διαφορετική. Διότι εκείνο που έβγαινε προς τα έξω ήταν ότι η ομάδα ολόκληρη ελεγχόταν από την Πάφο. Εδώ μιλάμε για δύο παίκτες, ας πούμε, να πάθαν εκεί.
4: Δύο μόνον.
0: Δεν ξέρω πόσους. Δύο, τρεις, δεν ξέρω.
4: Α, δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι δίνει ο Άρης σε αρκετές ομάδες.
4: Είναι τούτα που μιλούμε και στην πολιτική μας ζωή, το ασυζύβαστον, να μένεις σε θέση, να είναι η δουλειά σου, η εταιρεία σου. Σε τούτα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα.
0: Μαζί σου. Πέρσι το Αποέλ είχε δώσει τόσους παίκτες στην Ομόνια Ραδίπου και πήγε η Ομόνια Ραδίπου και δεν το άφησε να κερδίσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα θεατρική η Ομόνια Ραδίπου του Αποέλ, γιατί δεν το άφησε. Ενώ οι μεγάλοι έχουν. Ρε Σάιμον, οι μεγάλοι έχουν ομάδες να δίνουν. Ενώ έχουν παίκτες να δώσουν. Κάπου θα τους δώσουν.
4: Να φανεί στα παιχνίδια αν ξεκινά όπως παγιά λαλούσαμε στην τάδε χώρα ο Ολυμπιακός ή η Ομόνια λαλούσαμε μετά που ήρθαν άλλων ευτυχίων από καταστήματα του ΑΠΟΕΛ. Να φανεί στα παιχνίδια τα ίδια τα παιχνίδια θα πιένουν λοιπόν την κανονικά.
0: Ναι, σωστά το λες. Μια ομάδα δηλαδή την βλέπεις ότι...
4: Διότι φαίνεται ότι κάποιες ομάδες να ξεκινούν με συνέξι.
0: Ναι, αλλά τούτο δεν ξέρεις να κάνει με τους δανεικούς. Άμα θέλει μια ομάδα να σου δώσει βαθμούς, να σου δώσει.
4: Τόσα χρόνια σου μα τώρα, ξέρεις επειδή...
0: Αφού ο ίδιος μου λέεις, ρε Σαΐμον, ότι πέρσι έδωσε δανεικούς σε άλλη ομάδα, φέτος δίνει δανεικούς σε άλλη ομάδα. Εν και πιάνει κάθε χρόνο άλλη θυγατρική.
4: Έλειξαν και εκπομπή. Μπορεί κάποιος ακροατής να το πει καλύτερα από μένα. Μπορεί να μην είναι το λαλό καλά εγώ.
0: Αν έδινε 10 χρόνια πίσω τα άλλο στην ίδια ομάδα να κάνουμε θέμα.
4: Και ο τρόπος που εκφράζουν είναι τα λαλό καλά. Τώρα συνήθηκα τώρα κατέβασε η κούτρα που τώρα στην Αγγλία και φαντάζομαι σε άλλες χώρες, σε πολλές άλλες χώρες δεν επιτρέπονται πανίκο. Τόσοι δανεικοί νομίζω βάλαν πλαφό, κάτι βάλαν ανώτερο.
0: Μαζί σου.
4: Η γυναίκα του Τίου και Σαρά.
0: Άρα υπάρχει κανονισμός, ρε Σάιμον.
4: Δεν πρέπει να είναι μόνο τιμή. Όπως
0: το λες, είναι. Υπάρχει ένας κανονισμός, υπάρχει περιορισμός. Γιατί το κάνουμε θέμα?
4: Εγώ νομίζω δεν υπάρχει στην Κύπρο. Τι θέλουν κάνουν.
0: Υπάρχει από την UEFA.
4: Δεν ξέρω, ρε, τώρα είχατε επαγγελματίες.
0: Θα το βρω και θα σου πω. Αλλά δεν μπορεί μια χρονιά μια ομάδα να δίνει δανεικό στην χ ομάδα την επόμενη χρονιά στην άλλη και κάθε φορά να βγαίνουμε να λέμε είναι η θεκατρική.
4: Θέλουν να φκεί έναν μελετημένο να μας πει τεθαλαξοκό που κάμε ο Άρη με την
0: Ρε, η Τσέλσι δίνει 30 παίκτες δανεικούς.
4: Η Τσέλσι έχει πίνει και εσύ υποθέσεις φτιάχνει με την Αραβία που κάμε είναι οι ποντές.
0: Και τι έγινε?
4: Νομίζω έφαντη, κάτι έχει ξεφτεί τώρα. Στα σκαριά έρχεται.
0: Που έδινε δανεικό παίκτη, ότι ήταν θυγατρική.
4: Φίλε, είπα, δεν ήξερα.
0: Είναι ο Τεχαφόρες, δεν δίνει δανεικού στον Ολυμπιακό Πειραιός.
4: Εγώ ένα θέλα να. Ποιο?
0: η Νότιχαμ Φόρεστ δεν δίνει δανεικούς στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Θέλω να σου πω το θέμα των δανεικών, γιατί το κάνουμε θέμα.
4: Το ίδιο πρωτάθλημα. Η Τσέτσε έκανε διάφορα οικονομικά, μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός. Με λογιστικές ιστορίες.
0: Θα ψάξω το θέμα με τους δανεικούς. Θα ψάξω το θέμα με τους δανεικούς και θα σου πω.
4: Πόσες αλλαγές έκανε με την Κράσα Βαβάρη και πόσες έκανε τώρα. Παντζέχονται πέφτερες στην καμιότητα με τον Αρήκο.
0: Θα ψάξω το θέμα με τους δανεικούς και θα σου πω. Το κλείσαμε.
4: Κι αν ο μισός του γεια σου, ο μισός πλέον είναι πονάρι.
0: Αυτό μπορεί να γίνεται με όλους τους δανεικούς.
4: Είναι δανεικός, είναι ο προπονητής.
0: Ναι, αν είναι προπονητής του Άρη και πάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό, ξέρω εγώ, με κάποιον τρόπο.
4: Μιλούμε για ανταγωνιστικότητα του προαθλήματος.
0: Μαζί σου, ρε
4: Σάρα. Παρακέρναν και λαλούσαν ο Εθνικός και ο Ιωαννός τους εξεκίναν. Έλος πάντων,
0: κλείς. Bye, bye. Λοιπόν, 1-0 προηγείται η ΑΕΚ της Ομόνιας 29ης Μαΐου στο Φιλικό που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Λάρνακα. Το παιχνίδι είναι στο 28 λεπτό και εμείς κλείνουμε. Με τι κλείνουμε,
2: Θα κλείσουμε με το λογαριασμό της Λιόλιου.
0: Γιόγιου, λογαριασμός. Έγινε. Τα λέμε σε τη Δευτέρα, από εβδομάδας. Για χαρά.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρημίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου», ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη.
14: Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
15: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
14: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
15: Ιωάννου Τουλ Σάιπρους 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Εδώ παρέα με κύριο Κώστα. Έχει περάσει πολύ δύσκολο καλοκαίρι, σε βλέπω, σε βλέπω. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισα σήμερα που γύρισα στη δουλειά ήταν ο Μιαούλης, ο οποίος ήθελε και αγκαλίτσα. Στέφανο Βαλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντινα Νικολακοπούλου απ' έξω στην παραγωγή της εκπομπής.

Απλά να θυμίσω εγώ, το ακούσατε και στο, και στο δελτίο, το ακούσατε και πριν το διάλειμμα των 8, την είδηση που μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Wings Sport FM 94,6, κατά πληροφορίες δικές του, ότι...

Περιμένουμε σε λιγάκι και τον μεγάλο τελικό του Πετρούνια. Ο Πετρούνιας, ο οποίος κυνηγάει το ένατο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ 2 Sport για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα του. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, είναι η μεγάλη ώρα του άρχοντα των Κρίκων. Ξαναλέω, ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο. Ο Έλληνας γυμναστής, ο οποίος προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία προχθές. Και αναμένεται απόψε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στον τελικό για να πάρει άλλο ένα χρυσό, να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Μας έχει προετοιμάσει ότι ετοιμάζει μια έκπληξη στον απόψινο τελικό, ότι θα είναι σε σχέση με το πρόγραμμα που θα εκτελέσει δηλαδή. Στις 10 παρατέταρτο επίσης έχουμε Τεντόγλου. Τεντόγλου, ο οποίος θα έχει τη Λοζάνη, το Diamond League που θα γίνει στη Λοζάνη. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, 10 παρά 10 περίπου ξεκινάει το Άλμα Ισμίκος. 9 και 4 ξεκινούν οι αγώνες στη Λοζάνη και αυτό σε μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Sport. Και φυσικά έχει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια, έχει ένα ωραιότατο Arsenal Coventry, πρώτη αγωνιστική Premier League. Να δούμε τον κύριο Τζόλι τι θα κάνει και στο πρωτάθλημα. Ο Τζόλις, ο οποίος κατευθείαν πριν από μερικές ημέρες στο Community Shield με τη City μπήκε αγριεμένος. Απέναντι σε μια ομάδα που ανέβηκε φέτος, η Coventry, μεγάλο φαβορί φυσικά οι πρωταθλητές για να ξεκινήσουν με νίκη.

0: Άμα θες, λέει, game zone, πρέπει να προβλέπεις. Σώπα ρε φίλε. Σώπα ρε φίλε, που πρέπει να προβλέπω. Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει έτσι να κάτσω να κάνω μια σύσκεψη με τον εαυτό μου, να κατεβάσω κάτι, ας πούμε, ομίχλη για τα παιχνίδια που έρχονται το Σαββατοκυριακό. Η Super League είναι αδυσόπιτη, αλλά αυτό το ίσως φέτος θα είναι πιο σκληρή από ποτέ. Τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια, 4 με 5, είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημά μας. Το έχουμε ξαναπεί. Με τα στραβά του και τα ανάποδα, πρέπει να την αγαπάμε λίγο παραπάνω τη Super League, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, σκληρά πρωταθλήματα. Okay, δεν βλέπουμε και τρομερό θέαμα, αλλά σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και suspense και thriller, μια χαρά το πάμε το πράγμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.

0: Πώς είδες την Οφάρα?
1: Την Οφάρα, φίλε, την είδα. Την είδα περισσότερο, μη σου πω, και από τους άλλους δύο. Και δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν το περίμενα. Δεν είναι ότι δεν περίμενα ότι θα κερδίσει. Εντάξει, okay, ένα μάτς είναι. Θα μπορούσε να κερδίσει ένα 0. Στο δεύτερο ημίχρονο τη διέλυσε. Δηλαδή και κολακευτικό είναι το 3-0. Πολύ μεγάλη νίκη. Απέναντι σε μια πιο έτοιμη ομάδα. Ένα Σόφι ο οποίος μας είχε λίγο προβληματίσει. Και φαντάζομαι και τους οπαδούς του και τους ανθρώπους της ομάδας, ή μπορεί και όχι, γιατί κάτι παραπάνω θα ξέρουν αυτοί. Γιατί στα φιλικά δεν ήταν και τόσο καλή εικόνα του. Ήταν λίγο μουδιασμένη η εικόνα του Όφη, λίγο περίεργη. Αλλά ήρθαν τα επίσημα. Τα επίσημα ξεκίνησαν με μια κούπα, με το Super Cup. Και το χθεσινό παιχνίδι με αυτή την τριάρα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ξαναλέω, μια πιο έτοιμη ομάδα, μια πιο έμπειρη ομάδα. Ο Όφη μπορεί να μην είναι έμπειρος, αλλά ψαρωμένος δεν ήταν σίγουρα χθες. Και αυτό νομίζω ότι τελικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να έρθει αυτή η τεράστια νίκη που καλείται να διαχειριστεί στη ρεβάνς. Εγώ δεν τον έχω περασμένο στο 100%. Ακριβώς γιατί εδώ που έχει φτάσει το πράγμα υπάρχει και πολύ μεγάλο άγχος, όχι πίεση, αλλά καταλαβαίνουν ότι έχουν μια ιστορική ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές του Όφη, Έλληνες και ξένοι. Νομίζω ότι αυτό το έχει καταφέρει ο Κόντις με τους συνεργάτες του να το περάσει ήδη στην ομάδα, ότι εδώ, παιδιά, έχουμε μια χρυσή ευκαιρία. Θα παίξουμε σίγουρα Ευρώπη, αλλά έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να παίξουμε στο Europa League. Το Europa League τα τελευταία χρόνια είναι ένα mini Champions League με το επίπεδο που υπάρχει στο Europa League. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βρεθεί εκεί η κριτική ομάδα και ας παίξει με μεγαθύρια, επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Πολλοί λένε να αποκλειστεί, ξέρω εγώ, Όφη, για να πάει να παίξει στο conference, μπας και του πέσουν ομάδες που μπορεί να τις παλέψει και να πετύχει πράγματα. Όχι, δεν πάει έτσι. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι αλλάζεις επίπεδο όταν παίζεις στα δύσκολα. Λοιπόν, Όφη χθες έπαιξε στα δύσκολα. Έριξε μια ωραιότητα της φαλιάρα στους Βούλγαρους. Έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα και πρέπει να πάει τώρα στη Σόφια να βρει ψυχική ηρεμία. Νομίζω είναι, από εδώ και πέρα είναι θέμα μυαλού. Να κοντρολάρει το μάτς, να ολοκληρώσει τη δουλειά και να είναι στην κλήρωση για το Europa League και όχι για το Conference. Πολλά μπράβο στον Όφη, ο οποίος συνεχίζει από πέρυσι και φέτος το ξεκίνημα της σεζόν και είναι εντυπωσιακός. Τώρα, επειδή βλέπω κλασικά υπέρμετρο ενθουσιασμό, χαμηλά η μπάλα, είναι Αύγουστος, παιδιά. Το που μπορεί να φτάσει Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη τη νέα χρονιά θα το δούμε. Είναι πολύ δύσκολη διαχείριση, ειδικά για ομάδες που δεν το έχουν αυτό στην καθημερινότητά τους. Δεν το είχε ποτέ Όφη να παίζει Ευρώπη και πρωτάθλημα Πέμπτη Κυριακή για ένα τετράμινο. Μέχρι το Δεκέμβρη έτσι θα πάει. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ σιγά σιγά. Σήμερα είχαμε μια άτυπη τηλεδιάσκεψη της Στοίχημαν Super League, εκεί όπου είχαμε πολλά και διάφορα. Υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει ανεβάσει ο καλός συνάδελφος και φίλος, και έχουμε να τα πούμε, Άρης Ασβεστάς, στο site του Big Wings Sport FM 94,6, για την πρόταση που έθεσε προς συζήτηση ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κ. Αλαφούζος, σχετικά με τα τηλεοπτικά και ό,τι άλλο έχεις να μας πεις, Άρη μου, για διαιτησία, παρασκήνιο. Χαίρετε.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά και εγώ, καλή σεζόν.
0: Επίσης, να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Καλές εκπομπές, να κυλήσει ωραία η χρονιά, ήρεμα.
0: Ήρεμα πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, σήμερα πέτρεψα και εγώ και με τα μούτρα με πήρανε.
0: Κατευθείαν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πρόλαβα να αδειάσω σαν κουβαγιάς.
0: Α, κατευθείαν, λοιπόν, τέτοιο, ναι. Κατευθείαν.
2: Λοιπόν, είχε μια άτυπη, ναι, μάσδοξη τηλεδιάσκεψη σήμερα η Super League. Την κάλεσε ο Γιάννης Αλαφούζος για να ξεκινήσει, να ανοίξει μια συζήτηση με τις ΠΑΕ σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που το έχει προαναγγείλει, είναι στις προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβανόταν ήδη από την κλήρωση του πρωταθλήματος, το είχε πει. Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, βέβαια, με τη στενή έννοια του όρου, δεν μπορεί να γίνει, καθώς όλες οι ομάδες έχουν συμβόλαιο. Συμβόλαια σε ισχύ. Κάποιες, μάλιστα, οι μικρές έχουν για τα επόμενα 3 χρόνια, mm-hmm. γιατί είχαν υπογράψει 4ετή συμβόλαια. Η πρότασή του όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένας άλλος τύπος, ας πούμε, κεντρικής διαχείρισης. Είναι στην πραγματικότητα κεντρική διαχείριση των οικονομικών απολαβών του αντιτίμου που εισπράττουν όλες οι ΠΑΕ. Να γίνει μια αναδιανομή, δηλαδή, προς όφελος των μικρότερων ΠΑΕ. Οι τέσσερις μεγάλοι να διαθέτουν ένα ποσοστό, σημαντικό ποσοστό μάλιστα, ο Γιάννης Αλαπούζος είπε ότι είναι διατεθειμένος με και 20% από το τηλεοπτικό του συμβόλαιο να παραχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση για αυτό το project. Λοιπόν, να γίνεται μια αναδιανομή με συγκεκριμένα κριτήρια από χρήματα που θα βάζουν οι μεγάλοι από τα τηλεοπτικά του συμβόλαια, τα οποία τηλεοπτικά του συμβόλαια απέχουν έτη φωτός από τα συμβόλαια των υπολείπων, έτσι πρέπει να πούμε. Με αποτέλεσμα τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα συνολικά να αυξηθούν πάρα πολύ για τους μικρούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ενίσχυσή τους και την ενδυνάμωση του πρωταθλήματος, έτσι. Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη να αναλογιστούμε πόσο θα δυναμώσουν οι μικροί και πόσο θα δυναμώσει στη συνέχεια και το πρωτάθλημα εάν ενισχυθούν κατά αυτόν τον τρόπο οικονομικά. Από όσο γνωρίζουμε και από όσο είπε ο Γιάννης Αλαπούζος, έτσι και σε μια ενημέρωση που έκανε αργότερα στους δημοσιογράφους, είναι θετικός ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι μάλλον θετική, αλλά δεν είχε ξεκάθαρη θέση σήμερα, καθώς δεν ήταν απολύτως ενημερωμένη, θα τοποθετηθεί και εκείνη. Ο Ολυμπιακός έχει επιφυλαχθεί, μάλιστα έχει κάνει και κάποιες διαρροές, έχει επιτεθεί ουσιαστικά στο Γιάννη Αλαπούζο και στην πρόταση αυτή, mm-hmm. έχει μιλήσει για πρόταση έκτρωμα, φαίνεται ότι θα είναι αρνητικός. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαπούζος ως πρόεδρος της Λίγκας έχει πει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ακόμα και αν δεν υπάρχει ομοφωνία, ακόμα και αν δεν υπάρχει ακόμα και αν υπάρχουν ΠΑΕ οι οποίες δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτό, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, εάν είναι τελικά αυτός ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Απλά σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν μπορεί αυτό να ονομαστεί, ας πούμε, κεντρική διαχείριση Super League. Θα είναι ένας άλλος φορέας ο οποίος και θα αναλάβει όλο αυτό το project. Θα συζητηθεί ξανά στα επόμενα συμβούλια.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα είναι αυτά τα επόμενα συμβούλια.
2: Έχουν βάλει συμβούλιο για τη Δευτέρα.
1: Τώρα.
2: Δεν ξέρουμε αν τη Δευτέρα θα
1: συζητηθεί αυτό.
2: Ναι, έχουν βάλει πολύ άμεσα.
1: Δεν μου λες, ξέρεις αν τη Δευτέρα θα βγάλει κάτι παραπάνω. Τώρα σε πάω σε άλλο θέμα, απλά για να μην το ξεχάσω. Θα βγάλει πιο αναλυτικό πρόγραμμα η Λίγκα και για τις επόμενες.
2: Ναι, θα βγάλει.
1: Θα βγάλει, έτσι. Okay.
2: Θα βγάλει.
1: Μέχρι τη διακοπή.
2: Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
1: Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
2: Έβγαλε δεύτερη σήμερα και τη Δευτέρα θα βγάλει τρίτη και τέταρτη.
1: Okay. Εντάξει.
2: Αυτό. Mm. Και νομίζω μετά τη διακοπή θα βγει πρόγραμμα για όλο τον πρώτο γύρο.
1: Okay.
2: Κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα,
1: μέχρι την πρώτη διακοπή, δηλαδή. Αυτό ήθελα να δω. Τέταρτη αγωνιστική είναι η διακοπή και πάμε μετά για τις 3 εβδομάδες
2: εγώ τον εθνικό. Είναι μετά την τέταρτη.
1: Το κοίταξα εγώ τώρα, γι' αυτό ήθελα να το τσεκάρω. Ωραία, πάμε.
2: Λοιπόν, έκανε ένα σεμινάριο σήμερα η ΚΕΒ. Mm-hmm. Και ο Λανουά και ο Βαλέρη και ο Ισπανός της ΚΕΒ και οι τρεις ήταν αρχικά ένα σεμινάριο προς τις ΠΑΕ, αλλά μετά έκαναν και ένα σεμινάριο προς τους δημοσιογράφους που είχαν καλέσει για να τους ενημερώσουν για τις αλλαγές που έχουν γίνει στους κανονισμούς, αλλά και το τι ισχύει με το πρωτόκολλο του ΒΑΡ εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί και εκεί έχουν γίνει αλλαγές. Mm. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, κάποια είναι ήδη πολύ γνωστά. Είπε ότι σκοπός είναι να μειωθούν πρώτα απ' όλα οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, το κράτημα της μπάλας από τον τερματοφύλακα, που πάει στα 8 δευτερόλεπτα και μετά έχει κάρτα. Mm-hmm. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να βγει ο παίκτης αλλαγή. Αν καθυστερήσει, τότε θα βγει μεν, αλλά ο αντικαταστάτης του δεν θα μπει. Θα μπει μετά από ένα λεπτό. Τύπου ποινή, ας πούμε αυτό.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Στους τραυματισμούς ότι ο παίκτης πρέπει να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου πλην εξαιρέσεων.
1: Κάποια από αυτά δηλαδή που είχαμε πει και είχαμε συζητήσει και για το Μουντιάλ.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί εφαρμόστηκαν.
2: Και τα plug-out, και τα ελεύθερα, όλα πρέπει να, είναι, να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Αναφέρθηκε ο Παύλο Βαλέρη και στο θέμα της δεύτερης κίτρινης κάρτας που θα εξετάζεται πλέον από το VAR. Mm-hmm. Μάλιστα έφερε παράδειγμα και την αποβολή του ΕΣΕ στον Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Την έδειξε σε βίντεο. Μίλησε για τα corner, όπου πλέον θα ελέγχονται από το VAR τα corner πολύ γρήγορα, αν όντως είναι corner μια πάση και δεν είναι, ας πούμε, out. Έκαναν προβολή βίντεο με πάρα πολλές φάσεις σε χέρια. Χέρια πέναλτι. Και έλεγε ο Λανουά, αυτό είναι, αυτό δεν είναι. Και ρωτούσε μάλιστα από κάτω και το ακροατήριο να του πει αυτό τι λέτε, είναι, ας πούμε, ή δεν είναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεκάδες βίντεο έδειξε, δεκάδες φάσεις. Είπε για τους διαιτητές ότι θέλουν να είναι ανοιχτοί και να συζητούν με τους αρχηγούς, να τους εξηγούν, να μην είναι υπερόπτες. Οι διαιτητές να μην είναι υπερόπτες. Ξεκαθάρισε και δύο πράγματα τα οποία τα είδαμε στο Μουντιάλ. Τα cooling breaks. Εμείς θα κάνουμε cooling break αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 35 βαθμούς. Αν είναι κάτω από 35 θεωρεί η ΚΕΒ, και εγώ αρφώς νομίζω, δεν χρειάζεται cooling break.
1: Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει cooling break. Γιατί
2: θα πάει, θα φτάσει. Θα
1: έχει λέει τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες, λέει.
2: Ναι. Και δεν θα εφαρμοστεί και αυτό που είδαμε να τιμωρείται στο Μουντιάλ, που βάζεις το χέρι στο στόμα μπροστά και ταχώνεις στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Του λες εκεί διάφορα γαλλικά. Αυτό είναι προαιρετικό, δεν θα εφαρμοστεί εδώ σε εμάς. Να πούμε ότι έγινε αναφορά σε δύο φάσεις που συζητήθηκαν στο Super Cup, στο AEK Coffee. Ο Παύλο Βαλέρη είπε ότι λανθασμένα δόθηκε κόρνερ στην ΑΕΚ, στον γκολ της Σοπάρησης. Ότι δεν είναι κόρνερ, ο τερματοφύλακας του Όφη δεν έχει βγει μαζί με την μπάλα. Αλλά δικαιολόγησε τον βαρίστα, γιατί λέει συνήθως παρεμβαίνει ο βαρίστα στα κόρνερ όταν, ας πούμε, έχει βγει η μπάλα έξω από τον επιτιθέμενο. Και όχι, ας πούμε, να την έχει στην αγκαλιά του ο τερματοφύλακας και να βγει έξω. Μπορεί αυτό να τον μπέρδεσε και έτσι να μην παρενέβει. Αλλά είπε έτσι κι αλλιώς η φάση μετά έχει αλλάξει. Δεν τίθεται θέμα για τον γκολ της ΑΕΚ. Το γκολ της ΑΕΚ είναι καθαρό σαν γκολ. Γιατί είναι μια άλλη φάση. Απλά το κόρνερ που δόθηκε είπε ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί. Καναφέρθηκε και στον γκολ του Όφη, όπου δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν, υπήρχε παίκτης offside και έγινε on field review, αν θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι.
2: Ναι. Για το αν συμμετέχει στη φάση, αν επηρεάζεται με το φύλακα εκεί ο επιθετικός του Όφη που ήταν offside. Είπε ότι υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό. Ρωτήσαμε, λέει, ακόμα και συναδέλφους εκτός Ελλάδας.
1: Αντικειμενικά έλεγαν... ήταν πολύ δύσκολη φάση.
2: Ναι,
1: ήταν πολύ δύσκολη.
2: Οι μισοί έλεγαν έτσι, λέει, οι άλλοι μισοί αλλιώς. Στην πραγματικότητα, λέει, επειδή δεν μπορείς να διακρίνεις αν υπάρχει ξεκάθαρο λάθος σε αυτήν την φάση. Κανονικά δεν χρειαζόταν να παρέμβει καν ο VAR, είπε, είναι μια φάση τελείως 50-50. Και όλοι μαζί επανέλαβαν αρκετές φορές ότι αυτό που και εμείς το λέμε συνεχώς και το φωνάζουμε, αλλά οι Έλληνες διαιτητές για κάποιο λόγο δεν λένε να το καταλάβουν, ότι το VAR παρεμβαίνει μόνο για ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος. Όχι για να αναλύσουν τη φάση ο διαιτητής με το βαρίστα παρέα
1: και
2: να δούνε μήπως και ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Πρέπει ο διαιτητής να έχει κάνει ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος. Να μπορεί δηλαδή, είπε ο Λανουά, να το διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε το λάθος. Τέτοιο λάθος. Μόνο τότε, λέει, κανονικά πρέπει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, να παρεμβαίνει ο VAR.
1: Έχω δύο ερωτήσεις, αν ξέρεις με απαντάς. Βασικά, μήπως ρώτησε κάποιος στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, που είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, αν θα έχουμε Έλληνα ή ξένο διαιτητή.
2: 27 Αυγούστου. Θα αποφασιστεί αν τα ντέρμπι όλα φέτος, όχι το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, απλά ανέφερα το πρώτο. Ναι,
2: συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και θα αποφασίσουν αν θα επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή.
2: 27 Αυγούστου.
1: Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση. Ξέρουμε αν του χρόνου θα επανέλθει ή έχει τεθεί στο τραπέζι να επανέλθει η ανάλυση των φάσεων που σταμάτησε πέρυσι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το λες έτσι τόσο...
2: Δεν θέλει, αλλά νομίζουμε τίποτα.
1: Okay. Κατανοητό.
2: Δεν του αρέσει πια, δεν το θέλει καθόλου. Γιατί διαπίστωσε εκείνος ότι γίνεται πανηγύρι.
1: Ναι, reality γίνεται. Ναι. Καλά,
2: φταίει και εκείνος βέβαια.
1: Ναι.
2: Γιατί μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς, σε φάσεις πανομοιότυπες. Λοιπόν, τα έχει κάνει και εκείνος λίγο. Από τα βίντεο τα είχε κάνει και εκείνος λίγο.
1: Παρότι αυτό που έγινε σήμερα δεν μπορεί να γίνεται κάθε εβδομάδα για τις φάσεις, αυτό που έγινε σήμερα σαν μπούσουλας θα μπορούσε βέβαια να είναι επιμορφωτικό και να μην το κάνουμε πανηγύρι. Λέω εγώ τώρα. Όχι στην έκταση τη σημερινή, που σας έδειξε δεκάδες βίντεο. Αλλά νομίζω.
2: Λες το σεμινάριο προς τον
1: δημοσιογράφο. Αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το σεμινάριο να πάει προς όλους με κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
1: Για να μην υπάρχουν και σκιές. Τέλος πάντων, ναι, τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή. Επειδή γίνεται και κουβέντα για τους Έλληνες διαιτητές αν θα επιστρέψουν στα ντέρμπι. Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν σκιές.
2: Ναι, αφού βλέπεις όμως ότι είπα, όταν τα λέει υπέρ τους, τον αποθεώνουν.
1: Ναι.
2: Δεν τους αρέσουν αυτά.
1: Βγάζουν ανακοινώσεις το ημίχρονο.
2: Ναι. Του ζητάνε να παραιτηθεί και να πάει σπίτι του.
1: Μάλιστα. Σ' αφήνω να αδειάσει το σακουβαγιάζ και καλή επάνωδο.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Πάμε για break και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο «Σελίδες ιστορίας», «Ο κόσμος στο Οδυσσέα», «Ομήρου Οδύσσια σε κόμικ» και περιοδικό «Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
6: Χαλαρώνεις την παραλία.
7: Στο μπαλκόνι.
6: Στο αεροπλάνο.
7: Τι λείπει.
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
7: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
7: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
9: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
10: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
9: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
10: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
17: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
18: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου.
14: that green living with green air conditioners.
19: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ότι ξέρεις πια τι περιμένεις να δεις, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή αν κάτι... Αν μου λέγατε να διαλέξω ένα βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας του Σέρβου, είναι ότι έχει συνέπεια. Ήξερες ότι και περίμενες ότι θα κάνει 2-3 φάσεις η ΑΕΚ. Τις έκανε. Δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ. Θεωρώ ότι αν είχε μία χρυσή ευκαιρία απέναντι σε αυτή την ομάδα πριν παίξει το πρώτο παιχνίδι, για να βρεθεί ξανά σε τελική φάση Champions League, στη φάση των ομίλων, στη League Phase, πείτε όπως θέλετε. Τώρα είναι επί δύο αυτό. Η ΑΕΚ πρέπει να προκριθεί. Θα έχει άγχος, θα έχει πίεση, δεν είναι εύκολο το μάτς. Είδαμε μια καλή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα η Λεύσκη Σόφιας. Αλλά δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι η ποιότητα της ΑΕΚ έκανε μπάμ, ότι ήταν πιο ποιοτική ομάδα. Πολύ δολεμένη ομάδα Λεύσκη Σόφιας. Θέλει μεγάλη προσοχή η ρεβάνς. Αλλά η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να την αρπάξει από τα μαλλιά. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται στα του Άρη. Σούταλο εκλεκτός για τη θέση του στόπερ. Νωρίτερα διάβαζα στο site του Big Wings Sport FM 94,6 Αλέξα Βόβλος, είναι άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν τον έχουμε, Στέφανε? Τον έχουμε. Αλέξη?
20: Εδώ είμαι, Νικόλα.
1: Ο Στέφανος έχασε. Σε ψάχνε.
20: Όχι, εδώ είμαι.
1: Τι γίνεται?
20: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Χαίρομαι.
20: Έχουμε και κεντρικό αμυντικό, έτσι. Μετά από αρκετές προσπάθειες, ο Άρης τελικά βρήκε τον έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που έψαχνε το τελευταίο διάστημα, στο πρόσωπο του Μπόσκο Σούταλα. Είναι Κροάτης, 26 χρονών. Τον παίρνει δανεικό από τη Σταντάρ Λιέγης και μάλιστα θα και μια οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ένας κεντρικός αμυντικός δεξιοπόδαρος, ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιός μπακ. Που υπήρξε ένα αρκετά μεγάλο ταλέντο στις μικρές ηλικίες, διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Κροατίας. Τότε με τη σειρά, ήταν η σειρά με Κβάρντιολ, με όλους αυτούς.
1: Όσοι παίζουμε μάνατζερ, Αλέξη μου, το ξέρουμε πολύ καλά, μην ανησυχείς.
20: Ναι, ναι. Στην Όσιγεκ έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Εκεί τον είδε η Αταλάντα. Πήρε η Ιταλία από το ταμείο τους για να τον πάρουν.
1: Πόσα έβγαλε από το ταμείο, γιατί σε χάσαμε λίγο, Άλεξ. Πόσα έβγαλε από το ταμείο?
20: 4
1: εκατομμύρια.
20: Για να τον αποκτήσουν. Γιατί τέριαζε πολύ σε αυτό το σχήμα με τρεις που έπαιζε ο Γκασπερίνη στην Αταλάντα, γιατί μπορεί να παίξει σε τριάδα. Αλλά και ως δεξιός μπακ, μπορεί να παίξει και όλη την πλευρά. Είναι γρήγορος. Μπορεί να βγει και έξω από το κουτί και να ακολουθήσει και τον αντίπαλο. Γενικά είχε πολύ καλές προδιαγραφές σε πολύ νεαρή ηλικία. Έκανε τη μεγάλη μεταγραφή, δόθηκε δανεικό στην Ελλάς Βερόνα. Έκανε δηλαδή το βήμα στην καριέρα του. Επέστρεψε μετά στην Κροατία και στην πατρίδα του, στη μεγάλη ομάδα, την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Αλλά δυστυχώς εκεί στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ, στην επιστροφή του Νίκου, τον βρήκαν τραυματισμοί. Συνεχόμενοι, ήταν κάταγμα Περόνης. Γενικά δεν μπόρεσε. Έκανε βέβαια 20 κάτι μάτς στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Και επέλεξε μετά να πάει στη Σταντάρ Λίγης, έπαιξε μια γεμάτη χρονιά, τη σεζόν 24-25 με 27 μάτς, και πέρσι έκανε επίσης μια γεμάτη χρονιά στην Κρακόβια, στην Πολωνία, στο πολωνικό πρωτάθλημα, που είναι πολύ σκληρό πρωτάθλημα γενικότερα. Έχει δηλαδή από δύο γεμάτες χρονιές σε Βέλγιο και Πολωνία. Επέστρεψε το καλοκαίρι, έκανε προετοιμασία και τον εθνικό, δεν έκανε προετοιμασία με τη Σταντάρ Λίγης. Δεν έρχεται ανέτοιμος δηλαδή. Απλά δεν υπολογιζόταν, έψαχνε η ομάδα από το Βέλγιο να τον δώσει, βρέθηκε ο Άρης, τον αποκτάει και τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε πότε θα έρθει, αύριο έχει το Μανου Γκαρσία, το μεσημέρι. Θα δούμε πότε θα έρθει ο Σούταλο και πόσο έτοιμος είναι για να μπορέσει από την επόμενη αγωνιστική να τεθεί στη διάθεση του προπονητή, γιατί ο Άρης εκεί έχει το μεγαλύτερο κενό, στο κέντρο της άμυνας.
1: Μάλιστα. Και αύριο πρεμιέρα.
20: Αύριο πρεμιέρα. Ο Άρης στείλει από την αρχή αύριο να κάνει μια δήλωση ότι φέτος θα είναι διαφορετικός, θα είναι αλλαγμένος. Ξεκάθαρος ο στόχος του κλαμπ φέτος να επιστρέψει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να κάνει μια καλύτερη χρονιά από την περσινή, και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Κόντρα σε μια ομάδα που έπαιξε πολύ καλά στο κύπελο, μεσοβρώματα, εμφάνιση πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Άρης, θα δούμε την πρώτη αγωνιστική, Νίκο, δεν θα έχει σχέση με αυτό που θα δούμε τις επόμενες.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό νομίζω.
20: Καλά, όλες οι ομάδες ακόμη δεν είναι βέβαια έτοιμες, αλλά ο Άρης έχει και κάποιες απουσίες. Δηλαδή δεν έχει τον Χόγκλα, δεν έχει τον Καντεβέρε, δεν έχει τον Γκουαμέ. Έχει δηλαδή κάποιες καλές απουσίες και έχει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι λίγες μέρες, θα αποτελέσουν σημαντικά κομμάτια του παζλ. Αναφέρομαι στο Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, τον Ζερεμί Πετρίς, το δεξιό μπακ. Θα κρυφθούν έτοιμοι από τον προπονητή. Δηλαδή, από το μάτς με τον Όφη και μετά ο Άρης θα είναι πιο γεμάτος και με σαφώς περισσότερες επιλογές. Θα έρθει ο Μάνου Γκαρθία αύριο, θα έρθει και ο Σούταλο. Καταλαβαίνεις ότι καμία σχέση.
1: Ναι.
20: Αύριο με αυτόν που θα δούμε από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά. Αυτό βέβαια που ουδόλως ενδιαφέρει την δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί ο Άρης αύριο έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στο γήπεδο του Αστέρα. Ο Γρηγορίς θα πάει λογικά με αυτούς που λίγο πολύ είδαμε και στα φιλικά και στο μάτς κυπέλλου, με ελάχιστες διαφοροποίησεις. Ο Διούδης έχει το προβάδισμα. Λογικά θα πάει με το Διούδη, πιστεύω εγώ, Νίκο. Δεν ξέρω αν τολμήσει, ρισκάρει, δηλαδή κατευθείαν με λίγες προπονήσεις να ρίξει για το Βέλιο. Δεν το αποκλείω, αλλά εγώ θα δώσω ένα προβάδισμα στο Διούδη. Στα άκρα της άμυνας, ή θα πάει με Φατιγκά και Κερκές δεξιά και αριστερά, ή θα πάει το Φατιγκά αριστερά και θα βάλει τον Ζερεμί Πετρίς στο δεξιά άκρο της άμυνας. Τον καινούριο, τον νεοφερμένο, ο οποίος δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Με Γένσεν αναγκαστικά στόπερ, όπως όλα τα φιλικά, και στο κύπελο, δίπλα στο Φαμπιάνο. Με Ντέλε Μπασίρου και Ράτσιτ στα χαφ, τον Γκαρέ μπροστά τους. Ο Παλάσιος νομίζω θα παίξει δεξιά. Ο Ράσα Μύρ στην κορυφή της επίθεσης. Και αριστερά μια θέση της διεκδικούν ο Γιαννιώτας και ο Αλφαρέλα που δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια. Υπάρχει δηλαδή και εκεί ένα ερωτηματικό.
1: Βλέπω εδώ και δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου τώρα στην κάμερα της Νόβα. Τον τίτλο διαβάζω μόνο. Στόχος στη τετράδα, το κύπελο και ένας τίτλος. Εντάξει, νομίζω ταυτονόητα λέει. Είναι η στόχη του Άρη κάθε χρόνο. Αυτή είναι η στόχη του Άρη κάθε χρόνο.
20: Εντάξει, ο Άρης αυτό που θέλει είναι να σαφώς να. Όπως τελείωσε πέρσι, να κάνει ένα καλό φίνις. Με εκείνες τις συνεχόμενες νίκες, άλλαξε το πρόσωπο του αγωνιστικό. Θέλει από εκεί που το άφησε να το βρει, να πιάσει το μήμα δηλαδή από εκεί που το άφησε, να είναι καλύτερος, να δείξει από την αρχή ότι θα προσπαθήσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχει τον ίδιο προπονητή. Δούλεψε αρκετά καλά, νομίζω, στο διάστημα της προετοιμασίας. Έκανε κάποιο κορμό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έκανε και κάποιες σημαντικές συνθήκες που θεωρώ, ειδικά η επιστροφή του Μανού Γκαρθία, τον βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Ισπανός έχει πληγερότητα μεσοεπιθετικά, έχει αρκετούς παίκτες. Αν καλύψει και τα κενά στην άμυνα, τώρα με το Σούταλο και έναν ακόμη, νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή τα εφόδια ο προπονητής του Άρη για να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στο γήπεδο. Στη θεωρία εύκολα, ωραία ακούγονται. Στην πράξη όλα φαίνονται.
1: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
20: Καλή σεζόν.
1: Λοιπόν, Αλεξαβόπουλος από Θεσσαλονίκη, τελευταία νέα του Άρη εν ώψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα. Και επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε και ξαναρωτάτε, έριξα μια ματιά. Εντάξει, έκανα λίγο μια σκέψη. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, όχι πολύ μεγάλη, γιατί νομίζω πάνε λίγο οι στοιχηματικές με το ότι είναι πρεμιέρα, η Καλαμάτα είναι πορτσάτη. Από πέρυσι το έδειξε και στο κύπελο. Δεν παίζει στη φυσική της έδρα, παίζει στην Τρίπολη, οκ. Okay, αλλά βλέπω εδώ ότι ο Άσος είναι στο 3.40-3.50, στο 3 είναι το Χ και στο 2.25-2.30 το διπλό. Δεν δίνεται δηλαδή ο Άρης ως grande favori. Τέλος πάντων, επειδή μετά από αυτά που άκουσα και από τον Άλεξ σχετικά με απουσίες και τα λοιπά, και είναι και πρεμιέρα, οι πρεμιέρες πάντα έχουν παραγίδες. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω τον Άρη να κερδίζει. Η Χ, η γκολ-γκολ, το οποίο γκολ-γκολ δεν είναι κακό. Γύρω στο 2. Θεωρούν πιο πιθανό οι στοιχηματικές να μην έχουμε γκολ-γκολ. Λοιπόν, ορίστε, σας έδωσα ένα προγνωστικό. Τα άλλα μετά, αν μου έρθει κάτι θα σας το πω.

Ρώτησε ένας φίλος, θα τα πούμε μετά και με τον Γιώργο Τσακίρη. Ρώτησε ένας φίλος πώς βλέπω την μεταγραφή του Λυκογιάννη. Νομίζω η ατάκα του Νίκολιτς εν ώψη της αυριανής περμιέρας της ΑΕΚ με τον Ηρακλή τα λέει όλα. Θα μας βοηθήσει με την προσωπικότητα και την εμπειρία του ο Λυκογιάννης. Είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις δηλώσεις του. Και είπε φυσικά ότι είναι η υψίστης σημασίας για εμάς το πρωτάθλημα.

Παιδιά, προφανώς και ο Λυκογιάννης. Εντάξει, δεν έχω. Δεν είναι ότι δεν έχω χάσει παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια που παίζει στο εξωτερικό. Τα τελευταία πολλά χρόνια που παίζει στο εξωτερικό και στην Αυστρία και στην Ιταλία. Σε σχέση με την εικόνα του στην Πολώνια, εγώ λέω ότι αν βγάλει ένα 60%-70% από αυτό που έβγαζε στην Πολώνια, θα είναι πολύ μεγάλο το κέρδος για την ΑΕΚ. Είναι πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής και σοβαρό παιδί, τα προσωπικότητα, και μπορεί να προσφέρει πολλά και μέσα και έξω από το γήπεδο. Πολύ έμπειρος, Έλληνας, σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια τελικά καλή επιλογή για να είναι η ΑΕΚ καλυμμένη στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Ρε, έχετε τρελαθεί. Πες και τα άλλα δύο αυριανά της Κυριακής, πες τα αύριο. Ψήσε μας. Σιγά που θα σας τα έλεγα από σήμερα της Κυριακής. Φυσικά και θα σας τα πω αύριο.

Έβαλε και ο Ρονάλντο ένα γκολάκι. Άλλο ένα. Στο 83 κάνει το 0-4 για την Al Nassr. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτός θα παίζει μέχρι να φτάσει στα 1000 γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κόψει νωρίτερα.

Λοιπόν, επειδή έχουμε 3-4 λεπτάκια μέχρι να βγάλουμε Νίκο Αθανασίου για τα του Παναθηναϊκού, άντε να ασχοληθούμε για τα μετά άλλα δύο παιχνίδια τα αυριανά, γιατί θα με φάτε λάχανο. Λοιπόν, Ηρακλής. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε κλασικά αυτό το φαινόμενο που δεν μας αρέσει, αλλά το έχουμε συνηθίσει ότι συμβαίνει, έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Κάποια μάτς, δυστυχώς, η Λίγκα, τα τηλεοπτικά πέφτουν την ίδια ώρα, τα βάζουν την ίδια ώρα και δεν μπορούμε, ας πούμε, να κάτσουμε να δούμε και την Καλαμάτα αύριο και την ΑΕΚ. Πρέπει να δούμε ένα από τα δύο. Είναι και τα δύο στις 8. Ο Ολυμπιακός από 10, θυμίζω, έχει πάει 9.30 το βράδυ με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα η ΑΕΚ θα το πάρει το μάτς. Πολύ κλισέ αυτό που λέω, αλλά έτσι νιώθω. Προβληματική εικόνα του Ηρακλή. Και στα φιλικά και στο κύπελο. Πολύ προβληματική. Δεν νομίζω ότι αξίζει ωστόσο να ασχοληθεί κανείς με αυτό το μάτς. Έτσι έχω αυτή την. Ξέρω αν θέλετε να παίξετε κάτι πολύ ειδικό σαν στοίχημα, αλλά να παίξει τον Άσο, τώρα ο Άσος δίνεται στο 1-10, 1-15. Τόσο τέτοιες αποδόσεις μιλάμε. Η ΑΕΚ έχει να σκέφτεται φυσικά για τη ρεβάνση Τετάρτης. Πρέπει να κάνει μια αλφα διαχείριση ο Νίκολιτς. Νομίζω στο μυαλό του θα είναι η ΑΕΚ να το τελειώσει το μάτς όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, να φρεσκάρει την ομάδα του. Δηλαδή, ιδανικά μέχρι το 60 να έχει τελειώσει για το τρίποντο, την υπόθεση τρίποντο. Εγώ το έχω ξαναπεί για τον Ηρακλή και πριν καταφέρει να ανέβει, ότι έλειπε πάρα πολύ από τη μεγάλη κατηγορία. Ο Ηρακλής δεν πρέπει να πέφτει. Ο Ηρακλής πρέπει να κοιτούν οι άνθρωποι που τον τρέχουν τον Ηρακλή να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Έχει λείψει πάρα πολύ και εύχομαι να δούμε μια βελτιωμένη ομάδα καθώς εξελίσσεται η χρονιά, γιατί ξαναλέω, το καλοκαίρι δεν. Και στο κύπελο και στα φιλικά. Τα φιλικά, όχι, δεν λένε κάτι, αλλά και στο κύπελο χτυπήσανε πολλά καμπανάκια. Λοιπόν, τώρα παιδιά, για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ανατρόμητο. Όπως συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Αλέξα Αγόπουλο σχέση με τον Άρη, ότι θα δούμε μια τελείως διαφορετική ομάδα αύριο και μια άλλη ομάδα την άλλη εβδομάδα, γιατί έρχονται μεταγραφές και ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή τη φάση όπου έρχονται μεταγραφές, μπαίνουν παίκτες στην εξίσωση. Καταλαβαίνετε ότι άλλη ομάδα θα δούμε αύριο και άλλη ομάδα θα δούμε σε μια εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες. Ο Ατρόμητος εμένα προσωπικά με έχει ψήσει για φέτος. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι καλό από τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν θα το δούμε από αύριο κιόλας. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη. Δηλαδή αν έπαιζα κάτι στο παιχνίδι αυτό θα έπαιζα νίκη Ολυμπιακού, αλλά ζόρικα. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δεχτεί και γκολ. Δηλαδή 1-2-1, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τώρα θα μου πει κάποιος, και πέρυσι τα ίδια γινόντουσαν στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Ναι, είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε ακόμα, δεν έχει σταματήσει. Και το καλοκαίρι, τώρα στα προκριματικά, στα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, υπάρχει προβληματισμός, γι' αυτό και έτρεξαν πράγματα και γίνονται μεταγραφές, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Και ξαναλέω, θα δούμε μια άλλη ομάδα από φθινόπωρο και μετά. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, παρόλα αυτά, νομίζω ότι θα του βγάλει το λάδι του Ολυμπιακού Ατρόμητος. Παρόλα αυτά, έτσι, με ένα 0.5, νομίζω ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν το τρίποντο.

0: Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα, θα τα δούμε μετά, ό,τι προλάβω να απαντήσω. Όχι, το Άγιο δεν είναι ντέρμπι. Κάποτε θα μπορούσε να του πει κάποιο ντέρμπι σε άλλες εποχές. Όπως μου λες εδώ φίλε Μαύρος και Βάσια, ναι, προφανώς. Δεν είναι ντέρμπι. Λοιπόν, μακάρι να δυναμώσει τόσο ο Ηρακλής που να λέμε κάποια στιγμή ότι τα παιχνίδια με τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ντέρμπι, λέω εγώ. Πάμε, Νίκος Αθανασίου, τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θυμίζω δεν έχει μάτς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δεν θα δώσει το παιχνίδι του με την Κηφισιά. Η προσοχή είναι στραμμένη μόνο στη ρεβάνς της Τσεχίας. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Τι κάνεις, καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσω και να πω ότι περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος έγινε χθες αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, mm-hmm. αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στη Γάμπα. Στον Παναθηναϊκό ελπίζουν να έχει αποφύγει τη φλάση, όμως να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως από τον τρόπο που τον είδαμε να φεύγει από το γήπεδο και όταν κατευθύνθηκε στο δεύτερο ημίχρονο προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που κούτσανε, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει
0: ανησυχία,
1: αλλά ναι. Εντάξει, δεν είμαστε γιατροί, να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία τα περιμένουμε μέχρι και τώρα. Κατά δεύτερον, να πω ότι έγινε γνωστή σήμερα η πρόταση του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα του μεγαλομετόχου του Γιάννη Αλαφούζου για την πρόταση που έκανε όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα και μια κεντρική τηλεοπτική διαχείριση που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια κρύβει μέσα της απόλυτη ισονομία και διαφάνεια, με τους τέσσερις μεγάλους να καλούνται να συνεισφέρουν σε ένα κοινό ταμείο από τα δικά τους χρήματα για να δείξουν έμπρακτα, έτσι, δεν υπάρχει νομίζω πιο έμπρακτος τρόπος από το να βγάζεις λεφτά τη δική σου την τσέπη, να τα βάζεις σε ένα κοινό ταμείο για να βοηθήσεις συνολικά το ελληνικό πρωτάθλημα και όλους τους μικρούς να δυναμώσουν, και μάλιστα ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να δώσει ακόμα και το 20% από τα έσοδα του τηλεοπτικού του συμβολέου. Να δούμε την απάντηση και των υπόλοιπων μεγάλων ομάδων. Εντάξει, ξέρω τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκάθαρα τάχθηκε κατά. Νομίζω υπάρχει θετική διάθεση και από την αρχή των ΠΑΟΚ. Να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι με τον Παναθηναϊκό, και ακόμα μια φορά να δείχνει ότι βάζει το δικό του καλό κάτω από το γενικότερο καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, και νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να υπάρχουν ομάδες στη Super League αυτόφωτες, ομάδες οι οποίες δεν έχουν ανάγκη κανέναν, έτσι, και ομάδες που θα μπορούν να είναι υγιείς οικονομικά και σιγά σιγά να μεγαλώνουν. Πάμε και τώρα στα χθεσινά. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι, γιατί σε πήρα λίγο μονότερμα.
0: Όχι. Απλά να σε διακόψω για μια μικρή ανατελεία. Να πω ότι τώρα παρουσιάζονται οι αθλητές για τον τελικό των Κρίκων. Βγήκε ο Λευτέρης Πετρούνιας μέσα σε αποθέωση. Σε λίγο ξεκινάει ο τελικός. Ναι. Πάει για το ένατο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι συγκλονιστική επιτυχία να τα καταφέρει. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε.
1: Καλή του επιτυχία.
0: Για το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω τα είπες ξανά, τα συζητήσαμε ξανά και ξανά. Το θέμα είναι πώς τα λάθη που έγιναν χθες και από τον προπονητή και από τους παίκτες να μην επαναληφθούν. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν πραγματικά ποδοσφαιρική αυτοκτονία αυτό. Το χρησιμοποιείς και εσύ πολύ αυτό σαν χαρακτηρισμό. Ορισμός.
1: Τώρα έχουν περάσει και 24 ώρες και ξέρεις, ηρεμίζεις λίγο.
0: Ναι, το σκέφτεσαι κι αλλιώς.
1: Ναι, βλέπεις και μια δεύτερη φορά το παιχνίδι, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το κεντρικό συμπέρασμα. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μια κακή μέρα στη δουλειά. Πόσο μόνο όταν μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για προπονητές και για ποδοσφαιριστές, και αυτό ισχύει και για τον Ίσο και για τον Καμάρα. Κοίταξε να δεις. Αν θυμάμαι καλά, μετά το 1-1 εδώ με την Τζέσσεκα, ο Παναθηναϊκός πήγε στη Σόφια και έπαιξε με μια τριάδα, έπαιξε πιο συντηρητικά, πιο μαζεμένα, και έδειξε να έχει καταλάβει ή δεν πήγε τόσο καλά στο πρώτο παιχνίδι, και απειλήθηκε αρκετές φορές από μια ομάδα που, εντάξει, συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ μακριά στον αφορά το ποιοτικό της επίπεδος σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι τα χθεσινά παθήματα θα γίνουν μαθήματα, και σε μια εβδομάδα χοντρικά από σήμερα, από απόψε, ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία να τελειώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-3 και να... Ναι, θα ξεχάσουμε το πώς ήρθε αυτή η πρόκληση, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου και να παίξεις στη League Face μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πόσο μάλλον δεν έχεις να κάνεις και τρεις προκρίσεις και δεν έχεις δικαίωμα για κανένα λάθος. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι από αυτά τα 6 παιχνίδια, εάν ο Παναθηναϊκός πετύχει και κάνει το αυτονόητο, έτσι, να μπει στο Conference League, θα έχει πάρει πάρα πολλά μαθήματα και μαθήματα χωρίς να πάθει ζημιά για τη συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου. Δηλαδή θα είναι 6 παιχνίδια στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει δει τις αδυναμίες του, θα έχει δει πράγματα που πρέπει να δουλέψει περισσότερο, θα έχει δει χαρακτηριστικά που του λείπουν κατά την ταπεινή μου άποψη κυρίως στη μεσαία γραμμή. Από την άλλη, είναι αυτά τα 5 πρώτα παιχνίδια, παιχνίδια στα οποία εντάξει, προφανέστατα βλέπεις μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει να βάλει την μπάλα κάτω, να κυκλοφορήσει, να συνδυαστεί, να πρεσάρει ψηλά, να κυριαρχήσει. Αλλά βλέπεις και μια ομάδα που στο ανασταλτικό της κομμάτι ακόμα θέλει αρκετή δουλειά και ίσως να θέλει και διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία της γραμμή. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός σε μια εβδομάδα από απόψε κάνει τη δουλειά, νομίζω θα έχει κάνει και την πρόκριση. Που ήταν το αυτονόητο, αλλά θα έχει πάρει και πολύ σημαντικά μαθήματα εν ώψη της συνέχεια, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο πιο μεγάλος στόχος κάθε χρονιά που ξεκινά είναι η κατάξυση του πρωτάθληματος. Mm-hmm. Ένα πρωτάθλημα, για να το πω και αυτό έτσι να μην το ξεχάσω, ότι έγινε γνωστή η ημέρα της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό, που θα είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού σε πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική, γιατί όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει αυτή την αγωνιστική, χρησιμοποιείς αυτό το ειδικό τζόκερ, το λέμε,
0: Ναι, πες το έτσι.
1: Αυτό το τζόκερ, λοιπόν, για να μην παίξει την πρεμιέρα του με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα παίξουμε το Λεβαδιακό την επόμενη Δευτέρα.
0: Mm-hmm. Στη Βιωτία, δηλαδή, εκτός έδρας.
1: Στη Βιωτία, εκτός έδρας, 7:30 ώρα, οπότε Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντε, έτσι επιστρέφει την Παρασκευή. Και τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα σε ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στο Λεβαδιακό σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά αυτό που έχει σημασία και αξία αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζεται ως τελικός είναι το παιχνίδι της Πέμπτης εκτός έδρας. Να πω ότι στον Παναθηναϊκό είναι έντονα δυσαρεστημένοι με τις αποφάσεις της γαλλικής διαιτητικής ομάδας και γενικότερα με τις διαιτησίες τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, υπάρχουν παράπονα για ένα χέρι στο δεύτερο ημίχρονο για επιθετικό φάουλ στον Κυριακόπουλο στο πρώτο γκολ των Τζέχων και για παράβαση στο τείχος όσον αφορά τις αποστάσεις των αντιπάλων με τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο δεύτερο γκολ. Εγώ εδώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο, δηλαδή πιο σημαντικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί χθες okay, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, είναι και λίγο φάσεις αρκετά σε αυτό που λέμε στην γκρίζα ζώνη, εκτός από τη φάση στο φάουλ, που εκεί πρέπει να πάει στο VAR. Γιατί υπάρχει ξεκάθαρος κανονισμός και να ακυρωθεί το γκολ. Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σχεδόν μόνιμα εχθρικές διαιτησίες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και πέρυσι στα παιχνίδια με τη Rangers και πιο παλιά στα παιχνίδια της Θεάτρα Πράγας και πέρυσι ας πούμε με τη Τζουγκάρντεν. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία λες παιδί μου τώρα αυτό πώς έγινε, και υπάρχει και το φετινό παράδειγμα στην Ουγγάρια όπου πήγε να ακυρωθεί ένα πεντακάθαρο γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Και μέτρησε χάρη στην ποδοσφαιρική και διαιτητική οξυδιάρκεια του πρώτου διαιτητή, τον γκολ του Αντίνο. Στον επαναληπτικό και τα δύο γκολ του Φάξη, okay, το πρώτο που εκεί συζητάμε για ένα επιθετικό φάουλ στον Τζάπρα, άντε, okay, το δεύτερο δεν θα πρέπει ποτέ να μετρήσει, υπάρχει πεντακάθαρο χέρι, μανσέτα έχει κάνει, δεν υπήρχε καν VAR. Και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει έτσι μια έντονη δυσαρέσκεια, η οποία νομίζω θα εκφραστεί και επίσημα τις επόμενες μέρες ή τέλος πάντων με κάποια επιστολή. Με κάποια επαφή προς την UEFA.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Τα γραφικά, κύριε μου, δεν έχουμε κάτι. Έτσι,
0: το φαντάστηκα, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Θέλει μηνύματα και να ρωτά. Ο Παναθηναϊκός, έχω ξαναπεί ότι δουλεύει 2-3 περιπτώσεις για το κέντρο του γηπέδου. Δεν ξέρω εάν η εικόνα αυτών των 5 παιχνιδιών θα αλλάξει την αναζήτηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Mm. Αλλά στην κεντρική του ιδέα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει ένα παίκτη
0: προσωπικότητα. Νομίζω, Νίκο, δεν ξέρω τη γνώμη τη δικιά σου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα σκύλο στη μεσαία γραμμή. Να μασάει σίδερα.
1: Η γνώμη δικιά μου είναι ότι εκεί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, συμφωνώ, να πάρει ένα παίκτη. Δηλαδή αυτό που λέμε. Έστω το 4-2-3-1 να είναι 8-6,
0: ναι, ναι,
1: να είναι πιο κοντά στο 6 παρά κοντά στο 8 ή κοντά στο 10, γιατί ο Παναθηναϊκός παίχτη στο 8 με δημιουργικές αρετές και μάλιστα σε πολύ καλό
0: επίπεδο
1: έχει πάρει.
0: Ναι.
1: Ο Γκάγκουα δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής, μπράβο, γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή καταρχήν σε παίχτη με προσωπικότητα, με ηγεσία, με ηγετικά χαρακτηριστικά και μετά με ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά κάποιον υψηλές εντάσεις, με ταχύτητα, με επιθετικότητα στο μαρκάρισμα. Έτσι, και φυσικά κάποιον ο οποίος να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζητά το ποδόσφαιρο του Νίστρου, να μπορεί σε χαμηλά μέτρα να πάρει την μπάλα να γυρίσει ή να πασάρει σωστά και να βγάλει τον Παναθηναϊκό, να τον βοηθά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αν δεν μπορεί να το κάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε αυτό το κομμάτι, όπως για παράδειγμα το κάνει ο Καμαρά, ή έχει την ικανότητα να το κάνει, εγώ θα έλεγα δεν πειράζει, okay, και ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω, τουλάχιστον να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει πράγματα τα οποία δείχνουν να του λείπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή από τη μεσαία του γραμμή. Γιατί το αμυντικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, νομίζω αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι, ανεξάρτητα από το παιχνίδι το χθεσινό, δεν το εστιάζουμε στην αμυντική του γραμμή, ούτε στον τερματοφύλακά του, ούτε στους δύο του κεντρικούς του αμυντικούς, που είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες από όταν ήρθαν και οι δύο μαζί να παίξουν τον Βαντρόγγελεν με τον Ντεφράι, ούτε στους δύο του μπακ. Το θέμα του Παναθηναϊκού είναι στη μεσαία του γραμμή. Θα δούμε, έχουμε ακόμα 10-15 μέρες να δούμε πού θα καταλήξει το τριφύλλο όσον αφορά τις μεταγραφικές του αναζητήσεις. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
12: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
11: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
15: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus.
16: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Βασικός ο κύριος Τζόλης. Κατευθείαν και στο πρωτάθλημα παίρνει φανέλα βασικού από τον Αρτέτα. Ωραία ομάδα φτιάχνει Arsenal και ωραία ομάδα φτιάχνει και Dortmund. Λοιπόν, Τζόλης, Χάβερτς, Σάκα, η τριάδα μπροστά. Από πίσω Λιούις, Σκέλι, Ράις, Όντεγκαρντ. Τώρα τους έπιασαν ανάποδα. Τετράδα στην άμυνα, Καλαφιόρη, Γκάμπριελ, Μοσκιέρα και White. Και ο Ράγια κάτω από τα γκολπόστ απέναντι στην Coventry. Ξαναλέω, παίζει η πρωταθλήτρια Arsenal.

0: Να πω ότι με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επειδή σας είπα ότι θα το κόψει όταν φτάσει στα 1000, δεν είναι πολύ μακριά πια. 977 γκολ. Άλλα 23 είναι τίποτα. Τα έχει όλα φέτος. Πάμε νότια. Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται στον Όφη, ο οποίος πανηγυρίζει μια τεράστια νίκη χθες απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μπουν και τα κεφάλια μέσα, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο Όφη έχει να παίξει με το Βόλο πριν τη μεγάλη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Μάνος Σουριάς στην ελιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Έφυγα από το νησί και σταμάτησε να φυσάει.
1: Γιατί δεν έμεινε λίγο ακόμα?
0: Γιατί ήθελα.
1: Τουλάχιστον μέσα στην πόλη χρειάζεται λίγο το αέρα, γιατί πραγματικά αφήσουμε.
0: Χθες και σήμερα πρέπει να είναι δράμα, ε.
1: Ναι, είναι.
0: Φίλε, πραγματικά φέτος το καλοκαίρι δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν σταμάτησε μέρα. Ναι. Τώρα θα μου πεις κι αλλού συνέβη αυτό. Απλά το βιώσαμε πολύ έντονα κάπου.
1: Κοίταξε, είναι ατυχή συγκυρία.

0: χωρίς να παραγνωρίζει κανείς βέβαια τη μεγάλη επιτυχία που είχε, τη μεγάλη νίκη την οποία πήρε, που τον φέρνει να έχει το προβάδισμα ώστε να βρεθεί στην League Face του Europa League. Όμως όπως είπες, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος του Όφη. Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση η Ευρώπη. Θα έχει τεράστια οικονομικά ωφέλη αν καταφέρει να βρεθεί στη League Face του Europa League. Όμως αν το ξεκίνημα ή η συνέχεια ή ο συνδυασμός αυτού του φορτωμένου προγράμματος που έχει Όφη με πρωτάθλημα, κύπελο, η Ευρώπη δεν συνδυάζεται με θετικά αποτελέσματα τουλάχιστον σε χώρες διοργανώσεις, γιατί κανείς δεν έχει την απέτηση αν παίξει γιατί θα δει μπροστά του αν πάει τελικά στο Europa League, θα βρει σίγουρα μπροστά του μεγαθύριο. Τουλάχιστον ένα μεγαθύριο θα το βρει οπωσδήποτε. Δεν θα έχει απαιτήσει λοιπόν να παίξει με την Juventus ή με την Bayer Leverkusen ή με την Milan να νικήσει, αλλά παιχνίδια όπως είναι με τον Βόλο, με τον Άρη, οι εγχώριες δηλαδή διοργανώσεις, υπάρχει εκεί το πρέπει. Και πλέον στον Όφη θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα, με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Βόλο. Από χθες το βράδυ κιόλας, ο Χρήστος Κόντης και όλοι όσοι ήταν μέσα στην ομάδα και ήδη οι ποδοσφαιριστές κατέβασαν τους τόνους του ενθουσιασμού της μεγάλης νίκης, λέγοντας πως τώρα πρέπει να στραφούμε αποκλειστικά και μόνο στο παιχνίδι με τον Βόλο και μετά από την Κυριακή το βράδυ προφανώς και πάλι θα βρεθεί στο επίκεντρο η ΤΣΚΑ Σόφιας. Σήμερα ήταν η μέρα τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι που είχε αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι χθες. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά και ουσιαστικά με μία προπόνηση την αυριανή στην οποία θα πάρουν μέρος όλοι ποδοσφαιριστές αύριο στις 6 το απόγευμα θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Βόλο. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στον Όφη σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι και το άγνωστο δηλαδή το πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα. Έχουν διαβάσει βέβαια τον Βόλο και στα φιλικά, ξέρουν, έχουν μια πρώτη εικόνα, αλλά αλλιώς είναι να αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει δώσει 5, 6, 7, 8 παιχνίδια και μπορείς έτσι να εντοπίσεις ποια είναι τα ατού της ή ποιες οι αδυναμίες της, και αλλιώς όταν εστιάζει μόνο στα φιλικά. Παρ' όλα αυτά, στον Όφη βάζουν κάτω το δικό τους πρόγραμμα, το δικό τους αγωνιστικό, τη δική τους αγωνιστική φιλοσοφία. Και σε αυτό το παιχνίδι αναμένεται να υπάρχει πολύ μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου που θα δώσει συνέχεια. Ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να είναι ενθουσιασμένος βέβαια, γιατί οι στιγμές που ζει τους τελευταίους μήνες στον Όφη είναι πρωτόγνωρες. Τον τελευταίο χρόνο, να το πούμε έτσι, στον Όφη είναι πρωτόγνωρες και το έχει ανάγκη αυτό και ο φίλαθλος του Όφη. Που θα θέλει βέβαια να δει την ομάδα του, γιατί μετά την κατάξη του κυπέλου πέρσι, οι εγχώριες δεν είχε και διεθνείς τότε, οι αναμετρήσεις που είχε στη συνέχεια των πληρώσεων, εντάξει δεν είχαν και ιδιαίτερη σημασία τότε, το πρόσωπο που παρουσίασε η ομάδα δεν ήταν καλό. Οπότε θέλουν τώρα αυτή η καλή εικόνα που έχει βγάλει μέχρι τώρα η ομάδα να έχει συνέχεια και να ξεκινήσει νικηφόρα το πρωτάθλημα, ώστε να πάει στη Σόφια με το ίδιο εξαιρετικό κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα. Δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα από την χθεσινή αναμέτρηση. Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
1: Μάλλον που θα παίξει Όφη στο γήπεδο που έπαιξε και η ΑΕΚ. Το ξέρεις αυτό στο Βασιλεύσκι?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Κάτσε να... Καλά. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Νομίζω πως έχει άλλο γήπεδο η ΤΣΚΑ Σόφιας.
1: Όχι, εκεί θα παίξει η Μανώ. Εγώ βλέπω εδώ στο Βασιλεύσκι ότι θα γίνει το μάτς. Στο μεγάλο. Τώρα να κάνω κι εγώ, κάτσε να. Συνέχισε εσύ και θα το κοιτάξω, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Έτσι κι αλλιώς και για τα εισιτήρια. Εκεί δεν θα γίνει,
0: ναι.
1: Πόσο κόσμο θα έχει ο Όφης στο πλευρό του κτλ. Αν έχει εικόνα.
0: Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ο αριθμός των φιλάθλων, καθώς ακόμα συνεχίζονται οι εγγραφές, οι συμμετοχές στην εκδρομή που πρόκειται να γίνει. Και μάλιστα σήμερα δόθηκε και μια. Μια νέα δυνατότητα στους εκδρομείς με ένα πιο οικονομικό πακέτο. Αν αποφασίσει κάποιος να κλείσει ένα κατάλημα μόνος του, να μην πληρώσει δηλαδή το ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει στο πακέτο, με 490 ευρώ μπορεί

0: να ταξιδέψει στη Σόφια. Μόνο δηλαδή το αεροπορικό εισιτήριο μετεπιστροφής. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν και τα πακέτα με το που περιλαμβάνουν το ξενοδοχείο, τις μεταφορές που είναι στα 790 και στα 880 ευρώ αν κάποιος θέλει μονόκλειο δωμάτιο. Καθημερινά πάντως γίνονται εγγραφές και θεωρώ ότι μέχρι την Τετάρτη που είναι η αναχώρηση θα έχει κλείσει η εκδρομή, οπότε και θα έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των φιλάθλων που θα δώσουν το παρόν. Όπως είπαμε τώρα, στο επίκεντρο είναι ο Βόλος. Όλοι οι ισονόφοι θεωρούν ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως που κρύβει κινδύνους και παγίδες, όπως όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας μιας διοργάνωσης. Και όλα αυτά τα έχει εντοπίσει ο Κόντης, τα έχει αναφέρει στους προσθέσεις του και όλοι πλέον μπαίνουν στους ρυθμούς αυτής της αναμέτρησης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αλλαγές θα κάνει, γιατί θεωρώ ότι θα κάνει αλλαγές, όχι λόγω μη αγωνιστικής καλής παρουσίας στα παιχνίδια που θα κοιτάσουμε μέχρι τώρα, του να δίνουν και πολύ καλή εικονόφη, αλλά προκειμένου να αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν κάποιες ανάσες, να μην φορτωθούν με το ξεκίνημα με πολλά παιχνίδια κάποιοι παίκτες. Ενδεχομένως αύριο να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί όπως είπαμε, το ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, του δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει περισσότερους παίκτες και να κάνει αλλαγές ο Κόντης. Όπως ο Μάδος θα γίνει τελευταία προπόνηση με χαμηλούς τόνους, μαζεύει τον ενθουσιασμό, αφήνει για λίγο την Ευρώπη στην άκρη, θέλει να βγάλει την ίδια σοβαρότητα και την ίδια διαχείριση που είχε και χθες και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, προκειμένου να ξεκινήσει η νικηφόρα και το πρωτάθλημα και όπως είπαμε να πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Τζέσκα.
1: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Θα τα πούμε και την Κυριακή για το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Καλησπέριζω Χάρη Χριστόγλου, ποιος είναι πλέον στη ρύθμιση του ίδιου τις μουσικές επιλογές. Και πάμε σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94.

Μάνο Σουριά τα του Όφη, ότι η Τσέσκα Σόφιας ανέβαλε το παιχνίδι της για το πρωτάθλημα πριν από τη ρεβάνση με τους κριτικούς. Προφανώς παίζει με τη Λοκομοτίβ Σόφιας κιόλας. Προφανώς για να είναι ξεκούραστη η Βούλγαρη εν ώψη της ρεβάνς, γιατί κυνηγούν πλέον μια υπέρβαση να καλύψουν αυτή την ήττα με 3-0 από τον Όφη. Λοιπόν, μάλιστα, επειδή εδώ στην Ελλάδα θυμίζω ότι τέτοια αιτήματα πρέπει να γίνονται 10 μέρες πριν. Το αίτημα έγινε σήμερα. Το μάτς είχε προγραμματιστεί να γίνει κανονικά την Κυριακή με τη Λοκομοτίβ, αλλά το αίτημα έγινε αποδεκτό από τη διοργανώτρια αρχή του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος και αναβλήθηκε έτσι το παιχνίδι. Δεν έχω πει καθόλου για τέλεια. Καλά, κι άλλα δεν έχω πει. Ξέρω εγώ, δεν έχω πει. Ξέρω εγώ. Πες κάτι, ρε Χάρη, τι δεν έχω πει. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πω κάτι. Αλλά τέλος πάντων, αφού με ρωτάς, αν του ταιριάζει Ντόρτμουντ. Ναι, πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να τους δω και τους δύο μαζί, Καρέτσα και Ντέλια. Κοίτα, η λογική, η ποδοσφαιρική λογική λέει, επειδή και για τους δύο νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστή η ομάδα, το DNA της ομάδας αυτής, ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι θα δούμε πολύ, πολύ, πολύ ωραία πράγματα από την Ντόρτμουντ. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει κανένα πρωτάθλημα, έτσι να ξεκουραστεί λίγο η Μπάγκερ. Αλλά τέλος πάντων, αν οι δυο τους τα βρουν, θα δούμε μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική πρόταση και θα γουστάρουμε να βλέπουμε και λίγο γερμανικό πρωτάθλημα που παρακολουθούμε. Οκ, okay, εντάξει, αλλά τώρα θα έχουμε και έναν λόγο παραπάνω. Και όπως μου λέει η Βαλέντα Νικολακοπούλου, σωστά, αύριο είναι το Super Cup. Παίζει Dortmund με την Bayern. Τι ώρα είναι εσύ, Βαλεντίνα? Ή μόνο για φόρμουλα ξέρεις τις ώρες? 9.30. Θα παίξουν και δύο βασικοί. Θα τους ρίξει μέσα κατευθείαν στα βαθιά. Αχ, εντάξει, τώρα το Super Cup δεν είναι. Αλλά μια πρώτη γεύση θα πάρουμε.

0: Τον Πανετολικό τον βλέπεις καλά φέτος? Παίζει με τη Φωτιά τώρα τελευταία. Κοίτα να δεις, τον Πανετολικό ούτε πέρυσι τον βλέπαμε καλά στο ξεκίνημα της σεζόν. Και τελικά έκανε ένα finish που δεν έχει καμία σχέση με το ξεκίνημα του αθλήματος. Ήταν πολύ γερή η σφαλιάρα στο κύπελο και ξεσήκωσε και μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο. Δεν καλό γενικώς να ξεκινάς έτσι τη χρονιά με μουρμούρα. Θα περιμένουμε, παιδιά, είναι νωρίς. Δεν το λέω για να αποφύγω τώρα να απαντήσω, αλλά θα παίξουμε τζόκερ. Πρέπει να τις δούμε τις ομάδες. Είναι νωρίς. Ο Ντέλιας λέει θα τέριαζε στην Premier League είτε Liverpool είτε Chelsea. Εντάξει, okay. Ας πάει στην Dortmund κάνα δύο χρόνια και μετά τον πάρουμε στη Liverpool. Πώς βλέπω φέτος στη Liverpool? Θέλω πάρα πολύ να πετύχει ο Ιραόλα, γιατί τον γουστάρω πολύ και σαν παίκτη τον γουστάρα και σαν προπονητή τον γουστάρω. Ήταν λίγο προβληματική η εικόνα στα φιλικά. Είδαμε. Ο Τζόλης λέει goal assist δίνει 1.57. Τι λες ρε φίλε? Όχι, δεν το είχα δει. Ευχαριστώ φίλε Κώστα. 1.57. Για μου κουντή θα ρωτήσουμε Τσακίρη αν ισχύει κάτι για το Κατάρ. Ρωτάει εδώ φίλος ο Κυριάκος. Ναι, δεν μπορώ διάφορα. Συμφωνείς με την παραμονή με τη Λίμπαρ? Όχι τώρα. Και πέρυσι που κάναμε αυτή την κουβέντα και παραπάνω από δύο και τρεις φορές, έλεγα την ξεκάθαρη απόψη μου ότι τον με τη Λίμπαρ τον κρατάς. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή γνώμη. Τον κρατάς και τον στηρίζεις. Εννοώ και με παίκτες. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Okay. Το ακούω, δεν είναι κουβέντα κάνουμε. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι ειδικά σε αυτή τη φάση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι λάθος. Θα ήταν λάθος να φύγει με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, δεν βγαίνει ποτέ σε καλό σε αυτή την περίοδο να αλλάζεις τον προπονητή. Από τη στιγμή που πήρες την απόφαση το καλοκαίρι, και ενώ του έχεις ανανεώσει το συμβόλαιο πέρυσι το χειμώνα, πήρες την απόφαση το καλοκαίρι να τον στηρίξεις, να μείνει κτλ. Λοιπόν, πολύ θεωρητικό τώρα το ερώτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε όλοι. Θα ξεσηκωθούν τώρα οι οπαδοί της ΑΕΛ, θα ξεσηκωθούν οι οπαδοί του Άρη. Λέει εδώ ο φίλος, αν ο Όφη πλέον με τις συνεχόμενες επιτυχίες που έχει είναι η μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα και ίσως μπορεί να πει κανείς ότι είναι ισοδύναμος με τον Άρη. Να το βάλουμε σε ένα γκάλωπ. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Α, ωραία, πολύ ωραία. Σε λιγάκι θα έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε αύριο έχει την πρεμιέρα με τον Ανατρόμητο. 9.30 στο Καραϊσκάκι. Ξαναλέω, γιατί αρχικά είχε οριστεί στις 10 το παιχνίδι, αλλά άλλαξε ώρα. Πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Okay, γιατί είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε δει τον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό και μετά αυτή την συνάντηση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη με τη Λίμπαρ που τα έβαλαν κάτω, συνεχίζουν μαζί, αποφάσισαν να γίνουν μεταγραφές, γίνονται μεταγραφές, δεν θα τις δούμε αύριο φυσικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιαστεί. Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε κυρία.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε και μεταγραφές. Γιατί να μην δούμε?
0: Θα δούμε. Από αυτές τις τελευταίες, λέω ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: το τελευταίο ημερό.
1: Το Μεξικανό.
0: Ναι, καλά, το Μεξικανό σίγουρα.
1: Ας πούμε, ο Φρόιλερ, εντάξει, έχει κάνει από την Τρίτη προπονήσεις. Ο Τικνιζιάν έχει κάνει, νομίζω, από την Τετάρτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Εντάξει, okay. Ο Τικνιζιάν είχε φουλ ρυθμό, έτσι.
0: Mm-hmm. Σωστά, ναι, Φρόιλερ, γιατί έπαιζε φουλ, ναι.
1: Ο Φρόιλερ έπαιξε μουντιάλ, αλλά μετά δεν είχε ομάδα. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, να ξέρει, γιατί είναι ένα παιδί που προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του. Πιστεύω μπορεί να τους δούμε και τους δύο λίγο να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, να δούμε και με την πορεία του ΜΑΤ. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να δούμε ανθρώτερους να έρχονται από τον πάκο ως αλλαγή. Δεν θα το αποκλείσω. Και γι' αυτό νομίζω θα έχει και πάρα πολύ κόσμο το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, όπως είπες μετά, από όλα όσα έγιναν. Mm-hmm. Είναι το ξεκίνημα της σεζόν της ουσίας, το ξεκίνημα του προαθλήματος, με συγχωρείς. Είναι γενικότερα και η προσμονή να δει ο κόσμος καλύτερο Ολυμπιακό. Από αυτό που ήταν στο δύο προβληματικά. Και νομίζω πως θα το δούμε. Θέλει ο Ολυμπιακός μια καλή εμφάνιση, μια καλή νίκη. Την πρεμιέρα να φτάνει λίγο τον κόσμο του, γιατί έρχονται και άλλοι παίκτες, έτσι, έρχονται και άλλες μεταγραφές. Uh-huh. Να πάρω κόσμο με πρώτη γεύση από κοντά και από τον Γκουστάβο Σα, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι βασικό. Όπω πολύ πιθανό να είναι βασικό του Ορτέγκα στην Εστία, να κάνει και αυτό τον τεμπούτο. Ο Σα θα κάνει τεμπούτο, θα κάνει τεμπούτο σε φοβή για προσφορά κόσμο στο Καραϊσκά, γιατί σημαίνει με την ΑΕΜΕ και να παίξει μόνο στο Ρεβάν. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Να δούμε λίγο και πώ θα διαχειριστεί και προπονητή όλο το παιχνίδι, του προσωριστέ του. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αυριανό μάτ. Εντάξει, είναι κλεισέ ότι ξέρει οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Έτσι είναι. Όταν, γιατί πάντα ξέρει να είναι έτοιμε οι ομάδε. Αλλά και ο Ολυμπιακός από τη μεριά του έχει πάντα. Τις περισσότερες φορές θετικό αποτέλεσμα. Νίκη στην πρεμιέρα. Αν το προσεγγίσουμε λίγο τώρα αγωνιστικά. Γιατί και ο Ατρόμητος είναι ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουν πώς είναι σαν ομάδα. Εντάξει, εγώ είμαι ίδια με πέρυσι είναι. Και νομίζω είναι μια ομάδα που είναι σφιχτή και θα δούμε να χτυπάει πολύ στην κόντρα επίθεση. Αλλά θεωρώ πως για τον Ολυμπιακό θα είναι ένα καλό πρώτο τεστ να δούμε και αν έχει ξεπεράσει, έχει αφήσει αρκετά πίσω, να το πω καλύτερα, τον αποκλεισμό από την Νάιμεγγεν. Νομίζω ότι ο Ορτέγκα είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να παίζει στο αυριανό παιχνίδι ως βασικός κάτω από τα δοκάρια. Ο έμπειρος θεματοφύλακας είναι και πολύ καλός και με τα πόδια. Χρειάστηκε λίγο χρόνο, γιατί ούτε αυτός η ομάδα ξέρει να έρθει στην ίδια ευθεία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ίσως ο θεματοφύλακας ήταν και λίγο πιο εύκολο. Αναμφίβολα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρει δεν ήταν ευχαριστημένοι από τον Πόποβιτ. Απλώς το Ορτέγκα αποκτήθηκε και αυτό να είναι μετά βασικός. Και οι δύο οι ενδυνάμει βασικοί αποκτήθηκαν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι θα έχει πολύ ενδιαφέρον μεταξύ τη μάχη. Αριστερά ο Μπρούνο. Δεξιά τώρα μη σου πω ότι μπορεί να δούμε πάλι Ροντινέι. Παρότι ο προπονητής έλεγε ότι είναι εξτρέμο Ροντινέι. Νομίζω θα τον δούμε δεξί μπακ τον Βραζιλιάνο. Ο Ρέτσο ο ένα από του δύο στόπερ. Ο άλλος είναι ένα καλό ερωτηματικό, νομίζω πως θα είναι ο Πυρόλα. Πάντως. Νομίζω θα πάει με το περσινό δίδυμο, ο οποίος και αν θέλει να βάλει κάρμο για να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Γιατί θα έχει πολύ κατοχή ο Ολυμπιακός. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι ένα δίδυμο που ταιριάζει με να χτίσει παιχνίδι. Τώρα, ο Έσε, νομίζω με τον Μουζακίτη, με τον Γκουστάβο Σα, με τον Ζέλσον, με τον Φορτούνι και με τον Ελκαμπή. Έτσι νομίζω ότι θα απαρτίζεται η ενδεκάδα. Αυτά από τα αγωνιστικά. Τώρα εσύ πες μου που θέλεις να πάμε.
0: Στα μεταγραφικά θέλω να πάμε, γιατί εκεί υπάρχει ακόμα αναβρασμός. Γίνονται πραγματάκια. Περιμένουμε πραγματάκια.
1: Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Ήρθε σήμερα ένα παιδί που έχει γίνει ο κακός χαμός στο Μεξικό. Ήρθε μέχρι και κανάλι από το Μεξικό για την άφηξή του. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Έγινε ο κακός χαμός στα social media, τον αποχαιρετούν όλοι. Είναι λίγο η κατάσταση αντίστοιχη με τον Κωνσταντέγια, με τον Πάο, το εγώ λέω. Αυτό μου θυμίζει.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα,
1: βέβαια. Γίνεται τέτοιο πράγμα. Και από εκεί και πέρα θα περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει το συμβολό του 4-1, νομίζω πως θα είναι. Μια μεταγραφή στα 10,5 με 11 εκατομμύρια το συνολικό κόστος. 8,6 νομίζω καθαρά. 2 με 2,5 με μπόνους. Και ο ίδιος έρχεται με πανέτοιμος για να μπει και να παίξει. Είναι ξεκάθαρο, θα είναι και αύριο στο παιχνίδι. Και Νίκο, θα περιμένουμε να τον δούμε. Να τον δούμε ενώ όχι να παίζει, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις ότι θα πάρει μια πρώτη γεύση
0: το Καραϊσκάκι.
1: Το Καραϊσκάκι. Λίγο κόσμο να τον γνωρίσει.
0: Με Ρούμπεν Βάργκας έχουμε κάτι.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα γι' αυτό, να ξέρεις, από την αρχή της εκπομπής. Όλα γι' αυτό μου ρωτάνε.
1: Εντάξει. Ναι, είναι λογικό γιατί είναι ένας εξτρέμ από. Δεν μ' αρέσει να λέω για ράφη, αλλά είναι από το πάνω.
0: Είναι από το πάνω ράφη, ωραία να κάνουμε, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι. Αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή. Έβγαλε ο Ολυμπιακός, να το πω έτσι, μια διάψευση νωρίτερα για τον ποδοσφαιριστή. Ότι δεν είναι κλεισμένος. Ότι δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή του. Δεν διέψευσε ο Ολυμπιακός ότι ασχολείται. Δεν διέψευσε ο Ολυμπιακός ότι συζητάει με την Σεβίλη. Απλώς ο Ολυμπιακός έβγαλε μια θέση, να το πω και λίγο πιο απλά, που περισσότερο, ξέρεις, νομίζω ότι έχει δύο λόγους. Το ένα είναι και για να είναι συγκεντρωμένη ομάδα απόλυτα στο παιχνίδι, να μην ασχολούνται όλοι με τα μεταγραφικά. Και η ομάδα να μην την επηρεάσει κάποιο ζήτημα και γενικότερα εντάξει, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για τον Βάργκα, ο Ολυμπιακός μπορεί να την έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση, αλλά δεν την έχει τελειώσει ακόμα και τυπικά. Το σίγουρο είναι ότι οι Ισπανοί το προχωράνε από τη μεριά τους πάρα πολύ, το έχουν στα πρόχειρα της οριστικής συμφωνίας ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να κρατήσουμε. Κρατάμε όμως την πλευρά του Ολυμπιακού πάντα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν να έχουμε. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Από τον Γιώργο Τσανάκα. Χάλκινος ο Λευτέρης Πετρούνιας. Δεν ήρθε το χρυσό μετάλλιο. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι αυτό που λέμε χρυσό στις καρδιές μας. Έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς και κατέλαβε την τρίτη θέση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχε στόχο φυσικά το χρυσό, πανηγύρισε ωστόσο έξαλλα, γιατί εντάξει παιδιά, ο τύπος έχει κάνει φοβερά πράγματα στη διάρκεια της καριέρας του, παίρνει άλλο ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ εν προκειμένου. Λοιπόν, να σας πω ποιος πήρε το χρυσό τώρα. Ο Χέπγουορθ είναι στην... όχι, ψέματα. Λοιπόν, 14.400. Θα σας πω σε ένα λεπτό να το ξεκαθαρίσω λίγο εδώ πέρα.

Έχουν βγει αθλητές ήδη για την απονομή. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα ανέβει στο τρίτο σκαλί του Βάθρου. Αποθεώνεται από το γήπεδο, από όλο τον κόσμο, για αυτό το χάλκινο μετάλλιο που κατακτά.

Λοιπόν, δεύτερος είναι ο Ηλία Ζάικα, ο Ρώσος, ο οποίος έκανε 14.400 βαθμούς. Θυμίζω, ο Πετρούνιας είχε την ίδια βαθμολογία, αλλά τερμάτισε τρίτος. Και πρώτος τελικά είναι ο αθλητής που ήταν η μεγαλύτερη απειλή για τον Πετρούνια και όλους τους υπόλοιπους, ο Αρμένιος, ο Νταβδιάν. Συγγνώμη, όχι λάθος, sorry. Ο Αρτούρ Αβετισιάν. Ο οποίος έκανε μια τέλεια προσγείωση, γενικά φοβερό πρόγραμμα και κατέκτησε εκείνος το χρυσό μετάλλιο.

0: Εδώ ο φίλος ο Νίκος, πού το θυμήθηκες τώρα αυτό. Ο Μεξικανός λέει είναι ίδιος ο Άλκης Γιανακάς. Πώς τον θυμόμαστε. Και πέθανε και πρόσφατα ο άνθρωπος. Νομίζω πέρυσι το φθινόπωρο. Ο παλιός τοπίος. Άκου τώρα τι είδε στον Μεξικανό ο φίλος ο Νίκος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ενώ γίνονται οι απονομές των μεταλλίων στο τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό, ξαναλέω, Χάλκινος, ο Λευτέρης Πετρούνιας και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ισραηλινή επέκταση στην Κύπρο. Η τακτική «κτίζω πρώτα και ζητώ άδεια μετά» προκαλεί αντιδράσεις και νομικές μάχες. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδιαμόρφωση στρατηγικής με το βλέμμα στο 2028. Οι βασικοί άξονες της και ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η εικόνα του. Ο Γιώργος Κουτούκης εξηγεί στην ΚΑΠΑ τους λόγους που διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ. Τι λέει για τις πόρτες του κόμματος σε περίπτωση που εκλεγεί. Μια μικρά Αγγλία στα κατεχόμενα. Ο διπορικό της ΚΑΠΑ στο Κάρμι. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payball. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Χαλαρώνεις την παραλία?
9: Στο μπαλκόνι?
8: Στο αεροπλάνο?
9: Τι λείπει?
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Εγκεφάλου, ξέρεις αυτό που θέλεις να περάσεις σαν μήνυμα. Mm-hmm. Μόνο παίκτης μπορεί να το κάνει αυτό, μόνο σου δουλεύοντάς το. Να απομονώνει δηλαδή τις διοργανώσεις και τα παιχνίδια, τις υποχρεώσεις και να ανταποκρίνεται στο 100% είτε παίζει στην Ελλάδα με τον Ηρακλή ή τον Παναθηναϊκό ή οποιοδήποτε τέλος πάντων, είτε παίζει στην Ευρώπη, αν όλα πάνε καλά στην League of Champions League με τη Real, την Arsenal και με την Αργεγό ποιον άλλο. Mm-hmm. Προβλήματα δεν έχει ο Σέρβος τεχνικός, αυτό που μας είπε ο ίδιος, είπε για μια, δύο, τρεις αλλαγές το πολύ. Αυτό λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και εμείς, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι ανακόλυθος αυτά που λέει με αυτά που κάνει. Είχε υπογραμμίσει την ανάγκη να βρει ρυθμό η ομάδα, ρυθμός έρχεται μέσα από τα παιχνίδια, η ΑΚ έχει μόλις δύο επίσημα, είναι λογικό να εκμεταλλευτεί και αυτό το παιχνίδι. Αν μιλάμε για τρεις αλλαγές, νομίζω ότι αυτές έχουν να κάνουν με τον παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση, mm-hmm. αν θα είναι ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη δηλαδή, τουλάχιστον αυτό έχει φανεί από τις δοκιμές. Ο Βάργκα και στις δύο μέρες που δούλεψε τακτικά ο κότς ήταν η σταθερία. Ο Γιώβιτς με τον Ζήνη μοιράζονταν τη θέση δίπλα του, άρα ένας εκ των δύο τελευταίων θα είναι παρτενέρ του Βάργκα. Με το Ζήνη να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Δεξιά, ο Ζουμπικόφ είναι που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά για να ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει 100%, αλλά ή αυτός ή ο Μάγερ θα είναι, και ο Βιτάλης στη θέση του Κάρινεν δίπλα στον Μαρίν μέχρι στιγμής. Αυτά είναι που έχει δοκιμάσει, ξαναλέω, δεν είναι δεδομένα. Mm-hmm. Απλά εμείς μιλάμε και μεταφέρουμε το ρεπορτάζ από την προπόνηση, από τη δουλειά του σερβοτεχνικού. Οπότε ο Σαρακώσκι ήταν κατά το δοκάρι, για πεντάδα γενικά στην άμυνα από την τερματοφύλακα μέχρι και τους ακραίους. Φαίνεται ότι θα είναι η ίδια με Ρώτα, Πίλιο και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας μου κουντί. Mm-hmm. Στα χάφη είπαμε Μαρίν έχει προβάδισμα μαζί με τον Βιτάλης δεξιά, ο Ξουπκόφ αριστερά, ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο Ζήνη με τον Βάργκα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δεν θα συνιστά έκπληξη αν δούμε κάτι άλλο έτσι, ναι, από αυτά που ναι. σου προανέφερα.
0: Σήμερα προπόνηση έγινε Φιλαδέλφια, έτσι Γιώργο.
15: Σωστά, σωστά. Ναι. Παραμονές αγώνα έγινε εδώ στην Φιλαδέλφια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και προπονήθηκε από ό,τι είδα και ο Αριάγκα.
15: Σωστά, ο οποίος θα είναι και στην αποστολή, ο οποίος θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω ότι mm-hmm. εκτιμώ δηλαδή ότι ανάλογα για την εξέλιξη του παιχνιδιού θα δοθεί δυνατότητα στον coach να τον χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Γιατί είναι από τους προπονητές που έχουμε διαπιστώσει ότι όταν έχει ένας νέος παίκτης δεν έχει άγχος να τον χρησιμοποιήσει αρκετά γρήγορα, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
15: Είναι mm-hmm. και μια περίπτωση που είναι έτοιμη, έτσι, ποδοσφαιρικά εννοώ, αγωνιστικά, δεν είναι σαν τον Νικογιάννη που έχει θέλει λίγο καιρό να δουλέψει, ο οποίος όπως είπε και ο coach. Έχει αποκτηθεί για το rotation, αυτό που λέγαμε δηλαδή και χθες στο ρεπορτάζ και προχθές επί της ουσίας επιβεβαιώνεται για να παίξει την πλευρά μαζί με τον Πίλιο. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό σε ό,τι αφορά στον Αριάγκα, επειδή είναι πιο έτοιμος, να έχει τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσει ο κότς. Θυμίζω, 8 η ώρα στην Κοσμοτέ, στην Νέα Φιλαδέλφια, η πρεμιέρα με τον Ηρακλή που θα έχει περίπου 500 φίλους μαζί του. Mm-hmm. Και παράλληλα ότι το πέταλο, το ηττήρες 21-23 δηλαδή, θα είναι κλειστές. Κουβαλάει τιμωρία από το μάτσο πρωταθλήματος η Φιέστα με τον Ολυμπιακό πέρσι ΑΕΚ, σε εντάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εισόδου με την αστυνομία και θα είναι κλειστό το πέταλο για αύριο. Αυτά είναι τα χρηστικά, έτσι, αυτά που ενδιαφέρουν και τον κόσμο, να το πω έτσι. Και έχει ανοίξει η μεταβίβαση, έχει η δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίου. Μέχρι 6 ώρες είναι το μάτσο ακόμα δυστυχώς, γιατί ακόμα έχουμε αυτόν τον κόμμα. Το έχουμε ξαναπεί, μην τα λέω και κουράζω τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
15: Αλλά αυτό κάποτε πρέπει να αλλάξει. Το έχουμε πει, πρέπει η Super League. Από τώρα να δουλεύει, ώστε το Γενάρη ακόμα κιόλας να αλλάξει τη διαδικασία, να βρει εκείνη μια εφαρμογή. Δεν έχει καμία δουλειά τον Gov να υπάρχει στα εισιτήρια του πρωταθλήματος Super League. Να φτιάξει μια εφαρμογή όπως έχει η UEFA, όπως έχει η Premier League, όπως έχουν όλα τα σοβαρά και παγκόσμια event, ποδοσφαιρικά, προκειμένου να μπορεί και 5 λεπτά πριν ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, να μεταβάσει το εισιτήριο, ας πούμε, και να μην είναι καινή θέση.
0: Ναι. Έχεις κάτι περισσότερο για να σε πάω τώρα για λίγο στα μεταγραφικά, ναι, ναι. σε σχέση με αυτό που έχει βγει στο Καμερούν για το Μουκουντή και ομάδα από το Κατάρ που
15: Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδα από το Κατάρ θέλει, ας πούμε, τον Μουκουτί, για να είμαστε ειλικρινείς, και γίνει και από το Κατάρ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν δείχνει ενδιαφέρον ανταπόκριση ούτως ή άλλως ο Μουκουτί για να μπούμε στην διαδικασία ουσιαστικής κουβέντας παραχώρηση του παίκτη. Αν προκύψει ότι ο παίκτης θα ενδιαφερθεί, γιατί εντάξει, εκεί θα μιλάμε για τα λεφτά μόνο, έτσι. Τότε μπορεί να μπούμε σε μια εξίσωση, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν δείχνει καμία έτσι. Καλά ενδιαφέρον ο παίκτης για να πάει σε τέτοιο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει επικοινωνήσει να έχει κάτι πάντως. Εννοώ πρόταση έτσι για το Μουκουτί.
0: Το ερώτημα είναι επίσης αν η ΑΕΚ θα το συζητούσε, αν ερχόταν μια πρόταση 6 εκατομμύρια, όσο κοστίζει τώρα Μουκουτί.
15: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε και να μας απαντήσουν πίσω. Αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει κανένα κλαμπ που να απαντάει υποθετικά.
0: Καλά, ναι.
15: Να το πω έτσι.
0: Okay.
15: Εγώ νομίζω ότι γενικότερα, αν και εφόσον έρθει μια πρόταση που θεωρούν στην ΑΕΚ ότι είναι ικανοποιητική, για όλους τους παίκτες υπάρχει κουβέντα. Χωρίς να είναι με το πιστόλι στο πέδαφο να τον παραχωρήσει.
0: Ναι,
15: όμως υπενθυμίζω τη γραμμή που είχε η ΑΕΚ και επιβεβαιώθηκε. Κανένα από τους παίκτες που δεν έχει και επιθυμία να φύγει από το βασικό ρωτέσιο δεν ήθελε να παραχωρήσει κατ' ως η ΑΕΚ. Ακόμα και τον Πινέδα, αν δεν πίεζε και ο ίδιος λόγω των χρημάτων που του έδωσαν και που δεν θα του έδινε η ΑΕΚ στην Ελλάδα ή από τη Μοντερέι. Η ΑΕΚ δεν ήταν με το πιστόλι στο πρόταφο στον παίκτη πήγαινε. Σε καμία περίπτωση ο παίκτης ήθελε πολύ λόγω των χρημάτων που θα κέρδιζε σε ετήσια βάση. Είναι πάρα πολλά τα 3 εκατομμύρια ευρώ έτσι. Για τα δεδομένα και του Πινέδα που μιλάμε και πάλι επαναπατρίστηκε. Δεν είναι ότι πήγε στα Εμμυράτα ή στην Αραβία. Στην πατρίδα του γυρνούσε με 2 φορές πάνω τα λεπτά που έπαιρνε στην ΑΕΚ. Είναι ένα σημαντικό ας πούμε. Για να το αποδεχτεί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
15: Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και ξεκινήσαμε κάνα τη σεζόν με τον Λανουά να φέρνει σε παράδειγμα πάλι την ΑΕΚ. Εντάξει, καλό θα είναι να...
0: Να
15: το προσέξουμε.
0: Για το τελικό του Super Cup τώρα.
15: Ναι, δεν νομίζω ότι να σηκώθηκε καθόλου κουβέντα από πιθανά αφενός. Αφετέρου επιπρόσθετα δεν είναι τα συμφάσεις, υπάρχουν κι άλλες για να αναφερθείς σε λάθος αποφάσεις. Δεν είναι ωραίο να ξεκινάμε με μήνυμα ότι δεν έπρεπε να δοθεί το κόρνερ από το πρίο μετά άλλαξε η φάση και ήρθε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή, τουλάχιστον κουτό και άκερο από τον κότς, από τον διαιτητή, από τον αρχιδιαιτητή. Τέλος πάντων, είχα ΑΕΚ, είχα πάντα εγώ λέω, αλλά που το σύμπηξε η ΑΕΚ, θα τα λυθούμε και αυτά.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Η Βαλεντίνα μπήκε στο στούντιο με μια πίτσα.
16: Είναι,
0: ναι, δεν είναι πίτσα όντως. Ομπρέλα θαλάσσης ή στρώμα θαλάσσης. Λοιπόν, να σας πω, να θυμίσω ότι ο Τζόλις είναι βασικός για την Arsenal. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10, πρεμιέρα Premier League απέναντι στην Coventry, οι κανονιέριδες. Το Marseille Στρασβούργο ξεκίνησε πριν από λίγο, είναι στο 0-0. Να σας πω τα τελικά στο κύπελο Γερμανίας, Preußen Münster Karlsruhe 1-2. Σεντονίς Άιντραχτ 0-11, δεν τη φτάσαμε την τουζίνα. Στην παράταση στο Μανχάιμ Καζερσλάουτερν είναι στο 0-0, στο 100 λεπτό. Και πριν από λίγο ξεκίνησε το Χάνσα Ροστόκ Στουτγκάρτη στο 0-0. Η μίχρονα στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Κλερμόν Ντιζόν 0-0. Μπουλόν Ερυθρός Αστέρας 0-1. Ντάνκερκ, Δουνκέρκη δηλαδή, Μονπελιέ 0-0. Πόνανσι 0-0. Σοσόγγιν Γκάμπ 1-0. Το Αλ Ριγιάντ Αλ Νάσρ έληξε 0-4. Με το τέταρτο γκολ να το σημειώνει ο κύριος Ρονάλντο και να είναι πλέον 23 τεμάχια πριν φτάσει τη χιλιάρα. Το Σίριους Χάκεν, όπου τη ματιάσαμε τη Σίριους, 0-3. 0-3 πάει για δεύτερη σερή ήττα και βαριά ήττα. Η Σίριους που έχει μια σημαντική διαφορά στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Πάει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μάλλον έχουν αρχίσει και τρέμουν τα ποδαράκια. Στο 18 Ερζουρούμσπορ Γαλατά Σαράι 0-1. Νωρίς οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ. Αυτό είναι δεύτερη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Και επίσης να σας πω ότι το Τσεχία Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών είναι 1-0 στα σετ μπροστά οι Τσέχες. 25-14 πήραν το πρώτο σετ. Στο δεύτερο η Εθνική έχει μπει δυνατά, προηγείται 13-10, παλεύει για να ισοφαρίσει. Ξεκίνησε και το Diamond League πριν από κάνα μισάωρο. Περιμένουμε να δούμε τον Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στην Λοζάνη.

Παιδιά, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, από χθες έχει δει το φως της δημοσιότητας και το έχετε μάθει και όλοι εσείς ότι ο Αντώνης Πανούτσος περνάει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Εμείς το ξέρουμε προφανώς, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή. Όλοι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να έχει μια πλήρη ανάρρωση, περαστικά και δύναμη στον ίδιο και στην οικογένειά του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είμαστε, ξέρετε, κι εμείς ταραγμένοι και ό,τι έχουμε νέο, επειδή ρωτάτε και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε, το μεταφέρουμε, έτσι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι περαστικά και δύναμη στον ίδιο και στους ανθρώπους του.

0: Και δεύτερο γκολ η Γαλατά 0-2. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Ανηφορίζοντας ξανά Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά ευχές για περαστικά για τον Αντώνη. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, επόμενη μέρα ενός ακόμη παιχνιδιού και τον ΠΑΟΚ να μην κερδίζει κόντρα στην Μπραν, μέρα με αγωνιστικά νέα βεβαίως και τα μεταγραφικά. Νομίζω από τα χθεσινά έχουν υποθεί τα πάντα και τα καλά της ομάδας και τα αρνητικά σε ένα δύσκολο διάστημα, το νιώθουμε όλοι. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα βάρος.
0: Και νομίζω ότι το νιώθηκε. Δεν ξέρω, εσείς το έζησες και από κοντά στο γήπεδο. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος που τουλάχιστον πήγε χθες στο γήπεδο. Δηλαδή, το χειροκρότημα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δείχνει μια κατανόηση ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Βεβαίως. Και όλη η στάση του κόσμου ήταν πολύ πολύ υποστηρικτική.
0: Ναι, ναι.
1: Επαναλαμβάνουμε σε ένα διάστημα που κυριαρχεί θυμός, απογοήτευση. Έχει τέτοια συναισθήματα. Στην ομάδα προσπάθησαν και φρόντισαν να βοηθήσουν. Mm-hmm. Και νομίζω το πέτυχαν σε μεγάλο ποσοστό. Στο τέλος, εκεί που έδειχνε να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, αντέδρασε και προσπάθησε να γυρίσει και το παιχνίδι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα την Κυριακή με τον Λεβαδιακό το βράδυ. Mm-hmm. Σε αγώνα που γυρίζει ο Ζίφκοβιτς. Είναι σαφώς πολύ μεγάλη υπόθεση. Χθες το έλλειμμα ποιότητας μπροστά ήταν ολοφάνερο. Ο Σέρβος σαφώς δίνει μια μεγαλύτερη ποιότητα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια καλή είδηση. Ο Τάχα Άλλη σήμερα για πρώτη φορά έβγαλε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Mm-hmm. Ο Τάχα Άλλη είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου. Είναι πολύ ύπουλο. Έτσι είναι ένα θέμα εκεί στον νόμο. Μπαίνει, βγαίνει να ξανατραυματιστείς. Έχει πάει καλά η αποθεραπεία. Σαφώς έχει γλιτώσει το χειρουργείο. Πλέον μπαίνει στο κρίσιμο σημείο. Μέσα στην προπόνηση, ο τζαρτζάρισμα, στη μονομαχία, στο να καταλάβει και εκείνος αν το μυαλό του είναι στον νόμο. Όλα αυτά για να δώσει το παρόν στο δεύτερο μάτς της Νορβηγίας. Ο Άλλη έλεγε χθες ότι θα τα καταφέρει και θα παίξει. Το κρατάμε γιατί λέμε ότι στο δεύτερο παιχνίδι η Μπραν θα είναι διαφορετική. Η τριάδα της μπροστά θα είναι η βασική της, που χθες έλειπαν. Mm-hmm. Και ψάχνουμε για τον ΠΑΟΚ πώς μπορεί να ανεβάσει την ποιότητά του, ειδικά μπροστά. Αλήθεια εκτιμώ ότι ο Τάχα Άλλη είναι ένας παίχτης που μπορεί να κρίνει πρόκριση. Έχει τις στιγμές αυτές που ψάχνεις, ειδικά στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Αλλά υγιής να είναι, το πρόβλημα είναι σύνθετο, θα φανεί, έχει 5-6 προπονήσεις μέχρι την άλλη Πέμπτη. Όχι για την Κυριακή εννοείται. Πάντως σήμερα μπήκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Θυμίζουμε το χθεσινό για τον Μιχαηλίδη, ήταν απόφαση του προπονητή, φυσικά την οποία εξήγησε, γιατί ο Μιχαηλίδης δεν ήταν καλά. Και από εκεί πέρα συμπλήρωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε διάφορες φήμες, όπως πολλά κυκλοφορούν τελευταία, ότι δεν υπάρχει κανένα.

0: άλλο ζήτημα, ούτε ζήτησε να φύγει ο παίκτης, ούτε το οτιδήποτε. Και αγωνιστικά αυτά τα πιο πολλά. Δεν έχει κάποιο άλλο ζήτημα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του Κυριακάτικου, που επειδή το μάτς Πέμπτης είναι το πιο κρίσιμο του καλοκαιριού και τα πιο κρίσιμα της περίοδου, ελπίζω στον ΠΑΟΚ ότι την Κυριακή θα βοηθήσει η αναμέτρηση του Λεβαδιακό να έρθει μια νίκη. Δεν είναι απλά, δεν είναι απλό και εύκολο και αυτονόητο, αλλά για να ανέβει η αυτοπεποίθηση της ομάδας. Μεταγραφικά που πάντα το ρεπορτάζ κινείται παράλληλα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Στρέλετς είναι το κυρίαρχο πρόσωπο αυτών των ημερών. Δεν είναι νέα υπόθεση με τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό της Μίντλεσμπρο. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε έντονα το καλοκαίρι και μέσα στον Ιούλιο μαζί του. Ένας τραυματισμός ανέβαλε τότε τις όποιες επαφές. Ήρθε τώρα τέλη Αυγούστου που ο ΠΑΟΚ ψάχνει και άλλο επιθετικό. Έχει προχωρήσει αρκετά με τον Σλοβάκο. Mm-hmm. Έχει τη διάθεση και εκείνος. Είναι ζήτημα πλέον ομάδων. Τα πρώτα ουσιαστικά βήματα έχουν γίνει. Πάει καλά. Είναι θέμα των ομάδων, το ΠΑΟΚ με τη Μίτλεσμπρο. Μιλάμε για δανεισμό του συγκεκριμένου επιθετικού. Παρεμπιπτόντως, χθες ο Ενδιαγέ είχε αυτή την εικόνα του νέου παίκτη που έρχεται με ενθουσιασμό. Μπήκε, δυστυχώς έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Στόπερ είναι ο ΠΑΟΚ πιο κοντά επίσης. Έχει βρεθεί ο παίκτης με ο πιο δυνατός, ο καλύτερος έτσι στο ψηλό παιχνίδι. Και τώρα μπορούμε να πούμε από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι έχει εντοπιστεί και ένας ποδοσφαιριστής αρκετά ακριβώς που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, να μην πω Αντικοσταντέλιας, η επιλογή στο 10. Έτσι, γιατί το Αντικοσταντέλιας είναι πολύ βαρύ.
1: Πολύ βαρύ,
0: και
1: ναι.
0: Δεν θα ισχύει κιόλας. Mm-hmm. Δεν θα ισχύει. Mm-hmm. Αλλά η μεταγραφή που πλέον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στο 10 για να καλύψει το τεράστιο κενό που προκάλεσε η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι ακόμα όμως πολύ στο ξεκίνημα. Εντοπίστηκε και πρέπει να γίνουν οι επαφές. Ο ΠΑΟΚ σαφώς πρέπει να πάρει δεξιμπακ. Υπάρχει εκκρεμότητα στο 6 και εξτρέμ. Οι τρεις είναι οι περιπτώσεις πιο συγκεκριμένες, θα λέγαμε, αυτές τις ημέρες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει απάντηση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Μέσα το ρεπορτάζ να απαντήσεις. Εξαρτώνται οι μεταγραφές από την πρόκριση? Είναι αυτονόητη, είναι καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει απάντηση όμως.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Να σας πω εντάχει, μιας και κλείσαμε έτσι με αναφορά και στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας ήθελε το 65 το νούμερο στη φανέλα του στην Ντόρτμουντ, αλλά δεν γινόταν και επέλεξε τελικά να φοράει το 45 και έχει εξηγήσει πώς κατέληξε εκεί. Είπε ότι το επέλεξε η γυναίκα του. Ρωτήθηκε για τις συνθήκες που συνάντησε στον Ντόρτμουντ, είπε ότι όλα είναι υπέροχα, όλοι είναι πολύ ευγενικοί μαζί μου, νιώθω σαν στο σπίτι μου, είναι όλα εκπληκτικά. Τώρα, έτσι από για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, το 65 δεν μπορούσε να το πάρει, γιατί στο γερμανικό πρωτάθλημα οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν αριθμούς από το 1 έως το 49. Αυτό είναι το όριο. Οι αριθμοί δίνονται υποχρεωτικά δηλαδή από το 1, που είναι αποκλειστικά για τερματοφυλακές, με όριο το 49 για να εξυπηρετηθούν ομάδες με μεγάλα ρόστερ. Η υπέρβαση του συγκεκριμένου αριθμού θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν κάποιο ρόστερ είχε στη διάρκεια της χρονιάς περισσότερους από 49 παίκτες. Εφιάλτης για κάθε προπονητή είναι αυτό, 49 παίκτες. Λοιπόν, οπότε τελικά κατέληξε στο 45. Και μία μπασκετική ειδησούλα έτσι για κλείσιμο. Ο Οσμάν έκανε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση σε φιλικό της Τουρκίας με την Κροατία. Για να το λίγο αναλυτικά. Λοιπόν, οι Κροάτες νίξαν 95-94. Ωστόσο, γιατί ο Χεζόνια έκανε παπάδες, σοου, 37 πόντους και πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο στο παιχνίδι. Τρομερή εμφάνιση από το Χεζόνια, ο οποίος έχει αγριέψει μετά τη μεταγραφή του και την επιστροφή του στο NBA για τους Cleveland Cavaliers. Λοιπόν, ο Τσέντι Όσμαν έκανε και αυτός πολύ καλή εμφάνιση, όπως σας προανέφερα. Έπαιξε 25 λεπτά, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Σκόραρε 17 πόντους, είχε 3 τελικές assist, τελικές πάσες στους παίκτες του και 3 rebound. Κορυφαίος βέβαια για την Τουρκία ήταν ο επίσης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα και 6 rebound. Και με αυτό σας αφήνω σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντινα Νικολακοπούλου, Βαλεντινάρα που μου τη ζητούσατε σήμερα, εδώ ήταν, απλά ήταν απ' έξω, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο, ζέσταμα για το Game Zone, για την εκπομπή Game Zone που ξεκινάει αύριο με την έναρξη πρωταθλήματος. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο, θα τα πούμε αύριο το απογευματάκι στις 7. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ.

0: και ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Παίζουμε τις Παρασκευές Νίκο Βεντουράτο. Γιατί παίζετε Νίκο Βεντουράτο? Ναι. Δεν παίζουμε Νίκο Βεντουράτο. Πού είναι ο Νίκος Βεντουράτος?
1: Αποφασίστε.
0: Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να συνοηθούμε.
1: Διακρίνεστε από μια αστάθεια εδώ πέρα.
0: Να συνοηθούμε κάποια στιγμή.
1: Έχετε μια, πώς να την πω, αμφιθυμία.
0: Ναι.
1: Γλυκά, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Κάντε τα κουμάντα σας να κάνουμε κι εμείς τα δικά μας.
0: Να ψηφίσουμε. Να αποφασίσουμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Να ψηφίσουμε.
1: Να ψηφίσουμε.
0: Να ψηφίσουμε. Κάνε το ψήφισμα.
1: Ελάτε δέντρα.
0: Και όπως έγινε και το 2015, ό,τι πείτε θα πούμε το ανάποδο εμείς. Αφού αυτό το. Τι ξέρουμε την κομπίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοροϊδά είμαστε εμείς. Οι άλλοι γιατί τα κάνουμε δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι έχει γίνει. Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει να είναι πολύ συγκινημένος ο Τζόλης αυτή τη στιγμή. Που κάνει ντεμπούτο πριν.
0: Α. Εντάξει. Είναι πρώτο παιχνίδι. Θέλω να πω, έχει παίξει. Δώσε assist, έχει.
1: Ναι, αλλά εντάξει τώρα.
0: Τρέλα το Super Cup. Δεν είναι.
1: Έλα τώρα, μωρέ Super Cup. Τώρα,
0: καλά, με τη City ήταν. Τώρα, με τη City ήταν το Super
1: Cup.
0: Δεν
1: ήταν τώρα κάτι community City. Τώρα κάτι.
0: Τι άσχημα αυτά δηλαδή.
1: Τη πλάκα.
0: Τίτλο είναι για αυτό.
1: Εντάξει. Είναι τίτλο, αν θε να τον πει τίτλο, τον λε.
0: Παίζει με τη City, ξαναλέω.
1: Ναι, παίζει μεγάλη μου. Όχι, όχι, δεν είπα προφανώ. Αλλά εντάξει, όλοι ξέρουμε. Εδώ εμεί κορόιδα είμαστε που είχαμε κόψει το Super Cup τόσα χρόνια. Εμείς τι είμαστε, ηλίθιοι, δεν ήταν τίτλος.
0: Ήταν.
1: Επειδή δηλαδή πλακωθήκανε, πλακώθηκε δηλαδή, ήταν ανάγκη να κόψει. Δηλαδή δεν ήταν πιο σημαντικό το ότι ήταν τίτλος από το ότι πλακώθηκαν, ας πούμε, 2, 3, 5, 10 χιλιάδες άνθρωποι με κάτι προβλήματα εκεί πέρα με τον Αποστολάκη. Δεν ήταν προβλήματα. Τότε, ποια προβλήματα, δεν θυμάμαι καν ποια προβλήματα ήταν.
0: Το Αποστολάκη ήταν.
1: Το Αποστολάκη με τα γραφή. Εντάξει, και τώρα παίζει ο γιος του στον Όφη. Δηλαδή αυτό είναι τώρα, δηλαδή είναι λίγο σατανικό, ας πούμε. Ότι είχαμε να κάνουμε Super Cup από το, όχι, νομίζω κάναμε κι άλλο ένα Super Cup στην διάβασα. Λοιπόν, και τώρα παίζει ο γιος του, καταλαβες. Yeah. Τον οποίο τον πιστεύουν, θέλω να σου πω, μαθαίνω, αλλά δεν πιστεύει πάρα πολύ ο ίδιος τον εαυτό του. Θα τον πιστέψουμε. Εντάξει, είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση.
0: Εντάξει, 20 χρονών, 21.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό, αλλά τον πιστεύουν, αυτό θέλω να σου πω, να ξέρεις. Γιατί υπάρχουν παίκτες που σου πιστεύουν και παίκτες που δεν τους πιστεύουν. Εντάξει, και παίκτες που βγάζουν αυτά, αλλά αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Καταλαβες. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ, Κώστα μου. Ούτε θα τα μάθουμε. Σου είπα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ποιο δεν πιστεύει στο γιο του Στάντα Αποστολάκη? Καταρχάς, αν δεν πιστεύει στο γιο του Στάντα Αποστολάκη, του λες, έλα εδώ, στείνει την μπάλα στη βούλα του πέναλτη και του λες εκτέλεση.
1: Ναι. Και βλέπει, και αν το κάνει καραμίτο, ναι, είμαστε οκ. Ναι.
0: Okay. Είμαστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα αρχίσει να κάνει αυτά που σταματάνε και λίγο χοροπηδιχτά και λίγο, πώς το λένε, Ζεωρζίνιο και λίγο τέτοια, θα του λες φύγει από το παιδί, παρακαλώ πολύ. Φύγει από εδώ και ξανά έλα ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει φορά, κλείσει τα μάτια.

0: στην κορυφή ή την προσπανά, κυρίως στο πρώτο κομμάτι, όταν είναι κοντά στην κορυφή, πόσο πολύ συγκινημένοι νιώθουν όταν μιλάει ο εκάστοτε θρύλος του αθλήματος για αυτούς. Mm. Δηλαδή είναι, υπάρχει πάντα, ξέρεις, για μας δεν είναι ίσως τόσο σπουδαίο να το, ξέρεις, να το ακούμε για να διαβάζουν. Για αυτούς όμως είναι τα πάντα. Θα το λέγαμε αντίστοιχα ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο ποδοσφαιρικό. Τι είναι, ο Στίβος δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Υπάρχει ποδοσφαιρικό, ρε, εσύ. Όταν μίλαγε ο Μαραντόνα για κάποιον, δεν βούρχωνε ο άλλος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι βεβαίως και υπάρχει.
0: Ναι, με
1: όταν
0: με...
1: μιλάει ένα θρύλος.
0: Ναι, απλώς δεν ήταν τόσο μετρήσιμο. Ενώ ο Στίβος είναι κάτι μετρήσιμο, κατάλαβες τι λέω.
1: Παντού είναι μετρήσιμο. Παντού σε όλες τις δουλειές. Σε εμάς, αν μίλαει για εμάς ο Μιχάλης Σταυσόπουλος, δεν θα βαλαντώναμε.
0: Πλάκα κανείς.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Από τώρα κλαίω.
1: Στη σκέψη και μόνο. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, για όλους νομίζω τους ανθρώπους επαγγελματίες, ας πούμε, αν μιλήσει ένας θρύλος, αισθάνονται, ξέρεις, ένα μοναδικό συνέστημα που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Εννοείται.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και κάποια στιγμή θα σπάσει και το βουτού του τσάτου μα. Έτσι να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν θα πάρει τον τόπο και το τσάτου μα και λέει, α, ωραία και τα λοιπά. Ξέρω ότι κατά βάθο μέσα σου λέει τσάτου μα. Κατά βάθο όσο λάτσε και να το παίζει. Μετά από τόσα χρόνια που έχει ακόμα το ρεκόρ. Εντάξει, μα σοφάρει δεν μα πέρασε ακόμα. Για να δούμε.
0: Είδα λοιπόν με πόσο ενθουσιασμό υποδέχτηκε ο Τεντόγλου.
1: Α, δεν είναι ο γιος του Αποστολάκη. Α, συγγνώμη παιδιά, είναι ο άλλος ο γιος του Αποστολάκη. Ναι, ναι, ναι, που παίζει τη Λάρισα.
0: Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήταν αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Μας παίρνει ο
1: Αποστολάκης. Συγγνώμη παιδιά, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, με πόση συγκίνηση λοιπόν υποδέχτηκε ο Τεντόγλου τα καλά λόγια του Μάικ Πάουελ, του Ρέκορντμαν στο Μήκος. Θυμίζουμε με το περίφημο 895. Το είχα δει και live μάλιστα. Εντάξει, αυτά δεν τα ξεχνάς. Νομίζω. Ο οποίος είπε, και καλώς το είπε ο Πάολο, ότι κοιτάξτε, είπε ότι όταν ένας αθλητής φτάνει και κάνει αρκετά άλματα πια στα 8.50, 8.55, 8.60, 8.65 και μπορεί να κάνει μια σειρά. Γιατί ας πούμε στο δεύτερο αγώνα του Ντόγλου έχει μια μάλιστα τρομερή σταθερότητα σε ψηλά άλματα. Λέει ότι ναι, προφανώς μπορεί να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα. Είναι
1: 30 πόντι, βέβαια. Έτσι.
0: Είναι 30
1: πόντι. Είναι 30 πόντι, δεν 5.
0: Όχι, 30 πόντι. 30 πόντι στο μήκος είναι.
1: Παντού είναι 30 πόντι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Πόσο μάλλον στο μήκος.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αλλά είναι μεγάλο το νούμερο τώρα για να φτάσει.
0: Αλήθεια.
1: Μεγάλο το νούμερο.
0: Αλήθεια.
1: Τι διάλογο, πώς το έκανε το 95 ο άλλος.
0: Δεν το θυμάσαι, εσύ.
1: Ρε παιδί, πώς το έκανε. Πώς το έκανε το 95. Κοντά 9 μέτρα. Δηλαδή, φτάνει άνθρωποι.
0: Ο Πάουελ ήταν. Ήταν αυτές οι περιπτώσεις των. Θα μου επιτρέψεις έναν μικρό λαϊκισμό εδώ πέρα. Μια φουρνιά αθλητών, μεταξύ των οποίων ο Πάουελ, αθλητές του μήκους ή τριπλουνίστες, που είχαν πραγματικά πολύ μεγάλα κανιά, αν μου επιτρέπεις. Ήταν ο Πάουελ.
1: Όχι, είναι πολύ τεχνική η άποψη σου. Δεν δίνω πολύ βάση, διότι έχει εντρυφήσει στη φύση του αθλητή.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι κοντοπόδαροι, εννοείς.
0: Το οποίο ναι, βοηθάει.
1: Οι άλλοι που κάνουν μήκος και τριπλούν είναι κοντοπόδαροι. Είναι χαμηλοκόλληδες εννοείς.
0: Δεν είναι ότι είναι χαμηλοκόλληδες.
1: Όλοι κάτι κανιά έχουν.
0: Ο, δεν έχει το ίδιο. Τώρα, ρε, ο Πάουλ ήταν τώρα, τον έβλεπε και.
1: Σαν ακρίδα θα λέγαμε.
0: Έτρεχε, ναι, ναι, ναι, και έριξε το γόνατο του, έφτανε στο σαγόνι του. Και λε, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Είναι αυτό. Τέλεια σωματοδομή τύπου. Τι να σου πω, Καρλ Λιούις, α πούμε. Καρλ Λιούις, τέλεια σωματοδομή. Γι' αυτό ο Λιούις μπορούσε να κάνει σε 4 αγωνίσματα και να είναι πάρα πολύ καλό και στα 4. Που δεν έχει ξανασυμβεί. Έκτοτε. Επίσης πολύ μεγάλο. Να, ο Τζόναθαν Έντουαρτς επίσης ήταν τέτοια περίπτωση.
1: Θα με πω, κανιά,
0: θα πω ναι. Υπάρχουν από την άλλη που, οι αθλητές οι οποίοι το συσκελίζουν αυτό με τεχνική. Ο Πεδρόσο, ας πούμε, στο μήκος, κουβανός, είναι ένας φανταστικός αθλητής, ο οποίος δεν είναι βραχύσωμος. Είναι πιο κοντός από τον Ντόγλου. Ας πούμε για το τέτοιο. Αλλά έχει άλλο.
1: Χαμηλοκόλλης δηλαδή.
0: Δεν μπορώ. Θα δεις. Λέξεις από τώρα τι είναι χαμηλοκόλλης τώρα, Πεδρόσο τώρα. Δεν θα ήταν σωστό τώρα αυτό.
1: Λίγα που δεν είναι σωστά έχουμε πει σαν την εκπομπή τώρα. Σε έπιασε πόνος εδώ για τον Πεντρόσο.
0: Έλατε, έλατε. Τέλος πάντων, για τον Τεντόγλου πάντως, δεν ξέρω τι έχει κάνει στις προπονήσεις και δεν τα βγάζει προς έξω και καλά κάνει, γιατί οι αθλητές στις προπονήσεις κάνουν πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει μέχρι και, λοιπόν, πρώτο γκολ για την Arsenal στην πρεμιέρα της. Κλέψιμο Τζόλι, πάσα του Καλαφιόρη, Χάβερτς το γκολ μέσα από την περιοχή με ρόπλαση στο 15ο λεπτό, Arsenal Coventry 1-0. Θα μπορούσαμε να το πούμε προ-assist αυτό.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Θέλω να πω, γιατί κάτι
1: και να τα καταγράφει και η στατιστική.
0: Ναι, κάτι, πρέπει, δηλαδή... κάτι πρέπει να πιστώνουμε πια. Κατάλαβες, γιατί ο Μιαούλης που το βλέπει και μας το είπε, το πιάσε.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα έλεγε ότι ο Τζόλης είχε συμμετοχή στη φάση.
1: Τζόλης. Αλλά,
0: ο Τζόλης, συγγνώμη. Ναι. Αλλά ακόμα και αν ο Τζόλης είχε ξεκινήσει βάζοντας απλά μία κόντρα, στην οποία κούμπησε ίσα-ίσα την μπάλα με το μητάκι.
1: Ακόμα δηλαδή... και αν έδειχνε στον Καλαφιόρη
0: ναι,
1: που να κάνει την πάσα.
0: Πριν τρία λεπτά.
1: Ακόμα και αν έδειχνε στον Καλαφιόρη που να κάνει την πάσα, θα έπρεπε κάτι να
0: πιστωθεί. Συμμετείχε στον γκολ.
1: Ναι.
0: Θα συμμετείχε στον γκολ. Γιατί είναι δικό μας παιδί. Οπότε ναι.
1: Αλλά όντως... Πάντως όχι, πίεσε, έκλεψε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό ακριβώς είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή. Πίεσε, έκλεψε, την πήρε ο Καλαφιόρη.
1: Η στατιστική δεν θα του δώσει τίποτα. Αλλά
0: του δίνουμε εμείς και στην καρδιά μας.
1: Του δίνει καταρχάς ο προπονητής του. Ο οποίος δεν θέλει να βλέπει.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει να βλέπει τα εξτρέμ του να μαρκάρουν ψηλά, να κλέβουν και να βρίσκουν αντίπαλη άμυνα σε φάση ανισορροπίας. Θέλω να πω, τρίβει τα χέρια του Αρτέτα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Καλό το γκολ, ναι, προφανώς η ασίστ, το τελείωμα του Χάβετς, ναι, αλλά από κάπου ξεκινάνε αυτά τα πράγματα. Μια χαρά. Μπράβο.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, ένα μηδέν.
1: Θα μας κάνει να συμπαθείς με την Άσεν, Τζόρντι.
0: Τρομερό,
1: τρομερό.
0: Τρομερό. Μπορεί όμως, μπορεί. Μπορεί.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα την υποστηρίζω. Λίβερπουλ,
0: ναι.
1: Αλλά μια
0: αλλά
1: συμπάθεια.
0: Μια συμπάθεια ναι,
1: αυτό,
0: μια
1: θα κάνει κάτι ο Τζόλης, θα χαίρομαι. Πώς θα σου πω. Έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, οπότε. Η ιστορία λοιπόν είναι αυτή. Ότι για τον Ντεντόγλου δεν ξέρω για το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Δεν μπορείς να πεις. Προφανώς το πράγμα θα ήταν ανοησία να το πεις. Αλλά ένα άλμα το οποίο θα σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, ένα άλμα πάνω από το 8.70, νομίζω ότι είναι απλά θέμα μέρας σε αυτή τη φάση για τον,
1: ναι.
0: Για τον Ντεντόγλου. Αν ρωτήσει τον ίδιο τον Ντεντόγλου για ένα τόσο τεχνικό άθλημα, τόσο πάνω, όσο απλά μπορεί να το εξηγήσει, θα σου πει εντάξει, λίγο την προσγείωση. Πραγματικά, δηλαδή στην προσγείωση μπορούν να, ξέρεις, να παιχτούν 10-15 εκατοστά από μια άσχημη ή μια σχετικά καλύτερη προσγείωση στο μήκος. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, επειδή ο Ντεντόγλου έχει πάρει και πολύ κακές φάσεις. Στο άθλημα του και κακούς αγώνες και κακές φάσεις γενικώς. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και να σου πω ότι περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία σήμερα, γιατί ξέρεις, έχει πάρει ένα σερί και πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε μεγάλη επίδοση. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη, αλλά θα έχουμε μεγάλη. Όπως είναι και αυτό το πράγμα, ξέρεις, τα στιβικά αγωνίσματα προπάθηση, είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας και ειδικά το μήκος.
1: Ναι.
0: Χαρακτηριστική περίπτωση του δικού μας παλιού πρωταθλητή του Κώστα Κουκοδήμου, που από ένα σημείο και μετά, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, όταν ξεκίναγε με έκρα δεν μπορούσε να το ισιώσει με τίποτα.
1: Ναι.
0: Αποκλειότανε, ας πούμε, με τρία άκυρα. Αυτό το έχουν όλοι οι άλτες γενικώς και του μήκους. Του μήκους κυρίως. Δηλαδή, το τριπλούν είναι σχετικά πιο εύκολο να μην πατήσεις, να μην ακυρωθείς τέλος πάντων. Το έχει και ο Ντεντόγλου σε κάποια φάση, τώρα νομίζω το έχει ξεπέρασει. Ναι, παιδιά, ο Γιωργάτος δεν ήταν περιγραφές του Παλομπαρίνη, παιδιά. Ήταν περιγραφές Χάρη Αλευρόπουλου. Έχετε ξεχαστεί λιγάκι, μου φαίνεται. Μονάτα και ο Παλομπαρίνη σε κάποια φάση μετά, οι πρώτες. Οι original περιγραφές Γρηγόρη Γιωργάτου στην Ίντερ, όπου έλεγε Γιωργάτος στο Γιωργάτο, σεντράριο Γιωργάτος, τότε ήταν Χάρης Αλευρόπουλος. Δεν ήταν Αντρέα Παλομπαρίνη. Παλομπαρίνη πρέπει να είναι σε κάποια φάση υστερότερη.
1: Νομίζω ο Παλομπαρίνη τότε είχε πάει στην Ιταλία μαζί με τον Γιωργάτο ως μεταφραστής για να τον βοηθήσει στο πρώτο διάστημα που ήταν εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό που λες είναι προφανώς έτσι. Δηλαδή η μεταδόση του Παλομπαρίνη ήταν αργότερα.
0: Να.
1: Ήταν τότε μαζί του για να το βοηθήσει να εκκληματιστεί στην Ιταλία, να μπορέσει να.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήξερε τη γλώσσα, να τακτοποιηθεί κτλ. Τα να νιώσει ξέρεις, πιο οικία τέλος πάντων.
0: Α, είναι assist and assist αυτό που έκανε ο Τζόλης.
1: Θα μπορούσε.
0: Εντάξει, παιδιά. Σε 10-15 χρόνια θα μιλάμε μόνο με technicality, αν μου επιτρέπετε. Μόνο με technical terms, εν πάση περιπτώσει, για το ποδόσφαιρο. Γιατί το σώμα θα έχει χαθεί πλέον τελείως το ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφέρεται κανένα για τίποτα. Που έχει ήδη αρχίσει να σημαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε. Με την μπάλα, ρε.
1: Ποιο δεν ενδιαφέρει για την μπάλα. Ποιο δεν ενδιαφέρει για την μπάλα.
0: Συζητήσει πολλέ αυτό το καλοκαίρι, πάρα πολλέ με πολύ κόσμο, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ποιο δεν ενδιαφέρει για την μπάλα.
0: Όλο αυτό ο κόσμο που συζήτησε.
1: Γιατί δεν είδε μουντιάλ αυτό ο κόσμο.
0: Ψήλο είδε
1: μουντιάλ.
0: Απλώ έχει.
1: Τα ευρωπαϊκά που ξεκίνησε τώρα δεν τα είδε.
0: Έχει, όχι. Έχει πάθει αυτό που έχουμε πάθει.
1: Δεν ξέρω ποιο κάνει παρέα.
0: Οι περισσότεροι.
1: Δεν ξέρω ποιο κάνει παρέα.
0: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παλιότερα κάποτε, ξέρει, ήταν ένα Μπάρτσα Ρεάλ, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Και ήσουν αστημένο στην καφετέρια και στριμωγμένο, σου με σινιά να το δει και τώρα δεν σε απασχολεί. Βλέπει τα highlights την επόμενη μέρα. Στο πω έτσι, από πλευρά ενδιαφέροντο. Να μην μιλήσω γενικώ και όριστο.
1: Δεν έχει αυτό που λε, πάντω δεν είναι ότι ο κόσμο αδιαφορεί. Ότι
0: δεν
1: είναι ποτέ
0: αδιαφορεί, ποτέ έχει γκώσει. Αυτό λέω. Ότι έχει γκώσει και παρακολουθεί. Ειδικά δεν υπάρχει ξεσταματημό. Ναι. Έρχεται, κάπω ξέρει, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Είμαστε στη φάση αυτό που συζητάμε. Μια σεζόν που δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα. Γιατί τελειώνει και αρχίζει αμέσω κάτι καινούριο. Λοιπόν, επίσης συγγνώμη για να μην τα λέμε πολλές φορές, τα άκουγα πριν και τον Νίκο Ράλη το έλεγε, προφανώς και προηγούμενοι συνάδελφοι το λέγαν, να το πούμε κι εμείς από εδώ. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος, δεν γνωρίζω που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δεν γνωρίζω πώς βγήκε στη δημοσιότητα η ιστορία της περιπέτεια της υγείας στον Τόνι Πανούτσου. Το ξέρετε όμως πλέον, δεν βγήκε από εδώ. Εδώ είναι γνωστό εδώ και τέλος πάντων κανένα μήνα που συμβαίνει. Προφανώς ξέρετε, σε αυτά τα θέματα υπάρχουν και λόγοι τάκτ, όχι για όλους από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, τα νέα είναι αυτά, τα νέα είναι ό,τι διαβάσατε και τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
1: Είμαστε κι εμείς
0: σε αναμονή.
1: Σε προσευχή και σε προσδοκία. Αυτό είμαστε.
0: Αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν, δεν θυμάμαι πια.
1: Για την μπάλα λέγαμε και για το ενδιαφέρον που...
0: Αυτό.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο...
0: Είναι, δεν είναι, ρε εσύ. Λοιπόν, ο Τεντόγλου είναι στο 8-24, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Μετά τα τρία πρωτάλματα για να κάνουμε και ένα...
1: Recap.
0: Και ένα recap, ναι. 8-24. Ο Τεντόγλου μετά ο τρεις προσπάθειες. Το 8-06 είναι ο Χοντελίν. Ο Μπαλντές το 8-02. Ο Πίνοξ το 8-01. Εντάξει, και άλλοι είναι κάτω από τα... κάτω από τα 8 μέτρα. Τώρα εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν θα βοηθήσει τον Τεντόγλου, δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερο συναγωνισμό. Θέλει να πιο χαμηλά. Έχει κάνει ουσιαστικά ο Τεντόγλου έχει κάνει 8-4, 8-24 και 8-10 στα τρία του άλματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τρία έγκυρα μεν, αλλά λίγο κάτω από τις τελευταίες του επιδόσεις, να το πούμε έτσι, οι οποίες ήταν σταθερά σε άλματα πιο ψηλά, ενδεχομένως να του βγει στις επόμενες προσπάθειες. Δεν είναι θέμα για κάποιους, θα λέγες, περιμένει ξέρω εγώ να εξασφαλίσει το. Λοιπόν, 2-0 μόλις με τον Σάκα. Πρέπει να δούμε εδώ το ότι. Πρέπει να δούμε τι έχει κάνει ο Τζόλης. Λοιπόν.
1: Αλλά είναι ασθενής απόκρουση, δεν πιστώνει τα assist. Γύρισε ο Τζόλης απέκρουση ασθενός.
0: Δεν πιστώνεται assist. Είναι μια υπόθεση δική σου.
1: Το
0: λες εσύ. Ναι. Είναι μια υπόθεση.
1: Πρέπει τι θα πει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το ότι δεν το πιστώνει είναι μια ερμηνεία που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Όχι τι θα πει η Πρέμερ, τι θα πει το τραπέζι, Κώστα, αν μου επιτρέπεις. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ξαναδούμε τη φάση και θα σας πούμε αμέσως τι έχει συμβεί. Ποιος πιστώνεται τις assist, τις προ-assist, ποιος έδωσε το κίνητρο, τι έχει συμβεί εδώ πέρα κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Παίρνει την μπάλα ο Ντέκλαν Ράις. Λοιπόν, τη δίνει στον Όντεγκαρντ. Ο Όντεγκαρντ ξαναδίνει στο Ράις. Ο Τζόλης τι ζητάει, τι παίρνει, τι γυρίζει, αποκρούει τερματοφύλακα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τερματοφύλακας.
1: Τον σβήνουμε με την βοήθεια της τεχνολογίας.
0: Σβήνουμε τερματοφύλακα, ακριβώς. Επειδή ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιστωθεί assist. Ποιος θα την πιστωθεί, ο αμέσως προηγούμενος. Ποιος είναι ο αμέσως προηγούμενος, ο Τζόλης. Λοιπόν, οπότε.
1: Έχει μία προ-assist και μία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για τους τιτλατζίδες, τους ξυπνητζίδες στα site που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και ετοιμάζεστε να κάνετε 5 θέματα. Δείτε τον Τζόλι πώς πήρε την μπάλα. Δείτε τον Τζόλι πώς είναι χτενισμένος. Δείτε τον Τζόλι πώς έκανε τη σέντρα. Δείτε τον Τζόλι πώς χαμογέλασε. Δείτε τον Τζόλι πώς πανηγύρισε. 5 διαφορετικά θέματα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, να βάλετε μέσα και μία assist και μία προ-assist. Mm-hmm. Αν μας επιτρέπετε, ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Και να συγκεντρωθούμε τώρα λίγο στον Τεντόγλου. Εκτός να βάλει γκολ ο Τζόλις. Ο οποίος αυτή τη στιγμή χωλαίνει. Ελπίζουμε να είναι καλά. Όταν έχεις δώσει assist και προ-assist, λίγο βαραίνουν τα πόδια.
1: Έλα, βγάλε με τώρα, εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Τύπου εντάξει.
1: Πολύ τώρα, εντάξει.
0: Ούτε στο 25 δεν φτάσαμε.
1: Έλα,
0: δηλαδή,
1: κάνε μου τη χάρη.
0: Τι θες να κάνω τώρα, να μπει και κανένα παιδάκι μέσα να παίξει. Κατάλαβες. Να μπει κανένα παιδάκι μέσα να κάνει και αυτό το κομμάτι του.
1: Κοίτα
0: να
1: μας κρατήσει. Να παιδάκι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Άντε, παιδάκι.
0: Να μας κρατήσει εμάς.
1: Για τα δύσκολα.
0: Ναι, για τα δύσκολα. Γιατί τώρα τον έχει λιώσει κιόλα. Τον έχει βάλει στο ένα μάτς, τον έχει βάλει στο άλλο, τον έχει βάλει ας πούμε στο μεθεπόμενο. Sorry, δεν πάει έτσι.
1: Γιατί τα κοπρόσκυλα που ήταν στο Μουντιάλ έχουν βαρύνει και δεν γυρίσανε, κατάλαβες.
0: Ακριβώς.
1: Τραυματίες τα κοπρόσκυλα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι, Αστον Βίλα Άρσεναλ. Αυτό είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Αστον Βίλα Άρσεναλ στις 31. Κάτσε ρε φίλε. Κράταμε για την Αστον Βίλα. Δεν κάτσε τώρα, παίζει τώρα 90 λεπτά ο Τζόλης επειδή οι άλλοι κάνουν ακόμα διακοπές. Επίσης, συγγνώμη, ποιος θα έρθει να φάει τη θέση του Τζόλι ακριβώς στην 11η. Ποιος ο Μαρτινέλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος θα έρθει, ποιος ο Μαρτινέλη, ποιος θα έρθει. Όχι, πες μου. Ποιος θα έρθει να φάει τη θέση του Τζόλι.
1: Ο Μαντουέκε.
0: Ο Έζε, ποιος. Ποιος.
1: Στον πάγκο. Δεν τον χαλάσει.
0: Ωραία. Ο Έζε λοιπόν δεν υπάρχει. Το ξεχνάμε.
1: Ο Μαρτινέλη, σου λέω, από εξτρέμο ναι. Μαντουέκε είναι κανένα άλλο που δεν θυμάμαι.
0: Αριστερά, δεν νομίζω.
1: Ε, παιδί μου, λέμε τώρα από εδώ από εκεί.
0: Όχι από εδώ από εκεί. Από εδώ. Σάκα από τη μία, Τζόλι από την άλλη. Αυτά είναι. Ποιος άλλος θα έρθει. Ξεχνάω κάποιον.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Έζε, Μαντουέ και Μαρτινέλη.
0: Νέλσον. Μαντουέ και δεξιά δεν παίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρει τώρα πώ πάνε αυτά τα πράγματα. Άμα
0: εντάξει,
1: χρειαστεί...
0: ναι, άμα χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι κανένα άλλο. Λοιπόν, όχι. Οπότε, ελάτε παιδιά, με την ησυχία σα.
1: Να τα πάρετε.
0: Με την ησυχία σα ακριβώ.
1: Πώ σα πρέκα.
0: Έτσι. Να πιάσετε ρυθμό κι εσεί, σιγά-σιγά. Και άμα ο Χριστάκης κουραστεί, θα μπει κάποιο να του δώσει λίγε ανάσε.
1: Όπω λέγε κάποιο, ακόμα και αν ο Τεντόγλου κάνει 8,70, με ασή του Τζόλι θα το έχει γίνει.
0: Ακριβώ. Ακριβώ. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, άστα ακόμα 3-2-0 στο 27. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε ένα Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ να πούμε στο 24 χωρίς τέρματα. Έχουμε Μαρσέιγ Στρασμπούρ στο 39 χωρίς τέρματα. Και έχουμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βόλεϊ Γυναικών, για το δεύτερο πουλ, Τσεχία-Ελλάδα 1-1 στα σετ και αυτή τη στιγμή παίζεται το τρίτο σετ. Το παρακολουθούμε και αυτό. Λοιπόν, στα ενδιαφέροντα νέα της μέρας, τα οποία θέλω να πω... συγγνώμη, καταρχάς, λέγοντας για Arsenal, συγγνώμη, για να μην φύγουμε, να μην φύγουμε από αυτό.
1: Παιδιά, ο Βίνι δεν θα έρθει. Πέραψε παίκτα συμβολίου με τη Real. Για την Arsenal, δεν θα έρθει ο Βίνι.
0: Ο Βίνι όχι, δεν μπορεί να έρθει ο Χουλιάνο Άλβαρες όμως. Έχω να σου πω. Γιατί συνεχίζει αυτή η ιστορία.
1: Δεν θέλει να πάει. Αφού δεν θέλει να πάει στην Arsenal.
0: Ο Ρωμάνο είπε ότι πήγε άνθρωπος της Ατλέτικο στο Λονδίνο για να συζητήσει. Από την άλλη, ο Άλβαρες δεν θέλει να πάει εκεί.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που ξέρω και θυμάμαι από τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι η Arsenal θέλει τόσο πολύ τον Άλβαρες που συζητούσε δύο πράγματα. Είτε πάρα πολλά λεφτά, είτε πολλά λεφτά και να δώσει και τον Γιόκερες.
1: Ναι.
0: Μαζί. Τώρα, δεν ξέρω.
1: Αν δεν θέλει ο παίχτης.
0: Αν δεν θέλει ο παίχτης. Δηλαδή, η Ατλέτικο, θεωρώ ότι στην δεύτερη περίπτωση δεν θα έλεγε όχι.
1: Ναι.
0: Θα να πω με λεφτά Πούγκα και τον Γιόκερες. Στα 28
1: την πρώτη του. Θα έλεγε όχι με πάρα πολλά λεφτά. Γιατί να πει όχι.
0: Εξαρτάται ποιον έχεις λοκαρισμένο. Όποιο και να έχεις. Αντίστοιχα. Γιατί εντάξει, είναι ο βασικός σου, ας πούμε, επιθετικός.
1: Ναι, αλλά μάλλον θέλει να μείνει.
0: Ναι, δεν θέλει να μείνει. Έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο.
1: Ναι, παρακώ,
0: δεν θέλει να μείνει και έχει άλλα 3-4 χρόνια συμβόλαιο μπροστά.
1: Αλλά μην πούμε πάλι σε αυτήν την κουβέντα. Θα κρατήσει ένα παίχτη ο οποίος τι περιμένει να σου κάνει ξενερωμένος. Έχουμε ξανακάνει αυτήν την κουβέντα. Ναι, τα συμβόλαια βεβαίως δεσμεύω ότι παίχτες σαφώς πρέπει να είναι επαγγελματίες. Ναι, σε όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Θα τον έχεις τον άλλο στραβωμένο να μείνει και να πέφτει και η αξία του.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι έτσι η κατάσταση. Να πάρεις αυτά που θες να πάρεις και να τον δώσεις.
0: Έλα στην μπάρτσα.
1: Δεν τον αφήνουν οι άλλοι.
0: Δεν τον αφήνουν. Γιατί στην Καρσενά θα τον αφήσουν.
1: Ναι. Άμα δεν είναι ανταγωνιστική ομάδα, δεν θέλουν να τον δώσουν. Για λόγους προφανείς. Στη Ρεάλ με τίποτα και στην Μπάρτσα δύσκολα.
0: Δεν θα έχει καλή κατάληξη αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα έχει καλή κατάληξη. Αυτό.
1: Για ποιον.
0: Για τον Άλβαρες. Δεν θα έχει καλή κατάληξη και μετά θα είναι όλοι στραβωμένοι. Το θέμα είναι ότι με 4-3 ή 4, δεν θυμάμαι αν έχει 3-4, νομίζω, αλλά είχε άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο. Τι γίνεται, δηλαδή ξεκινήσει η σεζόν και έναν όλο στραβωμένο, ένα θέλει να φύγει και να μένει, να μην παίζει, να βάλει. Δηλαδή, τι θα γίνει.
1: Ναι, πέρμουσε.
0: Τι θα γίνει. Δεν ξέρω, δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά σήμερα είχαμε νάκια, είχαμε και πολλές καμπάνες. Πέσαν καμπάνες διάφορες σε Αργεντινή, σε Παρέδες, σε Μολύνα, σε αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εννοείται και τη Super League και όλα όσα είναι να κάνουμε. Ωστόσο, προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10.30. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Υπεύθυνοι είχαν να κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω ελικά, ούτως ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλκες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σε ασφαλές σημείο στην αεροπορική βάση στο Τατόι μεταφέρθηκαν σήμερα τα συντρίμμια των πυροσβεστικών ελικοπτέρων 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση στην Ψάφα. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για την Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Drone το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, router και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, 38 τοπικά η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ανήλιο χλωμό στη φορμόλη. Μια καρδιά που διψάει σαν καμένο χωράφι. Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη με ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Από την εκπομπή Fight Club θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Εδώ, τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που τιτλοφορείτε ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό θα ανοίξει ο media player, δηλαδή για να ακούτε το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά. Θα βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενου χρόνου, τέλος πάντων, το οποίο έχετε χάσει. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Το email σας στο ράμα για 05.
2: Ξεκουρδίστηκες λίγο, ξεκούρδιστος.
1: Όχι, παρακολουθώ, πήγε να κάνει πάλι ασίστ το Τζον. Ναι, ασίστ την πρόαση, αφού θέλω να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0. Γράφτηκε να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω επίσης ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoίχημα.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που γίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το Nation. Στοίχημα.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. 21 πλάξη. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά. Αυτά ήθελα να πω για να πάμε. Για να πάμε στις καμπάνες. Συγγνώμη, να δω και αν έχω χάσει κάτι. Έχουμε χάσει λίγο. Τέταρτη προσπάθεια. Τι έκανε ο Τεντόγλου? 8-17 στην τέταρτη, άφησε την πέμπτη. Έχει αφήσει την πέμπτη ο Τεντόγλου. Παραμένει πρώτος με 8-24, δεύτερος Κοντελίν με 8-06.
2: 8-13 βλέπω τώρα εδώ, έκανε ο Εχάμερ.
1: Ο Εχάμερ, ναι. Με το 8-13 που κάνει ο Εχάμερ, περνάει δεύτερος. Ναι. Ωραία. Αλλά 11 πόντους πίσω από τον Τεντόγλου. Ήταν η έκτη του προσπάθεια αυτή ή η πέμπτη?
2: Νομίζω
1: η πέμπτη πρέπει να ήταν. Λοιπόν, ωραία. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα μία. Λοιπόν, είχαμε καμπάνες λοιπόν σήμερα. Αργεντινοκαμπάνες γενικώς από τη FIFA. Εντάξει, έχουμε χάσει. Έγινε ένα μαλευράσε στις διακοπές μας με τον καραφλοκόρακα. Τον Ιφαντίνο, τα ξέρετε.
2: Πότε τα έκανε, πότε τα έκανε και αυτός ο Σατανάς, δεν ήμασταν εδώ πέρα.
1: Και τι δεν έγινε, δηλαδή.
2: Και τι δεν έγινε.
1: Και τι δεν έγινε.
2: Κομμενάκι έγινε, που πλέρωνε το κομμενάκι και του βγάλε και ένα 150.000 για να μπορέσει να κάνει τις σπουδές του.
1: Το λες σαν να είναι κάτι κακό αυτή τη στιγμή. Το λες σαν να είναι κάτι παράτυπο.
2: Είναι κάτι πάρα πολύ καλό όταν βγαίνει από την τσέπη σου. Θέλω να πω, όταν βγαίνει από την τσέπη αλωνών, δεν είναι πολύ καλό.
1: Δηλαδή, κύριος,
2: αν τα έβγαζε από τον τραπεζικό του λογαριασμό, θα μου πεις δεν έχει, γιατί ό,τι έχει το δίνει στο ποδόσφαιρο.
1: Το 97%.
2: Και, 97% ναι. Και ο ίδιος στην προσωπική του περιουσία, ό,τι έχει το δίνει στο ποδόσφαιρο, την προσωπική του περιουσία. Θέλω να πω ότι έχει το εστέρημά του. Δηλαδή, πώς πω, περνάει από μια γειτονιά που παίζουν τα παιδιά μπάλα, και άμα δει κάτι που του θυμίζει κουμπαρά, πάει και βάζει τα λεφτά μέσα.
1: Ακριβώς, Κώστα.
2: Δηλαδή, άμα δεν αμβαλτέ στην άκρη να κάθεται, ας πούμε, πάει και του δίνει τα λεφτά.
1: Έτσι.
2: Παρά.
1: Ναι. Έκανε πολλά. Μετά πήγε να φτάνει να πουλήσει στου Αμερικανού. Μετά δεν έγινε. Μετά έγινε ο κακός χαμός, μετά βγήκε ο έφαγε που θα μποϊκοτάρει.
2: Εντάξει, ο τύπος αυτός δηλαδή... που ο Κούσνερ, πώς λέγεται, τον οποίο ήθελε να πουλήσει, είναι της οικογένειας Τραμπ.
1: Έχει ένα φάντα, ας πούμε, εκεί πέρα.
2: Το και είναι αυτός παιδί. Ο οποίος πήγε και αγόρασε τους Lakers έναν χρόνο μετά την πώληση των Lakers από την οικογένεια Μπάς στον επόμενο ιδιοκτήτη, δεν θυμάμαι το όνομά του, για 10 δισεκατομμύρια. Πουλήθηκε σε αυτό. Δηλαδή αυτός τύπος ήθελε οπωσδήποτε να επενδύσει σε κάτι αθλητικό.
1: Ναι.
2: Και αγόρασε τους Lakers 2 δισεκατομμύρια παραπάνω έναν χρόνο μετά την πώλησή τους.
1: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
2: Κοίτα, θα τυχαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο συγγενικό περιβάλλον του Τραμπ.
1: Καλά,
2: να έχει βγάλει πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια. Θα έχει τύχει. Θα πω,
1: δεν έχει
2: όπως
1: να τα κάνει.
2: Και ο γιος του Τραμπ, ας πούμε, έτυχε να, ξέρω εγώ, να πουλήσει και να αγοράσει κατάλληλες μετοχές λίγες μέρες πριν οι ΗΠΑ μπουν στον πόλεμο με το Ιράν. Έτυχε. Δεν φαντάζομαι ότι γνώριζε. Δεν φαντάζομαι ότι γνώριζε, ας πούμε, να επενδύσει σε πετρέλαιο.
1: Ρε Κώστα. Δηλαδή, έλα Χριστέγια Παναγία. Μην δούμε έναν άνθρωπο να επενδύει σωστά, ας πούμε, και να έχει λίγο αετήσιο μάτι στα οικονομικά. Αμέσως τον κατηγορήσουμε.
2: Δεν κατηγορώ τίποτα. Λέω έτυχε. Και ο κύριος Κούσνερ έτυχε να βγάλει πολλά χρήματα τελευταίο καιρό. Τυχαίνουν αυτά.
1: Ο οποίος είχε ένα τρομερά αστείο όνομα στο φάντο. Το βέβαια. Eternal Thrive. Ένα όνομα, ξέρεις, πρέπει να είναι έμπνευση Elon Musk, ας πούμε. Όπως πάθησε ο Ινφαντίνο εκεί να κάνει δουλειά, λες και το ποδόσφαιρο του ανήκει. Εντάξει, προφανώς έφαγε τα μούτρα του. Έκανε πίσω έκανε γοργά προς τα πίσω πηδηματάκια.
2: Εντάξει, υπάρχει εδώ πέρα ένα οξύμορο.
1: Ναι.
2: Από τους ελάχιστους ανθρώπους που το στηρίζουν είναι το Κατάρ. Εντάξει, για λόγους πολύ καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
2: Κι όμως η πρόταση του Τσέφερη, νομίζω, της UEFA. Ήταν να μπει υποψήφιος για την προεδρία της FIFA ο Κελαϊφή. Και λες, ένα λεπτό ρε παιδιά. Το Κατάρ στηρίζει, Φαντίνο. Και θέλετε να βάλετε άνθρωπο του Κατάρ, τον Κελαϊφή, ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνο σε εκλογές FIFA. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα.
1: Αν το Κατάρ στηρίζει, Φαντίνο, πώς θα κατέβαινε ο Κελαϊφή.
2: Πες μου
1: εγώ κατέβαινε ότι ο Κελαϊφή ήταν προς τώρα ένας ευσεβής πόθος κάποιον να κατέβει.
2: Ναι.
1: Δεν λέω ποιον.
2: Το διάβασα από την UEFA όταν πρώτα σου
1: έφυγε. Ο Κελαϊφή όμως ο ίδιος δεν έχει πει ποτέ ότι εγώ ενδιαφέρομαι
2: να
1: γίνει ο πρόεδρος της FIFA. Γιατί?
2: Γιατί είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου.
1: Α, ναι, ναι.
2: Θα τον βγάλουν μπροστά. Είναι κάτι σαν τον Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Δηλαδή τον φέρνει στο αεροδρόμιο, τον κατεβάζει και τον πηγαίνει στα γραφεία της UEFA. Δεν χρειάζεται πολλά. Και τον περίμενε ο κόσμος και τον ρένει με δολάρια. Αλλά. Εφόσον το Κατάρ στήριζε, Φαντίνο, σου λέω, μου φάνηκε τρομερά οξύμορο να θέλουν να βάλουν τον Κελαϊφή ως αντίπαλο δέος του Φαντίνο. Επειδή καθίστε πώς. Αυτό είναι δικό παιδί. Τέλος πάντων. Δεν έγινε. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει ο Φαντίνο με όλη αυτή τη δυσπιστία που υπάρχει.
1: Ναι, γιατί μετά από την ηλικιότητα.
2: Τώρα δεν υποστηρίζει ούτε καν η ΔΕΠΟ τον Φαντίνο.
1: Δεν τον υποστηρίζει.
2: Είναι τρομερό. Έστειλε δηλαδή και λες, άμα δεν. Πού πας.
1: Επειδή έκατσα και τα μέτρησα τα κουκιά,
2: ναι.
1: Θέλω να σου πω. Χώρα-χώρα. Την τελευταία φορά που τα μέτρησα, που ήταν πριν από 10 περίπου μέρες, το σκορ ήταν στο 124-77 εναντίον του.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, με όλες τις χώρες του κόσμου μέσα, οι οποίες είχαν δηλώσει κάτι, ή ομοσπονδίες που είχαν δηλώσει κάτι, η μοναδική διεθνής συνομοσπονδία που δεν είχε δηλώσει κάτι ήταν της Οκεανίας, η οποία έχει 10 ψήφους. Αυτή είναι η μόνη που δεν έχει τοποθετηθεί. Θυμίζουμε ότι το μαγικό νούμερο είναι που χρειάζεται ο Ινφαντίνο ή οποιοδήποτε θέλει να κατέβει για πρόεδρο τη FIFA είναι το 106. Γιατί τα μέλη της χώρας μέλη της FIFA είναι 211. Άρα στην ψηφοφορία θέλει 106. Και αυτή τη στιγμή με τις ισορροπίες που έχουν, τις δηλώσεις στήριξης, τις δηλώσεις μη στήριξης, τα μπινελίκια και ό,τι έχει κάνει ο Ινφαντίνο, γιατί ο Ινφαντίνο έχει ξεκινήσει και κάνει συναντήσεις. Καταλαβαίνεις, γιατί ένιωσε ότι όχι τρίζει καρέκλα του, ότι έχει κοπεί και πάει να πέσει στο κενό ξαφνικά.
2: Δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί επειδή τον είχαν όλοι δεδομένο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
2: Ναι, επειδή τον είχαν όλοι σίγουρο ότι θα συνεχίσει, ναι. Δεν υπήρχε κάποιο να βγει απέναντι. Του λέει να βγω, τι να βγω, αφού είμαι χαμένο από το
1: χέρι. Αυτή τη στιγμή όμω δεν είναι, γιατί σου λέω είναι 124-77 εναντίον του αυτή τη στιγμή τα κουκιά.
2: Πριν λίγες μέρες για την ακριβή.
1: Πριν 10 μέρες. Ναι, εννοείται. Μα έχουμε ένα χρόνο ακόμα έτσι. Για ένα χρόνο για ζωή. Λέμε πού είμαστε εδώ και ότι φάνηκε ο Ινφαντίνο από εκεί που ήταν ήσυχο ότι εγώ είμαι μόνο μου. Παίζω μόνος μου μπάλα δικτάτορας εδώ πέρα και θα με ψηφίσουνε. Ξαφνικά αισθάνεται ότι ξέρεις, βλέποντας τις συνεχόμενες προτάσεις δυσπιστίας και δημόσιες δηλώσεις ανθρώπων και εκτός FIFA, του Καναδού Πρωθυπουργού, καλή ώρα, και άλλων ανθρώπων που βγήκαν και είπαν ο άνθρωπος είναι, δεν λέω το Φίγκο, θα έπρεπε να πω και το Φίγκο ίσως, εν πάση περιπτώσει, διαφόρων προσωπικότητων που λέγανε φύγε αγόρι μου, είσαι επικίνδυνος για το ποδόσφαιρο, τι είναι αυτά που κάνεις, αγχώθηκε και άρχισε να μαζεύει ψηφαλάκια. Έχει δρόμο μπροστά. Αν με ρωτάς και μου λες τι θα γίνει, νομίζω ότι ο χρόνος αυτός θα λειτουργήσει υπέρ του Ινφαντίνο, δεν θα λειτουργήσει εναντίον του.
2: Συμφωνώ. Εκτός αν σε αυτό το διάστημα βγει κάποιος άλλος.
1: Ναι, μόνο αυτό. Πρέπει να βγει ένα αντίπαλο δέος. Ναι, ο οποίος να θυμεί να δείξει με το δάχτυλο, απλώς να δείξει.
2: Ναι, ναι.
1: Με το δάχτυλο να δείξει. Γιατί ο κεφάλι θα πει και εμείς το 97% και συγγνώμη και έκανα ένα λάθος και εδώ τόσα χρόνια σας τα έχω κάνει όλα σωστά και να που με αγαπάνε και τέτοια. Όλος αρκεί να βγει και να δείξει με το δάχτυλο. Να, αυτός, ξέρεις, εγώ βγαίνω απλώς με σύνδεμα, αυτός προσπάθησε να πουλήσει το ποδόσφαιρο. Mm. Προσπάθησε να πουλήσει το άθλημά σας, λες και το ανήκε.
2: Προσπάθησε, ναι, να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκε. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πήγε να πουλήσει το σπίτι του, ξέρω εγώ,
1: θα βγει κάποιος. Ναι.
2: Πήγε να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκει.
1: Θα βγει. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα είναι και λαϊφή. Δεν ξέρω. Χρειάζεται προσωπικότητα διεθνούς βεληνικούς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τι τελικά. Δηλαδή, ο Ιφαντίνο δεν ήταν ποδοσφαιράνθρωπος.
2: Ναι.
1: Ο Ιφαντίνο ήταν δικηγόρος.
2: Ναι.
1: Τι χρειάζεται η FIFA αυτή τη στιγμή ως αντίπαλο δέος.
2: Ένα τίμιο άνθρωπο, εγώ θα έλεγα. Αλλά αυτή τη στιγμή γελάνε και τα, ναι, και τα, και τα σύνορα Ελβετίας-Ιταλίας. Όταν λες ένα τίμιο άνθρωπο. Δεν ξέρω να σου πω.
1: Τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέγαμε για τις καμπάνες. Καμπάνες λοιπόν πέσανε. Έπεσε καταρχάς καμπάνα της FIFA για το πανό που σηκώσαν οι Αργεντινοί μετά το παιχνίδι με την Αγγλία. Το Las Malvinas son Argentinas. Το περίφημο. Λοιπόν, φάγανε 250.000 ευρώ πρόστιμο, γερό πρόστιμο. Είναι αυτό μόνο για το πανό. Και μία πολύ περίεργη απόφαση, θέλω να πεις αν την έχεις ξανακούσει.
2: Ναι.
1: Η απόφαση συνολική ήταν για το πανό, ξαναλέω μόνο.
2: Ναι.
1: 250.000 ευρώ πρόστιμο και στα δύο επόμενα παιχνίδια της η Αργεντινή.
2: Μισό γήπεδο.
1: Μισό γήπεδο. Τι είναι αυτό με το μισό γήπεδο? Τι είναι αυτό?
2: Δεν ξέρω και τι φταίει ο κόσμος. Δηλαδή, αν είχαν κάνει φασαρία οι οπαδοί, να το καταλάβω. Διότι το έχουμε ξαναδεί να κλείνουν κερκίδες για πράγματα που έχουν να κάνουν με συμπεριφέρειες οπαδών. Για το ότι σηκώσαν πάνω οι παίχτες, δεν θα μπορούν οι οπαδοί να πάνε να δουν. Στο μισό γήπεδο θα είναι άδειο τέλος πάντων και δεν θα πάνε να πάνε την ομάδα τους.
1: Κέρδισε τον Ντόγκλι, τελείωσε τον Ντόγκλι.
2: Μέχρι το 24.
1: Ωραία.
2: Ναι, και εγώ δεν το έχω. Μου προξενεί.
1: Δεν έκανε ούτε το έκτο του άλμα να πούμε τον Ντόγκλι. Ναι, συγγνώμη, για πες.
2: Αυτό και εμένα μου προξενεί εντύπωση. Το χρηματικό πρόστιμο δεν γνωρίζω πόσο είναι ο τιμοκατάλογος. Θέλω να πω αν είναι υψηλό, χαμηλό, δεν το γνωρίζω. Το ότι θα μείνει το μισό γήπεδο άδειο για το παιχνίδι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι περίεργο, ρε, ναι. Είναι πραγματικά περίεργο. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα ξυλίκια, μετά το τέλος του αυτού του. Το μαχαλόμακα των Παρέδες και την. Το παρεάκι του εκεί πέρα. Ο Παρέδες έφαγε τη μεγαλύτερη ποινή. Πολύ λογικό. 10 αγώνες και 90.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Μολίνα 7 αγώνες και 90.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Τιάγκο Αλμάδα 1 αγωνιστική και 30.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Αγιάλα τα κατάφερες και δώρε σατανά. Τα κατάφερες, ρε σατανά.
2: Σιγά με τα κατάφερες.
1: Ξέρω εγώ, 20 χρόνια μετά που έχεις αποσυρθεί, πόσα είναι. Πολλά λέω, 20. Θα σου κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Αγιάλα 3 αγωνιστικές και 30.000 δολάρια. Λοιπόν, και τιμωρήθηκε επίσης, να πούμε, από πλευράς Ισπανίας με 1 αγωνιστική και 30.000 δολάρια πρόστιμο, ο Γκάβι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι ποινές συνολικά για ένα. Με τώρα, επειδή θα ξανασχοληθούμε νομίζω με το Μουντιάλ, έτσι τελείως στο χαλαρό, για μια πραγματικά λυπηρή, για τις λυπηρές αυτές σκηνές που είδαμε τα δόση. Ξέρετε, σε εμάς και εντάξει, σε όλους νομίζω φανήκαν έτσι. Μας ξέρετε, για κάποιο λόγο, καμιά φορά με τέτοιες φάσεις λίγο ένταση και τα λοιπά, λίγο ξυπνάμε, λίγο μας αρέσει κιόλας. Με φορά μας αρέσει, ας πούμε, γιατί κάνει το άθλημα το ζωντανεύει. Εδώ πέρα ήταν πραγματικά θλιβερό. Ήταν απίστευτα θλιβερό. Μετά το τέλος ενός τέτοιου παιχνιδιού και έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, με τον Παρέδες να έπρεπε να έχει αποβληθεί, ας πούμε, από το 60, να έπρεπε να έχει φάει, δεν ξέρω, 4-5 κίτρινες κάρτες μαζεμένες. Ο Παρέδες μπήκε μέσα για να κάνει τσαμπουκά. Δηλαδή, κάτι πάρα πολύ παλιό. Εμείς το καταλαβαίνουμε, μεν, αλλά, όχι, δε, όχι, αλλά δεν δικαιολογείται, όχι, δεν αιτιολογείται.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουμε εννοώ τι πήγε να κάνει. Αυτό εννοώ καταλαβαίνουμε. Ότι καταλαβαίνουμε τι πήγε να κάνει, γιατί το έχουμε ζήσει. Αλλά δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται σε ένα τελικό με τίποτα. Ούτε η αγωνιστική του συμπεριφορά, ούτε η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, ούτε αυτά που έκανε στο τέλος, ούτε τίποτα.
2: Καλά, πολλά πράγματα δικαιολογούνται στο τελικό. Από τη μεριά της Αργεντινής, πολλά πράγματα δικαιολογούνται. Πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Έτσι. Ακόμα και η χειρονομία του Μέση προς τον Κουκουρέ για να ζητήσει την αποβολή του. Επειδή ο Κουκουρέ για βάλει το χέρι στο στόμα για να δείξει το τέλος, χτύπησε στο στόμα. Και ο Μέση να γυρνάει και να δει γιατί βγάλει τον έξω γιατί κάλυψε το στόμα του.
1: Ντροπή.
2: Γενικά γίνανε πολλά ντροπιαστικά πράγματα. Σούπα. Είσαι τυχερός που λείπαμε.
1: Τα λέμε είσαι τώρα. Που... Τα λέμε
2: τώρα δεν έχει να τα πούμε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Μετά τα έκτροπα που έκανε στον ημιτελικό, είσαι τυχερός που δεν ήμασταν εδώ με τον τελικό. Είσαι τυχερός.
1: Τι να κάνουμε.
2: Τίποτα. Είσαι τυχερός, το λέω. Θα στο έβγαζα ξινό, πραγματικά. Δηλαδή θα σε έκανα να κλέσω από νεύρα. Πώ σου πω. Αλλά είμαστε τυχερός. Είχαμε φύγει διακοπές. Ήθελα πάρα πολύ να κόψω την άδειά μου και να γυρίσουμε. Έγινε η μέρα. Πάρα πολύ.
1: Θέλω να σου πω ότι από όλες τις θεωρίες συνωμοσίας σε αυτό το Μουντιάλ, και που δυστυχώς είναι πράγματα που θα τα ζούμε στο ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα, δυστυχώς. Και εντάξει, πες εμείς τουλάχιστον χαβαλεδιάζουμε με αυτά. Υπάρχει κόσμος πολλής που τα πιστεύει. Οπότε, τέλος πάντων. Θα ζήσει δηλαδή με αυτά. Θα ζήσει με αυτά ως αλήθειες. Τέλος πάντων, anyway. Νομίζω η πιο αστεία που ήταν για τον τελικό ήταν ένα βίντεο, δεν ξέρω να το
2: είδα. Το κλάμα των παιχτών του και του Μέση που έλεγε δεν πειράζει, πάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ωραίο ήταν. Ήταν ωραίο. Υπήρχε όμως καλύτερα.
2: Η συνωμοσία ήταν, τους είπαν μέσα να κάτσε να χάσετε.
1: Ναι. Και είπε ο Μέση, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Και λέει ο Μέση, δεν πειράζει, πάμε, βάμος και λοιπά, ας πούμε. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λέγανε, δείτε τους εδώ, τους είπαν να κάτσε να χάσετε με το ζόρι. Και κλαίγαν τα παιδιά. Αλλά ναι, το χειρότερο ήταν.
1: Για το θέατρο του Ταμέντη, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ, εννοείται. Εννοείται. Αλλά να, καταλάβατε. Πέρα, καταλάβατε. Είναι, δηλαδή, είναι ο Ταμέντη. Δηλαδή, είναι ποιος ήταν, ήταν ο Ταμέντη. Ήταν...
2: Όχι, μη μου λες τώρα ήταν ο Ταμέντη.
1: Όχι,
2: γιατί
1: ρε.
2: Στον ημιτελικό που μπήκαν οι Οταμέντιδες και οι Παρέδες ήταν οι θεοί του Buenos Aires τώρα. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Ξαφνικά τώρα είναι ο Ταμέντη και στον ημιτελικό ήταν αυτοί που ωραιόμασταν. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Είναι
1: ήταν δύο διαφορετικά μάτσα.
2: Ναι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι όμως.
1: Ενώ ότι είναι ο 37χρονος,
2: ναι.
1: Δεν είναι ο άνθρωπος τον Νίκο, τον
2: Ισοσένος. Δεν έχει να κάνει αυτό. Χέρι, είπαμε.
1: Μην
2: τους απαξιώσουμε
1: το τελικό,
2: γιατί στον ημιτελικό τους αποθεώναμε. Και λέγαμε τι ψυχάρες είναι. Λοιπόν, άσε τώρα την απαξίωση στον Οταμέντη και στον Παρέδες.
1: Λοιπόν.
2: Γιατί και στον ημιτελικό λέγαμε ο Παρέδες καταπληκτικός. Μπήκε μέσα ο Παρέδες.
1: Αλήθεια είναι. Έκανε ένα κόψιμο τρομερό. Τι να πούμε, δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο δηλαδή.
2: Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
1: Εντάξει. Άμα δεν μπορούν, δεν μπορούν.
2: Λοιπόν, το χειρότερο λοιπόν ήταν.
1: Το χειρότερο ήταν το βίντεο εκείνο το οποίο σε στο καρέ, ζουμ και τέτοια που λέει τι κάνει ο Σιμεώνε στον γκολ του Τόρες που μπορεί να τον μαρκάρει, αλλά δεν πάει και φτιάχνει το μαλλί. Το είδες. Ήταν το καλύτερο από.
2: Παπούτσι το νομίζω.
1: Παπούτσι. Ναι. Ότι κάτι φτιάχνει και δεν πάει. Ναι, επειδή... ναι. Γιατί Κωνσταντίνε αυτό, γιατί του είχαν πει να χάσουν. Και κλαίγανε. Και του είπε ο Μέση Βάμος. Κατάλαβε τι γίνεται. Ευτυχώς δεν βγήκε κανένα γιατί σου λέει. Εντάξει, να πούμε την πιο τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά ας μην πούμε ότι ο Σιμεώνε το έχασε και επίτηδες. Γιατί είναι απλώς άμπαλο το παιδί. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί. Ότι έχασε την ευκαιρία να το πει, την έχασε επίτηδες την ευκαιρία στο 110. Πόσο ήταν, να πούμε. Καταλάβες τι γίνεται.
2: Τι να πούμε για το ημίχρονο, το σόντι, τι εντάξει, να πούμε. Εμείς τα είχαμε πει. Εκείνοι επέμεναν θα είναι 17
1: ναι,
2: λεπτά.
1: Και δεν ήταν.
2: Εμείς βλέποντας τα ονόματα, τα τέσσερα ονόματα των καλλιτεχνών, σύντος τι εξέστησε τη σκηνή, καταλαβαίνουμε στο φτωχό μας μυαλό ότι αυτό πράγμα σε 17 λεπτά δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα τεράστιο φάουλ της FIFA, διότι όταν δεσμεύεσαι ότι η διακόπη θα είναι τόσο, πρέπει να είναι τόσο.
1: Ναι.
2: Όπως Champions League, και στο Champions League έχει σοου. Και πριν
1: Κακριβώς.
2: Το παιχνίδι και στο ημίχρονο μπορεί να έχει οτιδήποτε. Και πριν το παιχνίδι μπορεί να έχει οτιδήποτε, συναυλίες, συγκροτήματα κτλ.
1: Mm-hmm.
2: Όλα ξεκινούν στην ώρα τους. Όλα τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, ας πούμε. Πώς πω, σε αγώνες Champions League. Γενικά, όχι σε τελικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να υπάρχει τράφικ σε αυτό το γήπεδο, να μπορεί ο κόσμος να φτάσει. Εκεί μόνο δίνουν κάποια λεπτά να προλάβει. Γιατί από σεβασμό στον πελάτη που έχει πλέον εισιτήριο. Ότι οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν έξω από το γήπεδο γιατί είχε κίνηση, να προλάβουν να μπουν να πάρουν τις θέσεις τους γιατί έχουν πληρώσει εισιτήριο. Όταν λες λοιπόν θα 17 λεπτά και είναι μισή ώρα. Είναι μισή μία ώρα, ακόμα. Αλλά θα μου πεις ποιος έχασε την τσίπα για να την βρει η FIFA. Ποιος έχασε την τσίπα.
1: ρεπορτάζ. Πραγματικά. Όπως το λες. Όπως το λες. Τέλος πάντων, εντάξει, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, συνέβησαν, τα ζήσαμε, τελείωσε. Τα κατάπιαμε. Τελικά γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Τελείωσε αυτό το πολύ περίεργο από διάφορες απόψεις Μουντιάλ. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Αν και εντάξει, το σύγχρονο κακά τα ψέματα, νομίζω ότι πραγματικά αυτό που έκανε ο Φαντίνο μετά το τα έχει πισκιάσει όλα. Δηλαδή ήταν, είναι μια αδιανόητα σπάνια στιγμή στην ιστορία του κόσμου, δεν λέει στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
2: Ότι εντάξει, είχαμε και τις γελοιότητες με τον Ημίτρελο μέσα στο τέλος.
1: Α, καλά, ρε,
2: που κατσικώθηκε, που δεν έγινε. Είχαμε και αυτά τα κωμικά πράγματα που σκόρπισαν αυτόν γέλιο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, που δεν έβγαινε και τον τράβαγε ο άλλος.
2: Τράβαγε ο άλλος να φύγει και ο άλλος είχε κατσικωθεί. Είχαμε την Εθνική Ισπανία που τον έζησε στο Photoshop και δεν τον χάλασε. Φωτογραφίες οι οποίες κοσμούν, ας πούμε, την Ομοσπονδία. Βγάλαν το Photoshop το γραφικό για να είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Είχαμε διάφορα τέτοια πράγματα που σκορπούν χαρά και θυμηδία.
1: Ότι ήταν ωραίο.
2: Ήταν ωραίο, ναι.
1: Ήταν ωραίο αυτό.
2: Πόσο νούμερο είναι κάποιο να πάει να κατσικωθεί εκεί πέρα. Αδίστακτο νούμερο, πραγματικά.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Απλώς νομίζω ότι μετά, πώς το λένε, μετά, ξέρεις, τα κάλυψε όλο αυτό που έκανε. Τα κάλυψε. Γιατί το διάβαζες και δεν το πίστευες ότι συμβαίνει. Κι όμως είχε συμβεί. Κι όμως είχε συμβεί, ρε φίλε, είναι τρομερό. Λοιπόν, το Τσεχία-Ελλάδα, να πούμε, επειδή δεν καλά κάνετε, το Τσεχία-Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών είναι 2-1. Στα σετ προηγούνται οι Τσέχες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο τέταρτο σετ. 2-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Arsenal Coventry, θυμίζουμε, στο ημίχρονο 2-0. Betis Real Sociedad 0-0 στο ημίχρονο. Marseille Strasbourg 1-0 στο 51ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και για το βόλεϊ, για να το πούμε ακόμη πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στο τέταρτο σετ οι Τσέχες προηγούνται με 13-12, ενώ μέχρι τώρα τα σετ είναι 25-14. Πέρσι η Τσεχία στο πρώτο, 23-25 πήρε η Ελλάδα το δεύτερο, 25-15 η Τσεχία το τρίτο και 14-12 αυτή τη στιγμή προηγείται στο τέταρτο. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρεμιέρα της εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε όλα αυτά και την κάλαμε αυτήν την ωραία μικρή μας γύρα, κυρίες και κύριοι, μια που η ώρα πλησιάζει 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, λίγες διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κύρκους για το Λευτέρη Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ γυμναστική στο Ζάγκρεπ με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να φτάνει τα 11 στην διοργάνωση. Την τρίτη φετινή νίκη στη σειρά του Diamond League πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με επίδοση 8-24 στη Λοζάνη. Την πρότασή του για την αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων των ομάδων με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένο ποσοστό από το συμβόλαιό του που θα εισφέρουν 4 μεγάλες ΠΑΕ υπέρ των μικρότερων, κατέθεσε στη σημερινή άτυπη τηλεδιάσκεψη του συνεταιρισμού ο πρόεδρος Super League Γιάννης Αλαφούζος. Η τύχη της πρότασης θα κρυφθεί στα επόμενα δελτά σίγμα. Με Φρόιλερ, Τικνησιάν και Ζώτα Σίλβα, η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της χειμώνα Super League απέναντι στον Ατρόμητο, ο Γιώργος Χαρισκάκης, θέση βασικού πορτιέρα, θα πάρει πιθανότητα ο Ορτέγα στην Αθήνα από το απόγευμα. Ο Αρμάντο Γκονσάλες παλεύουν την υπόθεση Μπάργκα σε Ερθρόλ, που είναι πρώτο στη λίστα για εξτρέμ. Κορυφώνονται οι επαφές για τον Πουέρτα από τη Σαλαντέρ. Ανασύνταξη και πίστη για την πρόκληση στον Παναθηναϊκό μετά το εντός έδρας ισόπαλο 2-2 με τη Χράντες Κράλοβες στα play-offs του Conference League. Τη δυσαρέσκεια τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για τη διετσία του μάτς, από θεραπεία για όσους αγωνίστηκαν χθες Κυκλοφορία μπάλα με τελειώματα για του υπόλοιπου περιλαμβάνει η απόψινη προπόνηση σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Τριατάφυλλου Τσάπρα η Πράσινη. Είμαι ερωτευμένος με το πρωτάθλημα, θα μας βοηθήσει ο Λυκογιάννης στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολη εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Άκης στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή στην Όλγα Αρένα. Σε ελάχιστες αλλαγές στην εντεκάδα που θα ανατολίζει το Σέρβος, Βιτάλης και Μαρίν, φαβορεί για τα χαφ, Μάγερ ή Ζούκοφ στο δεξιάκρο της επίδεσης. Κανένα θέμα με Μουκουντή και Αλαχλή του Κατάρ, αφού και ο παίκτης θα ήταν αρνητικός σε τέτοια προοπτική. Επιστολή απάντηση για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ σε Ολυμπιακό και EuroLeague απέστειλε του BBC όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Wings που ανεφέρει 94,6. Σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει, η πρωτοβουλία της προσέγγισης ήρθε από την πλευρά του παίχτη διοργανώτη αρχή που ενημερώθηκε από τους ελευθερωτικούς δεν ξαγέρευνα. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και τον αγώνα με το Λεβαδιακό στέκονται στον ΠΑΟ για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Νταβίτ Στρέλες με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλεσμπρο κινείται το δικέφαλο στον Βορρά. Ανεβάζει το Φέσο Τάχα Άλλη που συμμετέχει στην προπόνηση και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνση με την Πράγμα στην Νορβηγία. Κρατιά χαμόγελα στον Όφη μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη επί τη Τρέση Κασόμ και στο Παγκρίτιο αλλά και συγκέντρωση εν ώψη τη πρεμιέρα στοίχημα Super League με το Βόλο Έλαμπετ. Αναβλήθηκε το μάτς αντιπάλου των κριτικών για το πρωτάθλημα την Κυριακή κόντρα στη Λοκομοτίβ Σόφια. Στόχος του Άρη, η τετράδα του Super Bet Κύπελλο και να έρθει κάποιος τίτλος στο μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και τον αυριανό εκτός αγώνα με την Καλαμάτα. Τον 26χρονο Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλου με τη μορφή δανεισμού από τη Σαντάρ αποκτούν η κίτρινη, ανακοινώθηκε το Μάρι Τσάτ. Με τον Χρήστο Τζόλι, βασικό η Άσενα προηγείται 2-0 στο ημίχρονο της Κόβεντρι στο Emirates. Ο μάτς που ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League με την αναμέτρηση Μπέτη στο Σεδάδ 0-0 ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πήγαν σαν να κάνει το 3-0 με τον Όντεγκαρντ. Ότι δεν είχαμε ούτε assist ούτε προ-assist ούτε προ-προ-assist.
1: Κατσίτηρη, δεν κατάλαβα. Δεν παίζει ο Τζόλη.
0: Ναι, δεν είχαμε στη φάση. Παίζει. Τζόλη παίζει.
1: Άρα.
0: Δεν είχαμε.
1: Τι του δεν είχαμε, Κώστα.
0: Είχαμε, ρε, παιδί,
1: πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω με το VAR. Να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω με το VAR. Να δούμε πότε ακούμπησε την μπάλα ο Τζόλη. Για να δούμε ω τι θα πέσει το θέμα.
0: Είχαμε νοερή συμμετοχή. Είχαμε την ευλογία, αν θε, του Τζόλη στη φάση. Δεν είχαμε κάποια ενεργή συμμετοχή. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Αυτό.
1: Είσαι σίγουρος δηλαδή. Από δηλαδή, άμα το δώσει επανάληψη, θα δω

0: Τη λέξη πρέπει να βρούμε. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Τι έχουμε να πούμε με την επιστροφή Ροναλντίνιο στα 46
0: έλα,
1: του
0: εσύ,
1: στη Ραβένα.
0: Έλα, δεν ήθελα, δεν ήθελα.
1: Γιατί?
0: Εντάξει. Έλα, Ραβένα νούμερο ένα τώρα, εντάξει. Εντάξει ρε, η θλίψη. Η μεγαλύτερη θλίψη είναι ότι παρουσιάζεται από ανθρώπους που πραγματικά δεν ξέρω την... Συγγνώμη, θα το πω όπως το νιώθω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι αυτοεκτίμηση έχουν πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν στα site, όσοι το έχουν κάνει, όσοι το έχω διαβάσει, εντάξει. Οι οποίοι γράφουν ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει για να βάλει το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Αλήθεια. Δηλαδή αλήθεια, αυτή είναι η προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει 11 χρόνια από όταν έχει αποσυρθεί περισσότερα στην πραγματικότητα στα 46 του. Για να βάλει το τελευταίο. Δηλαδή γι' αυτό. Ο Ροναλντίνιο γυρίζει για να βάλει το τελευταίο γκολ τη καριέρα του.
1: Νομίζω
0: αλήθεια.
1: Το είπε αυτό. Επειδή έχει κάποια ιδιοκτησιακή σχέση με την Ραβένα.
0: Ναι.
1: Για λόγου marketing προφανώ και για λόγου promotion.
0: Ναι.
1: Ωραία, να βάλει ένα γκολ με την Ραβένα, α πούμε.
0: Οκ, okay, με όλα αυτά. Ωραία. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέω εγώ? Ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει για να βάλει το τελευταίο γκολ τη καριέρα του.
1: Όχι, το είπε ο ίδιο, αυτό σου λέω. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που το γράφουν, νομίζω το είπε ο ίδιο στην παρουσίασή του. Ότι βάλω το τελευταίο μου γκολ, ας πούμε, με τη φανέλα τη Ραβένα.
0: Εντάξει. Αυτό. Είναι θλιβερό. Το έχουν κάνει αρκετοί παίχτε, δεν είναι εγώ, και ο μεγάλο Σόκρατε, α πούμε, επέστρεψε πολλά χρόνια μετά την απόστασή του. Δεν ξέρω τι κάνει ο Ροναλντίνιο. Πραγματικά εκεί που σκέφτομαι και από το ρεπορτάζ που έβλεπα, ο Ροναλντίνιο είναι ένα πάμπτο άνθρωπο. Μετά θυμάμαι πάλι αυτά που συζητάγαμε και μετά βλέπω κάτι τέτοιο και αρχίζω να αμφιβάλλω, ρε Σικώστα.
1: Ναι.
0: Αρχίζω να αμφιβάλλω πραγματικά για το τι συμβαίνει με τον Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω να ξέρει ότι μια σπιταρόνα είναι και λε. Έβλεπε και τον αδερφό του πολύ άνετο γενικώ κτλ. Οκ, αναφερθήκανε στο θέμα τότε με τα διαβατήρια και την Ρουγά, αλλά δεν μου έχει πέρασει ποτέ από μυαλό ότι ο Ροναλντίνιο μπορεί να είναι μπατήρη. Δηλαδή ότι την πάτησε εκεί, την πάτησε. Είναι δεδομένο, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει βγάλει πραγματικά πάρα πολλά χρήματα από το ποδόσφαιρο. Και μου κάνει εντύπωση, αλλά μετά βλέπω τέτοιες κινήσεις και λέω ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Στην Ινδία, στο. Ξέρεις, αυτή η τουρνέα, ναι. Ας πούμε. Να δούμε την αρκούδα με τον Τέφη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Γιατί και την ιστορία, και την ιστορία με τη Μονάκο πάλι που ήταν μπροστινός που λέγαμε και ήταν μπροστινός και το βρήκα μετά, δεν το είχαμε πρόχειρο εκείνη την ώρα. Αλγερινό είναι το φαντ που ήθελε να πάρει τη Μονακό, την βασκετική Μονακό και ήταν μπροστάρης ο Ροναλντίνιο. Δεν ξέρω τι κάνει, ναι, μπορεί απλώ να μου πει: εντάξει, μπορεί απλά να γυρίζει και να. Πώς το λένε, και να τσιμπάει λεφτά. Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Του λείπουν, ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Και πώς να το. Και πώς να το πω. Είναι θλιβερό. Θα το κάνει, θα το δούμε. Θα είναι θλιβερό. Δεν θα είναι ευχάριστο. Δεν θα είναι ευχάριστο, ρε. Πώς το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ορίστε. Τώρα κάποιος έκανε επίτηδες πάσα στον Τζόλινγκτον που ήταν offside.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί ο Τζόλινγκτον είναι ο assistman, Κώστα. Δεν είναι ακόμα εκτελεστής. Κοίτα πόσο επίτηδες αργεί ο Όντεγκαρ να του βγάλει την μπάλα, ενώ του δείχνει ο
1: Τζόλινγκτον,
0: ναι. Και του τη βγάζει όταν είναι offside.
1: Μήπως έχουν κοντρά.
0: Γιατί δεν θέλει. Ναι. Γιατί δεν θέλει. Άσε που θέλω να σου πω ότι βλέπω βιντεάκια, ό,τι βιντεάκια βλέπω. Με εντεκάδα Arsenal, ξέρεις, Invincibles εναντίον της τωρινής Arsenal, εντάξει, της πρωταθλήτριας.
1: Ναι.
0: Και βλέπω κόσμο από παλιούς ποδοσφαιριστές μέχρι επιφανείς οπαδούς, οι οποίοι κάνουν σύγκριση.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι περισσότερο από αυτούς, όταν φτάνει η συζήτηση στον Odegaard, δεν έχει σημασία με ποιον είναι, VS εκείνη την ώρα, αλλά η κουβέντα για τον Odegaard δεν έχει καμία δουλειά να είναι αρχηγός της Arsenal.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ένας παίκτης που είναι κάτω από το επίπεδο της Arsenal.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Όπως σου λέω ότι λένε οι άνθρωποι που βλέπουν, ας πούμε, την Arsenal.
1: Okay.
0: Ξέρεις τη λογική, αυτά εμείς έχουμε δει και τώρα εντάξει, τώρα θα έχουμε τον Όντεγκαρ αρχηγό, ας πούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να κρύβει και ένα, δεν ξέρω, και μια νορβικοφοβία ενδεχομένως αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, και εγώ δεν ξέρω. Απλώς το αναφέρω. Γενικώς πολλά πράγματα δεν ξέρουμε και τι σημαίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το θέμα Γουόκα Ολυμπιακού. Βασικά ξέρουμε το τι θα γίνει μετά. Ότι ο Γουόκα θα την πατήσει, είναι δεδομένο ότι θα την πατήσει. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και όσο βγαίνουν καινούργια πράγματα, καινούργια στοιχεία, με αυτά που λέει, με αυτά που ισχύει και με αυτά που ζητάει, είναι δεδομένο ότι αυτό δεν θα βγάλει άκρη. Τώρα, το τι θα γίνει μετά, εγώ δεν ξέρω. Το τι θα γίνει μετά από αυτό. Νομίζω ότι αυτό αναρωτιούνται πλέον όλοι. Ίσως εκτός ίσως από τον Γόκα που ενδεχομένως έχει κάποιες ελπίδες ότι θα γίνει κάτι καλύτερο για αυτόν. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Οπότε αναρωτιέμαι

0: τι θα κάνουν μετά και οι δύο. Το τελευταίο νέο, να σας θυμίσω, το οποίο το έβγαλε ο Νίκος Ζέρβας, ίσως το ακούσετε και στο δελτίο, αλλά το πούμε ότι δεν έκανε η Ντουμπάι προσφορά στον World Cup, αλλά ο World Cup πήγε στο Ντουμπάι.
1: Ντουμπάι, ναι.
0: Και η Ντουμπάι μετά όντως συζήτησε και έκανε τρεις προσφορές για buyout, να εξαγοράσει δηλαδή τον τελευταίο χρόνο συμβολέου, τέλος πάντων, και ο Ολυμπιακός είπε όχι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Θα τα βρούνε τα παιδιά ή δεν θα τα βρούνε, ενδεχομένως.
1: Προς το συμφέρον όλοι να τα βρούνε, γιατί τον αγαπήσει ένα παίχτη το οποίο έχει δείξει μια συμπεριφορά τέτοια απέναντι στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Είδα και την ανακοίνωση της 7 για το WOCAP και γενικά όλο αυτός ο κυνευρισμός που υπάρχει δικαιολογημένα για τη στάση που έχει κρατήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να μείνει και να παίξει.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Δηλαδή θα μείνει και δεν θα παίζει για έναν χρόνο. Δηλαδή θα αναλάβει ο Ολυμπιακός αυτό το κόστος να τον κρατήσει, ας πούμε, τιμωρητικά, γιατί έχει συμβολαίο.
0: Ναι.
1: Ή θα βρεθεί μια λύση, τέλος πάντων, με την Ντουμπάι, με ένα buyout, να τσοντάρει και ο ίδιος. Έχω λέω να τσοντάρει και ο ίδιος κάτι να τελειώνει η ιστορία. Αν είναι η Ντουμπάι,
0: μα είναι θέμα χρημάτων.
1: Λέω, αν είναι θέμα χρημάτων και ο Ολυμπιακός θέλει τάδε λεφτά.
0: Μέχρι και ο Καλαφιόρε έβαλε γκολ. Άρε Τζιόλα, ρε. Συγγνώμη.
1: Ποιο Καλαφιόρε, πού έβαλε.
0: Α, συγγνώμη, άλλο μας βλέπω.
1: Ναι, άλλο μας βλέπω.
0: Την Arsenal πάλι, όμως.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, είδα τον Καλαφιού να βάζει γκολ. Και νόμιζα ότι σε αυτό το παιχνίδι ήταν στην διπλανή οθόνη. Ήταν το. Πώς το λένε, το Community Shield.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Λάθος παιχνίδι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο WOCAP στο βάθος ψυχούλας του, σε αυτό ελπίζει. Ελπίζει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα επιθυμήσει να τον κρατήσει ένα χρόνο τιμωρητικά για να του πληρώσει το συμβόλαιο, αλλά στο τέλος, έστω και την τελευταία μέρα, θα του πει αγόρι μου, επειδή δεν σε γουστάρουμε με όλα αυτά που έκανες και δεν μας γουστάρεις κιόλας προφανώς, βρες έναν τρόπο να σηκωθείς να φύγεις. Οπότε θα γίνει ιστορία με την.
1: Ευκαιρία με τον Τζόλι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κόντρα την μπάλα και βγήκε κόρνερ.
0: Ναι.
1: Πήγαινε μέσα, θα έγραφε.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό ποντάρει που λες και ο, ναι, ο WOCAP. Ότι ο Ολυμπιακός από το να τον κρατήσει, γιατί. Εντάξει, αυτό δεν είναι και το πιο σύνηθες, είναι αλήθεια. Να κρατάς ένα παίχτη με συμβόλαιο ολόκληρο χρόνο να μην παίζει. Πώς το λένε, επειδή είστε σε μανούρα και να του πλήρωσε όλο το συμβόλαιο χωρίς να συμμετέχει ένα χρόνο σε αγωνιστικές
1: υποχρεώσεις. Και δεν ξέρω αν εκεί μπορεί και ο παίκτης να προσφύγει μετά στο αρμόδιο όργανο και να διεκδικήσει, ας πούμε, εκεί την ελευθερία. Θέλω να πω, δεν γνωρίζω νομικά. Δηλαδή, αν δεν συντρέχει λόγω σταματισμού,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Δεν το γνωρίζω, τέλος πάντων, για να μην τα πράγματα αυτό το περίφημο BAT, τέλος πάντων, στο οποίο καταφεύγουν οι παίκτες. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, προς όφελος όλων. Είναι να έρθει μια λύση, ναι, να αποχωρήσει ο παίκτης, γιατί δεν έχει νόημα να μείνει ένα παίκτης που δεν θέλει να παίξει και δεν τον θέλει και κανείς. Έχει φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Επιζήμιο θα είναι για όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αφήστε τον Βιλένα. Βιλένα δεν είναι η ίδια περίπτωση. Και κανένας Βιλένα. Βιλένα δεν ζήτησε ποτέ να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Έκανε καμία ομάδα πρόταση εκεί που ο Παναθηναϊκός, όχι. Στο Βιλένα. Δηλαδή είστε κανένα και είπε, σας δίνω, ξέρω εγώ, ένα πακέτο καραμέλες, ας πούμε. Να το μάθετε και δώστε μου το Βιλένα και είπε ο Παναθηναϊκός, όχι.
1: Όχι, θέλω κουτά.
0: Δεν συνέβη δύο πράγματα. Παρακαλώ να μην συγκρίνουμε ανώμενα πράγματα. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα έχασε από την Τσεχία, να πούμε, με 3-1 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του βόλεϊ γυναικών. 25-20 το τέταρτο σετ και με συνολικό σκορ 3-1 ιτήθηκε από τις Τσέχες. Χάνουμε γενικώς και δύο προηγούμενες φορές που είχαμε παίξει με τις Τσέχες, πάλι χάσαμε, έχουμε πολύ καλή ομάδα. Anyway, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από αρκετό καιρό, όσο είναι, τρεις μήνες περίπου, έρχεται ξανά αυτή η ευλογημένη ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ξανά κοντά μας η αγαπημένη μας σχολεία, το πρωταθληματάκι μας, αυτό για το οποίο γκρινιάζουμε αλλά πάντα το αγαπάμε, αυτό για το οποίο λέμε ότι δεν μας νοιάζει αλλά πάντα το αγκαλιάζουμε όταν έρθει η ώρα του. Super League, κυρίες και κύριοι, πρώτη αγωνιστική, 7 παιχνίδια ήταν να γίνουν, θα γίνουν τελικά 6, γιατί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει το τζόκερ του νωρίς. Έχεις καταλάβει γιατί συνέβη αυτό?
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Το είχε κάνει και πέρυσι αντίστοιχα.
0: ναι.
1: Που είχε αναβληθεί η πρώτη αγωνιστική
0: ναι.
1: με τον Νόρθ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή έχει τα δύο παιχνίδια ναι. για το conference και επειδή έχει συγκεκριμένα προβλήματα τραυματισμού κλπ. Δεν ήθελε να ρισκάρει κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν παίζει με δύο back δεξιά και αριστερά όλους και όλους, μπορεί να χτυπήσει και ο Τσάπρας και να μην τον έχει τόσο άλλο. Θέλω να πω,
0: ναι.
1: δεν ρισκάρεις. Δεν ρισκάρεις. Και είναι κάτι νομίζω που το θέλει και ο Νίστρουπ. Γιατί όταν είχε ερωτηθεί με Τζεσκά, πώς σας φαίνεται που η Τζεσκά έχει αγωνιστικό ρυθμό γιατί παίζει πρωτάθλημα
0: ναι.
1: και, και ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τα παιχνίδια της Ευρώπης, είπε ότι εγώ το προτιμώ. Όταν έχουμε Ευρώπη να μπορούμε να εστιάζουμε μόνο okay. στην. Δηλαδή το έχει πει από το προηγούμενο μάτς. Άρα είναι συνεπής ο ίδιος. Δεν ξέρω αν το ζήτησε ή αν συνένεσε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συνεπής.
0: Όμως το κάνεις νωρίς, χάνεις τον τζόκερ σου για μετά, ε. Δεν έχει άλλο τζόκερ μετά.
1: Ναι, αλλά σε νοιάζει να μπεις στον Ευρωπαϊκό, στη League Face.
0: Οπωσδήποτε.
1: Το μετά το βλέπουμε. Αυτό τον νοιάζει τώρα.
0: Λοιπόν, οπότε, χωρίς το Παναθηναϊκό και φυσικά η πρώτη αγωνιστική, θα δούμε πότε θα οριστεί το παιχνίδι. Τουλάχιστον φέτος είναι και η χρονιά πιο χαλαρή. Δεν έχει ούτε άλλη γύρω στο τέλος. Ξέρεις να είναι σφιχτή, ας το πούμε έτσι. Έχει βέβαια άλλα παιχνίδια εθνικών ομάδων, Nations League κτλ. Anyway, πρώτη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, τρία παιχνίδια το Σάββατο, τρία παιχνίδια την Κυριακή. Είμαστε όλοι έτοιμοι, κύριε Χάρη, για να ξεκινήσουμε από αυτό που παραδοσιακά κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ημερολογιακά και ορολογιακά, ως συνήθως, αύριο Σάββατο, 22 Αυγούστου, στην Allwyn Arena, στις 8, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Με προσοχή άσος, 3 γκολ διαφορά
1: Λάξη.
0: Μεταξύ των δύο ομάδων.
1: Θα είναι άσος.
0: Να γίνει ακόμη πιο κακός είναι,
1: όχι, να μην γίνει, να μην γίνει.
0: Ωραία. Κύριε Χάρη, άσος. Ωραία.
1: Μέσα στα τρομερά πράγματα που γίνονται,
0: ναι.
1: θέλω να πω, δεν ξέρω να διάβασα τοποθέτηση του κυρίου Κόντι, ο οποίος είναι παράγοντας, ο παλιός παράγοντας του Άρη και νομίζω τώρα είναι παράγοντας.
0: Ο Γιάννης ο Κόντις, δηλαδή, ναι.
1: Εμπλέκεται στα του Ηρακλή,
0: ναι.
1: ο οποίος βγήκε στο TikTok
0: ναι.
1: και έκανε μια τοποθέτηση για το πώς πρέπει να παίζει ο Ηρακλής.
0: Α!
1: Ότι δεν είναι εικόνα αυτή που είδαμε στο κυπέλλο, ότι πρέπει ο προπονητής να αλλάξει πράγματα, να αξιοποιήσει τους παίκτες, αλλά είναι μέσω TikTok.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ειδικά ωραίο. Για έναν άνθρωπο που δεν είναι 20 χρονών. Επίσης, ωραίο για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται στα διοικητικά να βγαίνει και να λέει τη γνώμη του μέσω TikTok.
0: Ωχ, Θεέ μου.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι λέξεις ματσάρι και παρέλαση θα είναι δύο λέξεις οποίες δεν θα μπουν στην ίδια πρόταση. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι από τις
0: εγώ σου είπα να γίνω κακός, μου λες μη γίνεις κακός και μετά τα λες εσύ.
1: Εγώ τα λέω, ο κύριος Κόντις τα είπε.
0: Κατάλαβες.
1: Εγώ τα λέω. Τι έκανα εγώ. Έκανα εγώ, εγώ δεν έχω TikTok, δόξα του για να έχουμε και ο Κόντις, δεν έχουμε εμείς TikTok.
0: Λοιπόν, στις 8 η ώρα το Σάββατο επίσης, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή Καλαμάτα, στον τεμπούτο στην επάνωδό της στην Super League, θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Άσος.
1: Διπλό.
0: Ω.
1: Τι γίνεται.
0: Να τα ξεκινήσαμε. 9:30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Άσος.
1: Χι.
0: Ου. Το θες ή το βλέπεις?
1: Εγώ σου κάνω τις ερωτήσεις. Το βλέπω προφανώς, γιατί να το θέλω. Οκ,
0: okay. Χάρη άσος, ε. Πολύ καλά. Πάμε στην Κυριακή. Στις 7:30 στο Παγκρίτιο, Όφη Βόλος.
1: Άσος.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Να μείνεις.
0: Χι, θα πω. Χάρη, άσος. Στις 9 η ώρα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει. Εδώ τώρα είναι. Εντάξει, ποτέ δεν έχουμε δει καμία ομάδα. Από την άλλη, ό,τι ακριβώς ισχύει για τον Παναθηναϊκό που πήρε τον τζόκερ του, ισχύει και για τον Όφη. Εντάξει, ο οποίος τουλάχιστον έχει σπουδαίο σκορ πρώτο αγώνα. Έχει μια άνεση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μια άνεση. Πρέπει να παίξει στην Νορβηγία με μια ομάδα η οποία έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι χωρίς την επιθετική της τριάδα, η οποία επιστρέφει. Ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του, δεν θα έχει το Ζίβκοβιτς και το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχει για να κάνει ακόμα και ένα υποτυπώδες rotation ο Λύση με το Λεβαδιακό? Πόσους παίκτες έχει πραγματικά?
1: Δεν έχει αρκετούς, η αλήθεια είναι, ναι.
0: Λέω, τέσπα, άσος, παρόλα αυτά.
1: Χι.
0: Χι. κύριος Κώστας έχει μπει πολύ δυνατά φέτος, θέλω να πω. Πολύ ψάχμενα. Αχή, λες, ε. Μάλιστα.
1: Μια πίστη. Όλη η προσοχή είναι στη ρεβάνση των
0: ανθρώπων. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, και κλείνει η αγωνιστική την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ, όπου στο γήπεδο του Πανετολικού η ομώνυμη ομάδα θα υποδεχθεί τον Αστέρα.
1: Μεταξύ χ και διπλού, εγώ εδώ θέλω να σου πω.
0: Εγώ χ. Εγώ θα πω χ.
1: Εγώ θα πω διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Ναι.
0: Χάρη. Χ, ε. Πού να ξέρεις άμα δεν τους έχεις
1: δει. Ναι, ρε, παιδί,
0: δεν, έχει, δεν έχεις δει και κανένα. Δεν, έχω, δεν έχουμε καμία εικόνα. Μηδέν. Οπότε πάμε λίγο στα... στα ψαχτά, τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Anyway, ας είναι. Λοιπόν, το Arsenal Coventry παραμένει 3-0. Βρισκόμαστε πλέον στο 70 λεπτό. Το Betis Real Sociedad έχει γίνει 1-0. Το παιχνίδι εδώ είναι στο 66. Το Marseille Strasbourg έχει γίνει 2-0. Βρισκόμαστε εδώ στο, στο 82 λεπτό. Θέλω να πω ότι προσπαθώ να θυμηθώ επίσης την τελευταία φορά που διαβάσαμε είδηση, εντάξει, όχι αν παρακολουθείς, αν ακολουθείς social media του συγκεκριμένου προσώπου θα πω, αλλά γενικώς αν απλώς διαβάζεις ειδήσεις όταν αυτές βγαίνουν. Την τελευταία φορά λοιπόν που έγινε ο Νέριο Καστίγιο είδηση, όχι για μπιφ με κάποιον στα social media. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν. Μπορεί να ήταν τελευταία για μια συνέντευξή του ενδεχομένως για, ξέρω το πώς το πιένει στους φούρνους, πώς πάει το ψάρεμά του και όλα αυτά, η ζωή που έχει επιλέξει. Θυμάμαι όλες τις τελευταίες φορές κάτι κάπου τον, ξέρεις, τον πειράζε.
1: Πάντως εδώ και δίκιο έχει.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Και
0: έχει.
1: Δεν εκφράστηκε και άκομψα όπως κάνει συνήθως. Θέλω να πω, άλλες φορές βγαίνει και του χώνει. Άσχημα.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Εδώ ψιλοκαλά τα είπε και με νορμάλ γλώσσα.
0: Ναι. Είναι αυτό. Είναι
1: αυτό. Ένα Μεξικάνο προπονητή που είπε, έλα τώρα γιατί πάει όλο στον Ολυμπιακό και ποιο Ολυμπιακό και ξέρω εγώ τι.
0: Αυτό είπε ο κύριος Φερέτη, τα είπε αυτά. Συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Ρικάρτο Φερέτη, λοιπόν, είναι Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έχει περάσει όλη την καριέρα ουσιαστικά στο Μεξικό. Εντάξει, και παρακολουθεί προφανώς το Μεξικάνικο Πρωτάθλημα και είπε στο ESPN ο Φερέτη, με αφορμή τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες, ότι τέλος πάντων δεν του φαίνεται καλή περίπτωση για τον παίχτη, διότι λέει εντάξει, η ομάδα του θα πάρει χρήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι χάνει ένα επιθετικό ο οποίος έβαζε πολλά γκολ και θα μπορούσε να την κάνει πρωταθλήτρια και ότι πηγαίνει σε ένα πρωτάθλημα τρίτου κόσμου και πείτε μου, λέει, στο παρελθόν τι έχουν κάνει με τη Ξικανίλη που έχουν πάει στην Ελλάδα, πού έχουν πάει μετά, τι έχουν κάνει.
1: Τι έκανε άλλο ο Πουλίδο, δεν θα μας πει τι έκανε άλλο ο Πουλίδο.
0: Μα κατάλαβες τώρα, είναι εύκολες.
1: Είναι άσχετος τώρα.
0: Είναι εύκολες.
1: Έλα, κλείσε τον κύριο, είναι άσχετος.
0: Λοιπόν. Και λέει θα έπρεπε να βρει τέλος πάντων ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Λέει, αν έπρεπε να φύγει από την Ευρώπη, λέει για τον Γκονζάλες ο Φερέτη, θα έπρεπε να περιμένει λίγο, να κάνει πρωταθλήτρια ενδεχομένως ακόμα την ομάδα του ξανά και μετά να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και βγήκε ο Νέρι, ο οποίος παρακολουθεί προφανώς εκεί τα Μεξικανιά και του λέει, εντάξει, είσαι λίγο άνιεθος. Με λίγα λόγια. Στην Ελλάδα τι λένε για σένα που δεν σε ξέρουν να πούμε το είπε που έχεις προπονήσει μόνο στο Μεξικό.
1: Μα αυτό του είπε και το είπε και όμορφα.
0: Ναι,
1: ότι
0: το
1: και, ναι, του λέει ότι και για σένα πιθανότατα.
0: Ναι, ρωτήσουμε έναν Έλληνα, δεν θα ξέρει ποιος είσαι γιατί έχεις προπονήσει μόνο στο Μεξικό. Οπότε το σχολείο είναι λίγο άκυρο και σε βάση τον Ολυμπιακό που έχει κάνει αυτά και εκείνα και Champions League, είχε αναδείξει παίκτες και όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία. Η ώρα έφτασε 10.30, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσει και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στο 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Drone το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, router και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
4: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, ό,τι είπαμε για τον κύριο Φερέτη το παίρνουμε πίσω. Ό,τι κακό μπορεί να είπαμε. Γιατί μας στείλατε κι εσείς και ανακάλυψε ο κύριος Γιάννης ότι είναι αυτή η θεούκλα που σε συνέντευξη τύπου είχε ξεχέσει ένα δημοσιογράφο, γιατί δεν άφηνε μια γυναίκα δημοσιογράφο να ρωτήσει πρώτη. Θα έχετε δει το βίντεο σίγουρα. Εγώ το έχω δει, το είχα βάλει για την τηλεόραση. Είναι απίθανο πραγματικά. Γιατί του λέω άλλου και γιατί. Και το κοπανάει χέρι ως τραπέζι, γιατί είναι τσέτλεμαν πάνω απ' όλα. Είναι τσέτλεμαν. Είναι... Και σηκώνεται και φεύγει μετά, συχτηρίζοντας τον δημοσιογράφο, ο οποίος επιμένει και σου λέει: όχι, εγώ θα ρωτήσω πρώτος τα λεπτά. Και τον συχτηρίζει ατελείωτα και κοπανάει χέρι στα πίσω και φεύγει.
1: Είναι παλαιάσκοπη.
0: Μπράβο του.
1: Ο ορισμός του
0: παλαιάσκοπης. Μπράβο του, μπράβο του. Οπότε, ό,τι πει μαζί του.
1: Ο Άρθουρ ο Μέλλο, μας το γράφει, είναι ακόμα 30 ρεσί.
0: Ποιος?
1: Ο Άρθουρ. Ο Αρτούρ. Ο Αρτούρ Μέλλο, ρε.
0: Στην Μπαρσελόνα που πήγε. Ο Αρτούρ είναι 30
1: ακόμα. Ο Αρτούρ είναι 30, αυτό. Είναι τρομερό.
0: Και έμεινε ελεύθερος από την κυβέρνηση, γιατί μας διαφερθεί καμιά ελληνική ομάδα για τον Αρτούρ.
1: Ναι, πια, από την κυβέρνηση, θέλω να πω σιγά. Πόσο έπαιξε η κυβέρνηση. Έτσι, θέλω να σου πω. Δανεικός από εδώ και από εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι 30.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποτε το στυλ του συγκρίθηκε με αυτό του Ινιέστα, θέλω να θυμίσω. Έτσι.
0: Γιατί όχι.
1: Έτσι, ήταν ο Βραζιλιάνος Ινιέστα. Έτσι. Όχι, απλώς να το θυμίσω.
0: Γιατί όχι.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Λέει ένας φίλος, δεν έχω κλέψει ποτέ την εφορία, δεν έχω βάλει μέσος για στο στρατό και έχω κάνει 2 like σε tweet ξένων που κατηγορούν την πάσα για το offside του Τζόλι. Ποιος από εσάς είναι πιο Έλληνας από μένα?
1: Καπέλο.
0: Τι μπορούμε να πούμε?
1: Καπέλο και υπόκληση.
0: Και επειδή έκανες και like σε tweet ξένων, μας έκανες περήφανος.
1: Έτσι.
0: Να το ξέρεις.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να κάνετε δημοψήφισμα, λέει κάποιος, και όχι να κάνετε το αντίθετο όπως το 15, αλλά να κάνετε το σωστό. Να κάνετε ό,τι θέλετε όπως το 15.
0: Ο Μπρούτζινος Βαϊμάκης με το μαλλί Reunion 2016 και το σκουλαρίκι είναι πιο τάβλα και από γυμναστηριακή Βικτόρια Λόμπα, φωτογραφία της Βικτόρια Λόμπα. Λέει όμορφος κόρπος το πρωί.
1: Στην κουβέντα για χρήσιμο από κορυφαίους, Τζιμπρίλ Σισε ανέβασε story στο Instagram πριν μερικές ώρες που χρήζει τον τετέ η διάδοχό του.
0: Είμαστε. Λέει κάποιος ότι ο Μεξικανός μας θεωρεί χώρα του τρίτου κόσμου, με κάνει εθνικά υπερήφανο, βεβαίως.
1: Πολύ καλά. Μεγάλη αλήθεια, στην Μπλάζ ή θα πέσεις οικογένεια με παιδάκια που στριγκλίζουν αδιάκοπα ή σε αυτόν ή αυτήν που μιλάει αδιάκοπα στο τηλέφωνο και σου πρίζει το...
0: Ναι, όχι, δεν θα πέσει μόνο σε αυτούς.
1: Ναι, και
0: αλλά,
1: σε άλλους.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να πέσει σε κάποιον ο οποίος θα σπάσει τέλος πάντων αυτό που. Ναι.
1: Ένα τρίλεμα από μια μικροπαντρεμένη κοκόρη Ξανθή. Τσαούσες πάει Μύκονο, Βαϊμάκη σας προβάλτα. Έλληνες ξένοι διαιτητές στη Super League τη Γιάλτα ή στην καράφλα Νίκολιτς η μαλλή φτιάχνει ο Ριμπάλτα. Μάλιστα.
0: Βλέπω post νεαρής πρωταγωνίστριας που έκανε την κόρη στο Λάντμαν. Νοείς τη Μισελ Ράντολφ προφανώς. Συνεχίζει ο φίλος. Σκέφτομαι το βρόντιγμα. Μετά βλέπω like από γκουρού. Τελικά βρόντιξα. Όχι για την κόρη.
1: Άσχεδο, λέει κάποιος. Αλλά φέτος, καλή Παναγιά, άκουσα μόνο από πιτσιρικά σε ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων έξω από καράβι για πάρο. Δεν ήξερα αν τρόλαρη το εννοούσε. Και αυτή είναι η επιτυχία του.
0: Μάλιστα.
1: Αν με ρωτάς.
0: Είναι η συνεισφορά του Μπουσκέτ στην Μπάρτσα ως παίχτης και ως βοηθός προπονητή στην Μπάρτσα Β τόσο επιδραστική όσο η συνεισφορά του κυρίου Ρίλου στην ηχοληψία του σταθμού, λέει ο φίλος του Ντάνκαν.
1: Ρητορική ερώτηση.
0: Δεν ξέρω. Έως τώρα Άρσενα του Ταυλαρίδη έγινε η Άρσενα του Τζόλι. Επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή, λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης.
1: Ναι, δεν είναι μόνο του Ταυλαρίδη βεβαίως η Άρσενα, αλλά είναι κυρίως του Στάθη Ταυλαρίδη.
0: Ναι.
1: Κυρίως είναι αλήθεια. Θα διαβάσω το μήνυμα του Πίτα Σακελαρίου που λέει το δεύτερο γκολ της Άρσεναλ προήρθε από πάσα του Χρήστου Τζόλ στον Άγγλο Ότιτζι, τον Σάκα. Έχει λίγο ντροπή αυτό, αλλά οκ.
0: Δείξω αν είδατε, λέει, πως στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πλέον γυμναστήριο μόνο για υπερχριστιανούς άντρες, ώστε να μην σκανδαλίζονται από γυναίκες με γυμναστηριακή περιβολή, λέει η Σαρλή στον Πλερών.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Δεν το είδα κι εγώ. Να σου πω, ξέρεις το πιο ανησυχητικό ποιο είναι? Δεν μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να
1: ισχύει. Ναι.
0: Στη σημερινή Αμερική, μια τέτοια είδηση είναι κάτι το οποίο δεν σε σοκάρει. Κάποτε θα έλεγες, έλα, δεν μπορεί. Ναι. Τώρα λες, ναι, επειδή ξέρω εγώ τα κορίτσια φοράν κολλητά ή οτιδήποτε κτλ. Και σκανδαλίζονται οι υπερχριστιανοί συνάνθρωποι μας.
1: Ναι.
0: Πάγα γυμναστήρια που είναι μόνο για εκείνους και ξέρεις, διώχνουν τα κοράσια τα οποία πηγαίνουν μέσω τσάκι και με κολλάνε, ας πούμε. Και... ναι, μπορεί. Μπορεί.
1: 12 χρόνια Σλάβος λέει, κύριε Γιάννη, ο φίλος μας πυλωρός, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, μιλάει για Σαβίνιο και μαρμού στη Σίτη Τότεναμ. Σπάει τα ταμεία για υπερομάδα ο Ιταλός. Σπάει τα ταμεία για υπερομάδα ο Ιταλός Καραγεωργίου φέτος. Έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι έχει δώσει κάτι 200 κάτι εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής η Τότεναμ. Εντάξει. Για τέταρτη θέση δεν είναι μια άσχημη επένδυση, θα έλεγα. Ο Διαπομπέος Μαύρος αναρωτιέται επίσης αν θέλουμε έναν έτοιμο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου για να αντικαταστήσει τον καραφλό κόρακα. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε προς Πορτογαλία μεριά για έτοιμους ανθρώπους.
0: Τον Πάολο το Φούτρε, φαντάζομαι.
1: Μήπως ο Πάολο Φούτρε είναι ο άνθρωπος σου. Έχει έρθει η ώρα πλέον.
0: Ναι. Αν με ρωτάς εμένα, ναι, ένας έντιμος άνθρωπος. Mm-hmm. Ναι.
1: Mm-hmm. Λοιπόν. Ναι. Αργεντινή ίσο 10 γράμματα. Το 10ο γράμμα είναι το Ιώτα όπως ίντρικα. Ποιος είναι ο συνωμοσιολόγος τώρα? Λέει ο τονού σου κύριε Μητέ. Ο Βερεσάκιας, όχι συγγνώμη, δεν είναι ανυπογραφό. Λέει ένας φίλος, τουλάχιστον ο Μέση δεν αρνήθηκε να κάνει ντόπινγκ κοντρόλ όπως ο Κανακάρης ο Καμιλιέρης.
0: Πότε αρνήθηκε να κάνει ντόπινγκ κοντρόλ?
1: Δεν ξέρω.
0: 1.77 σήμερα φτάσαμε τα κολλάκια. Έτσι, μπήκαμε αλλαγή σήμερα ως χώρα. 1.77, έτσι αν έχετε ανησυχία. Η γαλανομάδα Ροδομάγουλη Μισελ Ράντολφ συμμετέχει και στη σειρά 1923 μαζί με την Χέλεν Μίρελ, τον Χάρισον Φόρτ, Τίμοθι Ντάλτον και λοιπά, λέει ο Τρίσιο Κούκοτς. Ναι, είναι ουσιαστικά ένα prequel του Yellowstone το 1923.
1: Yeah.
0: Εμένα προσωπικά δεν με ενθουσίασε. Αλλά για τους φαν της, του σύμπαντος, του γέλος των τέλος πάντων, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Η Κουτάτσιμα Καμαρά λέει το εξής: Ευρωπαϊκή ομάδα κερδίζει νοτιοαμερικάνικη λίγους μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας Μερκοσούρ. Τι νομίζετε δηλαδή, ότι κοιμάται ο Έλληνας? Με συγχωρείτε. Ο Επτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: καταγγέλλω πως στην εκπομπή της Τετάρτης κάποιος έστειλε μήνυμα εφαρπάζοντας το ψευδόνυμό μου. Ενώ υπάρχουν τόσα προσφερόμενα σχεδόν κάθε φορά. Εντυπωσιακό μου φαίνεται αυτό.
0: Πάμε, να έγινε επίτηδες. Κάπου να του είχε μείνει κάποιος να το άκουσε ενδεχομένως χωρίς να.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητα να το έκλεψε. Λέω. Γιατί πάντα ψάχνω να βρω το καλό στον άνθρωπο. Λέει ο Κοφερνσάκιας, λέει, τι διαφορά έχει ένα γυμναστήριο για υπερχριστιανούς άρενες από ένα γυμναστήριο για γκέι άντρες? Καλά, έχει μεγάλη διαφορά. Θα πω, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα απαραίτητα.
1: Σύντροφο Κουτσούμπερ αναρωτιέται το εξής.
0: Υπάρχει τώρα που το υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας λογαριασμός στα social media. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι ένας πολύ ωραίος μαύρος τύπος. Και κάνουν σε κάτι γυμναστηριακά, τέλος πάντων. Είναι για κάτι άλλοι τύποι που είναι λίγο χτιστοί και κάνουν κάτι ωραία γυμναστηριακά.
1: Ναι.
0: Σκετσάκια, τύπου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Το είχα δει και παλιότερα, αλλά ξαναέπεσα πάλι σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει στην αρχή, ρε παιδί μου, μία κοπέλα στο γυμναστήριο που κοιτάζεται στον καθρέφτη, έχει πολύ ωραίο ποπό. Και περνάει μία άλλη κυρία από δίπλα και τη λέει nice glute.
1: Ναι.
0: Και λέει αυτή, oh thank you, κτλ. Και σε αυτόν τον λογαριασμό κάνουν τα αντίστοιχα πώς θα ήταν αν τα κάναν άντρες. Περνάει λοιπόν ένας ο οποίος δίνεται στο γυμναστήριο και περνάει αυτός με ύφος όμως πολύ ξελιγωμένο και του λέει nice glute. Του λέω, συγγνώμη, τι? Και τον κοιτάζει, ξέρεις, με ύφος πρόσθετο και του λέει. Nice glute. Και με το μάτι.
1: Γλαρό.
0: Και τόσο πολύ πλάκα. Είναι πολύ ωραίο τροφές να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τρομερός λογαριασμός γιατί κάνει τέτοιες καφρίλες όλη την ώρα. Είναι ο Ραστόντερ ο Σκοπιανός Ρουκάβινα? Όχι, παιδιά, δεν είναι. Όχι. Ναι, παιδιά, Μόμπλαντ έχουμε δει. Έχω δει εγώ τουλάχιστον. Έχεις δει Μόμπλαντ?
1: Όχι.
0: Να το δεις. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι Γκάι Ρίτσι.
1: Okay.
0: Είναι, νομίζω το έχω ξαναπεί από εδώ πέρα. Για μένα είναι ρόλος ζωής του Πιρς Μπρόσναν. Ένα απίθανος. Και Χέλεν Μίρελ είναι απίθανη. Είναι γερομαφιόζη. Είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, Χέλεν Μίρελ, παιδί μου, ξέρουμε τι ηθοποιός είναι. Ο Πιρς Μπρόσναν είναι ένας καλός ηθοποιός. Τον είχα μέχρι ενός
1: σημείου.
0: Σε αυτή τη σειρά είναι, απίθανος, είναι Tom Hardy. Είναι, αλλά είναι, είναι σου λέω, είναι Guy Ritchie, είναι μαφιόζο καταστάσεις τα λοιπά, πάρα πολύ έξυπνο. Το μόνο στενάχωρο που διάβασα ότι τον πετάξαν τον Χάρντι από τα γυρίσματα επόμενου κύκλου γιατί τους έκανε διάφορα νούμερα, δεν ξέρω ακριβώς τι, θα το τσεκάρω. Αλλά ναι, περιμένω την επόμενη σεζόν κι εγώ έτσι με πολύ χαρά.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ αναρωτιέται, αν κάνει ο παίκτης σουτ, πάει μπάλα δοκάρι και μετά σουτάρει άλλος παίκτης και βάλει γκολ,
0: ναι,
1: έχουμε προγκολ?
0: Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε,
0: θα έπρεπε, ναι.
1: Συνεφίλ Νέβιλ, άκουσε φέτος σε παραλία το ονόματα Μωυσής η αγοράκι και η Ορδανία για κοριτσάκι. Εντάξει.
0: Στην Αμερική οι φεμινίστρες θέλουν και γυμναστήριο μόνο για γυναίκες.
1: Ναι.
0: Όλες όψεις του ίδιου νομίσματος και τυχαίες βλακείας είναι, δεν χρειάζεται να διαλέγουμε. Okay.
1: Φίλος λέει, στοιχηματική πάντως, μου πιστώνει το σύστημα για over μισή assist του Τζόλι αμέσως μόλις το τοποθετήσω ως ένδειξη καλής θέλησης. Mm-hmm. Σωστή. Σωστή. Πολύ ωραία. Ε...
0: 40 μίλια ναυτικά το Τζιόλις μείον γιώτα. Μοιάζει ο Τσαούσης σε Black Light Βαλκάνιος Ρέι Λιώτα ή Καζιγιάμα φέρναμε παλιά από τα Κιώτα, λέει ο Εμισκούμπριακ.
1: Δουλεμένο. Εντάξει, την άλλη Παρασκευή θα έχει Βεντούρα του. Μην ανησυχείτε.
0: Ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου μόνο για υπερχριστιανούς δεν θα μπορούσε να ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, λέει ο ανεμοδαρμένη γύψη.
1: Ο Αλέκος με, από την Λιβόλη λέει, διάβασε τα social σχόλιο που έλεγε το να κερνάζει με προφυλακτικό είναι σαν να παίζει μπουζούκι με γάντια.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Λέει ο επαναστάτης Μπολσονάρος, σήμερα το πρωί πριν το θερμόμετρο χτυπήσει 40 στην ποδοσφαιρομάνα Λάρισα, πήγα στην Εύγα να προμηθευτώ τσιγάρα και να ταμπουκιαστώ. Μπροστά είναι δύο τυπάκια με σακίδια πλάτης, τα οποία μοιράζανε φυλάδια, πήραν νεράκια και ρωτήσαν τον περιπτερά για κάποιο δρόμο, ο οποίος πολύ ευγενικά τους βοήθησε και φεύγοντας τους ευχήθηκε καλή μοιρασιά.
0: Μοιρασιά.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι το πάνω κάτω του κεφαλιού συνδεδεμένο από μουρμούρισμα σημάδι ότι η πεθερά σε στολίζει?
0: Είναι ναι. Είναι ναι. Mm-hmm. Σήμερα στις Λέρες έστειλε ακροατής μήνυμα ο οποίος υποστήριζε ότι την κοπέλα του τη λένε καθολική.
1: Οκ. Okay.
0: Λέω από δύο παίζουν μάγους. Καθολική.
1: Τώρα τι περιμένεις να πω εσύ?
0: Καθολική.
1: Τι περιμένεις τώρα?
0: Τίποτα.
1: Να πω, τι είναι πραγματικό όνομα?
0: Καθολική.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τόσο, ο Δάρλας Μαύρηξ μας γράφει για τον εξάχρονο Ισίδερο που έτρωγε με την οικογένειά του δίπλα του σε μια ταβέρνα στη Λίμνο και τους έπαιξε το σηκώτη και τον τράνε ο πατέρας στην Παναγία. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς, μάλιστα.
0: Άσχρος στο Μόμπλαντ είναι κυρίως από τον Ρόναν Μπένετ που είναι ο δημιουργός της σειράς. Ο Γκάι Ρίτσι γύρισε τα δύο πρώτα επεισόδια, αλλά γενικά η σειρά είναι του Ρόναν Μπένετ. Πολύ ωραία. Έχει στην Γκάι Ρίτσι ωστόσο. Πολύ ωραία σειρά, όποιος και να την έκανε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μισελ Ράντολφ έμπαινα όπως ο Τετέι στην άμυνα των Τσέχων χθες. Φαντάζομαι όλοι. Θέλω να πω, δεν μπορεί να σκεφτώ κάποιον που θα πει όχι, εγώ δεν.
1: Μπορεί κάποιο να πει θα έμπαινα όπως έμπαινε ο Μάρ χθες στην άμυνα της Πανάθας. Γιατί δηλαδή να λέμε για τον Τετέι?
0: Γιατί έβαλε δύο γκολ.
1: Και ο άλλος έβαλε δύο γκολ.
0: Ναι, το Τετέι ήταν πιο ωραία.
1: Α, ήταν πιο ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μου λέει ο φίλος του Ντάγκαν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πρόσφατη ιστορία καλοκαιρινής ομορφιάς. Φέτος ήταν ο 15 Αύγουστος που άκουσα την ευχή καλή Παναγιά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Όντας χριστιανός δεν με ενόχλησε, ωστόσο με σημάδευσε μια συγκεκριμένη ευχή. Παραμονή της Παναγιάς λοιπόν, είμαι στην εξωτική Νέα Πεντέλη, βραδάκι, με το φίλο Τιμ Τζούνιορ, ψάχνοντας κάπου ανοιχτά να φάμε. Είμαστε πλατεία Νέας Πεντέλης με το αμάξι. Δύο αμάξια μπροστά μας, είναι αμάξι το οποίο σταματάει χωρίς αλάρμ στη μέση του δρόμου και πίσω του ταξί. Ο ακαδημαϊκός στο ταξί, όλος περιέγως, δεν κορνάρει σε 2 νανοσεκόντ. Ωστόσο, καμία κίνηση από το πρώτο αμάξι. Περνάνε αρκετά λεπτά. Ο ταξιτζής παίζει τα φώτα του. Κυλάνε και άλλα λεπτά. Αρχίζει να κορνάρει. Μαζεύω τα αμάξια που κάνουν ουρά στην πλατεία. Με τα πολλά ο ταξιτζής έχει γίνει έξαλλος και μετά από 10 λεπτά κατεβαίνει κάτω. Είχα κατέβει κι εγώ και πρώτη φορά πρόσεξε ότι το μπροστά αυτοκίνητο που έχει μπλοκάρει το δρόμο είχε πινακίδες Δέλτα Σίγμα, διπλωματικό σώμα δηλαδή, και ήταν μια μαύρη πελώρια Mercedes, τελευταίο μοντέλο. Ο ακαδημαϊκός έχει πάει στην πόρτα του οδηγού, φωνάζει έξαλλος και αφού βλέπει ότι δεν έχει καμία αντίδραση, αρχίζει και χτυπάει έντονα το φημέ τζάμι της λιμουζίνας. Σε αυτό το σημείο έχουμε σχεδόν βγει όλοι από τα αυτοκίνητα και κοιτάζουμε το σκηνικό. Στο σημείο που αρχίζει και χτυπάει τα τζάμια δυνατά, βγαίνουν από τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού δύο γίγαντες σοβιετικής κατασκευής και προελεύσεως, μισό κεφάλι ψηλότερη μου που δεν με λες και κοντό, επιβεβαιώνουμε, και τόσο ντούκια που τα κοστούμια τους οριακά δεν σκίζονταν όπως τα ρούχα του Hulk, του Hulk. Δεν γίνεται κουβέντα καν για ύπαρξη σβέρκου. Ο ένας απόγονος του Ιβάν Ντράγκο σηκώνει τον έντρομο ταξιτζή σαν λούτρινο κουκλάκι από τα ειδονάκια και τον ακουμπάει πάνω στο καπό του ταξί του, και όλα αυτά χωρίς να συσπαστεί ούτε ένας μύσης σε πρόσωπο και σώμα. Και εκεί που λες ακολουθεί fatality, εμφανίζονται για καλή τύχη του ταξιτζή δύο μηχανές Δίας. Τους είχαν καλέσει μάλλον για να συνοδεύσουν τον πρέσβη που δεν βγήκε ποτέ από τη Mercedes. Το μόνο που μπόρεσε να ψελίσει ο ταξιτζής ως ευχαριστία στους αστυνομικούς που συνεννοήθηκαν και απομάκρυναν τους καγκεμπίτες, ήταν μια ξέπνοη καλή Παναγιά για να το απαντήσει ο ένας ένστολος, καλά να λες που δεν ήταν η τελευταία σου. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Σπουδαία. Σπουδαία.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για την Καθολική. Να ξέρετε, κύριε, υπάρχει το όνομα Καθολική. Ξέρω δύο στα Μέγαρα, οι οποίες είναι και ξαδέρες μεταξύ τους. Άλλος λέει, κάτσε να το βρω, επιβεβαιώνω, είχα πρώην Καθολική, πιθανόν να είναι τοπικό στα Δωδεκάνησα, λέει εδώ. Και διάφορα άλλα. Οπότε, ξέρεις, να μην σοκάρεσαι με το όνομα Καθολική.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Αφού το λέτε, τόσοι αρκετοί, τέλος πάντων.
0: Ο Μέτριος στο Περιαφούτσα λέει, αν σουτάρεις, πάει στο δοκάρι και μετά πάρει rebound και σκοράρει ο Σιναμά πονγκόλ, είναι προ πονγκόλ. Ντρέπομαι, λέει, αυτό που γράφω. Καλώς.
1: Ναι.
0: Ο Διδημότυχο Κλούς λέει, Μισελ Ράντολφ έμπαινα όπως μπαίνει ο Τακούμα Σάτος στις μπαριέρες.
1: Έτσι. Mm-hmm. Ο Δημήτρης από τον Πειραιά λέει, περιμένω σουβλατζίδικο να μου ετοιμάσει την παραγγελία να φύγω. Και μπαίνει θεία με τα περάκι, την οποία όταν βλέπω ταμεία τη λέει, καλώ την κυρία Ιερουσαλήμ. Τι γίνεται, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, Κάθη, Καθούλα, Καθολικούλα, Καθολίτσα, Λίκη, Λικίτσα, Κάτα, Κάτι, Κάλι, Καθού, είναι μερικά υποκοριστικά.
1: Εγκεφαλικούλη. τι ήταν αυτό?
0: Είναι τα υποκοριστικά της Καθολικής.
1: Λοιπόν,
0: είναι οραστόντερ για το φετινό Παναθηναϊκό ότι και το κλωναράκι από τη Ρίγανη που έχει φέρει τα χωριά του. Παιδιά, λίγο σεβασμό για τον άνθρωπο που υπέγραψε την πρόκριση στο παιχνίδι με την Μπάξη. Έτσι. Λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό. Yeah. Κάπου.
1: Λέει ο Ρακούν Αγκουέρο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ώστε να μην γράψω αυτό το mail εθελοτυφλώντας και έχοντας την ψευδέστηση ότι κάτι στο μέλλον πρόκειται να αλλάξει. Αλλά έφτασε η χρονιά που λύγησα, διότι η κατάσταση είναι χειρότερη από κάθε άλλη χρονιά. Τα πανηγύρια του 2026 δεν είναι πανηγύρια. Μπορεί να λένε ότι είναι πανηγύρια, μπορεί πολλοί να πιστεύουν ότι ακόμα πάμε σε πανηγύρια, μπορεί το χειμώνα να ανυπομονούμε να έρθουν τα πανηγύρια, αλλά τουλάχιστον στα μέρη μου, το μόνο πράγμα που θυμίζει πανηγύρι είναι η ορχήστρα και ο χαλβάς φαρσάλων στην άκρη. Δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα, με την παράδοση αυτών των ανθρώπων, με τα έθιμα και με το χαρακτήρα που άλλες εποχές είχαν τα πανηγύρια στη χώρα μας. Το να έρθει μια τραγουδίστρια που δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή να τραγουδάει για πράγματα δημοτικά όπως το καίγομαι και σιγολιώνω, κοιτώντας στίχους από το κινητό, δεν έχει κάποια σχέση με την παράδοση, ούτε το να ανεβαίνουμε θύστακες και παιδάκια στο χορό, μη έχοντας σχέση με τους χορούς, κάνοντας δυσβάσταχτο το χορό στους γύρω τους. Κάτι που ίσως σημαίνει πολλά για εκείνους τους ανθρώπους και είναι μια σημαντική στιγμή και εσύ επιλέγεις να το τη χαλάσει μόνο και μόνο για να σε προσέξει εκείνο τον έτο που θες να σου κάτσει για τις 6 μέρες που θα κάτσεις στο χωριό. Και για χορούς, ποιους χορούς? Στα μέρη μου, ο χορός σήμερα κατά τεθέν είναι το τσάμικο και ζήτησα από την τραγουδίστρια να τραγουδίσει ένα τσάμικο, δεν ήταν κάτι που θα την έκανε χαρούμενο και η αντίδρασή της ήταν να με κοιτάξει, λες και ζήτησε από ένα παιδάκι δημοτικού να λύσει εξίσωση. Δεν ξέρω αν φταίει ότι τα πανηγύρια έγιναν mainstream ή κάτι άλλο, αλλά είναι μια πολύ ωραία συνήθεια του καλοκαιριού που τίνει να καταργηθεί. Αυτό ήθελα να πει ο Ρακούν Αγκουέρο. Ακούστηκες, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Ακούστηκες.
0: Έχω... Να πει, λέει, Μισελ Ράντολφ στην Έλεν Μίρεν όταν έπαιζε την ταινία Καλεγούλα. Παιδιά, εντάξει τώρα. Μην γυρνά τώρα μισό αιώνα πίσω. Εντάξει. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Κύριε Γιάννη, θα γράφατε κείμενα για τη νέα παράσταση του κυρίου Μάρκου? Και τι αμοιβή θα ζητούσατε και γιατί έναν ρόλο στην παράσταση με Γιάννη Καπετάνιο?
1: Έμπαινα στην Ισραηλινή πρέσβυρα όπως μπήκε ο Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο και την κούπα στην All Win Arena, λέει ο Σακέρα Κουροσάβα. Mm-hmm.
0: Πόσο τιμάει την κοπέλα μου που το πρωί 15 Αύγουστο με ξύπνησε με την ευχή «Καλή Παναγιά» και έμεινα να αναρωτιέμαι αν το ονειρεύτηκα και μετά από πού το ξεσήκωσε, λέει ο Καφού Φάιτερς.
1: Το ονειρεύτηκες.
0: Συμφωνώ, λέει κάποιος, προφανώς με το mail για τα πανηγύρια. Μέχρι και vegan μενού από Αθηναίο σεφ είδαμε φέτος στην Ικαρία. Εντάξει, παιδιά, ντροπή. Ντροπή.
1: Vegan. Πανηγύρι. Vegan.
0: Ναι, σε πανηγύρι.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν θέλω ίσως να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω, συγγνώμη.
0: Μήπως δεν θες γιατί ώρα είναι 12. Όχι, δεν είναι 12. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Όχι. Όχι, όπως τα λες συνήθως μετά, δεν θέλω να πω κάτι. Πήγε και η ώρα 12.
1: Λοιπόν.
0: Θα ήταν υπέροχο, λέει η καθολική, να έχει επίθετο υπεροχή.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Υπέροχο.
0: Πώς σε λένε, καθολική. Αχ και εμένα. Αλλά. Αν ο Γκόντος είναι το όνομα Παναγιώτης, εσείς είστε υποκοριστικά της καθολικής, λέει ο αδέκαστος και Κωνσταβάρας.
1: Ο Κακαβατούτ λέει, α, στο Μισελάκι έμπαινα όπως έμπαινε ο Μιχαλόπουλος στην Τζάκη ως τα Τσακάλια. Ονόματα για γυμναστήριο, Λειτουργία, Αμίν και Μασίν, Μπεντσάρετε αλλήλους και διάφορα τέτοια.
0: Και το whey μας των επιούσεων είναι από την πρωτεΐνη τη whey. Mm-hmm. Ναι. Επιβεβαιώνω τα υποκοριστικά της καθολικής, την πρώτη μου τη φωνάζαμε Κάθη. Μάλιστα. Πόσος κόσμος είχε κοπέλα, ας πούμε, καθολική, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, να αρχίσω και συνειδητοποιώ ότι...
1: Μα γι' αυτό εγώ σου λέω, δεν θέλω να συζητάω. Και εσύ μου λες, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ξέρω γιατί θα συζητάς, γιατί τώρα πήγε το 10.
1: Ναι, τώρα πήγε,
0: εντάξει. Οπότε να ευχαριστήσουμε Κώστα Μιαούλη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Το χάλκινο μετάλλιο στους κέλους κατέξει ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νόρειας Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να φτάνει τα 11 στην διοργάνωση. Την τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά του Diamond League πήρε ο Μίλτος Σεντόγλου στο Μήκος με επίδοση 8-24 στη Λοζάνη. Την πρότασή του για την αδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων των ομάδων με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένο ποσοστό από το συμβόλαιό του που θα εισφέρουν οι τέσσερις μεγάλες πάει υπέρ των μικρότερων, κάθεσε στη χθεσινή άτυπη τηλεδιάσκεψη του συνεταιρισμού ο πρόεδρος Super League Γιάννης Αλαφούζος. Η τύχη της πρότασης θα κρυφθεί στα επόμενα Δελτα Σίγμα. Με φρόλεο την Ισγιάν και Ζώτα Σίλβα, η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της Σίγμαν Super League απέναντι στον Ατρόμητος ο Γιώργος Χαρισκάκης στη θέση βασικού πορτιέρα θα πάρει πιθανότατα ο Ορτέγκα στην Αθήνα από το απόγευμα ο Αρμάντο Γκοζάλες. Παλεύουν την υπόθεση του Εξτρέμ Βάργκα σε Ερυθρόλευκη. Η Τζένοα απέρριψε πρόταση των πυρεωτών για το δανό Χαφ Μόρτεν Φρέντρουπ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ανασύνταξη και πίστη για την πρόκληση του Παναθηναϊκού μετά το εντός έδρας Σόπαλο 2-2 με τη Χράντες Κράλοβες. Απλήρωση του Conference League τη δυσαρέσκειά του εξέφρασαν οι πράσινοι στο ΕΦΑ για τη διαιτησία του μάτς. Από θεραπεία για όσους αγωνίστηκαν με τους Τσέχους και κυκλοφορία μπάλας με τελειώματα για τους υπόλοιπους που περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση.
6: Είμαι ερωτευμένος με το πρωτάθλημα, θα μας βοηθήσει ο Λιγκογιάννης. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολη εν ώψη της απόψινής πρεμιέρας ΣΑΕΚ στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή στην Όλγου είναι αρένα. Σε ελάχιστη αλλαγή στην 11 προς Ανατολή το Σέρβος, Βιτάλης και Μαρίν φαβορεί για τα χάφ Μάγερη Ζούκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Κανένα θέμα μου κουντί και αλαχλή του Κατάρ, αφού και ο παίκτης θα ήταν αρνητικός σε τέτοια προοπτική. Επιστολή απάντηση για την υπόθεση Thomas Walkup στο Ολυμπιακό και EuroLeague απέστειλε του BBC, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στο Big Wings Sport FM 94,6. Σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει, η πρωτοβουλία της προσέγγισης ήρθε από την πλευρά του παίκτη. Διοργανώτρια αρχή που ενημερώθηκε από τους Ερυθρόλευκους διεξάγει έρευνα. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και τον αγώνα με το Λεβαδιακό στρέφονται στον ΠΑΟ για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Νταβίτ Στρέλες με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλλερ, που κινείται το δικέφαλο στο βορρά. Ανεβάζει στροφές στο Τάχ Χάλι που συμμετείχε στην προπόνηση και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπραντ στην Νορβηγία. Πράτια χαμόγελα στον όφη μετά την νίκη κοντά στην Τσέσκα Σόφια στο Παγκρίτου, αλλά και συγκέντρωση στην όφη τη πρεμιέρα στη Στίχημαν Super League με τον Πόλο Έλαμπετ. Αναβλήθηκε το μάτς της αντιπάλου των κριτικών για το πρωτάθλημα την Κυριακή κοντά στη Λοκομοτίβ Σόφια. Στόχος του Άρη Τετράδα, το Super Bet Κύπελλο και να έρθει κάποιος τίτλος στο μήνυμα του Μιχάλη Γκορίου εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και τον απόψινο εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα. Τον 26χρονο Κουράτη Σόπερ Μπόσκο Σούταλ με τη μορφή δανεισμού από τους Σαντάρ αποκτούν οι κίτρινοι, ανακοινώθηκε το Ομάρ Ρίτσαρντ. Την ήττα με 3-1 σετ από την οικοδέσποινα Τσεχία γνώρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στην πρεμιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό. Με το Χρήστο Τζόλι βασικό και 75 λεπτά συμμετοχή, η Άρσεναλ μπήκε με το δεξί 3-0 την κόβα της Emirates, ο μάτς που άνοιξε την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής La Liga, μπέτσε στο Sociedad 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Βρύζο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε σου, με το που έκατσες για νήσι σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
2: Μπράβα, μπράβα, η πολίτισσα.
1: Είπες μπράβα.
2: Μπράβα.
1: Μπράβα.
2: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολέρα. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
1: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
2: Ωραία.
1: Τόσο απλό.
2: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
1: Στην
2: ξαπλώστρα.
1: Όχι, όχι, κάτσε. Σωστά το παιδί.
2: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
1: Με τόσο κλάμα.
2: Και εγώ εκνευρίζομαι.
1: Ξαπλώστρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έφερε το μονοκάμα.
3: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
1: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά. Για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είμαι τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη. Και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
2: Στο Instagram.
1: Ναι, ρε,
2: βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδα.
1: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδα, έβαλες και ένα ρά μέσα.
2: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έπιασε το σταυρό, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι. Όπως ήδη ενημερωθήκατε.
1: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
2: Ναι. Σου είπα ότι με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
1: Ναι,
2: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
1: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
2: Να παίρνει τα βουνά.
1: Άρα, και, δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
2: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
1: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
2: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Όταν λέω να σου πω κάτω.
2: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
1: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
4: Ο νους την αύξηση είναι, κύριε.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
4: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
1: Περνάς από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάντικητη τη δική σας τη συνήθεια. Ανάντικητη. Τη δική σας. Τι τι. Ανάντικητη. Γράφεις, μωρή μου χρήτσα.
1: Ανάντικητη.
2: Έχουμε ανάντικητη τη συνεισφορά σας.
1: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
2: Ναι.
1: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια. καλό.
1: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
1: Βέβαια.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 11 λεπτά και μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Sport FM 94,6. Σήμερα κλείσατε. Εγώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 2 παρέα με Χάρη Χριστόγλου. Ο Διονύσης ήταν από Δευτέρα. Εδώ το βράδυ παρεούλα. Οπότε θα πω εγώ το Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και νομίζω ότι θα είναι και επόμενη έτσι τρίβη. Αυτό το τρίμερο, το λίγο το ακόμα το ήρεμο στην Αθήνα από Δευτέρα. Βλέπω να έρχεται μεγάλη επιστροφή, ξανά κίνηση στο Κηφισό και όλα αυτά τα ωραία τα χειμωνιάτικα, τα οποία μας συνοδεύουν για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι να ξαναφτάσει ο Αύγουστος που αδειάζει η πρωτεύουσα. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα εδώ και να μιλήσουμε. Περίπου 4 λεπτά ο καθένας. Καλά πηγαίνει έτσι, γιατί βγαίνετε αρκετοί. Από εκεί και πέρα, έχουμε πρεμιέρα. Δηλαδή σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Τα δύο πρώτα είναι την ίδια ώρα, δηλαδή στις 8 η Άκη υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη. Η Καλαμάτα Άρης θα γίνει στην Τρίπολη. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκι. Κυριακή έχουμε Όφι Βόλο, 7.30 στις 7.30. Πάω Κλεβαδιακός στις 9. Και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Το Παναθηναϊκός και φυσικά ο Ζωμουστόν έχει αναβληθεί. Είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια, ανάμεσα από τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και για την πρόκριση στη League Face του Conference League. Να πάρει την αναβολή στην οποία έχει δικαίωμα, έχουν όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να ζητήσουν μια αναβολή. Εκτός να φτάσουν μετά στους 8 και στους 4 που έχουν περισσότερες. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Φυσικά περαστικά στον Αντώνη του Πανούτσο. Το έχουμε πει και δύναμη. Το εύχομαι και εγώ. Τα είπαμε και χθες και το πρωί με τον Διονύση. Είναι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Λοιπόν, Χάρη, έχουμε φίλους. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
1: Τι έγινε, Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
1: Καταρχήν να ρωτήσω πώς είναι ο συνάδελφός σας εκεί, γιατί εντάξει, σίγουρα δεν ήταν και του ευχάριστο. Αυτό το μάθαμε το πρωί. Είναι ακόμα σε κατάσταση, ας πούμε, που είπαν ότι είναι κρίσιμη και τέτοια.
0: Ναι, αυτό ξέρω κι εγώ.
1: Εύχομαι δύναμη. Εύχομαι δύναμη, μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, οπότε στην πρεμιέρα σήμερα πλέον, γιατί μπήκαμε στο Σάββατο, θα έχουμε και δύο νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά τον Αρμένιο και τον Φρόλερ, έτσι είναι στην αποστολή.
0: Είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα αγωνιστούν. Είναι λίγο μεγάλο ερωτηματικό που είναι δεκάδα.
1: Για τον Αρμένιο παίζει να αγωνιστεί πάντως.
0: Αυτό πιστεύω. Κατάλαβα καλά. Ναι, αυτό πιστεύω. Γιατί είναι και έχει αγωνιστικό ρυθμό, έχει κάνει προετοιμασία με τον Αστέρα.
1: Η δεκάδα που έβγαλε το πρωί είναι δική σου εκτίμηση.
0: Ναι, εκτίμηση με κάποιον που έχω μιλήσει, αλλά δεν είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα την πετύχω. Δηλαδή, σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, δεν ξέρει κανείς, ας πούμε, το τι θα παρατάξει ο Μεντιλιμπάρ. Δηλαδή, είναι ο Ορτέγκα με τον Πόποβιτς, έχουν τις πιθανότητες του. Ο Μπρούνο με τον.
1: Είδα ότι πήρε και τον Κλέιτον. Έχει πάρει και τον Κλέιτον.
0: Ναι, μα είναι ούτως ή άλλως για τον απλό λόγο ότι το ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Πόσο θα το έχει.
1: Γενικά τον υπολογίζει το Κλέιτον.
0: Όσοι είναι στο ρόστερ, φίλε μου, του υπολογίζει. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Γι' αυτό ακόμα δεν ακούγεται για φόρ κάτι, έτσι. Επιπλέον του Γκονζάλες.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι και τόσο βέβαιος ξέρεις, ότι θα έρθει και τρίτο φόρ, γιατί υπολογίζει και το Ζώτα για εκεί. Τον Κλέτον φυσικά και τον πήρε.
1: Ο Ζώτα είναι για πιστευτό εννιάρι όμως ουσιαστικά.
0: Α, ναι, λοιπόν, να πεις ότι έχω τρεις για αυτή τη θέση.
1: Ναι. Anyway, στο μεταξύ γράφτηκε από το, νομίζω ο Νικολακό το έγραψε στο νωρίτερα. Είχαμε κάνει κρούση για κάποιον Φέντρουπ, ένα δανό.
0: Το δανό της Τζένοα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και μάλιστα

0: Ψαχνόμαστε για χαφ δηλαδή.
1: Εννοείται ότι. Γιατί και επειδή πήγε πίσω του Κάσερες, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει παίχτη εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Φρέντου, είναι και ο Πορέτα που, που παλεύει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, Ηρακλείο Πορέτα, είναι δύσκολο.
1: Ναι, κοίτα.
0: Θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης μόνο να περνάγαμε σε ομίλους Champions League θα πιθανό να ερχόταν. Δεν ξέρω, το βλέπω.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι έπαιζε και
0: στο Δεν το ξέρεις βέβαια, αλλά...
1: Ναι, που είχε τις πολλές παρουσίες στην Ευρώπη.
0: Το θέμα είναι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο από την ομάδα. Να φεύγουμε γεμάτοι από το γήπεδο. Να μην έχουμε αυτά τα άγχη τώρα, ειδικά με ομάδες, με όλο το σεβασμό στον Ατρόμητο, έτσι μικρομεσαίες, αυτά όπως έγινε επανελειμμένα πέρσι. Mm-hmm. Αλλά κυρίως θα βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και τους ιδιασμούς μας, τις κάθετες, ξέρω εγώ, να δούμε κανένα τριγωνάκι. Έχω να δω τριγωνάκι από τα Χριστούγεννα μου, πατακάλατα ρε Ηρακλή.
1: Έβλεπες τριγωνάκι, αλλά δεν είχαν καλή... δεν περνούσε τελική πάσα, έχουν γίνει τριγωνάκι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Εγώ πριν για να πάρουν και άλλα παιδιά, θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι, εν συντομία. Μπορεί να ακουστεί από πολλούς ίσως... γραφικό, παλιωμοδίτικο, εγώ θα το πω. Δεν μου αρέσει που ο Μπάμπης Ολυκογιάννης πήγε σε μια ομάδα ανταγωνιστική του Ολυμπιακού. Ένα παιδί δικό μας, ας πούμε, που βγήκε από τις ακαδημίες του Ρέντι και μάλιστα σε περίοδο που ήταν ελεύθερος και ψαχνόμασταν και για Έλληνα σε συγκεκριμένη θέση. Αυτό, ας πούμε, δεν μ' άρεσε. Γιατί ψαχνόμαστε και οι Έλληνες, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα το παιδί ήταν ελεύθερο, ότι η ΑΕΚ του έκανε πρόταση.
0: Ναι, από ό,τι είδα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες η ΑΕΚ δεν ήταν η πρώτη φορά που του έκανε κλούση. Του είχε κάνει λέει και παλιότερα.
1: Παλιότερα ναι, ισχύει. Αλλά το είχε προτιμήσει τότε και μείνει στην Ιταλία. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι ήταν παιδί που ήταν ελεύθερο, ναι, είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είχε και κάποιες συμμετοχές στον Ολυμπιακό. Λογικό μου φαίνεται. Δεν πενόχω.
0: Ναι, εντάξει, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι και το ότι πήγε σε μια ομάδα ανταγωνιστική.
1: Και πάμε.
0: Ναι, θα το βρούμε αντίπαλο.
1: Η ΑΕΚ του έκανε πρόταση.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα γιατί ψαχνόμαστε οι Έλληνες, δεν το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, εγώ είχα φανταστεί θα παίρναμε τον Λυκογιάννη, πιθανόν ο Μπρούνο να πήγαινε κάπου δανεικός και με το δεδομένο ότι μπορεί να πάρουμε, δεν ξέρω, με το Μέλε το δανό, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας ο Μέλε, αν θυμάμαι καλά.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή κάπως έτσι το είχα φανταστεί.
1: Το θέμα με τους, θέμα με τους Έλληνες το έχω πει άπειρες φορές και το λέω και εγώ από την Ολλάνδη και πριν την αρχή της προετοιμασία.
0: Γιατί θα είναι μεγάλος πονοκέφαλος για το Μεντιλίμπαρ τώρα. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να βγάλει τη λίστα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Η λίστα πρέπει να έχει πόσο, 8 Έλληνες.
1: 4 από την Ακαδημία και σε άλλους 4 από την Ομοσπονδία. 8 συνολικά.
0: Εδώ πας Ακαδημία, ο Φίλης. Να δώσει και ευκαιρία σε νέα
1: παιδιά. Ο Φίλης μπαίνει στη λίστα Β.
0: Στη λίστα Β,
1: ναι. Εκεί δεν έχει θέμα. Μπορεί να βάλει όλη την ομάδα, την Άντερ 19, μα έχει όλε τι προποθέσει, μπαίνουν. Δεν είναι να βάλει όσου παίχτε θε. Το θέμα είναι ότι στι 25 επιλογέ, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακό είναι 17 και 4, έχει 22 με το Φορτούνι.
0: Να. Anyway.
1: Εντάξει.
0: Θα τα πούμε αύριο μετά το μάτς. Άμα είναι, θα είσαι, θα είσαι αύριο.
1: Θα είμαι.
0: Ωραία, άμα είναι τα λέμε από κοντά.
1: Έγινε,
0: άντε, καλό βράδυ, γεια.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, Ηρακλή, εγώ είμαι.
1: Έλα, Ρέρι.
2: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
2: Χαιρετώ και τον Χρήστο εκεί. Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, επειδή δεν σου έχω ακούσει καθόλου πριν από την δεκάδα.
1: Το χάρι. Χρήστο δεν έχω.
2: Ναι, συγγνώμη.
1: Αν έκανα με το σούτο θα
2: πήρε. Να ξεκινήσω λίγο αλλιώς. Κουράγιο στον κύριο Πανούτσο και ως αγαπημένος και ελπίζω να βγει νικητής.
1: Βεβαίως.
2: Αυτά από εκεί. Μεγάλο κουράγιο και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε για το αυριανό. Επειδή είπες για την 11 και δεν έχω ακούσει καν τι έχεις πει, γιατί με αυτό ήθελα να ξεκινήσω με σένα.
1: Έλα.
2: Θα ήθελα να σου πω στα δικά μου μάτια την 11 που θα ήθελα να δω εγώ και να δούμε αν συμφωνείς ή όχι.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, για την πετάτα πίσω θα έβαζα.
1: Ναι.
2: Ο Τέγκα.
1: Ναι.
2: Ροντινέι Μπρούνο.
1: Ναι.
2: Και θα έβαζα και Ρέτσο Πιρόλα.
1: Πιθανό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ή αν θέλεις ένας από τους δύο να βγει, να βγει ο Σμαίλοβιτς. Από εκεί και πέρα.
1: Αν θα βγει ένας από τους δύο, θα βγει ο Ρέτσος για να βγει ο Σμαίλοβιτς.
2: Ναι, θα βγει ο Ρέτσος, αυτό ακριβώς. Άκου τώρα, επειδή ο Μεντιλίμπαρ Πάντα με τους καινούριους παίκτες θέλει να είναι 100% σίγουρος ότι μπορούν να τα απεξέλθουν. Mm-hmm. Εγώ κρατάω μια πισινή για αυτούς που έχουν έρθει. Οπότε με αυτό το σκεπτικό mm-hmm. και με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, εγώ θα έβαζα Έσε και Μουζακίτη.
1: Αυτήν έχω δώσει και εγώ. Και αυτό θεωρώ το πιο πιθανό ότι θα είναι το Έσε Μουζακίτη.
2: Ναι. Και όχι τον Καρθία. Γιατί ο Μουζακίτης θα έχει και τα τρεξίματα και θα έχει και την κάθετη ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα θα έκανα πολύ επιθετικό τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα το παιχνίδι να το καθαρίσω από τον πρώτο μήχρονο.
1: Ναι.
2: Για τους γνωστούς λόγους. Τι θα έκανα. Θα βάζα μπροστά τον Μιχαμπή.
1: Ναι.
2: Θα βάζα το Μάρτιν από τη μία μεριά. Θα βάζα πίσω από τον Ελκαμπή το Φορτούνι.
1: Ναι.
2: Και θα βάζα αριστερά το Ροκ. Εάν δεν θέλεις να γίνει αυτό, να έμπαινε στη θέση του Ρόκα Φορτούνης και να έμπαινε πίσω από τον Ελκαμπή όσα.
1: Θα μπει το πιο πιθανό σενάριο. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να ξεκινήσει ο Σάπης από τον επιθετικό και ο Φορτούνης θα είναι στον πάγκο.
2: Και ο Φορτούνης στον πάγκο, άρα να βάλει το Ρόκα.
1: Ναι.
2: Το, ναι. Εγώ το θεωρώ, συγγνώμη που θα το πω, δεν το παίζω προπονητής, το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Γιατί?
2: Ηράκλη. Και ο λόγος
1: θα παίξει αριστερό εξτρέμ, θα παίξει δεξί εξτρέμ.
2: Αλλά έχει, δεν πρέπει να παραβλέψουμε κάτι, Ηράκλη. Έχει πολύ καλά στημένα. Τα κόρνη και τα ενδεχόμενα φάουλ που μπορεί να κερδίσει απ' έξω είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να τα κάνει γκολ. Και το σουτ. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι εκεί θα χάσουμε.
1: Δεν ξεκινάει εγώ. Θα μου κάνει μεγάλη. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, αν θα ξεκινήσει ο Κώστας.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα βάλει το ΣΑ και θα αφήσει έξω το Κώστα και θα αφήσει το. Θα βάλει το καινούργιο το έξτρα από την μία μεριά. Άρα συμφωνούμε σχεδόν με δεκάδα.
1: Συμφωνήσαμε. Τώρα το τι ωραία. Θα βάλει ο Μέντης θα το δούμε αύριο, φίλε.
2: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αύριο. Mm. Εσύ συμφωνείς για το Μουζακίτη πίσω, ε.
1: Ναι. Και πρέπει φέτος ο Μουζακίτης να κάνει πολύ καλή χρονιά.
2: Βέβαια, σε σχέση με το περσινό.
1: Ναι.
2: Ωραία. Από εκεί και πέρα για να μην σου κρατάτε πολύ τον χρόνο. Επειδή διαβάζουμε πολλά. Οι μεταγραφές πότε κλείνουν κανονικά. Είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι.
1: Όχι, είναι και Σεπτέμβρη. Αλλά ουσιαστικά.
2: Ναι, είναι η ελεύθερη.
1: Ουσιαστικά. Όχι. Και μεταγραφή μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά, βέβαια, όταν έχει τα δηλώσει το βράδυ. Οπότε, 2 Σεπτεμβρίου, πότε έχουμε. Είναι 31 Δευτέρα.
2: Η λίστα τρίτη, δηλαδή είναι μέχρι και τις 2.
1: Τετάρτη βράδυ, δηλαδή, θα πρέπει να έχει δηλώσει τη λίστα.
2: Άρα, η εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Μεγάλη εβδομάδα.
2: Είναι να γίνουν όλες οι.
1: Σε ένα μεγάλο ποσοστό και εκτός αν. Προκύψει κάποια περίπτωση γιατί έχει πάρει αρκετούς παίκτες Ολυμπιακός και αφού είχε για να δηλώσει τη λίστα. Δηλαδή και το Γιαζίτζι όταν τον είχε αποκτήσει δεν μπορούσε να τον βάλει στη λίστα. Την είχε δηλώσει.
2: Εντάξει, ωραία. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα Ραγκλή, να το κλείσουμε. Και ένα τελευταίο εσύ αύριο θα κάνεις εκπομπή. Μπορούμε να βγούμε γιατί εγώ το τελειώνω το κανονάκι τώρα. Βγαίνουμε αύριο Σάββατο ή όχι.
1: Εσύ βγαίνεις Σάββατο, εγώ δεν έχω εκπομπή αύριο.
2: Α, δεν έχεις, νόμιζα ότι κάνεις εκπομπή αύριο. Α, κατάλαβα.
1: Όχι, Σάββατο, κυρία
2: Κωνσταντίνα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε παιδιά για όλους και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, έγινε Ηρακλή μου. Άντα, αγόρι μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Την καλησπέρα μου στον Νίκο από το Μόναχο. Στο Γιάννη από τα Χανιά. Πάμε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα, ρε ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή, τι κάνεις.
1: Μια χαρούλα, εσύ τι γίνεσαι.
3: Μια χαρά. Καλώς ήρθες αφού δεν πρόλαβα να σας πω την Τρίτη. Mm-hmm. Καλώς ήρθες κιόλας. Λοιπόν, εντάξει, αρχίζει το πρωτάθλημα, ευτυχώς, γιατί μας έλειψε λίγο, ειδικά εμάς τους ΑΕΚτζίδες που το πήραμε κιόλας. Mm-hmm. Εγώ θέλω να μιλήσω γενικά για τους τέσσερις μεγάλους και να πω και κάτι για τον Όφη.
1: Βεβαίως.
3: Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι φέτος όλες οι ομάδες πλην του ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα ανέβουν ένα-δυο επίπεδα πιο πάνω. Δηλαδή είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός φέτος πιστεύω ότι θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο αλλά και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ και απλά του λείπουν κάποια βασικά κομμάτια για να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει ο Μεντζιλίμπαρ. Δηλαδή για μένα, εγώ έτσι όπως το βλέπω, του Ολυμπιακού του λείπει ένα οχτάρι. Και του λείπει ένα οχτάρι κυρίως γιατί δεν είναι καλά ο Μουζακίτης το τελευταίο διάστημα. Γιατί αν ήταν καλά ο Μουζακίτης.
1: Εξάρι θα σου λέγα εγώ περισσότερο. 6-8 και όχι 8. Γιατί στο 8 πήρε και το Φρόιλερ.
3: Απλώς το 6 έχεις και τον Νέσ, έχεις και τον Σιπιόνι που νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι. Δεν ξέρω εσύ.
1: Ταξιάρχη, Είναι μια εβδομάδα η επόμενη για το, μετά το παιχνίδι με το, από Δευτέρα. Ναι.

0: οποία θα είναι πολύ κομβική για το τι θα δούμε από τον Ολυμπιακό, γιατί θα κλείσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ και θα δούμε και ποιοι θα παραμείνουν και στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να αποκτηθεί και χαφ και εξτρέμ ή και άλλο επιθετικό π.χ. και μπακ και να μείνουν όλοι. Να ανέβει πάρα πολύ ο αριθμός των παικτών που είναι στο ρέντι.
1: Ναι. Ναι, για μένα επίσης ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίχτη σαν το Γιόβετιτς που να μπορεί να παίζει και μαζί με τον Ελκαμπή αλλά και πίσω από τον Ελκαμπή. Θυμάσαι το Γιόβετιτς.
0: Πήρε τον Κονσάλες. Ο Γιόβετιτς ναι. Έπαιζε ουσιαστικά ναι, γινόταν καμιά φορά 4-4-2, έπαιζε και πίσω
1: από τον επιθετικό. Πολύ που παιχτάρα αυτός ο Γιόβετιτς ήταν παιχτάρα. Mm-hmm. Και στην Ίντερ που έπαιζε. Έναν τέτοιο παίχτη ψάχνει ο Ολυμπιακός ή έναν Κοστούλα που εντάξει ο Κοστούλας δύσκολα βρίσκεται. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ καλό ρόστερο ο Ολυμπιακός. Α, και δεξιμπάκ βέβαια. Οκ. Okay. Από τη στιγμή που έφυγε ο Μαθαίο, θέλει και ένα δεξιμπάκ. Ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, αν και χτες ήταν αυτοκτονία, θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό ότι βγάζει νεκρά διαστήματα, γιατί ακόμα ψάχνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, μεγαλώνει η ομάδα με νέες προσθήκες. Δηλαδή, μπήκε ο Λιβάη κατευθείαν στην δεκάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπαθούν να μάθουν το σύστημα του νέου προπονητή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με αυτό που είδα στα πρώτα 80 λεπτά εχθές, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα 0-2 και θα περάσει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν το είδες και εσύ το μάτς.
0: Το χθεσινό του Παναθηναϊκού το είδε όλο.
1: Ναι. Σου φαίνεται αυτή η ομάδα να είναι ικανή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό?
0: Πλέον έχει ελπίδες. Παίζει την έδρα της. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει ψυχολογία, γιατί το 2-0 το έκανε 2-2.
1: Ναι.
0: Εκεί δηλαδή που ήταν τελειωμένη, θα παίξει την πρόκληση της στην έδρα της. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αυτή η έδρα, αν είναι λοιπόν το γήπεδο της
1: χειρά. Ναι, ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Απλά έχει μπλέξει ο Παναθηναϊκός, το που πάγε χθες.
1: Απλώς έχει και περισσότερη ατομική ποιότητα πια ο Παναθηναϊκός, και με τον Τετέ και με τον Λιβάη. Ποιότητα που δεν είχε ειδικά πέρυσι.
0: Το θέμα στο Παναθηναϊκό είναι να μπορέσει να κρατήσει πίσω. Γιατί,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί δέχεται γκολ σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα ακόμα χαφ.
0: Ναι, σε ξάρι θα έλεγα.
1: Νομίζω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ έχασε τον καλύτερο του παίχτη. Ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, για να είμαι ειλικρινής.
0: Θα είναι και στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας από τον Καρίτσα. Και οι δύο θα είναι.
1: Θα παίξει αύριο στο Super Cup.
0: Ή θα είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα παίξουν.
1: Ενδιαφέρον. Και μακάρι να γυρίσει και στην εθνική. Εντάξει, είναι μεγάλο το κοινό του Κωνσταντέλια και γενικότερα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτιάξει ένα καλό ρόστερ. Ήδη έχει πάρει καλούς παίχτες, έχει πάρει το Γιαννούλη π.χ. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αμφιβάλλω. Εντάξει, για εμάς τώρα, για την ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει πάρει καλούς παίχτες η ΑΕΚ. Έχει πάρει το Μάγερ, έχει πάρει το Ζούπκοφ, έχει πάρει μια χαρά παίχτες. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι τον Νοέμβρη, μέχρι το Δεκέμβρη, θα μας πάρει χρόνος λίγο να ξεσυνηθίσουμε από τον Πινέδα. Δηλαδή θα υπάρξουν μάτς που θα λέμε σε αυτό το μάτς που μας λείπει ο Πινέδα. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι, πώς
1: δηλαδή,
0: εντάξει, δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τόσο που είπες.
1: Πιστεύω ότι θα μας πάρει, ναι. Και δεν το λέω για το μάτς με τη Λεύσκη. Με τη Λεύσκη δεν έλειψε ο Πινέδα. Ναι. Ναι, και έχει και ένα ρόστερ πολύ καλύτερο από πέρυσι, ΑΕΚ, για μένα. Δηλαδή πήρε παίχτες σε θέσεις που πέρυσι δεν είχε. Πέρυσι είχε δύο χαφ που παίζαν όλη τη χρονιά, φέτος έχει τέσσερα. Απλώς είναι ο Πινέδα που ήταν το α και το ω στην ΑΕΚ και θα υπάρξουν μάτς που θα λείψει ο Πινέδα. Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, για τον Όφη τρομερή νίκη χτες. Και δεν είναι ότι νίκησε, έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο δηλαδή.
0: Δεν έχω εικόνα. Στιγμότυπα έχω δει μετά.
1: Είδα λίγο το πρώτο ημίχρονο και είδα και λίγο το δεύτερο ημίχρονο όταν Παναθηναϊκός έκανε διάλειμμα ή ο ΠΑΟΚ. Γιατί προσπάθησα να τα δω και τα τρία. Έχω δει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κυρίως. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και με την ΑΕΚ δεν το παράτησε το παιχνίδι, παρότι μέχρι το 60 δεν του πήγαινε τίποτα. Πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ καλός προπονητής ο κύριος Κόντης.
0: Έγινε, εντάξει.
1: Επίσης έχει και ένα-δυο παίχτες που θα μπορούσαν άνετα να σταθούν σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή ο Ανδρούτσος και ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είχε ρόλο στον Ολυμπιακό. Που ήταν και στον Ολυμπιακό παράδειγμα. Ή και ο Φούντας ακόμα στην ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε ρόλο.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, τα ξέρεις.
1: Γεια σου.
0: Έχεις break.

0: Ρίχτω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Τέσσερα μισά ώρα τη εκπομπή σε αυτήν εδώ και πάμε στου φίλου που περιμένουν. Να πω μόνο στον φίλο τον Νίκο από τον Περισσό. Εγώ θα ήθελα το δεύτερο που μου γράφει. Πιο πιθανό βλέπω τον πρώτο. Ναι.
1: Έλα, Ερακλή, καλημέρα.
0: Καλό σα, καθηλητή.
1: Γεια σα, ευχαριστώ.
0: Κάτσε, έλα κοντά στο τηλέφωνο. Έλα.
1: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά για τον Ράνο που είπε για τον Λυκογιάννη. Αυτά είναι ο Αθανασίου που είναι έντας ο Ολυμπιακός και δεν μιλάει με τον Λυκογιάννη και τέτοια. Πάμε λίγο για τον Μεντζλίμπαρ τώρα.
0: Πάμε.
1: Φεβρουάριο 24, δηλαδή ο Μεντζλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Πήρε το ευρωπαϊκό. Αν δεν είχε το παιχνίδι μετά στο Βίλα, έχασε το πάω στην Τούμπα, μπορεί να έπαιρνε και το ποτάλιμα, γιατί εκεί με το...
0: Πάμε με τα δεδομένα. Πήραμε το, πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε το double, πέρυσι δεν πήρε τίποτα.
1: Και θα πει το ευρωπαϊκό, 25-26, πήρε double και το super cup.
0: Ναι.
1: Πέρασε τις διεκτήσεις του Europa League. Και φέτος δεν έκανε και πολύ καλή χρονιά, δηλαδή τον βγάλαμε άχρηστο.
0: Καλά και συνέχισε ο Champions League. Στην Ελλάδα είχε θέμα.
1: Ναι. Άλλο αυτό. Το βγάλε δηλαδή για μισή χρονιά, για μισή χρονιά δηλαδή από το Δεκέμβριο και μετά δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Το βγάλαμε άχρηστο το μετρήμα. Τέσσερα πάντα τον εφάνε, να φύγει και τέτοι. Εγώ για μένα τρία σοβαρά λάθη που έχει κάνει ο μετρήμα.
0: Ναι.
1: Κανεί δεν είναι αλάθος. Έχει κάνει και λάθος. Είναι ο Άντρε Ρουίτς. Δεν θα αξιοποιήσει σαν εξτρέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Ο Αθανασίου που δεν το θέλει πίσω. Και ένα με τον Ελκαμπή που τον έβαλε μετά και δεν έβαλε τον Γιάννετσου. Αυτά είναι για μένα.
0: Πού τον έβαλε τον Ελκαμπή και δεν έβαλε τον Γιάννετσου. Και από τελευταία.
1: Που γύρισε από το...
0: Ναι, το Κοπάφρικα, ναι.
1: Και εκεί. Δηλαδή, έμπρεπε αυτά τα τρία. Κατακάλαμε, όχι ότι φελαίνομαι, δηλαδή, αλλά ο άνθρωπος εντάξει. Πεταλάζει και τέτοια, είναι ένας κανονικός προπονητής. Τώρα, αν νιώθουμε τον Μιλτζίμα να φέρουμε... αύριο νομίζω ότι η δεξιά έχει κάνει λάθος, νομίζω θα βάλει το Σάνιαγκα.
0: Δεξιά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Το Σάνιαγκα το επιθέμενο να το βάλει. Ο Φρόιντερ που πήραμε. Χάπνεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εσύ, δηλαδή ο Ολυμπιακός γιατί με τα γραφή δεν πάει τώρα, πάει για ένα εξάρι.
0: Ναι.
1: Για εξή. Για εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και ένα δεξί μπακ.
0: Αρχικά πάει, ναι.
1: Ναι. Αυτά γιατί είναι. Αυτό. Εχθές. Θα σου πω και λίγο για το στίχημα. Περιμένω του Μαθαϊκού σε τόσα δελτία. Άσο και όμως 1,5. Άσο και όμως. Άσο και γκολ γκολ και μόλις βάζει τον γκολ και η ασήμαντη γύρισα και σαν την ταπέτη. Καλά δεν με νοιάξε και πολύ γιατί το χαριστήνικα που... Ο συνηθισμένος είναι που κάνω. Το χαριστήνικα που...
0: Συνηθισμένος,
1: ναι, συνηθισμένος. Δηλαδή είμαι 61 χρονών, δεν μπορώ Ολυμπιακό. Από το 74 που πήγα με τον πατέρα μου την άντε.
0: Τι σχέση έχει με το στοίχημα από πότε πήγε από εκεί,
1: συνηθισμένος είμαι από 16 χρονών παίζω. Από 16 χρονών. Δηλαδή και στα Κάναντα μόλις παίζαμε την 31, φαντάσου. Πόσο ήμουν εδώ, 10-15 χρονών. Μαζευόμαστε κάπου στην εκκλησία, πήγαμε την εκκλησία και πήγαμε την 31 με κάτι.
0: Γιατί αν δεν παίξει την εκκλησία έξω από την εκκλησία 31, πού θα παίξεις.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα είναι καλός. Αλλά πιστεύω ο Ολυμπιακός θα έρθει να είναι στο πρωτάθλημα. Το Μαχαρά. Συγγνώμη, τελευταίο. Αν ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε κάνει αυτές τις εμφανίσεις με τις ομάδες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, τι θα γινόταν τώρα. Με ΣΕΣΕΚΑ, Σόφια, με την Μπάξη.
0: Καλά, θα υπήρχε προβληματισμός, αλλά αν ήταν νέος προπονητής, αν ήταν ο ίδιος προπονητής που ήταν τον περασμένο χρόνο, θα ήταν πολύ πιο ανησυχητικά τα μηνύματα. Λοιπόν, έγινε, αδερφέ. Είναι μια χρονιά
1: στην Ολυμπιακάρα και πιστεύω ότι θα φέτο και άνε με το τελικό που είπε ο Μαρδάκη στο Γιώργο Παλί. Θα μην το πάρουμε, αλλά πάμε τελικό.
0: Όχι, μα να πάμε τελικό, ναι, ούτε να μην το πάρουμε.
1: Εντάξει, άντε,
0: γεια σα, αγόρι. Πάμε.
2: ακούς.
0: Βεβαίως.
2: Δεν σ' άκουσα. Γιώργος.
0: Α, που είσαι πάρει και χθες.
2: Είχα πάρει χθες, ναι.
0: Έλα, γουρίδα μου.
2: Έχει βγει η ψυχή να πιέσει το γραμμή, με έχει ρίξει δύο φορές το τηλέφωνο. Και με τον Μωρέ, σε πήρε για να συνεχίσουμε λίγο του
0: βέβαια από χθες. Πώς το είπα κιόλας. Γιατί χθες δεν είχαμε και χρόνο, ήταν και πολύ φίλος του
2: Παναθηναϊκού. Κατάλαβα. Εντάξει. Τίποτα, βλέπω και λίγες εξελίξεις έτσι στα μεταγραφικά σενάρια, να το πω έτσι, ο Γκονζάλες. Εν μεταξύ, έχει πάει ακραία τρέλα αυτό το παίχτη, από το Μεξικό.
0: Εντάξει, ήρθανε και εδώ.
2: Ήρθανε, ναι, μέσα εδώ πέρα. Δεν περίμενα. Και αν δεις τι γίνεται τώρα, θα το έχεις δει και στα social media, Twitter, αριστερά, δεξιά.
0: Twitter δεν έχω.
2: Ναι, εντάξει, επειδή εγώ είμαι λίγο εκεί και με space και με τέτοια χαζεύουμε, έχουν μπαίνουν οι Μεξικανοί τώρα και μιλάνε στα space με τους Έλληνες.
0: Κοίτα, στο Μεξικό ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
2: Σου λέω, είναι θετικό δείγμα τουλάχιστον να τη βλέπω ότι η αντιδράση τους για τον παίχτη αυτό. Θα τον δούμε και στο γήπεδο. Θα τον δούμε. Έχει μπαλαδόφατσα πάντως. Τώρα εγώ, σε αυτό που είχα πει χθες, είχαμε μείνει κάπου όσον αφορά αυτό που παρουσίασε, πήγα να πω, ο Μεδιλίμπαρ. Σαν εικόνα.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Λέω, χθες είχαμε μείνει νομίζω κάπου εκεί, πήγα να σου κάνω τη συζήτηση για το Μεδιλίμπαρ.
0: Ναι, για την εικόνα την περσινή, για την εικόνα να τα μάθει με την ΑΕΜΕ και για ποιο πράγμα θες.
2: Για μια εικόνα από πέρσι που έφτασε στην κορύφωση, θεωρώ, ίσως, εκεί με την ΑΕΜΕ.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Την περσινή σεζόν την έχουμε αναλύσει άπειρες φορές εδώ στο 1-1.
2: Ναι.
0: Για να ξαναπώ τα ίδια, ότι μέχρι το Γενάρη και την πρόκληση εκεί του Άγιαξ, δεν νομίζω ότι είχε κανείς κάποιο πρόβλημα.
2: Θα σου πω κάτι. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα το πρόβλημα ήταν γνωστό. Εγώ επειδή δεν θέλω να τα λέω βάσει μου τα αποτελέσματα, αυτό που έβλεπα δεν μ' άρεσε. Βλέπω Ολυμπιακό, εντάξει, εγώ είμαι 23 χρονών. Βλέπω Ολυμπιακό από πολύ μικρός. Δεν μ' άρεσε η εικόνα.
0: 23, ναι.
2: Ναι.
0: Όπως το ρίχνω 28 χρόνια. Κοίτα, αδερφέ, για το Μεδιλίμπαρ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα και να συμφωνήσω εν μέρη, ξέρεις, όσον αφορά την εικόνα και τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στις κλειστές άμυνες. Αν είχαν γίνει, ξέρεις, και κάποιες κινήσεις, τις οποίες τις είχε ζητήσει και ήθελε να έχει τους παίχτες που μπορούσαν να του κάνουν αυτό, μετά τη συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Άλλαξε κατεύθυνση, φάνηκε.
0: Όχι, δεν είναι ίσως, θα σου πω, για τις μεταγραφές, γιατί θα περιμένουν να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Στη θέση που έβγαλε, γιατί πού συνέχισαν μαζί, πού συνεχίζω με τη Λίμπα, δηλαδή στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπήρχε παραδοχή ότι οι κινήσεις και οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν δεν βγήκαν το τελευταίο, σίγουρα πέρυσι. Δηλαδή, θα μπορούσε, αν είχε ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, πάρει το Μίγια το καλοκαίρι, δεν ξέρεις και τι εικόνα μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός και πώς θα έπαιζε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε το Μεντιλίμπαρ, το ξέρουμε. Είναι ένας προπονητής που είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Το πρώτο του εξάμηνο με το Κόνφερες, το άλλο με τον Ντάμπλ. Και δεν νομίζω ότι τη χρονιά του Ντάμπλ είχε ενοχληθεί κανείς με τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, μέχρι τα μισά της χρονιάς υπήρχε ένας προβληματισμός, αλλά και δεν ασχολιόμασταν και τόσο, γιατί ήταν μετά το Κόνφερες, πούμε, αλήθεια.
0: Ναι, αλλά όχι, γιατί έκανε μεγάλες
2: νίκες. Στο Γιουρόπα ήταν.
0: Ναι, και στο Γιουρόπα πέρασε στην πρώτη οχτάδα. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα αυτά για να τα πετύχεις. Πέρυσι πλήρωσε πολύ το Champions League. Το θέμα κατάφερε να κάνει τις τρεις νίκες και να συνεχίσει. Και ουσιαστικά το πρωτάθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα σου πω εγώ ότι η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλή σε αρκετά παιχνίδια. Και εμένα, ρε παιδί μου, θα δεις και λίγο διαφορετικά πράγματα. Θα δεις και τις τρίπλες που αυτά που θέλαμε εμείς οι μεγαλύτεροι παλαιότερα. Τα δέχομαι όλα αυτά. Τα βάζω στο τραπέζι. Ήταν η πρεμιέρα. Ουσιαστικά το πρωτάθλημα κρίθηκε στην πρεμιέρα των play-off που κέρδισε έξω ο Καρασκάκη. Τέλος.
2: Ισχύει, μέσα. Ήμουν εντάξει. Α, μην το συζητήσουμε για τον Μάτζ, γιατί ήμασταν έξαλλοι
0: στην υποδόνη του. Εντάξει, σου λέω. Παίζει για αντίπαλου και κέρδισε αυτό το Μάτζ κρίθηκε. Ναι.
2: Εντάξει. Σου λέω, εγώ πήγα να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, που έδειξε μια μικρή συνέχεια. Είδα στην προσέγγιση του παιχνιδιού ότι δεν μπήκε λίγο. Να σου πω.
0: Όσον αφορά με την Νέιμεγκεν, για να σου πω και για την Νέιμεγκεν, για να το συζητήσουμε. Με την Νέιμεγκεν ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακό στο πρώτο παιχνίδι. Πολύ κακό στο 0-0. Ναι. Δηλαδή το πιο πιθανό ήταν να έχει χάσει αυτό το μάτς παρά να έχει
2: κερδίσει. Μέσα στο
0: ναι, όχι, εγώ δεν ήμουν, ήμουν διακοπές. Και στον επαναληπτικό όμως, πολύ στις λεπτομέρειες χάθηκε η πρόκληση.
2: Δεν διαφωνώ. Δεν είχε βέβαια και τους παίχτες. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν είχε το υλικό για να μπορέσει να αντέξει στο παιχνίδι αυτό.
0: Πω, μου είδες ότι το Σάτον έβαλε βασικό, αλλά δεν μπορούσε να παίξει περισσότερο Σά.
2: Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπήρχε και το υλικό πίσω, έτσι. Όταν εγώ βλέπω να τρέχει τόσα λεπτά ο Ροντινέη, κάτι και με ανησυχεί και στο ρόστερ. Και γι' αυτό είχα κάνει και νίκηση όσον αφορά τις μεταγραφές και τον τρόπο που κινδυνεύει σε αυτό το κομμάτι στην αρχή του καλοκαιριού. Και το οποίο συνεχίστηκε και μέχρι τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Απλά και από εκεί και πέρα, ο τρόπος που ο Ολυμπιακός προσέγγισε τα μάτια με την Αϊμέγγεν δεν μ' άρεσε. Εγώ δεν θέλω να βγάλω στα μονταλάκια του με την Λίμπαρ. Mm-hmm. Ούτε θέλω να βγάλω τη διοίκηση ότι φταίει σε όλα. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να παίξουν στον Ολυμπιακό και όσο λιγότερο social media παρακολουθεί κάποιος, όσο καλύτερο για τον εαυτό του. Αλλά επειδή παρακολουθώ, κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν στον Ολυμπιακό.
0: Δεν αντέχει. Είσαι μέσα, συνέχεια.
2: Βλέπω. Mm. Προσπαθώ να μην παίρνω θέση και να μην ασχολούμαι, γιατί.
0: Αλλά φουντώνεις. Αλλά φουντώνεις κάθε φορά και δεν θα πάρεις.
2: Ναι, ξέρεις τι. Θα πεις κάτι για τη διοίκηση, είσαι. Πώς το λένε, δεν είσαι Ολυμπιακός, είσαι κάτι άλλο. Mm. Θα πεις κάτι για τον προπονητή, είσαι ρουφιάνος διοίκηση. Δεν μπορείς να έχεις άποψη στα social media. 100%. Δηλαδή.
0: Μα στα social media χάνε την μπάλα.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι φταίνε και οι δύο. Γιατί για μένα δεν φταίει μόνο η διοίκηση, φταίει και ο προπονητής. Φταίνε και οι δύο, είναι κάτι. Είναι μια ομάδα, ένας οργανισμός που φταίνε ο ένας μετά τον άλλον, έχουν το δικό τους ρόλο. Φταίνε και οι τεχνικοί διευθυντές και αθλητικοί και όσοι είναι μέσα. Για το δικό τους ρόλο.
0: Και η καθυστέρηση που μπορεί να υπήρξε. Γιατί δεν είχε Ολυμπιακός, είχε έρθει ο Σάλα, ήταν ανέτοιμος παρόλο που έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Έγινε, φιλαράκι μου, γιατί πήγαμε στο πεντάλεπτο. Μη σου πω και έξι. Έγινε, αγαπητέ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Χάρη, γεια σου, Ήρα, από χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, βεβαίως. Χιονί από το χιονισμένο, μάλιστα.
3: Κίμωνας. Τι κάνεις, φίλε.
0: Καλά είμαι.
3: Πήρα να εκμεταλλευτώ το δώρο που μας κάνεις και κάνεις εκπομπές.
0: Γιατί? Η δουλειά μου είναι, μπρε. Τι δώρο.
3: Η δουλειά σου είναι σήμερα, αλλά πήρα να το εκμεταλλευτώ δεδομένου ότι έχεις κάνει και άλλες δουλειές κατά το παρελθόν. Και αν θυμάσαι, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει στη ζωή του στο περιβάλλον αυτό που οι πολλοί από εμάς αντιλαμβανόμαστε με μία λέξη manager.
0: Ναι. Ένα εξάμηνο είχα περάσει, ναι.
3: Ναι, αλλά ταυτόχρονα και με τη δημοσιογραφία, αλλά και με αυτή καθεαυτή την ιδιότητα, ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι σε έναν άνθρωπο που έχει μια άποψη, εν πάση περιπτώσει, και επαγγελματικά, αλλά και σαν άνθρωπος, να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή όπως αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, στις 15 Αυγούστου.
0: Μπορούσε να ολοκληρωθεί. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς με ρωτάς, αλλά μπορούσε να πω ότι μπορούσε να ολοκληρωθεί και 30 Αυγούστου και την τελευταία ώρα των μεταγραφών. Δεν έχει.
3: Ναι, άρα, είναι ένα έδαφος το οποίο προαλήφεται, το οποίο προετοιμάζεται, το οποίο.
0: Τώρα, έχει πάει σε μία περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν είναι που θα δώσει μεγάλη μάχη ο ατζέντης για να του βρει ομάδα. Η μάχη που θα δώσει ο ατζέντης είναι για να του βρει καλή ομάδα. Και να ταιριάζει ο παίχτης και να μπορεί να φανεί ακόμα περισσότερο σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και να κάνει μελλοντικά και μια νέα πώληση. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να ήταν ένας παίχτης που μπορεί να θέλει να ξεφορτωθεί ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ο ρόλος του ατζέντη σε αυτά δεν είναι δηλαδή ότι καίγεται να βρει ομάδα στον πελάτη του, γιατί θα έρθει πρόταση. Και κάθε καλοκαίρι. Αφού είσαι και φίλος του ΠΑΟΚ, ερχόντουσαν. Μία φορά ήταν η Σάλτσμπουργκ. Μια η άλλη γερμανική, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που είχε έρθει, που μπήκε στο αεροπλάνο και το κατεβάσανε από το αεροπλάνο και επέστρεψε.
3: Ναι, με τα κόκκινα φορά επέστρεψε.
0: Ναι, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ήρθε πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Αλλά το. Εσένα μπορεί να σου έκανε το timing, Οκ, okay, να το καταλάβω. Ως ένα βαθμό, γιατί είναι 15 Αυγούστου. Δεν ήταν 31 Αυγούστου η μεταγραφή.
3: Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, τώρα που πέρασε ο καιρός, τώρα που το χωνέψαμε, τώρα που τον είδαμε στα αποδυτήρια της νέας του ομάδας, στις αγκαλιές με τον Καρέτζα, στις χειρετούρες με τον
0: Σταύρο. Το βιντεάκι, ναι, που υπήρχε στο, μου το έβγαλε και εμένα τώρα.
3: Ωραία, ναι. Τώρα λοιπόν που αρχίζουμε και το αποδεχόμαστε, γιατί καλώς ή κακώς στο μικρό κόσμο του κάθε ΠΑΟΚτζή πιστεύαμε ότι μπορούσε να μακροημερεύσει και να φυτέψει σαν ένας νέος Σαράφης, σαν ένας νέος Κούδας, σαν ένας... τέλος πάντων...
0: Άλλες εποχές, απλά με τον Κωνσταντέλη είχε πιστεί ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν λέω για όλους, ότι επειδή είναι και, ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ο νεαρός μέσος, καταλαβαίνουμε ότι δεν τον έκαιγε και τόσο στο να φύγει και μπορεί να έχει πιστεί ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου του ΠΑΟΚ ότι δεν θα φύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Τελικά έφυγε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις εύκολα τέτοιους παίχτες έτσι όπως λειτουργεί η αγορά και όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
3: Θα προσπαθήσω να σε εκθέσω με την έννοια ότι δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί στην τελική ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είσαι.
0: Ναι.
3: Δεν είσαι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Έτσι,
0: ναι.
3: Βλέπω περίπου πριν ένα μήνα όταν αποκλείσαμε την Δυναμό Κιέβου τον Τάισον να βγαίνει και να εκθιάζει σε ανύποπτο χώρο και χρόνο τις ικανότητες του Κωνσταντέλια, πράγμα το οποίο επανέλαβε αμέσως μετά τη μεταγραφή του. Εμένα δεν μου φαίνονται ασύνδετα αυτά τα δύο γεγονότα, ειδικά από έναν παίκτη ο οποίος έχει τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του Τάισον.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, που κάνεις αυτή τη σύνδεση, τη θεωρώ πολύ τραβηγμένη η σύνδεση για να γίνει. Το να μιλήσει κάποιος για το συμπαίκτη του.
3: Εσύ πιστεύεις ότι ξαφνικά χτύπησε από την Dortmund ένα τηλέφωνο, παράδειγμα λέω, εμφατικά ή προσχηματικά, 5 ή 10 Αυγούστου στον ΠΑΟΚ και είπε, σας δίνουμε τόσα, μας τον στέλνετε. Και το διαπραγματεύτηκαν τα τόσα, τα κάνανε τόσα απλά.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι να εξέφρασε η Ντόρτμουντ το ενδιαφέρον της, να πλησίασε την πλευρά. Να περίμενε, να σου πω, βρε, να πλησίασε τον ατζέντη του Κωνσταντέλια. Σου λέω πώς γίνεται. Να πήραν άδεια από τον ΠΑΟΚ για να μιλήσουμε με τον παίχτη, έτσι ώστε να ξέρει ότι αν έρχεται ο παίχτης να γίνει πρόταση μετά στον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι γίνονται οι μεταγραφές.
3: Και συγγνώμη για επιθυμητούς, ανεπιθύμητους, για ταλέντα, για αγώνα μπει, για top παίκτες. Ο παίκτης δεν πρέπει να προετοιμάσει ψυχολογικά για μια αλλαγή περιβάλλοντος. Να αφήσει μια πόλη στην οποία έχει ανδρωθεί, μια ομάδα στην οποία ήταν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία του μέχρι την επόμενη μέρα και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά.
0: Αδερφέ, αυτά γινόντουσαν δεκαετία 80 και δεκαετία 90. Αυτές τις δεκαετίες. Τα πιο παλιά, γιατί αυτές ας πούμε ξέρω.
3: 50 χρόνια είμαι, δηλαδή ας μιλήσουμε τις εμπειρίες
0: και τις εικόνες. Αυτό τώρα λοιπόν, μπορεί ένα πάσα στιγμή να έρθει μια πρόταση για να ποδοσφαιριστεί και να μην την περιμένει μια ομάδα. Να μην την περιμένει. Να μην είναι, ας πούμε, να ξέρει η πιάτσα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει. Τι να σου πω, το Μιχαηλίδη.
3: Δηλαδή να σου πω κάτι ακραίο. Χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και ζητάνε τον Ελκαμπή. Λέω εγώ από τη Manchester United και δίνουν 100 εκατομμύρια ευρώ και τον βάζει στο αεροπλάνο Μαρινάκη και τον στέλνει στην Αγγλία. Αυτό μου λες.
0: Άμα δεν δίνανε 100 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή και εγώ θα πήγαινα να το δώσω.
3: Δεν
0: πήγε στα 100. Κοίτα, ένα λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι σε φοβερή ηλικία. Είναι ένας παίχτης που έχει τρομερό ταλέντο. Τρομερό ταλέντο. Δηλαδή στη μέρα του, δηλαδή βλέπεις μυθικά πράγματα από τα οποία μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Σε τι νομίζεις, ότι δεν τον είχαν παρακολουθήσει ή δεν τον ξέραν οι ομάδες στο εξωτερικό?
3: Αυτό λέω, ότι ήταν μεθοδευμένο. Αυτό που προσπαθώ να φωτογραφίσω.
0: Δεν είχε θέμα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η πρόταση. Ξανά. Και έσκασε τώρα.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, Ηρακλή, εμένα με κάλυψες. Όσο και αν αντιλαμβάνομαι το ότι δεν μιλάμε στο προσωπικό τηλέφωνο και μιλάμε δημόσια. Ήθελα να σε ακούσω και γνωρίζοντας και την, το πέρασμά σου αυτό από το χώρο, αν θέλεις, των διαπραγματεύσεων, των ομάδων, των παραγόντων, των ηθινόντων, όπως θες βάφτισέ τους, αν μη τι άλλο η φωνή σου εμένα μου έδωσε μια ησυχία στο πώς γίνονται τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και σε ευχαριστώ που
0: μου
3: επισήμανες κιόλας ότι δεν γίνονται όπως γινόντουσαν παλιά.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, δεν έχει αλλάξει τώρα, ούτε οι τιμές είναι. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Είναι λίγοι, αυτοί που είναι λίγοι αυτοί που μένουν σε μια ομάδα 4, 5 και 6 χρόνια, ας πούμε. Πια.
3: Και σε κάθε περίπτωση, όλη τη θετική μας ενέργεια, φαντάζομαι δεν υπάρχει ακροατής ο οποίος να μην τη στέλνει στον Αντώνη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι φόρος τιμής. Είναι ότι θέλουμε πραγματικά να τον ακούσουμε πολύ γρήγορα πάλι αρχές Σεπτεμβρίου ή τέλη Αυγούστου, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια στη συχνότητα. Μακάρι τόσο ο οργανισμός του όσο και το λάδι στο καντήλι του και οι γιατροί να κάνουν το καλύτερο να έρθει πάλι στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Είμαστε στην ακρόαση.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον αδερφό σας, στα μάτια από το Λονδίνο. Μισό λεπτό. Όπα, μου γίνει ανανέωση γιατί θα διαβάσω. Κάποια μηνύματα. Λοιπόν, κάνω εδώ τα μηνύματα, το ένα μετά το άλλο. Ανώνυμος από Μυτιλίνη. Έχουν κλείσει, λέει, ήδη δύο βόβες. Αυτά με πάσπες σε άλλες εποχές. Μακάρι, φίλε, τι να σου πω. Θα βγει και η ανακοίνωση μετά το παιχνίδι. Όχι κατά τη διάρκεια. Όχι, τον Γκονζάλης είναι στο γήπεδο. Ο Γιώργος από την ΚΟ, αν έχουμε ιδέα για ενδεκάδα, την είπα πριν, φίλε μου. Είναι όπως το πες, ιδέα είναι. Στο Σπύρο, ο φίλος του Ολυμπιακού. Αυτό που γράφεις ότι ξέρεις ότι για τον αποκλεισμό από την ΕΜΕΚΕ αυτή η διοίκηση και όχι ο προπονητής, ότι τόσα χρήματα πήραν και δεν είχαν φέρει κανέναν. Ο Ολυμπιακός είχε παίχτες που είχαν έρθει από μεταγραφές. Γιατί αρκετοί ήταν στο ρόστερ, ήταν και ο Ζώτα, ο οποίος ξεκίνησε, και ο Σμαϊλόβιτς, και ο Μαφέο ήταν. Γιατί με ρωτάνε και άλλοι φίλοι για το Μαφέο και πώς ήταν στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία και το Μαφέο έλεγα ότι ήταν ένας πολύ καλός στο αμυντικό κομμάτι παίχτης, αλλά επιθετικά δηλαδή δεν μπορούσε να βοηθήσει τόσο. Και μάλιστα σε πάρα πολλές προπονήσεις τον είχε σε πολλά τετατέτο με τη Λιμπάρ για να του εξηγήσει πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τις μεταγραφές και έχει μείνει δηλαδή ότι δεν είχε κάνει Ολυμπιακός μεταγραφές, αλλά δεν είχε έρθει χάφι. Είχε έρθει ο ΣΑ, αλλά λίγο πριν τα παιχνίδια που ήταν ανέτοιμος. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγάλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πού έκανε την παρουσία του στο παιχνίδι στην Ολλανδία. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Δημήτρη από τη Γερμανία. Ότι λέει τον Ντόρτμουντ έκανε μια προσφορά που ήξερε ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί για να κλείσει γρήγορα το παίχτη. Βέβαια, η προσφορά ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλο ποσό. Πόσο ήταν, 32 εκατομμύρια. 32 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν έχει βάλει και κάποια ποσοστά μεταπόληση ο ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο με μπόνους επίτευξη στόχων. Λοιπόν, Κλέι Τόμσον λέει σε Μαϊάμι Χιτ. Α, πήρε και ο Σουτέρ. Εντάξει, δεν είναι ο Κλέι Τόμσον όμως ήταν πριν 5-6 χρόνια. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά πάμε στο διάλειμμα, χάρη μου.
4: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα.
4: Ερακλή.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Τι κάνουμε, καλά μας.
0: Πάλε.
4: Τι ήθελα να πω. Τώρα, σε ποιες θέσεις θα πάρουμε τώρα παίχτη. Δεν πρέπει να σου γεψέ, σε ποιες θέσεις ακριβώς θα πάρουμε παίχτη.
0: Εξαροχτάρι. Και βάζω πρώτα το 6.
4: Ναι.
0: Extreme.
4: Και back.
0: Και back. Ιδανικό σαν ο Μέλε.
4: Ναι.
0: Γιατί πάει και τις δύο πλευρές. Τώρα αν θα έρθει αριστερό back για να, για να πάρει παίχτη ξέρεις αριστερά, θα πρέπει να φύγει ο Μπρούνο. Αν και δεν το βλέπω δηλαδή, γιατί έχει πει ότι ο Κινησιάννη έχει έρθει και για βασικό. Είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή.
4: Ναι. Οπότε για να μου λες αυτό, κάτι ξέρεις εσύ και κάτι άλλαξε.
0: Για τι πράγμα.
4: Για να μου λες ότι θα πάρουμε εξαροχτάρι, αυτό μπακ και το εκτρέμι.
0: Αλλά και ο Κάσερες που ήταν εξαροχτάρι ήταν.
4: Όχι, ήταν οχταρο εξάρι.
0: Όχι, εξαροχτάρι.
4: Στο τράσφερ την μπίλια την έχει στο 8. Δύο γεμάτη μπίλια.
0: Άμα δεν κάτσε και έβλεπε, ήταν επέκτη ο οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό που λέμε, μου βάζει μια γραμμή για να σταματήσει τι επιθέσει. Έκανε πολλέ ανακτήσει.
4: Ναι, ήταν στυλ Πινέδα. Είναι στυλ Πινέδα. Το γνωρίζει πολύ καλά το παίχτη. Οπότε ο Έρτα οπότε είναι ψέμα που το κυνηγάμε, που είναι 8 δεκάρι.
0: Για ποιο μιλάμε.
4: Για τον Μποέρτα τώρα πάμε, στον Μποέρτα.
0: Τον θέλει του και τον Μποέρτα.
4: Πώς, αφού κυνηγάμε εξαρροχτάρι, τι δουλειά έχει να πάρουμε 8 δεκάρι.
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει στο τέλος.
4: Με αυτό λέμε, δηλαδή εγώ βλέπω ότι δεν θα πάρει τελικά, ούτε Κάσερες πήραμε, ούτε Μποέρτας θα πάρουμε.
0: Ο Μποέρτα δεν είναι εύκολη περίπτωση.
4: Και το Μουζακίτα από πίσω που δεν βλέπετε τώρα ένα χρόνο. Εντάξει, άλλα ρίσκα. Πήραμε ένα καλό παίχτη, λέμε πάμε με τη Λίμπαρ, εντάξει, θα σε στηρίξει το Ρωμαϊνάκης. Πήραμε ακριβή μεταγραφή το επιθετικό και λέω τώρα θα πάρει μόνο και τους άλλους. Τώρα πάμε πίσω.
0: Δεν έχει κάνει πίσω. Δεν έχω γράφει το όνομα τα συνέχεια.
4: Το εξάρι. Το εξάρι θα πάρουμε αφού έχουμε το ρέσκα και το σιφιόνι.
0: Σου είπε εξαροχτάρι. Μα δεν μπορεί να είναι να έρθει. Περίμενε, δηλαδή μα τα ξανά είπα και την άλλη φορά. Όταν στον Ολυμπιακό στα χαφ. Στα χαφ. Είναι με όποιον και να έρθει. Θα φτάσει τους 6 παίχτες για δύο θέσεις. Δεν σου βάζω το δεκάρι, σου βάζω 6 παίχτες για δύο θέσεις. Δεν γίνεται να μείνουν 6 παίχτες για δύο θέσεις.
4: Κολλάει τώρα αυτό τώρα για μένα, δεν κολλάει. Τέλος πάντων.
0: Τι που κολλάει, δηλαδή.
4: Να μην πάρουμε το παίχτη εξαροχτάρι, να αφήσουμε το σιπιόν και το.
0: Αν θέλεις να πάρεις, μπορείς να πάρεις παίχτη για να ανεβάσεις την ποιότητα. Ωραία. Ναι. Δεν μπορεί όμως να έχεις 6 παίχτες για δύο θέσεις. Αυτό σου λέω.
4: Ωραία. Η ποιότητα θα ανέβει με ένα παίχτη ξέρω ανώτερο από τον Έσαι για το Σιπιόνι. Ποιο θα βγει μένα ότι είναι ανώτερο από αυτού που θα πάρουν.
0: Για κανέναν δεν μπορεί να ξέρει ότι είναι θα βγει ανώτερο.
4: Ναι, οπότε αν το Σιπιόνι και σιγουράκι, γιατί το Σιπιόνι θα τραβάμε το κεφάλι μας. Έτσι, αυτά που έλεγα και πριν δύο χρόνια, γιατί μου έλεγε η προφήτη για τους Έλληνες, ότι έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Και ποιο θέλει που θα έχουμε πρόβλημα. Η διοίκηση. Πριν δύο χρόνια ήταν Ιούνιο και ο Τζόλι έκανε 4 εκατομμύρια. Και λέω πάρτε το Τζόλι και φώναζα και οριόμουν. Τελικά κατέληξε με 6 εκατομμύρια που πάλι δεν ήταν πολλά τον Αύγουστο στην Γκλαμπρίζ. Τρεχάτε τώρα από δανάκια μου.
0: Καλά, τώρα
4: διοίκηση
0: ξέρουν
4: πάλι
0: και τώρα. Ποιες
4: μάνατζερ
0: δουλειές μόνο. Νομίζεις ότι όταν είναι ένας όμιλος που έχει τις τρεις ομάδες που είχε όλες τις επαφές με τους κορυφαίους ατζέντιδες, τότε είναι ενδιαφέρον να κάνει μάνατζερ δουλειά. Πώς θα πιστεύεις αυτά τα πράγματα.
4: Έχουμε πάρει 15 εξτρέμ Ηρακλή και όλοι είναι μάνατζερ δουλειάς. Μα από τους 15 μας βγήκε μόνο ο Ποντέρες που το φέραμε δύο φορές πίσω. Αυτά βλέπουμε.
0: Εννοείς ας πούμε ότι ο Βέλντε ήταν εξυπηρέτηση σε μάνατζερ όταν ήρθε.
4: Καλό, ο Βέλντε τώρα 4 εκατομμύρια. Εντάξει, οι παίκτες τώρα τα 4 εκατομμύρια. Εγώ που λέγα πέρυσι που λέμε ένα σπίτι και φέτος πούλησα 200. Έχουν πάει τα διπλάσια όλα τα πράγματα. Έτσι. Το 4 εκατομμύρια είναι σαν δύο. Τώρα βλέπεις οι καλοί παίκτες θέσεις δεκάρικο. Τέλος πάντων, επειδή βλέπω τον Μποέρτα.
0: Εσύ γιατί βλέπεις ότι για όλες τις περιπτώσεις που ασχολείται ο Ολυμπιακός τα ποσά είναι πολύ μεγάλα και έλεγα και χθες ότι.
4: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Τι να είχαμε να λέγαμε, είναι να είχαμε να λέγαμε, μου λες.
4: Ναι, γιατί όταν λες κάνει 20 και εσύ λες 12, είναι να είχαμε να λέγαμε. Πες του 16. Θα μου πω εγώ αν έρθει ή όχι.
0: 16. Δεν μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια.
4: Οπότε να μην κυνηγάει αυτό τον παίχτη. Να πάει να δώσει τότε 10 που θα έρθει.
0: Για να τον κυνηγάει όμως μπορεί να έχει βρει μια φόρμουλα στην οποία θα μπορούσε να το κάνει.
4: Είναι δύσκολο, Ηρακλή. Δύσκολο είναι. Λοιπόν, πει να δώσει 10 που έχει υποτίθεται.
0: 20 είναι.
4: Είναι υπερβολή.
0: Είναι η ρήτρα που έχει ο παίχτης.
4: Ναι, εντάξει,
0: δεν σημαίνει
4: αυτό. Αυτή άντε 16. Εμείς πάμε άντε 12, ταβάνι 14.
0: Γιατί άμα πάει 12 και ένα ποσοστό 30% στην ομάδα του, δεν είναι μεγάλο πρόταση.
4: Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν θα τα βρούμε. Πήγαινε πάρε με 10 το Ζοργκάν. Αφού δεν θα σου κάτσει αυτή η
0: ιεραρχική. Ο Ζοργκάν είναι στη λίστα όλη
4: και μπράβο, και έχει τη διάθεση, απέδειξε όμως ότι είναι αλήθεια και έχει τη διάθεση και πάρε με 10 το Ζοργκάν.
0: Μα δεν σου απέδειξε. Ρε αδερφέ, τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Τώρα με τον Γκονζάλες. Δεν έδωσε 8,5. Μισό λεπτό. Δεν έδωσε 8,5 λεπτό, ρε παιδί μου.
4: Αν δεν κάνουμε.
0: Μα δεν αφήνει.
4: Και δεν βλέπω να γίνεται.
0: Καλά, αντιπολίτευση δεν γίνεται σε άλλα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Σου εξηγώ λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, σε αντιπολίτευση σου εξηγώ εγώ. 8,6 δεν έδωσε ο Ολυμπιακός για τον Γκονζάλες.
4: Ναι, αυτό.
0: Ταβάνι. Περίμενε, ρε τελειώσαμε. Τι είπετε, τι τελειώσαμε. 8,6 συν. 2,5 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια πόνους συν ποσοστό. 20%. Το 20% ξέρεις είναι ότι άμα πουληθεί 15 εκατομμύρια θα πάρουν 3 Μεξικανοί.
5: Ξέρω. Πολύ καλή μεταγραφή και μπράβο.
0: Ναι, πολύ ωραία.
5: Να πάρουμε κι άλλα
0: 5,5 ήρθε το μπακ. Κοντά στα εκεί 5,5 ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Τώρα σου λέω μπαμπάμ τότε έχει δοθεί.
5: Θα τα πω εγώ.
0: 5 έχει και ο Ρόκα. Τι θα τα πεις εσύ. Και πού τα ξέρεις εσύ. Δηλαδή έχεις ζήτα συμβόλαια.
5: Άκου να τα πω. Πουλάμε τον Τζολάκη 23 που λένε ότι 20 είναι 23 στο τράσφερ και φέρουμε ελεύθερο ξένο τερματοφύλακα και τώρα λέμε 1,5 εκατομμύριο. Πουλάμε τον Λουίζ με 16,5 και φέρουμε με 5 το Ρόκα. Πουλάμε τον Κωστίνια με 12 και φέρουμε με 3,5 το Μαφέο που τελικά ήταν 2,5. 3,5 μας είπαν στην αρχή, τελικά είναι 2,5.
0: 3 ήταν.
5: Τι μαθαίνουμε στις άλλες.
0: 3 ήταν.
5: Ωραία. Το Σάκη τον κάνουμε δανεικό.
0: Δηλαδή εσύ θες, ας πούμε, εσύ θες Ολυμπιακός, γιατί είσαι Ολυμπιακός. Γιατί αυτό
5: έχει
0: ας τις Ολυμπιακάρες, γιατί ένας παλιός Ολυμπιακός μου είχε πει ότι τις Ολυμπιακάρες να φοβάσει. Και όχι τους Ολυμπιακούς.
5: Και εγώ παλιό, με 49.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θεωρείς εσύ ότι το για να είναι ικανοποιημένος θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να δίνει 10 εκατομμύρια και να πουλάει με 2.
5: Όχι. Να παίρνει με 10 και να τους πουλάει με 20 μετά. Με 30.
0: Να παίρνει με 10 και να τους πουλάει με 30.
5: Ναι. Ηρακλή μου, όταν παίρνουμε με 5, τους δίνουμε 15. Αν πάρεις κάποιον με 10 θα τον δώσεις 30. Και οπότε αν έχουμε λίγο επίδοση στα λεφτά.
0: Και αν δεν σου βγει.
5: Αν δεν σου βγει. Εντάξει, αν δεν σου βγει. Μα δεν μπορούν να σου βγουν και όλοι. Εντάξει,
0: γιατί τα τελευταία χρόνια περισσότερες μεταγραφές του Ολυμπιακού έχουν βγει.
5: Όχι, γιατί ήταν του τζάμπα.
0: Τι ήταν του τζάμπα, γιατί ήταν τζάμπα, α πούμε, ο ΕΣΕ.
5: 4 εκατομμυρίων Ερακλή, του τζάμπα είναι πλέον.
0: Καλά, είμαστε οι αγοραστέ.
5: Είμαστε έσοδα, 12 εκατομμύρια μεταγραφή. Εγώ πρέπει να ήμουν ήδη στα 15 με τόσα έσοδα. Φέτος έχουμε βγάλει 70 εκατομμύρια.
0: Ναι, εγώ σου εξηγώ λοιπόν ότι οι δύο ομάδες τα 4 εκατομμύρια και τα 5 για μεταγραφή είναι πολύ καλό ποσό. Δεν είμαστε Premier League, ούτε Ισπανία ούτε Ιταλία. Δεν έχει τα ίδια έσοδα.
5: Χωρίς έσοδα δίνουν λεφτά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να αγαπιόμαστε. Έτσι, γιατί εγώ σε γουστάρω πολύ, να ξέρεις.
0: Άσε καλά.
5: Το έχουμε ξεκινήσει πολύ στραβά και όλοι έρχομαστε στην αντιπαράθεση. Εγώ σε γουστάρω. Εγώ
0: μπορώ να σου πω. Σε ευχαριστώ. Δεν έχω σαν σε αντιπαράθεση. Δεν μπορώ να ακούω. Μα δεν μπορώ να ακούω. Δεν μπορώ να ακούω. Δεν καλά έχω κοντρά.
5: Δεν θέλω να σου κοντρά.
0: Δεν νοιάζει, δεν έχω καμιά κοντρά. Σου λέω όμως, δεν μπορώ να ακούω ότι πρέπει να δίνουμε 20 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι μου είπες, δώσε 16 είπες πριν.
5: Σου είπα, αφού δεν μπορείς και είναι χάσιμο χρόνο και αυτό θα αποδειχτεί, πήγαινε εδώ σε 10 και πάρε το Ζωργκάν να τελειώνουμε. Αλλά μην μου το πάτε ότι θα πάρουμε 6-8 ευρώ, γιατί αυτό μου βρωμεί, εμένα μου βάζει, είμαι καχύποπτος εγώ.
0: Αυτά πράγματα. Okay.
5: Και πάρτε το βήχο αριστερά, γιατί δεν παίρνουμε το βήχο.
0: Δεν θα διαφωνούσε σε αυτό για να έχει.
5: Ναι, αφού δεν θέλει ο άλλο το Ναθανασίου που κακό, για μένα κακό. Ναι. Πάρε το βήχο.
0: Δεν θα διαφωνούσα γιατί πρέπει να έχει
5: όσο. Άρα, ένα φίλο μας πει να κάνει μια
0: στην Ευρώπη πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις.
5: Βεβαίως.
6: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Έλα, γορινά μου.
6: Δεν τον παλεύω άλλο.
5: Του τα είπα και στο Καραϊσκάκι.
0: Το θυμάμαι.
6: Στο Καραϊσκάκι που είχαν και σου είχα μιλήσει.
0: Ναι.
6: Πώς τον παλεύω, αλήθεια δεν ξέρω.
5: Συμφωνεί με αυτά που λέω.
6: Εγώ συμφωνώ, ναι. Έχω μεγάλη υπομονή να ξέρει όμως. Έλα,
0: εντάξει, αγόρινα μου. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Φαν Ντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρει. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ και κόντρα από τον Φαντάικ, κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα δύο γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το έκτο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ ο μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο. Η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάντερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ. Η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

0: Λοιπόν, πάμε να δεύτερη ώρα εκπομπής. Τα δεύτερη ώρα εκπομπής. Δεν θα το κάνει δεύτερη ώρα. Και δεν αυτό ξεφύγαμε πριν. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που περιμένουν.
1: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τρεις γραμμές για να καλούμε. Είμαι από τις 12 και 5 στο τηλέφωνο, έχουν βγει 10 και εγώ δεν έχω βγει.
0: Δεν μπορεί να μην σε βγάλει, γιατί δεν ξέρουμε τους αριθμούς, τις γραμμές, τον αριθμό σας, ας πούμε, για να πω.
1: Ξέρετε τους αριθμούς, τέλος πάντων.
0: Πού τους ξέρουμε τους αριθμούς?
1: Περαστικά στον Αντώνη.
0: Πρώτα απ' όλα, βεβαίως. Το όνομά σας?
1: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Από Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Αλλά
1: εξηγούσε κάποτε με τα φάλτσα που παίρνει μπάλα.
0: Μπράβο, τώρα θυμήθηκα. Απλά να ξέρετε.
1: Είδες τον γκολ του Καρέτσα?
0: Έχει και τη λέει Ζαμπιτόδα.
1: Μπράβο. Θέλω να ξέρω, οι προπονητές δεν τα βλέπουν να τα δουλέψουν?
0: Ναι, αλλά δεν είναι και πολλοί οι παίχτες που βάλουν όλα αυτά τα φάλτσα για να τη στείλουν συστημένη την μπάλα στο πλαίνιο το
1: Δευτέρα. Θέλει να υπάρχει, πολύ εύκολο είναι.
0: Λοιπόν, θα το
1: δεν πήρα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Το 1970 ήσουν γεννημένος?
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: ούτε ιδέα
1: το
0: δεν ήμουν.
1: 68-69 η Ελλάδα είχε ένα μεγάλο αθλητή,
0: ναι,
1: ο οποίος υπήρξε και παγκόσμιος ρέκορντμαν. Ήτανε στο Άλμα Επικοντό και λεγόταν Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Την εποχή εκείνη το συναγωνιζόντουσαν 4-5 εισάξι συναθλητές του, όπως ο Σουηδός Ίσαξον, ο Γάλλος Τρακανελή.
0: Ναι.
1: Έχω ασχοληθεί λοιπόν με το Επικοντό, μου άρεσε. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις 6-7 τελευταίες συναντήσεις αναμετρήσεις του Μανόλο με τον Ντουμπλάντης.
0: Ναι. Και πάλι έκανε τώρα 6-16. Δεν είναι. Είναι μυθικές επιδόσεις αυτές. Αλλά ο Σουηδός είναι ανίκητος.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Όταν έχεις καλούς παίκτες στη διάθεσή σου.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε πάλι στο Επικοντό. Υπάρχουν προπονητές. Και λένε. Λέω, ο Ικοσάμπρο Πούντης, για κάτσε ρε, ο δικός μου πηδάει 6-16. Ο άλλος τι καλύτερο κάνει? Δεν πρέπει να δω τι καλύτερο κάνει, να το μιμηθώ ώστε να προσπαθήσω να τον εφτάσω ή και να τον εξεπεράσω. Έχεις παρακολουθήσει αγώνες τους?
0: Ναι, όχι όλους, αλλά έχω παρακολουθήσει, γιατί δεν κρύβω, ξέρεις.
1: Λοιπόν, το Επικοντό.
0: Το Επικοντό. Και το Άλμα Σύψος μου αρέσει. Στο στίβο.
1: Παίρνει φόρα επικοντιστής, καρφώνει το κοντάρι,
0: ναι,
1: δίνει τα κιλά του σώματός του στο κοντάρι για να λυγίσει. Λυγίζει το κοντάρι από αριστερά και δεξιά αρχίζει να σηκώνει το σώμα του ώστε να έρθει με τα πόδια επάνω και το κεφάλι κάτω. Και τελευταία κρατάει με το δεξί του χέρι το κοντάρι. Την ώρα λοιπόν που έχει κάνει αυτή την κίνηση η επαναφορά του κονταριού του έχει δώσει όθηση προς τα πάνω, με το δεξί του χέρι δίνει άλλη μία από το κοντάρι για να μπορέσει να κάνει το δίπλωμα πάνω στον πύχη για να προσγειωθεί. Σωστά?
0: Σωστά. Εντάξει, δεν είμαι τόσο... δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, δηλαδή... δέχομαι την άποψή σας.
1: Αυτό το πράγμα είναι. Όλοι αυτό κάνουν. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο Ντουμπλάντης που δεν κάνει ο Μανόλο?
0: Πρώτα απ' όλα έχει μειώσει πολύ τη διαφορά το πώς ήταν πριν 2 χρόνια. Δηλαδή το 6-21,
1: ναι,
0: το 6-16.
1: Τι κάνει διαφορετικό? Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Πείτε μας.
1: Όταν λοιπόν το δεξί του χέρι αφήνει το κοντάρι, το κοντάρι καλύπτει τον κορμό του. Είναι πάνω στο σώμα του. Όταν το αφήνει ο Μανόλο είναι 50 και 60 πόντους δεξιά. Όταν είσαι δεξιά, μισό μέτρο, έχεις χάσει 10 πόντους που θα κέρδιζες αν είχες το κοντάρι μπροστά σου, όπως το έχει ο Ντουμπλάντης. Κατάλαβες τι είπα?
0: Ναι, προσπαθώ να το σχηματίσω ως εικόνα. Αλλά...
1: Ναι, όταν το κοντάρι.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι οι προπονητές του
1: Μανώλου. Με το δεξί σου χέρι που το αφήνεις.
0: Ναι.
1: Και το πιέζεις το κοντάρι προς τα κάτω να πάει το σώμα σου πιο πάνω, πας πιο πάνω. Όταν το κοντάρι το έχεις 50 πόντους αριστερά σου, τι να πιέσεις, πού θα πας. Από τη στιγμή που είσαι μισό μέτρο δεξιά από το κοντάρι, δεν έχεις χάσει 10 πόντους σε ύψος.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε όμως, εάν ισχύει, γιατί δεν το ξέρω, δεν έχω κάποιο θέμα να
1: το παρακολουθήσεις, αγαπητέ. Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, δηλαδή
1: πρώτα. Και θα θυμηθείς κάποτε ότι ένας.
0: Ο Γιάννης θα τον πειράξει.
1: Ο Γιάννης κάτι είχε να πει.
0: Δεν σας λέω. Όχι τώρα. Αλλά θα σας πω μόνο ότι δεν μπορεί να μην το βλέπουν, γιατί το ξέρουν οι προπονητές του και ο ίδιος.
1: Μήπως δεν το εφαρμόζουν επίτηδες.
0: Γιατί, για να έρχεται δεύτερο.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παραδείγματος χάρη, πριν από τον Ντουμπλάντης υπήρχε ο Μπούμκα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Μπούμκα λοιπόν πήρε το επικοντά από τα 6 μέτρα, 6 και 1. Α, παγκόσμιο ρεκόρ. Έπεφτε το τσεκ. Στον επόμενο αγώνα 6 και 2. Α, παγκόσμιο ρεκόρ. Έπεφτε το τσεκ. 6 και 3, μέχρι που το πήγε στο 6-16, 6-17. 1-1 πόντο κάθε φορά. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν μπορώ να καταλάβω, ο προπονητής δεν τα βλέπει. Μιλήσατε προηγουμένως για την Αϊμέγγεν και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, για το δεύτερο μάτς.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε σκορ πρόκρισης με τον γκολ που έβαλε το Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Και από το πρώτο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκη και στο δεύτερο, φαινότανε ότι αυτοί επιτεθόντουσαν από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά δηλαδή, όπως αμήνει το Ολυμπιακός. Με τον αυτόν ανεπόστον Ελένα εκεί πέρα. Τον Ντάντιτ και άλλους δύο συμπαραστάτες, καμιά φορά και τρεις. Και βάζανε στη μέση το καημένο το δεξί μπακ, το δικό μας. Έτρεχε ο Ρέτσος, ο οποίος ήταν και ασταθής σε αυτόν τον αγώνα.
0: Ναι, σε αυτά δεν φταίει το δεξί μπακ. Δεν υπήρχαν επιστροφές.
1: Φταίει ο προπονητής.
0: Ναι, δεν φταίει. Δεν υπήρχαν επιστροφές από τα εξτρέμ για να καλύψουν. Και άμα πηγαινόταν συνέχεια δύο μέναν, υπήρχε ένα θέμα.
1: Κοιτάμε στον πάγκο και βλέπουμε ένα δίμετρο δεξί στόπερ,
0: ναι,
1: που βάζουμε τρίτο στόπερ δεξί, και γιατί από εκεί μπήκαν και τα δύο γκολ. Και φτάνουμε να κρατάμε την πρόκριση στα χέρια μας. Δεν έγινε όμως, γιατί ο κύριος με τη Λίμπαρ δεν έχει μάθει να παίζουμε τρία σέντερ μπακ.
0: Ναι. Το είχε χρησιμοποιήσει με τη Λιόν και δεν είχε πάει καλά.
1: Ναι. Τώρα όμως χρειαζότανε, φαινόταν που πάει το μάτς. Χρειαζότανε και είχε ικανότατο παίχτη να βάλει. Αυτά έχω να πω εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν θα μακρυλογήσω ένα τέταρτο 20 λεπτό όπως ο προηγούμενος και μετά να κάνω και πάσα και ας τους άλλους να περιμένουν.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου, αγαπητέ
0: μου. Απλά να ξέρετε, όντως δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Να το ξέρεις.
1: Εγώ θα ήθελα να προσέξετε αυτό που είπαμε τον Καραλή και τον Ντουμπλάντης.
0: Θα το κοιτάξω τώρα. Κάποια.
1: Όταν βρεθεί η επόμενη αναμέτρηση, πώς ανεβαίνει πάνω από τον πύχη ο Ντουμπλάντης, σε ποιο σημείο είναι το κοντάρι του, στο σώμα του, και πού είναι το κοντάρι του Μανόλο.
0: Okay.
1: Την ώρα που πηδάνε πάνω από τον πύχη. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι 10 και 15 πόντους χάνονται έτσι. Για βάλε τώρα στο 6-16 συν 10-15 πόντι που θα ήτανε.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη ο Μανόλο μόλις περνάει τα 6 μέτρα 6 και 5 χάνει την αυτοσυγκράτησή του, αρχίζει και χαίρεται από εδώ, φιλιά από εκεί, χάνει λοιπόν τη συγκέντρωσή του. Και αυτό είναι μείον.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Καλό βράδυ,
0: γεια. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή. Τα περαστικά μου στον κύριο Πανούτσο. Είχα την τιμή και την τύχη να τον δω προσωπικά τις πρώτες, όχι σε αυτές τις εκλογές πέρασαν τις εσιές, τις προηγούμενες. Πολύ ευγενής, πολύ αξιοπρεπής. Και εύχομαι να περάσει αυτό που έχει και να γίνει καλά γρήγορα με τη βοήθεια του Θεού, να κάνουμε όλη την προσεχούλα μας. Είναι σπουδαίος άνθρωπος και αν και δεν είμαστε την ίδια ομάδα, τουλάχιστον είναι από τους πιο αντικειμενικούς και σοβαρούς και αξιοπρεπείς δημοσιογράφους. Τέλος πάντων. Να πω τώρα τα πεζά για τον Παναθηναϊκό. Εμείς οι Παναθηναϊκοί λες και είμαστε καταραμένοι.
0: Εντάξει, μπορείτε από ένα μάτς καταραμένος. Τώρα. Είναι χαρακτηρισμοί. Δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε τα προβλήματά μας. Καθόμαστε στην τηλεόραση από κούμπι μας να δούμε μια μπάλα, να κάνουμε κάτι.
0: Και, και φουντώνεις.
2: Και στενοχωριό μας. Στενοχωριό μας. Και λέμε τώρα τι να δω.
0: Καλά, δεν έχει αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι τώρα δουλειά αυτή τώρα.
0: Το ότι παίζει με τη φωτιά και το έχει κάνει και στους δύο προηγούμενους γύρους ισχύει.
2: Εντάξει,
0: τώρα. Το ότι έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα εντάξει, όχι με τίποτα μεγαθύρια. Λοιπόν,
2: δεν έπαιζε και με μεγαθύρια, ούτε
0: ναι, είναι. Ισχύει και αυτό.
2: Εντάξει.
0: Έχει θέμα στο. Δέχεται εύκολα γκολ ο Παναθηναϊκός.
2: Έχετε πολύ εύκολα γκολ.
0: Ε, παιδί μου, άμα τα βάλεις λίγο κάτω και τα μάτς. Δηλαδή, τώρα στη Βουλγαρία, και στα δύο παιχνίδια με τους Βουλγαρούς και στο εντός. Το εντός δεν το είχα δει, δεν είχα εικόνα, είδα τα highlights. Βγάζανε φάσεις, δηλαδή φτάνουν εύκολα αν περάσουν τη μεσαία γραμμή.
2: Εχθές από το 65 και μετά, 70 και κάτι φορά. Πες και πέσαμε με την Μπαρτσελόνα. Και όχι με τη. Πώς τη λένε, δεν ξέρω και το όνομά της, ας
0: πούμε. Την Κράλοβη τώρα το μικρό και εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι.
2: Λίγη συγκέντρωση, ρε παιδιά, λίγη συγκέντρωση.
0: Δεν ήταν και θέμα, δεν είναι και τόσο θέμα συγκέντρωση αυτό. Ήταν ότι. Και όπως άκουσα και τους άλλους συναδέλφους του Καλύπτου και του ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και κυρίως και του Δεσίλα, ήταν ότι το Καμαρά Τσιριβέγια δεν είχαν και τις δυνάμεις τις πολλές για να μπορέσουν. Δηλαδή εκεί θα έπρεπε κάποιος να είχε φρεσκάρει τον άξονα και σκεφάλει έναν επιθετικό μπροστά αντί για δύο.
2: Το παιχνίδι έδειχνε, φώναζε το παιχνίδι. Φώναζε.
0: Μα υπάρχει ένα 20 λεπτό στο οποίο οι Τσέχοι είναι συνέχεια έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί το γυροφέρνουν, το γυροφέρνουν, το γυροφέρνουν.
2: Τα λέμε κατηφόρα. Κατηφόρα το γήπεδο. Και χάσα και δύο άχαστα αυτοί, έτσι. Αν ήταν να είχαμε χάσει στο τέλος.
0: Το ένα ήταν που ήταν πιο νωρίς η φάση πριν το 2-1. Που κάνει το, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, που κάνει το σουτ με τη μία από το ύψος του πέναλτι μόνος του αμαρκάριστος που θα μπορούσε εκεί να έχει κάνει το 2-1 νωρίτερα. Αλλά το.
2: Πρέπει δηλαδή να βάλεις επιθετικό, να βγάλεις επιθετικό και να βάλεις επιθετικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Κατά τον. Βάλε ένα επιθετικό και βάλε ένα χαφ. Βάλε ένα τσέρι, βάλε ένα κουντούρι. Αυτό το κουντούρι γιατί δεν το βάζει.
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό.
2: Ε?
0: Δεν ξέρω εγώ να σου απαντήσω σε αυτό.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, σίγουρα. Αλλά αφού δοκιμάζουμε στον αγώνα πράγματα, βάλει και αυτό τον ήρημο το παιδί να παίξει, που είναι καλός, συνεπής, καλός, τίμιος. Βάλει τον να παίξει, ρε παιδί. Βλέπεις ότι ένας από τους δύο δεν πάει καλά. Ο Καμαρά, δηλαδή, εντάξει, είναι. Χωρίς να κάνει. Δεν λέω ότι μέσα στο παιχνίδι νικιώμες, έτσι. Το έχουμε δει και από άλλες ομάδες. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος γίναγε την μπάλα πίσω συνέχεια ο Καμαρά. Δεν έπρεπε να προωθεί το παιχνίδι, να κυλάει μπάλα μπροστά κλπ. Εντάξει, ο Τσιβέκια καλύτερος ήταν από τις άλλες φορές. Έχουμε στη ρεβάνς να πάμε καλύτερα, αλλά εντάξει, εκεί που λες ας πούμε, σε όψα τον Θεό, μετά λες βοήθα Παναγιά, ας πούμε. Δεν είναι, εντάξει. Είναι και τα χρόνια που έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Ελπίζω να πάει καλά η ομάδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα με το να είμαστε σε θέση μειονεκτική. Πάντα είμαστε σε θέση μειονεκτική και με τις άλλες ομάδες που παίξαμε. Να μην μπορούμε να κερδίσουμε στην έδρα μας. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε στην αυλή μου.
2: Καλό ψημέρωμα. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Άρηθο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τα κορδεύω. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μισάωράκι. 25 λεπτό για την ακρίβεια. Ναι. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλό στο μπασκετικό.
1: Έλα, τι έγινε, Μανώλη Φαρούση. Όχι μόνο μπασκετικό, σε βαδάμε λες μόνο μπασκετικό.
0: Ναι, κανονικά πρέπει να σε λέω Ιταλό, να ξέρεις.
1: Ιταλό λέγε, εντάξει, ναι. Ιταλό, το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι το Ιταλός.
1: Αν και ποτέ δεν γούσταρα την Εθνική Ιταλία στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή σε επιτυχίες, μου άρεσε η Ιταλία η πιο παλιά, ας πούμε, αυτή που κάποιοι θεωρούσαν ότι έπαιζε μόνο Κατενάτσιο, ας πούμε.
0: Α, από εκεί που είχε βγει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, το 82, ας πούμε, που είχε ο Μαδάρα και πιο πριν, μου άρεσε αυτή.
0: Εντάξει, πιο πριν δεν θυμάμαι, το 82 έχω εικόνα.
1: Ισπανία, πάντα. Ισπανία και Αργεντίνα, Αργεντίνα λίγο. Εντάξει, τώρα οι Αργεντινοί δεν μου αρέσουν πολύ γιατί έχουν γίνει mainstream. Είναι σαν τους Μετάλλικα οι Αργεντίνοι, υποστηρίζουν τους Αργεντίνοι, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, γιατί όμως.
1: Περαστικά θέλω να πω στον κύριο Αντώνη.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλα τα καλά του ευχόμαστε όλοι και να γυρίσει γρήγορα στα μικρόφωνα. Περαστικά πραγματικά δηλαδή, εντάξει, το έχουμε μεγαλώσει με... Εντάξει, και ωραίος τύπος, ρε παιδί μου. Τον ακούς λέει και κάποια πράγματα πέρα από το ποδόσφαιρο που είναι ωραία. Να σου πω λίγο κάτι γρήγορα που θέλω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, τώρα που παίρνουμε αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε, έτσι, επειδή μου αρέσει όταν παίρνουμε παίκτες να βλέπω την ιστορία τους και αυτά. Μετά από καιρό, παίρνουμε παίκτη, ας πούμε, Μεξικανό, που έχει ρε φίλε παρατσούκλι. Δεν σου έχει λείψει το παρατσούκλι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, όταν παρατσούκλια που λες,
1: Ναι, το λένε το Μερμίγκι, ας πούμε, έτσι.
0: Και το Βαλβέρδε λέγανε.
1: Ο Βαλβέρδε έχει το πιο θεϊκό, κοίτα ο Βαλβέρδε, γιατί έλειπες εσύ όταν είχα βγει, επειδή λέγανε όλοι για το Βαλβέρδε, είχα βγει και εγώ στο σταθμό. Δηλαδή το να χρεώσουμε τώρα στο Βαλβέρδε, να βγαίνουμε να λέμε να φύγει ο Βαλβέρδε.
0: Ο Μετιλίβαρο είχε ο Βαλβέρδε.
1: Ο καλό Βαλβέρδε λέω, ναι, για το Μετιλίβαρο. Ναι. Ναι, εντάξει, ο Μετιλίβαρο έχει για μένα το πιο θεϊκό. Είναι η Γριά Αλεπού ή η Αλεπού του... πώς λένε εκεί την περιοχή που είναι
0: Ζαλδιβάρ.
1: Ζαλδιβάρ, είναι η Αλεπού του Ζαλδιβάρ και το λένε και ο άνθρωπος των θαυμάτων γιατί έκανε πάντα θαύματα με ομάδες που ήταν έτοιμες για υποβιβασμό, πήγαινε εκεί και τις έφτιαχνε. Δηλαδή έχει μεγάλη ιστορία ο Βαλβέρδε, ο Μεντιλίμπαρ τώρα, έτσι. Τον έχουμε βγάλει εδώ πέρα ότι είναι ένα...
0: Απλά ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε πάει να λάβει μια ομάδα η οποία να μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ισπανία ποτέ.
1: Εντάξει, κοίτα, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αυτό είναι το μυστικό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη τι είναι, ας πούμε, είναι η Μπαρ και η Χιχόν του Ισπανικού πρωταθλήματος. Δεν είναι καν η Σεβίλη. Έτσι, στην Ευρώπη
0: εννοείς, ας πούμε, για το Champions League. Δηλαδή, όταν υπάρχει Μπάγερ, Παρί.
1: Εντάξει, και για το Europa, ας πούμε.
0: Εντάξει, το Europa δεν είναι τόσο, όχι, διαφωνώ σε αυτό.
1: Εντάξει, εδώ βλέπουμε η Ρώμα, ας πούμε, η Ρώμα, ξέρω εγώ, ή η Juventus δεν κάνουν τίποτα στην Ευρώπη πλέον, έτσι. Δηλαδή,
0: θα κάνουν όμως, η Juventus θα κάνει όμως κάποια στιγμή ξανά, δεν γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα κάνει, αλλά άμα βάλουμε την Μπαρσελόνα, άμα πεις ότι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Ατλέτικο, ας πούμε. Το Champions League ποιες είναι οι ίδιες αυτές ομάδες.
0: Είναι η Bayern, είναι η Παρί, είναι οι Αγγλικές.
1: Η Bayern, η Παρί, ναι, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ούτε καν στο δεύτερο επίπεδο, είμαστε στο τρίτο και κάτω. Έτσι, στο τρίτο στα καλά μας. Όχι στο τρίτο τώρα. Θέλω να σου πω.
0: Έχουν άλλα πρωταθλήματα. Μπορείς, ας πούμε, εύκολα. Δηλαδή το γεγονός, γιατί περνάει πολλές ώρες από κάποιους, ξέρεις, τα ψηλά. Το ότι ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Βίλα. Δεν ήταν μικρό υπόθεση, γιατί σου λέει πια
1: Βίλα. Τεράστια επιτυχία. Και να βάλει και 4 γκολ.
0: Μέσα σε αγγλικό γήπεδο.
1: Όλα γιατί Φενέρ τώρα να πας στο γήπεδο εκεί να το φέρεις στο παιχνίδι, τα πέναλτι, η ανατροπή που κάναμε, εντάξει, δηλαδή έχουμε ακούσει τώρα, θέλω να σου πω το Μεντιλίβαρ αυτό που έχει κάνει, πολύ απλά δεν γίνονται και συνήθως δεν εκτιμάμε, είναι όπως και ο Μπαρτζόκας, δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Εγώ σου λέω ότι επειδή τα παιχνίδια στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια τα βλέπω σε μια σούτα που είναι δίπλα στους παίκτες, άμα δεις πως κάνει η γυναίκα του Μεντιλίβαρ, έτσι δεν κάνει, τι να σου πω, μου θυμίζει παλιούς Ολυμπιακούς στο παλιό Καραϊσκάκη στη 10, ας πούμε, που τρώγανε τα νύχια τους, ας πούμε, και όταν τελειώνουν τα δικά τους, τρώγανε και του διπλανού από την αγωνία. Δηλαδή δεν έψανε τέτοιο πράγμα, γυρνά σου
0: μιλάω. Στο παλιό Καραϊσκάκη, ως γνωστό, να το έφευγες από τη 10 και μπορεί να φανε στη 14 μέχρι να μπει τον γκολ. Για τον γκολ. Δεν μου τα λες σήμερα αυτά.
1: Ήταν ωραία.
0: Τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Πόσες φορές άλλαζες θέση με τον διπλανό. Δεν τον ήξερες κιόλας. Του λέγες, έλα, για να αλλάξουμε μία.
1: στο μπάσκετ το κάνουμε αυτό. Έχουμε αλλάξει 500 θέσεις, ας πούμε. Εντάξει, όχι, όταν πήγαμε στο γήπεδο, έχουμε εκτάσει. Έχουμε και φτάσει σε ένα παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πριν 2 χρόνια
0: ναι.
1: που κερδίσαμε στο τελευταίο σουτ. Σε κάποια φάση είχε πέσει την απέναντι κερκίδα, ας πούμε. Δηλαδή, άλλαζε θέση και άλλαζε θέση μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Να ξέρεις, έχει το αναπεριόριστο σεβασμό μου. Είναι αδερφός μου αυτός που το κάνει αυτό.
1: Πες μου παλιό παίκτη Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: πάλι Λατίνου, που είχε μεγάλο παρατσούκλι για αυτός.
0: Α, για το Φούνες θα λες.
1: Όχι Φούνες, εντάξει ο Φούνες, ναι. Αρχηγός Εθνικής.
0: Ο Μπάριος.
1: Ο Μπάριος, θυμάσαι πως το λέγανε.
0: Όχι, όχι.
1: Τσίφλες, σφυρίκτρας, γιατί σφύριζε. Ναι. Ο οποίος Μπάριος έχει βγάλει και το καλύτερο παρατσούκλι όλων των εποχών στη Λατινική Αμερική στον ανιψιό του. Ο ανιψιός ήταν ο Χόρχε Μαρτίνεθ, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, είχε παίξει και Γιουβέντους.
0: Τώρα όχι, δεν ξέρω. Ναι.
1: Έχει παίξει Κατάνια, ας πούμε, είχε κάνει τρομερή σεζόν και πάει Γιουβέντους, τρομερός τριπλέτερο. Δηλαδή, άμα είχαμε αυτόν τον παίκτη, μου θυμίζει ένας γρήγορος Ήβιτς, ας πούμε. Τώρα μιλάμε να παίρνει ένα τέτοιο παίκτη, θα εντάξει.
0: Άμα ήταν και γρήγορο. Αν ήταν και ο Ήβιτς γρήγορο τότε, αδερφέ, δηλαδή άστα.
1: Google αρέτο, Χόρχε Μαρτίνεθ, να δεις πως είναι το παρατσούκλι του. Είναι η πιο γνωστή ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Και τον έβγαλε έτσι ο Μπάριος, γιατί όταν ήταν μικρός και τον έβλεπε να του περνάει τον ένα και τον άλλο και να βάζει γκολ, έλεγε το κλασικό που λένε εμείς όλοι οι Έλληνες, ξέρω εγώ.
0: Το τι έκανες, ρε, και τέτοια.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Και έχει μείνει αυτό, είναι τρομερό. Δηλαδή, είναι, άμα το γκουγκλάρεις, θα δεις γκολ του, να το η speaker, να τον λένε έτσι, ας πούμε. Και στην Ιταλία που ήταν το φωνάζαν έτσι.
0: Ο Μπάριος τώρα που το λες. Δηλαδή, για την Ουρουγουάη την τότε, ήταν ο πιο soft, ρε παιδί μου. Ήταν εντελώς διαφορετικό στυλ. Δεν ήταν, ξέρεις, το εξάρι που έπαιρνε ζωές ή το στόπερ. Γιατί εκείνη η Ουρουγουάη θέριζε. Δεν είχε δηλαδή να περάσει. Εκεί έχει βγει το μπάλα ο παίχτη.
1: Είχε και Φραντσέσκο.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Είχε το Φραντσέσκο πολύ ωραία. Και, ναι. και οι υπόλοιποι ήταν ο ορισμός ή ο παίχτη ή η μπάλα.
1: Όχι, ισχύει. Δες στο Netflix το Μεξικό 86. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα.
1: Είναι φανταστικό έτσι. Μιλάμε ναι. για.
0: Το τι γινόταν. Έπως.
1: Και εμείς δεν τα θυμόμασταν όλα αυτά. Ναι. Πούμε, δηλαδή, η δικά μας γενιά δεν τα θυμάται ότι είχαμε αυτή τη.
0: Εντάξει, εγώ ήμουν 10 χρονών τότε. Ρε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα ακόμα μετά δεν θυμόμασταν. Α πούμε, εντάξει, το σεισμό τον ψιλοθυμόμουν.
0: Ναι, και εγώ. Να σου μιλήσω. Ότι είχε γίνει μεγάλο.
1: Αλλά δεν θυμόμουν, ας πούμε, ότι είχε γίνει το 70, πάει το 86, παίρνει ουσιαστικά το Μουντιάλ σχεδόν στα καπάκια, ας πούμε, που δεν είχε ξαναγίνει. Αλλά είναι τρομερό, εντάξει, είναι τρομερό αυτό να το δεις. Πιστεύω είναι ένα από τα καλύτερα που έχει τον έτσι. Να πω κάτι που άκουσα χθες, ναι. αλλά ανακυκλωνόταν σαν επιδημία, γιατί ξέρεις, οι λάθος ειδήσεις ανακυκλώνονται πιο γρήγορα από τις σωστές. Ναι. Αυτό είναι νόμος, έτσι. Ξεκίνησα από το Βόγλι που έκανε το μετάδοση του Παναθηναϊκού, που εγώ όταν το άκουσα, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί έκανα ζάπινγκ σε όλα μου, είμαστε μια παρέα που βλέπαμε, μας έπεσαν τα αυτιά, ας πούμε. Δηλαδή, είπε σε μια φάση. Ο Ευγέννη πριν γίνει το 2-2, ας πούμε, δηλαδή ένα ακόμα 2-0 το παιχνίδι, κάνει μια επίθεση η τσέσικη ομάδα για τα αριστερά. Είναι ο παίκτης εμφανώς ο σάιτ, κάνα μέτρο, ας πούμε. Και δεν σηκώνει σωστά ο επόπτης, γιατί πλέον δεν σηκώνει όταν είναι μια
0: ναι.
1: φάση που μπορεί να γίνει γκολ, ας πούμε. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί και όταν θα μπει τον γκολ, θα
0: σηκώνει σε σημαία. Μα αυτή είναι η εντολή που υπάρχει.
1: Ναι, είναι πριν εντολή αυτή. Έτσι. Τώρα έχει γίνει και, θα γίνει και για το corner. Αυτό στο χαπέ.
0: Καλά, στο corner βέβαια. Στο corner βέβαια, επειδή το διάβασα σήμερα, έχω τις ενστάσεις μου. Γιατί αν σας δώσει corner που είναι out, θα την αλλάξετε. Το οποίο βαρύ σας είναι out η μπάλα. Όταν όμως είναι corner και δίνει out, δεν την αλλάζουν την απόφαση. Αυτό το έχω καταλάβει.
1: Όχι, δεν την αλλάζουν.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, γιατί ποτέ. Αυτό τώρα υποτίθεται να μην αργεί τόσο πολύ, να μην επηρεάζει τόσο πολύ. Εντάξει, πιο πολύ το κάνουν για να μην μπει γκολ μετά.
0: Θες να σου πω όμως κάτι. Δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία να ψάχνει ένα γκολ, να ισοφαρίσει, να κερδίσει, να κάνει. Και κερδίσει το κόρο και δεν το δίνει. Γιατί να μην το δω. Διαφωνώ εγώ.
1: Εντάξει, γιατί θα υπάρξει και, η αδικία. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν όλα. Μετά θα λέμε δεν έδωσε ένα λάθος αράουτ, ας πούμε, και άλλαξε το αποτέλεσμα. Εντάξει, θα υπάρχει και το.
0: Καταλαβαίνω πως το. Καταλαβαίνω πως το λες.
1: Να και το λάθος. Στον αθλητισμό υπάρχει και το λάθος.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, το έχετε επειδή βάζουν το corner και είναι και σωστό και για τα άλλα που κάνουμε τις καθυστερήσεις.
1: Το να δει το corner μας εκπομπή, γιατί θα δει τον κολλή να. Επειδή ο Κολίνα είναι και δικός μας, είναι φορτιτούντο άρρωστος, επειδή τον βλέπω σε συνεντεύξεις που δίνει τέλος πάντων, το είχε πει από καιρό ότι θα γίνει αυτό.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να γίνει και για τους
1: διόλους. Σε ένα μαγαζί που δούλευα στο Μαρούσι, έξτρα που πήγαινα τέλος πάντων ενός φίλου μου, είχα για μια εβδομάδα το Μαριάννη εκεί πέρα. Το Μαριάννη, ναι, το διαιτητή που μας διαιτήτευσε τώρα, έτσι, και μου έλεγε τις διαλλαγές που θα γινόντουσαν και, και αυτά που ετοιμάζονται, ας πούμε. Εντάξει, θα πάει, κοίτα, άμα βάλεις, ας πούμε, βλέπαμε και το Μουντιάλ αυτό που λέμε τώρα το 86, τα πόσα λάθη έχουν γίνει, ας πούμε, που έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα. Με VAR θα είχαμε άλλα Μουντιάλ, ας πούμε, έτσι, άλλα αποτελέσματα.
0: Άλλες εποχές, τα πάντα τώρα. Τα πάντα.
1: Άλλες εποχές. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι γίνεται η φάση.
0: Ναι, και να κλείσουμε, αδερφέ.
1: Ναι, είναι σε φανή θέση offside. Κάνει την παλιά, περνάει μπάλα και βγαίνει ο Παναθηναϊκός σε αντεπίθεση. Και προφανώς θα σφυριχτεί το offside. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα παίζει μπάλα από 5 χρονών είναι ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside. Ας πούμε, δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside. Και ορίεται ο σχολιαστής και λέει, μα τι κάνει. Ο διαιτητής λέει, μα τα χαλάει, αφήνει το offside και μετά λέει, βλέπει τον Παναθηναϊκό που βγαίνει σε αντεπίθεση. Και αυτό ανακυκλώθηκε μετά και το είπαν και κάποιοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Να πω κάτι για τον Φρόιλερ, ένα τελευταίο για γρήγορο. Η γυναίκα του είναι Σέρβα.
0: Ναι.
1: Πορωμένη με τη Σερβία. Στο σπίτι μιλάνε Σέρβικα για τα παιδιά, για να μαθαίνουν τα παιδιά. Και ο Φρόιλερ, που εντάξει, εγώ επειδή ήμουν στην Πολένια, ας πούμε, τώρα όταν βλέπεις την κερκίδα της Πολένια στην κούρβα, έχουν πανό μοναδικό παίκτης που είχαν πανό με φάτσα, ήταν του Φρόιλερ. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για παίκτη που τα δίνει όλα. Σαν τον Αλμέιδα όταν έπαιζε μπάλα. Δεν μπορεί να του καταλογίσει τίποτα. 90 λεπτά τρέχει από ασταμάτητα. Η γυναίκα του είναι Σέρβα και ο Φρόιλερ είχε βάλει τον γκολ εναντίον της Σερβίας, αν θυμάσαι, πριν 3 χρόνια.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Σε ένα 3-2, ναι. Δεν θυμάμαι, είχε βάλει το γκολ. Και δεν του μιλούσε, λέει, η γυναίκα του και τα παιδιά του για κάνα δεκαήμερο.
0: Έγινε, Μανούλη.
1: Περαστικά στον κύριο Αντώνη, περαστικά όλα τα καλά.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Εσύ, φίλε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
2: Εγώ,
0: Ναι.
2: Όσο ήταν το προηγούμενο στο φίλο του κύριο Μανώλη.
0: Τι?
2: Για το φίλο μας το προηγούμενο, το κύριο Μανώλη.
0: Το κύριο Μανώλη, ναι.
2: Ναι. Φίλε, μας κρατάει μισή ώρα στο...
0: Δεν ήταν μισή ώρα.
2: Στο αμάξι.
0: Το όνομά σου παίζουμε.
2: Ο Παδελής είμαι εγώ.
0: Ο
2: Παδελής είμαι. Και είμαι ένα έκπληρος που σηκώσω το τηλέφωνο και μιλάω.
0: Γιατί?
2: Σας ακούω εδώ και 5 χρόνια.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
2: Ναι, προσπαθούσα αλλά... Τώρα τι ο κύριος Μανώλης το προηγούμενο αυτό γιατί... Ήθελα να πω κάτι ρε παιδί μου και... Μας το χάλασε.
0: Και ποιο, για το Φρόιλερ. Για το Φρόιλερ.
2: Για τα πάντα.
0: Για τον Μπάριος.
2: Για τη Σέρβια, για τη...
0: Ήταν διαφορετικό τηλεφώνημα.
2: Εντάξει, δεν φίλε, είναι... Αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Δεν είμαστε...
0: Τι?
2: Είμαστε... Ραδιοφωνικό τηλέφωνο, είμαστε... Σταθμό.
0: Την έβασε το τελευταίο. Ραδιοφωνικό σταθμό είσαι, ναι. Δεν ακούω καλά.
2: Ναι, είμαστε αθλητικό σταθμό.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για μουσακά.
2: Εντάξει, μουσακά, δεν θα μιλάμε και για φαϊράκι μετά, αλλά δεν...
0: Βεβαίως, δεν έχουμε θέμα, δεν μ' αρέσουν τόσο.
2: Ναι. Εντάξει, τέλος το λέει. Συγγνώμη, σας πήρα τηλέφωνο.
0: Τι, είναι, η δουλειά μας είναι. Να είσαι καλά.
2: Ναι, θα ξαναμιλήσω.
0: Βεβαίως.
2: Μόνο θα καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε, τι ακούμε ρε. Λοιπόν, ένα προηγούμενο λίγο να σας σταθώ λίγο σε αυτόν που είπε για τον Κωνσταντέγια.
0: Ναι.
3: Παιδιά, πού ζείτε, παιδιά είμαστε 2026. Όχι ένα πάσα στιγμή, ένα πάσα δευτερόλεπτο μπορεί. Όλοι οι παίχτες τώρα σε όλο τον κόσμο είναι φακελωμένοι. ανά πάση στιγμή κάθε ομάδα έχει. Τώρα δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ακούγεται ένα μάνατζερ Ηρακλή στο ποδόσφαιρο.
0: Έχει σταματήσει για 6 μήνες, καβάει ένα γραφείο.
3: Πρώτα, ρε φίλε, πρώτα. Πολύ ωραία δουλειά, άμα ασχολείσαι.
0: Εντάξει, κοίτα. Λοιπόν. Θέλει.
3: Ναι, εγώ μ' αρέσει αυτή, μ' αρέσει και η σκάουτινγκ, το σκάουτινγκ, να κάνει σκάουτινγκ σε όλο.
0: Καλά, όταν είσαι ένα μεγάλο γραφείο, να ξέρεις, οι ατζέντες πάνε και βλέπουν και από πολύ μικρά παιχνίδια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την προτείνει τον παίχτη στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Υπάρχουν άτομα τα οποία θα πάνε να δουν παιχνίδια, θα πάνε να δουν παιχνίδια μικρότερων κατηγοριών, θα φακελώσουν εντός αγωγικών τους παίχτες, ότι αυτός έχει κάποια στοιχεία, προσπαθείς να το. Να τον πάρει στο γραφείο. Δεν είναι δηλαδή ότι δουλεύουν μόνο τους 2 μήνες, τους 3 μήνες της μεταγραφικής περίοδου το καλοκαίρι. Αλλά απλά αν καταφέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία μπορεί να πάρεις.
3: Το σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, το α και το ω για τις ομάδες, είναι το σκάουτ. Σε όλο το μπάσκετ.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, κοίτα, στο μπάσκετ.
3: Εγώ το μπάσκετ ξέρω.
0: Περίμενε, Γιάννη. Αφού πάμε σε μια τέτοια κουβέντα, στο μπάσκετ, όπως είναι τα δεδομένα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, δηλαδή γιατί θα δώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Περίμενε, σου πω. Άλλο θα σου πω. Δεν είναι εύκολο τώρα να πεις ότι θα ανακαλύψει ο Παναθηναϊκός πλέον. Ο Ολυμπιακός το έκανε με κάποιους παίχτες τότε που έλεγες να πάρει το Χάιντς, που έλεγες μα θα πάει με σέντερ κοντό. Σου φέρω παράδειγμα. Ή το Λοτζέσκι που είχε βρει παλιά ο Μπαρτζόκας. Τώρα πάνε. Σε παίχτες εγνωσμένης αξίας κατευθείαν. Μπαμ-μπαμ. Τους βρίσκεις και τους παίρνεις.
3: Είμαστε στο μεσαίωνα. Οι ελληνικές ομάδες κοιτάνε.
0: Δηλαδή,
3: άντε να κοιτάνε από άντερ 16 και μετά.
0: Δηλαδή θα κοιτάζουν για τους Έλληνες παίχτες τους νεαρούς το τι μπορούν να κάνουν.
3: Ναι,
0: γιατί, δηλαδή να σου πω διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός όπως ψωνίζει τώρα, όπως παίρνει παίχτες ή ο Ολυμπιακός, δεν θα γίνει εύκολα να πάρουν το Λοτζέσκι από το Βέλγιο.
3: Εγώ σου λέω για 16 χρόνια. Πήρε το Βαρβαρίδη ο Παναθηναϊκός και καλά έκανε. Αλλά κοιτάνε.
0: Σου είπα στους μικρούς. Στους μικρούς είναι άλλη κουβέντα.
3: Μα δεν κοιτάνε, επιφανειακά κοιτάνε. Αυτά κοιτάνε άντε τα πρωταθλήματα όλων των άντερ 16. Υπάρχουν πρωταθλήματα άντερ 16, άντερ 18. Η FIFA σε αυτό είναι καλή. Τα παίζει, α πούμε, φίλοι Νέα Γουινέα. Κάθεται και το βλέπει αυτό κανένα στην Ελλάδα να δει. Δηλαδή. Το κοριτσάκι αυτό που βρήκε τώρα, που βγήκε από την Ισλανδία και έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο, που κάνει τρίπλες παντού με τα αριστερό αυτά. Αυτό, εντάξει, να θα το δεις, γιατί το δεις είναι η FIBA, τα Under 16. Και σου λέει, είναι σε όλη την Ιφίλιο πλέον. Το ίδιο βέβαια ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτω από το 16 κοιτάει κανείς. Δηλαδή,
0: βεβαίως και κοιτάζουνε. Όχι μόνο κοιτάζουνε. Εγώ και στο λέω τώρα που το ξέρω και δεν είναι μόνο που το κάνει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ το κάνει. Και ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει γιατί έχει φτιάξει με διευθυντές ακαδημίας τον τελευταίο
3: διάστημα.
0: Παίρνει στο ποδόσφαιρο. Παίρνει παίχτες και κάτω των 13.
3: Κοιτάνε μπράβο. Γιατί τώρα, εγώ το έλεγα και την άλλη φορά στον κόσμο το μυαλό του. Το μοναμά, δεν ξέρω αν το ξέρει, την εθνική εφήβων που είναι, ο οποίος στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο έπεσε στο παιδικό Βελγίου. 14 χρόνων και πήγε και το βρήκε πια η Μπάσκετ Ακαδέμη Σπασφάνη στη Μαδρίτη και το πήρε. Και αυτό είναι Έλληνα. Έλληνα στη μάνα του, τον έχει ανέλει. Ευτυχώς τον πρόλαβε η ΡΟΚ. Και ποιο θα τον πάρει τώρα λογικά, η Ριάλη ή η Μπαρσελόνα.
0: Το πιο πιθανό. Και άλλα, πλέον το. Ρε Γιάννη, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Και πλέον. Θεωρείς ότι μακάρι αυτό το παιδί να κάνει τρομερή καριέρα. Θα σου πω εγώ, ρε παιδί μου, στην τόπερ περίπτωση και θα σου πω και για την Ελλάδα και για την Ισπανία. Τον Ντόνσιτς τον πήρανε πιτσιρικά. Πόσο έπαιξε στη Ρεάλ. Πήγε στο NBA. Ο Αντετοκούμπο πόσο έπαιξε.
3: Έδωσε Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ωραία. Ο Αντετοκούμπο τι έκανε στην Ευρώπη.
3: Αυτό λέω.
0: Τον πήρα κατευθείαν.
3: Σαραγώσα τον πήρε, ρε φίλε. Από την Ελλάδα. Και το NBA πλήρωσε τη Σαραγώσα για να τον πάρει.
0: Και τον πήρε.
3: Μπορούσε όμως να μην εξελιχθεί τόσο ο Αντετοκούμπο. Και να είναι πέρσι στην Ευρωλίγκα. Θα τον εκμεταλλευόταν
0: Σαραγώσα. Ναι, εμένα η ένστασή μου σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις ποια είναι. Δηλαδή, πες ότι είχατε το κούμπο. Ότι το κούμπο. Όταν ήταν στην Ελλάδα, αντί να πάει σε Σαραγώσα, πήγαινε στον Ολυμπιακό που είχε ακουστεί. Μπορεί να πήγε στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Το πάμε.
3: Αλλά αν δεν εξελιχθόταν.
0: Άλλο θα σου πω. Θα έπαιζε.
3: Μα δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί μετά.
0: Θα, όχι.
3: Μπορεί να πήγαινε LB, να πήγαινε LB στα 21.
0: Ναι,
3: και
0: αλλά σου λέω.
3: Δεν ξέρει
0: ναι, το θέμα. Θα το. Εγώ θέλω να σου πω άλλο πράγμα. Θα τον είχαν εμπιστευτεί να παίξει στα 17 του και στα 18 του. Βασικό.
3: Δεν ξέρω, αναλόγω στην εξέλιξή του. Αλλά εγώ σου λέω, αντί να πάρει τον Βαρβαρίτη τότε, καλά, γράψτε τον Πέρι τον Βαρβαρίτη, πόσα παιδιά χάθηκαν από την ελληνική ομοσπονδία και παίζουν σαν κοινοτική. Ο Ντόσιτς κανονικά δεν είναι σαν Έλληνα. Δεν είναι σαν κοινοτικό. Γιατί 14 χρόνων δεν τον είδε κάποιο εκεί στο Λύκειο ότι έχει προοπτική να του πει βγάλε ρε φίλε ελληνικό διαβατήριο.
0: Μα η μητέρα του Ντόρση είναι Ελληνίδα. Δεν είναι.
3: Μα δεν παίζει όμω σαν Έλληνα. Γιατί δεν τον βρήκε.
0: Γιατί είχε καθυστερήσει το διαβατήριο του.
3: Αυτό λέω. Δεν τον βρήκε καν στα 14. Να του... Τώρα το μονάμα τον προλάβανε και του κάνανε διαβατήριο στα 15. Και θα πέφτει την Ελλάδα. Κατάλαβε. Αν τον προλαβαίνουν οι Ισπανοί, αυτό κάνουν τώρα.
0: Γιατί όταν το κούμπο είχε διαβατήριο.
3: Ναι, το έβγαλε πριν τα 16. Αγίω δεν θα έπρεπε. Τον προλάβανε. Οι Ισπανοί τι κάνουν. Παίρνουν τα 13 χρόνια και τα 14 χρόνια και του κάνουν ισπανικό διαβατήριο πριν τα 16. Και θα παίζουν στην εθνική του. Ο Πουλακίδα τώρα δεν μπορεί να παίξει στην εθνική Ελλάδα. Που είναι τρομερό ταλέντο.
0: Τρομερό σουτέρι.
3: Δεν θα παίξει όμω. Με τώρα είσαι ή ο Ντόρση θα παίξει ο Πουλακίδα. Δεν μπορούν και οι δύο. Δεν είναι κρίμα αυτό. Δεν είναι κρίμα.
0: Κρυμακιάδικο.
3: Δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο.
0: Γιάννη, φτάσαμε. Κλείνει η εκπομπή, αδερφέ. Δεν είναι το ηχητικό. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα να έχετε. Περάστε καλά. Αυτό το διμεράκι που έρχεται. Και εμεί θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Και πάλι καλό ξημέρωμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποιοι νόμιζαν ότι θα κάνουν μόνοι τους εκπομπή. Χρόνια πολλά στην συμμαζόμενη Ελλάδα, η οποία περνάει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα θυμόμαστε για χρόνια και θα αποτελούμε μέρος της ιστορίας που θα δίνουν οι Πανελλήνες στα παιδιά μας. Θα το έλεγε. Θα το έλεγε. Βάει έτσι ούτσι καν, θα το έλεγε. Έχεις πληρή χέρια, μπήκες μέσα, θα το έλεγε.
1: Έχω απολυμανθεί.
0: Ναι, μπράβο. Ξέρεις το σκέφτηκα γυμνό.
1: Ελληνικό πόλεμο.
0: Γυμνό.
1: Φυλακή. Πλάκα, πρέπει να φτιάξουμε προλόγους Βέργη για κάθε...
0: Για πάνε ενδεχόμενο.
1: Για πάνε ενδεχόμενο. Λοιπόν, βάζουμε. Πάπ σε κασετούλα.
0: Όχι, όχι σε κασετούλα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ένας μεγάλος κομίτης έρχεται στον πλανήτη Γη.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Δηλαδή, όχι, θέλω...
1: Αυτό δεν έχουμε ακούσει.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμής τον πρόεδρο των εξωγήινων ET Terrestrials, τον κύριο Άρη. Άρης και δεν είμαι καλά.
1: Έρχεστε, κύριε Άρη.
0: Έρχεστε. Θα κάνει ο άλλος. Ακριβώς. Κόψτο να παίζει κάθε τέταρτο.
1: Πες τον Διονύση να το βάλει πρώτο στο θέμα.
0: Ναι. Διονύσης. Ξεκάθαρα πράγματα. Καλά, ο Καλογεράκης κάτι τέτοια βάζει.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό που βάλε καβάλι.
1: Γιατί που λέει ότι τσεκάρει τον Immobile η Λάτσιο και έχει βάλει 30 γκολ με τη Λάτσιο η Immobile.
0: Ναι, αλλά τον τσεκάρει. Είσαι καλά. Του λείπει κάτι παλικάρι.
1: Είσαι εδώ Τσίρο ή έφυγες.
0: Τέλειος για Real Madrid της Immobile. Τέλειος.
1: Immobile, ε.
0: Ναι. Τέλειος, δηλαδή αντιμπενζεμά, τέλειος.
1: Δεν κάθεσαι να κάνουμε καμιά κουπούλα.
0: Δεν έχω φίλους, ρε φίλε.
1: Λοιπόν,
0: σας αφήνω.
1: Άντε, γεια σου, γεια σου.
0: Έχετε τη ροή σας εσείς.
1: Ναι, ναι, σήμερα. Σήμερα να δεις τι ροή θα έχουμε. Σήμερα θα ντυθούμε DJ. Ο Ρίλος δηλαδή θα θυμηθεί τη βραδινή του υπόσταση, έτσι. Και εμείς τα νιάτα μας.
0: Ο Ρίλος, εσύ έχεις μια κανονική φωνή. Ο Ρίλος είναι ο Batman. Άκου φωνή, πες σε Ρίλο μια καλημέρα.
2: Τι να πω, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από μένα είναι ναι.
2: Μπορώ να φωνήσω.
3: Μπορείς να γυρίσει λίγο. Να σε δω με παγκολίνο λίγο.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όσοι είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Είναι μια αντισυμβατική αντεπίθεση. Μένουμε σπίτι και σήμερα έχουμε Παναγιώτη Ρίλο στα πλατό. Βάιο Τσούτσικα στο μικρόφωνο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν θα μας είναι χρήσιμη υπό κανονικές συνθήκες, γιατί σήμερα θα παίξουμε Παναγιώτη μόνο μουσική.
2: Πάμε.
1: Έτσι, λοιπόν. Διαλέγεις, πατάς το play και προχωράς.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάτι το οποίο βγήκε πριν 29 χρόνια περίπου. 1991, Nevermind ήταν ο δίσκος, με τη Zacting Spirit, πολύ εμπορικό κομμάτι. Το οποίο βέβαια έγινε εμπορικότερο, φίλε Παναγιώτη.
1: Όταν?
0: Πέθανε ο Κομπέιν. Το 94. Έτσι. Γιατί μέχρι το 94 η Nirvana ήταν λίγο δύσκολη για τα αυτιά τη νεολαία εκείνη τη εποχή.
1: Είναι οι πατεράδες του Grunge.
0: Δεν ξέρω αν είναι οι πατεράδες του Grunge, αλλά νομίζω ότι μαζί με, με την παρέα του Cornell.
1: Soundgarden.
0: Όχι μόνο Soundgarden, και πριν το Soundgarden. Yeah, okay. Και πριν το Soundgarden. Νομίζω ότι μαζί με τον Vedder, μαζί με τον Cornell. Ναι, είναι και η Nirvana είναι μέσα στους, στα κορυφαία συγκροτήματα.
1: Σε αυτά ίσως που, αυτοί που το καθιέρωσαν περισσότερο στη συνείδηση του κόσμου.
0: Το κάνανε πιο εύκολο για τον κόσμο, ναι. Γιατί ας πούμε οι Pearl Jam είχαν πάρα πολύ περισσότερο δύσκολο στίχο. Και ο Cornell

0: Last Man Standing, φίλε Παναγιώτη.
1: Αμέ.
0: Eddie Vedder, έτσι. Λοιπόν, Τζέρεμι, ακούσαμε 1991 γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω ιστορία με αυτό το κομμάτι. Για πες. Το κομμάτι που έχω παίξει στα LGNA ποτέ.
0: Δεν το έχεις παίξει ποτέ.
1: Που έχω, είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει ποτέ στα LGNA και όχι εδώ.
0: Πού?
1: Η πρώτη φορά που έκανε εκπομπή σε FM πάντα, έτσι.
0: Κούλα πολύ κοντά, Κυριακό.
1: Όχι, ρε. σε νόμιμο, στο κόκκινο ήταν οι πρώτες εκπομπές. Ένα φίλο ο οποίος έκανε τέλος πάντων και τον είχα ακολουθήσει και ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξα ποτέ. Επίσης, εντάξει, φοβερό βίντεο κλιπ.
0: Δηλαδή,
1: έτσι, για τα παιδιά, ας πούμε, που περιθωριοποιούνται.
0: Από τους γονείς, που τα δίνουν οι γονείς σημασία.
1: Και στο σχολείο κατά επέκταση.
0: Και πού σε, 1991.
1: Αυτό ακριβώς πήγα.
0: Όχι 2010, που ήταν πλέον μάστιγα το πώς αντιδρούν τα παιδιά στα σχολικά συγκροτήματα.
1: Εντάξει, έτσι. Ήδη στην Αμερική ξεκίναγε, ας πούμε, να γίνονται διάφορα. Ναι, πούμε, και με δολοφονίες και με αυτά, όπλα και τέτοια. Εκεί χτυπήσαν οι Pearl Jam και φοβερή σκηνοθεσία στο σημείο που, τέλος πάντων, που λέει δύο φορές τον Jeremy Spoken, ας πούμε, του κάνει ένα πολύ κοντινό σκηνοθέτης, έχει σηκώσει και τα μάτια, φαίνεται μόνο η κόρη, ας πούμε, και τραγουδάει. Αυτή η εικόνα εμένα με έχει στοιχειώσει πραγματικά.
0: Είναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε συνέχεια. Λέγεται Hunger Strike, στο οποίο τραγουδάνε τις πρώτες στροφές, τη μία ο Καρνέλ και την άλλη ο Βέντερ. Και δεν μπορεί να διαλέξει ποιο είναι το καλύτερο λαρίγκι. Έτσι. Δεν μπορεί να διαλέξει. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας στο φίλο το Μάνο, ο οποίος παρτάρει στην Νορβηγία. Ακούει μουσική και παρτάρει στην Νορβηγία. Λοιπόν. Στέλνουν μηνύματα από την Δανία. Είμαι κλεισμένος μέσα καραντίνα στην Δανία. Έχω meeting σε 6 λεπτά και τραγουδάω σαν τρελός. Thanks για τον Τζέρεμι. Θα ακούσει κι άλλα καλά εδώ, αδερφέ.
1: Αλλά έχει meeting, μάλλον θα το χάσει. Το καλό.
0: Δεν μπορεί να επικαλεστεί ανώτερα βία. Κάτι κάνει, τέλος πάντων. Κάτι κάνει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα break. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με άλλα κόλπα. Ωραία.
1: Και άλλο ένα κομματάκι θα ακούσουμε μέχρι να πάμε εκεί.
0: Βάλτε το.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες. Ευαγγελία Θοδωρίδου, η υπεύθυνη της ροής του Sport FM. Ο Βαγγέλης Νεραζιάς, υπεύθυνος της ψυχολογικής σας ανάτασης κάθε πρωί. Εδώ στο Sport FM στους 96,6. Έτσι. Η Εύα Ζαχαριουδάκη, υπεύθυνη βάρδιας στο site Sport FM. Όλα τα παιδιά που γιορτάζουν εδώ, μια ιδιαίτερη ευχή από εμάς, όλους. Και φυσικά, καλύτερος τρόπος από το να υποδεχτούμε αυτό το νέο ημίωρο από το Hunger Strike, φίλε Παναγιώτη. Έτσι, εντυπωσιακά καλό κομμάτι. Λοιπόν, σε μια παραλία έχουν βγει. Σε μια παραλία έχουν βγει. Ο Βέντερ, ο Κορνέλ και η παρέα τους. Εκεί σε κάτι αμμουδιές πάνω. Παίζουνε, βέβαια που βρήκαν τώρα ρεύμα δεν ξέρω. Έτσι είναι το βίντεο κλιπ.
1: Έλα, λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, και αυτό από το 1991 είναι. Από το συγκρότημα Temple of the Dog. Το οποίο είναι ένα συγκρότημα που φτιάξε ο Κορνέλ. Για να τιμήσει τη μνήμη ενός συμπαίκτη του, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Alice in Chains, αλλά θα ακούσουμε πιο μετά Alice in Chains, Παναγιώτη.
2: Εγώ έτοιμο το είχα βασικά.
0: Έτοιμο το έχεις. Έχεις με Σταλέι ή...
2: Kevin Beside και έχω διαλέξει εδώ.
0: Ωραία, βάλω τότε.
2: Άντε.
0: Πού να το.
2: Πάμε να φύγουμε.

0: Είχα πάθει πλάκα το καλοκαίρι με τον Cantrell. Το κιθαρίστα, το Τζαφό Μάλι, το. Γιατί πήγα να ακούσω του Alice in Chains το καλοκαίρι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συναυλία του. Έτσι.
1: Εγώ την έχασα αυτή.
0: Ναι. Εντάξει, με άλλο τραγουδιστή φυσικά, όχι με αυτό που του μάθαμε. Οκ, ναι, μια χαρά.
1: Αλλά όπω και να είναι, είναι η Alice in Chains.
0: Αλλά φίλε, ο κιθαρίστα, ο Cantrell, έπαιζε κάλτσε. Και επειδή είχα πάει με φίλου, για σου φάνηκε καλημέρα, που ξέρανε λεπτομέρειε. Λοιπόν, είχαμε πάει και είχαμε κάτι δεξιά εκεί κοντά στο κιθαρίστα για να το παρακολουθούμε με λεπτομέρεια. Εντάξει, το κάτι το άλλο. Λοιπόν, μετά την ήρεμη αυτή φάση που περάσαμε, φίλε Παναγιώτη, σου προτείνω τώρα ένα κομματάκι το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατή μπουκα. Είναι πιο μεταγενέστερο φυσικά, είναι το 2002, αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι, έχει πολύ δυνατή μπουκα, δεν είναι πολύ ποιοτικό, ας πούμε, κομμάτι έτσι, πάρα πολύ δυνατό σε όλη την έκτασή του, αλλά μπαίνει ιδανικά να το ακούς όταν έχεις νεύρα.

0: Λοιπόν, God Size 2002, Audio Slave, Chris Cornell. Πολύ ωραία, ωραίο κομμάτι, αυτό το άκουγα πάντα όταν. Το ακούω πάντα, δηλαδή το έχω πάντα στο αυτοκίνητο σε μια έτσι επίκαιρη θέση. Σε μια επίκαιρη θέση. Όταν λοιπόν έχω ένταση, έτσι, κλείνω παράθυρα.
1: Έτσι,
0: και απογειώνω το πάντα, το απογειώνω. Τα σου λέω, το απογειώνω, το απογειώνω. Δηλαδή πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα και εγώ νομίζω ότι είμαι, ξέρω εγώ, Άριτον Σένα. Γιατί. Γιατί έχει πάρα πολύ έτσι δυναμισμό. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Τραγάνο, τον Δέλα.
1: Σταθερή αξία.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας και τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο φυσικά σήμερα. Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, που μας παρακινούν να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Βαγγέλη τον Κορδά, που είναι ο προσωπάρχης του ομίλου, και φυσικά όχι μόνο στον Βαγγέλη, αλλά και στον Βασίλη και στον Σταμάτη και στη Βάσο. Και το λέω αυτό, τον Βασίλη τον Παπαδάκη, τον Σταμάτη τον Βαρσάκη, το λέω γιατί την ημέρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλλει αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα παιδιά δούλεψαν σχεδόν 2 μέρες σε ρή για να καταφέρουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ηρεμία. Παιδιά, καλή ξεκούραση, θα σας πω τώρα. Τώρα ναι, που ναι, τελείωσε ο πανικός ο μεγάλος. Λοιπόν, τι μας έχεις, Δήμο?
1: Να πούμε τώρα, επειδή οι παλιοί πιθανώς αν δεν ήξεραν τους Audio Slave και ο ήχος τους φάνηκε έτσι οικείος. Ναι, είναι οι τρεις από τους τέσσερις Rage Against the Machine, ο Μορέλο στην κιθάρα, ο Μορέλο τέλος πάντων, ο Κόμερφορ και ο Βίλκ στα drums. Γι' αυτό είναι τόσο οικείος η παραγωγή, ας πούμε, και όλο αυτό που ακούτε από πίσω. Λοιπόν, τώρα τι... Πάμε πάλι λίγο πίσω, να ακούσουμε και αυτό.

0: γυναικεία τοποθέτηση. Έτσι, στη σκηνή.
1: 1992, L7, Pretend That We're Dead.
0: Τα κορίτσα βαράνε.
1: Τα κορίτσα βαράνε και αυτοί που.
0: Φοράγανε και αυτές βερμούδες και μπότες.
1: Έλα τώρα. Αυτή που βαράει δε περισσότερο από όλες αυτές τις αντράμεις τέλος πάντων είναι η D Πλάκας ή αλλιώς Demetra Πλάκας.
0: Ελληνίδα, ε.
1: Ελληνίδα. 60 πλέον.
0: Ε, βέβαια, από το 1992, 28 χρόνια πριν, δεν θα ήταν και 30 τότε.
1: Ε, ναι.
0: Λοιπόν, φίλε Θανάση, το κομμάτι που ζητάς αφορά ένα μουσικό περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής. Έτσι, θα κάνουμε και για τους Deep Purple κάτι κάποια στιγμή, διότι είναι επί δική μας ηλικία. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου πάντως, όπως επίσης στέλνω την καλημέρα μου και στον Αριστοτέλη. Έπρεπε να έρθει η πανδημία για να σταματήσει ο Βέλγης να πάρει ανάσα. Η εκπομπή τα σπάει, λέει, και μου τα παιδιά και η γυναίκα. Και μπορώ να πω ότι με πήγατε 15 με 20 χρόνια πίσω. Ένας άλλος φίλος στην μήνυμα και λέει: θέλω να βάλω, λέει, το. Θέλω να στείλω την εκπομπή δώρο στη γυναίκα μου. Τάξη από την Κυπαρισία. Θα σε πάρω τηλέφωνο, Τάκη, δεν είναι δύσκολο. Θα σε στείλω με ένα email, έτσι, για όσο τραγούδια λέμε. Δεν λέμε
1: τέτοια
0: κάτι.
1: Λέγε. Γεμίσεις με.
0: Λες,
1: τέτοια λέγε.
0: Λοιπόν, τι μας έχεις για φινάλε.
1: Πάλι με γυναίκα θα πάμε. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η γυναίκα του Κομπέιν.
0: Α, γιατί μας την βάζεις τώρα, δεν την βάλουμε.
1: Δεν θέλεις.
0: Ω, εντάξει, δεν μπορείς. Θα με αποζημιώσεις στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι λες.
1: Ναι, εύκολα.
0: Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.